της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. 28χρονη Γερμανίδα έχασε τη ζωή της την Παρασκευή σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις Αυστριακές Άλπεις. Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν χτύπησε σε δέντρο σε δασική έκταση. Την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος. Με αλεξίπτωτο πλαγιάς τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 24χρονος Γερμανός στο κρατήδιο του Τιρόλου στην Αυστρία όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Στα αθλητικά, για τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshopper στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία, που όπως υποστηρίζουν επιχείρησε να κινηθεί σε μία εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Άμεση ήταν η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών που εξαπέλυσαν νέο γύρο βομβαρδισμών κατά ιρανικών θέσεων. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε εχθές η εισαγγελέας σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3. Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία που, όπως υποστηρίζουν, επιχείρησε να κινηθεί σε μία εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, τότε θα λάβουν σκληρή απάντηση, τονίζει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στο μεταξύ, άμεση ήταν η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών που εξαπέλυσαν νέο γύρο βομβαρδισμών κατά Ιρανικών θέσεων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρα Μπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πύρα εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα εχθές, οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε εχθές η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Η 28χρονη Γερμανίδα έχασε τη ζωή της την Παρασκευή σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιά στις Αυστριακές Άλπεις. Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν χτύπησε σε δέντρο σε δασική έκταση. Την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος. Με αλεξίπτωτο πλαγιά τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 24χρονος Γερμανός στο κρατήδιο του Τιρόλου στην Αυστρία, όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 2 παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν ferry boat που μετέφερε περισσότερους από 35 ανθρώπους προσέκρουσε σε γέφυρα ενώ διέσχιζε τον ποταμό Εφράτη στην Ανατολική Συρία. Οι διασωστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, ενώ

επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτή την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Με πρόσχερες νεφώσεις, τα υπηρωτικά ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία, από όπως υποστηρίζουν επιχείρησε να κινηθεί σε μια εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Άμεση ήταν η απάντηση του ΗΠΑ που εξαπέλυσε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά Ιρανικών θέσεων. Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση του ΗΠΑ αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχόντες Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας, ενώ έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία που, όπως υποστηρίζουν, επιχείρησε να κινηθεί σε μία εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ενώ η Ιρανική κρατική τηλεόραση προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, τότε θα λάβουν σκληρή απάντηση. Άμεση ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτείων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πύρα εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, Πιτ Χέγκσεφ. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλιος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στην λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Τουλάχιστον 2 παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν φεριμπότ που μετέφερε περισσότερους από 35 ανθρώπους προσέκρουσε σε γέφυρα ενώ διέσχιζε τον ποταμό Εφράτη στην Ανατολική Συρία. Οι διασωστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshopper στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινή-Ελβετία, με την Αργεντινή να προηγείται 1-0 στο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειωθεί

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου μόλις αρχίζει. Ο Ιούλιος έχει πια μπει στην πιο βαθιά καλοκαιρινή του τροχιά, με τη ζέστη να επιμένει, τις μετακινήσεις να πληθαίνουν, τα λιμάνια να γεμίζουν, τα σχέδια για διακοπές να γίνονται πιο συγκεκριμένα και την καθημερινότητα να προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στον καλοκαιρινό ρυθμό. Τέτοια ώρα η χώρα βρίσκεται ακόμη στο μετέχμιο, ανάμεσα στη νύχτα που φεύγει και στο πρώτο φως που ετοιμάζεται να απλωθεί. Κάποιοι γυρίζουν από δουλειά ή διασκέδαση, κάποιοι ξεκινούν για ταξίδι, κάποιοι ετοιμάζουν τον πρώτο καφέ της ημέρας με συντροφιά το ραδιόφωνο. Οι ειδήσεις όμως δεν κάνουν παύση για καλοκαίρι, ο κόσμος συνεχίζει να κινείται και η σημερινή ημέρα ξημερώνει με μια νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν ακόμη σταματήσει. Στην Ελλάδα η έρευνα για την φωνική επίθεση στη Μαρφίνη βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, με νέα στοιχεία να αποκαλύπτουν πώς οι αρχές έφτασαν 16 χρόνια αργότερα στις πρώτες συλλήψεις. Και στο πολιτικό σκηνικό, η ακρίβεια, οι συντάξεις, οι προεκλογικές παροχές και οι εσωκομματικές αναταράξεις ανεβάζουν ήδη τους τόνους της αντιπαράθεσης. Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ετοιμάζονται να φύγουν για κάποιο νησί, κάποιο χωριό ή έναν αγαπημένο προορισμό και φυσικά σε όλους εσάς που επιλέγετε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την Κυριακή, εδώ, στην παρέα του Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε όσα αξίζει να κρατήσουμε από τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο στους τίτλους, αλλά και σε όσα κρύβονται πίσω από αυτούς, στις αιτίες, στις συνέπειες, στις μικρές μετατοπίσεις που πολλές φορές δείχνουν προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, αχάραγα, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγη ώρα, θα είναι εδώ κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν.

Σήμερα 12 Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Βερονίκης. Γιορτάζει λοιπόν η Βερονίκη από όλους εμάς. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους φέρουν το συγκεκριμένο όνομα. Στην Αθήνα ο ήλιος θα αναντήλει στις 6 και 12 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 48 το βράδυ, η διάρκεια της ημέρας θα φτάσει τις 14 ώρες και 36 λεπτά. Βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά των μεγάλων καλοκαιρινών ημερών.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Μια νέα ημέρα στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών που δεν καθιερώθηκε για να γιορτάσει ένα γεγονός, αλλά μια ανάγκη. Την ανάγκη να πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Η ελπίδα είναι μια λέξη απλή, τη χρησιμοποιούμε συχνά, καμιά φορά σχεδόν μηχανικά, όμως στις δύσκολες περιόδους αποκτά άλλο βάρος. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι εύκολα, δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, σημαίνει ότι ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, δεν παρετούμαστε από την ιδέα ενός καλύτερου αύριο. Η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι η ελπίδα δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση, μπορεί να γίνει τρόπος σκέψης, στάση απέναντι στους άλλους, πράξη αλληλεγγύης, λόγος για να συνεχίσει μια κοινωνία να προσπαθεί. Γιατί χωρίς ελπίδα, οι άνθρωποι κουράζονται πιο εύκολα. Οι κοινωνίες κλείνονται περισσότερο στον φόβο και το μέλλον αρχίζει να μοιάζει μικρότερο. Η σημερινή μέρα δεν ζητά μεγάλα λόγια, ίσως μόνο μια μικρή υπενθύμηση ότι ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς, η ελπίδα δεν είναι αφέλεια, είναι ένας τρόπος να μένουμε όρθιοι.

Έλατε να κάνουμε και το μικρό μας ταξίδι πίσω στην ιστορία. Σαν σήμερα 12 Ιουλίου κρατάμε μερικές στιγμές από την ιστορία, στιγμές που μας μεταφέρουν από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους μέχρι τη δικτατορία, από την ποίηση και το θέατρο μέχρι την ιατρική, τη διπλωματία και τη μουσική. Μια από τις πιο κρίσιμες στροφές στη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια έρχεται σαν σήμερα, το 1827. Ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποδέχεται την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Καποδίστριας αφήνει μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές θέσεις της εποχής για να αναλάβει έναν πολύ πιο δύσκολο και ιστορικό ρόλο, εκείνον του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, η Αθήνα αποκτά και την πρώτη της θεατρική στιγμή. Το ημερολόγιο γράφει 1836, όταν ανεβαίνει στην πόλη η πρώτη θεατρική παράσταση, μια κωμωδία του Μολιέρου. Η νέα πρωτεύουσα δεκτίζει μονοδιοίκηση, θεσμούς και δημόσια κτίρια, αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά και την δική της πολιτιστική ζωή.

Στα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους, η οικονομική οργάνωση περνά και μέσα από την Εθνική Τράπεζα. Το 1843 με βασιλικό διάταγμα της δίνεται το δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια. Για μια χώρα που προσπαθεί ακόμη να σταθεί στα πόδια της, το χαρτονόμισμα δεν είναι απλώς μέσο συναλλαγής. Είναι ένα ακόμη βήμα προς την οικονομική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη αλλά και την θεσμική συγκρότηση. Στη Χιλή το 1904 γεννιέται ένας από τους μεγάλους ποιητές του 20ου αιώνα, ο Πάμπλο Νερούδα. Ποιητής, διπλωμάτης και πολιτική φωνή, τιμήθηκε το 1971 με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στην Ελλάδα το όνομά του συνδέθηκε και με τον Μίκη Θεοδωράκη που μελοποίησε το «Κάντο Χενεράλ».

Στα χρόνια της δικτατορίας, η 12η Ιουλίου αποκτά και ένα βαρύ πολιτικό αποτύπωμα. Το 1967 το καθεστώς της 21ης Απριλίου αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από 480 Έλληνες πολίτες. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Μελίνα Μερκούρη, αλλά και άλλοι Έλληνες της Διασποράς για την αντιδικτατορική τους δράση. Η πράξη αυτή δείχνει πως η δικτατορία επιχειρούσε να τιμωρήσει όχι μόνο την πολιτική αντίθεση, αλλά και τη δημόσια φωνή. Στην Αθήνα, αρκετά χρόνια αργότερα, αρχίζει να λειτουργεί ένας σημαντικός ιατρικός οργανισμός. Το 1993 ανοίγει το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Συνδέθηκε με την καρδιοχειρουργική, με τις μεταμοσχεύσεις και την προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών.

Και αφήνουμε για το τέλος τη μουσική στιγμή της ημέρας. Στις 12 Ιουλίου του 1962, οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη του συναυλία στο Mark Club του Λονδίνου. Εκείνη τη βραδιά δεν γεννιέται απλώς ακόμη ένα συγκρότημα. Γεννιέται ένας από τους πιο ανθεκτικούς μύθους της rock μουσικής. Από ένα μικρό κλαμπ του Λονδίνου, οι Rolling Stones θα περάσουν σε στάδια, σε εξώφυλλα, σε περιοδίες, σε αντιπαραθέσεις, σε γενιές ακροατών και δεκαετίες αλλαγών.

Ελάτε να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, από αύριο, Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Για πολλούς είναι μια ευκαιρία για αγορές που είχαν μείνει πίσω, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι όταν οι ανάγκες αλλάζουν. Διαφορετικά ρούχα, παπούτσια, ήδη για το σπίτι, μικρές ή μεγαλύτερες αγορές πριν από τις διακοπές. Χρειάζεται όμως και λίγη προσοχή. Δεν κοιτάμε μόνο το μεγάλο ποσοστό στην ταμπέλα, κοιτάμε και την προηγούμενη τιμή. Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και αν η προσφορά είναι πραγματική. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου, και ειδικά στις ηλεκτρονικές αγορές πριν πληρώσουμε. Ελέγχουμε πάντα την τελική τιμή μαζί με μεταφορικά και τυχόν επιπλές χρεώσεις.

Στα χρηστικά της ημέρας, μια ευκαιρία για όσους αγαπούν το βιβλίο, αλλά και για εκείνους που θέλουν να χαρίσουν λίγο περισσότερο χώρο στην ανάγνωση μέσα στην καθημερινότητά τους, άνοιξε η πλατφόρμα για τις επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ και οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου, δηλαδή μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η κάθε μία. Η επιταγή έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με έκπτωση 10% στην αγορά οποιοδήποτε βιβλίου. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, εφόσον καλύπτουν τα βασικά κριτήρια. Μια μικρή ενίσχυση, που μπορεί όμως να γίνει αφορμή για μια μεγάλη ιστορία στο κομωδίνο, στην παραλία ή στο παιδικό δωμάτιο.

Επειδή μας ρωτήσατε, να το υπενθυμίσουμε όσον αφορά την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου. Οι ημερομηνίες λοιπόν πληρωμής ανακοινώθηκαν από τον ΙΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Διαμορφώνονται ως εξής. 3η 28 Ιουλίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, το ΝΟΓΑ, το ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. 5η 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των λοιπόμενων εντασσόμενων, καθώς βεβαίως και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.

Και σε κάτι που αφορά την καθημερινότητα στους δρόμους, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα βεβαιώνονται πλέον οι παραβάσεις από την τροχέα. Το γνωστό ροζ μπλοκάκι των κλήσεων περνά σταδιακά στο παρελθόν. Τη θέση του παίρνουν έξυπνες συσκευές, τάμπλετ και smartphone. Με το νέο σύστημα, ο αστυνομικός θα καταχωρεί την πινακίδα, το σημείο και την παράβαση. Η διαδικασία θα γίνεται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά αν το όχημα έχει ασφάλεια, αν έχει κταίο, αν η άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ. Η κλήση θα φτάνει στον οδηγό μάλιστα με SMS ή με email και θα συνοδεύεται και από QR code ώστε να μπορεί είτε να την πληρώσει ηλεκτρονικά είτε αν θέλει να υποβάλει ένσταση. Θα δοθούν συνολικά περίπου 400 συσκευές σε τροχέα και άμεση δράση, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και το μέτρο αφορά τις κλήσεις που βεβαιώνουν οι αστυνομικοί στο δρόμο, όχι τις κλήσεις από τις κάμερες και τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε πολλά σημεία. Προβλέπεται επίσης και ψηφιακή δέσμευση του διπλώματος. Μάλλον το σημαντικότερο βεβαίως μήνυμα, προσοχή από όλους μας στους δρόμους, όχι για να πληρώσουμε κλήση, αλλά για να οδηγούμε με ασφάλεια και να μην προκαλούμε κινδύνους στους συνανθρώπους μας.

Με καλημέρες να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του. Να είστε καλά, καλή Κυριακή με υγεία. Καλημέρα στην φίλη την Αλεξάνδρα. Καλό ταξίδι Κυριακή με υγεία και όλα τα καλά που μας αναφέρει. Καλή Κυριακή, αγαπητή Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Μπιλ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα, καλή Κυριακή εδώ σε όλη την παρέα του Sky 100,3. Δίνουμε τη σκητάλη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα: στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η μέρα δεν έχει ακόμη ανοίξει. Είναι αυτή η ώρα που το σκοτάδι υποχωρεί, αλλά η πόλη δεν έχει πάρει ακόμη τον συνηθισμένο της ρυθμό. Οι δρόμοι και οι ρυθμοί παραμένουν ήσυχοι και είναι μια καλή στιγμή να κοιτάξουμε την επικαιρότητα χωρίς βιασύνη. Με αυτή τη ματιά συνεχίζουμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην παρέα μας.

0: 16 χρόνια μετά τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, μία από τις πιο βαριές και τραυματικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, επιστρέφει στο προσκήνιο με συλλήψεις και με νέα ερευνητικά δεδομένα. 5 Μαΐου του 2010 ήταν, όταν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα κουκουλοφόρων επιτίθεται στο υποκατάστημα της τράπεζας της Σταδίου, σπάει την τζαμαρία και ρίχνει στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υγρό. Η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, 3 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία βρισκόταν στο 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Οι επιζώντες κουβαλούν ακόμη τις μνήμες της ασφυξίας, της αγωνίας και της προσπάθειας να σωθούν. Τώρα δύο άνδρες 42 ετών συλλαμβάνονται, μια 46χρονη γυναίκα αναζητείται και κομβικό ρόλο στην έρευνα παίζουν τα νέα ψηφιακά πιστήρια, φωτογραφίες από μια άλλη υπόθεση, αλλά και η επανεξέταση παλιού οπτικού υλικού με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν πρόσωπα, αντικείμενα και κινήσεις και να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε μέλους της ομάδας. Και ο συνάδελφος Παναγιώτης Πυρόπουλος μας μεταφέρει πώς η ελληνική αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους.
1: Το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συλλέξει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης σε όλα τα στάδια. Μέσα από αυτό προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Οι 7 επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και οι άλλοι 5 στη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 αρχικά να σου πω ότι βαφτίστηκαν με αριθμούς. Ένας μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε και κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη ως μία από τις 5, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες έδιναν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πρόσφατα, ήρθε το email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέφερε μάλιστα 8 όνομα τεπώνυμα ως εκείνα που έκαψαν την Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που είχαν κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για παγωγές και κάποιες ενέργειες του αντιχρηστιανικού χώρου. Το Σεπτέμβριο του 2020 όμως είναι το πιο κομβικό, καθώς τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλάβει ένα 48χρονο παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά στην Θεσσαλονίκη και αντιοξιαστή της Θεσσαλονίκης, με κριτική ασύλληψη σε μια αποθήκη στο Κάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες του 2009. Εντοπίζουν αυτές τις φωτογραφίες διακοπών σε ένα νησί, όπου φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με εκείνα των δραστών της Μαρφίν 8 μήνες αργότερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και μοναδικό. Τα παλιά δηλαδή και τα νέα δεδομένα μπήκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν και έρχεται η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες. Στην οποία τοποθετούνται ονόματα ουσιαστικά στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας. Ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ, 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης που προαναφέραμε. Αυτός τοποθετείται σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις στον άνθρωπο που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Αυτός ενδεχομένως έχει και τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία. Υπάρχει ένας αταυτοποιητός και είναι και ο κρίσιμος αταυτοποιητός, γιατί είναι αυτός που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έχουμε την ύποπτη 10. Είναι η 46χρονη αναζητούμενη. Μένει τα τελευταία χρόνια στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι πρόθυμη, εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. Είναι ακριβώς δίπλα στον ψηλό και στον αταυτοποιητό. Και είναι και ο ύποπτος 11. Είναι ο 42χρονος εναεριστής στο ΆΚΑ. Διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις. Συμμετείχε σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Είναι ο δεύτερος 42χρονος που φαίνεται να δίνει οδηγίες στους άλλους τρεις για το πώς να λειτουργήσουν στην επίθεση. Το 2010 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τα αυτονόητα, θα σου έλεγα. Καταγράφηκαν σημάδια της κλίας αστοχίας αυτή. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού. Σε χρόνο εννοώ. Δεν έλειψαν έγκαιρα καταθέσεις. Δεν έγινε σύντομα άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Κάπως έτσι, το 2013 είχαν συλληφθεί δύο άτομα που απλά προσωμείαζαν στους δράστες. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019 οι προσωπικές, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από αυτό της ανθρωποκτονίας.
0: Στη Θεσσαλονίκη, μια ακόμη μεγάλη αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην οδό Γραβιάς. Από τη φωτιά χάνει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίζονται η κόρη της, ο σύζυγός της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Για την υπόθεση συλλαμβάνονται δύο άνδρες, 29 και 24 ετών, καθώς και μια 26χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίζεται στα Χανιά. Ο 29χρονος και 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι, ενώ ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι αρχές εξετάζουν τώρα κάθε κίνηση των κατηγορουμένων. Το επιχειρησιακό ζευγάρι φαίνεται να γνώριζε καλά τη γειτονιά και την πιθανή παρουσία καμερών, χρησιμοποιώντας μάλιστα ομπρέλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις κινήσεις του 29χρονου κατά τη σύλληψή του, αλλά και σε ένα κινητό τηλέφωνο που μπορεί να αποκαλύψει επικοινωνίες, διαδρομές και επαφές. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Αχλατλής μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα.
2: Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από ύψος μεγάλο, ούτως ώστε να καταστρέψει οποιοδήποτε ψηφιακό στοιχείο. Αυτή η συσκευή όμως περισυνελέγει από τις αρχές και έχει σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα υψηλόβαθμα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι από αυτή τη συσκευή και από την περαιτέρω έρευνά της θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 29χρονο όπως και την νεαρή κοπέλα να κινούνται πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα, θέλοντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς από την κατόπτευση που είχαν κάνει σε προηγούμενο χρόνο γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, καθώς ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στις έρευνες των αρχών, δεν ισχυρίστηκαν το παραμικρό ενώπιον των αστυνομικών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά είναι πως θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Συντάξεις, ακρίβεια και προεκλογικές παροχές ανεβάζουν ξανά το πολιτικό θερμόμετρο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα επιχειρούν να χαράξουν τις διαχωριστικές γραμμές της επόμενης αναμέτρησης και να πείσουν ότι διαθέτουν εφαρμόσιμο σχέδιο για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση ζητά συγκεκριμένη και επίσημη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προειδοποιώντας για επιστροφή στην άκρατη παροχολογία. Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι η κοινωνία πιέζεται από το κόστος ζωής και προτάσει ελέγχου στην αγορά, ενίσχυση του ανταγωνισμού, μειώσεις έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Και την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως δύναμη διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας, επιχειρώντας να διεκδικήσει χώρο απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Και ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, η εκλογολογία παραμένει ζωντανή. Η συνάδελφος Μαρία Τσιλνίκου μας καταγράφει όλα τα μέτωπα της πολιτικής σύγκρουσης.
3: Πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Την κοστολόγηση των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποσαφινιστεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της πρότασης.
4: Ο καλός Σαμαρίτης δεν επρόκειτο να διδάσκεται στα θρησκευτικά, εάν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα τον ξεπεράσει ο original, ο αυθεντικός, αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας.
3: Από τη Λίμνο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ΕΣΥ, ενώ νωρίτερα σε άρθρο του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, προτάσσοντας ως παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τον ισχυρό ανταγωνισμό, τον πραγματικό έλεγχο της αγοράς, τη μείωση των έμεσων φόρων και τη δικαιότερη φορολογία.
5: Από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Άι Βασίλη κτλ. Θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές φούσκες που η αποτελεσματικότητά τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση.
3: Στόχος της Ελλάς είναι η διακυβέρνηση της χώρας και η οικονομική ανάκαμψη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.
6: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με υγιενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
3: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
7: Αυτός δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτός είναι ετοιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι λαγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι αυτό που βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ, θα γελάνε από κάτω.
8: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι εμάς.
3: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
9: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027.
10: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
11: Ίσως βιάζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η εσωκομματική κρίση αποκτά πλέον χαρακτηριστικά ανοιχτής ρήξης. Και το παράδοξο είναι ότι τα δύο στρατόπεδα διαφωνούν ακόμη και για το τι ακριβώς συνέβη χθες. Πραγματοποιήθηκε νόμιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ή απλώς μια συγκέντρωση στελεχών χωρίς θεσμική και καταστατική ισχύ. Η πλευρά του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου υποστηρίζει ότι υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία με φυσική παρουσία και συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης και προχώρησε μάλιστα σε αποφάσεις που αλλάζουν την πορεία του κόμματος, μεταξύ αυτών η ακύρωση της συμπόρευσης με την ελληνική αριστερά συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η αυτόνομη εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάγκη επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κουμουνδούρα από την άλλη δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία, αμφισβητεί ότι μπορούσε να ελεγχθεί η απαρτία και επισημαίνει ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επόμενο επεισόδιο μεταφέρεται τώρα στη Βουλή, όπου αναμένονται αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά και η εκλογή νέου επικεφαλής. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας μεταφέρει το εκρηκτικό αυτό κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Μισή συνεδρία θα σου έλεγα, γιατί όλα στην Κουμουνδούρου πλέον από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις που γίνονται δείχνουν τη μεγάλη κρίση που υπάρχει στο κόμμα. Γιατί συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν είχαμε ξαναδεί. Η πλευρά της Κουμουνδούρου λοιπόν στην οποία αναφέρθηκες δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρίαση. Καταστατικά δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η απαρτία. Η άλλη πλευρά λέει ότι έγιναν καθόλου ανώμημα και μάλιστα δίνουν ευκαιρία στη συνένεση. Γι' αυτό λένε θα συνεδριάσουμε και την άλλη εβδομάδα για να προχωρήσουμε παρακάτω για τα εκλογικά. Σίγουρα αυτό που βγαίνει από αυτή τη συνεδρίαση είναι μια τάση. Μια τάση που δείχνει ότι η μειοψηφία έγινε πλειοψηφία σε σχέση με το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε η γραμμή. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την Κουμουνδούρου, είναι το θέμα της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό που λένε και ισχύει είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει λόγο στο να επαναφέρει έναν βουλευτή στη τάξη κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που είδαμε σήμερα στο κείμενο, η μη συμπόρευση πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνει σίγουρα δυνάμεις. Απελευθερώνει βουλευτές. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αν από τη Δευτέρα δει πάρα πολλούς βουλευτές να κουνούν μαντήλι στην Κουμουνδούρου. Και αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνει κανείς ότι η συνεδρίαση για την εκλογή νέου αρχηγού κοινοβουλευτική ομάδα θα γίνει με πολύ διαφορετικούς όρους. Δηλαδή τώρα έχουμε 24 βουλευτές, θα είναι πολύ λιγότεροι, άρα με άλλα δεδομένα, με άλλη βάση και άλλη συζήτηση μέσα στα όργανα. Για τον Παύλο Πολάκη θα βρεθεί μια φόρμουλα για να είναι υποψήφιος, ενδεχομένως να οριστεί ένας νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας που τον επαναφέρει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Η Ρένα Δούρου, πολλοί κατάλαβαν σήμερα από τις δηλώσεις της και από τις στάσεις της ότι έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Θα είναι υποψήφια. Εκτός αν δούμε μια φόρμουλα της συλλογικής ηγεσίας και δεν βρεθεί ο ένας αντίπαλος στον άλλον. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Στο Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα και με χρηστικό φόντο, μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να δουν μέσα στην εβδομάδα οι οδηγοί, καθώς κυβέρνηση και δηληστήρια ξεκαθαρίζουν και τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου. Η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά. Οι νέες τιμές εκτιμάται ότι θα περάσουν στα πρατήρια μέσα σε περίπου 48 ώρες από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι μειώσεις από τα ελληνικά δηληστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου και επιχειρεί να περιορίσει τις επιβαρύνσεις της θερινής περίοδου όταν και αυξάνονται οι μετακινήσεις και η κατανάλωση. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κινείται πάνω από το 1,80, ενώ σε αρκετά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές το όριο των 2 ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ. Από το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον, όπως καταγράφει και το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε του Χρυσόστομου Τσούφη, συνεχιστούν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές.
5: Τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούν κυβέρνηση και διηληστήρια, ώστε να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας η έναρξη της μείωσης της τιμής της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κίνησης κατά 5.
10: Θα δείτε τη μέση τιμή πανελλαδικά να μειώνεται μέσα στις 48 ώρες από τη στιγμή που τα ελληνικά δηληστήρια επιδοτήσουν, μειώσουν δηλαδή την τιμή κατά 10 λεπτά την περσίνη, κατά 5 λεπτά το πετρέλαιο.
13: Πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε να κάνουν τα κουμάντα τους για μας. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο μεγάλο κόστος στα κάψιμα. Πρέπει και εμείς κάπου να το βάζουμε. Το βάζουμε στα προϊόντα.
5: Στόχος, το μέτρο που θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου, να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες απέναντι σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς από τις 30 Ιουνίου η πορεία τους έχει αναστραφεί εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης, της μειομαλοποίησης των ροών μετά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία.
4: Είχαμε πάλι τις τιμές να πηγαίνουν στην ανηφόρα και η κυβέρνηση, προτού γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ήρθε, έθεσε το ζήτημα.
14: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
15: Ανάβει πιο συχνά πλέον το λαμπάκι.
14: Ναι. Βάζεις πιο λίγα πια.
5: Βάζεις πιο λίγο γιατί το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη στο 1,98, με προδιαγεγραμμένη πορεία πάνω από τα 2 ευρώ έως την Τρίτη, αν δεν υπήρχε η νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
16: Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα. Να τα βγάλεις πέρα με την ακρίβεια, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώσεις ότι πλήρωσες δόσεις στεγαστικού.
5: Βέβαια σε Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο και Λευκάδα, το 2 ευρώ κυριαρχεί στα ταμπλό των πρατηρίων εδώ και μέρες.
17: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
18: Συνήθως του βάζω 20 ευρώ, δεν το γεμίζω.
5: Από το Σεπτέμβριο πάντως, και εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση δεν αποκλείει και νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.
4: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα, επομένως κανείς δεν ξέρει.
5: Οι παρεμβάσεις που έχουν ως τώρα αναλυφθεί για τις τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός συνόρων, τα στενά του ορμού βρίσκονται ξανά στο κέντρο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στο κυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο GFS Galaxy και το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Το πλοίο χτυπήθηκε ενώ επιχειρούσε να περάσει από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και ακινητοποιήθηκε. Υπάρχουν πληροφορίες πως το πλήρωμα του έχει εγκαταλείψει, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η Τεχεράν υποστήριξε ότι το σκάφος είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του, παρέκλεινε από την εγκεκριμένη διαδρομή και αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι τα στενά κλείνουν μέχρι νεοτέρας και προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε νέα αμερικανική ενέργεια θα απαντηθεί με πλήγματα εναντίον βάσεων και συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η αμερικανική αντίδραση ήταν άμεση. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης εξαπέλυσαν, εδώ και αρκετές ώρες έχουν μάλλον εξαπολύσει, το τρίτο κύμα επιθέσεων μέσα σε μια εβδομάδα, με εκρήξεις να αναφέρονται σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, ανάμεσά τους στην περιοχή του Μπανταραμπάς, του Σιρίκ και στο νησί Κέσμ. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η στόχη της είναι να περιορίσει τη δυνατότητα του Ιράν να πλήττει εμπορικά πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό. Και το νέο επεισόδιο έρχεται μετά τις επιθέσεις σε τρία ακόμη δεξαμενόπλια και την ανταλλαγή πληγμάτων που ακολούθησε. Η αμερικανική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών, με την Ουάσιγκτον να απαιτεί από το Ιράν να δηλώσει δημόσια ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και ότι οι επιθέσεις στην εμπορική ναυσιπλοεία θα σταματήσουν. Όχι μόνο δεν βλέπουμε μια τέτοια δήλωση, αλλά βλέπουμε μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Στην καρδιά της κρίσης βρίσκεται πλέον η διαμάχη για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθούν τα πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν έναν νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Το Ιράν αναγνωρίζει ως ασφαλή μόνο την πορεία που έχει χαράξει το ίδιο, πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές. Σε ένα πέρασμα καθοριστικό για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, κάθε νέα διέλευση βλέπουμε πως μετατρέπεται πλέον σε δοκιμασία ισχύως και κάθε απόκληση μπορεί να προκαλέσει το επόμενο χτύπημα.

στέλνουμε καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε. Δίνουμε σκυτάλι, η ώρα κοντεύει 6. Δίνουμε την σκυτάλι για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρωμα εγκατέλειψε, το πλοίο και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια Λέμβο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχθηκε το πλοίο στο Ορμούζ, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις στο Μπαντάρα Μπάς, το Σιρίκ, το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επλήγησαν στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις. Τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, ενώ υποστήριξαν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου, καθώς επιχείρησε να κινηθεί σε μια εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεφ. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους εχθές σε τρία διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. Ο 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερέτρια ανασύρθηκε η 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Πόλης, ενώ στην Ιώ ένας 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα στην Ιώ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη, ο αγώνας μεταξύ της Αργεντινής και της Ελβετίας, 1-1 το σκορ και το παιχνίδι πάει σε παράταση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα που θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια μεγάλη ιστορία και υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια εικόνα. Μια γυναίκα στην τηλεόραση, μια φράση που μένει στο μυαλό, ένα πρόσωπο που θυμίζει κάποιο άλλο. Κάπως έτσι γεννιέται το Lady Writer των Dire Straits. Κυκλοφορεί τον Ιούλιο του 1979, όταν το συγκρότημα έχει ήδη γίνει γνωστό και ο Mark Knopfler έχει αρχίσει να ξεχωρίζει για εκείνο το καθαρό, κοφτό, αναγνωρίσιμο παίξιμο στην κιθάρα. Η αφορμή, όπως έχει υποθεί, ήταν μια συγγραφέας που είδε στην τηλεόραση να μιλά για την Παναγία. Δεν ήταν όμως μόνο το θέμα της συζήτησης, ήταν η εικόνα της. Κάτι στο πρόσωπο, στην παρουσία, ίσως τον τρόπο που μιλούσε, του θύμισε μια άλλη γυναίκα, κάποια από το παρελθόν. Και κάπως έτσι μια απλή τηλεοπτική στιγμή έγινε τραγούδι. Το Lady Writer δεν αφηγείται μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Περισσότερο πιάνει εκείνη τη στιγμή που κάτι ασήμαντο ανοίγει μια μνήμη. Όταν το τραγούδι παίζει το καλοκαίρι του 1979, ο κόσμος αλλάζει. Στη Βρετανία η Margaret Thatcher έχει μόλις γίνει πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Στο Ιράν η Επανάσταση έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή. Στην Ιαπωνία κυκλοφορεί το πρώτο Sony Walkman και η μουσική αρχίζει να γίνεται προσωπική υπόθεση. Στην Ελλάδα λίγες εβδομάδες νωρίτερα έχει υπογραφεί συνθήκη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ. Το Lady Writer δεν είναι πολιτικό τραγούδι, μιλά για κάτι πιο μικρό, για τη στιγμή που μια εικόνα στην οθόνη ξυπνά ένα πρόσωπο που νομίζαμε πως είχε χαθεί. Και ίσως γι' αυτό, μέσα σε μια χρονιά μεγάλων αλλαγών, κρατά τη δική του μικρή ιστορία.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα στην φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στον Στέφανο από τον Γέρακα που μας στείλαν τα δικές τους καλημέρας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θυμίζουμε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Η 12η Ιουλίου μας βρίσκει στην καρδιά του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα όμως η πραγματικότητα γύρω μας συνεχίζεται. Η πολιτική, η οικονομία, οι διεθνείς εξελίξεις, η τεχνολογία, η κοινωνία, όλα μετακινούνται, άλλοτε γρήγορα, άλλοτε αθόρυβα, μέχρι οι αλλαγές να φτάσουν στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τις ειδήσεις, αλλά και το νήμα που τις συνδέει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Υπάρχει ένας τρόπος στην πολιτική να μετατρέπεις μια κατηγορία σε πλεονέκτημα. Να μην μιλάς τόσο για την ουσία της υπόθεσης, αλλά για το ποιος σε κυνηγά. Αυτό βλέπουμε αυτές τις ημέρες σε δύο διαφορετικές χώρες, με δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Την Μάριν Λεπέν στη Γαλλία και τον Νάιτζελ Φάραντ στη Βρετανία. Οι υποθέσεις τους δεν είναι ίδιες. Η Λεπέν έχει καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και συνεχίζει τη δικαστική της μάχη. Ο Φάραντ ελέγχεται για ζητήματα χρηματοδότησης και δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα μεμπτό. Όμως η πολιτική αντίδραση μοιάζει. Και οι δύο επιχειρούν να παρουσιάσουν τη νομική ή θεσμική πίεση όχι ως ζήτημα λογοδοσίας, αλλά ως επίθεση του συστήματος. Όχι ως έλεγχο από τη δικαιοσύνη ή τους θεσμούς, αλλά ως προσπάθεια μιας ελίτ να τους βγάλει από τη μέση. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε σχεδόν ολόκληρη πολιτική στρατηγική. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με διώξεις και έρευνες, δεν περιορίστηκε να απαντήσει νομικά, τις παρουσίασε, αν θυμάστε, ως κυνήγι μαγισσών, ως πολιτική διώξη, ως απόδειξη ότι το κατεστημένο τον φοβάται. Ακόμη και οι εμφανίσεις του στα δικαστήρια γίναν μέρος της προεκλογικής του εικόνας. Κάθε κατηγορία μετατρεπόταν σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές του. Δεν κυνηγούν μόνο εμένα, κυνηγούν εσάς μέσα από μένα. Το ίδιο έγινε και μετά τις εκλογές του 2020. Παρά τις απορρίψεις των προσφυγών και την έλλειψη αποδείξεων για εκτεταμένη νοθεία, το σύνθημα περί κλεμμένων εκλογών έγινε πολιτική ταυτότητα. Αυτό το μοντέλο βλέπουμε τώρα να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Και έχει σημασία γιατί δεν μιλάμε για περιθωριακούς πολιτικούς. Η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ικανή να γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Βρετανία το Reform UK του Φάραντ προηγείται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Άρα η θυματοποίηση δεν είναι απλώς άμυνα. Γίνεται και εκλογικό καύσιμο. Ο πολιτικός δεν εμφανίζεται ως υπόλογος, εμφανίζεται ως θύμα. Και ο ψηφοφόρος δεν καλείται απλώς να τον στηρίξει, καλείται να τον δικαιώσει απέναντι στο κατεστημένο. Έτσι η συζήτηση θολώνει, δεν συζητάμε πια μόνο τι έγινε, συζητάμε ποιος το ερευνά, ποιος το λέει και ποιος υποτίθεται ότι εξυπηρετεί. Και αυτό είναι το πραγματικό μικροσήμα της εποχής. Η πολιτική της θυματοποίησης δεν προσπαθεί απλώς να ακυρώσει μια κατηγορία, προσπαθεί να ακυρώσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που την εξετάζουν.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα. Κάποτε το έτοιμο φαγητό ήταν περισσότερο εξαίρεση, μια λύση για μια δύσκολη μέρα, μια παραγγελία το βράδυ, κάτι γρήγορο όταν δεν υπήρχε χρόνος ή διάθεση για μαγείρεμα. Σήμερα μοιάζει να έχει μπει πιο σταθερά στην καθημερινότητα των ελληνικών οικοκυριών, όχι για να αντικαταστήσει το σπιτικό φαγητό, αλλά για να καλύψει τα κενά που αφήνει ο σύγχρονος ρυθμός ζωής. Η έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών που έγινε τον Ιούνιο σε 800 καταναλωτές δείχνει ότι κάθε νοικοκυριό ξοδεύει κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα για έτοιμο φαγητό, δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο. Το βασικότερο κίνητρο δεν είναι η πολυτέλεια, είναι ο χρόνος. Το 41% των καταναλωτών λέει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό επειδή δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει. Ένα ακόμη 19% το κάνει γιατί θεωρεί ασύμφορο να ετοιμάζει φαγητό για λίγα άτομα. Ενδιαφέρον έχει και η άνοδος των σούπερ μάρκετ. Το 29% των καταναλωτών αγοράζει πλέον έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από εκεί, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2016, πριν 10 χρόνια. Ψήτο κοτόπουλο, σαλάτες, έτοιμα μαγειρευτά. Τα σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε πια μόνο υλικά, πουλάνε και χρόνο. Πουλάνε τη δυνατότητα να γυρίσεις σπίτι και να μην χρειαστεί να ξεκινήσεις από την αρχή. Κι όμως σχεδόν 4 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ακόμη ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό. Αυτό δείχνει και το όριο της αλλαγής, γιατί το σπιτικό τραπέζι παραμένει ισχυρό στη συνείδηση των Ελλήνων. Το έτοιμο φαγητό αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας, όχι ως αντικατάσταση της κουζίνας του σπιτιού. Και ίσως αυτό είναι το μικρό κοινωνικό σήμα. Δεν αλλάζει μόνο το τι τρώμε, αλλάζει ο χρόνος που έχουμε για να το ετοιμάσουμε. Ανάμεσα στη δουλειά, τις μετακινήσεις, τις υποχρεώσεις και την κούραση, το καθημερινό φαγητό γίνεται όλο και περισσότερο ζήτημα οργάνωσης, όχι μόνο γεύσης. Και κάπως έτσι μια έτοιμη μερίδα δεν λέει μόνο κάτι για την κατανάλωση, λέει κάτι για την πίεση της καθημερινότητας.

Όταν γίνεται μια μεγάλη καταστροφή, οι πρώτες εικόνες κάνουν γρήγορα το γύρο του κόσμου. Τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, οι αγωνιώδεις διασώσεις, οι άνθρωποι που περιμένουν έξω από τα χαλάσματα, οι πρώτοι απολογισμοί. Κι ύστερα, σιγά σιγά τα φώτα φεύγουν. Η διεθνής επικαιρότητα προχωρά, οι κάμερες στρέφονται αλλού και μια τραγωδία που για λίγες ημέρες συγκλώνησε τον πλανήτη αρχίζει να χάνεται από την πρώτη γραμμή. Στη Βενεζουέλα όμως σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου το δράμα δεν έχει τελειώσει. Τα περισσότερα ξένα σωστικά συνεργεία έχουν αρχίσει να αποσύρονται και μεγάλη διεθνής προσοχή έχει μειωθεί. Όμως για τις οικογένειες που περιμένουν ακόμη μια απάντηση ο χρόνος δεν έχει προχωρήσει. Κάπου εκεί μπαίνουν οι άνθρωποι που αποκαλούνται τυφλοπόντικες της Βενεζουέλας. Είναι εθελοντές, πολλοί χωρίς ειδική εκπαίδευση, που μπαίνουν σε στενά ανοίγματα μέσα στα συντρίμμια, ανάμεσα σε πλάκες τσιμέντου, σίδερα και τιμόρο πακτήρια. Εκεί όπου τα μηχανήματα δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν. Ο όρος τυφλοπόντικες δεν είναι καινούριος. Γεννήθηκε στο Μεξικό μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985, όταν εθελοντές διασώστες άρχισαν να κινούνται μέσα στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους, και σήμερα στη Βενεζουέλα η ίδια λέξη επιστρέφει. Για ανθρώπους που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν αγρότες, εργάτες, τεχνίτες, άνθρωποι της καθημερινότητας, που άφησαν πίσω δουλειές και οικογένειες και πήγαν στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο. Στην αρχή με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, τώρα πια, όσο οι μέρες περνούν, για να δώσουν απαντήσεις σε οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν. Ο απολογισμός είναι ήδη πολύ βαρύς. Χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες άστεγοι, ολόκληρες πολυκατοικίες που έγιναν σωροί από μπάζα. Κι όμως ακόμη και όταν η είδηση έχει φύγει από τα φώτα, κάποιοι συνεχίζουν να σκάβουν. Με κράνη, με γάντια, με αυτοσχέδια εργαλεία, με φακούς. Γιατί μετά από μια καταστροφή το δράμα δεν τελειώνει όταν σταματούν οι ζωντανές συνδέσεις. Συνεχίζεται εκεί όπου κάποιος ψάχνει ακόμα μέσα στα ερείπια, όχι μόνο για να βρει ζωή, αλλά και για να μην μείνει κανείς ξεχασμένος κάτω από τα χαλάσματα.

Όταν λέμε ότι μια πόλη είναι καλή για να ζεις, συνήθως το μυαλό πηγαίνει στην ομορφιά της. Στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, στη θάλασσα ή στα κτίρια της. Όμως η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με ωραίες εικόνες, μετριέται και με κάτι πιο καθημερινό. Πόσο ασφαλής νιώθεις όταν γυρίζεις σπίτι, πόσο εύκολα μετακινείσαι, τι σχολεία έχει, τι υπηρεσίες υγείας μπορεί να προσφέρει. Πόσο λειτουργεί η πόλη όταν δεν είσαι τουρίστας, αλλά κάτοικός της. Με αυτά τα κριτήρια, το ερευνητικό τμήμα του περιοδικού Economist αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο για το 2026 και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε ξανά τη Βιέννη, που για 3 χρόνια κρατούσε την πρώτη θέση και συγκέντρωσε την απόλυτη βαθμολογία σε 3 βασικές κατηγορίες: ασφάλεια, υποδομές και εκπαίδευση. Και αυτό λέει πολλά. Γιατί η Κοπενχάγη δεν κερδίζει μόνο ως όμορφη πόλη με ποδήλατα, κανάλια και καλοσχεδιασμένες γειτονιές, κερδίζει επειδή φαίνεται να κάνει την πιο εύκολη για τους ανθρώπους της καθημερινότητα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη, στην τρίτη η Μελβούρνη, ακολουθούν το Σίδνεϊ, η Ζυρίχη, η Γενέβη, η Οσάκα, η Αδελαϊδα, το Βανκούβερ και το Τόκιο. Η ίδια λίστα δείχνει και την άλλη πλευρά, πόλεις που επηρεάζονται από πολέμους, από ανασφάλεια ή πολιτική ένταση βλέπουν τη θέση τους να αλλάζει. Γιατί τελικά μια πόλη δεν κρίνεται μόνο από το πώς φαίνεται σε μια φωτογραφία, κρίνεται από το πώς ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή.

Μερικές ειδήσεις δεν μας ενδιαφέρουν μόνο για αυτό που αποκαλύπτουν, αλλά και για αυτό που φανερώνουν για μας τους ίδιους. Μια τέτοια αφορμή έδωσε τώρα το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δημοσιοποιώντας μια ακόμη παρτίδα αρχείων για τα λεγόμενα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, αυτά που οι περισσότεροι εξακολουθούμε να αποκαλούμε απλά UFO. Και η ανταπόκριση του κόσμου αποδείχθηκε σχεδόν μεγαλύτερη είδηση από το ίδιο το υλικό. 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, εικόνες από στρατιωτικούς αισθητήρες, φωτεινά σχήματα, σκιές στα σύννεφα, αντικείμενα που αλλάζουν πορεία στον ουρανό και καταγραφές που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται κάτι που μοιάζει με ένα εξάκτινο αστέρι πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Σε ένα άλλο, ένα άγνωστο αντικείμενο κινείται με τρόπο που δεν επιτρέπει ασφαλέ συμπέρασμα. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν απόδειξη για την παρουσία εξωγήινων, πολλοί θα ήθελαν. Δείχνουν απλώς ότι υπάρχουν εικόνες και περιστατικά που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί με βεβαιότητα. Μπορεί να πρόκειται για παραμόρφωση της εικόνας, για περιορισμό των αισθητήρων, για ατμοσφαιρικά φαινόμενα ή απλώς για δεδομένα που δεν επαρκούν. Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά όμως της ιστορίας βρίσκεται στην ανταπόκριση του κόσμου. Η ειδική ιστοσελίδα που αναρτώνται αυτά τα αρχεία έχει καταγράψει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο διαδικτυακά χτυπήματα. Ο αριθμός αποτυπώνει πόσο μεγάλη παραμένει η γοητεία του αγνώστου. Σήμερα ο πολίτης δεν περιμένει απλώς μια επίσημη ανακοίνωση. Θέλει να δει το ίδιο το βίντεο, να το σταματήσει καρέ-καρέ, να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες, να σχηματίσει τη δική του εκδοχή. Το μυστήριο δηλαδή γίνεται συμμετοχικό και κάθε θολή κουκίδα μετατρέπεται σε υλικό για αναλύσεις, για θεωρίες και για τελείωτες συζητήσεις. Τα νέα αρχεία που έδωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο λοιπόν μπορεί να μην έδωσαν ακόμη τις μεγάλες απαντήσεις και να μην μας λένε ακόμη τι υπάρχει εκεί πάνω και εκεί έξω. Μας λένε όμως πολλά για την ανάγκη μας εδώ κάτω να πιστεύουμε ότι ο κόσμος εξακολουθεί να κρύβει κάτι που δεν έχουμε ανακαλύψει.

Πριν πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρες εδώ στην παρέα μας, στο Sky 100,3. Καλημέρα στη Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα στον Σπύρο από τον Βατανικό. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα, που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς εδώ με την εκπομπή μας. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Επίθεση από το Ιράν δέχτηκε τα ξημερώματα εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς, αφού προηγουμένως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών μέχρι νεωτέρας. Όπως ανακοίνωσε αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον στο Σωσύμβια Λέμβο, αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχτηκε το πλοίο στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα χθες οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κάποιες φωνές δεν χρειάζονται συστάσεις. Ακούς τις πρώτες νότες, την πρώτη ανάσα και ξέρεις αμέσως ποιος τραγουδά. Η Bonnie Tyler ήταν μια από αυτές τις φωνές. Βραχνή, δυνατή, σχεδόν σπασμένη, αλλά γεμάτη ένταση. Και το παράξενο είναι ότι αυτό που έγινε το μεγάλο της σημάδι δεν ήταν εξ αρχής δεδομένο. Η χαρακτηριστική βραχνάδα της συνδέθηκε με ένα πρόβλημα στις φωνητικές χορδές και μια επέμβαση που άλλαξε τον τρόπο που ακουγόταν. Για πολλούς τραγουδιστές κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μοιάζει με τέλος, για εκείνη έγινε αρχή. Η Bonnie Tyler έδωσε στη δεκαετία του 80 μερικές από τις πιο θεατρικές, μεγάλες και αναγνωρίσιμες στιγμές της. Τραγούδια που δεν τα λες χαμηλόφωνα, τα θυμάσαι σαν εικόνες, σαν φώτα, σαν συναίσθημα που δεν χωρά σε μισές λέξεις. Στην εκπομπή μας έχουμε παίξει τραγούδια της και ίσως αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος για να την αποχαιρετήσουμε, όχι μόνο ως μια τραγουδίστρια μεγάλων επιτυχιών, αλλά ως μια φωνή που πήρε μια ατέλεια και την έκανε δύναμη. Μια φωνή που ακουγόταν σαν να είχε ήδη ζήσει την ιστορία που τραγουδούσε.

Επιστρέψαμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει αρχίσει να ξυπνά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν ετοιμαστεί. Τα σπίτια ανοίγουν παράθυρα. Οι δρόμοι παίρνουν σιγά σιγά ζωή. Ενώ στα λιμάνια, στους σταθμούς και στα αεροδρόμια το καλοκαίρι γράφει τον δικό του ρυθμό. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι κρατάμε την ίδια διάθεση. Να σταθούμε λίγο πιο προσεκτικά σε ιστορίες που μπορεί να μην κάνουν πάντα τον μεγαλύτερο θόρυβο, αλλά λένε κάτι για τον τρόπο που ζούμε, που θυμόμαστε, που αποφασίζουμε και που αλλάζουμε. Μικρές και μεγάλες εικόνες μιας εποχής που δεν σταματά να κινείται. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 7.

Σε ένα μικρό χωριό της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο με αφίξεις, βαλίτσες και φωτογραφίες, μετριέται πια και με πρόστιμα. Η Βαρένα λοιπόν, ένα χωριό περίπου 650 μόνιμων κατοίκων, αποφάσισε να βάλει όρια στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι επισκέπτες στον δημόσιο χώρο. Όποιος κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα ή με μαγιό μέσα στο χωριό, έξω δηλαδή από τις παραλίες της λίμνης ή τις βόλτες με σκάφος, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Το μέτρο μοιάζει μικρό, σχεδόν γραφικό, όμως λέει κάτι πολύ μεγαλύτερο για τον τρόπο που αλλάζει ο τουρισμός. Γιατί η Βαρένα δεν προσπαθεί να διώξει τους επισκέπτες, ζει και από αυτούς. Κάθε χρόνο δέχεται ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες που φτάνουν για τη λίμνη, τα σοκάκια, τη θέα, την εικόνα ενός ιταλικού καλοκαιριού που μοιάζει βγαλμένο από κάρτ ποστάλ. Μόνο που για τους κατοίκους αυτό το σκηνικό δεν είναι κάρτ ποστάλ, είναι η καθημερινότητά τους. Γι' αυτό μπαίνουν όρια και στα οργανωμένα γκρουπ που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 25 άτομα, ενώ απαγορεύονται και τα μεγάφωνα των ξεναγών στα στενά σοκάκια. Κάπου εδώ βρίσκεται αυτό το μικρό σήμα της εποχής. Οι τουριστικοί προορισμοί δεν μετρούν πλέον μόνο πόσους ανθρώπους μπορούν να προσελκύσουν, αρχίζουν να μετρούν και πόσους μπορούν να αντέξουν. Γιατί ανάμεσα στο δικαίωμα του επισκέπτη να απολαύσει έναν τόπο και στο δικαίωμα του κατοίκου να ζει ήσυχα σε αυτόν, ανοίγει πια μια δύσκολη συζήτηση. Και καμιά φορά αυτή η συζήτηση ξεκινά από κάτι τόσο απλό όσο ένα μαγιό έξω από την παραλία.

στις μεγάλες πόλεις τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας ως μια γρήγορη, εύκολη και κάπως πιο ανάλαφρη μετακίνηση. Μια εφαρμογή στο κινητό, λίγα λεπτά διαδρομής και το πατίνι μένει στο επόμενο πεζοδρόμιο. Μόνο που αυτό το εύκολο άρχισε να γεννά και δύσκολα ερωτήματα. Τι γίνεται όταν κάποιος τραυματίζεται, ποιος ευθύνεται όταν ο οδηγός δεν εντοπίζεται και ποιος πληρώνει τη ζημιά όταν ένα ενοικιαζόμενο πατίνι έχει αφαιθεί στη μέση του πεζοδρομίου και γίνεται παγίδα για πεζούς. Στη Γερμανία η συζήτηση περνά πλέον από την καθημερινή ενόχληση στη νομική ευθύνη. Νέο νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι όσοι τραυματίζονται από ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια θα μπορούν να ζητούν αποζημίωση απευθείας από τις εταιρείες που τα νοικιάζουν. Στην πράξη, τα πατίνια αντιμετωπίζονται πιο κοντά στα αυτοκίνητα, όχι επειδή είναι ίδια, αλλά επειδή κινούνται στον δημόσιο χώρο, προκαλούν ατυχήματα και έχουν πίσω τους επιχειρήσεις που κερδίζουν από τη χρήση τους. Τα στοιχεία εξηγούν γιατί η Γερμανία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2024 καταγράφηκαν δεκάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματισμοί. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο αν τα πατίνια είναι βολικά, είναι αν οι πόλεις μπορούν να τα χωρέσουν χωρίς να μεταφέρουν όλο το βάρος των πεζό. Γιατί κάθε νέα ευκολία στην πόλη χρειάζεται και έναν παλιό και πολύ βασικό κανόνα, κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη.

Σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ η εικόνα έχει πάντα σημασία. Οι χειραψίες, οι σημαίες, οι δηλώσεις, οι κάμερες που καταγράφουν κάθε λέξη. Μόνο που καμιά φορά σε αυτά τα επίσημα σκηνικά δεν ακούγεται μόνο διπλωματία, ακούγονται και ισχυρισμοί που δεν αντέχουν στον έλεγχο. Αυτό συνέβη στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι περικυκλωμένη από κινέζικα και ρωσικά πλοία. Όμως οι αρχές στη Δανία και ειδικά για την Αρκτική έχουν διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κινέζικα και ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται γύρω από τη Γροιλανδία με τον τρόπο που περιγράφει. Είπε επίσης ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους. Στην πραγματικότητα, στη λίστα που επικαλείται περιλαμβάνονται και κρίσεις που δεν ήταν πόλεμοι, αλλά και συγκρούσεις που δεν έχουν τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε ακόμη για εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό που έδεσε ο προκάτοχός του, ο Τζο Μπάιντεν, στην Ουκρανία. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πολύ μικρότερο ποσό για καθαρά στρατιωτική βοήθεια, περίπου 74 δισεκατομμύρια. Για την οικονομία μίλησε για 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και τα στοιχεία που προβάρει ο Λευκός Οίκος μιλούν για χαμηλότερα ποσά και κυρίως για ανακοινώσεις και δεσμεύσεις, όχι απαραίτητα για πραγματικές επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει. Και στο τέλος επανέφερε και τον γνωστό ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 ήταν νοθευμένες. Έναν ισχυρισμό που έχει απορριφθεί επανειλημμένα από δικαστήρια, εκλογικές αρχές και ελέγχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι όλα αυτά υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού στο περιθώριο μιας συνόδου που θέλει να δείξει ενότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Και αυτή είναι ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πολιτικής επικοινωνίας σήμερα. Η δήλωση προηγείται, η εντύπωση μένει και η αλήθεια πολλές φορές πρέπει να τρέξει από πίσω για να προλάβει.

Πάμε και μια βόλτα μέχρι την Κούβα, εκεί όπου το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πάψει εδώ και καιρό να θεωρείται δεδομένο. Χθες ένα νέο γενικό blackout άφησε για ακόμη μια φορά ολόκληρο το νησί χωρίς ηλεκτροδότηση. Για εκατομμύρια κατοίκους αυτό σημαίνει σπίτια χωρίς φως και κλιματισμό, επιχειρήσεις που παραλύουν, τρόφιμα που κινδυνεύουν να χαλάσουν και νοσοκομεία που στηρίζονται στις γεννήτριες. Η άμεση αιτία βρίσκεται στο γερασμένο ενεργειακό δίκτυο και στις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Πίσω όμως από τη νέα ενεργειακή κατάρρευση βρίσκεται και μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, η Κούβα και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια από τις πιο μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις του ψυχρού πολέμου, παρότι εκείνη η εποχή έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Η απόσταση που χωρίζει την Αβάνα από τη Φλόριντα είναι μόλις 150 χιλιόμετρα. Πολιτικά όμως, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Η κουβανική ηγεσία εκτιμά ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τρεις δρόμους πίεσης. Ο πρώτος είναι η οικονομική ασφυξία, ώστε να ενταθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο δεύτερος συνδυάζει διάλογο και οικονομικό εξαναγκασμό, με στόχο βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα. Και ο τρίτος, ο πιο ακραίος, αφορά το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης. Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται σε μια περίοδο νέων κυρώσεων, οικονομικών περιορισμών και πιέσεων προς ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Για την Αβάνα όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποδυνάμωσης του καθεστώτος. Για την Ουάσιγκτον η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας παραμένει απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. 6 δεκαετίες μετά την κρίση των πυράβλων και ενώ ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά, η σχέση των δύο χωρών εξακολουθεί να καθορίζεται από καχυποψία, από ιστορικά τραύματα και από βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις του ψυχρού πολέμου, που συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά της πάνω στη γεωπολιτική πραγματικότητα του 2026. Και τελικά καταλήγει στο πιο απλό και πιο σκληρό σημείο, στο αν ένα σπίτι θα έχει ρεύμα όταν πέσει η νύχτα.

Στον κινηματογράφο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ηθοποιούς να υποδίονται ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Τώρα όμως η συζήτηση γυρίζει ανάποδα. Μπορεί ένας ηθοποιός που δεν υπάρχει να πρωταγωνιστήσει σε ταινία? Αυτό είναι το ερώτημα που ανοίγει ξανά η Τάιλι Νόργουντ. Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, είναι μια ψηφιακή φιγούρα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζεται ως AI ηθοποιός. Και τώρα ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Η ταινία θα λέγεται «Εκτός ευθυγράμμισης» ή πιο ελεύθερα «Εκτός πορείας». Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την δημιουργία της Τίλι το ανακοίνωσε. Η υπόθεση μοιάζει σχεδόν να σχολιάζει την ίδια διαμάχη που προκαλεί. Η Τάιλι εμφανίζεται ως μια ψηφιακή ύπαρξη. Δεν έχει σώμα, δεν έχει παιδική ηλικία, δεν έχει δικές της εμπειρίες όπως ένας άνθρωπος. Μπορεί όμως μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να αντλεί υλικό από τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Η ιστορία αλλάζει όταν ένα άλλο ψηφιακό πρόγραμμα, πιο ανεξέλεγκτο και πιο σκοτεινό, την πείθει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της. Και τότε αρχίζει να αποκτά κάτι που μοιάζει με επιθυμίες, φιλοδοξίες και παρονμήσεις. Με άλλα λόγια, αρχίζει να μοιάζει περισσότερο ανθρώπινη. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πραγματικό θέμα. Δεν είναι μόνο αν μια ψηφιακή φιγούρα μπορεί να παίξει σε ταινία, είναι τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κινηματογράφο. Για τους ηθοποιούς, για τους σεναριογράφους, για τους σκηνοθέτες, για τους τεχνικούς. Όταν η Τάιλι παρουσιάστηκε το 2025, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Hollywood. Το Σωματείο των Ηθοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε ότι δεν μπορεί να θεωρείται πραγματική ηθοποιός, γιατί δεν έχει εμπειρία, δεν έχει συναίσθημα ή ανθρώπινη ζωή πίσω από την ερμηνεία. Η εταιρεία από την άλλη πλευρά λέει ότι η ταινία θα είναι μια παραγωγή όπου άνθρωποι του κινηματογράφου και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα δουλέψουν παρέα. Και κάπου εκεί βρίσκεται η νέα σύγκρουση, η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ή η τεχνητή νοημοσύνη ως αντικαταστάτης. Γιατί η Τάιλι Νόργουντ μπορεί να μην υπάρχει, αλλά η συζήτηση που προκαλεί είναι απολύτως πραγματική.

Σημαντική υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, θυμίζουμε, θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρέα μας μεγαλώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες που μας στέλνετε. Καλημέρα στον φίλο τον Χάρη. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Η δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δίωρο με ειδήσεις, σκέψεις, ιστορίες και μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να κυλήσει με το ρυθμό που έχετε ανάγκη. Από όλους εμάς στο στούντιο να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδοεκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στον Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, σύμφωνα με πληροφορίες κατά της Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία.

0: Πίθες και ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχθηκε το πλοίο, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται ένα εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ένοπλος άνοιξε πριν τηλεφόρο Σεντ-Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερέτρια ανασύρθηκε 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης, ενώ στην Ίωνα 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπαρά. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση επίσης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Ελβετικής Γκρασχόπερ στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες στην περιοχή σας. Ό,τι άλλο θέλετε, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα που θα φτάσει, λέει, σήμερα η θερμοκρασία, κύριε Γιάννη, στους 38 βαθμούς και θα ξεγηθεί στις παραλίες να φας λουκουμά και να πιει καφέ.
0: Μέχρι 35 λέει, το δελτίο λέει μέχρι 35. Εσύ δεν ξέρω γιατί πάντα βάζεις 4.
1: Στο σύνολο, σε άλλες περιοχές της χώρας, εγώ
0: καλά,
1: είδα...
0: εδώ λέμε, για εδώ. Εδώ, 35 εδώ. Μια χαρά.
1: Εντάξει. Μέχρι 38 στη χώρα, είπαμε.
0: Δεν έγινε και κάτι.
1: Είσαι τοπικιστής, δεν θες να λέμε για την άλλη χώρα. Θες μόνο για την Αθήνα.
0: Δεν έγινε κάτι, ζέστη θα έχει. Εντάξει, δεν είπαμε. Μην τρελαθούμε.
1: Καλά, δεν είπα εγώ.
0: Γίναμε Ισπανία να και εγώ είμαστε. Έγινε στην Ισπανία και έλα και πέρα.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, Δήμητρα. Δεν είπα, να το. Ορίστε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα θα πάει στου 38.
0: Είπε θα πάει 38.
1: Μέχρι 38, λέει η μετεωρολογική πυρεσία.
0: Καλά, άμα μου κάτσει τα άλλα 3 ώρα μεσημέρι κάτω τον ήλιο, θα και 40.
1: Θα πάθω εγκάβματα. Θα βάλω μετά αληφή.
0: Ωραία, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πω, καντίνα πολύ κόσμο σήμερα στη Μιχαλακοπούλου. Είχε τίποτα το βράδυ και δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Έβγαινε ο κόσμο.
1: Χαμό.
0: Τι θε να κάνει.
1: Ενώ στην κάτω στη Συγκρού τίποτα.
0: Ναι, γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα ή έχουν φύγει στα νησιά και γίνεται ο κακό χαμό στα νησιά.
1: Καλά, αυτό σίγουρο.
0: Ή κοιμόμαστε νωρί εμεί. Ένα από τα δύο.
1: Εσύ χθε θα το ρίξε έξω.
0: Καλά, εννοείται θα το ρίξε. Δεν υπήρχε
1: περίπτωση. Το ρίξε, όχι έξω καναπέ. Το ρίξε καναπέ.
0: Όχι, ρε, τι καναπέ.
1: Δεν είδε αγώνα χθε.
0: Πήγα ένα γηπεδάκι χθες.
1: 3-0, την Grasshoppers.
0: Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο παιχνίδι. Είδες και την ομάδα.
1: Οι καινούργοι ποιοι ήταν τώρα, για εξήγησε.
0: Είχε διάφορους καινούργιους τώρα.
1: Είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Η μισή ομάδα είναι καινούργια. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Είχε και ωραία ατμόσφαιρα, ωραία θερμοκρασία. Βραβεύσανε και τους. Εγώ δεν ήξερα εδώ μεταξύ. Πάω να κάτσω και βλέπω μπροστά μου κάμια εικοσαριά άτομα με φανέλες που έγραφε κακιστική ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Με τριφύλια πάνω και λέω τι είναι αυτό τώρα. Και είναι εδώ μεταξύ και ένας γνωστός μου, παλιός συνάδελφος που το τρέχει αυτό.
1: Άντε.
0: Και λέω συγγνώμη, τι δουλειά έχεις εδώ. Λέει θα καταλάβεις το ημίχρονο. Καλά λέω. Και τους βλέπω ξαφνικά στο ημίχρονο, τους φωνάζει η διοίκηση.
1: Ωραία.
0: Τους βάζει στη σέντρα του γηπέδου και αποθεώνει το απόλυτο γήπεδο. Και έχουν δύο κούπες, έχουν πάρει το double.
1: Στο σκάκι.
0: Στο σκάκι.
1: Ένα το.
0: Και λέω μπράβο, καλά άρχισε η σεζόν. Λέω αρχίσαμε με κούπες.
1: Με κούπες.
0: Καλά θα πάει.
1: Στο σκάκι, ε.
0: Σκάκι.
1: Τι, έχει και πρωτάθλημα και κύπελλο.
0: Τα πάντα έχει.
1: Τα πάντα.
0: Και μου λέγανε μάλιστα ότι είναι το καλύτερο άθλημα.
1: Ναι.
0: Λέω, συγγνώμη, από ποια ηλικία μέχρι ποια υπάρχει στην ομάδα. Μου λέει από 6 χρονών μέχρι όσο θες. Είναι το καλύτερο άθλημα για παιδιά, για μικρά παιδιά. Να τα βάλεις να ασχοληθούν με το σκάκι. Για το μυαλό τους, για την ευστροφία, για τις αποφάσεις. Είναι, μου λέει, ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Το σκάκι.
0: Το σκάκι.
1: Ωραία. Έπαιζε εσύ σκάκι μικρό.
0: Έπαιζε σκάκι.
1: Η ευστροφία, μετά... πού είναι η ευστροφία.
0: Το έριξα στο τάβλι μετά. Το έριξα στο τάβλι και στο τσίπουρο μετά.
1: Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Και μετά είδες και Μουντιάλ.
0: Έκατσα, πήγε 12 η ώρα. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Το δεν άντεξα μετά.
1: Ναι.
0: Και καλά που δεν άντεξα γιατί πήγε παράταση.
1: Πόπο, ναι, ωραίο μάτσο.
0: Πήγε
1: ήταν,
0: παράταση. Ε? Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Οι Άγγλοι με τους. Νορβηγούς, πάρα πολύ ωραίο και αυτό ωραία ατμόσφαιρα. Κέρδισαν τώρα και οι Αργεντίνοι πριν από λίγο.
1: 3-1.
0: Και αυτή στην παράταση, την Ελβετία.
1: Φοβερό, ε.
0: Και τώρα πάμε για τα τελευταία. Η εβδομάδα αυτή είναι τέλος. Τρία παιχνίδια μείνανε. Δύο ημιτελικοί και ο τελικός.
1: Ο τελικός είναι την άλλη Κυριακή.
0: Την άλλη Κυριακή.
1: Πω, ωραία. Ωραία.
0: Την άλλη Κυριακή έχει και πανηγύρι, σου λέω, το βράδυ στην Αλέα. Θυμάσαι ότι μηνύματα.
1: Αλέα, πάνω εκεί, στην.
0: Αλέα Αργολίδα.
1: Στον δρόμο προς την Τρίπολη.
0: Πάνω, πιο πέρα. Πιο πέρα. Πας είναι στα όρια.
1: Εκεί που ανεβαίνεις στο βουνό, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τέρμα
0: ναι.
1: Πάνω και μετά κατεβαίνεις. Ωραία πράγματα. Να, ήρθε και η φίλη σου.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείσαν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Το βράδυ, γιατί είχε μια επίθεση, ιρανική επίθεση, σε ένα πλοίο υπό κυπριακή σημαία και οι άνθρωποι τώρα είναι μέσα στη θάλασσα, σε μια σωσίμβια λέμβο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένας αγνοούμενος, Υπάρχουν και αντίπεινα απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορες ιρανικές θέσεις. Τα πράγματα εκεί δεν εξελίσσονται καλά πάλι.
1: Ναι, τώρα κοίταξε ότι ξανακλίνουν τα στενά του Ορμούζ. Σημαίνει καταρχάς εξελίξεις και αυξήσεις των τιμών παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά εμείς τα έχουμε μείωση εδώ.
1: Δεν θα έχεις μείωση. Τα ίδια και παραπάνω θα πληρώνεις από την άλλη εβδομάδα. Με τη μείωση.
0: Σημαίνει ότι θα έχει 10 λεπτά μείον.
1: Ναι, 10 λεπτά μείον.
0: Στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ.
1: Αλλά θα έχει 20 αύξηση από την άλλη πάντα. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Πώς γίνεται, έτσι. Ας ελπίσουμε να κάνουμε εδώ μειώσεις και να αυξάνονται όλα.
1: Είσαι ένα μέλος του παγκόσμιου χωριού. Αναγκαστικά επηρεάζεσαι από το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ. Και από τους παγκόσμιους παίκτες που μας έλεγε χθες και ο.
0: Καλά, εμείς δείχνουμε να επηρεαζόμαστε πολύ εύκολα πάντως. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι.
1: Σε ό,τι είναι να ανέβει, είμαστε οι πιο ευαίσθητοι. Σε ό,τι είναι να κατέβει.
0: Αν είχε ευαισθησία, δεν το περίμενα κι εγώ ότι είμαστε τόσο ευαίσθητοι.
1: Άστο. Και πάνω που είχε πέσει το 1,89 την προηγούμενη εβδομάδα. 1,90 ξέρω εγώ.
0: Περίμενες και εσύ να φύγεις διακοπές με κάτω από.
1: Να γεμίσω.
0: Να γεμίσει.
1: Τώρα δεν γεμίζω τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε, δεν σε κατάλαβα τι.
0: Έγινε μια συνεδρία. Κανονική συνεδρίαση. Κανονική.
1: Κανονική με ποιους?
0: Με τους παρόντες. Μαζευτήκανε, ρε παιδί μου, καμιά. Πώς ήταν να δεις. 81 άτομα ήταν στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Και καμιά εξενταριά μέσω Zoom.
1: Μέσω Zoom.
0: Συνδέθηκαν από τους υπολογιστές στα σπίτια τους. Επειδή ήταν 130, έτσι προβλέπει το καταστατικό, έγινε η συνεδρίαση. Το θέμα ποιο ήταν τώρα? Βασικά δύο ήταν τα θέματα. Ένα, νομίζω, να έρθει ο Πολάκης πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά να πούνε, παιδιά, τέλος η ιστορία με τον Τσίπρα. Αυτά που έλεγε ο Φάμελος, να συνεργαστούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να στηρίξουμε το εγχείρημα. Αυτόνομα εδώ. Όσοι είμαστε, όσοι έχουμε μείνει.
1: Όσοι είμαστε, ηρωικοί.
0: Εδώ. Θα βάλουμε πλάτη εμείς. Τώρα, επειδή γίνανε όλα αυτά, λένε. Επειδή δεν τα πάμε και πολύ καλά τώρα, θα τα πούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Ξανά.
0: Ξαναβάζουν συνεδρία λίγο πιο κανονική, υποτίθεται. Αλλά υπάρχουν καταγγελίες για διάφορα. Για απειλές, για αυτά. Γιατί πήγανε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μέρα. Τα βάλανε με την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, είχε στείλει και το SMS ότι δεν θα γίνει συνεδρίαση. Έγινε ένα επεισόδιο με τον Πολάκη. Τα κατήγγειλε αυτά ο Γιαννούλης με μια ανάρτησή του. Γενικώς μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικώς από τότε που αποχώρησε. Που τέλος πάντων ο Τσίπρας αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αλλαγή της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα όργανα δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και στη θυμάσαι και με τον Κασελάκη τι έγινε, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί σε κέντρο, νυχτερινό κέντρο ήταν, τι ήταν.
0: Μπουζουκτσίδικο, ναι.
1: Και πήγανε και κλείναν τις πόρτες και άλλοι προσπαθούσαν να μπουν, άλλοι δεν πέραν, θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμός τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, παιδί μου, μου κάνει εντύπωση απλά. Τώρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι λανσάρει, βάζει ως πρόταγμα στις αρχές του.
1: Τη δημοκρατία.
0: Τη δημοκρατία, τη συλλογικότητα.
1: Τα όργανα.
0: Τα όργανα, τις απόψεις, αυτά, ότι είμαστε κατά των διαγραφών, εκείνο το άλλο. Και μέχρι τώρα η πορεία του δίνει τα εντελώς αντίθετα. Ότι άμα διαφωνώ με κάτι. Τα κάνω κούκκι.
1: Τώρα να σου πω, είναι Πολάκης, Δούρου και Παπάς.
0: Εντάξει, πούμε. Πολάκη, ναι, αυτοί είναι, αυτοί οι τρεις.
1: Μην τσακωθούν και αυτοί μεταξύ τους μετά και μείνουν δύο ή ένας.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ο Πολάκης πάντως έχει αποφασίσει να μείνει. Μέχρι τέλους. Και να διεκδικήσει και την ηγεσία.
1: Μα και στις προηγούμενες ιστορίες που σου περιέγραφα, πάλι ο Πολάκης ήταν ο επικεφαλής της. Πώς να το πούμε τώρα,
0: ναι.
1: Της ισοκομματικής αντιπολίτευσης.
0: Κοίτα, αυτός φαίνεται να ανταπολαμβάνει όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Βέβαια.
0: Και το κατάλαβες και χθες που τον είχαμε στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, στη συνέντευξη που κάναμε, ότι ο άνθρωπος είναι απαλλαγμένος, τα βλέπει αυτά ως μακρινό κακό όνειρο, τα έχει ζήσει και στο πετσί του και δεν θέλει να τα θυμάται. Και προσπαθεί, ρε παιδί μου, να βρει, ας πούμε, άλλα λιμάνια, άλλους ανθρώπους να συνεννοηθεί και φαίνεται και συνεννοείται κιόλας. Και όχι αμυγός. Για τα πολιτικά. Δεν λέω για τα πολιτικά. Λέω, ρε παιδί μου, σε ανθρώπινο επίπεδο. Πες ότι εσύ μια μέρα ξυπνάς. Θες να πάει να παίξεις ένα παιχνίδι τένις. Ποιον θα πάρεις τηλέφωνο?
1: Τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, βλέπεις. Οπότε σου λέει, αυτός είναι ο διαθέσιμος. Τα πάμε και καλά. Συνεννοούμαστε. Έχει και την πλάκα του όλο αυτό. Γράφουν και εφημερίδες μετά διάφορα σενάρια.
1: Κάνουν και podcast νωρίτερα, πριν από το τένις.
0: Κάνουν και αναρτήσεις.
1: Σημαίνει κάτι τώρα αυτό πολιτικά?
0: Κοίτα, ο ίδιος χθες που το ρωτήσαμε, δηλαδή ότι θα έπαιζες, ρε παιδί μου, θα έπαιζες με το Τσίπρα τένις, με το Φάμελο θα έπαιζες τένις.
1: Ναι.
0: Άκου την απάντησή του, γιατί έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
1: Για να την ακούσουμε.
2: Ειλικρινά δεν έχω θέμα να παίξω με οποιονδήποτε και εγώ δεν κρύβομαι. Ούτε κρύβω τις διακοπές μου, ούτε κρύβω το με ποιο παίζω τένις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω αντιπολίτευση. Εγώ και τένις θα παίξω και μπάλα θα παίξω και μπιλιάρδο, αν θέλετε, και μπύρες θα πιω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν κρύβομαι.
0: Κατάλαβες.
1: Και μπιλιάρδο.
0: Και μπιλιάρδο.
1: Και μπύρες.
0: Άρα έχει πιάσει όλη την γκάμα. Όσοι λοιπόν έχετε γνώση από μπάλα, από μπάσκετ, από μπύρες, από μπιλιάρδα, μπορείτε να παίξετε ένα.
1: Σου λέει
0: μια
1: πέρα από πολιτική.
0: Με τον κύριο Κασέλα.
1: Ναι, πέρα από πολιτική είμαστε και άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε.
0: Απλά είδες ότι προέτρεξε πρώτα ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι χαζός. Πέρα από την ευχαρίστηση του να πάει να παίξει ένα παιχνίδι τένις και να ξεσκάσεις, στο πίσω μέρος του μυαλού του όλα αυτά τα βλέπει και πολιτικά.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον έχει προσεγγίσει τον Κασελάκη. Και αυτή την ώρα του κάνει μια κυκλωτική. Μην τον δεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Γαλάζει ο ψηφοδέλτιο τον Κασελάκη στο μέλλον.
1: Αυτό τώρα που λες πώς μπορεί να γίνει.
0: Με πολλούς τρόπους.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος δεν ήτανε.
0: Τι σημασία έχει.
1: Της αριστεράς ενεργό μέλος.
0: Αλλάζουν οι εποχές, Γιώργο. Έχουν πέσει τα στεγανά και τα
1: τείχη
0: των κομμάτων και τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Δεν υπάρχουν αυτά πια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχει το τένις. Καταλαβες.
1: Μήπως έχεις ένα τραγούδι τένις.
0: Υπάρχει τραγούδι.
1: Το θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε ρε εσύ αυτό.
1: Θέλεις να σου μάθω τένις. Με τα μπαλάκια, πώς το έλεγε ο.
0: Κάτσε τώρα, μου βάλες ωραία ιδέα τώρα εδώ. Θέλεις να σου μάθω
1: τένις. Που ξεκινάει με τα μπαλάκια εκεί και βαράνε και παίζουν με τις ρακέτες. Είναι και λίγο πονηριάρικο.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης το λέει.
0: Έτσι λέει εδώ. Γιώργος Χριστέλης λέει: το τένις έχει τίτλο το τραγούδι.
1: Για βάλε να δούμε.
0: Και σε παρένθεση τα μπαλάκια του τένις.
1: Βάλε να δούμε. Δεν ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να είναι.
0: Έχει και 330.000 προβολές εδώ.
1: Ήταν hit κάποτε το τένις.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης.
0: Για βάλε εσύ Δήμητρα, γιατί.
3: Ναι, λέγεται.
4: Γεια σου, αγάπη μου. Εγώ είμαι.
3: Γεια σου μωρό μου, τι θέλεις πάλι?
4: Ξέρεις τι θέλω, θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνουμε σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις?
3: Ναι μωρό μου, θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα.
4: Ωραία.
3: Όλα. Θέλεις?
4: Θέλω.
3: Να σε μάθω τένις.
4: Θέλω πολύ.
3: Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια.
4: Ναι, θέλω, θέλω να μάθω.
0: Μόνο ο Γρηγοριάδης μπορούσε να έχει ακούσει αυτό το τραγούδι και να ξέρει και τους στίχους.
1: Το θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Μόνο εσύ. Είσαι ο μοναδικός.
1: Μήπως
0: πραγματικά.
1: Μήπως πρέπει να σου μάθω και το τι πουρό, τι καγκουρό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αυτά είναι μεγάλα χίτη της δεκαετίας του 80. Και γινόταν χαμός στις ψαροταβέρνες, στις ζωγράφου.
0: Γιώργο, θα μας πεις και για το άλλο το σουξέ που έλεγε ήρθε σαν μετεωρή τη μέρα τη Τρίτη και πριν καλά-καλά προλάβω πήγε με τον εργολάβο. Καλά, εντάξει.
1: Αυτά ήταν τα σουξέ.
0: Χαίρομαι πολύ τώρα, εντάξει. Τι συζητάμε τώρα.
1: Πώς το είπες, Μαυρέλης.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Χριστέλης. Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραία. Τα ακούσαμε, Δήμητρα.
1: Κάποιον άλλον εποχών τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε για την αφιέρωση.
1: Λοιπόν, Τάκης Λαγωνίση, οι επιβάτες λέει που παρέλαβα από αεροδρόμιο από Πάρο μου είπαν ότι το νησί ήταν πίτα. Τους άφησα λέει κουρούτα και επιβιβάζω αργότερα για Κώστα Ναβαρίνο. Ο Τάκης ο φίλος μας κάνει τουρ τώρα με τους τουρίστες με το μαύρο ταξί του.
0: Κουρούτα είναι η ριβιέρα της Ηλίας.
1: Σωστά.
0: Αμαλιάδα είναι η παραλία της Αμαλιάδας.
1: Ναι.
0: Κακός
1: χαμός. Φανταστική παραλία όμως.
0: Σαν παραλία είναι φανταστική. Βέβαια δεν τη βλέπεις γιατί είναι γεμάτη με τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η αλήθεια είναι. Αλλά είναι πανηγύρι εκεί πέρα. Πολλοί κόσμος.
1: Και λέει, ακούς και λέει, η καλημέρα σας λέει, σας ακούω από την εξωτική Μεσσίνη, από το 96,4 ράδιο Νίκης Σκάι Μεσσηνίας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η Βασιλική μας λέει, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Εγώ είμαι Αλβανία, λέει, και έχω πάει οκταήμερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές, στη συνέχεια προφανώς εννοεί, έτσι.
0: Λοιπόν. Καλά, όλη αυτή η ακτογραμμή από Αλβανία πάνω, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, το όρμος του Κοτόρ που μπαίνεις μέσα και μετά που πηγαίνεις Κροατία δεν υπάρχει αυτή η ακτογραμμή, είναι μοναδική. Απλά δεν είναι για τώρα γιατί θα γίνει το κακός χαμός εκεί.
1: Ναι, εντάξει, τώρα προφανώς και εκεί
0: βουλιάζει το μέρος.
1: Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα. Ποιος σου έκανε αφιέρωση εχθές το βράδυ? Μάλλον σήμερα το πρωί, τώρα πρωινές ώρες, πριν από λίγο.
0: Για πού λες τώρα?
1: Ποιος σου έκανε αφιέρωση?
0: Σε τι πράγμα, σε ραδιόφωνο?
1: Περίμενε, για να μπορώ και εγώ να το κάνω λίγο αυτό. Για άκου εδώ.

0: Όπα!
1: Χαρά Κατσίγιαννη. Στο πανηγύρι πάνω στην Εύβοια. Έκανε αφιέρωση στις Δεκατιανούς. Επειδή τη βγάλαμε χθες. Μας έχει στείλει βίντεο ποιος λες. Η ηρώη Τρανού.
0: Άκου τώρα.
1: Που προφανώς ήταν στο πανηγύρι. Αλλά το βίντεο είναι τραβηγμένο πριν από κανένα 20 λεπτό. Πρέπει να είναι ζωντανά ακόμα. Να παίζουνε. Μέρα είναι.
0: Κοίτα, εχθές που τη βγάλαμε και ήταν στο πανηγύρι στο Μαυρίκι.
1: Κάτω.
0: Κάτω στην Τεγέα. Εμείς τη βγάλαμε τι ώρα, 10 παρά. Ναι, και μας είπε ότι είχε μπει πριν από μια ώρα στο σπίτι. Μέχρι τις 6.30 τραγουδάγανε 7 και έφυγε από εκεί για να προλάβει να έρθει στο σπίτι να βγει.
1: Κατάλαβες.
0: Θα κοιμότανε.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Ζωή και αυτή.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Εσύ έχεις επιλέξει να κοιμάσαι το βράδυ.
1: Λέει, ο Γιώργος λέει: τι είναι αυτά που βάζετε πρωί-πρωί, ρε μπιπ. Καταδικάζω τον ηθικό κατήφορο τη πάλε ποτέ σε μνήμη εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά ακούει ο Γιώργος. Δεν
1: τα
0: μπορώ να κάνω κάτι.
1: Εγώ σου είπα ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι, το τένις.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ότι το ακούω. Έχω το ακούσει πολλά χρόνια. Λοιπόν, τι θες να βάλουμε, να ακούσουμε κάτι ποιοτικό.
0: Ποιοτικό.
1: Παλαιό ροκ ή κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες από τη Βούλα, από το Παγκράτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Μαρία από το Χαλάνδριο, ο Σπύρος από το Βοτανικό και πάρα πολλά άλλα μηνύματα που θα τα διαβάσουμε και στη
1: καλημέρα
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ενδείκνυται για πολύ ωραίες βολτούρες και στην Αθήνα και στην Αττική έχει ωραίες βόλτες εδώ γύρω. Να σε απόσταση, ξέρω, 50-60 χιλιόμετρων το πολύ, μπορείς να πας και να περάσεις υπέροχα.
1: 50-60 χιλιόμετρα μπορεί να πας σε πάρα πολύ ναι. ωραία μέρη. Και ορεινά και θες. Παραθαλάσσια.
0: Και από Μαραθώνα μεριά και από Πάνιτα μεριά και Λίμνη Μπελέτσι μπορείς να πας. Όπου θες
1: μπορείς. Και Σούνιο μπορείς να κατέβεις.
0: Ναι, εντάξει, απλά Σούνιο θέλει λίγο υπομονή παραπάνω.
1: Άμα ξεκινήσεις κατά τις 10, ναι.
0: Άμα ξεκινήσεις τώρα θα φτάσεις, εντάξει.
1: Ναι, αλλιώς άστο.
0: Κατά τις 8.30 θα είσαι εκεί.
1: Και ωραία, πολύ ωραία διαδρομή είναι να πας να κάνεις μπάνιο στο Πευκοδάσος εκεί στο Σχοινιά και στη συνέχεια να πας για προβατίνα Γραμματικό ή Άνω Σούλη.
0: Μυαλό στο.
1: Πω. Δηλαδή να είσαι με τα αλάτια,
0: ναι.
1: κουρασμένος από το κολύμπι, γιατί θα κολυμπήσουμε και 2,5 ώρες άμα πάμε στην παραλία.
0: Τουλάχιστον.
1: Και μετά να πας να πιεις μια μπύρα εκεί στο Άνω Σούλη ή στο Κάτω Σούλη όπου θες, σε όποιο Σούλη θες πήγαινε και να φας προβατίνα.
0: Μία φορά ζωή μου έχω κολυμπήσει 2 ώρες. Μία φορά, πιτσιρικάς, ψήλω αναγκαστικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν με 2 θιάδες που είχαμε πάει για μπάνιο, οι οποίες κάνουν αυτό που κάνουν όλες οι μεγάλες γυναίκες.
1: Κάθονται μια ώρα μέσα.
0: Κάθονται μέσα.
1: Ναι.
0: Φοράνε το σκουφάκι τους για να μην χαλάσει το μαλλί. Τα γυαλιά του ηλίου έχουν μπει, πάνε εκεί που αρχίζουν να μην πατάνε. Και πλατσορίζουν τα πόδια κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι επί 2 ώρες στην κουβέντα. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Αυτό.
1: Και εσύ από δίπλα.
0: Και εγώ από δίπλα. Με πιάσε το κεφάλι μου, σου λέω. Όχι από το νερό, από την κουβέντα. Από το μπλα μπλα.
1: Μιλούσαν συνέχεια. Ε.
0: Ακατάπαυστα. Λέω, επί 2 ώρες.
1: Άστο, λοιπόν, έλα.
0: Βγήκε και λαγοκέφαλο τότε.
1: Να φύγουν έξω.
0: Θα βγούμε έξω. Κατά κάνουμε.
1: Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamkollege,
14: παντρούσκα, τα βαρύς ποκομάτσιο, σοκατά.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά την παραθώνια ομολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως υποστήριξαν, φέρεται να είχε επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά, ακολουθώντας μια εγκεκριμένη διαδρομή. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που η Τότο με το Άφρικα, αυτό το τραγούδι που ακούμε, έγραφαν τη δική τους ιστορία. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα από τα ιστορικά κομμάτια, έτσι, που διαχρονικό τραγούδι. Που θα ακούνε γενιές και γενιές.
1: Αυτά τα παλιά ροκ έχουν μείνει, ρε παιδί μου, και είναι τόσο ζωντανά και τόσο όμορφα ακόμα και στις μέρες μας, οι παλιές ροκ μελωδίες, που ή τώρα εμείς δεν προλαβαίνουμε να μάθουμε τα καινούργια τραγούδια και έχουμε κολλήσει στα τραγούδια του παρελθόντος, ή όντως είναι πολύ δυνατά τραγούδια.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, αφού παίζονται ακόμα και τώρα και τα ακούει ο κόσμος και τα ξέρει, δεν είναι μόνο ότι τα ακούει, τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Άμα βγει κάποιο τραγούδι, δεν βγαίνουν πια. Έχουν φύγει και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν είναι έτσι?
1: Πραγματικά.
0: Μεγάλοι δημιουργοί δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Ίσως υπάρχει και πολλή πληροφορία τώρα πια και είναι πολλά τα τραγούδια και δεν προλαβαίνουν.
0: Αν έχεις καταλάβει, τα περισσότερα τραγούδια τα πετάνε μέσα σε ένα μίξερ και ό,τι βγάλει το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ο δημιουργός που λέγαμε παλιά, θα κάτσει να στύψει το μυαλό του, να βγάλει το στίχο, τη μουσική, τα αυτά. Και επειδή λέμε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα για το τραγούδι Άφρικα, τη δική του ιστορία γράφει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο του άλμπουμ «Καμπάνες». Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο, άκου Γιώργο, ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας την 31η θέση. Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, το έχει αποδεχτεί και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
1: Και έπαιξε και φοβερά πλάνα χθες στο Δελτίο που αποθεώθηκε στην Τουρκία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σε μια φοβερή συναυλία που δεν το πίστευε σε αυτό που έβλεπε στα μάτια σου. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Πολλά
1: ό,τι
0: μπράβο.
1: Καλύτερο σε αυτό.
0: Μακάρι αυτό το τραγούδι να ταξιδέψει και η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης και σεμνό παιδί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και σεμνός άνθρωπος. Ο πρώτος τρίδημος με εξωσωματική στην Ελλάδα, να θυμίσουμε. Για να ακούσουμε.

0: περιέγραφε χθες ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στην Έλλη Κασόλη πώς δημιούργησε μαζί με την ομάδα του και με τους φίλους του αυτόν τον δίσκο. Ταξίδευαν σε νησί, είχαν φτιάξει εκεί το στουντιάκι τους και προσπαθούσαν να αντλήσουν έμπνευση, ρε παιδί μου, ναι, βιωματικά από το νησί. Πήγαιναν και χειμώνα και καλοκαίρι, συνέλεγαν εικόνες και δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος. Εντάξει, που τελικά έφτασε στο νούμερο 12 του Billboard, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, τι να πω. Αυτό το παιδί έχει άστρο, πραγματικά. Και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
0: Εντάξει, ό,τι καλύτερο.
1: Και γενικότερα, όποτε έχουν βγει οι δίσκοι με τα νησιώτικα, να σου θυμίσω του Πάριου, έχει γίνει κακός χαμός.
0: Εννοείται. Έτσι. Εννοείται.
1: Αλλά είχαν πολλά χρόνια να βγουν έτσι, σαν.
0: Τέτοιος δυνατός δίσκος έχει πάρα πολλά χρόνια, όντως.
1: Κατά καιρού βγαίνουν, βέβαια, γιατί υπάρχουν και ακόμα πολύ μεγάλη καλλιτέχνη.
0: Εντάξει, οι νησιώτες λες τώρα.
1: Οι νησιώτες, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Το είπαμε και νωρίτερα εκεί σαν στενά το Ορμούς που φαίνεται πως ανοικοκλίνουν σαν το ακορντεόν.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, έτσι. Ναι. Μπήκαμε και στο Marine Traffic πριν από λίγη ώρα.
1: Δεν κουνιέται φίλο εκεί.
0: Δεν κουνιέται φίλο.
1: Απλά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα, όχι λίγο, πολύ επικίνδυνα, γιατί είχαμε και τα ιρανικά πυρά κατά πλοίου, εμπορικό πλοίο. Στα στενά του Ορμούς.
0: Κυπριακών συμφερόντων.
1: Υπό κυπριακή σημαία και τα αντίπεινα ή την ανταπάντηση, αν θέλετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιρανικές θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τριαντάφυλλος Καρατράντος στην παρέα μας, διεθνολόγος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Να σας ρωτήσουμε για ακόμα μια φορά πού βρισκόμαστε. Βεβαίως, μοιάζει κοινότυπη ερώτηση, αλλά έχει σημασία.
2: Ναι, νομίζω ότι πλέον μπορούμε μάλλον να σχηματοποιήσουμε μια συνθήκη η οποία υπάρχει όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων εβδομάδων και έχει δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης, παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Άρα σε μια συνθήκη η οποία δεν δημιουργεί σταθερότητα, δηλαδή είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια θα την έλεγα. Mm. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε πολεμική αντιπαράθεση πάλι ευρείας κλιμακάς, είμαστε σε μια συνθήκη όπου υπάρχει ανταλλαγή πυρών, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και επιθέσεων σε όλο αυτό το κομμάτι, πάλι και προς τις γειτονικές χώρες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι περιορίζεται στο να κάνει μια ενέργεια του Ιράν και να απαντήσουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, σε στόχους του Ιράν, αλλά είδαμε ξανά το Ιράν να κάνει επιθέσεις και στις γειτονικές χώρες, άρα αυτό διευρύνει την περίμετρο της αστάθειας και της ανασφάλειας. Και αυτό, όπως είδαμε ξανά, επηρεάζει τις συνθήκες των αγορών, τις συνθήκες των εφοδιαστικών αλυσίδων και ουσιαστικά μας δείχνει ότι εν τέλει αυτό το οποίο ήθελαν όλοι, να το πούμε σχηματικά, με εξαίρεση ενδεχομένως το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να μην εμπιστεύεται σε καμία περίπτωση το Ιράν στις όποιες συζητήσεις, αλλά για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν να κλείσει αυτό το μέτωπο για να σταματήσουν οι επιπτώσεις σε διαφόρους τομείς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλείσει, γιατί βλέπετε ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική συμφωνία που να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης, αλλά ακόμη και για θέματα που έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να τα δουν από κοινού, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ή το στενό του Ορμούς. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια φόρμουλα.
0: Το σημερινό χτύπημα είναι ιδιαίτερος σοβαρό στο πλοίο με την κυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Mm. Το έχουν χτυπήσει με πύραυλο κρούζ. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λένε τώρα θα πληρώσουν το τίμημα.
1: Ναι, έτσι.
0: Και έχουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν προβεί σε 4 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είχε σε 4 περιοχές του Ιράν, ενώ έχει χύσει και η αεράμινα στην Τεχεράνη.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι. Να σου διαβάσω μόνο δήλωση, ναι, ναι, τώρα για να καταλάβουμε λίγο όλο, να έχουμε όλη την εικόνα. Γκαλιμπάφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει: η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει τελειώσει και των μονοπλευρών. Εμείς σας το είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Και έχει βάλει στην ανάρτησή του την εικόνα από το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Ιράν το οποίο αφορά στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, με υπογραμμισμένη τη φράση, κύριε Καρατράτο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
2: Ναι. Μα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το μνημόνιο κατανόησης, ότι επί της ουσίας δεν αποτέλεσε μια λεπτομερή καταγραφή για να μπορέσει να έχουν γίνει τεχνικές συζητήσεις. Ήταν μια πρόθεση περισσότερο συμφωνιών, βάζοντας ένα κείμενο με χαμηλή δεσμευτικότητα, γιατί δεν είναι συνθήκη, τα ζητήματα στα οποία συμφωνούσαν οι δύο πλευρές, αλλά με αρκετές εκκρεμότητες. Είδατε και εδώ, ας πούμε, ότι είναι μια γενικόλογη φράση. Θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια συμφωνία η οποία να έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά. Και αυτό δημιουργεί επιπτώσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, στην ελεύθερη ναυτιπλοεία και σε πλοία τα οποία δεν έχουν εμπλοκή άμυνα, δεν είναι στρατιωτική στόχη, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο σαφώς θα συνεχίζεται αυτή η διάσταση. Δηλαδή, θα κάνουν μια επίθεση οι Ιρανοί, θα απαντούν οι ΗΠΑ, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
1: πέρα από τα κάψιμα.
2: Αυτού, ακριβώς, καλά, ναι. Αλλά ξέρουν όλοι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να μπει σε αυτό. Μπορεί όμως να δούμε να ξανααλλάξει η λίγο απομακρυσμένη σχέση την οποία έχει με το Ισραήλ και ενδεχομένως να μπει και το Ισραήλ σε μια επόμενη φάση, αν θέλει να κλιμακώσει.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά,
0: ευχαριστούμε
1: κύριε
0: Καρατάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να ακούσουμε κάτι και μετά θα ασχοληθούμε με την τσέπη μας και ένα καινούριο φαινόμενο, μια καινούργια μόδα, γιατί σε αυτά το μυαλό μας πάει σφαίρα με χίλια. Κάτι περίεργες χρεώσεις στις πλατφόρμες των εταιριών ταξί.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη καινούργια μόδα τώρα που την είδαμε εμφανίζεται εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα, αλλά αρχίζει και γκρίνια από τον κόσμο που περιμένει μάταια για αρκετή ώρα να βρει ένα ταξί μέσα από τις εφαρμογές, τα application, τις εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες. Είναι λοιπόν μια επιλογή, τη βλέπετε, όσοι σας έχει τύχει θα τη δείτε πάνω στο application. Priority λέει, προτεραιότητα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και βγαίνει στα κάγκελα? Περιμένεις εσύ, έχεις καλέσει ένα ταξί, το ψάχνεις, το αναζητείς. Δεν ανταποκρίνεται κανείς από τους οδηγούς όση ώρα περιμένεις.
1: Ναι.
0: Κανείς. Αλλά μόλις πατήσεις το κουμπάκι priority.
1: Που σημαίνει κάνα τα λιράκι παραπάνω σε ευρώ.
0: Αυτό έχει παραπάνω χρέος. Είναι priority.
1: Ναι, ξεκινάει από 2-3 και μπορεί να φτάσει και
0: σε
1: παραπάνω
0: VIP
1: από
0: πελάτης,
1: από ό,τι έχω δει τουλάχιστον.
0: Τσουπ, ξαφνικά εκεί που βλέπεις το διαδραστικό χάρτη τα εικονίδια με τα ταξί που είναι στους γύρω δρόμους και δεν ανταποκρίνεται. Τσουπ, ξαφνικά οπ, μαζεύονται όλα δίπλα σου. Έρχονται. Σάχτα πόδια, σε μπλοκάμια.
1: Και δεν είναι σε μία εφαρμογή.
0: Όχι.
1: Έχει πλέον εφαρμοστεί σε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, έχει γίνει κανόνας και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε, υποτίθεται, για κάποιον που βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να περιμένει τα 5-10 λεπτά που χρειάζεται για να βρεθεί ένα ταξί.
0: Και έχει και τα χρήματα
1: παραπάνω. Αλλά πλέον έχει γίνει το κόλπο ότι κανείς δεν πάει να πάρει έναν πελάτη που δεν πατάει το priority.
0: Ναι,
1: οπότε είναι ένα καπέλο 2-3-4-5 ευρώ.
0: Η δικαιολογία που δίνεται από τις εταιρείες τουλάχιστον είναι ότι έτσι θα έχετε παραπάνω πιθανότητες να βρείτε ταξί σε ώρες αιχμής, εάν βρέχει που είναι δύσκολες συνθήκες, αν έχει μποτιλιάρισμα γιατί μπορεί να έχει μια συναυλία, κανένα συλλαλητήριο και ούτω καθεξής.
1: Συνυπολόγισε ότι ότι έχει γεμίσει και η Αθήνα με τουρίστες.
0: Ναι.
1: Εγώ προχθές ήθελα να πάω στους Αγίους Αναργύρους μεταξύ, δεν βρήκα, με είχε και περίμενα, δεν ήθελα να πατήσω priority, πήρα το μετρό και πήγα.
0: Ναι, απλά είναι λίγο κοροϊδία.
1: Και τον ηλεκτρικό, ναι.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα έχει τόσο κόσμο και τόση ζήτηση, όλοι αυτοί οι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, θα έχουν δουλειά. Κάποιον θα πάρουν, άμα έχει τόση μεγάλη ζήτηση.
1: Έχει, ναι, έχει.
0: Γιατί να επιλέξουν να πάρουν αυτόν ο οποίος θα δώσει και τα 5 ευρώ παραπάνω?
1: Γιατί τα μοιράζονται με την εταιρεία που διαχειρίζεται την εφαρμογή. Σου λέει 2,5 θα πάρω εγώ, 2,5 εσύ. Μια κούρσα των 13 ευρώ θα πάει στα 16.
0: Ναι, άρα 17. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια έμεση αύξηση των εσόδων τους εις βάρος του κόσμου ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί.
1: Το χειμώνα που θα βαράνε μύγες δεν θα πάτε
0: στα εγώ.
1: Λοιπόν, για πάμε να μας τα πει η κυρία Όλγα Πετράκη. Είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί του Νομού Αττικής. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς, αν συνεργάζεστε με κάποιες από αυτές τις εφαρμογές και να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό το priority, τέλος πάντων.
2: Καταρχήν,
1: καλημέρα σας.
2: Καλή Κυριακή σε όλους μας. Δουλεύω με εφαρμογή, αλλά όχι με τις εφαρμογές αυτές που φωτογραφίσατε τώρα. Αυτές είναι πολυεθνικές που σημασία έχουν για αυτές το κέρδος. Εγώ ανήκω σε μια ελληνική εφαρμογή, η οποία το priority το έχει μόνο για ραντεβού κυρίως. Σπανίως χρησιμοποιείται, εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και είναι η πρώτη καινοτόμα εφαρμογή στην Ελλάδα και βραβευμένη από το Υπουργείο. Εγώ αυτό στηρίζω, δεν στηρίζω αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο.
0: Ναι, αυτό που περιγράψαμε είναι μια πραγματικότητα όμως καθημερινή. Για
2: πραγματικά, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι βάση της πολυεθνικής που έχει ενδιαφέρον για κέρδος. Οι υπόλοιποι όσοι δουλεύουμε προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όπως του αρμόζει, δηλαδή όταν έχει ανάγκη να είμαστε δίπλα του. Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, τους κανόνες ποιος τους βάζει τώρα η πολυεθνική, τους βάζει ή το κράτος?
1: Επιτρέπεται αυτό. Επιτρέπεται αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα ραντεβού επιτρέπεται μέχρι 5-60 αν θυμάμαι καλά βάσει του τιμοκαταλόγου. Τώρα κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ώστε να αντλήσουν, γιατί μέσα από εκεί, όπως είπατε και πριν, οι πολυεθνικές έχουν ένα κέρδος, ένα ποσοστό. Το παίρνουν από τον συνάδελφο και το χρησιμοποιούν. Εδώ οι υπόλοιποι που δουλεύουν με τα ραδιοταξί και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία
2: δεν
0: Πετράκη, ξέρω από συναδέλφους σας ότι όσοι χρησιμοποιείτε πλατφόρμες, όσο πιο πολύ πατάτε την αποδοχή μιας κούρσας, τόσο ανεβαίνετε και στην αξιολόγηση, ας το πούμε, στην εταιρεία. Mm-hmm. Και η εταιρεία σας αξιολογεί ως έναν πολύ καλό επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεται. Όταν ένας, όταν ένας οδηγός δεν παίρνει, δεν αποδέχεται τις κλήσεις που γίνονται, αλλά αποδέχεται μόνο αυτές τις κλήσεις που είναι priority. Και αυτός είναι, αυτός είναι ακόμα καλύτερος στην εταιρεία.
2: Όχι, για μένα δεν είναι καθόλου καλύτερος, γιατί πολύ απλά δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Εμείς έχουμε βγει αυτή.
0: Ναι, αλλά θα σου πει η εταιρεία ότι φέρνει παραπάνω έσοδα σε μένα.
2: Ναι, η εταιρεία, γι' αυτό λέμε, είναι η πολιτική της εταιρείας. Εδώ εμείς δεν δουλεύουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, όσοι ασχολούμαστε και με τις ελληνικές εφαρμογές, με την προϋπόθεση ώστε να βγάλουμε κάποιο κέρδος. Μας ενδιαφέρει να γυρίσουμε, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα ενός ταξιδιού. Να εξυπηρετήσει τον κόσμο, τον δικό του.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούμε.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Είναι, όχι, σας έχασα λιγάκι.
1: Ναι.
2: Είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ένα ταξί πρέπει να είναι σωστός επαγγελματίας και μην ξεχνάτε πόσες αναποδιές γίνονται πίσω από την ομπρέλα μιας πολυεθνικής, γιατί εκεί γίνονται τα δύσκολα και τα άσχημα, τα οποία κάποια στιγμή οι συνάδελφοι πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Η σημασία πρέπει να έχουμε ένα γνώμονα. Ο πολίτης χρειάζεται το ταξί. Ο πολίτης ναι. πρέπει να
0: το Υπουργείο έχει την εικόνα, τι λένε. Το έχετε συζητήσει το θέμα.
2: Το συζητάμε. Μερικές φορές όταν υπάρχει η πολυεθνική, για αυτούς ίσως καμιά φορά είναι κάτι καλύτερο από ότι να μιλάμε για έναν απλό ταξιτζή. Θα το θέσω έτσι απλά, γιατί υπάρχουν προβλήματα.
0: Εδώ μας λέει ο Δημήτρης, συγγνώμη κυρία Πετράκη, ο Δημήτρης έχει στείλει μήνυμα ότι αυτή η λογική του priority χρέωση έχει επιβληθεί και από εταιρεία τηλεφωνίας όταν παίρνεις για κλήση βλαβών.
1: Όντως ισχύει.
0: Να περιμένεις
1: δηλαδή. Ισχύει και αυτό.
2: Ισχύει και για και εμένα το συμβόλαιό μου. Μου λέει αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, μπορείτε να χρεωθείτε ένα ποσό α και να επικοινωνήσετε μαζί σας. Ενώ μέχρι αν δεν θέλεις να μιλήσεις, μιλάς συνέχεια με το ρομπότ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Αλλά με το ρομπότ δεν βρίσκεις άκρη έτσι κι αλλιώς. Φτάνεις σε σημείο απλά να βρεις να τσακώνεις με το ρομπότ και να μείνεις για ανταπόκριση κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Ξεσπάσω. Καλά,
2: περιμένω τηλέφωνο από χθες. Από χθες τηλέφωνο να επικοινωνήσω με την εταιρεία μου. Και ωραία. Ακόμα περιμένω τηλέφωνο.
1: Άρα με τον Αραμπά, κύριε Πιταρά. Με την ησυχία σου με τον Αραμπά. Ναι. Όποτε βρεις ταξί, δεν θα πατάς στο priority, θα έρθει μετά από μία, δύο, τρεις ώρες.
2: Όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ελληνική εφαρμογή που υπάρχει, η οποία εξυπηρετεί. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί, γιατί αν έχει πολλή ζήτηση, λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
0: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα, το συζητάμε το θέμα, γιατί εμείς νομίζαμε ότι υπήρχαν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας και τους κανόνες αυτούς βάζει η πολιτεία, τους βάζουν οι εταιρείες, έτσι όπως τους καπνίσει.
2: Έτσι, από ό,τι φαίνεται, οι εταιρείες θα κάνουν. Εμείς γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία και φτιάξαμε αυτές τις εφαρμογές ελληνικές, για να μπορούμε να συμβαδίζουμε και με το κράτος, αλλά να εξυπηρετούμε και τον κόσμο. Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας, είναι η δουλειά μας, είναι το φαγητό
1: που είστε κατανοητοί, κυρία Πετράκη, λοιπόν, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Νομού Αττικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα, να έχετε καλή Κυριακή. Και τα ίδιο ισχύει, λέει, και γράφει εδώ ο Γιώργος. Το ίδιο ισχύει και στον delivery φαγητού, δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, ναι, και στον delivery. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, αν θες να έρθει, σου λέει ρε παιδί μου ότι η παραγγελία σου είναι, θα σου έρθει μεταξύ 30 και 40 λεπτών. Αν θέλεις να σου έρθει γρηγορότερα, τώρα το γρηγορότερο είναι σχετικό. Να σου έρθει κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πόσο να πιο γρήγορα.
1: Priority.
0: Priority. Παντού, priority. Παντού, παντού. Έχει στείλει εδώ, έχεις δει. Έχει στείλει ο Παναγιώτης Αχλατήλης από Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη αφίσα. Γίνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κάλεσμα σε κατοίκους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πηλέας. Ζητάνε λύση, λέει, άμεσα για τις επιθετικές αγέλες σκύλων, γιατί έχουν καταγεγραμμένα πολλά περιστατικά που έχει να κάνει με επιθετικούς σκύλους σε κατοικημένες περιοχές, προφανώς αδέσποτοι θα είναι, και να βρεθεί μια λύση από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που λέει ο φίλος εδώ, εμείς το βιώνουμε στην περιοχή μας εδώ δίπλα στον Ημιτό, σπρόποδες στο Ημιτού, στην Καλοπούλα.
1: Έχει,
0: εάν πας στην Καλοπούλα, τουλάχιστον η εικόνα αυτή ήταν πριν από λίγα χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
1: Όχι, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Εκεί υπήρχαν αγέλες σκύλων.
1: Βέβαια υπήρχαν.
0: Εκεί μπορούσατε να δείτε όλες τις ράτσες και πολύ ακριβές ράτσες από συμπολίτες μας που πηγαίναν και αγόραζαν και δεν υιοθετούσαν
1: σκύλια. Και τα παρατούσαν εκεί πάνω.
0: Και όταν ερχόταν ο Μάιος και ο Ιούνιος που ήταν να φύγουν για διακοπές, δεν ξέραν τι να τα κάνουν, γιατί δεν είχαν φροντίσει να βρουν έναν τρόπο ή να τα αφήσουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας για όσες μέρες λείπανε ή να τα πάρουν μαζί τους. Και πηγαίνανε στο βουνό εδώ στον Ομιτό και τα παρατάγανε. Αυτά το βράδυ θα γίνουν αγγέλ. Τι θα γίνουν.
1: Προφανώς, γιατί αυτό είναι το ένστικτό τους. Όχι, τώρα δεν ισχύει αυτό που λες στην Κεσαριανή. Όντως, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν αγγέλες. Τώρα, επειδή πηγαίνω, επειδή ανεβαίνω, δηλαδή είχα ανέβει και την προηγούμενη Κυριακή, τώρα νομίζω ότι έχουν απομακρυνθεί αυτά τα ζώα.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει σε κατάλληλες δομές.
0: Εντάξει, μακάρι. Ναι,
1: είναι ένα ζήτημα αυτό. Όταν αποφασίζουμε να αγοράσουμε ένα ζωάκι, το φροντίζουμε, δεν το παρατάμε μετά να ακολουθήσει το ένστικτό του και να γίνει αγέλη και να κυνηγάει τον κόσμο. Πρέπει να τα αγαπάμε και να τα σεβόμαστε τα ζώα. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε?
0: Ναι, ναι, έχει priority.
1: Priority,
0: θέλετε. Priority.
1: Διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, βουλιά βουλιά.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ?
20: Αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε πως το πλοίο είναι εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε πως το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται σε σωσίβια Λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρή.

0: Η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών έχει τελειώσει. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα, τόνισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την αμερικανική αεροπορική βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους, καταστρέφοντας το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και την εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν εγκαταστάσεις και σημεία νεφοδιασμού καυσίμων για αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι Ντουκούμ του Ουμάν. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στον Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κατάθεσή τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας πως οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται έναν εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Πυρηνική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αλλά και τη συνέχεια στις συνεδρίες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε περιστυλοφόρο Σαν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης την παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σοκ έχει προκαλέσει στο ποδοσφαιρικό κόσμο είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος, άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά της με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλύνουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική.

0: Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Τουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Γιάννης Πίταρας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα η ώρα. Κύριε Γιάννη, έχει ξημερώσει μια φανταστική ημέρα. Είναι για να πάρεις το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τη γυναίκα, την πεθερά, και να φύγεις να πας.
1: Τρικάβαλο.
0: Τρικάβαλο.
1: Τόσο επικίνδυνα θα παίξει σήμερα.
0: με το παπί σου και να πας να ξεκινήσεις την παραλία μαζί με τους άλλους. Το μεταξύ παραλίες γίνεται ο κακός χαμός από τώρα, έτσι.
1: Τι είναι η πεθερά σου?
0: Η πεθερά μου έρχεται την άλλη εβδομάδα. Την περιμένω πώς και πώς. Την πεθερούλα μου.
1: Πες το.
0: Την αγάπη μου.
1: Έτσι.
0: Τη ζωή μου.
1: Πες.
0: Το φως μου που μου χάρισε αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι. Τσάμπα πάρκινγκ, ε.
0: Τι τσάμπα πάρκινγκ?
1: Ήταν για τα παιδιά. Τώρα που θα έρθει.
0: Ξαφανιστούμε από το σπίτι, ε.
1: Αλλά. Τώρα θα αρχίσει να βγαίνει εσύ.
0: Τώρα θα αρχίσω να καταλαβαίνω πώς είναι να περνάς λίγο καλά στα 50 φεύγα.
1: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Την πάρω και με τη μηχανή, την πάω βόλτα. Καλά,
1: εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, η Αριστεία μας γράφει: καλημέρα, πολύτιμη πρωινή συντροφιά των Σαββατοκύριακων. Σωστή αναφορά σας για τα δέσποτα, τις αγέλες και την προτροπή για υπεύθυνες υιοθεσίες. Η Αριστεία είναι πολύ ευαίσθητη στο θέμα των ζώων και τη γνωρίζουμε. Αλλά τόσο σύντομες αναφορές ας γίνονται και για το πόσο υποφέρουν τα ζωντανά από κακοποιήσεις. Έστω και μια αναφορά σας δίνει ελπίδα για μια περισσότερη ευαισθησία προς αυτά. Αριστεία μου, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να βασανίζουμε και να κακοποιούμε τα ζωάκια, είτε είναι δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Πρέπει να τα φροντίζουμε να τα αγαπάμε και νομίζω ότι αυτό είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός μας, αλλά είναι και υποχρέωση τεράστια της πολιτείας, ώστε να μην υπάρχουν οι έξυπνοι που τα παίρνουν, τα μοστράρουν τα ζωάκια και μετά τα πετάνε και μετά συμβαίνει ό,τι συμβαίνει λόγω ενστίκτου, έτσι. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να τα προστατεύουμε εμείς. Προφανέστατα πρέπει να τα προστατεύει και η πολιτεία και όλοι να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτές τις ψυχούλες, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης, η άμεση αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρέωση του παρέχοντος στην υπηρεσία. Άρα η χρέωση priority παραβιάζει, λέει, τη σύμβαση.
1: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι άμα πάρεις τηλέφωνο θα σου βγει αυτό το ρομποτάκι που θα σου μιλήσει πάρα πολύ ωραία.
0: Την πάθαμε μετά.
1: Και ευγενικά. Αλλά κάποια στιγμή θα φτάσεις να ρωτάς εσύ αυτό που ακριβώς θες, δεν θα σου απαντάει, θα σπάσει τα νεύρα σου και μετά θα πρέπει να φύγεις από το σπίτι να πας σε ένα κατάστημα για να βρεις άκρη. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Δεν σου δίνει ποτέ υπάλληλο.
0: Ή όπως κάνουν ορισμένοι.
1: Που λες, θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω με υπάλληλο. Θέλω να μιλήσω με κάποιο χριστιανό. Δεν ανταποκρίνεται και εκεί τρελαίνεσαι.
0: Δεν σας κατάλαβα. Αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Και λες τώρα, εγώ είμαι ο χαζός, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι. Εκεί να δεις που
1: είναι. Μάλιστα, να το μάθει να μου βάλει και μιλάμε με τα ρομπότ.
0: Σου λέει, ρε φίλε, AI.
1: Αυτό είναι έξυπνο. Να δεν βοηθάει.
0: Αυτό είναι έξυπνο. Και τώρα σου φάει τα λεφτά.
1: Τι έξυπνο είναι, μωρέ.
0: Εσύ δεν ξέρεις τι πρέπει να
1: κάνει. Ότι είναι θεή τώρα.
0: Λοιπόν, το αστέρι της Φασκομιλιάς εδώ μας γράφει για το ίδιο θέμα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση να για το θέμα με τα αδέσποτα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση να εφαρμόζει ελέγχους σε κυνηγούς και τσοπάνους, οι οποίοι δεν στηρώνουν και δεν τσιπάρουν τα σκυλιά τους και παρατάνε τα κουβουτάβια όπου βρούνε. Κανένας έλεγχος πουθενά για στήρωση και τσιπάρισμα, από το καθένας που βαριέται την ευθύνη ενός σκύλου μπορεί να τον παρατήσει όπου θέλει, μας λέει.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα. Τώρα επειδή λέγει για τους τσοπαναραίους και τα
0: λοιπά. Καλά, στα χωριά, εντάξει.
1: Στα χωριά πάνω, δηλαδή θες να βγεις μια βόλτα το απόγευμα να περπατήσεις στο μονοπάτι, έχει το μαντρί του άλλου και έχει τα μαντρόσκυλα αμολυμένα έξω. Και δεν περνά από εκεί σε καμία περίπτωση.
0: Σε ένα παράδεκτο. Σε κάτι χωματόδρομου και
1: ναι. Ναι, αλλά είναι ο κανόνα όμω. Δεν είναι η εξαίρεση.
0: Όντως,
1: έτσι.
0: Όντως, όντως. Λοιπόν, η Μαρία μα λέει: καλημέρα σα, γιατί πάντα πρέπει να φταίνε οι πολυεθνικέ. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνε πάντα οι πολυεθνικέ. Απλά σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε δεν το είπαμε εμεί. Μα το είπε εκπρόσωπο των ταξιτζίδων. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το priority χωρίς να το αυτό δεν έχουμε τσεκάρει όλες τις εφαρμογές, έτσι. Απλά το παρατηρήσαμε σε τουλάχιστον 2 με 3. Σίγουρα δεν φταίνε οι πολυεθνικές πάντα. Πείτε, λέει, και ποια είναι η ελληνική εφαρμογή, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, όχι, δεν θα το πούμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να τα βάλουμε με κάποια εταιρεία ή με κάποια εφαρμογή, σε καμία περίπτωση. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα αυτής της πρακτικής, έτσι. Και πολλά πολλά άλλα μηνύματα, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις και παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, γιατί μας το ζητάνε πάρα πολύ. Βάλτε, ρε παιδιά, ένα μητροπάνω. Και ένα και δύο και δέκα, όσους θέλετε.

0: τι ωραία τραγούδια, τι ωραίες μελωδίες, τι ωραίες φωνές.
1: Πράγματι, πάρα πολύ.
0: Διαχρονικά, εντωμεταξύ, αυτό έλεγα στη Δήμητρα πριν, έτσι, μόλις το ξεκίνησα η πρώτη στροφή, ότι αυτά τα τραγούδια εγώ τα έχω συνδυάσει και μου φαίνονται συναυλιακά τραγούδια. Δηλαδή, το μέγεθός τους το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο σε συναυλίες, ανοιχτό χώρο. Και αυτοί οι καλλιτέχνες τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, φωνές απίθανες.
0: Δηλαδή, γεμίζανε τα στάδια με τις φωνές τους. Πραγματικά.
1: Ηχείο φοβερό. Φοβερή. Μητροπάνος φοβερός.
0: Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, στην παρέα μας.
1: Καλώς τον, καλημέρα σας.
0: Ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ, ο οποίος θα φύγει με ήσυχη τη συνείδησή του. Τους μέτρησε, τους ζήγησε και φεύγει.
1: Πού θα πάει?
0: Διακοπές.
1: Θα φύγετε, κύριε Αράπογλου?
2: Το επιθυμώ, το ελπίζω, πάντως δεν πρόκειται να γίνει ακόμα. Επομένως έχουμε περιθώριο.
0: Γιατί μέχρι να φύγετε θα μετράτε ακόμα?
2: Εντάξει, θα μετράμε, όχι βέβαια. Αλλά κάποια πράγματα που πρέπει να τελειώσουν προφανώς έχουμε.
1: Λέω, μη σας προλάβουν και οι πολιτικές εξελίξεις και υποχρεωθείτε να...
2: Διακοπές, ελπίζω. Όλα τα σενάρια είναι για πολύ μετά. Επομένως, εντάξει, διακοπές φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, δεν προσωπικά
2: πρόβλημα.
0: Μου έχει συμβεί αυτό. Το,
2: σοβαρά.
0: Το 1996. Διακοπές, φεύγουμε διακοπές, Αύγουστο μήνα, προκυρήσει εκλογές ο Σιμίτης, πάρ τους πίσω.
1: Μα γι' αυτό του το λέω, μήπως να φύγετε τώρα,
0: μακριά, δηλαδή,
1: να φύγετε τώρα καλά δύο εβδομάδες, μην τυχόν και έχουμε άλλα μετά.
2: Ελπίζω ότι λέτε να μην πραγματοποιείτε και να μην έχουμε φανάρι του σενάριου αυτού. Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε πιο νωρίς. Συνήθως οι εταιρείες ερευνών τον Αύγουστο παίρνουν τις διακοπές τους, ακριβώς γιατί είναι μια περίοδος που δεν ενδείκνυται και για να μετράμε. Επομένως, τέλος Ιουλίου και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Ωραία, εμείς βλέπουμε τώρα την τελευταία έρευνα που έτσι μεταδώσαμε και εδώ στη τηλεόραση του Sky, τη δική σας έρευνα. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εγώ κρατάω το ένα που λέει ότι το 45% θα προτιμούσε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη. Και το, 38, και το 38%
1: πολύ.
0: Κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Α, μεγάλο ποσοστό και αυτό.
0: Βέβαια.
2: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Πράγματι από τα πιο ενδιαφέροντα, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε στο 7ο έτος μιας κυβέρνησης αυτοδύναμης και συνήθως όταν έχουμε μία μορφή κυβέρνησης συνήθως αυξάνει το ποσοστό για την αντίθετη μορφή. Και αυτό δείχνει σίγουρα ότι είτε συνυπολογίζεται το περιβάλλον και η περίοδος η χρονική στην οποία βρισκόμαστε ή οι αναμνήσεις, η εμπειρία από κυβερνήσεις συνεργασίας δεν προσφέρει και την καλύτερη αξιολόγηση εφόσον παραμένει με διαφορά πρώτη επιλογή των πολιτών η αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, εδώ βέβαια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ανάλυση αυτής της ψήφου mm-hmm. αυτοί που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αυτό προτίθεται λογικό.
0: Να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από την άλλη, αυτοί που θα προτιμούσαν κυβέρνηση συνεργασίας με βάση το δείγμα το δικό σας είναι ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα mm-hmm. και Καριστιανού.
1: Και Καριστιανού.
2: Η αντιπολίτευση πράγματι προτιμάει κυβέρνηση συνεργασίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας συντριπτικά επιλέγουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά αν δείτε τις υποαναλύσεις, θα δείτε ότι περίπου το 1 τρίτο των ψηφοφόρων σχεδόν όλης της αντιπολίτευσης προτιμά και το 1 τρίτο της Γκρίζας Ζώνης προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Εκεί αυτό όμως είναι λίγο. Όχι ακριβώς αντιφατικό. Μάλλον έχει μια αντίφαση μέσα, γιατί βλέπουμε τους πολίτες να δίνουν μια κατεύθυνση, έστω και δημοσκοπικά, αλλά οι ηγεσίες των κομμάτων όλοι λένε: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Ναι. Όλοι θέλουν την νίκη, την πρωτιά και την αυτοδυναμία. Ναι.
2: Πράγματι.
0: Έχουμε πέντε κόμματα που λένε θέλουν να κερδίσουν.
2: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι ψηφοφόροι, όταν λένε αυτοδύναμη κυβέρνηση, εννοούν το δικό τους κόμμα, αλλά επειδή το ίδιο επιλέγουν και κόμματα της αντιπολίτευσης που απέχει αρκετά το ποσοστό τους από την πιθανότητα αυτοδυναμίας, αν και πάντα η επιθυμία μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα, είναι σίγουρο ότι εμπεριέχει μέσα και μία προτίμηση, μία αξιολόγηση των δύο μορφών κυβέρνησης, των κυβερνήσεων συνεργασίας που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε και των κυβερνήσεων, των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που επίσης έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και σίγουρα και τα τελευταία χρόνια.
1: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον έχει και το κομμάτι της ακρίβειας, έτσι. Πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα η ακρίβεια για εσάς. Το πιο σημαντικό, λέει, το 46% των ερωτηθέντων. Και ένα από τα πιο σημαντικά, λέει, το 43% των ερωτηθέντων. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό 89% να θεωρούν το θέμα της ακρίβειας ως ένα από τα σημαντικότερα στη χώρα, έτσι.
2: Οι 9 στους 10, σχεδόν όλοι, γιατί υπάρχει ένα 5% που δεν απαντάει, δεν παίρνει θέση. Συντριπτικά, οι περισσότεροι Έλληνες, σχεδόν όλοι όπως είπα, θεωρούν το θέμα της ακρίβειας και των οικονομικών του νοικοκυριού το πιο σημαντικό που έχουν να αντιμετωπίσουν ή ένα από τα σημαντικά, και αυτή είναι μια εικόνα. Αν δείτε και τις τιμές της προηγούμενης φοράς που είχαμε μετρήσει το ίδιο ερώτημα στο τέλος του 25, είναι μια εικόνα που διατηρείται, μάλλον ενισχυμένη λίγο, και όπως και να το ρωτήσουμε και με όποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, αυτό το θέμα έρχεται πάντα στην πρώτη θέση της ανησυχίας, του προβληματισμού των πολιτών.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω εδώ τώρα τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα. 30% η Νέα Δημοκρατία, 17% Ελλάς, 11,5% το Πασόκ, 8,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8% Ελληνική Λύση, Κουκουέ, 7% κτλ. Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3% και τα υπόλοιπα ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1%, η Νίκη στο 1%. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαμε σήμερα εκλογές και πηγαίναμε και είχαμε αυτά τα ποσοστά, αυτό τι θα σήμαινε για την επόμενη μέρα?
2: Αν και σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν είναι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται.
2: Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, θα μείνουν έτσι, διότι μην ξεχνάτε ότι η δημοσκόπηση δεν πάβει να είναι μια απάντηση η οποία δεν έχει επιπτώσεις. Απέχουμε από εκλογές και άρα
1: σύμφωνη.
2: Υπάρχει περιθώριο να δίνονται διαφορετικές απαντήσεις από την μπροστά στην κάλπη. Αλλά αν επαληθευόντουσαν αυτά τα νούμερα ακριβώς, θα είχαμε ένα πρώτο κόμμα με αρκετές έδρες, πολύ πάνω από τις 100, αλλά σίγουρα όχι πάνω από 151, άρα δεν θα είχαμε αυτοδυναμία. Θα έπρεπε, όπως υποδεικνύουν τα υπόλοιπα ερωτήματα, ή να συζητήσουμε σενάρια συνεργασίας ή να πάμε σε νέες εκλογές.
1: Μάλιστα. Και μόνο στην περίπτωση του πρώτου κόμματος θα μπορούσε να γίνει δικοματική, ας πούμε, κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, Ελλάς και Πασόκ δεν σχηματίζουν κυβέρνηση, ακόμα και αν συνεργαστούν οι δύο τους. Θα πρέπει να υπάρχει και τρίτο κόμμα.
2: Δεν σχηματίζουμε αυτά τα ποσοστά, διότι το άθροισμα δεν φτάνει στο 35%. Αλλά και να έφτανε στο 35% δύο ή τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, πάλι θα ήταν δύσκολο, διότι το πρώτο κόμμα, όταν ξεπερνά το 25%, παίρνει τον πόνους των εδρών. Οπότε τα υπόλοιπα κόμματα παίρνουν λιγότερες έδρες αναλογικά από το ποσοστό τους. Επομένως, με αυτά τα ποσοστά δεν είναι εύκολο το πρώτο κόμμα που φτάνει το 30% και παίρνει και πόνους να έχει αυτοδυναμία, πόσο μάλλον το άθροισμα δύο κομμάτων που δεν αθροίζει στο 30%.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, τι βλέπεις?
0: Δεν μας έχει απαντήσει το βασικό.
1: Ποιο?
0: Αν θα έχουμε πρόορες εκλογές.
1: Αυτό το είπαμε.
0: Πώς το είπαμε?
1: 27 του Σεπτέμβρη, δεν λες? Ή δεν το λες?
0: Κύριε Αλάβολου, 27 Σεπτέμβρη.
2: Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, γιατί προφανώς ένας ερευνητής τις απόψεις των πολιτών διερευνούμε, άρα είναι οι τελευταίοι που έχουν λόγο σε αυτό, μόνο προτίμηση μπορούμε να εκφράσουμε. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα πάντως να πω, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 27 σίγουρα θα έχουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κύριε Αράμπογλου, μπράβο.
0: Και το 28 έχει δημοτικές εκλογές.
1: Ναι. Τελείως.
2: Ας μην τα θυμόμαστε, ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά πριν τις διακοπές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αράμπογλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή κυριακάτικη ανάλυση. Εντάξει. Καλή δύναμη.
0: Κύριε Σαράπογλου, έχει φουλ δουλειά, να ξέρεις, το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια έχει φουλ δουλειά.
0: Εδώ θα τον έχεις, δίπλα στο γραφείο σου θα κάθεται.
1: Εννοείται.
0: Από εδώ.
1: Εννοείται, ήρθε ο καιρός. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα δούμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι, παρακαλούμε, ή να πάμε σε διαφημίσεις, τι θέλετε? Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
16: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
17: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
18: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φωτιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
17: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεωτέρες, ενώ επιτέθηκαν σε 2 πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια σε 2 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην πλειοτή πολυκατοικίας. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. 3 άτομα, 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που είχαν φτάσει ώστε οι διασώστες να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωση ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και μετά ακούστηκε έκρηξη. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακισθέοι. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλη η παρέα εδώ συγκεντρωμένη αυτό το πρωινό της Κυριακής, 12 Ιουλίου, φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Και εν τω μεταξύ κάθε Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο που φεύγουν φουρνιές, καραβιές.
1: Εννοείται. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο βαθύ καλοκαίρι.
0: Εμείς μείναμε που είμαστε του Αυγούστου.
1: Εμείς και οι του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζουν στα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας.
0: Αυτοί θα φύγουν όταν ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί.
1: Δεν ξεκαθάρισε χθες.
0: Χθες δεν ξεκαθάρισε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έχουν βάλει και άλλη συνεδρία στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει μεγάλη έτσι, ένταση μετά την αποχώρηση Φάμελου. Πολύ μεγάλη ένταση. Και ρίζουν βέβαια και διάφοροι για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία.
1: Και βέβαια και μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση μάλλον του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε λίγοτε πολύ καταγγέλει το, ή φωτογραφίζει μάλλον τον Παύλο Πολάκη για ανοχή στη σωματική βία μεταξύ άλλων, έτσι.
0: Ναι, το τι έχει
1: και για παράξενες πρακτικές.
0: Για να μην τα λέμε εμείς και δημιουργηθεί καμιά παρανόηση, μας τα πει ο ίδιος.
1: Σωστά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν έχει ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα σας εξηγήσω. Απλά πρώτα απ' όλα θέλω να θυμίσω ότι στο σταθμό που εργάζεστε υπάρχει ο πρόεδρος του κινήματος προστασίας για τα μπάνια του λαού, ο Χρήστος Κούτρας.
0: Καλά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Οπότε έχοντας τον Χρήστο ως πρόεδρο δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ακόμα και του πολυτραυματισμένου ΣΥΡΙΖΑ, όχι τα μπάνια της χλειδής του λαού, γιατί για τέτοια δεν υπάρχει σάλιο, αλλά τα παραδοσιακά μπάνια του λαού προστατεύονται θεσμικά από τον Κούτρα.
1: Μάλιστα. Οπότε αφού έχουμε εδώ τον Κούτρα, είμαστε τουλάχιστον σε αυτό το θέμα ξεκαθαρισμένοι.
0: Δεν μπορεί ο Κούτρας, πάει ο Τζίνο.
2: Είμαστε ασφαλείς.
1: Είμαστε ασφαλείς, εντάξει. Είμαστε ασφαλείς.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την ανάρτησή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά.
2: Αυτή η ανάρτηση, κύριε Πιταρά, δεν έχει ούτε πριν ούτε μετά. Είναι αυτό που είναι. Δεν φωτογραφίζω κανένα πρόσωπο. Δεν έχω την ανάγκη, μάλιστα έχω την υποχρέωση να μην ανοίξω καμία προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ θα το καταλάβουν. Δεν υπάρχει, πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μύρο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει και σε μια πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, αυτά δεν έχουν θέση. Δεν έχουν να προσθέσω τίποτα.
0: Απλά για να καταλάβουμε.
2: Μετά είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ, είστε πολύ έμπειροι ρεπόρτερ και οι δύο.
0: Ναι.
2: Πριν γίνεται Δεκατιανή.
0: Εντάξει, απλά το γεγονός αυτό καθ' αυτό έμεινε μόνος λογομαχίες ή υπήρξε κάποια άλλη σωματική βία στο περιστατικό που.
2: Κύριε Πιταρά, καλέ μου συνάδελφε Γιάννη, δεν θα προσθέσω το παραμικρό για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, όλα αυτά που συμβαίνουν για ακόμα μία φορά τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν με όλα αυτά που περιγράψατε νωρίτερα. Είναι η εικόνα του κόμματος που θα θέλατε να βρίσκεστε?
2: Όχι, η καθολική εικόνα του κόμματος δεν είναι αυτό που περιγράφω στην ανάρτηση. Είναι πολύ καλύτερα από το αντικείμενο της ανάρτησης, γιατί αφορούν ελάχιστες μονάδες του κόμματος. Η ουσία, ξέρετε ποια είναι κατά τη γνώμη μου, και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, υπήρξε η παρέτηση ενός πολιτικού αρχηγού, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια σειρά αποφάσεων οι οποίες προκάλεσαν όντως μια πολύ μεγάλη εσωτερική συζήτηση. Είχαν ένα χρονικό προσδιορισμό να απαντηθεί, ενώ την απόφαση της 6 Ιουνίου για την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου και την συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μεγάλο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου έκλεισε και οδηγήθηκε στην απόφαση Σωκράτης Φόμηλος με ένα πολύ, θεωρώ, γενναίο και έντιμο τρόπο, αλλά και ουσιαστικό σε αυτό που είπε φεύγοντας για το ότι δεν θέλω να συμβάλλω σε ένα νέο διχασμό.
0: Άλλοι οι συντροφοί σας το ερμηνεύουν διαφορετικά, λένε ότι στην πραγματικότητα είχε ένα plan B στο μυαλό του, το οποίο απέτυχε.
2: Εγώ λέω τη δική μου Εγώ δεν είδα πλαν B. Εγώ λέω τη δική μου ερμηνεία. Αυτό αντί να γίνει ακριβώς όπως το περιέγραψε, αιτία αποτροπής σύγκρουσης και διχασμού, σε μισή ώρα έγινε συγκρουσιακό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Με αντικείμενο τη συνεδρίαση του Σαββάτου. Από την πρώτη στιγμή η άποψή μου ήταν ότι το σημαντικότερο που χρειαζόμαστε είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και πολιτική γραμματεία μπορούμε να κάνουμε και λογοδοσία όσων έχουν ευθύνη ή σε όσους θέλουν να αποδοθεί ευθύνη, σε μένα, σε άλλα στελέχη που είναι και σε κάποια όργανα. Αλλά το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται κτλ. Κτλ». Ναι. Αυτό δεν το καταφέραμε.
0: Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε μετά τη χθεσινή διαδικασία τι είναι αυτό που ακολουθεί από εδώ και πέρα, γιατί είναι λίγο θολό και αυτό.
2: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το πολιτικό γραφείο. Ναι. Συμμετέχουν γύρω στα 22 άτομα. Το πολιτικό γραφείο, όταν παρετείται ο πρόεδρος, έχει την ευθύνη λειτουργίας του κόμματος, των οργανώσεων, των πολιτικών αποφάσεων. Έχει γενικά την ευθύνη του κόμματος στην πολιτική γραμματεία. Εκεί θα τεθούν όποια ζητήματα έχουν να τεθούν ένθεν κακήθεν από όλες τις πλευρές και από όλες τις τάσεις, από όλες τις απόψεις που έχουν κατατεθεί και θα προγραμματιστεί με τη συμμετοχή πλέον και του κόμματος η συνεδρίαση που μάλλον θα γίνει 18-19 Ιουλίου
0: το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Σε ό,τι αφορά
0: η κλήρωση του προσώπου που θα εκπροσωπεί, που θα ηγείται μέσα στο κοινοβούλιο.
2: Εδώ θέλω να σας πω. Με βάση την συζήτηση που έγινε χθες από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, θεωρείται πολύ περισσότερο από πιθανό να υπάρχει το κλίμα για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να διευκρινίσω, όχι γιατί διαφωνώ, αυτό θα το εκφράσω εκεί που πρέπει. Η διαδικασία είναι σαφής και ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Η διαδικασία είναι σαφής. Ο μόνος που έχει την ευθύνη για την επαναφορά διεγραφέντος βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και τα μέλη της. Mm-hmm. Είτε κάνει μια εισήγηση πολιτική γραμματεία, okay, έρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε ο πρόεδρος, είτε με ψηφοφορία όλα τα μέλη, αλλά και ο πρόεδρος αν υπάρχει ομοφωνία, έχει την αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα, είναι ο μόνος που έχει την αρμοδιότητα για αυτήν την διαδικασία.
0: Άρα οι βουλευτές θα αποφασίσουν.
1: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
2: Είναι το πρόβλημα. Μα έτσι λειτουργεί το καθαρτικό. Τι πώς μπορεί να γίνει.
1: Όχι εννοώ, οι βουλευτές θα
0: αποφασίσουν. Οι βουλευτές, επειδή με αυτό σου λέει. Αυτό προβλέπεται.
2: Μα αυτό λέει το καθαρτικό.
1: Ακόμα και αν δεν υπάρχει στις 18 του μήνα, δεν συμβεί αυτό.
2: Για τη διαγραφή ή την επιστροφή ενός συναδέλφου, ο οποίος διαγράφει τον ΑΒ λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα, γίνεται μόνο με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι. Άρα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μας μέσα στις επόμενες μέρες, ας πούμε. Αυτό
2: πιστεύω
0: μας...
2: τις πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας.
0: Άρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα του συντρόφου μας, του Παύλου του Πολάκη, που έχει ανάγκη τη διαδικασία εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να του αποδίδονται χίλια δυο, να του γίνεται κριτική για χίλια δυο πράγματα, αλλά στο θέμα της κοινοβουλευτικής δράσης, τα ποσοστά δράσης των συναδέλφων είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Ναι. Που αυτό σημαίνει το ποιος είναι κοντά στον κόσμο, γιατί όλα αυτά που μεταφέρουμε μέσα στη Βουλή είναι καημοί αγωνίες και προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι πολιτικές αναλύσεις και προσπάθειες ελιτίστικες.
0: Πάντως η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έβαλε και τα φόπλακα στην προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα αυτό είναι...
2: Σας αρέσουν. Είστε παλιός εφημεριδάς, σας αρέσουν έτσι οι τίτλοι. Έβαλε τα φόπλακα.
0: Αυτό θα βάζατε κι εσείς, κύριε Γιαννούλη.
2: Λοιπόν, ναι, αυτή η συζήτηση πλέον, ο προσανατολισμός της είναι όχι να βάλει τα φόπλακα στην απόφαση, Αν υπάρχει η δυνατότητα να είναι πιο λειτουργική και πιο κοντά στα ρεαλιστικά δεδομένα.
0: Κύριε Γιαννούλη, τώρα ουσιαστικά με αυτή την απόφαση ανοίγει η πόρτα
2: αυτό
0: για να φύγουν αυτοί που θέλουν τη συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
2: Πώς θα μείνουν πίσω. Αυτοί θα έφευγαν, άνοιγε δεν άνοιγε η πόρτα, κύριε Πτάρα.
0: Ναι.
2: Τώρα τους βοηθάει λίγο το κλίμα.
0: Είναι πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ έχω διατυπώσει τη διαφωνία μου. Μάλλον έχω διατυπώσει την προσωπική μου στάση ότι νιώθω και έχω την υποχρέωση και την ευθύνη η εκλογή μου το 19 και το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπό την ηγεσία Αλέξη Τσίπρα να είναι αυτάρκης και πλήρης. Όχι για λόγους βιοπορισμού, ούτε για λόγους καρεκλοθυρίας. Mm. Αυτό επιβάλλει και το Σύνταγμα και η ιδεοντολογία της πολιτικής να μην θεωρούμε την πολιτική μας, να μην θεωρούμε τη θέση ευθύνης μας ως προσωπικό στοιχείο διαπραγμάτευσης για τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
2: Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, κατεργάζει τον μπάγκο του που λέμε.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι. Επιμένω να λέω ότι ένα κόμμα, πολύ περισσότερο για τα κόμματα, τα πρόσωπα έπονται. Κανείς από εμάς δεν θα μείνει στην ιστορία. Στην ιστορία θα μείνουν τα γεγονότα και οι στάσεις των πρωταγωνιστών του. Σε ένα κομβικό ζήτημα. Στις εκλογές του 27 ο ιστορικός, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα αναζητήσει, υπήρχαν οι συνθήκες, η προοδευτική παράταξη με άλλα δεδομένα, με δεδομένα πραγματικής συμπαράταξης, πραγματικής ενωτικής παρουσίας, με τη δημιουργία ενός πραγματικού μετόπου με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να είχε πολλαπλασιάσει τη βεβαιότητα νίκης κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέω του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι και ευάλωτος ανάλογα με το αποτέλεσμα, με αλλαγές συγκινήσεις και τα λοιπά λόγω Σαμαρά. Αλλά ο ιστορικός αναζητήσει, μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο και δεν το κάνατε. Mm. Και γι' αυτό θα κρυφθούμε για το λαό. Και τα κόμματα στη Βουλή, στο σπίτι τους, τα στέλνουν οι πολίτες και όχι οι δημοσκοπήσεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ωραία. Μένα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι.
0: Καλημέρα μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Με αυτό θα ασχολείσαι. Όλη τη βδομάδα. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα ποιοι θα ψηφίσουν για την επιστροφή του Πολάκη. Μου το ξαναεξηγείς. Ο πρόεδρος είπε και οι βουλευτές.
0: Ναι. Πρόεδρος δεν υπάρχει.
1: Ο πρόεδρος ποιος είναι. Αυτό δεν κατάλαβα. Αλλά εκείνη την ώρα το έπεσε ότι.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πρόεδρος.
1: Άρα δεν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος.
0: Οι βουλευτές.
1: Σκέτη.
0: Σκέτη, βουλευτές.
1: Αλλάζει δηλαδή αυτό.
0: Γίνεται, ρε παιδί μου, η διαδικασία είναι αυτή. Πού κόλλησε το μυαλό σου τώρα.
1: Πρέπει να είναι και ο πρόεδρος, δεν πρέπει.
0: Αφού δεν έχει.
1: Δεν πρέπει να βγει ο πρόεδρος πρώτα.
0: Μετά.
1: Α, μετά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αφού θέλει να είναι πρόεδρος ο Πολάκης. Άμα δεν έρθει η κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα εκλεγεί.
1: Θέλει να είναι πρόεδρος, αλλά πρέπει ένας άλλος πρόεδρος να πει ότι επιστρέφει,
0: Γιώργο,
1: στην κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλεγεί
0: αυτός
1: πρόεδρος.
0: Είναι αυτό σου, αλήθεια σου λέω.
1: Πω.
0: Τα πιο απλά πράγματα τα κάνεις, λες και λύσα τα κάνεις.
1: Είπε ο κύριος Γιαννούλης ο καταστατικό προβλέπει ο πρόεδρος και οι βουλευτές. Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος.
0: Οι βουλευτές.
1: Το προβλέπει αλλιώς, το καταστατικό αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
1: Ναι, πρέπει πρώτα να βγει ο πρόεδρος και μετά να.
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει.
0: Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο.
1: Δεν είναι προαπαιτούμενο. Τώρα το κατάλαβα.
0: Νιά, όλα.
1: Πάμε να φάμε μπακάλικα πιπεράκια λοιπόν.
0: Να φάμε, αφού
1: ο κύριος Πέτρος Σάτσαλος, καθηγητής σε τεχνικές σχολές και παραγωγός στα ίσως πιο ξακουστά πιπεράκια μπακάλικα όλης της χώρας που καλλιεργούνται αποκλειστικά στον Άγιο Ιωάννη Σερών.
0: Είναι ο πιο ωραίος μεζές, κυριακάτικος, επειδή είμαι και Κυριακή, πριν ξεκινήσετε να φάτε, είναι ο καλύτερος μεζές μέχρι να γίνει το φαγητό. Το βάζεις δίπλα, βάζεις και δύο ελίτσες, βάζεις και το τσιπουράκι σου, κάθεσαι, εντάξει, σαν λουκούμια αυτά.
1: Είναι φανταστικά.
0: Είτε... Γίνονται και σε δύο λεπτά.
1: Είτε τηγανιτά, ναι, είτε και ομά ακόμα. Έχουνε πολύ, δηλαδή στη σαλάτα εγώ τα βάζω μα.
0: Ναι.
1: Τα κόβω ψηλές φετούλες και τα βάζω μα.
0: Εγώ δεν προλαβαίνω να μπουν στη σαλάτα. Δεν έχουνε φαγωθεί από πριν.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα κύριε Άτσαλε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα από τις Σφαίρες. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε?
3: Χαίρομαι καλά, πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Τα είπατε όλα.
1: Ναι, ναι.
3: Είπατε δηλαδή τα πάντα. Αυτό που πρέπει είναι να προτρέψουμε να τα πάρουν οι καταναλωτές, να πάνε να πάρουν αυτά τα περάκια, να τα δοκιμάσουν επιτέλους. Και πιο πολύ οι φίλοι μας οι εστιατόρες να τα βάλουν στο μενού τους για να μπορείς να πίνεις ένα τσιπουράκι και ένα μπουζάκι τέλος πάντων, συνοδεύοντας με τα μπακάλικα, για να δεις πώς είναι τα πράγματα. Γιατί εδώ στις Σφαίρες Δεν υπάρχει εστιατόριο αυτή τη στιγμή να μην δεν έχει πιπεράκια, μπακάλικα. Το ίδιο και στου βλάτε. Δεν διάσετε τα παίρνει παντού.
1: Εσεί αυτά τώρα τα πιπεράκια, τα μπακάλικα, είναι καυτερά ή είναι αρωματικά?
3: Αρωματικά είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα. Έτσι. Καυτερά είναι ο προορισμό, αλλά δεν καίνε γιατί συλλέγουμε εμεί τρει φορέ την εβδομάδα. Οπότε δεν μαζεύει κάψα εκείνη. Είναι καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. Οπότε δηλαδή δεν έχει. Τώρα, αν πετύχει από κανένα, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τσίλι για να καεί. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
3: Είναι ένα πρόσχερο κάψιμο.
0: Για πείτε μα έτσι την καλύτερη εκδοχή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
1: Αυτό.
0: Κάτι που δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για να το κάνουμε.
3: Εμείς τα τρώμε κάθε μισή μέρα σαλάτα, τα βάζουμε όπως είναι.
0: Ναι.
3: Τώρα σήμερα για παράδειγμα που έχουμε ψάρια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιγανίσουμε εδώ πέρα ένα σακουλάκι πιπεράκια, να μας δίνουμε το τσιπουράκι που θα πιούμε το μεσημέρι, να μην έχουμε και πιπεράκια.
0: Είναι φοβερό συνοδευτικό.
1: Ναι. Εγώ τα βάζω με λαδάκι και χοντρό αλάτι από πάνω.
3: Οπότε
1: φοβερό.
3: Πρέπει, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εσείς είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές οι οποίοι τα έχετε. Τα περιγράψατε πολύ καλά. Έτσι, το θέμα είναι ο κόσμος ότι πρέπει να τα πάρει, να τα γευτεί για να καταλάβει ότι είναι εθιστικά πρώτα απ' όλα.
0: Εντάξει, ελληνικό προϊόν είναι, αλίμονο.
3: Ελληνικό προϊόν. Ιδιαίτερο, ναι. Εντάξει, είναι ένα προϊόν το οποίο εδώ στις Έρες είναι γνωστό. Έτσι, εδώ και χρόνια. Σας είπα, υπάρχει παντού σε όλη την εστίαση και τώρα
0: παραγωγή υπάρχει.
3: Μας εκτός. Ναι, υπάρχει παραγωγή. Προς το παρόν μπορούμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι.
1: Έχει βάλει και το παιδί μέσα. Έχει βάλει και το γιο του.
3: Βέβαια.
1: Και μαζεύει.
3: Όχι μόνο ο γιος. Και η κόρη μαζί τώρα.
1: Η κόρη πόσο είναι?
3: Η κόρη τώρα είναι στα... έχει κλείσει τα 6, στα 7 και ο γιος έχει τα 11. Οπότε πηγαίνουμε και οι δύο πακέτα, έρχονται εκεί κανονικά στη δουλειά μαζί μου. Μαθαίνουν τη δουλειά από τώρα.
0: Είναι δύσκολο το μάζεμα.
3: Το μάζεμα είναι το πιο δύσκολο. Από όλα αυτό είναι το θέμα. Εκεί χρειάζονται εργατικά χέρια. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο της όλης της παραγωγής. Το μάζεμα. Και αυτή την εποχή που δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να δουλέψει σε χωράφια.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι γενικό φαινόμενο.
1: Αυτό είναι σε όλη την
3: Ελλάδα. Αυτό είναι ένα γενικό θέμα το οποίο δεν το έχει λύσει προς το παρόν κανένας και δυστυχώς είναι κάτι που μου στεναχωρεί.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Τη δουλειά του καθηγητή την κρατάτε ακόμα ή όχι?
3: Κανονικά και για τον καθηγητή.
1: Θυμίστε μου σε ποιο τμήμα είστε.
3: Ηλεκτρολόγος είμαι σε ΕΠΑΛ. Σε σημερινό ΕΠΑΛ, ηλεκτρολόγου. Κανονικά είμαι και εκεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να καθίσω φρόνημα. Δεν μπορώ να είμαι.
1: Το κατάλαβες, δηλαδή, κύριε Πιταρά, γιατί άμα είναι προκομμένος ο άνθρωπος.
3: Όποιος θέλει να δουλέψει, αυτό ακριβώς θέλει να δουλέψει, υπάρχει. Θα βρει το χρόνο, θα βρει την ώρα, θα βρει τα πάντα να κάνει κάτι.
1: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσει να το δικαιωθεί, να πάει μπροστά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, μας δώσατε ωραία ιδέα πάντως για σήμερα.
1: Πιπεράκια.
0: Πιπεράκια,
3: ψαράκια. Πιπεράκια, μπακάλικα, δοκιμάστε τα.
0: Ψαράκι,
3: υπάρχουν και στην αγορά του Ρέντι, υπάρχουν παντού. Εκεί σε εσά τώρα να βρίσκεται στι μεγάλε αλυσίδε, στην αγορά του Ρέντι επίση, εκεί στο φίλο μου το Μενέλο. Υπάρχουν πολλά δηλαδή τα οποία μπορείτε, καταστήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε.
1: Ωραία.
3: Αν τα δοκιμάσετε. Αν τα δοκιμάσετε, μετά δεν σα φοβάμαι, θα ξαναπάρετε και άλλη φορά.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, τα φιλιά μα, όμορφε αίρε.
3: Καλό καλοκαίρι, ναι, καλό καλοκαίρι να έχετε, με υγεία, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Η Εφη έχει στείλει το μήνυμά της για αυτά που λέγαμε πριν με τα priority και αυτούς που παίρνεις τηλέφωνο και σου βγαίνουν τα ρομποτάκια. Όταν βγαίνει το ρομποτάκι, λέει, εγώ λέω, αρχίζω και λέω άσχετα πράγματα. Αρνάκι άσπρο και παχύ και τα λοιπά, λουκουμάδες, του λέω κάτι περίεργα, λέει. Οπότε αυτό αρχίζει να λέει, δεν σας καταλαβαίνω, το ρομποτάκι στο τηλέφωνο του παρόχου, μπορείτε να επαναλάβετε. Εγώ, λέει, δεν σταματάω συνέχεια τα ίδια. Αρνάκι, άσπρο και παχύ, μαύρες, αυτά, λουκουμάδες και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή αυτό λέει, καλά, περιμένετε να σας συνδέσω με κάποιο εκπρόσωπό μας. Και έτσι σε χρόνο ντε, το ξαποστέλνω αδιάβαστο. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια ωραία ιδέα.
0: Είδες, χάνει την υπομονή του και το ρομπότ.
1: Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, εμένα, επειδή τώρα θα πάω μέσα και θα βράζει το κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Θες να μου τα ξαναεξηγήσει λίγο άλλη μια φορά. Μπορείς.
0: Εσύ τι έχεις πάθει με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, γιατί διαβάζω εδώ τα μηνύματα των ακροατών που είναι πάρα πολλά και όλα έτσι ευγενικά. Έτσι. Και σκέφτομαι πώς πρέπει να τα ξαναζητήσουμε άλλη μια φορά ακόμα. Έλα, τελειώσαμε.
0: Κύριε, και το Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Πάλι προφανώς. Και η επιτροπή θα έχουνε.
1: Πρόεδρο, θα έχουνε.
0: Όχι. Θα έχουνε, ρε, εσύ. Αφού το στόπε, μέσα στη βδομάδα θα έχει.
1: Α, θα έχει.
0: Καλά, Γιώργο. Λοιπόν, άστο, αγόρι μου, άστο. Έχει τόσες ωραίες δουλειές αυτό.
1: Δεν είμαι δηλαδή.
0: Γιατί δεν επιλέγεις μια δουλειά που
1: δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα. Δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα.
0: Τα πιπεράκια.
1: Πιπεράκια. Έλα.
0: Λοιπόν, έλα, έχει μείνει λίγη ώρα. 10 παρά 20 τα λέμε στην τηλεόραση του ΣΚΑ και καλά να είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, να έχετε μια ωραία ημέρα, να είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής σας σημερινή μέχρι αύριο. Τα λέμε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η νέα ρύθμιση μέχρι 72 δόσεις για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΙΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεωτέρας, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, 9 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι ναυτικοί διασώθηκαν, ενώ το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων, χτυπώντας Ιρανικές θέσεις και ανακοινώνοντας ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμό σήμανε εντωμεταξύ τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν και Κουβέιτ για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών έχει τελειώσει, πραγματικότητα χτυπά την πόρτα, τόνισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κατάθεσή τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Αναστάτωθηση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια σε δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα. Στην πυλωτή πολυκατοικίας. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

0: Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρου σε Σέιχ Αλθάνι, ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σοκ έχει προκαλέσει στο ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος Αλότε Εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το περασμάτος δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik, υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
5: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα, ένα κεφάλαιο πρέπει να είναι η λογοτεχνία. Δεν θα κάνω ειδικό πρόλογο, δεν χρειάζεται, άλλωστε πρέπει να στερήσω το λόγο από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο προσκεκλημένος, για να μας μιλήσει για τη λογοτεχνία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε.
6: Καλημέρα.
5: Δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
6: Ναι.
5: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα, τι αποπνέει η λογοτεχνία? Ρομαντισμό, κλασικισμό, συγκαλύζει με τα ρεύματα της εποχής.
6: Ναι,
5: τι
6: καταρχάς, αν υποθέσουμε, όπως λέει ο Μαλωρό, ότι κάθε εποχή έχει μια κυρίαρχη μορφή τέχνης, ας πούμε η αναγέννηση, η κυρίαρχη μορφή τέχνης ήταν η ζωγραφική και η γλυπτική. Ο 19ος αιώνας, η κυρίαρχη μορφή τέχνης είναι το μυθιστόρημα. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι η εποχή των μεγάλων μυθιστοριογράφων που ξέρουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή να πω, ξέρω εγώ, στη Γαλλία ο Μπαλζάκ, ο Φλομπέρ, ο Σταντάλ, ο Ζολά, στην Αγγλία ο Ντίκενς,

0: οι αδελφές Μπροντέ. Το μυθιστόρημα είναι κατ' εξοχήν ευρωπαϊκή τέχνη. Δηλαδή γεννήθηκε στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και αν ξεπέρασε τα σύνορα της Ευρώπης που τα ξεπέρασε ως ευρωπαϊκό είδος. Δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, και αυτό το λέει και ο Κούντερα, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι υπάρχει ένα είδος το οποίο είναι αμιγώς παιδί του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι το μυθιστόρημα. Τώρα τι εννοούμε όταν λέμε μυθιστόρημα, είναι περίεργο, αυτό είναι ότι είναι δύσκολο να το ορίσεις. Καταρχάς να πω, να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές ότι εγώ δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, έτσι, μιλάω ως αναγνώστης και ως συγγραφέας.
1: Γι' αυτό επιλέγεστε, κύριε
0: ναι,
1: Θεοδωράκη.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή πιστεύω ότι ο μοναδικός δάσκαλος ενός συγγραφέα είναι η προηγούμενη συγγραφή, δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις να γράφεις είναι να διαβάζεις, μιλάω ως άνθρωπος που πριν γράψει διαβάζει.
1: Και έχετε ήδη αναφερθεί σε παλιότερες μας συναντήσεις, αλλά έχετε γράψει και όλες ότι δεν είστε και οπαδός αυτό που λέμε της δημιουργικής γραφής. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι ο συγγραφέας γίνεται αφού διαβάσει ναι, και εξωτερικεύσει ένα πηγαίο ταλέντο που έχει στη γραφή.
0: Ακριβώς,
1: αυτό δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό το ταλέντο με την έννοια τη δυνότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να εκφράζονται γραπτός.
0: Ναι, ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει, είναι μια υπερευαισθησία απέναντι στα υλικά της κάθε τέχνης. Δηλαδή ο ζωγράφος έχει μια υπερευαισθησία απέναντι στα χρώματα, στα υλικά της τέχνης του. Έτσι. Και σε αυτά που βλέπει κατά συνέπεια και μπορεί να τα μεταφράσει στα υλικά της τέχνης του. Ο συγγραφέας μπορεί να τα μεταφράσει σε λέξεις. Ο 19ος αιώνας που είναι η μεγάλη άνθηση του μυθιστορήματος, α ναι εντάξει, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, είπα για τον Μπαλζάκ, είπα για τον Φλομπέρ, είπα για τον Σταοντάλ.
1: Να προσθέσουμε δεν και τη ρωσική λογοτεχνία.
0: Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν είπα για τον Ντοστογιέφσκι, δεν είπα για τον Γκόγκολ, δεν είπα για τον
1: Τολστόι.
0: Τολστόι. Ναι, ο Τολστόι πεθαίνει νομίζω το 1910 δηλαδή, ίσως λίγο πιο νωρίς. Και βέβαια ο Γκιώτε, η γερμανική λογοτεχνία δεν εξαιρείται. Τώρα στην Ελλάδα ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας γέννησης της Ελλάδος. Η λογοτεχνία η ελληνική υπήρχε πριν γεννηθεί το ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες είχαν αρχίσει να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και την ευαισθησία τους οξυμένη απέναντι στη λογοτεχνία πολύ πριν δημιουργηθεί το νεοελληνικό κράτος και πριν την Επανάσταση. Βλέπε το Ρήγα να μεταφράζει το σχολείο των τελικά των εραστών, βλέπε την ελληνική νομαρχία του ανωνύμου, του Έλληνος. Πολλοί φαναριώτες έγραφαν μυθιστορήματα. Το θέμα είναι τώρα, επειδή πάλι το επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, είναι από όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της λογοτεχνίας και να διαπιστώνουν ότι όντως οι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται. Τι από όλα αυτά σήμερα μπορούν να διαβαστούν ως λογοτεχνία και όχι ως ιστορικά κειμήλια. Δηλαδή να μπορούν να σου δώσουν την απόλαυση που σου δίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο.
1: Και όχι ιστορία.
0: Και όχι να πεις ότι αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι το 1700 τόσο ή το 1800 τόσο ένας Έλληνας στο φανάρι έγραψε μυθιστόρημα.
1: Ναι. Ή ότι μέσα από αυτό το μυθιστόρημα καταλαβαίνουμε τι γίνεται, κοινωνία και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Ναι. Η λογοτεχνία δηλαδή είναι, για να γυρίσω και εγώ στο ελληνικό, τα Εκθεοδωρόπουλε, είναι κάτι που διαβάζω και απολαμβάνω και με όλες μου τις αισθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Απολαμβάνω όμως.
0: Ακριβώς. Ναι. Όπως βλέπεις μπροστά σου ένα ζωγραφικό πίνακα, ο Μαλρό έχει μια πολύ ωραία φράση. Λέει ένα πορτρέτο του Ρέμπραντ. Αν δεν σου τραβήξει το βλέμμα την προσοχή, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς, αν δεν είσαι ιστορικός.
1: Θα πας παρακάτω, θα πας στον επόμενο.
0: Ποιος είναι αυτός που απεικονίζεται, είναι έμορος. Αν σου τραβήξει το βλέμμα της προσοχής και θες να πας παρακάτω, αρχίζεις και λες ποιος είναι αυτός, ήταν έμορος που το παρήγγειλε στο Ρέμπραντ κτλ. Αλλά το πρώτο είναι το βλέμμα. Δηλαδή πώς αρχίζοντας να διαβάζεις Βυζινό, ας πούμε, κυρίως στα πεζά του, όχι τόσο στα ποίηματά του, αρχίζεις και λες κάτσε εδώ πέρα είναι δικός μου. Καταρχήν να πω το εξής, ότι ο όρος μυθιστόρημα υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Δηλαδή ο συνδυασμός σε αυτό το είδος μύθου και ιστορίας είναι αμιγώς ελληνική επινόηση, την οφείλουμε στον Κοραή, στη μυθιστορία του Κοραή, ο οποίος έγραψε και αυτός ένα μυθιστόρημα ανάμεσα στα άλλα, τον Παπατρέχα τον περίφημο, το οποίο διαβάζετε δεν διαβάζετε σήμερα. Είναι από αυτά που έχουν περισσότερη ιστορική αξία παρά σου προσφέρουν κάτι το πολύ σύγχρονο. Τώρα, πριν φτάσουμε να γράφουμε μεγάλο μυθιστόρημα, και εδώ θα πρέπει να
1: ξεκαθαρίσω. Και τι συνιστά μεγάλο μυθιστόρημα, πρέπει να το εξηγήσουμε γι' αυτό.
0: Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η έννοια του μύθου διαφέρει από την έννοια του παραμυθιού. Έτσι. Ο μύθος είναι μια αφήγηση στην οποία αναφέρεται η συλλογική συνείδηση ή ακόμα και το συλλογικό ασυνείδητο και η οποία προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο το συλλογικό ασυνείδητο και σε οδηγεί στην ιστορία που η ιστορία η ρίζα της είναι η έρευνα. Αλλά ξεκινάς από το μύθο. Αυτό είναι από την πιο βαθιά αρχαιότητα, έτσι. Ξεκινάς από τον Όμηρο, όπου ο Όμηρος
1: από εκεί ξεκίνησε όμως.
0: Ναι,
1: από τους μύθους ξεκίνησε και ο Όμηρος.
0: Με αυτό λέω. Ναι. Ξεκινάς από τους μύθους, οι οποίοι συνθέτουν τη συλλογική συνείδηση και μετά προχωράς. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η ενδιάμεση φάση που είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα σε μυθοπλασία και ιστορία.
1: Μέχρι που να έρθει ο Θουκίδης και να γράψει ιστορία.
0: Καλά, εκεί πλέον είναι. Εκεί γίνεται
1: επιστήμη.
0: Εκεί γίνεται μια τομή η οποία αλλάζει τελείως τα πράγματα.
1: Και εκεί αναφερόμαστε στην ιστοριογραφία.
0: Ιστοριογραφία. Υποτίθεται ότι και ο Ηρόδοτος είναι, θεωρείται, πατέρας της ιστορίας. Ηροδότου Θουρίου, ιστορία, απόδεξης όδε. Έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες του Ηροδότου, εξάλλου λέγονται ιστορίες. Αλλά όντως με το Θουκυδίδη έχουμε ένα πέρασμα πλέον όπου βγαίνει τελείως η μυθική πλευρά της συνείδησης από την πραγματικότητα και ο Θουκυδίδης αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κατάματα, γυμνή από τους μύθους της και από τους θεούς της. Δηλαδή δεν αποδίδει στους θεούς τη δυσεντερία που ρήμαξε το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία, είναι δυσεντερία. Ο λοιμός των Αθηνών είναι λοιμός των Αθηνών. Δεν τον έστειλε ο Απόλλων, όπως έλεγε ο Σοφοκλής ή όπως έλεγε ο Όμηρος στην αρχή της Ιλιάδας. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο αντίστοιχος, ο Μπαλζάκος γνωστός στη Γαλλία, γράφει το μύθο των αιώνων. Το όνειρό του είναι να γράψει το μύθο των αιώνων. Ο 19ος αιώνας είναι και ο αιώνας της μεγάλης ιστοριογραφίας. Έτσι έχουμε τους μεγάλους ιστοριογράφους στη Γαλλία, τον Μισλέ, στην Αγγλία τον Μακόλεϊ, στην Ελλάδα τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, τον οποίον τίνουμε να τον ξεχάσουμε τον Κακομοίρη. Τον Κακομοίρη. Καθόλου Κακομοίρης δεν ήταν ο άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε Κακομοίριδες που τίνουμε να τον ξεχάσουμε. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος έφτιαξε τη συλλογική μας συνείδηση, αυτή που ισχύει ακόμη και σήμερα. Εντάξει, αν πούμε ότι το Βυζάντιο το έβαλε στην συνέχεια της ελληνικής ιστορίας ο Ζαμπέλιος, αλλά ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος το έκανε αφήγηση. Και τι θα πει το έκανε αφήγηση, και εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπορείς να τον πάρεις ακόμα και σήμερα, να τον διαβάσεις και να τον κρίνεις σαν κάτι που γράφει και χθες. Και να πεις το δέχομαι ή δεν το δέχομαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είναι ο μεγάλος, θα έλεγα, ο αντίστοιχος μεγάλος μυθιστοριογράφος της νεοελληνικής ζωής. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω μυθιστοριογράφος δεν εννοώ ότι είναι μύθος η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ο Παπαρηγόπουλος με τον τρόπο με τον οποίο την ορίζει, δηλαδή πολιτισμική γλώσσα, κυρίως γλώσσα και πολιτισμός, την ορίζει σαφέστατα επιστημονικά. Αλλά φτιάχνει και έναν υπέροχο μύθο, έτσι, που είναι ο μύθος της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Την εποχή εκείνη τα μυθιστορήματα που γράφονται είναι μυθιστορήματα τα οποία σήμερα θα έλεγα, ας πούμε, δεν σου προσφέρουν την απόλαυση που σου προσφέρει ένας Μπαλζάκ. Σε όσους την προσφέρει ακόμα, γιατί υπάρχουν και μερικοί.
1: Τι κάνει ο Μπαλζάκ?
0: Τι κάνει? Κάνει καταρχάς μια μεγάλη τοιχογραφία του καιρού του και κυρίως της αστικής ζωής. Γιατί το μυθιστόρημα είναι παιδί της αστικής τάξης. Είναι παιδί της αστικής ζωής. Είναι παιδί της μεγάλης πόλης. Ο ιερός τόπος του Μπαλζάκ είναι το Παρίσι. Όπως του Ντίκενς είναι το Λονδίνο. Όπως του Ντοστογεύσκη και του Τολστό είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Εμείς δεν είχαμε μεγάλες πόλεις. Αλλά εντάξει, ο Μπαλζάκ σε γοητεύει ακόμη και σήμερα με τους χαρακτήρες του, με τις περιπέτειές του, όπως και ο Δουμάς. Οι τρισωματοφύλακες. Τρισωματοφύλακες, ξέχασα να το αναφέρω πριν το Δουμά. Και μάλιστα θα το αναφέρω μετά σε σχέση με το Ροΐδη, οι τρεις σωματοφύλακες είναι ένα αριστούργημα που ακόμα και σήμερα, άμα το πάρεις να το διαβάσεις, θα γελάσεις, θα εφρανθείς με το σαρκασμό και την ειρωνία με την οποία είναι γραμμένο. Πάλι θα πεις αυτό το περίφημο, αυτό που είπα και πριν, ότι αυτός είναι δικός μου. Δεν ανήκει σε άλλους καιρούς. Ασχέτως αν ιστορικά ανήκει σε άλλους καιρούς.
1: Σαν να βγει είναι τώρα, σαν να ζει
0: που
1: στην εποχή
0: σκέφτεται
1: μας.
0: Όπως θα μπορούσα να σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, μία από τις αποδείξεις ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μυθιστόρημα. Πρώτον, οι Έλληνες μπορεί να μην γράφουν πολύ, αλλά μεταφράζουν μανιωδώς. Μεταφράζουν γρήγορα. Μεταφράζουν ογκό, ας πούμε, τους άθλιους. Τον οποίο επίσης ξέχασα να το αναφέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Μεταφράζουν Δουμά. Υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Ροΐδη που λέγεται «Ο Δουμάς εις τας Αθήνας» και περιγράφει μια επίσκεψη του Δουμά στην Αθήνα και έναν περίπατο που έκανε μετά το δείπνο που φάγανε σε ένα αθηναϊκό σπίτι και έναν περίπατο που έκανε επιστρέφοντας ο Ροΐδης με το Δουμά στο...
1: Άρα όπου... συνδιαλέγεται ο Ροΐδης με την Ευρώπη.
0: Ναι, ο Ροΐδης βεβαίως συνομιλεί. Όλοι τους. Ναι.
1: Και τι γίνεται στο γέμμα, σε διακόψα, ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, το ωραίο είναι ότι στο διάλογο τα δύο αυτά τέρατα της λογοτεχνίας και με όλο το θαυμασμό που είχε ο Ροΐδης για το Δουμά, ο Δουμάς δεν είχε διαβάσει βέβαια Ροΐδη διότι δεν ήξερε ελληνικά, αλλά ο Ροΐδης ήξερε γαλλικά, όλη τους η συζήτηση είναι για τις γάτες. Δεν μιλάνε για λογοτεχνία καθόλου. Μιλάνε για την υπεροχή της γάτας απέναντι στο σκύλο. Τη συζήτηση την ξεκινάει ο Δουμάς. Διότι του λέει ο Ροΐδης, παρατήρησα ότι φεύγοντας, ενώ χαιρετήσατε τη γάτα, η οποία δεν σας είχε δώσει τόση σημασία, στο σκύλο ο οποίος ήρθε και σας έγλυφε και σας κούναγε την ουρά του, δεν τον χαιρετήσατε. Και αρχίζει εκεί ο Δουμάς και λέει ότι η γάτα είναι ζώο περήφανο, ανεξάρτητο, ο σκύλος είναι ένας υπόδουλος κτλ. Κτλ. Τα γνωστά. Αυτό θέλω να πω ότι η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σε κάποιους κύκλους των Αθηνών, έτσι, μην φανταστούμε στον ελληνικό λαό, ας πούμε, όπως τον λέει.
1: Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.
0: Όχι, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Σε κάποιους κύκλους των Αθηνών είναι ευρέως διαδεδομένη. Να ξεκινήσω λέγοντας η μετάφραση ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Από τη στιγμή που μεταφράζεται ένα έργο σε κάποια γλώσσα, συμμετέχει στη λογοτεχνία αυτής της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται. Η δουλειά του μεταφραστή είναι αντίστοιχη με τη δουλειά του πρωτογενούς συγγραφέα.
1: Πόσο μάλλον όταν είναι καλός ο μεταφραστής.
0: Όταν είναι καλός ο μεταφραστής και όταν είναι ταλαντούχος. Δηλαδή μια από τα περίφημα αυτά που πάντα λέγονται, τα περίφημα γεγονότα μεταφραστικά έτσι κλασικά είναι η μετάφραση των αθλείων. Ο Γιάννης Αγιάννης, αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι έμπνευση του μεταφραστή. Γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Εκεί δείχνει το μεγάλο ταλέντο, διότι ο Γιάννης Αγιάννης έχει περάσει στα ελληνικά. Στα γαλλικά λέγεται Jean Valjean. Γιατί να το μεταφράσεις αυτό Γιάννης Αγιάννης. Δεν υπάρχει εξήγηση. Παρ' όλα αυτά η έμπνευση του μεταφραστή το έκανε Γιάννης Αγιάννης. Εγώ πιστεύω και αυτά που αγαπάω περισσότερο από το 19ο αιώνα, να εξηγούμε, μιλάμε για τη λογοτεχνία γενικά. Θεωρώ το μεγαλύτερο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον κορυφαίο, τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο.
1: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας απαντά ότι η πρώτη ελληνική μετάφραση έγινε από τον Ιωάννη Ισιδωρίδη Σκυλίτση τον 19ο αιώνα.
0: Μπράβο, ναι. Ωραία.
1: Να ορίσει τη χρησιμότητα της τεχνητής.
0: Ναι,
1: ερωτάς και σου απαντά αμέσως.
0: Ναι.
1: Και μια που είμαστε εδώ.
0: Το Γιάννης Αγιάννης όμως δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη. Εννοείται. Ναι, προφανώς. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό.
0: Εκεί,
1: πραγματικά.
0: Ναι, εκεί είναι η διαφορά.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Το τι σημαίνει
0: ξέρει
1: ο άνθρωπος.
0: Ότι υπάρχει,
1: ναι.
0: Αλλά να το φτιάξει δεν μπορεί.
1: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει γρήγορα την πληροφορία που χρειαζόμαστε, αλλά δεν παραγάγει.
0: Δεν παράγει,
1: την πληροφορία, είτε το έβριμα. Δεν θα το φτιάξει. Είναι δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει δεδομένα και πολύ γρήγορα μας τα παρουσιάζει.
0: Ναι.
1: Και κάτι ακόμη, μια που είμαστε τώρα, ο Τολστόι πέθανε το 1910. 1910, ναι. Αλλά έτσι όπως το πες προέκυψε σαν να είναι 1800, αλλά είναι 1910.
0: Όχι, 1910, Εξάλλου, κάτσε μισό λεπτό. Γράφει την Απολεόντιο εκστρατεία που είναι το 12.
1: Και περιγράφει τον Κουτούζοφ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και περιγράφει τον Κουτούζοφ, ναι, και πώς θα γινόταν, αλλιώς το σκέφτομαι και λέω αν είναι δυνατόν. Ναι.
0: Και με τον Τολστόι υπάρχει μια περίφημη ιστορία με το πρώτο βραβείο Νομπέλ. Η Σουηδική Ακαδημία Νόμπελ παίρνει το κληροδότημα Νόμπελ και πρέπει να απονείμει βραβείο λογοτεχνίας. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, σεμνιώντες, δεν ήξεραν σε ποιον να το δώσουν. Και έχουν καταλήξει ανάμεσα στον Τολστόι και τον Ζολά. Αλλά λένε, για να μην πέσουμε έξω, δεν πάμε να ρωτήσουμε τους Γάλλους ακαδημαϊκούς. Τους λένε Τολστόι, λένε αυτοί Τολστόι, ποιος είναι αυτός, τι έχει γράψει. Λέει Ζολά, Ζολά είσαι καλά, αυτός ήταν αρχικός, θα δώσετε βραβείο στον... Και τελικά το πρώτο βραβείο δόθηκε σε έναν Γάλλο ποιητή που ούτε θυμάμαι το όνομά του. Το πρώτο βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας, έτσι. Ενώ οι κακόμοιροι ακαδημαϊκοί της Σουηδίας είχαν πέσει, για δες το,
1: αυτό
0: στην τεχνητή νοημοσύνη, το είναι διπλό όνομα. Ο οποίος διδάσκεται ακόμα στο Γαλλικό Λύκειο, υπάρχει στα εγχειρίδια λογοτεχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι... Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τον μεγάλο νεοελληνικό μύθο και την συνείδηση την νεοελληνική. Αν πούμε ότι το μυθιστόρημα, μία από τις δουλειές του μυθιστορήματος...
1: Ο πρώτος βραβευτής με το Νομπέλ λογοτεχνίας ήταν ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Σιλί Προυντόμ.
0: Σιλί Προυντόμ, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Απονεμήθηκε το 1901.
0: Το 1901.
1: Το πρώτο έτος απονομής των Νομπέλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Σιλί Προυντόμ.
1: Απάντηση τεχνητή νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς να πω το εξής. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, χωρίς να το ξέρουμε, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στο σχολείο. Η κατανομή της ιστορίας, ο διαχωρισμός της ιστορίας...
1: Η περιοδολόγηση που λέμε.
0: Ναι, η περιοδολόγηση της ιστορίας που γίνεται ακόμα και σήμερα στη μέση εκπαίδευση, αρχαία, βυζαντινή, νέα, τη χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Αλλά τον κακομοίρη αυτόν δεν το αναφέρουν πουθενά στα παιδιά. Και στις γιορτές για τα 200 χρόνια που γίνανε...
1: Απαρατήρητος πέρασε.
0: Πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Και αναφέρανε μόνο την απάντησή του στο Φαλμεράιερ και δεν αναφέρανε αυτό το μνημειώδες έργο, το οποίο πήγε να το βρεις, δεν κυκλοφορεί, το μνημειώδες έργο που είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους, το οποίο είναι και απολαυστικά γραμμένο, διότι ήταν μεγάλος λογοτέχνης ο Παπαρηγόπουλος. Ναι. Χειριζότανε τη γλώσσα με τρόπο ειδικά... Κοιτάξτε, έχει
1: θα
0: πολύ...
1: την καταλάβουμε σήμερα τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου.
0: Κοίταξε, εμείς την καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, σύμπα,
0: δηλαδή
1: εμείς, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: μια λόγια, ναι, καθομιλουμένη. Τώρα θα φτάσουμε και σε αυτό, διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι ο Παπαρηγόπουλος, διδάσκουν τον Παπαρηγόπουλο χωρίς να λένε ότι είναι ο Παπαρηγόπουλος, διότι το παιδί που διδάσκεται την ιστορία που μας έχει αφήσει ο Παπαρηγόπουλος δεν μπορεί να τον διαβάσει τον Παπαρηγόπουλο, το ξενίζει. Του λείπουν στοιχεία, του λείπει τρίτη,
1: εργαλεία,
0: του λείπει τρίτη τα... κλίση καταρχάς. Ακριβώς.
1: Δεν παρασχέθηκαν τα εργαλεία της γλώσσας για να μπορεί να τον διαβάσει και να τον κατανοήσει. Αυτό
0: μα
1: είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε, Άρη, εδώ είναι το μεγάλο παραμύθι. Λέμε ότι η καθαρεύουσα είναι τεχνητή γλώσσα. Τώρα εξαρτάται ποια καθαρεύουσα εννοούμε. Αν εννοούμε την καθαρεύουσα του περίφημου κυρίου Κόντου, τον οποίο τον παραλαμβάνει και ο Ροίδης, που είναι η αττικίζουσα καθαρεύουσα, όντως αυτή είναι μια τεχνητή γλώσσα. Η λόγια καθομιλουμένη όμως, την οποία εμείς θεωρούμε καθαρεύουσα, δεν είναι τεχνητή γλώσσα.
1: Λαθασμένα τη θεωρούμε, ναι. Την έχουμε, ναι, κατατάξει εκεί.
0: Είναι, ναι, μια λόγια καθομιλουμένη γλώσσα, στην οποία γράφανε όλοι οι συγγραφείς.
1: Όπου με μια λέξη εκφράζουν αυτό που εμείς βάζουμε 35 λέξεις για να κάνουμε δύο προτάσεις, όπου με μια λέξη το έχουν εξηγήσει.
0: Όπου έχουν τα παρέμφατα, έχουν τις μετοχές. Καλά, έχουν και τόνους και πνεύματα. Δεν είναι αυτές οι τελίτσες.
1: Όταν το μάθαινες αυτό, σε κούραζε αυτή η προσπάθεια?
0: Όχι, γιατί αυτή ήταν η φυσιολογική μας γλώσσα τότε που γράφαμε στο σχολείο. Και τώρα που διαβάζω, επί τη ευκαιρία της κουβέντας μας, έτσι ξανά ρίξα μια ματιά στους αγαπημένους μου του 19ου αιώνα, που είναι κυρίως οι διηγηματογράφοι. Καλά, ο Παπαρηγόπουλος είναι μια μόνιμη αναφορά.
1: Σε διακόπτω για λίγο, ναι, για να κάνουμε το διάλειμμα.
0: Ωραία, ναι.
1: Πέρασε ήδη το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, με τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή Τάκη Θεοδωρόπουλο. Συζητούμε τη λογοτεχνία στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μετά το διάλειμμα, η συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τόνισε ότι παρά την θερμή υποδοχή που εφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπήρχε οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζου. Επιτέθηκαν σε δύο πλοία, τον έκτον οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη νύχτα περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώσματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στον Άφλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Διακόπη από τις 4:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, να γνωρίζετε ότι το σημερινό μας θέμα στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα είναι η λογοτεχνία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μας οδηγεί στο παρελθόν ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
2: Συνεχίζω. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν πιάνουμε την πλευρά ποίηση, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική το 19ο αιώνα. Δεν πιάνουμε τον Κάλβο, τον Σολομό, αλλά μιλάμε για την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, που είναι και η πιο αδικημένη, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προς το τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζεται ένα είδος, το πεζογράφημα, το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, δεν έχει δηλαδή τις διαστάσεις του μυθιστορήματος, είναι δίηγημα περισσότερο. Πάλι να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε διαστάσεις του μυθιστορήματος δεν εννοώ μόνο τις σελίδες. Η διαφορά του μυθιστορήματος από το δίηγημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των σελίδων, είναι ότι το μυθιστόρημα έχει κατά κάποιο τρόπο μία δομή συμφωνική. Δηλαδή έχει πάρα πολλά όργανα, πάρα πολλούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαπλέκονται. Το δίηγημα είναι πιο μονοθεματικό και πιο γραμμικό ως αφήγηση. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε ότι πρέπει από την πρώτη κιόλας φράση στο δίηγημα να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ήρωας και προς τα που το πάει. Λοιπόν, έχουμε μεγάλους διηγηματογράφους. Και εδώ πέρα έρχεται το σύγχρονο της ιστορίας. Ας σου πω μερικούς τίτλους. Μιχαήλ Μητσάκης. Εις Αθηναίος Χρυσοθύρας. Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός τύπου, ο οποίος τότε την εποχή που άνοιξαν τα μεταλλεία του Λαβρίου, αυτός είχε πάρει κάτι κτήματα, κάτι εκτάσεις στον οροπό, αυτός ήταν χαραμοφάης. Περιφερόταν από ταβέρνα σε ταβέρνα όλη μέρα και συναντάει κάποια στιγμή τον ήρωα και του λέει: κοίταξε να δεις, είναι η εποχή των μεταλλίων, τελείως χρηματιστήριο το δεκαετία του 90, έχει πέσει τρέλα στην Αθήνα και αυτός φαντασιώνεται ότι μέσα στα κτήματά του αυτά στον οροπό, στο Λαύριο έχει ασήμι, εκεί πέρα έχει χρυσά, γιατί υπάρχουν κάτι πέτρες που ηριδίζουν. Τον πάει να του τα δείξει, ο τίτλος είναι «Εις Αθηναίος Χρυσοθύρας». Τον πάει να του τα δείξει, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι αυτός, δεν πέφτει στην παγίδα και που του λέει κάθε τόσο το καταπληκτικό «Πέτρα στα δώσομεν, λίρες θερλίνες τα λάβομεν». Που είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις έναν χαρακτήρα τον οποίο μπορείς να τον συναντήσεις και σήμερα και είναι, τον έχει αποδώσει με τέτοιο τρόπο ο Μητσάκης που λες αυτός είναι δικός μου, ξέρεις, είναι αυτό το αίσθημα το δικού σου.
1: Το λαμόγιο το διαχρονικό.
2: Ναι, το λαμόγιο το διαχρονικό, το οποίο όμως είναι ασυνείδητο λαμόγιο. Δηλαδή αυτός πιστεύει ότι έχει. Αυτός είναι ο κλασικός χαραμοφάης που θέλει να πιάσει την καλή. Και πώς θέλει να πιάσει την καλή? Με κτήματα. Δηλαδή πουλώντας εκτάσεις, έχοντας εκτάσεις. Βέβαια, αν αυτός είχε ζήσει έναν αιώνα παραπάνω, θα έβαινε, οι εκτάσεις στον οροπό μπορεί να μην είχαν χρυσό, αλλά θα είχε πλουτίσει
1: από τα οικόπεδα που θα πουλούσε.
2: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Το μεγάλο μυθιστόρημα, Τάκη Θεοδωρόπουλε, σε τι συνίσταται? Δηλαδή αναλύεται τη ψυχή του ανθρώπου, αναλύεται μια μεγάλη ιδέα, οι ήρωες περιστρέφονται μέσα σε μεγάλα γεγονότα, αλλά είπαμε παράγουν συνέστημα, διεγείρουν τη λογική, κινητοποιούν τι πράγμα στον άνθρωπο, γιατί αυτή η μεγάλη συγγραφή είναι μεγάλη.
2: Ναι.
1: Ο Μπαζάκ, ας πούμε, είπες ότι κάνει τη τοιχογραφία της αστικής τάξης.
2: Ναι. Αλλά κοίταξε, τη τοιχογραφία της αστικής τάξης μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, έτσι, και ένας ιστορικός, ας πούμε.
1: Αντιστοιχώς, ο Πέτρος Μάρκαρης μέσα από το αστυνομικό δυστόρημα μας παρουσιάζει και την κοινωνική ζωή και την πολιτική, ναι, μας, ναι. Φτιάχνει την τοιχογραφία της.
2: Φτιάχνει έναν κόσμο.
1: Έναν κόσμο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι η βασική ουσία του μυθιστορήματος, είναι ότι φτιάχνει έναν κόσμο δικό του από την αρχή, πλάθει έναν κόσμο. Στηρίζεται πάνω στην πραγματικότητα, αλλά φτιάχνει έναν κόσμο δικό του. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο σε καλεί να μπεις εσύ για να τον ανακαλύψεις και ανακαλύπτοντάς τον ανακαλύπτεις το δικό σου κόσμο που ζεις. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι ότι έχω μάθει, ας πούμε, έχω μάθει ιστορία, την ιστορία του 19ου αιώνα. Άμα θες να μάθεις την ιστορία της δεύτερης αυτοκρατορίας, που είναι η στιγμή που το Παρίσι γίνεται μεγάλη πόλη, η εποχή του Οσμάν, του Πολεοδόμου κτλ. Κτλ. Να διαβάζεις Ζολά. Είναι όλη η ιστορία του Ναπολέοντος του Τρίτου, που τελειώνει με το 1871 και την ήττα στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο.
1: Δεν είναι όμως ιστορία όπως είπαμε
2: όχι,
1: στο
2: όχι,
1: προηγούμενο.
2: Όχι, όχι, διαβάζεις μέσα από χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς.
1: Αυτό με ενδιαφέρει.
2: Διότι
1: μάλιστα
2: έχουν αυτή την ανθρώπινη διάσταση, τους αισθάνεσαι δικούς σου, βγάζουν την υπαρξιακή θέρμη που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να προσεγγίσεις κάτι, διότι χωρίς θέρμη δεν υπάρχει κείμενο.
1: Αυτό είναι το άγγιστο του συγγραφέα, αυτή είναι η τέχνη του,
2: ναι,
1: να σε κάνει να δεθείς με τους ήρωές του.
2: Ναι, να σε κάνει να δεθείς με τον κόσμο του. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος ήρωας, μπορεί να είναι κάποιο γεγονός, μπορεί να είναι
1: μπορεί
2: κάτι,
1: ένα περιβάλλον, ας πούμε.
2: Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να σε παρασύρει. Πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σε τραβήξει.
1: Ναι. Η περιγραφή της Βικτοριανής εποχής από αυτό το αγγλικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που βλέπουμε και την αγγλική επαρχία αλλά και το Λονδίνο, είναι αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Δηλαδή γνωρίζεις το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
2: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Θουκυδίδης. Έως αν η ανθρωπίνη φύση ή αυτή ή όσο είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ανακαλύπτεις μέσα σε αυτούς τους ήρωες στοιχεία δικά σου, τα οποία αυτά τα δικά σου στοιχεία σε κάνουν να ταυτιστείς μαζί τους ή ακόμα και αν δεν ταυτιστείς να τους κατανοήσεις με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατανοείς εγκεφαλικά ένα φαινόμενο. Ξέρω εγώ, διαβάζεις μια ιστορία όπως είναι για τη ζωή της Άβρας. Κάτι.
1: Δηλαδή ο συγγραφέας καταφέρει να σε ψυχαναλύσει.
2: Να σου φτιάχνει ένα καθρέφτη στον οποίο μέσα μπορείς να
1: κοιτάξεις. Δηλαδή κοιτάξεις στον εαυτό σου.
2: Ναι, να αντικρίσεις. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι μαθαίνεις να γράφεις και να εκφράζεσαι μέσα από τις λέξεις. Όταν ταυτιστείς με αυτό που γράφεις. Όταν δηλαδή εκεί πέρα βγει ένα κομμάτι από την ψυχή σου και όχι μόνο από το μυαλό σου. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο λογοτεχνία και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Και όχι έκθεση ιδεών. Διότι η έκθεση ιδεών είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης το οποίο σου βγάζει έτοιμα κατασκευάσματα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο 19ο αιώνα, διότι περιμένω, είναι ο Μιτσάκης, είναι βέβαια ο μεγάλος Βυζήνος. Επίσης χαρακτηριστικό του, όπως χαρακτηριστικό σε αυτό που είπαμε πριν τον Αθηναίο Χρυσοθύρα, είναι η τραγική διάσταση αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ότι στο τέλος τον περιμένει απογοήτευση από τη ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διηγήματα του Βυζήνου, σε όλα του τα διηγήματα. Μένα το αγαπημένο μου είναι το «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», που είναι ο αφηγητής ερωτευμένος με μια κοπέλα, της οποίας ο πατέρας είναι πλούσιος έμπορος στις Ινδίες και ο αφηγητής είναι ποιητής και ο πατέρας της κοπέλας αυτός του εκφράζει συνεχώς το θαυμασμό του για την ποιησή του, ώσπου ανακαλύπτει ο αφηγητής ότι και τον καλεί και στις Ινδίες και πανευτυχής ο αφηγητής ότι θα πάει να περάσει με την αγαπημένη του ανακαλύπτει ότι αυτή δεν θα πάει στις Ινδίες και ανακαλύπτει επίσης ότι ο πατέρας της παγίδευε διάφορους τύπους και τους επήγαινε στο σπίτι του, τους φιλοξενούσε για να τους διαβάζει τα ποίηματά του, τα δικά του γραπτά. Δηλαδή και εδώ μία απογοήτευση, αλλά βλέπεις απογοήτευση αλλά και σαρκασμό συγχρόνως. Όπως το πολύ σύγχρονο του Ροΐδη το διήγημα. Καλά, ο Ροΐδης έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, δεν χρειάζεται να το πω, που είναι το αριστούργημά του, ας πούμε. Αλλά έχει γράψει και αριστούργηματικά πεζογραφήματα που είναι ακριβώς αυτό το κάτι ανάμεσα σε διήγημα και σε ο χαρακτήρας του στην ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Που λέει, ξεκινάει η πρώτη φράση είναι, τώρα παραφράζω, ντρέπομαι να το πω, αλλά είμαι παντρεμένος 5 μήνες και εξακολουθώ να ζηλεύω τη γυναίκα μου. Το οποίο είναι και ακολουθεί μία ιστορία ότι αυτός είναι ένας δανδύς στη Σύρο, που η Σύρος είχε αστική ζωή, εξού και ο Ροΐδης, ένας δανδύς στη Σύρο, ο οποίος αποφασίζει να παντρευτεί για να βρει την ησυχία του με μια γυναίκα η οποία θα τη βαρεθεί και... Αλλά αυτή τον παίζει στα δάχτυλά της, βγαίνει συνέχεια, πηγαίνει σε χορούς, σε θέατρα κτλ. Και αυτός ο ταλέπορος όλο και καταραίει.
1: Και βυθίζεται.
2: Και βυθίζεται στη ζήλια του. Και στην, λοιπόν, και εδώ βλέπουμε πάλι την απογοήτευση. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε. Και είναι και πολύ ρεαλιστικό το παράπονο του νεκροθάπτου.
1: Τελείως. Η απογοήτευση από τι, πράγμα. Από τι...
2: Αυτός η απογοήτευση από τη ζωή
1: α,
2: του.
1: Από τη ζωή, α,
2: ναι,
1: μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι, αισιόδοξο είδος. Δεν υπάρχει happy end.
1: Στο μυθιστόρημα.
2: Ναι, δεν είναι. Ούτε στο μυθιστόρημα. Και από αυτή την άποψη το μυθιστόρημα, διότι είναι διάφορες θεωρίες που έχουν βγάλει φιλολογοί, κυρίως φιλολογικές θεωρίες, ότι το μυθιστόρημα είναι παιδί του μυθιστόρηματος της ελληνιστικής εποχής. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, διότι η ελληνιστική εποχή, τα μυθιστόρηματα της ελληνιστικής εποχής, Δάφνης και Χλώη, του Λόγκου, είναι πολύ φτενά, ριχά, για να μπορέσουν να βγάλουν έναν Ντοστογεύσκη ή έναν Τολστόη ή έναν Φλομπέρ. Το μυθιστόρημα είναι παιδί της τραγικής σκέψης. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα σύντομα διηγήματα που μπορεί να μην έχουν τη μορφή που έχουν τα μεγάλα μυθιστορήματα, έχουν όμως την ουσία τους. Δηλαδή έχουν και αυτά, το μυθιστόρημα αναλαμβάνει την τραγική σκέψη για λογαριασμό της σύγχρονης εποχής.
1: Ναι, τώρα πάλι θα... Θα πάμε στη γνωστή συζήτηση που έχει μέσα ότι θα περιαυτολογήσουμε, αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα τα χειρίστηκαν πριν από 2.500 χρόνια οι
2: ναι,
1: τραγικοί.
2: Ναι, θέλω να πω ναι ότι... αλλά αυτό δεν φτάνει όμως. Πρέπει να τα μεταφέρεις και στη δική σου ζωή.
1: Ναι, αυτό
2: το
1: λέω.
2: Θέμα είναι δηλαδή,
1: θέλω να πω ότι η παρακαταθήκη, η βάση υπάρχει. Δεδομένων υπάρχει. Ναι. Άλλο τώρα αν αυτό μπορείς εσύ να του δώσεις ναι. το καινούριο. Και εδώ είναι εδώ πάντα είναι... η παρατήρησή σου ότι εμείς επικαλούμαστε... την αρχαία ελληνική την γραμματεία, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάμε παρακάτω.
2: Όχι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία όχι, δεν μπορέσαμε. Ναι. Αλλά μπορέσαμε να οικειοποιηθούμε ή να εξοικειωθούμε με την ευρωπαϊκή σκέψη, που η ευρωπαϊκή σκέψη μέσα της έχει και την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, αν δηλαδή από αυτή την άποψη αυτό που λέμε τραγική σκέψη, που είναι μια απεσιόδοξη σκέψη, όπως λέει και ο Νίτσε, έχει κάποια σημασία για μας σήμερα, για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, είμαστε πολύ πιο κοντά στην τραγική σκέψη, δηλαδή η τραγική σκέψη περιγράφει πολύ καλύτερα αυτό που ζούμε παρά οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ας πούμε οι μεγάλες ιδεολογίες που υπόσχονταν ένα καινούριο κόσμο που θα άλλαζε, που ήταν ο 20ος αιώνας, έτσι, οι μεγάλες ιδεολογίες του 20ου αιώνα, από τον κομμουνισμό μέχρι τον φασισμό, αυτές κατέρευσαν. Η μεγάλη ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, και αυτός έγινε η ιδεολογία. Το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα. Τέλος της ιστορίας θα πει ότι ο κόσμος δεν θα έχει πια σύνορα και θα περιφερόμεθα όλοι σαν να είμαστε σε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα κάνουμε δουλειές.
1: Το είχε προειπεί ο κομμουνισμός ότι θα έρθει η αταξική κοινωνία ναι, κάποια μέρα και, και επίσης θα περιφερόμαστε
2: ακριβώς,
1: με άνηση και
2: ελευθερία. Το τέλος της ιστορίας. Την πατήσαμε. Μόλις είπε ο άλλος το τέλος της ιστορίας, βγήκε η ιστορία και άρχισε να μας ρίχνει σφαλιάρες.
1: Βγήκε ο Πούτιν και είπε: συγγνώμη, αλλά υπάρχουμε. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κάτι καινούριο, αλλά πάντα στην αντίληψη της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Και βγήκαν και οι Ισλαμιστές που είπαν:
1: υπάρχουμε κι εμείς.
2: Αλλαχού Ακμπάρ.
1: Και μη μας ξεχνάτε, υπάρχουμε κι εμείς.
2: Μη μας ξεχνάτε, υπάρχουμε. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε πάλι στο Θουκυδίδη. Η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Και η τραγική σκέψη τι είναι, μας υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι η ανθρώπινη φύση έχει τα όρια της.
1: Να βάλω δεν μπορούμε να τα ακόμη. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, και από ό,τι μπορεί κανείς, αν τα βάλει τα γεγονότα στη σειρά, να διαπιστώσει ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πέρασαν στην πρώτη φάση. Την φάση του απομονωτισμού ή της εμπλοκής, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς ενεπλάκησαν. Αλλά από εκεί και μετά, τη δεκαετία του 60, από το Βιετνάμ και έως σήμερα, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν διαρκώς.
2: Ναι.
1: Αν βάλεις τους πολέμους,
2: ναι.
1: Είναι μια σειρά αποτυχιών.
2: Είναι μια σειρά αποτυχιών. Ναι. Ναι.
1: Και άνθρωποι που δένονται μαζί τους από τις τοπικές κοινωνίες μένουν προδομένοι όταν επανέρχεται, επανακάμπτει το καθεστώς, όταν γίνεται πάλι νόρθωση. Είτε είναι αυτοί,
2: αυτό
1: είτε είναι,
2: πώς
1: τους λένε, Ταλιμπανέζοι, είτε είναι διάφοροι κατσαπλιάδες, οι οποίοι οι κατσαπλιάδες καταφέρνουν και νικούν στο τέλος.
2: Να σου πω κάτι, είτε είναι. Αυτό μάλιστα το είχα γράψει προημερών, ας πούμε. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν σήμερα, ξέρουμε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμέναν να πέσει το καθεστώς,
1: έχοντας ήδη χάσει ίσως και 40.000 ανθρώπους, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
2: Ναι, στα γεγονότα, στις φαγές, στις διαδηλώσεις.
1: Μέσα στο χειμώνα, ναι. Έτσι. Αυτοί τώρα,
2: μετά
1: άκουσαν ότι κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Ναι. Άκουσαν
2: και
1: τον
2: βγήκανε,
1: Νετανιάχου και βγήκανε. Εξετέθησαν. Ναι.
2: Και τους μάλιστα κάπου διάβασα ότι οι Ισραηλινοί τους είχαν στείλει έναν εξοπλισμό για να μπορούν να συνεννοούνται για τις διαδηλώσεις όταν τους κόβουν το ίντερνετ, ο οποίος πήγε στράφη διότι δεν έγινε τίποτα. Τώρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Τους ξεχάσαμε τελείως. Μαύρο σκοτάδι που τους έφαγε. Και αυτό εξαιτίας αυτού του αλλοπρόσαλου τύπου, ο οποίος λέει κερδίσαμε. Τι κέρδισες, φίλε?
1: Να λένε μια σειρά αλλοπρόσαλων πραγμάτων. Θα ξαναπώ ότι το καλοκαίρι του 21 μπήκαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Είναι μια, θα να πω, προηγουμένως ήταν η αποτυχία στο Ιράκ.
2: Στο Ιράκ.
1: Λοιπόν, είναι μια αλληλουχία όπου αυτό που λέμε το... Ο δυτικός πολιτισμός, η δυτική υπεροχή ή μάλλον συγκεκριμένα πράγματα.
2: Είμαστε είναι σε αποδρομή.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει.
2: Δυστυχώς δεν μπορεί.
1: Στο Βιετνάμ ήρθαν τα ελικόπτερα και τους κατέβηκαν στην ταράτσα της πρεσβείας για να σκοτούν να φύγουν. Πάλι προδομένοι φουκαράδες τρέχανε να πηδήσουν τα κάγκελα της πρεσβείας να σωθούν, εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των επερχόμενων βορείων. Που θα τους εξόντωναν.
2: Σκέψου τι γλιτώσαμε εμείς το 49.
1: Η τελευταία φάση λοιπόν, ναι, μπράβο.
2: Τι γλιτώσαμε το 49.
1: Ότι, ναι, σε εμάς, εμείς ευτυχώς, πρώτα η Αγγλία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έσωσαν.
2: Ναι. Μας βοήθησαν.
1: Από το να μην γευτούν. Αλλά μας έμεινε η πίκρα. Που, τώρα θα μου πεις που την πήγε στην εκπομπή. Μας έμεινε η πίκρα που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα όμως. Γιατί έχουμε μια πίκρα. Έχουμε κάτι μέσα μας. Μας βασανίζει κάτι.
2: Κοίταξε, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ομοίωμα του Κιμ Γιονγκούν να το λατρεύουμε. Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα μας αρέσει.
2: Να φουσκώσουμε λίγο κάποιον.
1: Δεν θα μας αρέσει.
2: Όχι, αυτό δεν θα μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι δεν είμαστε εγωιστές. Δεν είναι το.
1: Και υποκριτές.
2: Και ναι.
1: Παριστάνουμε κάτι που πραγματικά δεν υπάρχει.
2: Το εγώ μας τώρα δεν παίζεται με τίποτα, ας πούμε. Τόσο τώρα ξεφύγαμε τελείως από τη λογοτεχνία του.
1: Αλλά στη λογοτεχνία γυρίζουμε. Στη λογοτεχνία. Μου δίνει χαρά η συζήτηση μαζί σου και μου επιτρέπει επειδή σε ελεύθερο. Πνεύμα, να πετάω και να ξαναγυρίζω.
2: Και καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, Παπαρηγόπουλος, Ροΐδης, Βυζινός.
2: Βυζινός, Μητσάκης.
1: Μητσάκης. Ο Παπαδιαμάντης θα έρθει αργότερα.
2: Ναι.
1: Θα είναι στο μετέχμιο.
2: Ο Παπαδιαμάντης είναι στο μετέχμιο. Κοίταξε τώρα, είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν μιλάς για λογοτεχνία, δεν μιλάς για ιστορικά γεγονότα, έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δημοσιεύτηκε η φώνησα στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι δεν μπορείς να τη βάλεις στη συνέχεια της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Στον ίδιο κόσμο ανήκει. Δεν ανήκει σε άλλο κόσμο. Ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος είναι μεταφραστής, έτσι, όλοι ξέρουν ξένες γλώσσες. Αυτό είναι βασικό.
1: Αυτό πρέπει να επισημάνθει.
2: Ναι, όλοι ξέρουν
1: για μπορούν να πεις, για μπορούν να συνομιλήσουν.
2: Όλοι είναι στραμμένοι με τα μάτια
1: στη Δύση.
2: Ακόμα και όταν η Δύση είναι η Ρωσία του Ντοστογεύσκη, έτσι, διότι και εκεί η Δύση είναι. Δεν είναι, δηλαδή,
1: να εκλάβουμε δηλαδή το ρωσικό πολιτισμό, το πεδίο της λογοτεχνίας, ως δυτικό πολιτισμό.
2: Είναι μέρος του μεγάλου δυτικού πολιτισμού. Mm. Δηλαδή ο Ντοστογεύσκη είναι κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε, διότι από τη μία, άμα διαβάσεις τα άρθρα του, την αρθρογραφία του, είναι πουτινικός. Δηλαδή είναι η υπεροχή των Σλάβων, η σλαβική φυλή και κυρίως η ρωσική υπεροχή και τα λοιπά. Τρελός.
1: Και έτσι αναλύεται από τον κύριο Πανταζόπουλο που γράφει από τις εκδόσεις Επίκεντρο, που έχει 2-3 ενδιαφέροντα βιβλία ανάλυσης του Ντοστογεύσκη με όρους σημερινούς πουτινικούς.
2: Α, δεν το,
1: δεν
2: το ξέρω. Η λογοτεχνία του όμως είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή η δαιμονισμένη είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σύγχρονο. που μιλάει για τον μηδενισμό, ασχολείται μάλλον με τον μηδενισμό.
1: Και την κατάπτωση των αξιών δηλαδή.
2: Και, ναι, την ανυπαρξία. Τον, ναι.
1: Εκεί πάνω βασίζεται όμως και ο πουτινισμός σήμερα για να πει ότι κοιτάξτε στη Δύση τα έχουν χάσει, ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς γύρω από την Ορθοδοξία, έχουμε αξίες και ιδεολογία ακόμη.
2: Ναι, καλά, δεν λέω ότι ο Ντοστογεύσκη υπερασπίζεται.
1: Όχι, όχι, ούτε κι εγώ. Όχι, όχι,
2: απλώς ναι. Ως μυθιστοριογράφος ναι. Το καταγράφει. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν σεισμογράφος της ψυχής της εποχής του. Και καταγράφει τους κραδασμούς, τους βρίσκει, τους εντοπίζει και λέει παιδιά εδώ προσέχτε κάτι θα γίνει. Και το ζούμε αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη ότι θα γίνει. Θέλω να πω το βασικό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι πρώτον ότι όλη η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η πεζογραφία του 19ου αιώνα και σε ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι γραμμένη σε αυτήν την λόγια καθομιλουμένη ελληνική. Και όταν στο σχολείο...
1: Την κατανοούσαν όλοι στην εποχή τους, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Όχι απαραίτητος, γιατί υπήρχαν και οι ντοπιολαγές, υπήρχαν και τα ιδιωματικά, υπήρχε και η λαϊκή γλώσσα.
1: Αλλά εμείς σήμερα θα έπρεπε στο σχολείο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ως εργαλείο για τους σύγχρονους Έλληνες.
2: Ναι, διότι αποκόπτεις τις σύγχρονες γενιές, όχι από την αρχαία Ελλάδα, από αυτό που γινόταν στην Ελλάδα 50 χρόνια πριν. Από αυτό που γραφόταν στην Ελλάδα μέχρι πριν τον πόλεμο.
1: Αυτή η καταρρεύουσα είναι εκείνη η καταρρεύουσα των συνταγματαρχών που δεν θέλαμε αυτό... να την. Που ενοχλούσε ακριβώς μετά το 1974.
2: Καλά, εκείνη η καταρρεύουσα του στρατοπέδου. Αυτοί κάναν τη μεγάλη ζημιά. Διότι αυτοί φτιάξανε αυτό το ιδίωμα το σχιζοφρενικό που ήταν, που δεν καταλάβαινες, ούτε ήδη καταλαβαίναν τι θέλαν να πούνε, ο οποίος δια του οποίου, των οποίων επί του οποίου. Και βέβαια μετά είπανε καταργούμε τη διδασκαλία της, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει καταργούμε τη διδασκαλία της καθαρεύουσης. Τι κάνουμε, δηλαδή καταργούμε την τρίτη κλίση, καταργούμε τα απαρέμφατα. Γιατί να καταργήσουμε το απαρέμφατο? Γιατί οι Γάλλοι το κράτησαν το επαρέμφατο? Γιατί οι Ιταλοί το κράτησαν το επαρέμφατο? Που είναι τόσο συμπυκνωμένη η μορφή έκφρασης. Που λέει η Ζακλίν Ρωμιγή ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν αφηρημένη θεωρητική σκέψη επειδή είχαν το απαρέμφατο. Δηλαδή επειδή η πράξη έγινε το πράτην. Που είναι μια γενική αντίληψη που περιλαμβάνει κάθε πράξη μέσα. Τα καταργήσαμε όλα αυτά. Και τώρα τρέχουμε σε μια κατάσταση. Ποια είναι τα ελληνικά που μιλάνε σήμερα και πώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε? Εγώ πιστεύω πραγματικά, δηλαδή ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Όπως έλεγε ο Έκο, η γλώσσα της Ευρώπης είναι η μετάφραση. Άρα η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Εμείς που είμαστε οι τυχεροί του κόσμου τούτου από αυτή την άποψη, ας περιαυτολογήσω λίγο, δεν πειράζει, να μιλάμε την αρχαιότερη γλώσσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μια γλώσσα η οποία δεν έχει πάψει να μιλιέται για πόσες χιλιάδες χρόνια, να μιλιέται, γιατί θέλουμε να απεμπολίσουμε αυτό το παρελθόν από πάνω μας και να φτιάξουμε ένα ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας και υποτίθεται ότι είναι σύγχρονο. Με ποιο επιχείρημα? Να μην κουράζονται τα παιδιά, γιατί είναι κουραστικό πράγμα.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως, αν όταν το διάβαζες κουραζόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ κουραζόμουν.
1: Θα συνεχίσουμε με το καλό στον 20ο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Τάκη Θεοδωρόπουλε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να αναφερθεί τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, αλλά να μας ανοίξει με την ευκαιρία
2: πρέπει
1: αυτή
2: να κάνουμε με
1: το κεφάλαιο του γλωσσικού προβλήματος και θα το εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
2: Πρέπει να ακριβώς το αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Με άλλο θέμα θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη εβδομάδα, πάντα στο σταθερό ραντεβού στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δε θες?
9: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά. Αριστερά.
16: Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κ. Γεραπετρίτης τονίσε ότι παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χαρακτηρίζει ως εθνική ήττα τις νεότερες εξελίξεις με την Τουρκία και τα F-35. Όχι απλώς δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υπάρχουν διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Τσίπρα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός χώρα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα αποβλήθηκε από το πρόγραμμα στο τέλος του 2019 λόγω της αγοράς των ρωσικών N-400. Αντιθέτως, όπως είπε, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα των F-35. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου.

0: Πριακισμένα είναι ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι ναυτικοί διασώθηκαν, ενώ το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν τη νύχτα περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Συναγερμό σήμερα είναι εντωμεταξύ τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν και Κουβέιτ για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την αμερικανική αεροπορική βάση Αλουντέιντ στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν εγκαταστάσεις και σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων για αμερικανικά αεροπλανοφόρα σε λιμάνι του Ομάν. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας πως οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο Σέιχς Αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. Υπήρξε μια από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης μέχρι το 2013, οπότε και παρέδωσε και οθελώς την εξουσία στο γιο του. Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις πιο ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος άλλοτε Εκστρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Ελβετικής Grasshopper στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολή Εφές για 1+1 χρόνια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι θα πλέον μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει θεωρητικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε!
1: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
2: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή δυσμός, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
4: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
5: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
6: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
7: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε.
3: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
8: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά, 13 χρόνια.
9: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
10: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
11: Θεωρώ ναι.
12: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Κάτι τι ακούμε απόψε.
14: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Σήμερα αντικαθιστούμε Χριστίνα Βίδου, η οποία λείπει εδώ και αρκετές ημέρες. Φαντάζομαι κάποια στιγμή εντός του Ιουλίου θα επιστρέψει, διότι λείπει ήδη 2-3 εβδομάδες. Φαντάζομαι, Χριστίνα μου, τον δρόμο θα τον βρεις. Για να δούμε ποιοι είμαστε εδώ και ποιοι θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12, μέχρι και το μεσημέρι και βεβαίως και μετά θα τα πούμε στο μεσημβρινό, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου στα DEX. Δήμητρα, δύναμη, power. Πότε φεύγεις, Δήμητρα, εσύ? Τέλος του μήνα έχεις δρόμο εσύ μπροστά σου. Θα φύγουμε πριν από σένα, δεν σε χαλάσε, σε χαλάσε λιγάκι, αλλά εντάξει. Όταν εσύ θα λείπεις, εμείς εδώ θα είμαστε τον Αύγουστο και θα εργαζόμαστε και θα λιώνουμε. Η κυρία Πέρσα Μπόλια, την ευχαριστούμε πολύ, προκαταβολικός επιμέλητη δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελένη Μπουλιέρη, σας υποδέχεται στο φάγε μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. 210-4800-174. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο. Μπαίνετε στο skyradio.gr και πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουρνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Βεβαίως, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12, εκτάκτως σήμερα στην πρωινή ζώνη του σταθμού, την Κυριακάτικη, και αφήστε τα. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν αρκετοί και μπράβο τους και στα λιμάνια βλέπουν υπάρχει μια κάποια κίνηση η οποία θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, εννοείται μέχρι και το τέλος του Ιουλίου. Έτσι ώστε τον Αύγουστο να είμαστε εμείς και εμείς όπως κάθε χρόνο. Ευλογία πάντως να είσαι σε αυτήν εδώ τη χώρα, να κάνεις διακοπές σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχεις βγάλει το μισό καλοκαίρι χωρίς την παραμικρή ζέστη, παιδιά, να τα λέμε και αυτά, ούτε κατά παραγγελία να ήταν ο καιρός και οι θερμοκρασίες φέτος. Φτού μη τις ματιάσω, δεν έχουμε νιώσει τώρα ζέστη, μην τρελαθούμε και τελείως. Και να ξεκινήσω από τα του καιρού. Βλέπω εδώ στο meteo.gr τις προβλέψεις της υπηρεσίας για σήμερα. Αθήνα 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Α, κάτι τσιμπάει σιγά σιγά. Η θερμοκρασία 35 έως 37 τη Δευτέρα, 34 έως 36 την Τρίτη. Μια χαρά είμαστε. Μην έχετε παράπονο και μην μου γκρινιάζετε. Λίγη ζέστη παραπάνω θα έχει στη Λάρισα αυτές τις μέρες, 37 έως 39 σήμερα, 36 έως 38 τη Δευτέρα, 36 έως 38 την Τρίτη, 32 βαθμούς στα Γιάννενα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 34 με 35 έως και 36 στη Θεσσαλονίκη, τι άλλο, Πάτρα 32 έως 35, Ηράκλειο Κρήτης 31-33, το πολύ 34 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά, σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Να πούνε και στο εξωτερικό, σε Ισπανίες, Γαλλίες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις που πραγματικά βιώνουν ένα καλοκαίρι από αυτά τα οποία λες καλύτερα ήταν να μην ερχόταν καθόλου. Ναι, με έναν καύσωνα ο οποίος δεν λέει να τους αφήσει με τίποτα, πραγματικά με τίποτα. Ας ελπίσουμε εμάς τέτοιο κακό να μην μας βρει. Πλούσια θεματολογία έχει η σημερινή εκπομπή, να ξέρετε. Με ωραίους ανθρώπους θα συνομιλήσουμε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί σας. Θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου πατάνε και πάλι το κουμπί το reset με νέα συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στις επερχόμενες εκλογές και τελικά αυτόνομο θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να θέλει να πάρει το κόμμα και ενδεχομένως μια τέτοια εξέλιξη να αποδειχθεί και σωτήρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σημείο έχει φτάσει, σε αυτό το κατάντημα, διότι συμφωνείς, διαφωνείς εννοείται
ως κανονικός άνθρωπος που είσαι και μ' ακούς αυτό το πρωινό Κυριακής, είναι η 12η μέρα του Ιουλίου, με τα όσα κάνει, λέει, πράττει ο Παύλος ο Πολάκης, εννοείται ότι διαφωνείς με τα περισσότερα, και ως προς το ύφος και ως προς το στυλ που έχει φέρει στην πολιτική ζωή της χώρας όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, τέλος πάντων, και είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε αυτό το πρωινό. Έχει όμως κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι, όσοι τέλος πάντων θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ημέρας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τη Βασιλική Σιούτη μετά τις 11, την συντάκτρια και αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή. Έχει ένα δικό του στίγμα, το οποίο αυτό θα το περάσει προφανώς το κόμμα αν είναι αυτός ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αυτό θα βοηθήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και όσους τέλος πάντων να αποφασίσουν να συνεχίσουν να είναι μέλη αυτού του κόμματος για να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις επερχόμενες εκλογές. Διαφέρει από τους υπόλοιπους, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέει και έχουν γωνίες αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πολάκης. Ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, που διαφωνείς ως επιτοπλίστων με αυτά τα οποία λέει και κάνει ο κύριος Πολάκης. Είναι με το ότι ζούμε και σε μια εποχή όπου αρέσκονται οι Έλληνες πολιτικοί στο να στρογγυλεύουν πάρα πολύ το λόγο τους. Πάρα πολύ. Όταν το κάνουν αυτό οι περισσότεροι, δεν ξεχωρίζει και κανείς. Δεν μπορείς να διακρίνεις και καμιά διαφορά μεταξύ του τι λέει κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα κόμμα στο χώρο της αριστεράς με κάποιον που βρίσκεται στο χώρο της δεξιάς. Ναι, σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε, της αποπολιτικοποίησης. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι λιγάκι και φαινόμενα τα οποία είναι και παροδικά και μπορεί να αλλάξουν εντός μερικών εκλογικών αναμετρήσεων. Δηλαδή να γίνουν μια-δυο εκλογές και ξαφνικά τσουπ κάτι να ξεπετάχτει. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, πώς πορευόμαστε έχοντας μπροστά μας τις εκλογές, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με τη Βασιλική. Θα είναι μαζί μας, εννοείται, και ο Άρης Γαλανόπουλος μετά τις 11 και μισή. Θα μας πει όλα τα νέα γύρω από το αυτοκίνητο. Θα ασχοληθούμε και με τα παιδικά βιβλία. Τα βιβλία για παιδιά. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας βιβλίων, γράφει βιβλία και για παιδιά και για ενήλικες. Αναφέρομαι στον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, από τους συγγραφείς της νέας γενιάς, με πολύ ωραία βιβλία τα οποία έχει γράψει ο άνθρωπος αυτός, και πολύ ωραία podcast τα οποία κάνει κατά καιρούς. Αυτή τη φορά έπεσα πάνω σε ένα podcast το οποίο έχει κάνει, το έχει ανεβάσει, αναζητήστε το. Για τα βιβλία, τα παιδιά και την τεχνολογία και τα social media. Και αν μπορούμε να βγάλουμε λιγάκι τα παιδιά από αυτή την ατελείωτη, από αυτή τη θέση που βρίσκονται με το ατελείωτο scrolling το οποίο κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και να τα οθήσουμε στο να διαβάζουν κανένα παιδικό βιβλίο. Νομίζω πως όλα μπορούν να γίνουν, χρόνο να έχουμε, να διαθέσουμε στα παιδιά μας, σημαντικό αυτό, ίσως και το σημαντικότερο, και βεβαίως τη γενικότερη διάθεση να ασχοληθούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην τα παρκάρουμε με μια ευκολία πολύ μεγάλη όπως κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς τα τελευταία χρόνια. Σημεία των καιρών αυτά, σημεία των καιρών.

0: Και μετά τις 10.30 θα πούμε για Μουντιάλ με τον κύριο Θανάση Κρητικό, θα είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών πια, μετά και τους δύο τελευταίους χθεσινούς προημιτελικούς, όσοι μπορέσαμε να τους δούμε. Ξενύχτη πολύ παιδιά, έχει πέσει με το Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική φέτος. Έχουμε δει βεβαίως ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Πέρασαν τα φαβορί και στους δύο τελευταίους προημιτελικούς, οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, παρότι δυσκολεύτηκαν, παρότι το Αγγλία, Νορβηγία το είδα όσο μπόρεσα. Δηλαδή, ξύπνησα κάποια στιγμή στο γκολ που σημείωσε στην παράταση ο κύριος Μπέλιγχαμ. Δεν έθελξαν με την απόδοσή τους ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αργεντίνοι. Μέτρες εμφανίσεις, όμως τα κατάφεραν τελικά και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, και εκεί θα δούμε δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς, Αγγλία-Αργεντινή και Ισπανία-Γαλλία. Πολύ ωραία μάτς είναι αυτά, και αν βεβαίως θα τα πούμε με τον κύριο Κρητικό μετά τις 10.30 επιβεβαιωθούν τα φαβορί, βάσει της συνολικής εικόνας και βάσει της παρουσίας των ομάδων σε αυτό το τουρνουά, ο τελικός θα είναι Αγγλία-Γαλλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες όπως έχουν παρουσιαστεί σε αυτό το τουρνουά. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα έναντι των Ισπανών και οι Άγγλοι έναντι των Αργεντίνων, που οι Αργεντίνοι περισσότερο έχουν φτάσει στα ημιτελικά με το άστρο του Μέση και όχι τόσο με τη συλλογική απόδοση της ομάδας. Και οι Άγγλοι βέβαια χθες ήταν και λιγάκι τυχεροί, θα έλεγα. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη, να δούμε τι έχει προκύψει από πλευράς ειδησιογραφίας τις τελευταίες ώρες.
1: Μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις ειδήσεις ξένες ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μια προπαγάνδα.
0: Πρωινός και εσύ, πρωινός και εγώ, φίλε μου. Τι κάνεις, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Συγχρονιστήκαμε, Πέτρο. Ναι, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Τι έγινε, πώς είσαι, καλή Κυριακή και σε σένα. Τι έχουμε?
2: Κοίταξε, γενικά στο, αυτή την ώρα στο sky.gr η αλήθεια είναι πως έχει πέσει λίγο θανατικό. Καταρχάς να σου πω ότι απεβίωσε. Είδες, ξεκινάω με το θανατικό, μετά θα πάω.
0: Ξεκινάς πολύ ευχάριστα. Πρωινό Κυριακή. Σε ποιο θανατικό αναφέρεσαι?
2: Καταρχάς, λίγο πριν τις 9.30 έχουμε την είδηση ότι απεβίωσε ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λίνσνεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε χτες Σάββατο το βράδυ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του. Αυτό μας έγινε γνωστό σήμερα μέσω ανάρτησης στο πρώην Twitter, στο X.
0: Σημαντική προσωπικότητα, όπως διαβάζει ο κύριος Γκράχαμ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
2: Ναι, εκεί στην Νότια Καρολίνα. Την Νότια Καρολίνα εκπροσωπούσε. Να σου πω ότι απεβίωσε και ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο Σέιχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Σε ηλικία 74 ετών, πολύ γνωστό όνομα, πολύ γνωστή προσωπικότητα στη μέση.
0: Στο τιμόνι της χώρας του Κατάρ από το 1995 στο 2003. Πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά
0: με
2: χρόνια.
0: Με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται σε αυτές τις χώρες.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα πάμε στα άλλα θέματα που είναι πρώτα επί της ουσίας στην ειδησιογραφία. Πριν από λίγο είχαμε την ανάρτηση, την καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινά με αναφορές σε Μαρφίν και Βαγιανέστορα. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Προτάσει αυτά τα θέματα.
2: Ναι.
0: Λογικό, γιατί είχαμε και σημαντικές εξελίξεις εκεί.
2: Προχτές κιόλας.
0: Ναι. Με συλλήψεις υπόπτων και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η διαδικασία.
2: Μετά το πάει και στο. Μετά αναφέρεται στο ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνεις, στη Σύνοδο Κορυφής 7-8 Ιουλίου, Τρίτη και Τετάρτη που έλαβε χώρα στην Άγκυρα, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα κάνει ειδική μνήμα στο κάζους Μπέλι, όπου σημαίνει χαρακτηριστικά: θέλουμε το διάλογο, όμως ειρήνη και συνεργασία δεν συνάδουν με απειλές πολέμου. Και επανέλαβε πως το κάζους Μπέλι αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία. Και μιας που μιλάμε, Πέτρο, για το κάζους Μπέλι, είχαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Γιώργου Γεραπετρίτη, στη δημόσια τηλεόραση, όπου χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι ως όχι μόνο κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει, αλλά κάτι το οποίο είναι και οφειλόμενο από την Τουρκία. Βεβαίως το χαρακτήρισε και τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, μετά και την αναφορά του στο Economist για τα F-35.
0: Ναι, είπε για τα F-35 ο κύριος Τσίπρας, το λέω διότι μπορεί οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα να μην το έχουν παρακολουθήσει, ότι επιμερών του κύριου Τσίπρα ήταν εκτός προγράμματος F-35 η Τουρκία, δεν τα είχε πάρει. Ναι. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αυτό δεν είναι αληθές, ήταν συμπαραγωγός χώρα τότε σε σχέση με τα F-35 η Τουρκία. Τέλος πάντων,
2: Σωστά.
0: Θα έχουμε πολλές τέτοιες παράλληλες αντιπαραθέσεις εν ώψη και των εκλογών τώρα και για αυτά τα θέματα, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, πράγματι, Πέτρο, έχεις δίκιο. Επίσης, έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου λίγο μετά τις 7 ότι συνεχίζεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γίνεται μια ανασκόπηση, ένα μάζεμα για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές μέχρι και το απόγευμα με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλα στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις και τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα, πιστοποιούν, όπως αναφέρει το κείμενο, τη μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται το κόμμα. Και είχαμε και την παρουσία του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, όπου μας έδωσε και μια ειδησούλα ότι στις αρχές τώρα της εβδομάδας έρχονται ανακοινώσεις για τις εκπτώσεις στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Και εννοείται για Μουντιάλ θα ενημερωθείτε από sky.gr πως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κοπηλάτησε για τα ημιτελικά.
2: Λοιπόν, τους πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
0: Τι είσαστε, παιδιά, τώρα τελευταία. Τι γίνεται.
2: Βλέπεις,
0: δεν
2: υπάρχει
0: έμπνευση.
2: Ναι. Θα δείτε και το μέση που κατσάδιασε για το διαιτητή. Να μου μιλάς, λέει, με σεβασμό, όπως σου μιλάω κι εγώ. Στο άλλο μάτς. Ναι. Στο άλλο μάτς.
0: Είχαμε τέτοιο μπιφ, είχαμε τέτοια αντιπαράθεση, τέτοια λογομαχία.
2: Υπήρχε ένταση. Γενικά στα μάτς της Αργεντινής υπάρχει ένταση.
0: Όταν είναι τέτοιο το διακύβευμα, τα ημιτελικά του Μουντιάλ, είναι λογικό.
2: Και δεν βαριόμαστε.
0: Ναι, δεν βαριόμαστε. Είδες κανένα μάτς εσύ?
2: Προσπάθησα λίγο να δω Χάλαντ εναντίον Μπέλιγχαμ. Εντάξει, προσπάθησα. Έπεσα μαχόμενος κάποια στιγμή.
0: Ναι, εγώ τα ίδια. Άστα να πάνε. Δεν θυμάμαι πού γίνεται το επόμενο Μουντιάλ. Θα μας βοηθήσει ο Θανάσης Κρητικός πιο μετά. Πιο λογικές ώρες, παιδιά, θέλουμε δηλαδή γενικότερα τώρα, διότι έχει παραδώσει πλευρά πολλοί κόσμος, αξίζει μεταξύ.
2: Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα τώρα ότι εν ώψη τη νοκάουτ φάση κάπως θα εξορθολογιστεί το θέμα ωράριο.
0: Όχι, τίποτα, με τίποτα. Χειρότερα. 4 ώρα τώρα να δει.
2: Υποστηρίζαμε και λίγο να χάσουν οι πιο έτσι αμερικανικές, αφρικανικές ομάδες για να έχουμε μόνο Ευρώπη, άρα να προσαρμοστούν σε εμάς. Τίποτα.
0: Πράγματι. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Κυρία Σταματίου, θα φύγουμε. Έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, με διαολεμένη όρεξη, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωί.

Την καλημέρα μου σε όλους τους νησιώτες, παιδιά, αυτό το πρωινό. Πολύ καλημέρα σας. Σας έρχεται κόσμος, σας έρχονται μουσαφιρέοι. Σας έρχονται, ναι, μέχρι και το Σεπτέμβριο. Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, με το άλμπουμ του «Οι Καμπάνες», το οποίο άλμπουμ του έχει γίνει το πρώτο ελληνόφωνο, το οποίο έχει μπει στα Billboard και έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έκανε ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Είναι ένας δίσκος στον οποίο θα ακούσετε παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια, ήχο από Αιγαίο πολύ. Στο ντεμπούτο του το άλμπουμ κατέλαβε την 12η θέση στο Billboard Top World Albums Chart και έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Πολλά μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος φιλοξενήθηκε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δήλωσε πως για αυτόν είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή, φαντάζομαι και γενικότερα για το ελληνικό τραγούδι, μια σπουδαία επιτυχία. Πάντα τέτοια, κύριε Αργυρέ, πάντα τέτοια, πάντα να σπάτε πολύ μεγάλα ρεκόρ και χρυσός ο δίσκος να γίνει και πλατινένιος και ό,τι θέλετε. Φύγαμε, κυρία Σταματίου, φύγαμε και θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
1: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
0: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στην Τουρκία, τόνισε ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλι. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνη απολογία τους χθες στον Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
8: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
9: Κληρικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
7: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
10: Με δαγκώνει!
11: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
12: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
13: Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
14: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κιάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
15: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
16: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
17: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
18: Τελειώσατε, τελειώσατε.
19: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
20: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος.
21: Πρωτοφανής εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
22: You're gonna need a bigger boat.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, εκτάκτος μέχρι και τις 12. Ρε, τι έχουμε πάθει με το λαγοκέφαλο. Αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι πραγματικό. Είναι από το Λούμπεν, νομίζω, το έχω πάρει, το έχω τσιμπήσει. Είναι πραγματικά αυτά τα ρεπορτάζ. Έπαιξαν στα δελτία ειδήσεων της χώρας μας. Και μια πρόχειρη αναζήτηση, αν κάνεις το διαδίκτυο, θα διαπιστώσεις πως υπάρχουν μέχρι και διαδραστικοί χάρτες με τους οποίους ενημερώνεσαι για τις παραλίες στις οποίες έχει εμφανιστεί ο λαγοκέφαλος. Αν τσιμπήσεις όλη αυτή την ιστορία που έχει έντονα στοιχεία τρομολαγνίας, εννοείται πως δεν θα κάνεις μπάνιο πουθενά, παιδιά. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα γενικότερα με το λαγοκέφαλο, αλλά το πώς το παρουσιάζουμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα άλλο θέμα, και γενικότερα πώς υπερβάλλουμε πολλές φορές με τέτοια ζητήματα για λίγα κλικ παραπάνω και λίγη τηλεθέαση παραπάνω. Oasis και Wonderwall, το τραγούδι αυτό έχει γίνει κάτι σαν ο ανεπίσημος ύμνος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ. Μετά από κάθε νίκη των τριών λιονταριών, οι παίχτες γίνονται μια αγκαλιά με τους φιλάθλους της ομάδας που έχουν βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής και τραγουδούν όλοι μαζί το Wonderwall. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω πως ούτως ή άλλως έχουν επανέλθει λιγάκι στη μόδα τα αδέρφια Gallagher, διότι κάνουν και συναυλίες πια. Ήταν τσακωμένοι για πολλά χρόνια, κάτι έγινε και τα ξαναβρήκαν. Και κάνουν και συναυλίες και τους έχει αγκαλιάσει και πάλι το βρετανικό κοινό. Κάπως έτσι ενδεχομένως να έγινε και το τραγούδι αυτό, τόσο γνωστό, τόσο δημοφιλές από τους Βρετανούς. Πριν πούμε περισσότερα για Μουντιάλ στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, δεν θέλω να μείνει κανένας παραπονεμένος. Γεια σου Κατερίνα μου από το παλαιό το Φάλιρο, την παλιά τη γειτονιά μου, ε! Μάλιστα, τα φιλιά μου στο αγαπημένο παλιό Φάλιρο. Καλή Κυριακή και σε σένα, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα και για την ακρόαση. Στράτη Τέλογλου, αυτό το θέμα που μου αναφέρεις θέλω να τα αναδείξω σε μία από τις επόμενες εκπομπές που θα κάνω εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Βλέπω πως μετά και την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για αυτό το θέμα υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από κόσμο που ήθελε πραγματικά να βάλει αυτά τα φωτοβολταϊκά έτσι ώστε να μειώσει αμέσως και δίχως πολυκόπο τον λογαριασμό του ρευατός του. Ο Στράτης Τέλογλου μου λέει πως η κυβέρνηση έχει κατορθώσει να μετατρέψει μια απλή μπρίζα, διότι υποτίθεται αυτά τα φωτοβολταϊκά τα τοποθετείς στο μπαλκόνι σου, τα βάζεις στην μπρίζα και λειτουργούν, δεν χρειάζεται καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία, δεν χρειάζεται να κάνεις μελέτη, να φέρνεις ηλεκτρολόγους και τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη γραφειοκρατία και γι' αυτό επιλέγεται αυτή η λύση από πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και της Δυτικής Ευρώπης. Μου λέει πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια μέσα και από αυτή την υπουργική απόφαση που έχει εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση. Υπάρχουν εξωφρενικοί περιορισμοί στην ισχύ των πάνελ και ατελείωτοι ορισμοί για συμψηφισμούς. Το αποκορύφωμα του παραλόγου για να βάλεις μια συσκευή στην πρίζα σε υποχρεώνουν να πληρώσεις ηλεκτρολόγο για νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτηνε. Να βγάλει κάτι και ο ηλεκτρολόγος από αυτή τη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα χαρατσί εκατοντάδων ευρώ που εξανεμίζει αμέσως κάθε κέρδος και ακυρώνει πλήρως τον plug and play χαρακτήρα του συστήματος. Για το πλυντήριο Inter Condition ζητάμε υπεύθυνη δήλωση, αναρωτιέται ο Στράτης Τέλογλου, γιατί να ζητάμε για αυτό το πάνελ, ναι. Εύλογη απορία σου, εύλογη απορία σου. Το κρατώ το μήνυμά σου, το κρατώ, το αποθηκεύω και θα φιλοξενήσω εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα πρωινά που κάνω, όχι ακριβώς αυτή την ώρα, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη που τα λέμε τις καθημερινές, είτε εκπρόσωπο των εταιριών που ασχολούνται με τα φωτοβολταϊκά, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, έτσι ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το πώς θα τρέξει αυτή η σημαντική πρωτοβουλία, θα έλεγε κανείς, με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άλλο μήνυμα έτσι πολύ γρήγορα του Στέλιου. Να σε καλά Στέλιο μου, αναφέρεις Στέλινο τουρκικά στο μήνυμά σου. Ο Σταμάτης αποτυχίο, ορίστε. μας ανοίγει τα μάτια ο Σταμάτης. Το επόμενο Μουντιάλ είναι προγραμματισμένο να γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Πολύ ωραία, κανονικές ώρες θα έχουμε εκεί. Λοιπόν, ο Πέτρος ο συνονόματος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στο πόδι της Χριστίνας, να δεις που θα σε εξαλώσουν τελικά. Δεν στα πάνε καλά, Πέτρο μου, διότι εγώ την επόμενη εβδομάδα θα έχω φύγει. Λοιπόν, από την επόμενη Κυριακή, γεια σας, μην τον είδατε τον Πέτρο Κυρκυλή. Να ξεκουραστούμε και εμείς, παιδιά, διότι τον Αύγουστο έχουμε ανηφόρα εδώ στον Sky 100,3, θα έχουμε εκπομπές σε καθημερινή βάση. Γεια σου, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από το φανταστικό γιορτινό και πολύ καυτό Λονδίνο και λόγω εθνικής Αγγλίας, ναι. Πανηγύρια και κακό εκεί, που είστε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Δικαίως θα πω εγώ, διότι είναι από τις καλύτερες εθνικές που έχουμε δει, εθνική του κυρίου Τούχελ. Πάμε να συναντήσουμε τον άνθρωπό μας, τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, ξενυχτισμένος ακούω, ξενυχτισμένο.
1: Είμαι λίγο ξενυχτισμένος, περιχαρείς βέβαια, γιατί περάσαμε εμείς οι φανατικοί της Αγγλίας στα ημιτελικά.
0: Κατάλαβα, it's coming home, it's coming home επιτέλους.
1: Το ελπίζω.
0: Πάντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η Αγγλία, το είπε και ο κύριος Τούχελ, είδα στις δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς. Εγώ μπόρεσα να δω μόνο το Αγγλία-Νορβηγία. Δεν άντεξα τώρα να κάτσω να ξενυχτήσω να δω και το Αργεντινή-Ελβετία. Αλλά να ξεκινήσουμε από το Αγγλία-Νορβηγία. Και ο κύριος Τούχελ είπε ότι δεν παίξαμε καλά, δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν αυτό που ήθελα κτλ. Γκρίνιαζε λιγάκι για την απόδοση της ομάδας. Δικαίως, δεν ήταν καλή η Αγγλία χθες.
1: Δικαίως, αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα σου πω τι είπε ο Μπέλιγχαμ, γιατί απάντησε στον προπονητή του.
0: Τι είπε?
1: Και του είπε ότι όταν παίζεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές όπως ο Χάλαντ, ο Έντεγκαρτ και ούτω καθεξής, δικαιολογείται και μία μέρα να μην είσαι ή να τουλάχιστον να βρεις δυσκολίες απέναντι, να μην είναι τόσο
0: σωστά, παίζει και ο αντίπαλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εκεί η Νορβηγία από τις πολύ καλές ομάδες αυτού του Μουντιάλ, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα ήταν απολύτως δίκαιο και αν περνούσε και η Νορβηγία. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι, όπως είδαμε χθες, που ήταν πάρα πολύ στο όριο. Διότι, ναι, μεν προηγήθηκαν οι Νορβηγοί, ισοφάρισαν οι Άγγλοι. Είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο οι Νορβηγοί είχαν περισσότερο την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσαν περισσότερο να φτάσουν εκείνοι στη νίκη και να προκριθούν. Δηλαδή, αν δει κάποιος το δεύτερο ημίχρονο, θα πει ότι αυτοί που ήταν για να προκριθεί ήταν η Νορβηγία και όχι η Αγγλία. Είχαν οι Άγγλοι λίγο την τύχη μαζί τους και εκεί που ακυρώθηκε το γκολ το επιθετικό για φάουλ του Χάλαντ στον Έλιοτ. Ένα δοκάρι που είχε με τον Αγιέρ που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Γενικά οι Άγγλοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά με το που πήγε το παιχνίδι στην παράταση είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Διότι ναι, μεν βρήκανε γρήγορα γκολ οι Άγγλοι, αλλά κατάφεραν και στο μισάωρο της παράτασης να το διαχειριστούν και να μην απειληθούν τόσο πολύ όσο απειλήθηκαν στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ο προπονητής της Νορβηγίας έκανε και μια κίνηση που δεν του βγήκε, αλλά είχε λογική, έβγαλε το Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Αναζητώντας από αλλού τον γκολ και τις λύσεις στην επίθεση, διότι ο Χάλαντ, εντάξει, παιχταράς, αλλά δεν είχε και καμιά σπουδαία απόδοση τώρα σε αυτό το μάτς.
1: Ναι, γενικά ο Χάλαντ δεν έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος κουβάλισε μόνος του. Ναι, κουβάλισε μόνος του την Νορβηγία. 7 γκολ έβαλε, δηλαδή.
0: Πάντως,
1: αν τα βάλεις κάτω, το γεγονός ότι ο Χάλαντ με την Νορβηγία, που δεν είναι και η πιο έμπειρη ομάδα ή η πιο ποιοτική ομάδα του τουρνουά, καταλαβαίνεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τους κόψαν το κουπί τώρα, άστα να πάνε οι Άγγλοι. Πάντως για τους Άγγλους, πολλοί στεκόντουσαν στο Χάρι Κέιν, ο οποίος προέρχεται και από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Bayern. Έχει κάνει στην Bayern τα τελευταία 2 χρόνια εκπληκτικά πράγματα ο Χάρι Κέιν. Εκεί που φεύγοντας από την Tottenham, να θυμίσω εγώ, τον είχαν όλοι ως loser και ως ξοφλημένο. Λοιπόν, έδωσε τις απαντήσεις του το παιδί αυτό. Αυτός όμως ο οποίος έχει πάρει, δεν ξέρω αν συμφωνείς, από το χεράκι την Αγγλία και την έχει οδηγήσει στα ημιτελικά, είναι ο Μπέλιγχαμ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός έχει κάνει φοβερό τουρνουά.
1: Θεωρώ ότι.
0: Και είναι φοβερό το γκολ το πρώτο το οποίο σημειώνει. Είναι εκπληκτικό το γκολ.
1: Θεωρώ ότι ο Μπέλιγχαμ σε γενικές γραμμές είναι πολύ πιο επιδραστικός από τον Χάρι Κέιν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για την Αγγλία.
0: Δηλαδή, και ενδεχομένως. Το ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να συνυπάρξει και με τον Εμπαπέ και με τον Βινίσιους, να δείχνει και το πρόβλημα το οποίο έχει η Ρεάλ. Δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε το χώρο που θα ήθελε. Όταν δεν ήταν αυτή στη Ρεάλ, ο Μπέλιγχαμ έκανε παπάδες.
1: Ισχύει. Θυμάμαι αυτό,
0: εγώ. Ναι.
1: Και το θέμα ήταν ότι το παιδί αυτό φέτος δεν έκανε και κάποια σούπερ σεζόν.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Η προηγούμενη, η περσινή, ήταν κάπως καλύτερη αρκετά. Mm. Η φετινή όμως είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Δείγμα και του ότι η Ρεάλ δεν πήρε κανέναν τίτλο. Αλλά φαίνεται ότι η ποιότητά του, το μέγεθός του, στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο, που θεωρώ ότι αν η Αγγλία δεν είχε τον Μπέλιγχαμ, δεν θα έφτανε εδώ. Αντιθέτως,
0: ναι,
1: με τον Μπέλιγχαμ έχει καταφέρει και θεωρώ ότι και πάρα πολλές πιθανότητες να προκριθεί εναντί της Αργεντινής.
0: Ναι. Από την Αργεντινή έχει δείξει συνολικά καλύτερη εικόνα η Αγγλία, αλλά τώρα ένα μάτσι, να ξέρεις.
1: Ναι. Βέβαια, για να πάμε και στην Αργεντινή,
0: για πάμε.
1: Που το ανέφερες, βγήκαν χθες και οι γύρω-γύρω από τον Λιονέλ Μέση. Δεν έπαιξε μόνο στο Μέση. Και αυτό είναι καλό για την Αργεντινή στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε.
0: Καταρχάς εμφανίστηκε ο Άλβαρες, ο Άλβαρες, όσοι δεν τον γνωρίζουν, τον Αργεντίνο αυτόν ποδοσφαιριστή, θεωρείται το επόμενο next best thing των Αργεντίνων. Παιχταράς της Αθλέτικο Μαδρίτης, για τον οποίο στα πόδια του που προφανώς θα στρώσουν πάρα πολλά εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Όμως το τουρνουά αυτό καταρχάς δεν ήταν καν βασικός, έτσι από τον μπάγκο ερχόταν.
1: Ακριβώς, ξεκίνησε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ναι, και σταδιακά άρχισε να κερδίζει έδαφος κάπως. Και είναι αυτό που είπα πριν, Πέτρο, ότι βγήκαν και τα ονόματα όπως είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο του 22. Δηλαδή, χθες κόντρα στην Ελβετία σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλου, και ο Μακάλιστερ σκόραρε, και ο Άλβαρε σκόραρε, και ο Λαουτάρο Μαρτίνε σκόραρε στο τελικό 3-1. Ο Μέση έδωσε μία assist. Μπορεί να μην βρήκε δίχτυα, να μην έφτασε τα 9 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά ήταν πάλι καθοριστικό, ήταν μέσα σε όλε τι φάσει. Το καλό για την Αργεντινή, ξαναλέω, είναι ότι ο Σκαλόνι βλέπει και άλλα ονόματα να έρχονται στην επιφάνεια. Και αυτό είναι απόλυτα θετικό, διότι μένουν ακόμα δύο παιχνίδια. Το
0: τελικό, ναι,
1: και αν περάσει η Αργεντινή, ο τελικό.
0: Ναι. Βλέπω πολλή κουβέντα γίνεται για τη διαιτησία. Ξέρεις, τώρα έχουμε βάλει VAR τεχνολογίες, ιστορίες. Αυτή η συζήτηση για τη διαιτησία και για τα σφυρίγματα ποτέ δεν θα τελειώσει, να το ξέρετε, παιδιά. Ναι. Συζήτηση για την αποβολή του Εμπολό της Ελβετίας με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει, βάσει του κανονισμού, σωστή είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά λες, παιδί μου, εξίτλησε την αυστηρότητά του κι άλλος.
1: Κοίτα, είναι ο νέος κανονισμός, ένας από τους νέους κανονισμούς που έχει.
0: Ότι κοιτάει ο διαιτητής και για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, ναι, και επειδή υπάρχει λάθος του διαιτητή, ξεκάθαρο το γεγονός ότι δεν έχει δει, ξέρεις, τη συγκεκριμένη φάση, δεν έχει επιληφθεί και έχει δώσει αντιθέτως και κίτρινη κάρτα στον παίχτη της Αργεντινής. Υποχρεώνεται το VAR και να τον καλέσει και σωστά θεωρώ να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Από τη στιγμή που υπάρχει κανονισμός, υπάρχει βίντεο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να μην του δείξει την δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον την κίτρινη. Θα μπορούσε να. Γιατί κίτρινη, ο νέος κανονισμός επιβάλλει μόνο δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οπότε ήταν υποχρεωτικό να το δει ο διαιτητής στο βίντεο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχει γίνει viral ένα βίντεο στα social media με τον γκολ της Αγγλίας. Νομίζω είναι το πρώτο το οποίο έχει ξεκινήσει.
1: Το 1-1.
0: Ναι, ναι, από μια επαφή της μπάλας με την spider cam του γηπέδου.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Έγινε ένα βολέ.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ναι, χτύπησε στην κάμερα αυτή που είναι πάνω ακριβώς από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που το προβλέπει αυτό, τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Αλλά θα μου πεις, επηρεάζει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει κάπου, το οποίο δεν είναι κάτι φυσιολογικό, δεν ξέρω πώς έπρεπε να αντιδράσει εκεί ο διαιτητής.
0: Τι να κάνει τώρα, καταρχάς δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ που το έβλεπα το μάτς, ούτε που το κατάλαβα ότι χτύπησε εκεί η μπάλα. Εκ των υστέρων τώρα, και επειδή καταγράφονται τα πάντα, έχεις 200 κάμερες να καταγράφουν τα μάτς, βρέθηκε κάποιος που είναι πιο ψήρας και λέει: «Παιδιά, εδώ η μπάλα βρήκε στη spider cam. Τι γίνεται, πώς και δεν διέκοψε ο διαιτητής». Αλλά έχει βγάλει ανακοίνωση και η FIFA για το συμβάν και καλά να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά, και λέει ότι ο αισθητήρας που υπάρχει μέσα στην μπάλα δεν έδειξε καμία κορύφωση στο μπαλμό της, ότι δηλαδή όταν βρισκόταν στον αέρα, επομένως και καμία ένδειξη ότι η μπάλα άγγιξε το σύρμα της και άλλαξε την κίνηση της μπάλας, της συγκεκριμένης κάμερας δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Καλά, και η τεχνολογία, ξέρεις, φτάνει μέχρι ενός σημείου.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει στη ζωή.
1: Έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Γαλλία, Ισπανία.
0: Πότε είναι η ημιτελική?
1: Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Τι ώρες?
1: Νομίζω, επειδή με πιάνεις λίγο τώρα να προετοιμάσεις, το περνάνε στις 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: 10 η ώρα, πάλι ναι. Καλά, ευτυχώς δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι σε καλή ώρα.
0: Κάτσε εδώ, σε έχω 10 η ώρα βλέπω, ναι, και τα δύο τα μάτς. Ναι. Και ο τελικός νομίζω είναι κανονική ώρα, είναι 10
1: ναι,
0: η ώρα.
1: Ναι, 10 η ώρα είναι και ο τελικός.
0: Και ο μικρός τελικός υφίσταται ακόμα στο Μουντιάλ, δεν τον έχουν καταργήσει.
1: Ναι, είναι το στις 12 η ώρα Κυριακής, ουσιαστικά Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι, να δω ποιος θα τον δει τώρα αυτόν τον μικρό τελικό, θα παίρνουν το μεγάλο. Πάντως κανονικές ώρες και ξαναλέω, επειδή μας ενημέρωσε εδώ ο φίλος ακροατής, επόμενο Μουντιάλ σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
1: Σωστά.
0: Σε 4 χρόνια. Ωραία, μια χαρά. Ας ευχηθούμε να είναι και η Ελλάδα σε αυτό το,
1: με το καλό.
0: Μουντιάλ. Προηγείται ένα Euro βέβαια, στο οποίο θέλουμε να είμαστε εκεί και να συμμετέχουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από αρκετά χρόνια. Από το 16 δεν έχουμε να πάμε. Νομίζω θα
1: ανάσει. Όχι, από το τελευταίο μας διοργάνωση ήταν το 2014.
0: 14. Ακόμη χειρότερα. Ακόμη χειρότερα. Άστα να πάνε. Ναι, έχουμε μείνει λιγάκι πίσω. Δεν πειράζει. Μάλιστα, και κλείνοντας, να πω πως χθες είδατε στην τηλεόραση του Sky οι ομοειδεάτες μου το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού Ελληνικού Εδάφους, Παναθηναϊκός Grasshopper, για τον νέο Παναθηναϊκό που χτίζεται. Με έναν Σκανδιναβό στο τιμόνι της ομάδας. Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα γραφής. Η εικόνα που ξεχωρίζω εγώ από αυτό το φιλικό, πέρα του αγωνιστικού που ασχολείστε εσείς οι αθλητικοί συντάκτες φίλε μου, είναι η εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη από τις εξέδρες.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης Αντωνιάδης τη μεγαλύτερη του νίκη την έχει καταγράψει εκτός των γηπέδων, έχει κερδίσει τον καρκίνο.
1: Είναι συγκλονιστικός, διότι
0: είναι, συγκλονιστικός,
1: είναι και πάντα εκεί, ναι. Είναι πάντα εκεί για τον Παναθηναϊκό.
0: Η αφοσίωση αυτού του ανθρώπου σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, δίχως να έχει κάποιο πόστο, απλώς έχει επιλέξει, έτσι αθόρυβα θα έλεγα εγώ, να βρίσκεται στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ο ψηλός του Παναθηναϊκού, αυτή η μεγάλη δόξα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει αντιμετώπιση, και είδα και εγώ τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είδε το μάτς μαζί με την κόρη του αείμνηστου Μίμη Δωμάζου. Λοιπόν, και περιμένουμε και τα υπόλοιπα τα οποία θα δούμε από την τηλεόραση του Σκάχη και άλλα φιλικά που θα δείξουμε. Θανάση.
1: Υπάρχει, τώρα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 23, υπάρχει και άλλο φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό του στις 23 του μηνός με την
0: Πάξη.
1: Για το Conference League, είναι δεύτερος προκληματικός γύρος.
0: Φανταστικά. Θα τα βλέπετε όλα αυτά από την τηλεόραση του Sky, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.

Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Και ο πολύς Μικ Τζάγκερ ήταν χθες στο Μαϊάμι. Βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής Αγγλίας. Σιγά που θα είχαν. Όσο προηγούνταν οι Νορβηγοί, τον είδα λιγάκι αγχωμένο, τον Μικ τον Τζάγκερ. Οι Rolling Stones έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο εδώ και κάμποσες ημέρες. Είναι το 25ο άλμπουμ του συγκροτήματος, φέρει τον τίτλο Foreign Tongues. Πολύ ωραίος δίσκος και αυτός, στο στυλ και το ύφος το οποίο μας έχει συνηθίσει όλες αυτές τις δεκαετίες το συγκρότημα.

αυτό το τραγούδι, το οποίο αρέσει πολύ και στην κυρία Σταματίου, ελπίζω και εσάς, είναι από τα τραγούδια που έχουν ακουστεί περισσότερο από αυτόν τον δίσκο, Jealous Lover, κυρίες και κύριοι.

Πολύ ωραία οι Rolling Stones και με αυτά τα καινούργια τους τραγούδια. Πάντα τα έχουν όλα στις δουλειές τις οποίες κάνουν σε σωστές δόσεις, σε σωστές αναλογίες και αποδεικνύουν πως ενδεχομένως πολλές φορές και τα συγκροτήματα και οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χρειάζεται να πειραματίζονται τόσο πολύ. Μια καλή συνταγή είναι μια καλή συνταγή και την ακολουθείς εκεί και όσο σε πάει. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Σταματίου είναι εδώ να μας υπενθυμίσει πως έρχονται διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα εντός ολίγων λεπτών.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Έλα στην παρέα μας,
12: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χαρακτηρίζεται το τουρκικό κάζους μπέλι, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες. Αναφερόμενο στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, σημείωσε ότι εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά και ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων να εξετάσουν αν υπάρχουν συγκλήσεις. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δηλώσε στον Sky αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η νέα ρύθμιση για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας. Το Ιράν υποστήριξε ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε το πλοίο υπό κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως ανέφερε, ταξίδευε σε μια εγκεκριμένη διαδρομή. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέχρι νεοτέρας. Το Ιράν υποστήριξε ότι έριξε προειδοποιητική

0: ακολουθίες. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από την Νότια Καρολίνα ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση του Διευθυντής Επικοινωνίας του γραφείου του. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
1: Έλα με φόρα!
2: Με φόρα!
1: Έλα με φόρα!
2: Με φόρα!
3: Καλησπέρα σας!
4: Καλησπέρα!
5: Καλημέρα, καλημέρα!
3: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία!
6: Ω! Πασουκάρα!
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει!
7: Άρχισε να ήρθε!
3: Στον πρόεδρο αυτά!
4: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα! Πρόεδρε!
8: Say the line, Bart!
4: Έλα να την ανακοινώσεις!
3: Δεν είναι σωστό αυτό.
4: Πρόεδρε, έλα
1: με φόρα!
9: Yeah!
10: Έλα,
9: σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
11: Δεν αντέχουμε άλλο.
9: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
12: Η ελπίδα έφτασε.
13: What is this, a crossover episode?
9: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
3: Φιλάκια.
9: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
11: Συγγνώμη τι λέω.
9: Αθήνα 2026.
14: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
9: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
15: Είδα καλά.
16: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
3: Τρίζουν τα κόκαλα.
17: Ελλάς! Ελλάς! Παρόλης αμαρές!
18: Όχι Παναγία.
17: Ελλάς! Ελλάς! Παρόλης αμαρές!
9: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Το τραγούδι αυτό που είναι πολύ ωραίο θα το ακούσουμε ξανά, κυρία Σταματίου, στη συνέχεια. Είναι από τον τελευταίο δίσκο των Rolling Stones. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασυλού. Μάθαμε πριν από λίγο πως δέχθηκε μία επίθεση το σπίτι της οικογένειάς της στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν η ίδια βρισκόταν εκεί. Θα μας πει η ίδια τι ακριβώς συνέβη. Κάποιοι άγνωστοι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της. Γεια σας, κυρία Βολουδάκη. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Μας ακούει η κυρία Βολουδάκη? Όχι. Δεν την ακούμε την κυρία Βολουδάκη. Αν μπορούμε να την εντοπίσουμε και πάλι. Να σας πω εγώ την είδηση μέχρι να έχουμε την κυρία Βολουδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα της Κυριακής συνθήματα «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στην Κρήτη. Έχει κάνει σχετική δήλωση και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος καταδικάζει προφανώς αυτή την ενέργεια. Και υπάρχει και ανάρτηση και της κυρίας Βολουδάκη.

0: η οποία λέει πως τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν, δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες μου, αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατόφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στα social media, κυρία Βολδάκη. Την έχουμε όμως μαζί μας. Γεια σας, κυρία Βολδάκη. Καλημέρα. Τι συνέβη?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, οι γνωστοί θρασίδηλοι άνανδροι, οι οποίοι έφτασαν στην πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου και έγραψαν συνθήματα, γκαζάκια στα σπίτια σας και διάφορα άλλα απειλητικά και τρομοκρατικά.
0: Mm-hmm. Ναι. Και είναι το σπίτι της οικογένειάς σας σε ποια περιοχή της Κρήτης?
1: Είναι στα Χανιά, στην πλατεία δικαστηρίων. Είναι το σπίτι μας το οικογενειακό και κάτω το γραφείο μου. Δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Και θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Εσείς δεν ήσασταν στην Κρήτη, να υποθέσω, έτσι? Δεν είστε, είστε στα Χανιά, όχι, έτσι?
1: Είμαστε στα Χανιά, αλλά δεν ήμασταν, δεν ήμασταν στο σπίτι. Είμαστε στα Χανιά και εγώ και τα παιδιά μου.
0: Ναι, το υπέθετα γιατί έχετε υποχρεώσεις, είστε υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Καταλαβαίνω πως δεν είναι και εύκολο να είστε εκεί σε καθημερινή βάση στην περιοχή των Χανιών.
1: Αυτό που δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Ναι. Καλά, είναι, δεν χρειάζεται κάποια ερμηνεία. Είναι προφανές πως οι άνθρωποι αυτοί επικροτούν τη δολοφονική επίθεση που είχαμε πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ανάμεσα στα συνθήματα έγραψαν και αυτό. Λευτεριά στους συλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Που συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Δεν μετανοούν. Θέλουν να το συνεχίσουν. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βολουδάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της στα Χανιά. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, ένα σύνθημα το οποίο διαβάζω. Και γκαζάκια στα σπίτια σας. Σκοτώσατε 57 ανθρώπους. Εκδίκηση θάνατος στη Νέα Δημοκρατία. Λευτεριά στους αναρχικούς. Με μαύρες μπογιές όλα αυτά έχουν γραφτεί στους τοίχους του σπιτιού της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά και ένας χώρος στον οποίο στεγάζεται και το πολιτικό της γραφείο. Και υπάρχει και δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, την έχει ανεβάσει και στα social media, στους λογαριασμούς του. Κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας όσους ευθύνονται εγκληματίες. Η στοχοποίηση ανθρώπων, όπως τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες και πως η μόνη απάντηση είναι η καταδίκη. Και συσχετίζει τα συνθήματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το κάνουν οι ίδιοι βέβαια που τα έχουν γράψει, έτσι. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς σε μια διαδικασία συσχέτισης των συνθημάτων με την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το κάνουν οι ίδιοι, οι οποίοι λένε λευτεριά στους συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να θυμίσω, έχει πάρει το δρόμο της υπόθεσης μετά και τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η αστυνομία πριν από μερικές ημέρες. Θα δούμε με τι κατηγορίες θα βρεθούν αντιμέτωπα αυτά τα άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτή την δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε και ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, μια γυναίκα, τη ζωή της, θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, και ο κύριος Μαρινάκης εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρχές για τη σύλληψη των δραστών, τονίζοντας πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Αυτά. Για αυτή την επίθεση, για αυτό το συμβάν που είχαμε πριν από λίγο στα Χανιά της Κρήτης.

πρωινό Κυριακής, είναι η 12η μέρα του Ιουλίου, είναι το Σωτηρίον έτος 2026. Ακούμε μαζί τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Foreign Tongues. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος και με διασκευές. Σε αυτό τον δίσκο, οι Rolling Stones, είναι αυτό το τραγούδι πολύ γνωστό της Amy

0: Ένα από τα κυριότερα θέματα συζήτησης κάθε καλοκαίρι πια είναι το κόστος των διακοπών. Βλέπω πως η συζήτηση για τις ακριβές διακοπές που καλούνται να κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές εβδομάδες και φέτος. Υπάρχει πράγματι ούτως ή άλλως ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης, το οποίο, αν θέλετε, το πρόβλημα αυτό επιτείνεται, διωγγώνεται λόγω και της αύξησης του εξωτερικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί ένα μείγμα που αποτυπώνεται και στις τιμές των δημοφιλών προορισμών. Εδώ το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις Κυκλάδες όταν μιλάμε για ακριβές διακοπές. Μιλάμε επί της ουσίας για το σύνολο της χώρας. Οπότε στο ερώτημα αν μπορεί μια τετραμελής οικογένεια να κάνει μια εβδομάδα αξιοπρεπών διακοπών που βάζουν πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, η απάντηση είναι ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγεις τις ημέρες εκείνες που επιλέγει ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε το 15 Αύγουστο. Θα πρέπει ενδεχομένως να περιορίσεις τη διαμονή σου αντί για μια εβδομάδα, να κάτσεις 4-5 μέρες με την οικογένειά σου. Ενδεχομένως το κατάλημα το οποίο θα επιλέξει να μην είναι αυτό το οποίο ονειρευόσασταν. Να μην φάτε και όλες τις ημέρες εστιατόριο, να χρησιμοποιήσετε και την κουζίνα του δωματίου μία ή δύο μέρες, κάτι να εξοικονομήσετε και εκεί με αυτόν τον τρόπο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά αυτό δεν διώχνει πολύ μακριά το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει πράγματι με τον πληθωρισμό. Σας προτρέπω να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο υπογράφει στην ιστοσελίδα protagon.gr ο Ζωής Τσόλης, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει δύο πράγματα, και πως έχουν γίνει πράγματι για αρκετούς Έλληνες οι διακοπές απρόσιτες και πως ουσιαστικά τα πολλά ρεκόρ τα οποία έχουμε σε επίπεδο τουρισμού, με το που πολλούς ξένους τουρίστες να έρχονται τα τελευταία χρόνια και να δημιουργούν μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες, συμπαρασύρει ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές πάρα πολύ τις τιμές. Και έχουμε τρελές ανατιμήσεις, όχι μόνο στα νησιά και στην υπηρετική χώρα, και αυτό εξηγείται για μένα και από έναν άλλον λόγο. Ο πολύς ο κόσμος και οι οικογένειες που μπορεί να πήγαιναν στις Κυκλάδες πλέον συνοστίζονται σε άλλους προορισμούς που δεν ήταν τόσο δημοφιλείς τα προηγούμενα χρόνια, όπως μπορεί να είναι η Εύβοια ή η Πελοπόννησος. Οπότε και αυτό, όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά και ζήτηση, που είναι πραγματικά, όταν υπάρχει μάλλον αυξημένη ζήτηση και μια προσφορά που είναι πολύ συγκεκριμένη, διότι δεν είναι ότι για αυτές τις κατηγορίες πολιτών σηκώνονται σε ετήσια βάση καινούργια ξενοδοχεία, είναι συγκεκριμένα τα καταλήματα, οδηγεί προς τα πάνω και πάλι τις συγκεκριμένες τιμές. Για περισσότερα διαβάστε το συγκεκριμένο άρθρο, δεν έχω το χρόνο τώρα να σταθώ στα στοιχεία τα οποία ο συνάδελφος επιλέγει να αναδείξει και μέσα από τα οποία καταρρύπτει και έναν ακόμη μύθο, το μύθο του εισαγόμενου πληθωρισμού. Δεν λέει κανείς ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και εδώ την κατάσταση με τις τιμές. Όμως αυτό που το ακούγες ως μόνιμο επιχείρημα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης τα πρώτα χρόνια του πληθωρισμού και της ανατίμησης και της αύξησης των τιμών δεν ισχύει επί της ουσίας, έτσι, δεν ισχύει. Οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, όπως εδώ υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς και μια κερδοσκοπία, και αυτές είναι ενδεχομένως οι επιπλέον αιτίες στις οποίες θα πρέπει να αναζητήσει κανείς την ακρίβεια, που είναι, αν θέλετε, και ένα βασικό, ένα κυρίαρχο πρόβλημα στην καθημερινότητα των περισσότερων. Και υπάρχει και μια ανάλυση της κυρίας Ευαγγελίας Κασιμάτη, την οποία επικαλείται ο συνάδελφος, ο κύριος Ζώης, όπου η κυρία Κασιμάτη ουσιαστικά αναλύει τον μηχανισμό των επιπτώσεων της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης. Πώς δηλαδή αυτή η τουριστική ανάπτυξη, ναι, μεν έχει φέρει ζεστό χρήμα στα κρατικά ταμεία, από την άλλη έχει δημιουργήσει και αυτά τα πολύ μεγάλα εμπόδια για εμάς τους Έλληνες για να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι, αυξάνοντας κατά πολύ και τη διαμονή, τις τιμές της διαμονής και της εστίασης και των αερομεταφορών και γενικότερα τα πακέτα διακοπών τείνουν να γίνουν απλησίαστα για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά για το μόνιμο θέμα συζήτησης του κόστους των διακοπών, όπου υπάρχει πράγματι θέμα. Δεν ξέρω όμως πόσο εύκολο είναι να τον λύσεις το θέμα αυτό, όταν έχεις κάνει μια στρατηγική επιλογή να ορίσεις ως βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας τον τουρισμό. Δύσκολη εξίσωση, παιδιά, δύσκολη εξίσωση. Στα της πολιτικής επικαιρότητας τώρα, Βασιλική Σιούτη μαζί μας, για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι αξίζει να σχολιάσουμε αυτό το πρωινό Κυριακής. Γεια σου, Βασιλική μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που παράγει πάρα πολλές πολιτικές ειδήσεις το τελευταίο διάστημα.
0: Περισσότερες από τον Μπόι του πια σίγουρα, ε.
1: Όντως. Και αυτό θέλω να πω, όχι τόσο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι πραγματική πολιτική αυτή, έτσι. Η πραγματική πολιτική είναι οι θέσεις, οι ιδέες, οι προτάσεις. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό
0: και
1: το πράγμα.
0: Και η ζήμωση που έκαναν παλιότερα, τώρα όχι τόσο πολύ, ειδικά τα περισσότερα κόμματα, με τους πολίτες και την κοινωνία. Και αυτό δεν το βλέπεις πια συχνά.
1: Ναι, παράγει πάντως ένα είδος θεάματος, θα έλεγα.
0: Το οποίο πώς το κρίνεις αυτό το θέαμα και πού βλέπεις να πηγαίνει πια ο ΣΥΡΙΖΑ στην μετά Αλέξη Τσίπρα και μετά Σοκράτη Φάμελου εποχή? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε, αποχώρησε, μιας και η αλήθεια είναι πως οι επιλογές τις οποίες έκανε, δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, τον οδήγησαν σε ένα διέξοδο και νομίζω ο μόνος δρόμος που είχε μπροστά του ήταν ο δρόμος της παραίτησης. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και στο κόμμα έτσι όπως θα διαμορφεί πια το κόμμα, με τον κύριο Πολάκη να θέλει να πάρει το, να έχει το πάνω χέρι και να πάρει και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αλλά τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα? Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου είχαμε και την παρουσίαση ενός πρώτου οδικού χάρτη από εδώ και πέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω και πόσο έχει καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αρκετά περίπλοκο πλέον. Νομίζω ότι περισσότεροι αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβουν. Βέβαια εδώ ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς είναι λίγο ένα πράγμα, γιατί ένα μέρος στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στην Ελλάς και ενδεχομένως κάποιοι να βρεθούν κιόλας εκεί. Και εν πάση περιπτώσει δεν... ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα έχει σχέση και, στον ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αντίστροφα. Για την ώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει δηλαδή ακριβώς τα πράγματα. Τώρα, ο Σοκράτης Φάμελος τους έλεγε να μην κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές για να πάμε μαζί. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας κατέστησε σαφές ότι ενώ δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το λέει ανοιχτά βέβαια, αλλά το ξέρουμε ότι αυτό ισχύει, απ' την άλλη δεν θέλει και τη συμπαράταξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για πόσο θα μπορούσε να υπερασπίζεται αυτή την παράλογη θέση ο Σοκράτης Φάμελος στο κόμμα του? Δηλαδή να μην κατέβουμε σε εκλογές για να πάμε με τον Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας και δημόσια λέει ότι δεν θέλει να πάει στην παράταξη. Άρα τι να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν μέλη, στελέχη, τα οποία θέλουν να συνεχίζουν να είναι στην πολιτική, θέλουν να είναι στο κόμμα τους, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό που βλέπουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μετά την ήττα στις προηγούμενες εκλογές, όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε για να ανασυνταχθεί και να συνεχίσει. Επανήλθε με νέο κόμμα, στο οποίο δεν τους θέλει όλους, αλλά δεν τους λέει κιόλας ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει. Κάποιους τους πήρε, με κάποιους υπάρχουν επαφές και τους έχει δώσει εγγυήσεις ότι θα τους πάρει και θα κατέβουν υποψήφοι, αλλά πολλούς τους έχει αφήσει στο περίμενε και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρουν όλοι, αλλά δεν το λένε ανοιχτά και δημόσια, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ψηφοδέλτιο, να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές για τους ευνόητους λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι ψηφοφόροι, ψηφοφόροι που δεν έχουν καταλάβει ακόμα πώς. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποιοι ηλικιωμένοι να πάνε να ψηφίζουν, να βλέπουν ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ψηφίζουν Τσίπρα κιόλας. Έτσι. Πολύ λίγοι ακόμα ξέρουν το όνομα. Θέλω να πω τώρα, σκέψου, δεν είναι όλος ο κόσμος μέσα στα πράγματα να παρακολουθεί κάθε μέρα τα πάντα.
0: Και εντάξει, τώρα όταν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή και το 1 και το 2% έχουν σημασία, έχουν αξία, παίζουν το ρόλο τους. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό?
1: Ναι. Mm. Έτσι ακριβώς είναι, όπως ναι. το λες. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει εκείνη την πρωτοφανή απόφαση για κόμμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα, χωρίς να τους λέει όμως και πώς θα κατέβει. Τόσο ο Φάμελος λοιπόν, όσο και άλλοι, είτε θέλουν να πάνε στην Ελλάς του Τσίπρα, είτε να κατέβουν ως συμπαράταξη με τον Τσίπρα. Είναι πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που το θέλουν αυτό. Αυτό όμως δεν το θέλει ο Τσίπρας. Και το λέει και δημόσια και εκείνος και τα στελέχη του ότι δεν θέλουν συνεργασίες. Άρα τι έχουμε εδώ. Δεν θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν τους δίνει και κάποια άλλη προοπτική. Τους αφήνει ξεκρέμαστος. Απ' την άλλη, ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου δεν είναι κασελάκης που ήρθε από την Αμερική, δεν είχε ιδέα ούτε από πολιτική.
0: Όχι, έχουν μια πολιτική πορεία, μια πολιτική διαδρομή η οποία δεν διαγράφεται, υπάρχει και σου λέει εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας, θα πάμε μόνοι μας.
1: Όχι μόνο, είναι παροτοκαπνισμένα στελέχη, ικανά στην κομματική ίντρικα όσο σχεδόν και ο Τσίπρας.
0: Και κάτι άλλο που είναι άξιο αναφοράς.
1: Ο Τσίπρας δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει έτσι, γι' αυτό και παραιτήθηκε.
0: Και σε σχέση με τον Κασελάκη και όλους αυτούς που έχουν εμφανιστεί έτσι λίγο ως μετεωρίτες στο πολιτικό σύστημα και σύντομα από ό,τι φαίνεται δεν θα μας απασχολούν, έχουν και έναν ολόκληρο μηχανισμό από πίσω τους. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης εκλέγεται βουλευτής πάρα πολλά χρόνια, έχει υπάρξει και δήμαρχος.
1: Ναι, έτσι είναι. Τώρα αυτοί οι τρεις θέλουν να σώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Μήπως σώσουν και τους εαυτούς τους τώρα πολιτικά, αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά το λες. Έτσι ακριβώς. Θέλουν να σώσουν και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους εαυτούς τους.
0: Όπως και να έχει πάντως, βλέπεις εσύ ένας κύκλος να κλείνει, φαντάζομαι, έτσι που άνοιξε εκεί το μακρινό 2012 την εποχή των μνημονίων για το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τη μεγάλη ανατροπή ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώντας τη χώρα από το 3-4% στο οποίο βρισκόταν.
1: Ναι, γιατί βέβαια προηγήθηκε το αντιμνημονιακό κίνημα που υπήρχε τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που εξέφρασε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων που δεν ήθελε.
0: Βασιλική μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνε μαζί μας όμως για να πούμε κάποια πράγματα και για την κυβέρνηση και πώς γενικότερα με την επανεμφάνιση Τσίπρα να κατέβεται δημοσκοπική τράπουλα. Διαφημίστε τη λιδίσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι κυρία Βολουδάκη, η οποία πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αναρτησή του, προσθέτοντας ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίσε ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη, θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέλη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Σκάι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών τορμούς μέχρι νεοτέρας. Ένας Ινδός υπήκος αγνοείται ύστερα από την επίθεση, ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και βεβαίως μετά συνέχεια στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού 2 με 3. Έχουμε και πάλι τη Βασιλική Σιούτη. Για πάμε να την συναντήσουμε. Έλα, Βασιλική μου, είσαι εδώ μαζί μας, έτσι? Όχι, δεν την έχουμε. Λοιπόν, εντός λίγων λεπτών θα την έχουμε τη Βασιλική Σιούτη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί της. Συζητάμε τα της πολιτικής επικαιρότητας που είναι πλούσια και θα είναι ακόμη πιο πλούσια όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Έλα, Βασιλική μου, καλημέρα, είσαι εδώ μαζί μας, έτσι?
1: Ναι.
0: Είπαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε λιγάκι και πώς διαμορφώνεται γενικότερα το πολιτικό κλίμα. Βλέπουμε πολύ ψηλούς τόνους και μια έντονη προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα, με στελέχη της κυβέρνησης όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να εξαπολύουν πολύ σκληρές επιθέσεις τώρα κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Βλέπεις πως αυτό τώρα θα ενταθεί, θα έχουμε ένα τέτοιο κλίμα τοξικότητα στο δρόμο προς τις εκλογές? Και ήθελα το σχόλιο σου και σε σχέση γενικότερα με το αποτύπωμα το οποίο αφήνει σε επίπεδο δημοσκοπήσεων τουλάχιστον και κλίματος ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς. Έβλεπα χθες αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Κρατώ για τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι τον έχουμε υποτιμήσει και θα πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε περισσότερο αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει πολιτικό μέλλον το κόμμα του κύριου Τσίπρα ο κύριος Δημητριάδης, και στέκομαι σε αυτή την αναφορά του κύριου Δημητριάδη, ότι δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που κινούσε τα νήματα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, νούμερο ένα πρόσωπο του Πρωθυπουργού για πόσα, 3,5-4 χρόνια κοντά.
1: Ναι, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή είναι εκτός εξουσίας, είναι ένας ιδιώτης, οπότε οι απόψεις που εκφράζει είναι οι δικές του προσωπικές απόψεις. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά την κόντρα στην οποία αναφέρθηκες με τον του Αλέξη Τσίπρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τώρα αυτό είναι επίσης θέαμα και όχι πολιτική ουσία, όπως λέγαμε και πριν, γιατί δεν είναι ένας διάλογος ουσιαστικός πάνω σε πολιτικές θέσεις και σε προτάσεις. Είναι ένα θέαμα το οποίο επικοινωνιακό, το οποίο συμφέρει και τις δύο πλευρές, ναι, αν θέλεις. Mm-hmm. Και οι δύο ωφελούνται. Από τη μία, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν, για να συσπυρώνει έναν κόσμο έτσι και λίγο πιο οπαδικό, που δεν δίνει απαραίτητα πολύ μεγάλη σημασία στις προτάσεις και στις θέσεις. Το ίδιο και ο Άδωνης Γεωργιάδης σηκώνει τους τόνους, δημιουργεί τώρα μια αντιπαράθεση, η οποία τον κάνει να φαίνεται έτσι πιο δημοφιλής και εκείνος σε έναν επίσης κόσμο έτσι πιο οπαδικό από τη δική του πλευρά, που δεν δίνει σημασία. Δεν είναι αυτός όμως ο ουσιαστικός διάλογος που περιμένει ο κόσμος πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Και νομίζω ότι δεν προσφέρει πραγματικά τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν προσέφερε κάτι η συζήτηση που είχαμε στην Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ακρίβεια. Σήμερα κάνει κάτι πολύ χρήσιμο η Αγγελική Σπανού στην Καθημερινή της Κυριακής. Όσοι ενδιαφέρεστε να τρέξετε στο ρεπορτάζ της, παρουσιάζει τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγείλει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι παροχές που έχουν υποσχεθεί στους πολίτες, πάνω στις οποίες παροχές διεξάγεται μια πολιτική αντιπαράθεση, ασχέτως αν όλα αυτά τα οποία είπαμε έχουν έρθει και τα έχουν καλύψει. Έχει μια μεγαλύτερη ουσία το τι τάζεις ότι θα είναι το μέτρο το οποίο θα εφαρμόσει επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Γι' αυτό το λέω.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι η ουσία. Είναι ουσία πράγματι σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες, το θέμα της ακρίβειας. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό που λες και αυτό που γράφει και το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Mm-hmm. Και είναι οι θέσεις πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα, όπως προκειμένου εδώ την ακρίβεια. Βέβαια, βλέπουμε εδώ πέρα ότι πολύ, και από την πλευρά ας πούμε του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πολύ ριζοσπαστικές προτάσεις δεν υπάρχουν. Θέλω να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και για την Ελλάς, η οποία εξακολουθεί για καινούριο κόμμα, αλλά έχει στην ονομασία της τον τίτλο Αριστερά. Οι προτάσεις ωστόσο είναι και του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο μιας διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. Δεν είναι ούτε ριζοσπαστικές, ούτε μεγάλες.
0: Αυτό αφορά και το Πασόκ που είχε και περισσότερο χρόνο και υποτίθεται έχει και ένα know-how, μια τεχνογνωσία. Όταν ακούς για 13η σύνταξη, δεν μπαίνω εγώ τώρα στο κομμάτι της κοστολόγησης. Τώρα, διότι ακούμε νούμερα τα οποία είναι άλλα, λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Αλλά ως προς το μέτρο αυτό καθ' αυτό, είναι την πεπατημένη ακολουθούν και αυτοί, θέλω να πω δηλαδή. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, και του Πασόκ και προτάσεις λένε κάτι συγκεκριμένο, έχουν περισσότερη επεξεργασία πίσω τους, γιατί όπως λες και εσύ είχαν και περισσότερο χρόνο στη διαθεσή τους, έχουν και έμπειρα σε λέει.
0: Και ένα μεγαλύτερο ρεαλισμό ενδεχομένως, δηλαδή να μην βρεθεί κάποιος να τους πει που τα βρήκατε αυτά τα λεφτά, πώς θα τα δώσετε. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι, δεν λένε μάλιστα κάτι εξτρεμιστικό, μετριοπαθείς είναι οι προτάσεις, απ' την άλλη η κυβέρνηση είναι πραγματικά στριμωγμένη στο θέμα της ακρίβειας, γιατί είναι 7 χρόνια, κυβερνάει, εκείνη έχει την ευθύνη για το θέμα της ακρίβειας. Είμαστε σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές και πραγματικά ακούνε οι Έλληνες πολίτες για την ελληνική οικονομία, πόσο καλά τα πάει, για τα δισεκατομμύρια που έρχονται, για το πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά το βιωτικό τους επίπεδο οικονομικά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά πραγματικά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, δυσκολεύονται βασικές ανάγκες να καλύπτουν, δυσκολεύονται να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ, δυσκολεύονται να πληρώνουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για την οποία υπάρχει άνεση χρόνου να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Έχεις
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι δεν βγάζει το. Δεν είναι λαϊκισμός αντιπολίτευσης αυτό.
0: Είναι η πραγματικότητα αυτό το οποίο περιγράφεις. Ναι, πάντως κάπως αργά σαν να είναι για να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα που είναι χρόνια η κυβέρνηση. Σαν να το έχει χάσει εκεί το τρένο, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική μου, για το σχόλιο και την ανάλυση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
3: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
4: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
3: Προβληματίζεστε?
2: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
6: Αριστερή! Αριστερή!
7: Εσένα πώς φαίνεται?
2: Προχτέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
2: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τι λες και τσόρπονται και ακριβά.
8: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
3: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
2: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
8: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
2: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
8: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
9: They're the same picture.
2: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε η οικονομία Αμερική, γι' αυτό. Καλά.
3: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν
2: ξέρω αν δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
6: Καλά να πάθετε!
2: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
10: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
2: Δεν θέλουν να δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.

μηνύματά σας, παιδιά, πριν συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, Θάνο μου, να είσαι καλά. Να πείτε ως δημοσιογράφος πώς μπορούμε να ξέρουμε την αποτίμηση των προτάσεων κάθε κόμματος, διαβάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος. Αν αναφέρεσαι στην οικονομική αποτίμηση, μεγάλη συζήτηση ανοίγει. Υποτίθεται πως για αυτές τις δουλειές υπάρχει το λογιστήριο του κράτους. Όμως βλέπεις πως και με το λογιστήριο του κράτους διαφωνούν τα κόμματα μεταξύ τους πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαφωνία που είχαμε μεταξύ Νικού Ανδρουλάκη και Κυριάκου Μητσοτάκη για το κόστος της 13ης σύνταξης. Γεια σου, Ηλία από την Πάτρα. Πολιτική τρελοκομείου, μου λέει ο Ηλίας. Όταν ο Τσίπρας λέει ότι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση είναι του Μητσοτάκη, δεν του ζητά κανείς να το αποδείξει. Όταν ο Άδωνης κατηγόρησε τον Τσίπρα ως διεφθαρμένο, πέσα να τον φάνε γιατί δεν έχει αποδείξεις. Δεν τον είπα απλώς διεφθαρμένο, είπε ότι τα πήρε για τον ποινικό κώδικα. Αυτά δεν είναι απλώς χοντράδες τώρα. Αυτά είναι μηνύσιμα όλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παιδιά, χρόνια τώρα δεν είναι. Απλώς αυξομειώνεται η ένταση στα τηλεοπτικά τα πανέλ, όπου κατά κύριο λόγο διεξάγεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Πετράκη, καλημέρα, καλή Κυριακή, μου λέει ο Δημήτρης από Τυχείο. Έλεος πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, στους να πάνε κυριακάτικα. Πες μας κάτι ευχάριστο, θα σου πω ευθύς αμέσως. Ο Δημήτρης μου λέει πως του λείπουν τα podcast της κυρίας Σιούτη, για να δούμε, μπορεί να κάνει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ τα άκουγα τα podcast της κυρίας Σιούτη και ακούω γενικότερα αρκετά podcast. Έπεσα πάνω σε ένα podcast τώρα τελευταία του κυρίου Αντώνη Μιλωνάκη. Δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίζετε. Ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης είναι συγγραφέας. Γράφει βιβλία και για ενήλικες και για εφήβους. Βιβλία τα οποία έχουν πάει εξαιρετικά κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα το βιβλίο του 9, το οποίο έχει κυκλοφορήσει νομίζω πριν από κοντά 2 χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Με 9 ξεχωριστές ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό πυρήνα και με θεματικές, αναλύει την ενηλικίωση, τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς του. Πολύ ωραίες ιστορίες πραγματικά και συγκινητικές. Ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης λοιπόν έχει επιμεληθεί ένα podcast για λογαριασμό της LIFO αναφορικά με τα social media, τα παιδικά βιβλία και τις οθόνες. Μόνιμο θέμα συζήτησης και αυτό. Παρένθεση ανοίγω πολύ μικρή. Διάβαζα πως τελικά τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για να μην μπαίνουν τα παιδιά στα social media μέχρι και τα 15 τους απέτυχαν, διότι τα περισσότερα παιδιά μπόρεσαν να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Οπότε δικαιώνονται όσοι πόνταναν τα λεφτά τους ότι αυτό το μέτρο δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να γίνει μια ειλικρινής ανοιχτή συζήτηση και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς και με τα παιδιά για το πώς πραγματικά θα το οδηγήσουμε και πάλι στον γραπτό το λόγο, στα βιβλία, και αυτό είναι το θέμα το οποίο αναλύει αυτό το podcast το οποίο προτείνεται να ακούσετε. Ο Αντώνης Μιλωνάκης μιλάει και για την τεχνολογία και για το ρόλο των γονιών και του σχολείου και γενικότερα για τη φιλαναγνωσία. Γεια σας, κύριε Μιλωνάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Μ' ακούτε, κύριε Μιλωνάκη, καλημέρα, πώς είστε? Τώρα νομίζω κάτι κάνουμε. Κύριε Μιλωνάκη, καλημέρα. Όχι, κάτι γίνεται και δεν τον ακούω. Ελένη μου, τον Αντώνη Μιλωνάκη.

0: πάνω που τελείωσαν οι Black Pumas. Πολύ ωραία μπάντα με πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες μουσικές δουλειές που έχουν κάνει. Αντώνης Μιλωνάκης μαζί μας. Όχι, πάλι έπεσε η γραμμή. Μα τι γίνεται τέλος πάντων, ποιος μας σαμποτάρει? Κάτσε, έχω καβάτζα και άλλα μηνύματα, Δήμητρα Σταματίου, μέχρι να συναντήσουμε τον κύριο Μιλωνάκη και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μαζί του. Γεια σου Γιώργο Μπιζάκη, βάζεις πλάτη μέχρι να έρθουν και οι δικές σου διακοπές. Ναι παιδιά, μέχρι και το επόμενο Σάββατο μαζί σας, μετά και εμείς αγρανάπαυση για δύο κοντά εβδομάδες και όλο τον Αύγουστο εδώ θα τα λέμε από την πρωινή ζώνη του σταθμού. Θα μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, τα πρωινά θα τα λέμε 6 με 8 όλο τον Αύγουστο. Τον έχουμε τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη τώρα, θέλω να πιστεύω. Γεια σας κύριε Μιλωνάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, μπορέσαμε να τα πούμε. Ναι. Το θέμα μας, το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε, παιδικά βιβλία, TikTok, social media και οθόνες. Τι λέτε εσείς ως συγγραφέας?
1: Λέω ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητάμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο διορθώνεται. Διορθώνεται με βοήθεια από τους δασκάλους, τους γονείς και τους συγγραφείς, γιατί από την εμπειρία μου, αυτό που έχω δει από τα σχολεία, με ένα σπρόξιμο ειδικό που να έχει ένα ειδικό βάρος, τα παιδιά παίρνουν αμέσως μπρος και ενθουσιάζονται. Αυτό εμένα με έχει τρελάνει, το ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται.
0: Ναι. Ναι. Τα παιδιά, τι λέτε σε σχέση τώρα με τα βιβλία, έχουν επαφή όπως είχαμε εμείς? Μπορεί να μην είχαμε καθημερινή τόσο μεγάλη, αλλά επαφή με τα βιβλία είχαμε, δηλαδή από την πολύ μικρή ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Τώρα έχουν επαφή ή όταν φέρνουμε σε επαφή, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε κάποιος συγγραφέας όπως εσείς, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να διαβάσουμε μαζί με τα παιδιά ένα βιβλίο, τους φαίνεται κάτι ξένο, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό?
1: Ισχύει αυτό. Έχει αλλάξει εικόνα σε σχέση με εμάς. Τα παιδιά στα περισσότερα σχολεία που πάω συνήθως με ρωτάνε πού μπορώ να βρω το βιβλίο. Δηλαδή είναι σαν να μην έχουν την αίσθηση του φυσικού χώρου του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο, το οποίο είναι ένα ανησυχητικό σημάδι. Και τα νούμερα το δείχνουν, ειδικά για την ηλικία που γράφω εγώ, 8-12, που είναι η ηλικία που ένα παιδί μπορεί να πει όχι, δεν θέλω, θέλω να κάνω εκείνο και το άλλο. Τα νούμερα είναι πεσμένα. Ωστόσο, και από την Ευρώπη διαβάζω έρευνες ότι γίνεται προσπάθεια να ξανάρθει το βιβλίο στη ζωή τους. Ναι. Εγώ που κάνω παρουσιάσεις, πάω σε όλη την Ελλάδα, πάω στα κρητικά νησιά, πάω και εδώ στην Αττική, πάω παντού, με μια ωραία ιστορία. Γιατί νομίζω ότι αυτό λείπει από το βιβλίο σήμερα, στην αυτή ηλικία, η ιστορία. Δηλαδή, που δεν έχει κάποιο προφανές διδακτικό μήνυμα. Είναι απλά μια ιστορία με αγωνία, με ταχύτητα που θες να δεις τι γίνεται παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό τους τραβάει. Και αυτό τους, τι κάνει, χακάρει το μηχανισμό ανάγνωσης και τους βάζει στη δικασία ότι δες, μέσα από σελίδες εγώ μπορώ να δημιουργήσω με το μυαλό μου μια ιστορία. Ναι. Μπορώ να πω στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, να νιώσει, δηλαδή, να νιώσει και την συνέστηση, να νιώσει το φόβο του και να σκεφτεί εγώ τι θα έκανα τώρα εκεί. Και αυτό είναι κάτι που τους τραβάει, τους ελκύει και αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης.
0: Χρειάζεται πολλή δουλειά όμως για να βάλουμε τα παιδιά και πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω γιατί τώρα τα παιδιά είναι μαθημένα σε αυτό το γρήγορο swipe, να περνάνε από βίντεο σε βίντεο και από θέμα σε θέμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ τώρα για να διαβάσεις ένα βιβλίο πρέπει να είσαι εκεί συγκεντρωμένος, να έχεις την υπομονή, τη φαντασία που περιγράψατε. Φαντασία ναι, την οποία προφανώς απαιτεί η ανάγνωση ενός βιβλίου.
1: Ισχύει αυτό που λέτε και το βλέπω και σε μένα. Δηλαδή το κινητό. Επειδή έχει όλες αυτές τις γνωστοποιήσεις που συνέχεια χτυπάνε, γιατί πια στο κινητό είναι όλη μας τη ζωή. Δεν είναι μόνο τα social media, είναι οι τράπεζες.
0: Όλα είναι και όλα.
1: Είναι όλα. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο, αλλά.
0: Κοίταξε, είναι το πορτοφόλι μας το κινητό, είναι η εφημερίδα μας, είναι το περιοδικό μας.
1: Είναι τα πάντα.
0: Είναι η φωτογραφική μας μηχανή, είναι τα πάντα μας. Το τελευταίο πράγμα είναι το τηλέφωνό μας. Δεν είναι πολλά άλλα πράγματα, το τηλέφωνό μας είναι στο τέλος της
1: ημέρας. Ισχύει, ισχύει. Και εγώ το καταλαβαίνω από την ευρικότητα που νιώθω, αν τυχόν το έχω χάσει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Είναι πανικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Οπότε έχει πήγε καλά στη ζωή μας. Αλλά εγώ τις παρουσιάσεις που κάνω και τα νούμερα που βλέπουμε στις πωλήσεις είναι πάρα πολύ θετικά. Γιατί κάνω και μια ειδική παρουσίαση που. Επειδή είμαι και νέος και μάλλον τους τραβάει αυτό η εικόνα ενός νέου ανθρώπου που γράφει και παίρνουν στη δικασία να με ρωτάνε αν μπορούν να γράψουν και οι ίδιοι. Και αρχίζει και λειτουργεί ένας μηχανισμός και τα παιδιά εν τέλει πάνε και αγοράζουν το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Αυτό που νομίζω ότι γίνεται είναι ότι πρέπει οι γονείς να πάρουν τα παιδιά αρχικά και να τα πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο. Όχι σε εμπορικά κέντρα που έχουν και άλλα αντικείμενα ή κακές συσκευές και τα σχετικά. Να πάρει σε ένα βιβλιοπωλείο καθαρό έμο, να μυρίσει, να μυρίζει το περιβάλλον σελίδα και τα παιδιά να διαλέξουν από μόνο τους ένα βιβλίο με ό,τι υπόθεση θέλουν. Και ας είναι κόμιξ και ας είναι Αστερίξ. Πολλοί από εμάς ξεκίνησαν με Αστερίξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι, να μάθουμε.
0: Και πολλοί από εμάς συνεχίζουμε να διαβάζουμε και Αστερίξ.
1: Εννοείται. Μα είναι λατρεμένα και είναι υπέροχα.
0: Δηλαδή, πάντως αυτό που λέτε, ξέρετε τι προϋποθέτει, κάτι πολύ σημαντικό που δυστυχώς ειδικά στα μεγάλα τα αστικά κέντρα στις μεγάλες πόλεις δεν το έχουμε. Χρόνο.
1: Χρόνο. Αυτό ισχύει. Ισχύει, το βλέπω και τα λήψια μου, πόσες δραστηριότητες έχουν. Δηλαδή, τα βλέπω και κουράζομαι, λέω, χρήστε μου, έτσι ήμασταν. Αλλά όχι, δεν ήμασταν έτσι. Ναι. Δεν ήταν αυτή η ρυθμή, ήταν άλλη. Οπότε,
0: αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα που βάζετε, το οποίο κάποια στιγμή θα το αναδείξω μέσα από τις εκπομπές που κάνω στο ΣΚΑ 100,3, πόσο πολύ φορτώνουμε με δραστηριότητες, πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν τους δίνουμε τον χρόνο να είναι αυτό που είναι που θα πρέπει να είναι, παιδιά δηλαδή.
1: Εγώ που πάω στην Κρήτη, η αδερφή μου, τα νύψια μου, και μένω 10 μέρες μαζί μου, ποια είναι η απελπισία με το πρόγραμμα των παιδιών. Ναι. Λέω Παναγία μου. Αυτό που θα πρότεινα στους γονείς που μπορούν να κάνουν, αρχικά όπως σας είπα, να πάρουν τα παιδιά, να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, να διαλέξουν ένα βιβλίο που θέλουν τα παιδιά και όχι οι ίδιοι. Και μετά να τους πούν στη διαδικασία, διάβασε την πρώτη σελίδα, 1 με 2 σελίδες. Αν το βιβλίο είναι καλό, αυτό τους λέω. Τους βάζω challenge. Τους λέω, διαβάστε την πρώτη σελίδα. Άμα τη κρατήσει, αφήστε. Ναι. Το βιβλίο όμως είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν διαβάσει την πρώτη σελίδα, μην μπορεί να μην πας παρακάτω. Και μετά έχει συνέχεια hooks, έτσι θα λέμε. Για να δείτε πας παρακάτω. Οπότε τα εγκλωβίζει και τα παιδιά εν τέλει προχωράνε. Mm. Και είναι κάτι το οποίο με κάνει να κοιμάμαι ήρεμο τα βράδια. Γιατί μου έλεγε και μια μαμά ότι η κόρη της που είχε μια μορφή δυσλεξίας και είχαν πάρει απόφαση ότι δεν την δουν ποτέ με βιβλίο. Γιατί δυσκολευόταν ήδη με τα βιβλία του σχολείου, οπότε πόσο μάλλον με εξωσχολικό. Και μου έλεγε μήνυμα και μου είπε ότι τώρα τελειώνει το δεύτερο βιβλίο της σειράς, γιατί θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Αυτό το μήνυμα μου στείλε αυτή η μαμά. Και ήταν το.
0: Και φαντάζομαι σα συγκίνησε αυτό το μήνυμα.
1: Πάρα πολύ. Μου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωή. Γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να γράψω παιδικά δουλειά. Αυτό το έγραψε για τα νύψια μου.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή, εγώ είμαι συγγραφέα ενηλίκων. Αλλά μου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωή και πραγματικά και να το βάλει κανένα το πιο ωραίο ύπνο.
0: Είναι πολλά τα βιβλία τα που έχετε γράψει και για ενήλικες και για παιδιά. Τι έχετε τώρα στα σκαριά κλείνοντας, κύριε Μιλωνάκη, ετοιμάζετε κάτι?
1: Τώρα πρέπει να ολοκληρώσω τη σειρά Λίλη και Άλεξ, γιατί έχει γίνει ένα επιτυχημένο project και πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα βγει
0: Λίλη
1: τώρα,
0: και Άλεξ, μια ιστορία φαντασμάτων από πιο εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί.
1: Καστανιώτη, όλων τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και θα βγει τώρα το τέταρτο και ετοιμάζω και το επόμενο ενηλίκο μου. Τα παιδικά τα έχω γράψει ήδη. Έχουν γραφτεί και απλά περιμένουν να εκδοθούν. Οπότε γράφω τον ενηλίκο, το οποίο είναι πολύ πολύ απαιτητικό, είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Mm-hmm. Αλλά βάζω τα δυνατά μου. Γράφω 8 με 10 ώρες την ημέρα.
0: Πολύ δουλειά και για εσάς τους συγγραφείς. Πολύ δουλειά.
1: Είναι και με αυτή τη ζέστη δεν βοηθάει πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, βγαίνει, είναι η δουλειά μου πια.
0: Με το που εκδοθούν τα βιβλία θα τα ξαναπούμε. Δεσμεύομαι δημοσίες, κύριε Μιλωνάκη. Έχω μεγάλη εκτίμηση για το συγγραφικό σας έργο και για την πορεία σας. Παρότι δεν είστε πολλά χρόνια στον χώρο, έχετε και όλο το μέλλον μπροστά σας. Εννοείται να κάνετε και άλλα ωραία πράγματα. Συνεχίστε να βοηθάτε τα παιδιά. Αυτό έχω.
1: Θα το κάνω.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με Άρη Καλανόπουλο, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπός μας σε ό,τι έχει να κάνει με το αυτοκίνητο και τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις? Καλημέρα, είσαι καλά?
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο μου, και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και σε σένα. Τι γίνεται?
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε περίοδο διακοπών. Να ευχηθούμε στους ακροατές μας καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές χωρίς κανένα τροχαίο ατύχημα.
0: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
2: Έχω δύο θεματάκια σημαντικά. Δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Μας παίρνει, πάμε. Και τα δύο.
2: Λοιπόν, πρώτο είναι το ρεπορτάζ που αφορά το μήνα Ιούνιο σε ό,τι αφορά ταξινομήσεις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Γιατί τα επίσημα στοιχεία μας έρχονται από το Σύνδεσμο Εισαγωγείων Αντιπροσώπων μετά το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα. Ο Ιούνιος μήνας έκανε ρεκόρ πωλήσεων, 18.690 καινούργια αυτοκίνητα, και σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούνιο του 2025 έχουμε μια αύξηση 27,6% που είχαν πουληθεί 14.647 αυτοκίνητα. Τώρα, στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, του 2026 έχουν πουληθεί 83.990 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον αντίστοιχο, με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025 έχουμε αύξηση 7,5%. Η αγορά πάει πολύ καλά.
0: Πάει πολύ καλά η αγορά, αυτό κρατάμε. Μάλιστα.
2: Και να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό και ενδιαφέρον στους φίλους. 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη έκθεση για τους φίλους του αυτοκινητού που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων που υπάρχουν στην Ελλάδα, η ΟΤΟ Αθήνα. Πρόκειται, Πέτρο, για τη μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα και αφορά το αυτοκίνητο από καταβολής εκθέσεων. Παίρνουν μέρος 49 μάρκες αυτοκινήτων με όλα τους τα νέα μοντέλα. Θα έχουμε πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές και πραγματικά είναι η μεγαλύτερη έκθεση για το αυτοκίνητο στα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
2: Και από τις 49 μάρκες που προανέφερα, 23 είναι από Κίνα. Έχουμε, όπως λέω πολλές φορές και στις εκπομπές μου, κινέζικη εισβολή όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Όμως δίνεται, άστα να πάνε.
2: Ναι, με ηλεκτρικά και υβριδικά. Ναι. Μια έκθεση με ευχάριστες εκπλήξεις. Και σε άλλες εκπομπές θα δώσουμε και μια αναλυτική εικόνα. Και χορηγός επικοινωνίας είναι το ραδιόφωνο του Sky 100,3 και ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι στο Metropolitan Expo η έκθεση.
2: Metropolitan
0: αυτή,
2: Expo, ναι, στο σύγχρονο και
0: διότι
2: το
0: θέλουν χώρο οι άνθρωποι για τα αυτοκίνητα βεβαίως. Εκεί που να τα βάλουν. Εκεί υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και βεβαίως η διοργάνωση αυτή είναι πάντα εξαιρετική. Θα μας πεις περισσότερα στις επόμενες συνδέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Μάρη, να σε καλά. Καλή συνέχεια στον Άρη Γαλανόπουλο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό πρωινό να έχετε. Καλή Κυριακή. Φεύγουμε εμείς. Διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου. Ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
15: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ,
16: αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε αναρτησή του, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι παρά τη θερμή υποδοχή που επιφυλακ

0: μέτρο το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, τον έκτον οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Ένας ενδός υπήκος μέλος του πληρώματος αγνοείται ύστερα από την επίθεση, ενώ 10 ακόμη ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Πήραμε τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με την ισχύ μας και θα τη διατηρήσουμε με την ισχύ μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Ρεζάι. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πειραή, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτόχωρο-Θεσσαλονίκη, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογιών στο δίκτυο του πλαστικού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Λάρισας-Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από τον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, Σεϊχής Αλθάνη. Ο Αλθάνη ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμμύρης έως το 2013, οπότε και παρέδωσε και ο θελός την εξουσία στο γιο του. Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σόκα έχει προκαλέσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχιό δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.

0: και λύση. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: ξέρω να σου πω ποια καλή δικαιολογία έχουν βρει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να μην παραιτηθούν και για δώρο θα σου πω τι συμβαίνει με τον Μπολάκη και την Καρδάρα με το γάλα, τι συζητούν στην Κουμουνδούρου.
1: Το δώρο είναι λόγω καλοκαιρινών εκπτώσεων.
0: Το δώρο είναι λόγω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρω να σου πω για τις ετοιμασίες στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
0: Αυτό είναι δώρο από μόνο του. Εγώ ξέρω να σου πω που ήταν ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Δεν θες να μάθεις?
1: Θα κάνω υπομονή όμως, γιατί φαντάζομαι δεν θα μου το πεις τώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Και αφού λέμε για ψηφοδέλτια, θα σου πω για ψηφοδέλτια Πασόκ.
0: Πω, εκεί έχει αγωνία μεγάλη.

0: η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με την, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας μέχρι τη μία η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέλσα Αμπόλια, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-4800-170-174. Παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε, και μέσω ίντερνετ η διεύθυνση επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» και εκεί επίσης στέλνετε το που εσείς θέλετε. Απέναντί μου ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Και βεβαίως ο Γιάννης Καντέλης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι με πάρα πολλά παραπολιτικά και πολιτικά ναι.
0: Αλλά πριν μπούμε στα πολιτικά, μέρες Μουντιάλ.
1: Ναι. Τώρα θα μου πεις πάλι ότι δεν είδες εσύ το βράδυ τους αγώνες. Μην μου το πεις αυτό.
0: Είδα από την Αγγλία ένα κομμάτι. Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ένα κομμάτι, ποιο κομμάτι είδες?
0: Δεν πέτυχα κανένα γκολ. Δεν είδα την παράταση.
1: Θα τα πω κάποτε στο γιο σου αυτά. Τον έχεις αγκαλιά και δεν τον βάζεις να βλέπει Μουντιάλ.
0: Κοιμόταν.
1: Τι θα κάνει.
0: Γκρίνια και διετησία και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ρε Σίμα, γίνονται πολλά ευτράπελα. Καλά, ειδικά στον αγώνα Αργεντινή-Αιγύπτου, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη σφαγή. Το είχα δει. Διαμαρτύρονται πολλοί οι Αιγύπτιοι. Αλλά και χθες είχε ενδιαφέρον με την Αγγλία και την Νορβηγία. Αυτόν τον αγώνα τον είδα.
0: Αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα.
1: Ναι, αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα. Είχε ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας γιατί οι Άγγλοι φαίνεται ότι το θέλουν αυτή τη φορά, αρκεί να μην βρεθούν σαν πέναλτι.
0: Θυμάσαι με έχεις βάλει να κάνω πρόβλεψη με το ζόρι. Σου λέω ναι. τι να πω και θα πω Αγγλία.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Εσύ έχεις πει Αργεντινή, άρα παίζουμε. Μη τελικό.
1: Παίζουμε μη τελικό. Θα ήθελα τελικό Αργεντινή-Αγγλία.
0: Και εμένα πιο πολύ, έτσι όπως έχουν παίξει οι ομάδες, το άλλο παιχνίδι μου μοιάζει για προώρος τελικός. Το Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία, ναι. Φαντάζεσαι Αργεντινή-Γαλλία, Αργεντινή-Αγγλία να κάνει ο Μέση το χέρι του Θεού.
0: Ή φαντάζεσαι να πάει στα πέναλτι και να έχουμε ότι είχαμε στο Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία που μείναν οι Άγγλοι έξω στα πέναλτι.
1: Ναι, εντάξει, τα πέναλτι δεν τους πάνε. Αλλά απλώς φαντάζομαι πλέον το χέρι του Θεού δεν περνάει.
0: Δεν περνάει γιατί έχει βαρ. Το βαρ βρίσκει αυτά που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, χθες έβαγε κόκκινη όλη Ελβετία επειδή λέει έκανε θέατρο και το είδε το βαρ το θέατρο και του φώναξε του διαιτητή για να του δώσει κάρτα.
1: Όπως επίσης, δεν ξέρω αν είδες τον γκολ που ακυρώθηκε της Νορβηγίας χθες.
0: Το είδα αυτό.
1: Εντάξει, απίστευτη υπερβολή.
0: Το είδα σε ροή. Ξέρετε, εγώ δεν κατάλαβα εκεί αν. Στη συνέχεια όμως υπήρχε και offside. Το ακύρωσαν εκεί.
1: Για το φάουλ του Χάλαντ.
0: Στο φάουλ του Χάλαντ, στη συνέχεια της φάσης πριν μπει τον γκολ, μοιάζει να υπάρχει και offside.
1: Α, οκ, δεν το είδα αυτό.
0: Αλλά δεν το εξέτασαν καν το offside, κοίταξαν μόνο αν υπάρχει το φάουλ του Χάλαντ. Ναι, λίγο τη υπερβόλη έπεσε ο άλλος, λίγο θεατρικά.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε και για την
0: Αργεντινή. Μήπως μπασκετμπολίστες μου θύμισε το πέσιμο.
1: Αγκομαχώντας και η Αργεντινή έτσι, αν δεν πάει παράταση δεν μπορεί. Με την Ελβετία το τρώει τον γκολ.
0: Στη FIFA τους έχει κάτσει. Όπως πρέπει, δηλαδή ο ένας ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία, άκρος με ενδιαφέρον, εμπορικός κτλ. Και ο άλλος ο πόλεμος των Φόκλαντς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γυρνάμε πίσω.
0: Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ναι, ναι, όπως και στο 86. Θα είναι πολύ ωραία μάτς. Θα είναι πολύ ωραία μάτς και νομίζω εκεί θα χτυπήσει κόκκινο η FIFA στα χρήματα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, τώρα από εδώ και πέρα δεν νομίζω να. Δεν χρειάζεται διαιτησία, αφού τους βγήκαν τα ζευγάρια.
1: Ναι, σωστά.
0: Πες, εγώ παίρνω τους κακοπροαίρετους. Τα ήθελε η FIFA έτσι. Τους βγήκανε. Ωραία, τώρα ελπίζω να μην έχουμε τέτοια βάρ.
1: Μα συγγνώμη τώρα, ποιος θα ήθελε να δει ημιτελικό Ελβετία-Νορβηγία?
0: Είδες. Και εσύ συμφωνείς.
1: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Σε καμία περίπτωση. Θες εκεί να δεις τα φαβόρι.
0: Επειδή καλοκαιράκι είναι, ας ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε.
0: Να μπούμε ήρεμα.

0: Είπες να ξεκινήσουμε χαλαρά, έτσι. Πασόκ.
1: Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και θα πρέπει τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι, να δώσουμε και μία-δύο συνταγές στον κόσμο που μας ακούει.
0: Εννοείται.
1: Δροσερές συνταγές.
0: Ναι.
1: Με πολιτικό μήνυμα και περιεχόμενο, βέβαια, και πάντα στο πνεύμα της εκπομπής.
0: Και να μάθουμε αν την έχει δοκιμάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του.
1: Λοιπόν, Κέλλη Σταμούλη, θα ακούσουμε τώρα.
0: Πολιτεύτρια από ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, πολιτεύεται στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ένα υπέροχο TikTok που μας διασκεδάζει. Και θα ακούσουμε τη συνταγή που προτείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Είσαι ο προεκλογικός αγώνας ΠΑΣΟΚ. Πάμε σαν τελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Πιο πολύ μπούς αποκλείεται να πάρεις. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο. Παιδιά, πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά. Προσέχουμε για λόγους διέτης. Λίγο ελαιόλαδο. Που κάνει βέβαια πάρα πολύ καλό. Σπάισεις από όλου. Όπως βλέπετε, αλάτι δεν χρειάζεται. Κάνει και κατακράτηση υγρών. And now the πρωταγωνίστα. Lime. Έχει και το χρώμα του σωστό. ΠΑΣΟΚ. Αν δεν θυμίζει αυτή η σαλάτα έργο μοντέρνας τέχνης στο MoMA Museum, τότε τι. Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου.
1: Εσύ θες τα περάκια.
0: Εγώ θέλω τα περάκια. Καταρχάς, δεν είδα να σημειώνεις τη συνταγή τίποτα, έτσι.
1: Τα έχω ήδη σημειώσει.
0: Την έχεις ήδη
1: περιμένα
0: κάνει.
1: Τώρα. Ετοιμάζουμε την ετοιμάσω, ναι.
0: Αυτό με την κατακράτηση υγρών λίγο με τρόμαξε.
1: Να μην βάλεις σαλάτι.
0: Εγώ θέλω λίγο αλατάκι, ρε εσύ.
1: Εντάξει, εσύ, είσαι νέος ακόμα, δεν σε πιάνουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά βοηθάνε το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη.
1: Η τρέλα των social media τους έχει πιάσει όλους. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ της κυρίας Σταμούλη που ακούσαμε και Βάσκης Αναστασίου.
0: Νομίζω θα είναι ένα πάνελ με τις δύο πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά οι εκπομπάρχοι δεν τα σκέφτονται αυτά.
1: Ναι,
0: θα το οργανώσουμε εμείς.
1: Ναι, και να μιλάμε για άλλα θέματα. Η πολιτική δηλαδή να είναι το αλατοπίπερο αυτής της συζήτησης.
0: Νομίζω ότι αυτό, από αυτό πάσχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάνε πολύ για άλλα θέματα. Γιατί θα τις βοηθούσε. Γιατί αν μιλάνε για την πολιτική ή για τις διαφωνίες μεταξύ τους.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως το πάει, στο τέλος θα μιλάει μόνο για άλλα θέματα. Γιατί η πολιτική λίγο έχει βουτιά από ό,τι βλέπω, Αντώνη.
0: Μόνο για σαλάτες. Τι έχεις από ψηφοδέλτια, κάτι έλεγες στην αρχή.
1: Ναι, λοιπόν, γύρω στις 15-20 υπάρχει μια πίεση προς τον πρόεδρο ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να ανακοινώνει ψηφοδέλτια.
0: 15-20
1: τώρα. Αυτό. Μεθαύριο. Ναι.
0: Τι να ανακοινώνει δηλαδή. Όπως συμβιάζει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Όπως θα είναι εκεί.
1: Γιατί ξέρεις τι, είναι πολλοί που θα είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, που θα είναι και για πρώτη φορά και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω κατά, Αντώνη, έρχονται πανηγύρια. Επειδή λέμε για καλοκαίρι. Έρχονται εκδηλώσεις στην επαρχία ειδικά. Είναι μεγάλο θέμα αυτοί οι οποίοι είναι κλειδωμένο θα είναι υποψήφοι να μην έχουν το επίσημο χρήσμα για να ξεκινήσουν και να παρουσιάζονται ως υποψήφοι του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα, ειδικά στην επαρχία αυτό.
0: Τώρα εννοείς ότι θα ανακοινωθεί επίσημα η Διαμαντοπούλου στο νότιο τομέα ή για νέους.
1: Ας πούμε, ψηφοδέλτιο Λάρισας, ναι. Ψηφοδέλτιο Δυτικής Μακεδονίας,
0: ναι.
1: Που ήταν και το πρώτο από ό,τι ακούω. Ψηφοδέλτιο, παράδειγμα τώρα, Αρκαδίας, εκεί που υπάρχει, που έφυγε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Να αρχίσουν να ανακοινώνονται οι συνδυασμοί του κόμματος, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Ανδρουλάκης έχει καθυστερήσει γιατί δεν θέλει να ανακοινώνει έναν τους υποψήφιους. Θέλει να ανακοινώνει να κλείνει τα ψηφοδέλτια και να κάνει την ανακοίνωση ένα περιφέρεια.
0: Για να φτιάξει το πουλμανάκι μετά,
1: ναι.
0: Να πηγαίνει πάνω.
1: Ναι, πηγαίνουν εκδρομούλες. Άρα υπάρχει μια πίεση τώρα αυτό να ξεκαθαρίσει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι για να αρχίσουν να τρέχουν και οι υποψήφοι.
0: Αυτό
1: γιατί δεν πάει καλά το κόμμα. Άμα δεν αρχίσουν και αυτοί να τρέχουν, η βήθηση θα είναι μεγάλη.
0: Αυτό ξέρεις ποιον θα πιέσει, έτσι.
1: Ποιον?
0: Τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν θέλει να μιλάει για ψηφοδέλτια. Γιατί ξέρει ότι οι νέοι θα τσακωθούν με τους παλιούς. Οι νέοι έρχονται και λένε, μας λένε στην περιοχή μας, δεν θέλουμε τους παλιούς. Μακριά από παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλιοί λένε, πού θα πάνε αυτοί χωρίς εμάς. Εμείς έχουμε το μηχανισμό.
1: Εγώ ξέρεις τι αισθάνομαι τον Τσίπρα με αυτήν την ιστορία με τα πρόσωπα τα ψηφοδέλτια. Θα λειτουργήσει ως κουκουέ.
0: Δηλαδή
1: στο κουκουέ, δεν ξέρεις πριν τις εκλογές ποιοι θα βγουν βολευτές.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Εδώ είσαι σίγουρος.
1: Ψηφίζεις κουκουέ και από εκεί και πέρα οι βουλευτές. Α, αυτούς θέλουμε, αυτοί θα βγουν. Και ο Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή την ανανέωση που λέει, δεν νομίζω ότι θέλει μόνο τώρα προεκλογικά. Σκέφτεται ότι και στη Βουλή όταν μπει, θέλει αυτοί που θα είναι μαζί του στη Βουλή
0: Να είναι οι νέοι.
1: Να είναι οι νέοι, να είναι πρόσωπος που συμβολίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Είναι εύκολο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ή όχι. Από δική του δουλειά είναι.
0: Σου λέω εγώ τώρα. Κατεβαίνει στη Δυτική Αθήνα πάλι Αχτσιόγλου. Και ακούγεται ότι στη Δυτική Αθήνα θα κατέβει και η Παπαδοπούλου, που είναι από τα προβλημένα στελέχη. Ποια θα κερδίσει?
1: Λοιπόν, όταν ήθελε να κερδίσει ο Τσίπρας ο Κασελάκης, κέρδισε ο Κασελάκης.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, θεωρείς εύκολο να χάσει η Αχτσιόγλου? Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Θα κατέβει η Αχτσιόγλου. Γιατί έλεγε, τι έλεγε στο πρώτο θέμα, ήταν στον Αντώνη Ρόιντερ που έλεγε δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχω μιλήσει για το νέο κόμμα.
0: Εντάξει, δεν έχει μιλήσει με κανέναν ο Τσίπρας, αλλά ότι υπάρχουν σήματα από κύκλους και συνεργάτες προς κάποιους πρέπει να υπάρχουν. Γιατί τώρα από Δευτέρα θα τα πούμε μετά αυτά, θα δεις πολλούς να κουνούν το μαντίλι.
1: Εκεί και αν βουλιάζει καράβι. Λοιπόν, με τον κύριο Τσίπρα όμως να θέλει να βάλει νέα πρόσωπα, πιστεύω ότι θα θέλει να τα βάλει και στη Βουλή. Το Πασόκ, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Φαντάζομαι όμως Δυτική Αττική μάχη για Γιανακοπούλου Καρχημάκη.
0: Ναι, καλά. Θα έχει πολλές μάχες και το Πασόκ. Αλλά είναι αυτό που λες. Θα είναι μεγάλη ήττα για τον Τσίπρα αν δει μια κοινοβουλευτική ομάδα με όλους τους παλιούς. Όλοι οι παλιοί φάνε τους νέους, δηλαδή θα πρέπει εκεί να το ισορροπήσει, ενδεχομένως να μην βάλει αντιπάλους παλιούς προβεβλημένους με νέους προβεβλημένους,
1: να θέλει να σπάσει περιφέρεια,
0: ναι, να τους αλλάξει περιφέρεια τους παλιούς για να τους κάψει
1: και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πήγαινε εσύ στην Αρκαδία, μα δεν έχω σχέση με την Αρκαδία, πρόεδρε, δεν με ενδιαφέρει. Στην Αρκαδία θα κατέβεις
1: με Τσίπρα, να έχει πολύ ενδιαφέρον το επικρατείας βέβαια που θα κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα έχει.
1: Με αυτό θα πάει η σημαία του, πιστεύω, Τσίπρας εκλογές.
0: Ναι, και σε αυτό δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θα έχει κάποια κρυφά χαρτιά. Απλώς να προσέξει, γιατί το επικρατείας την προηγούμενη φορά
1: δεν πήγε πολύ καλά.
0: Θυμάσαι τι έγινε με τον Κασελάκη. Τον έβαλε κάπου και παράλίγο να βγει βουλευτής.
1: Ναι, παράλίγο να βγει βουλευτής. Έγινε πρόεδρος. Λένε οι κακές γλώσσες με τις ευλογίες του Τσίπρα, οκ. Okay. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά επανέρχομαι. Πασόκ, λοιπόν, νομίζω δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και το χρειάζεται γιατί έχει μείνει πίσω. Και αν δεν τρέξουν και οι υποψήφοι του, ειδικά σε περιοχές όπου το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, και αυτό είναι περιοχές της Βορείου Ελλάδος, κάποιες, όχι όλες, σε κάποιες πάει πάρα πολύ καλά.
0: Φυσικά κέντρα βασικά, ρε Σιγιάννη.
1: Όπου εκεί έχει θέμα με την Καριστιανού. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα αστικά κέντρα θα τα σώσει όμως για να κύρωσε ψηφοδελτία.
0: Μα είχε πάρει το 23 στην Αθήνα, στον Πειραιά, 6,5%. Τι να λέμε τώρα.
1: Πώς θα πάρει.
0: Λοιπόν, θα σου πω το δεύτερο μέρος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
13: Κοιτάξτε, αν είστε γύρω σας, πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
12: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται το τουρκικό κάζους μπέλι, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο. Μεσημέρι Κυριακής.
0: Και ποια ήταν, Γιάννη μου, η κόντρα της εβδομάδας, αυτή που απολαύσαμε.
1: Και νομίζω θα την απολαύσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες.
0: Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω για αυτή την κόντρα. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
3: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα, γιατί αν μου έκανε μήνυση θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Λοιπόν, τα πήρε, καλά έκανε, να τα χαίρεται, κομμένα τα περί εντυμότητας και πάμε παρακάτω.
0: Αυτό τώρα πες μου, είναι γραμμή Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, πυροβόλα εσύ Τσίπρα, βγες μπροστά?
1: Και να μην είναι, έχει δείξει η ιστορία των τελευταίων τριών ετών ότι πολλές φορές έρχεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη γραμμή.
0: Ναι, έχει τη Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Αλλά μήπως έτσι τον πουσάρει ακόμα πιο πολύ? Δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Τσίπρας?
1: Κοίτα, αν είχε δίκιο ο Τσίπρας σε αυτό που έλεγε, με αυτά που του είχε πει ο Άδωνης μέχρι το 23, θα έχει κερδίσει το 23, δεν έχει χάσει.
0: Ναι, τώρα όμως τον κατηγορεί ότι είναι κλέφτης.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε κλιμακώσει. Είναι ισχυρή κλιμάκωση που λέει ο φίλος μου Γιώργος Κωνσταντίνου.
1: Και την έκανε γρήγορα.
0: Και την έκανε πολύ γρήγορα όταν πριν λίγες μέρες έλεγε καλά λόγια για τον Τσίπρα, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Α, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Γιατί,
0: μάλιστα,
1: μπορεί, γιατί σε σχέση. Τι έχει πει? Έχει πει σε σχέση με όσους υπάρχουν στην κεντροαριστερά είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι.
1: Αποκλείται ένας δυνατός αντίπαλος να τα έχει πάρει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έρχεται.
0: Είχε πει και ακόμα και στοιχεία λόγια.
1: Μια λογική.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως επειδή διαλέγεις αντίπαλο, αλλά από ένα σημείο και μετά, γιατί είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, όπου τσίμπησε μια μισή μονάδα. Αν τον επιλέγεις τόσο ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν τελικά τον μπουσάρεις κιόλας.
1: Το θέμα δεν είναι αν ο Τσίπρας θα φτάσει αντί για 17-20, ή αν είναι δημοκρατία από αυτή την κόντρα, θα πάει από το 30 στο 32.
0: Πιστεύεις θα πάει?
1: Δεν ξέρω. Λέω ποιο είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω το τι θα γίνει στις εκλογές. Ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή των εκλογών.
0: Ξέρεις.
1: Τα γεγονότα όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές και ποιο πολιτικό κλίμα θα έχει διαμορφωθεί. Γιατί έχω ξαναπεί ότι ναι, μένω ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27. Και ένας κακεντρεχής θα έλεγε θα μπορούσε να εννοεί και εκλογές έως και το 27. Αλλά ο Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό ορίζοντα από το Σεπτέμβριο και μετά να μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή εκλογές.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί η πλειοψηφία των στελεχών μέσα στην εβδομάδα που βγήκαν και μίλησαν γι' αυτό και ερωτήθηκαν γι' αυτό δεν ήταν υποστηρικτική απέναντι στον Άδωνη.
1: Όχι.
0: Του στείλω ότι βρες στοιχεία για να τα πεις αυτά. Αυτή την κριτική εμείς δεν την καταλαβαίνουμε.
1: Μα είναι πολλοί στη Νέα Δημοκρατία και οι κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτή τη ρητορική. Δεν είναι κάποιο μυστικό αυτό. Πάνε κορυφαίοι υπουργοί που λένε ότι αυτό δεν μας βοηθάει, δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε αν θα συνεχιστεί κιόλας και από εβδομάδα. Γιατί όντως μήνυση δεν πρόκειται να κάνει ο Τσίπρας από τη στιγμή που έχει αρχιοθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Το θεωρεί λάσπη και απάντησε με αυτόν τον τρόπο που απάντησε.
1: Ναι, και απλώς και η τακτική του Γεωργιάδη τη λέει. Εσύ με τι στοιχεία βγαίνεις και μιλάς για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση και τσουβαλιάζεις μια ολόκληρη κυβέρνηση και βάζεις στο κάδρο και τον Πρωθυπουργό ότι είναι διεφθαρμένη? Με ποιο έρισμα, εσύ με ποια στοιχεία πας και το λες αυτό?
0: Εντάξει, προφανώς θέλει να απαντήσει εμέσως όλα αυτά που λέει συνέχεια ο Τσίπρας για αντιπολίτευση, για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί το όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Και σου λέει, ωραία, όπως λες εσύ για μας διεφθαρμένη, εγώ έχω να πω αυτό και βασίζομαι στο ότι έλεγε ο Κοντονής και σε αυτή την ιστορία με το αδίκημα.
0: Δεν έχει πει για χρηματισμό.
1: Όχι, έχει πει όμως ότι ήταν περίεργο που έμειναν. έχει πει για χρηματισμό, έχει πει όμως ότι δεν ήταν αυτό που έγινε ήταν σαν σκάνδαλο, το περιέγραψε ο Κοντονής.
0: Η διαπλοκή είναι ορισμός διαπλοκής, είχε πει.
1: Η διαπλοκή δεν έχει σχέση με λεφτά.
0: Εντάξει, αυτό
1: ένας άλλος τρόπος να πεις για χρηματισμό είναι η διαπλοκή.
0: Συμπέρασμα που το κάνει ο Γεωργιάδης ακριβώς όπως το λες τώρα.
1: Αλλά ο ορισμός της διαπλοκής είναι ότι κάποιος πολιτικός χρηματίζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλο αυτό, Γιάννη.
1: Είναι... Αλλά εμείς διασκεδάζουμε. Εμείς τα θέλουμε αυτά, παιδιά. Μην σταματάτε, δηλαδή.
0: Αλλά σταματήστε τον Αύγουστο, έτσι, έλεος.
1: Εντάξει, θα πάνε και αυτοί να πάρουν μια ανάσα.
0: Ελπίζω. Θα αρχίσουν και πιο νωρίς όμως, δεν πειράζει. Μετά τις 20 Ιουλίου να χαλαρώσουμε λίγο. Πάντως, όλο αυτό βοηθάει τον Τσίπρα να μην ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα δημοσκοπήσε 1,5-2%.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μείνει κανένα.
0: Εσύ, εμένα ξέρεις...
1: Έχω μεγάλη απορία δηλαδή. Το καράβι βουλιάζει. Θα μείνει, ναι.
0: Ξέρεις καταρχάς εμένα τι με προβληματίζει. Έτρεχα με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν 36%. Έτρεχα πραγματικά γιατί πάλι τσακωνόντουσαν σε κεντρικές επιτροπές, γινόταν χαμός. Τώρα στο 1,5 τα ίδια. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή να κάνει χθες κεντρική επιτροπή η εσωκομματική αντιπολίτευση.
1: Αντώνη, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Θα σπάσουν κάθε ρεκόρ που υπάρχει.
1: Θα πάνε στη διάσπαση του ατόμου. Ωραία, πόσοι πιστεύεις ότι τέλος Ιουλίου. Ποια πιστεύεις ότι τέλος Ιουλίου θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Καταρχάς, να σου απαντήσω σε αυτό που λες με αυτό που είπα στην αρχή. Για την καλή δικαιολογία που έχουν βρει οι βουλευτές που είναι φιλοτσιπρικοί να μην παραιτηθούν πλέον αλλά να εξαρτοποιηθούν. Γιατί τι μπορούν να πούν? Α, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, αν εξαρτητοποιούμε.
1: Και συνεχίζω να παίρνω 5.000 ευρώ το μήνα βουλευτική αποζημίωση, γιατί αλλιώς θα ήμουν άνεργος.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Αρκετοί έρχονται και λένε ότι θα αρέσει αυτό στον Τσίπρα. Όχι, βέβαια. Ο Τσίπρας θέλει παρέτηση. Και αν. Και αν.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Γιατί τώρα τους έχουμε καταθάψει και αυτούς τους βουλευτές. Για το αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν. Ωραία. Ο Τσίπρας μπορεί να έχει παραιτηθεί και να ζει μια χαρά τη ζωή του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Γιατί δεν έχει οικονομική ανάγκη. Για το χύψη λόγο. Ένας βουλευτής, ο οποίος έχει τα έξοδα του γραφείου, ναι, του, έχει τους συνεργάτες
0: του. Είναι από την επαρχία.
1: Είναι από την επαρχία. Πώς του ζητάς, μείνε άνεργος μέχρι να γίνουν εκλογές, που μπορεί να γίνουν και το 27, για να δω αν θα σε βάλω εγώ τότε στα ψηφοδέλτιά μου.
0: Και με ποιον θα σε βάλω.
1: Και ποιον θα σε βάλω και αν θα προσπαθήσω να μην βγεις.
0: Και πού θα σε βάλω. Όχι ρε, εσύ, δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή...
0: Πάντως έχει στηρίξει, γιατί να είσαι δικηγόρος, να είσαι μηχανικός, να έχεις το επάγγελμά σου, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που βγήκανε και παράτησαν ό,τι έκαναν και ζουν με αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι και πάρα πολλά, έτσι, με τα έξοδα που έχουν.
1: Σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτά τα πολλά λεφτά είναι λαϊκισμός.
0: Λαϊκισμός.
1: Άρα είναι παράλογο και αυτό που λέει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να εξυπηρετήσει ένα δικό του πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μην ρίχνουμε και όλο το ανάθημα στους βουλευτές που προβληματίζονται για το αν θα παραιτηθούν ή όχι. Πάμε στο ερώτημα. Πόσους βουλευτές πιστεύεις θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τέλος Ιουλίου?
0: Έχει τώρα 24. Από εβδομάδα θα μπει ο Αμανατίδης στη θέση της Νοτοπούλου. Στη θέση του Καραμέρου, ο Σπίρτζης είπε όχι, θα μπει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
1: Γεια σας.
0: Πρόσεξε. Ο Κασελάκης έχει μείνει πλέον με ένα βουλευτή, με μια βουλευτή, την Ραλία Χριστίδου. Έφυγε και η Γιώτα Πούλου.
1: Τώρα θα έχει δύο.
0: Θα έχει δύο. Θα δούμε. Θα το δούμε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
1: Άρα θα μείνουμε καμία δεκαετία βουλευτές.
0: Ναι. Στην πορεία.
1: Μα
0: ναι.
1: Ξεκίνησε με πόσους?
0: 47.
1: Τέτοια φιλορροή, ούτε στα μνημόνια.
0: Όχι, ρε. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όλη η Βουλή, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα μνημονίου αυτή, κανονικά.
0: Θέλω να σου πω αυτό που έλεγα χτες στην.
1: Ο Πολάκης τι έγινε εκεί με τον Γιαννούλη? Έχει πέσει ξύλο στην Κουμουνδούρου.
0: Έγινε το εξής. Την Πέμπτη που έγινε πολιτική γραμματεία, ακούστηκε ότι έγινε το εξής. Ότι ανέβηκαν κάποιοι πάνω στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματέως της Αναστασίας Σαπουνά, όπου ο Πολάκης με κάποιους δικούς του ανθρώπους, όπου διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για το γεγονός ότι η Αναστασία Σαπουνά έστειλε SMS που έλεγε αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή λόγω της παραίτησης του Κράτη Φάμελου. Εκεί υπήρχαν κάποιες αντεκλήσεις, κάποιες εντάσεις, προπυλακισμοί, φέρεται μεταξύ συνεργατών να υπήρχε και μια μεγαλύτερη ένταση και βγήκε ο Γιαννούλης και το κατήγγειλε αυτό. Χθες την Κεντρική Επιτροπή...
1: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Γιατί πάνω απ' όλα φίλοι και σύντροφοι είμαστε.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι όλοι. Ναι, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει λόγο.
0: Ο καθένας το βλέπει λίγο διαφορετικά, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, δηλαδή άμα τσακώνονται οι σύντροφοι με τη Νέα Δημοκρατία, τι πρέπει να κάνουν?
1: Τι να πω, δηλαδή. φασιστοειδείς λογικές αυτές όλες.
0: Μέσα στην εβδομάδα είχε γράψει ο Γιαννούλης πως ο Πολάκης έχισε για άλλη μια φορά την καρδάρα με το γάλα. Χτες στην Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, σε ένα πηγαδάκι δημοσιογράφων, τους είπαν ότι, για τον Πολάκη, ότι του μεταφέρθηκε κιόλας αυτό, ότι παλιά έχινε στην καρδάρα με το γάλα. Τώρα έχει, η καρδάρα δεν έχει καθόλου γάλα, πετάς την καρδάρα και κάνεις απλό θόρυβο. Και νομίζω ότι το περιγράφουν πλήρως.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα ποιος θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε. Γιατί όλη η φασαρία.
1: Ποιος θα κλείσει το μαγαζί, δηλαδή. Φεύγοντας μετά τις εκλογές, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η Ρένα Δούρου έχει μια βάση αρκετών βουλευτών που δεν θα φύγουν και θα τη στηρίξουν. Αλλά νομίζω θα είναι έκπληξη αν δεν βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου με τους βουλευτές που θα μείνουν, έτσι.
1: Τους 10.
0: Θα δούμε, μέσα στην εβδομάδα πώς θα είναι. Τώρα για την προεδρία του κόμματος, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουν αλλάξει τα καταστατικά τους και θέλουν και εκλογή από τη βάση. Πού να πας τώρα σε εκλογή από τη βάση, να κάνεις συνέδριο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Θα ψηφίσουν 5.000. Θα είναι 5.000.
0: Και αυτό πρώτα απ' όλα. Ο αριθμός θα τους εκθέσει πρώτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, δεν προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό. Ίσως βρουν ένα συλλογικό μοντέλο για να πάνε μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Σαν συγκρότημα θα είναι, σαν band. ΣΥΡΙΖΑ band θα μπορούσε να είναι, Αντώνη.

0: Και μετά το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουμε σε ευχάριστη διάθεση.
1: Σε μπαντ.
0: Σε μπαντ και ακόμα πιο καλά νέα. Γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που γράφει ιστορία. Το νέο άλμπουμ Καμπάνες έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεπούτο στο Billboard Top World Albums. Και μάλιστα είναι σε πάρα πολύ καλή θέση.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Το αξίζει.

0: Γιάννη, έχεις χρωστούμενα. Ψηφοδέλτιο Σαμαρά.
1: Ναι, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια κυρίως να βρεθούν γυναίκες, γιατί πρέπει να πετύχει την ποσόστοση.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Είναι η ποσόστοση της ψηφοδέλτιας των κομμάτων. Άρα έχει πέσει βάρος στο να βρουν υποψήφιες σε όλη τη χώρα, για να δεις πόσο μπροστά έχει φτάσει ο σχεδιασμός του κόμματος Σαμαρά. Επίσης, αυτό που μαθαίνω να δουν και έχει ενδιαφέρον σε οργανωτικό επίπεδο, όταν η κυρία Λετινοπούλου κατέβηκε στις ευρωεκλογές το 2024, πολλά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν και κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, στήριξαν την κυρία Λετινοπούλου. Mm-hmm. Κινήθηκαν οργανωτικά για αυτήν. Κορυφαίο παράδειγμα, ο κύριος Κόλλιας, που ήταν γραμματέας οργανωτικού επί Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, που στην ουσία είναι γραμματέας, νομίζω, στο κόμμα τώρα της Φωνής Λογικής. Αλλά στην ουσία είναι αυτός ο άνθρωπος που τρέχει όλο το κόμμα οργανωτικά. Όλα αυτά τα στελέχη, τέλος πάντων,
0: μετακομίζουν.
1: Αρχίζουν σιγά-σιγά να επιστρέφουν στο Μαντρί.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο Μαντρί που λέγεται Αντώνης Σαμαράς, διότι από τη στιγμή που Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα πάνε εκεί.
0: Αυτό σημαίνει κάτι αρχίσει... για Λατινοπούλου.
1: Καταρχάς σημαίνει ότι αρχίζει να αποδυναμώνει το μηχανισμό της κυρίας Λατινοπούλου, εφόσον υλοποιηθεί.
0: Λέω μήπως μετακομίσει και η ίδια.
1: Αν στο τέλος δει ότι υπάρχει πρόβλημα, θα μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Αλλά μου έλεγαν με αρκετή βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή ενεργή συζήτηση σε επίπεδο συνεργασίας Σαμαρά Λατινοπούλου με κάποιο τρόπο. Επίσης, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από τη Νίκη για ένα κόμμα Σαμαρά, από ό,τι ακούω.
0: Γιατί με την Καριστιανού δεν τα βρήκανε.
1: Καριστιανού δεν. Ναι, ναι. Ζορίζει και γι' αυτό το πράγμα για την επόμενη μέρα και στις εκλογές. Άρα και
0: άρα
1: εκεί υπάρχει
0: δύο δεξαμενές, έτσι.
1: Δύο δεξαμενές για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο πιστεύω προς το τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, αν δεν προκηρυχθούν εκλογές, θα κάνει και αυτό την εμφάνισή του.
0: Άρα πλέον δεν είμαστε στο αν θα κάνει κόμμα, είμαστε στο πότε, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει τελειώσει αυτό.
1: Ναι, αυτό έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή πόσες φορές. Που σου λέω είναι δεδομένο με τον τρόπο που κινείται ο κύριος Σαμαράς. Και ψάχναν όλοι να δουν ποιοι του ετοίμασαν τα TikTok, τα βιντεάκια την προηγούμενη εβδομάδα. Που έγινε χαμός, παίξαμε και εδώ αποσπάσματα. Γιατί έδειχνε πολύ επαγγελματική δουλειά. Δεν έχω μάθει λεπτομέρειες, νομίζω και οι ίδιοι δεν θέλουν να πούν αν υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που τα ετοιμάζει, που κάνει την οργανωτική δουλειά. Βέβαια, έδειχνε πολύ το σενάριο του βίντεο, έδειχνε να γίνει in-house, τουλάχιστον έβγαινε ένα πράγμα που αν μιλήσει με ανθρώπους Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά, πάνω κατά ίδια θα σου πούνε. Αλλά είχε πολύ καλή τεχνική, ήταν τεχνικά άρτιο το αποτέλεσμα,
0: ήταν.
1: Και αρκετοί στην κυβέρνηση λένε, μα ποιος πήγε και τους έφτιαξε τα βίντεο. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση στο παρασκήνιο, να ξέρεις.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όπως αυτό, και όπως έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, πολύ ενδιαφέρον το όνομα του κόμματος θα έχει, έτσι.
1: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα.
0: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα. Εντάξει, όχι πολιτική άνοιξη 2.
1: Εντάξει. Θα ήταν σαν να λέει, με ψηφίζετε.
0: Λοιπόν, για το ξέρω να σου πω που είπα στην αρχή, φαντάζομαι.
1: Πού γυρνάει ο Τσίπρας στα βράδια,
0: έχεις να πεις. Πού γυρνάει ο Τσίπρας στα βράδια.
1: Πού γυρνάει, σε κανένα θέατρο, σε κανένα εστιατόριο.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη, εκεί που θα έπρεπε να ήσουν κι εσύ, αν δεν ήσουν νέος ευτυχισμένος πατέρας. Πάω Grasshoppers.
1: Λεωφόρο, παιχνιδάρα.
0: Παιχνιδάρα.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: 3-0 και γουρλής. Ξεκινάει καλά η σεζόν.
1: 3-0, δυνατή κερκίδα, δυνατή ομάδα. Για να δούμε φέτος.
0: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Γουρλής ο Τσίπρας, ε.
0: Γουρλής ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχει πάει και σε άλλα παιχνίδια. Εντάξει, δηλαδή. Ένα όριο θέλω σε όλα.

0: Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, Γιάννη, της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ ήταν η ερώτηση σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ με ποιους θα θέλατε να κυβερνήσετε. Όπου βλέπεις εκεί πέρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό είπε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, εγώ το θέλω δεδομένο. Εγώ θυμάσαι όσο έχω πει παλιότερα ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε βγει εγκαίρως σε ερωτήσεις τι θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε και έλεγε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση με, έναν, δύο, τρεις άξονες και δεν έλεγε αποκλείω τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά, θα ήταν πολύ καλύτερες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην την αποκλείσει, αλλά θα μπορούσε να μην βγει η συνεδριακή απόφαση.
1: Τον παγίδευσε,
0: συμφωνούμε.
1: Τον παγίδευσε ο Χάρης Δούκας, του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί ένας κεντρός ψηφοφόρος που λέει δεν συνεργάζομαι με αυτόν, δεν συνεργάζομαι εκεί. Το κέντρο θέλει μια αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχει πλέον συνεδριακή απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και το απέδειξε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή αυτή την εβδομάδα.
2: Θα δώσετε 13 σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
3: Δεν θέλω χαρτιά.
2: Πόσο στοιχίζει, θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
4: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
2: σε 420%. Α, η 13 σύνταξη.
4: Είπαμε σε δύο δόσεις.
2: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
5: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13 σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
6: Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη, τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης. Και η δεύτερη, τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
7: Κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και πάνω απ' όλα δίκαιο. Όποιος λέει ότι δεν ξέρουμε, μάλλον έχασε το επεισόδιο. Τελικά η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη.
1: Αυτό το ηχητικό αποδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι όσα δεν μπορείς να πεις στη Βουλή, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, ρωτάς, σου απαντάνε, παρέμβαση, σου απαντάνε. Μετά από ό,τι σου πει τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός, δεν έχεις κάτι να απαντήσεις. Αν έχεις όμως TikTok,
0: απαντάς.
1: Γίνεις και απαντάς εκεί. Γιατί το απόσπασμα το πρώτο του κ. Μητσοτάκη από τη Βουλή στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη και την ακρίβεια που συζητούσαν για 13η σύνταξη και φάνηκε έτσι όπως έγινε η αντιπαράθεση, να μην ξέρει ο κ. Ανδρουλάκης πόσο κοστίζει το μέτρο που προτείνει, και ήρθε στο TikTok να βάλει απόσπασμα της ομιλίας την προηγούμενη μέρα και να κάνει το δικό του σχόλιο για να έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Εγώ όταν βλέπω να υπάρχει κόντρα αρχηγών στη Βουλή και μετά το πρώτο κόμμα που βγάζει ανακοίνωση, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανε καλά ο αρχηγός.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Επίσης τώρα που λέμε κόντρα στη Βουλή, ο Φάμελος θα σου λείψει. Ανέβαινε με ύφος πάνω ότι ερχόμαστε.
0: Πάρα πολύ, θα νομίζω θα λείψει όλο τον κόσμο, δεν το συζητώ.
1: Και θα μιλάει Δουρού.
0: Θα μιλάει η Δούρ.
1: Μετά η πριν την πλευσή ελευθερία.
0: Θα προλάβει.
1: Μετά. Σωστό. Εκλογές Σεπτέμβρη. Θα προλάβει.
0: Καλά άλλο αυτό. Καταρχάς σίγουρα κάτω από το κουκουέ πλέον, έτσι, που έχει 21 βουλευτές. Εύκολα αυτό.
1: Ναι.
0: Και μετά πας κάτω από Ελληνική Λύση.
1: καλά ξεκίνησε, καλά τελειώνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πω ρε εσύ, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, μας κάνει νόημα η Δήμητρα Σταματίου. Ό,τι είπες, είπες.
1: Κάπου εδώ χαιρετάμε. Την επόμενη Κυριακή ξανά.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ότι ακόμη ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τονίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης καταδικάζοντας την επίθεση. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριακός Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στο ΣΚΑΙ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το επίπεδο απειλής για την ναυτική ασφάλεια στα στενά του ορμού παραμένει στο υψηλότερο βαθμό κινδύνου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σοβαρός, αναφέρει η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν τη νύχτα σε 2 πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν και το κλείσιμο των στενών του ορμού μέχρι νεωτέρας. Ένα συνδός υπηκός μέλος του πληρώματος αγνοείται ύστερα από την επίθεση. Το Κατάρ για λόγους ασφαλείας συνιστά στους χρήστες όλων των θαλασσίων σκαφών και των αλλιευτικών σκαφών να αναστείλουν προσωρινά τις μετακινήσεις τους διαθαλάσσης μέχρι νεωτέρας. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
6: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
5: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα. Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
6: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
5: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια.

0: λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα κοινωνικής ψυχιατρικής, διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και διεθνές μέλος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Με τόσους τίτλους πώς συστήνεστε? Δεν χρειάζεται μάλλον. Λέμε Θάνος Ασκητής και αυτό είναι συνώνυμο όλων των ιδιότητών σας.
3: Ναι, άμα το λέτε εσείς, το δέχομαι κι εγώ. Είμαι ψυχίατρος. Και αυτό πραγματικά με έχει σηματοδοτήσει στη ζωή μου. Και είμαι ο ψυχίατρος που άνοιξα το φως στη ψυχιατρική.
2: Με ποια έννοια?
3: Ότι μίλησα ανοιχτά για την ψυχιατρική. Στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στην αυτογραφία μου. Άνοιξα λίγο τις πόρτες των κλειστών γραφείων της ψυχιατρικής, του χαμηλού φωτισμού, και είπα ότι ο ψυχίατρος πρέπει να βλέπει τον ασθενή του και ο ασθενής να ξέρει ποιος είναι ο γιατρός. Φυσικά στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχιατρικής και όχι άλλων ψυχικών διαταραχών που έχουν άλλη σημειολογική αναφορά.
2: Είστε από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες. Φαντάζομαι πολλές φορές θα σας σταματά κάποιος στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο και θα σας ρωτά κάτι. Οι ερωτήσεις που σας κάνουν οι άνθρωποι στο δρόμο μοιάζουν με τις ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο ιατρείο? Τους απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα?
3: Περίπου είναι ίδιες. Αυτός όμως που είναι στο γραφείο είναι πιο συνειδητοποιημένος να μιλήσει, εξάλλου και μία ώρα μπροστά του. Μπορεί να ανοίξει τη σκέψη του και να περιγράψει το πρόβλημά του. Στο αεροδρόμιο που συχνά ταξιδεύω, με σταματάνε γρήγορα, που και αυτοί ταξιδεύουν κι εγώ, να μου πετάξουν μία ερώτηση, να πάρουν μία απάντηση που δεν την έχω πολλές φορές και να φύγει είτε ευχαριστημένος είτε περισσότερο προβληματισμένος.
2: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση?
3: Πόσες φορές έχω το δικαίωμα να κάνω σεξ με τον άνθρωπό μου? Ή ποιο είναι το σωστό σεξ? Ξέρετε, ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια, παγίδευσε τη φύση του και το μυαλό του στο καθήκον. Πάντα το σεξ είχε ένα πλαίσιο καθήκοντος, στο γάμο. Εδώ όμως φτάσαμε στο σημείο να το κάνουμε καταναγκαστικό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να κάνω σεξ τη εβδομάδα, πώς κορυφώνω, ποια είναι η καλύτερη στάση. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορά τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, ξεχνώντας ότι αυτό συσχετίζεται πάρα πολύ με το αυθόρμητο, τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας, την κουλτούρα και τον ερωτικό μας σύντροφο.
2: Άρα δεν υπάρχει σωστός αριθμός.
3: Δεν υπάρχει τίποτε σωστό στο σεξ. Υπάρχει το αληθινό, το εκφραστικό και το διασυνδετικό.

0: γεννηθήκατε?
1: Στοιχείο.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που
1: πολλές,
0: μπορεί...
1: Πολλές. Πραγματικά σας το λέω και
0: ποια είναι η πιο καθοριστική για τον ψυχίατρο?
1: Το περπάτημά μου στο λιμάνι της Χίου. Όταν ήμουνα 5-6 χρονών, η Χίος ήταν φτωχική όπως όλη η Ελλάδα. Είχε ένα τρομερό λιμάνι, πέτρινο, το οποίο εμένα με κυρίευσε στην έννοια ότι περπάταγα στο χώρο που περπατάγανε λίγοι άνθρωποι. Έβλεπα τη θάλασσα, μύριζα την αλμύρα της θάλασσας και η μάνα μου, η συγχωρημένη, με πήγαινε στον όρμο του λιμανιού που το καράβι έβγαινε ίσα ίσα με το φάρο που αναβόσβηνε 10 το βράδυ και εγώ ήθελα να αγγίξω με το χέρι μου το καράβι. Είναι ζωή για ένα νησί. Φέρνει ζωή.

0: ζωή παίρνει ζωή. Το Φάουστ το βράδυ που του έδινε μια άλλη μορφή χάρης και συμπεριφοράς γύρω από το ταξιδεύω, με έβαλε και εμένα να το αγγίξω. Δεν μπορούσα φυσικά να το αγγίξω, αλλά έκανα φοβερή προσπάθεια να αγγίξω το πλοίο.
1: Υπάρχουν αναμνήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους.
0: Βεβαίως υπάρχουν. Και λίμωνο η παιδική ηλικία, αν δεν έχει αναμνήσεις και δεν σηματοδοτεί και θετικά και αρνητικά μηνύματα που αργότερα γίνονται φίλτρα και βιωματικές ή συμπεριφορικές λειτουργικές σκέψεις με τον εαυτό σου.
1: Έχετε μια δυσάρεστη παιδική ανάμνηση.
0: Έχω ένα χαστούκι που μου έδωσε μια δασκάλα στοιχείο γιατί έκανα φασαρία.
1: Στην τάξη.
0: Και μου είπε ότι είσαι, νομίζω μου είχε πει ότι είσαι παλιόπαιδο, κάπως έτσι. Με πείραξε πάρα πολύ. Και όταν το είπα στη μητέρα μου, η μητέρα μου είπε: Καλά, σου έκανε.
1: Α, δεν σας έδωσε και εκείνη ένα χαστούκι, γιατί συνηθιζόταν κάτι τέτοιο.
0: Μου έδωσε ένα άλλο χαστούκι σε μια άλλη τάξη πάντα του σχολείου, στοιχείο, που έφυγα Τετάρτη του Δημοτικού. Όταν είπε η δασκάλα ότι κάνει φασαρία, ήμουν γενικά ένα παιδί που έκανε φασαρία, μετά έγινα ένα πολύ καλό παιδί. Στο γυμνάσιο δεν είχαμε λύκειο εμείς, εγώ έβγαλα εξατάξιο γυμνάσιο. Ήμουν πραγματικά το αντίθετο της εικόνας που είχα δείξει στα χρόνια του Δημοτικού.
1: Το καλό παιδί πώς το προσδιορίζετε? Είναι μια ωραία παγίδα το καλό παιδί. Ναι. Λέμε κάνει αυτό, αλλά είναι καλό παιδί.
0: Το καλό παιδί καθορίζεται από το πώς το σύστημα του προσδιορίζει αυτό το ρόλο. Μια τάξη σε ένα σχολείο, καλό παιδί είναι το ήσυχο παιδί, αυτό που συντάσσεται με το πρόγραμμα, αυτό που είναι επιμελημένο στο να αποδίδει στο πρόγραμμα και στα μαθήματά του, να το αγαπούν οι δασκάλοι του. Και αυτό να είναι συντεταγμένο με την αναφορική αξία της τάξης.
1: Κατά συνέπεια, καλός άνθρωπος υπάρχει?
0: Όχι. Ο καλός άνθρωπος απριόρι είναι αυτός που ζει, λειτουργεί, κάνει παιδιά, πετυχαίνει στη ζωή του, αλλά είναι στη φύση του να είναι καλός. Δεν υπάρχει και κακός, αν θέλετε. Ο κακός, με την έννοια του ποινικού, αυτός που παραβιάζει τον νόμο, θα πάει στη φυλακή, θα έχει τις επιπτώσεις. Το πόσο καλός ή κακός είμαι με τον εαυτό μου, το ξέρω εγώ μόνο μέσα μου. Άρα, εμείς που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, και αυτή είναι η φύση μας και η ανάγκη μας, ξέρουμε ότι όλη μας η παρέα, η συντροφικότητα, η κοινωνική μας ζωή οφείλει να είναι καλή. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά εσένα δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει, δεν επικοινωνείς μαζί του, είναι φυσικό να τον απομονώσεις και να τον αποκόψεις.
1: Και οι νονοί της νύχτας πάντως πιστεύουν ότι είναι καλοί άνθρωποι.
0: Ναι, και αυτοί μπορεί να είναι καλοί. Κοιτάξτε, η έννοια του θανάτου και της ζωής έχει πολλαπλές ερμηνείες. Έχει το θεϊκό μήνυμα, το κοινωνικό, το ονοματελειακό και το παραδοσιακό της οικογένειας, του πολιτισμού και της κουλτούρας που μεγαλώσαμε όλοι μας. Ο καλός και ο κακός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να έχει ένα ισόρροπο δίκτυο μέσα στη ζωή του, για να μπορεί να εντάσσεται μέσα στη ζωή του. Αν ένας δολοφόνος κάνει έργο κοινωνικό, όπως ξέρετε, υπήρξαν πολλοί ληστές, άνθρωποι που είχαν παραβιάσει τον νόμο, είχαν αφαιρέσει ζωές, και όμως έκαναν αγαθοργίες, χτίζαν εκκλησίες, τους αγαπούσε η τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν καλή για την τοπική κοινωνία, κακή για το σύνολο. Και κυρίως για τον νόμο. Η μεγάλη λέξη, αν θέλετε, και ως άνθρωπος και ως ψυχίατρος, πιστεύω ότι είναι ο νόμος. Τός ο οποίος σε οριοθετεί, σου δίνει το δικαίωμα να υπάρξεις λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένες συνθήκες επιβίωσης.

0: Άρα η έννοια του καλού και του κακού δεν μπορεί να χωρέσει ακριβώς στην έννοια της νομικής.
1: Όχι, χωράει, διότι το νομικό πλαίσιο σε κάνει καλό ή κακό. Όσο η κοινωνία απελευθερώνεται, η νομοτέλεια της κοινωνίας αποτελεί θέσφατο για την προστασία του κοινού, του ανθρώπου. Άρα, τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα, μιλώντας για τον ερωτισμό των δύο φύλων, εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που η κοινωνία υποχρεώθηκε να τα προστατεύσει, φοβούμενη την αντίδραση ή τη χρέωση ή την έκθεση. Γιατί ο άνθρωπος εκτίθεται στη ζωή του, όχι μόνο στο δίκτυό του, αλλά στην καθημερινή του πορεία, ακόμα και στα παιδιά του. Όταν φτιάξεις μια οικογένεια, κάθε μέρα δίνεις εξετάσεις. Θες δεν θες. Όσο και αν το αρνείσαι, είσαι ένας πρωταγωνιστής που όταν βγεις στη σκηνή, οφείλεις να παίξεις καλά. Διαφορετικά κατέβα από τη σκηνή και φύγε.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί ψυχιατρική?
1: Κοιτάξτε, την ψυχιατρική τη χρωστάω σε μια γυναίκα που γνώρισα όταν ήμουν φοιτητής, που με μίλησε πάρα πολύ στο τι είναι άνθρωπος. Εγώ ήμουν ένας ανήσυχος άνθρωπος, ως φοιτητής και ως μαθητής, που θέλησα να μελετήσω λίγο περισσότερο γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, ποια είναι η ανθρώπινη σχέση, τι σημαίνει επικοινωνώ μαζί σου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα σηματοδότησε στα χρόνια της φοιτητικής μου πορείας, 4ο-5ο έτος της ιατρικής, την ανάγκη να εμβαθύνουμε σε προσεγγίσεις που τελικά η ανθρώπινη νόηση έπρεπε να απαντήσει. Υπαρξιακό το δίλημα, πραγματιστικό το ερώτημα. Και απάντηση πολύ ρεαλιστική. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο με ταξίδεψε περίπου για τα επόμενα 3-4 χρόνια, μέχρι που τελείωσα την ιατρική μου, διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία, βλέποντας πολύ κινηματογράφο, ακραίο, πολλές φορές περιθωριακό, αλλά πάντα είχα το μυαλό στο δικαίωμα του σωστού και του λάθους. Όχι του καλού και του κακού. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος.
0: Μπερτολούτσι ή Πολάνσκι?
1: Κατά δύο. Μπερτολούτσι περισσότερο, γιατί νιώθω ότι πιο πολύ επικοινωνούσα με τα δικά του μηνύματα, αλλά Μποκάκιος. Περιθωριακές ταινίες που αμφισβητούσαν την νόηση του ανθρώπου και έδιναν μεγάλη αξία στη σάρκα και στην ειδονιστική αναζήτηση. Ταινίες που έδειχναν Φασπίντερ, τώρα με πήγατε πίσω, που έδειχνε πολύ προβολική την ανθρώπινη περιθωριοποίηση αλλά και την αντίδραση. Αυτά τα films μου έφεραν μηνύματα τα οποία μετά άρχισα να τα διαβάζω. Διάβασα πάρα πολύ ανάλυση, παρότι ποτέ δεν πίστεψα στην ανάλυση στο τέλος. Και όταν τελείωσα την ιατρική και πήγα στο στρατό, που υπηρέτησα 30 μήνες στη θητεία μου. Μέσα στη θητεία μου αποφάσισα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό που τόσα χρόνια μελετάω. Αυτό το πράγμα ήταν η ψυχιατρική, αφού ήμουν γιατρός. Μας τον τόπασε στον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου, Κεφαλονίτης Γάρ, πίστευε ότι ο γιατρός είναι ο χειρουργός. Τον κοίταξα λοιπόν, ήμασταν στο νησί στην Κεφαλονιά και τρώγαμε οικογενειακά και του είπα ότι εγώ δεν θα κάνω χειρουργική. Όταν του είπα ότι θα γίνω ψυχίατρος, σηκώθηκε από το τραπέζι και μου λέει: Πάμε δίπλα, θέλω να σου μιλήσω. Και πήγαμε δίπλα και ήταν και η αδερφή του εκεί και ξαδέρφια μας. Και μου λέει: Τι πρόβλημα έχεις και θες να γίνεις ψυχίατρος? Και του είπα: Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να γίνω ψυχίατρος. Άμα είχα πρόβλημα, θα πήγαινα σε έναν ψυχίατρο. Μου απάντησε: Όχι, θα κάνεις χειρουργική. Και του είπα και εγώ εκείνη τη φοβερή φράση που μου την έλεγε πάντα μέχρι να πεθάνει: Ότι τελικά τι θες να γίνω, ένας κακός χειρουργός ή να γίνω ένας καλός ψυχίατρος? Και κατ' επέκταση θα ήμουν και κακός χειρουργός. Και μου απάντησε και εκείνος ότι αυτά ξεκινά και λες που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εκεί έκλεισε η πόρτα και προχωρήσαμε στην ψυχιατρική. Βέβαια, ευτυχώς με έζησε στα καλά μου χρόνια, μου είδε ότι είχα μια καλή πορεία, ότι έγινα βουλευτής. Δηλαδή, είδε όλα τα στοιχεία που του άρεσαν. Ήταν πολιτικών ο πατέρας μου, πάντα στο κέντρο και πάντα πίστευε ότι το δίκαιο του ανθρώπου είναι να μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί με το σύστημα της ζωής.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η τηλεόραση και η πολιτική πώς προέκυψαν στη ζωή σας? Ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσετε το αντικείμενό σας?
1: Η τηλεόραση ασφαλώς ήταν ένας τρόπος. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, βλέποντας ότι είχα εξειδικευθεί σε μια ιδιαίτερη σπουδή της ψυχιατρικής, την σεξουαλικότητα, γιατί εγώ δεν είμαι σεξολόγος με την ευρία έννοια του όρου, είμαι sex therapist. Δηλαδή, ως ψυχίατρος εξειδικεύθηκα στις σεξουαλικές θεραπείες ζευγαριών κατά βάση. Εγώ είμαι θεραπευτής ζεύγους και κατ' επέκταση και σε ατομικές θεραπείες, παράλληλα μέσα από τις ψυχιατρικές μου γνώσεις. Που νομίζω ότι έγινα καλός ψυχίατρος και το εννοώ. Διάβασα πολύ ψυχιατρική. Μ' αρέσει η ψυχιατρική. Δεν μ' αρέσει η ψυχιατρική της ενεργούς φάσης των ψυχώσεων που χρειάζονται νοσηλευτική προσέγγιση ή παραγωγική θεραπεία διαφορετική από αυτή που έχω εγώ. Άρα βλέπω και πολύ περιστατικά νευρωσικά, που το άγχος, ο φόβος και η κυριαρχία του εγώ και του εμείς είναι τα ζητούμενα μέσα σε μια διαχείριση σχέσης. Εκεί το σεξ είναι καθοριστικός παρονομαστής.
0: Έχετε ένα μότο, το σεξ είναι ζωή, ο έρωτας δικαίωμα.
1: Ναι,
0: γιατί γίνεται ο διαχωρισμός, γιατί είναι άλλο το σεξ και άλλο ο έρωτας?
1: Ναι, είναι αυτό που γράφω τώρα. Γράφω ένα βιβλίο, «Από τη σεξουαλικότητα στη γονιμότητα». Το σεξ συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή, γιατί γεννάει η ζωή. Δηλαδή, αλίμονο αν μέσα από τη σεξουαλική σου συμπεριφορά διεκδικήσεις ένα κύτταρο δικό σου. Πού είναι το παιδί σου αύριο, αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανόνας να γίνει, αλλά καλό είναι να γίνει. Για σένα καλό να γίνει. Υπαρξιακά είναι τα αιτήματα της αναπαραγωγικής διαδικασίας της ζωής μας. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, ό,τι και να έχω πετύχει, ό,τι και να έχω κάνει, όσα χρήματα και να έχω αποκτήσει, ουσιαστικά τελείωσα. Το που θα πάω δεν ξέρω μετά. Ξέρω όμως ότι όσο ζω, θα πίσω πίσω μου έναν άνθρωπο, δύο άνθρωπους για την ακρίβεια, που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι οι συνεχιστές της ζωής μου. Με τα καλά και τα κακά της ζωής. Αλλά στη βάση, η σεξουαλικότητα παράγει ζωή. Είναι από τη φύση προδιαγραμμένη να δώσει ζωή. Γι' αυτό και είμαστε ζώα στην πραγματικότητα. Η παρόρμηση, ο πόθος, η ειδονή, η έλξη, η αίσθηση του κυριαρχώ είναι στοιχεία της φύσης. Το σεξ είναι ζωή και έρωτας δικαίωμα. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτά έχουν λίγο συρρυκνωθεί και έχουμε χάσει την αρχική δομή του πώς μιλάμε. Τι είναι σεξ, τι είναι έρωτας? Το σεξ είναι ένα στοιχείο της φύσης. Είναι η βιολογική μας ανάγκη. Οι προκλήσεις του εγκεφάλου, οι αισθητηριακές αντιλήψεις, η σύνδεση με την ειδονή και την ευχαρίστηση, τον οργασμό. Γιατί όταν γνωριστούμε σεξουαλικά, μέσα από στοιχεία περισσότερο ποσοτικά, όπως λέμε, δηλαδή η έλξη, η επιθυμία, η γοητεία, η εικόνα, το σώμα μας, βιώνουμε κορυφώσεις, αυτό μπορεί να μας δώσει ένα excitement, μια ένταση, μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν συνδεθούμε με την επικοινωνία, που είναι η βάση του έρωτα, με την ψυχική επαφή, που είναι το βίωμα του χρόνου, το σεξ από μόνο του θα καταρρεύσει.
0: Δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πια είναι περισσότερο άπιστοι από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Ενδεχομένως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αφινόμαστε πιο εύκολα στο πάθος του σώματος, γιατί το σώμα μας καθοδηγεί.
1: Προσέξτε, τώρα βάλετε μια λέξη που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη και απιστία. Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει συμπεριφορές πίστης ή απιστίας. Αναγνωρίζει συμπεριφορές συνδέσεων. Δηλαδή η οκυτοκίνη μας, η ντοπαμίνη μας, οι ενδορφίνες μας. Συσχετίζονται με την ανάγκη να θέλω να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν περικλεί πάντα τη σεξουαλική πίστη ή την προδοσία ή την απιστία ή το ανήθικο που οι κοινωνικοί θεσμοί, η κουλτούρα μας, διαμόρφωσε ως ανάγκη ύπαρξη της καθαρότητας του γένους.
0: Αυτό μπορείτε να μας το δώσετε με ένα παράδειγμα? Μπορώ δηλαδή να κάνω έρωτα με τον Γιάννη και να είμαι σε σχέση με τον Θάνο?
1: Όχι. Με τα σημερινά δεδομένα που μεγαλώνουμε, προφανώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό δείχνει και παθολογία. Αλλά αν μου πείτε, η σεξουαλικότητα προϋποθέτει μία πίστη εφόρου ζωής, θα σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι η πίστη συσχετίζεται πολύ με το γένος, με τα κύτταρα που δεν θέλουμε να μολυνθούν από άλλα κύτταρα. Όταν οι άνθρωποι φτιάξαν ομάδες και δημιούργησαν τις οικογένειες με έναν αρχηγό μπροστά, το αρσενικό κατά βάση, υπήρξε η ανάγκη αυτό να μην μολυνθεί από μια άλλη φυλή. Άρα η σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτής της επιλογής να αυξήσουμε τη φυλή μας, να παράξουμε παιδιά, να παράξουμε κύτταρα, γονίδια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική απιστία. Είμαι παντρεμένος μαζί σου και μια άλλη κοπέλα μου προκάλεσε μια σεξουαλική επιθυμία, μια ένταση, παρασύρθηκα, πήγα μαζί της. Αυτό έρχεται υποχρεωτικά να δώσει ο νόμος, το κοινωνικό κομμάτι της ηθικής, η νομοτέλεια του είναι ότι εγώ και εσύ είμαστε παντρεμένοι, άρα είμαστε συνδεδεμένοι και νομικά και κοινωνικά και λειτουργικά για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά, ουσιαστικά τους ενώνει η συναισθηματική επικοινωνία, η ψυχική αναγνώριση. Η σεξουαλικότητα όμως εδώ δεν θα με πίστης. Πίστη είναι να μην σταθώ ότι η γυναίκα που πάει με κάποιον άλλον, μείνει έγκυος και μολυνθεί. Αυτό λέει το νόημα της πίστης. Η καθαρότητα της φυλής, της οικογένειας. Να μείνει καθαρή η οικογένεια. Βέβαια σήμερα έχουμε κτίσει μια δυτική αντίληψη που έχει πραγματικά φέρει το νόημα ότι εγώ και εσύ, όπως λέει και ο γάμος, εφόρου ζωής θα είμαστε πιστοί. Δεν θα προδώσει ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως στην πραγματικότητα, αν θέλετε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τα παλιά χρόνια, όπως ξέρετε, η οικογένεια ήταν ο γάμος, σοβαρός θεσμός, πολύ ισχυρός. Ήταν οι συνδέσεις της οικογένειας, τα δικά μας σπίτια και η μικρή κοινωνία που ζούσαμε. Όταν φτιάξαμε τις μεγάλες απρόσωπες πόλεις, οι άνθρωποι ξεχύθηκαν σε μια ατομική ναρκισιστική αναζήτηση που το εγώ κυριάρχησε το εμείς. Το εμείς ήταν η τροφοδότηση της ζωής, ο φροντιστικός χώρος, η συναισθηματική κάλυψη και κυρίως η αγάπη του νοήματος ότι φτιάξαμε μια οικογένεια.

0: Match. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλόγου άλλη και η γέλαδο εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύζα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κατέληξε σήμερα το πρωί ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ και έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σαΐχης Αλ-Θάνι. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Οι τίτλοι σας είναι πάρα πολλοί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθώ σε αυτό. Γιατί...
15: Και εγώ βαριέμαι να τους ακούω.
14: Ωστόσο, πότε προλάβατε και αποκτήσατε όλους αυτούς τους τίτλους?
15: Η ηλικία μου το επιτρέπει να τους έχω αυτούς τους τίτλους.
14: Η οποία δεν φαίνεται όμως.
15: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλλά δεν πάβει το βιολογικό μου ρολόι να λέει ότι είμαι.
14: Υπάρχει αυτό το βιολογικό ρολόι ή είμαστε όσο αισθανόμαστε?
15: Όχι, υπάρχει το βιολογικό ρολόι. Να σας πω, από μικρός άμαθα να είμαι υγιής. Δεν κάμψα ποτέ ζωή μου. Δεν έχω πει ποτέ αλκοόλ. Φρόντισα να μην παχαίνω. Όχι πάντα, γιατί είμαι φιλίδωνος στοματικά. Αλλά στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος πρέπει από τη μικρή του ηλικία να φροντίζει. Θα σας πω ότι ήμουν μαθητής που πήρα το βραβείο στα 17 μου χρόνια για την αποταμίευση. Το νόημα της αποταμίευσης. Τότε ήταν η Χούντα, να ξέρετε, και είχαμε πάει στην Ισπανία, που ήταν ο Φράνκο, αδελφός της Χούντας, και είδα μια Μαδρίτη λάσπη, με καρόδρομους. Και είπα, Θεέ μου, τι ωραία που μέζουμε εμείς στην Αθήνα. Τον πολιτισμό, στη σύγχρονη πόλη. Όταν ξαναγύρισα το 96, 26 χρόνια μετά, ως ψυχίατρος σε ένα συνέδριο της Παγκόσμιας Κρίσης Κοινότητας, είδα μια τελείως διαφορετική Μαδρίτη. 7 περιμέτρικες, μεγάλες λεωφόρους, πλατάνια, πολυπράσινο, και είπα τότε, Θεέ μου, γιατί την Αθήνα την άφησες πίσω?
14: Τι σας απάντησε ο Θεός?
15: Μου είπε ότι μάθε να ζεις όπου κι αν είσαι, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.

0: με τον έρωτα, με το σεξ, στην ουσία με τον εαυτό μας ή μήπως με το πώς είναι ο εαυτός μας όταν συναντάτε με τον άλλον.
1: Όλα αυτά μαζί εγώ τα δέχομαι που είπατε. Είναι εικόνες του εγώ. Η σεξουαλικότητα, όπως σας είπα, παγιδεύεται από κανόνες και από στόχους. Που καμιά φορά και εμείς οι ειδικοί φταίμε που βάλαμε τόσους πολλούς στόχους και κανόνες. Από την άλλη, από την προσδοκία. Η σεξουαλικότητα είναι η επιθυμία, η προσδοκία και η εμπλοκή.
0: Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς αυτό, αν εσείς δηλαδή θέσατε αυτούς τους στόχους. Φοβάμαι ότι το σινεμά, η διαφήμιση, οι φωτογραφίες κάνανε μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, γιατί φαντασιωθήκαμε ότι το σεξ είναι κάτι που ρέει αβίαστα, τα ρούχα βγαίνουν αυτόματα, τα μαλλιά δεν χαλάνε, ενώ η πραγματικότητα μας διαψεύδει και εκεί στη διάψευση νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι λάθος.
1: Το λέτε πολύ καλά, αλλά θα σας πω σε αυτά που λέτε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πινελιά, ο ναρκισισμός. Αναπτύξαμε τόσο πολύ τις υπερεγωτικές μας δυνάμεις, στο να θέλουμε να αρέσουμε, να εξουσιάζουμε, να είμαστε άνετοι, να μας αγαπάνε όλοι, να έχουμε πάντα δίκιο. Ξέρετε ότι η κοινωνία μας μέσα από κρίση που πέρασε, όχι μόνο την οικονομική, και κρίση κοινωνικής συμπεριφοράς, και κρίση νομοτελειακής αναγνώρισης, και φυσικά την οικονομική κρίση και την κρίση COVID. Ο δικαιωματισμός είναι μια υποκειμενική αίσθηση ότι πάντα έχω εγώ δίκιο. Αυτό το βλέπουμε στα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια. Εγώ ασκώ ιατρική 42 χρόνια σχεδόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπω τα τελευταία περίπου 15-20 χρόνια ότι ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του, όχι το δίκιο του. Δηλαδή αισθάνεται ότι έχει δίκιο. Και ότι έρχομαι σε εσένα που είσαι ειδικός για να μου το αποδείξεις ότι έχω δίκιο. Και να πείσεις και τον σύντροφό μου ότι έχω δίκιο. Αυτό λοιπόν χαρακτήρισε μια αντίληψη καταναγκαστικών συμπεριφορών. Δηλαδή ο άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθος. Κρύβεται από τον εαυτό του. Αισθάνεται αδύναμος όταν κλάψει. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν κουλτούρες. Ο άνδρας δεν μπορεί να κλάψει, δεν επιτρέπεται να κλάψει. Η γυναίκα επιτρέπεται να φωνάξει, να αντιδράσει. Ο άνδρας πρέπει να δείρει με τις παλιές λογικές μιας κακής θεώρησης τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα καταγράφουν μια δυναμική νέων προτύπων συμπεριφοράς. Η σεξουαλικότητα ακολουθεί. Μην ξεχνάτε ότι η σεξουαλικότητα έχει τρία πόδια: την κοινωνία, τη βιολογία και την ψυχολογία. Εντάξει, η κοινωνία είναι πρώτη. Δηλαδή η σεξουαλικότητα εκφράζεται όταν έρχεται ένας πελάτης να δω πού ζει. Τι κουλτούρα έχει, τι μόρφωση έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι θρησκευτικό συνέστημα διαθέτει. Τι πίστη έχει απέναντι στον εαυτό του και στο δίκτυό του, που είναι η γυναίκα του, που είναι τα παιδιά του, μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση. Το φλερτ ενοχοποιήθηκε και σήμερα οι νέοι άνθρωποι μέσα από τα διαδίκτυα δεν φλερτάρουν πια. Δεν τολμούν να μιλήσουν αρκετά. Ή στέλνουν μηνύματα, ή περιμένουν να γνωριστούν μέσα από το μηχάνημα και δεν έχουν καμία πρωτοβουλιακή αίσθηση να πω σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θες να πιούμε έναν καφέ.
0: Παρ' όλα αυτά είστε αισιόδοξος για το μέλλον. Μπορεί ναι. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ξανασυναντηθούν.
1: Ναι, βέβαια. Αλίμονα δεν ήμουν αισιόδοξος ως θεραπευτής και ως γιατρός. Πάντα να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράω είναι πόσους άνθρωπους μπορεί να επηρέασε. Πάντα ως γιατρός, δεν έχω ποτέ προσωπική γνώμη, να ξέρετε. Δεν δικαιούμαι προσωπικής γνώμης. Έχω τη γνώμη του ειδικού. Σε αυτό όμως έχω μια υπογραφή το βράδυ που φεύγω να πάω στο σπίτι μου, ότι αυτόν τον έβαλα να σκεφτεί λίγο περισσότερο. Εκείνος που το φάρμακο που του έδωσα θα το πάρει, θα με πιστέψει, θα ακολουθήσει, θα συμμορφωθεί. Όλα αυτά είναι στην ιατρική πράξη. Αλλά από την άλλη, δεν πάμε να είμαι ένας πατέρας, είμαι ένας σύζυγος, είμαι καθημερινός άνθρωπος. Μπήκα ξανά στην πολιτική τώρα, είμαι αιρετός εκλεγμένος στην δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας τίτλο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Να τον έχετε αυτό τον τίτλο, σας το λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη μας να είμαστε πολύ πιο, όχι σωστοί, πιο αληθινοί, αλλά και γνώστες. Εγώ αρνούμαι να έχω τον άνθρωπο ο οποίος δεν διαβάζει. Δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και ακολουθεί μύθους, αντιλήψεις, πορείες, συμπεριφορές που κάποιοι τον καθοδηγούν και δεν έχει ο ίδιος την κρίση του εαυτού. Μπορεί να διαφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να έχεις μια σκέψη γιατί διαφωνείς. Διαφωνείς για να γκρεμίσεις, διαφωνείς γιατί κάτι θες να κτίσεις ή διαφωνείς για να υπάρχεις. Αυτό λοιπόν όλο το ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο προβολικό και οι άνθρωποι είναι πιο καταθλιπτικοί, περισσότερο φοβικοί, αγωνιώδεις και έχουν πάντα την αίσθηση να μην εμπλακώ. Να μην εμπλακώ σε μια σχέση, να μην κάνω ένα γάμο, να μην κάνω ένα παιδί. Άρα τι κάνω, κλειδώνω πιο πολύ τον εαυτό μου ναρκισιστικά μέσα σε ένα εγώ και σε ένα είναι που τελικά είμαι μόνος μου.
0: Κάτω από το φόβο της δέσμευσης τι υπάρχει, τι φοβούνται στα αλήθεια οι άνθρωποι.
1: Τη συνέπεια, το κόστος.
0: Την ευθύνη.
1: Την ευθύνη. Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Πόσοι σήμερα δεν παντρεύονται. Πόσοι σήμερα άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας δεν κάνουν παιδιά. Δεν έχουν την ανάγκη να κάνουν παιδιά. Δεν είναι θέμα, ακούω σε πολιτικές απόψεις και σκέψεις ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία. Υπάρχει. Αλλά το παιδί εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Εμείς ανεβάσαμε τον πύχη ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα, χορό, να πάρει μουσική, να αγοράσει πιάνο. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, θετικά οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα παιδί σήμερα. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Προχθές είδα ένα κύριο, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ, 67 χρονών. Και μου λέει: είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Έχω πολλά χρήματα στην τράπεζα. Αλλά έκανα μεγάλο λάθος. Λέω: ποιο? Δεν έφερα ποτέ ένα σύντροφο στη ζωή μου. Δεν πίστεψα ποτέ σε μια γυναίκα. Δεν έκανα ένα παιδί. Και τον είδα που το έλεγε και σαν να έλεγε: όλα αυτά τελικά που έκτισα, μήπως τελικά τα γκρέμισα.
0: Είναι αργά για αυτόν τον 67 χρονών να φτιάξει τη ζωή του, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου τώρα.
1: Κοιτάξτε, βιολογικά είναι αργά. Αλλά εμείς δεν μιλάμε μόνο με τη βιολογική συμπεριφορά μας. Αν η ψυχή του ανάγκη το χρειάζεται, ναι, οφείλει να έχει ένα δεσμό, να έχει μια σχέση. Όχι μόνο φροντιστική, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τη βλέπει τη φροντίδα, την ασφάλεια, την υποστήριξη. Φοβάται το θάνατο, την ασθένεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Να μείνεις μόνος σε μια συσκευή μπροστά, που το μυαλό σου άδειο βλέπει λίγο παρατηρητικά μια εικόνα και σκέφτεσαι μαύρα πράγματα στο μυαλό σου.

0: Υπάρχει τέλεια σχέση, τέλειο όχι, ζευγάρι.
1: Αν το ξέρετε, μου το πείτε και εγώ.
0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Έφυγα νύχτα από την Αθήνα για να πάω στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσω άυπνος το πρωί.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: Είναι άλλη η ιδιωτική και άλλη η δημόσια ζωή μας.
1: Βέβαια. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και αυτό είναι και πολύ ωραίο. Η ιδιωτική σου ζωή, να σας πω εγώ τόσα χρόνια που έχω προβληθεί στην κοινωνία μας, ποτέ δεν έβγαλα την ιδιωτική μου ζωή. Και θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να δείξω. Πήξα παλιά ένα κανάλι που μου είπε κάτι που μου φάνηκε τόσο αστείο που γέλαγα μετά μία ώρα. Μου είπε να έρθουμε Κυριακή που είπε μια κάμερα που ξυπνάτε εσείς με τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας ήταν πολύ μικρά και που σηκώνεστε να πάρετε μαζί πρωινό. Που προκάλεσε τόσο, θα πω τη λέξη αποστροφή, αλλά και χαζομάρα. Και είπα τι εξυπηρετεί αυτό.
0: Το αμερικανικό όνειρο.
1: Ναι, να δουν οι άνθρωποι το γιατρό με τη γυναίκα του και τα παιδιά να ξυπνούν το πρωί. Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους? Ουσιαστικά τίποτα. Και μπορεί και να είναι και καλύτερα να ξυπνάνε το πρωί από ότι εμείς. Αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Διότι και η αναγνώρισή σου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ύπαρξής σου.
0: Λείψατε από την οικογένειά σας για όλους αυτούς τους τίτλους.
1: Φυσικά έχω λείψει. Και από τα παιδιά μου έχω λείψει, διότι αυτά δεν μπορεί να τα κατακτήσεις αν δεν κάνεις και θυσίες. Αλλά αυτό το εγώ που πάντα κουβαλάω είχε το δικαίωμα να σκέφτεται και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Δηλαδή, πολλά Σαββατοκύριακα όσο τα παιδιά μου μεγάλωναν και το γράφω και στο βιβλίο μου 6 με 16, που είναι ένα βιβλίο για τη χρυσή δεκαετία γονιού και παιδιού, πρέπει να δώσεις χρόνο στο παιδί σου. Χρόνο και χώρο. Και γύρω να το ακούσεις, όχι να του μιλάσεις εσύ συνέχεια. Και να του λες πού πρέπει να προσέξει, τι λάθος να μην κάνει, τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να ακούς το παιδί σου. Το παιδί σου μιλάει πάρα πολλές φορές.
0: Υπάρχει μαγική συνταγή για να μεγαλώσει ένα παιδί καλά και
1: όχι,
0: να μην χρεώσει το γονιό του αργότερα?
1: Υπάρχει αληθινή συνταγή. Να μάθεις το παιδί σου να σκέφτεται μαζί με σένα και κάποια στιγμή να σκέφτεται και χωρίς εσένα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της ζωής. Το παιδί σε αγαπάει γιατί είναι εξαρτημένο. Σε αγαπάει πραγματικά όταν βγει από την στέρηση της ζωής του και αποκτήσει τη δική του αυτονομία. Όσο στα δικά μου τα χέρια, θα με αγαπάει γιατί από μένα εξαρτάται. Τα δικά μου τα παιδιά μικρά, μπαμπά, τι κάνεις, πώς είσαι, μην κουράζεσαι, μην δουλεύεις, γιατί είχαν το φόβο. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του και να ξέρει το παρακάτω βήμα είναι πάντα ο εκείνος.
0: Πώς ορίζουμε την υγιή σεξουαλική ζωή και πώς μπορεί ένας γονιός να δείξει στο παιδί του τον τρόπο για να τη ζήσει στο μέλλον? Και να μην την ανοιχνεύσει, να μην την ψάξει πολύ νωρίς και κυρίως μέσω του διαδικτύου.
1: Κοιτάξτε, θίγεται μια τεράστια σελίδα που την έχω δουλέψει πιστεύω όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, όχι διαπαιδαγώγησης, αγωγής. Ο γονιός πρέπει να ξέρει το παιδί που μεγαλώνει, αγόρι, κορίτσι, πώς θα κινηθεί στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Που η εφηβεία είναι το μεγάλο γέννημα της σεξουαλικής αναζήτησης και πιθανά και της σεξουαλικής πράξης. Γιατί σήμερα η εφηβεία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν πριν 30, 40, 50 χρόνια. Η υγεία, που είναι μια σπουδαία λέξη, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να μάθω για μένα και πρέπει να σέβομαι σένα. Η σεξουαλική ζωή δεν είναι μια ειδονή 5 λεπτών. Είναι μια ανάγκη αυτή την ειδονή να τη χαρούμε και οι δύο και να την ξαναχαρούμε χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη βιολογική μας υγεία και στη ψυχική υγεία. Άλλωστε, η ψυχική υγεία και η βιολογική υγεία είναι ένα γεφύρι που λέω εγώ. Το να περνάει στο άλλο. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται γνώση και χρειάζεται και γενναία πολιτική της πολιτείας. Που πρέπει να καταλάβει ότι η σεξουαλική μας συμπεριφορά δεν κρύβεται, ούτε εκλογικεύεται, ούτε γίνεται ένα ερωτικό intermezzo μιας λογικής. Είναι μια πρακτική συμπεριφορά. Το να μην κολλήσεις ένα μεταδεδομένο νόσημα, να μην έχεις μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να μην έχεις μια τραυματική εμπειρία στην εφηβεία που σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και ασφαλώς να ξέρεις να χαίρεσαι τη σεξουαλικότητά σου. Να μην τελειώνει μια σεξουαλική επαφή και να λες τώρα τι έκανα, γιατί το έκανα αυτό, τι έχω κολλήσει, πόσο έχω μολυνθεί, όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό που θίγεται είναι η αυτογνωσία που η γνώση κτίζει στην προσπάθεια της λειτουργικότητας ως όριο. Το ότι η υγεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλους μας.
0: Αλήθεια, διότι τα παιδιά πια έχουν την πρώτη του σεξουαλική επαφή στα 14.
1: Ναι, αληθεύει.
0: Αυτό είναι εντός εισαγωγικών κανονικό, σύνομο με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου?
1: Είναι σύγχρονο. Η κανονικότητα να ξέρετε ότι επηρεάζεται από τον τρόπο που εξελίσσεται μια κοινωνία. Παλιά, 14 χρονών τα παιδιά ήταν τελείως μωρά. Εγώ θα είμαι τον εαυτό μου μωρό, 15 χρονών. Σήμερα, όταν 12 χρονών, 10 χρονών, δεν αναφέρουμε μόνο στην ψηφιακή παρέμβαση, η οποία έχει προκαλέσει πολύ κακό στα παιδιά μας. Είναι διανόητο να έχει αφέλεια ένας γονιός να παίρνει σε ένα παιδί 8 χρονών ένα smartphone. Το οποίο δεν θα δει μόνο ένα πορνό μέσα. Και σκεφτείτε ένα παιδί 8-10 χρονών που έχει σεξουαλικά ερεθίσματα που ακόμα δεν έχουν γίνει κεντρομόλα στον εγκέφαλό του. Το να βλέπει μια τέτοια μηνυματική αντίληψη, το σεξ σαν πορνό, που υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι το σεξ αυτό. Και δεν προλαβαίνει να ερωτευθεί, δεν προλαβαίνει να έχει οράματα, να μπει σε μια ονειροπόληση, μια μελαγχολία που η μετάβαση της παιδικής ηλικίας στην πρώιμη εφηβεία αναπτύσσει αυτή τη συναισθηματική ανάγκη. Και πάει ένα κινητό και σκοτώνει όλα αυτά τα στάδια. Το παιδί γίνεται βίο, στεγνώνει, έχει κινησμό, έχει φοβική επικράτηση, έχει άρνηση να υπάρξει με τον εαυτό του. Γιατί τα μαθαίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλός του, τα ξέρετε τα 3F και κυρίως τι. Δεν μπορεί να αφομοιώσει λειτουργικές ανάγκες που μεγαλώνοντας είναι περισσότερες και πιο πραγματιστικές. Άρα το 14χρονο σήμερα είναι μια πραγματική ανάγκη. Αυτή η κοπέλα όμως 14 χρονών, τι ξέρει για το σώμα της, τον εαυτό της, πόσο έχει μιλήσει με τους γονείς της, γιατί είναι θετικό ότι η κόρη μπορεί να μιλάει με τη μητέρα, ο γιος μπορεί να μιλάει με τον πατέρα. Αυτά είναι πολύ θετικά σύμβολα.
0: Ισχύουν αυτά ακόμη, ισχύουν ότι ένας πατέρας πρέπει να είναι με το γιο του, ναι, από τα 8 του και μετά ακόμη περισσότερο.
1: Βεβαίως, και πιο νωρίς. Από τα 6 ουσιαστικά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά ο πατέρας στο αγόρι του είναι πιο οικείος. Ξέρετε αυτό που λέμε, η συμμαχία της οικειότητας είναι η καλύτερη γνώση της αλήθειας. Άρα να το κάνουμε πράξη όταν γίνουμε γονείς. Πρέπει να έχουμε διαβάσει, να επικοινωνούμε καλά μεταξύ μας, να μην είμαστε εμείς δύο εχθροί σε ένα σπίτι.
0: Συμβαίνει πάντως αυτό.
1: Βεβαίως συμβαίνει.
0: Και είναι πολύ διαδεδομένο το γεγονός δύο συντροφοί να μην είναι πια μαζί, έχουν πάρει διαζύγιο και ξέρετε πολύ καλά τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν έχουν την απαραίτητη επικοινωνία για τα παιδιά τους.
1: Οφείλουν να είναι καλοί γονείς. Δεν έχεις δικαίωμα όταν κάνεις ένα παιδί να πεις το αρνούμε. Δεν αγόρασε ένα πλυντήριο και το γυρίζεις πίσω. Έκανες ένα παιδί. Πρέπει να είσαι όριμος, συνειδητά τοποθετημένος ότι αυτό το παιδί σε χρειάζεται, σε θέλει στη ζωή του. Εσύ το διώχνεις το παιδί αυτό. Έχουν περιπτώσεις δυστυχώς που δεν θέλω να σας δώσω μαυρίλα στη σημερινή μας πολύ όμορφη συζήτηση, ότι σήμερα έφηβοι δέρνουν τους γονείς τους. Αυτό το παιδί δεν γεννήθηκε για να δει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, και όμως συμβαίνει. Γιατί αυτοί οι γονείς, χωρίς να είναι, δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, ο Φρόιντ είπε ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι μια ατελή σχέση. Λάθη θα κάνουμε. Αρκεί από τα λάθη να μάθουμε, αρκεί να έχουμε δυνατότητα να μιλάμε με τα παιδιά μας, να βλέπουμε τις ανάγκες τους, χωρίς να ξέρουμε, να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό όταν θέλουμε να ρωτήσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ όριμο και συνειδητοποιημένο ότι χρειάζομαι βοήθεια. Και η πολιτεία σήμερα συμβάλλει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά και συμβάλλει με πιο πολλούς σχολικούς ψυχολόγους, με καλύτερη προσέγγιση, αλλά μια γονεϊκή, ολοκληρωμένη συμπεριφορά που δεν είναι το δικό μου το παιδί, είναι το καλύτερο, είναι το πιο έξυπνο, το πιο όμορφο, η δασκάλα του αδικεί, το σύστημα το αποθεί. Γιατί έτσι τι κάνουμε, δημιουργούμε παιδιά ανώριμα που δεν θέλουν να μεγαλώσουν, και σήμερα υπάρχουν 25άριδες που ακόμη είναι παιδιά. Φοβούνται να γίνουν ενήλικες, φοβούνται να μπουν στη ζωή. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε αν οι ίδιοι δεν δουν ότι έχουν ανάγκη βοήθειας. Αυτό το κάνει το γονεϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή, η στάση γονείς... του γονιού δεν πρέπει να είναι όμως κάπως συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτός ο 20χρονος, ο 25χρονος που επιτίθεται στον πατέρα του για οποιονδήποτε λόγο, δεν πρέπει να έχει ένα όριο και να ξέρει ότι δεν μπορεί να το περάσει.
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι επιτίθεται σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει παλιότερα που δεν πήγε καλά.
0: Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ή κάποιο πρόβλημα γονιδιακό. Ξέρετε, υπάρχουν ψυχώσεις, υπάρχουν διαταραχές συμπεριφοράς, χρήση ουσιών που δεν φταίνει γονείς. Τα παιδιά αυτά έχουν μια κληρονομική επιβάρυνση. Έχουμε αποδείξει πια έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία έχει κληρονομικότητα, έχει νευροχημική λειτουργική απεικόνηση και ασφαλώς όλα αυτά συν το περιβάλλον, γιατί τρεις δείκτες είναι η κληρονομικότητα, η ενδομήτρια κύηση και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε. Το περιβάλλον είναι οι γονείς μας, το σπίτι μας. Αυτό πρέπει να είναι καλό, να είναι σταθερά ψυχικά όριμο και να δίνει αξίες ζωής. Το παιδί μου δεν θέλει να του πάρω γρήγορα ένα καλό Rolex. Σίγουρα μπορεί να το θέλει, αλλά θα το πάρω. Αν δεν του έχω δείξει ποια είναι η ζωή. Δεν θέλει ένα ακριβό αυτοκίνητο, αν δεν του δείξω ότι σε αυτή τη ζωή είσαι εσύ μπροστά και στο τέλος της ημέρας εγώ θα φύγω αύριο. Αυτό ξέρετε πρέπει να υποθεί όχι στα 5 του χρόνια, αλλά όταν τελειώνει το σχολείο και αισθάνεται ότι ο πατέρας του έχει λεφτά ή του έχει δώσει ένα σπίτι, γιατί εμείς οι Έλληνες κουβαλάμε με αυτές τις νευρώσεις. Να πάρουμε ένα σπίτι στο παιδί μας, να πάρουμε και ένα οικόπεδο να το κτίσει αύριο. Όλα αυτά είναι θετικά μηνύματα σε μια κοινωνία που πάλεται, που επικοινωνεί. Αλλά δεν είναι αυτή η αξία της ζωής. Η αξία είναι να αποκτήσει το δικό του μυαλό, να έχει γνώση, να μην είναι αφελής. Άρα το μήνυμα είναι να πούμε στο παιδί μας αξίζεις, αλλά αξίζεις πραγματικά, όχι ναρκισσιστικά.

0: from the depths of the ocean. Any wish that you wish may come true.
1: Κυρίες και τι, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
2: Βεβαίως υπάρχουν. Και σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν, να ξέρετε. Στην προεφηβεία μου και στην εφηβεία μου. Η μάνα μου με πήρε όταν ήμουν 12 χρονών στο Αίγιο, ήταν ο πατέρας μου τελώνης στο Αίγιο. Τότε τα μεγάλα μου αδέρφια δίνανε εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε λεγόταν ακαδημαϊκό. Με πήρε λοιπόν 12 χρονών και με έκλεισε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθης. Εκεί έχασα τους φίλους μου, έχασα το σπίτι μου το ωραίο, το χώμα που περπάταγα. Το οτιδήποτε με έκανε να νιώθω ότι είμαι ελεύθερος. Και βρέθηκα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη, στη Μάρνης, που εκεί ζήσαμε, και άρχισα να διαβάζω, να ακούω ραδιόφωνο πολύ, με επηρέασε κιόλας, δεν υπήρχε τότε τηλεόραση, και άρχισα να ψάχνω να βρω φίλους. Και γνώρισα ανθρώπους περίεργους, διάφορους, καλούς, κάποιους κακούς όπως είπατε εσείς πριν, αλλά ανθρώπους που κάτι μου είπαν. Και αυτό σιγά σιγά με προσάρμοσε. Αυτό έχει μείνει στη ζωή μου, ότι η μητέρα μου πρώιμα δεν έπρεπε να με πάρει 12 ετών να με φέρει στην Αθήνα και τα αδέρφια μου τα μεγάλα. Αυτό βέβαια οι γονείς δεν μπορούν να τα καταλάβουν, ούτε μπορούν να τα επεξηγήσουν όπως θα κάνω εγώ σήμερα. Το άλλο είναι η ανάγκη να μπω στο πανεπιστήμιο. Η προετοιμασία μου. 3 χρόνια έτρεχα στα φροντιστήρια, είχα χάσει φίλους, είχα χάσει παρέες. Ήταν στόχος όμως ζωή. Και νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο που θέλει να φτιάξει στη ζωή του κάτι, να πετύχει, να είναι φιλόδοξος. Εγώ είμαι υπέρ της φιλοδοξίας, όχι της μη αλλοδοξίας. Ο φιλόδοξος άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή. Αντλείται μέσα στη ζωή. Μάχεται για τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι ιστορικό κριτήριο του καθενός μας που σε φάσεις της ζωής μπορεί να το δει, να το εκφράσει και ασφαλώς να το εμπεδώσει.
1: Τι σκοτώνει την επιθυμία για σεξ?
2: Η άνοια.
1: Μόνο η άνοια.
2: Η άνοια. Όχι η άνοια η εγκεφαλική. Η καθημερινή άνοια του δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η κατάθλιψη.
1: Η πλήξη.
2: Η πλήξη. Το είπατε καλύτερα εσείς. Η πλήξη. Δηλαδή, οτιδήποτε με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό όμως μπορεί να είναι και μια μορφή κατάθλιψης. Ο άνθρωπος στην κατάθλιψη πέφτει. Πάει σε ουσίες, οι οποίες είναι επίσης δολοφονικές. Σήμερα το αλκοόλ έχει δυστυχώς πολύ μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Ο άνθρωπος θέλει ένα παραμύθι για να νιώσει ωραία, για να νιώσει καλά. Και όμως το μεγαλύτερο παραμύθι είναι ο εαυτός όταν ζει αληθινά. Το πιο ωραίο παραμύθι είναι το αληθινό παραμύθι. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει. Γιατί η σεξουαλικότητα δεν είναι ούτε κατά ανάγκη πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έχω στους φοιτητές που δίνω ένα ερωτηματολόγιο, αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή. Έχει πρόβλημα? Ναι, όχι. Πιο πολλοί απαντούν ναι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Α.
2: Δεν σημαίνει αν δεν έχεις σεξουαλική ζωή είσαι προβληματικός. Σε καμιά περίπτωση. Εμείς δεν ήρθαμε να πούμε ότι ξέρεις στη ζωή σου πρέπει να κάνεις σεξ συνέχεια. Αλίμονο. Το σεξ είναι κάτι που το χρειάζεσαι εσύ. Είναι μέρος της φύσης σου, της ψυχικής σου ανάγκης και της κοινωνικής σου συμπεριφοράς. Γιατί είσαι με έναν άνθρωπο. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, αυτοί που διατηρούν μια σεξουαλική ζωή συμβατή με την ηλικία τους, είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο υγιείς, αγαπούν πιο πολύ τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν φίλους, να έχουν παρέες. Άρα είναι ένα κομμάτι που σε συνδέει με την πραγματικότητα της ζωής που έχεις πολλές μορφές επικοινωνίας στο κάθε μέρα σου.
1: Έχει.
2: Η σεξουαλικότητα σκοτώνεται στο ζευγάρι όταν υπάρχει θυμός, χρέωση, ανηθικότητα και κυρίως ψυχική ματέωση ότι γιατί είμαι μαζί σου έκανε λάθος.
1: Πότε σταματά κανείς να κάνει σεξ?
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου έτυχε ένα. Στην καριέρα μου, ένας άνδρας 99 ετών. Δεν πίστευα ότι είναι 99 ετών. Αναγκάστηκα να την ταυτότητά του, γιατί λέω, μου λέει ψέματα. Ήταν 99 ετών. Και μπήκε μέσα και μου λέει: έχω θάψει τρεις γυναίκες. Θέλω να μου πεις, είχε απ' έξω μια κυρία, 45 χρονών, μια γοητευτική όπως την είδα μετά, και μου λέει: αυτή τη γυναίκα μπορώ να την απολαμβάνω. Έχω το δικαίωμα. Δεν μου είπε τίποτα για τη ζωή του. Φάνηκε ένας εύπορος άνθρωπος, εγωκεντρικός, με πολλά χρήματα, με ασκήσεις, γυμναστική, σε πολύ καλή κατάσταση. Του είπα ναι, αλλά πρέπει να θυμάστε πάντα την ηλικία σας. Μου λέει: δεν χρειάζεται να μου τη θυμίζετε, δεν ξέρω καλύτερα από εσάς. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν ζει σήμερα. Έφυγε 102 ετών από ατύχημα. Μέχρι την παραμονή μου είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πάει σε ένα νησί, φυσικά είχε ένα σκάφος μεγάλο, είχε πάει σε ένα νησί και είχε σεξουαλική επαφή με αυτή τη γυναίκα. Την επόμενη μέρα, επειδή είχε ρίξει χιόνι στα βόρεια προάστια, είχε ένα μεγάλο τσίπ, είχε φυσικά βοηθούς και τον φιλούσαν, γλίστρησε από το κάθισμα και βγήκε έξω και έπεσε στο χιόνι και έσπασε τη λεκάνη του. Όταν λοιπόν πήγα και τον είδα στο νοσοκομείο και με είχε συγκινήσει έτσι όλη αυτή η εικόνα, τον ρώτησα πώς πάει το ηθικό. Μου λέει: το ηθικό πάει καλά, το ανήθικο δεν πάει καλά.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
2: Για να είμαι καλά, που σου μεγαλώνω θέλω να είμαι καλά, να μπορώ να μιλάω με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου, έχω πολλούς φίλους, μου αρέσουν οι φίλοι, και να υπάρχω. Δεν έχω τίποτε παραπάνω να σας πω. Ζω γιατί πρέπει να υπάρχω. Και υπάρχω γιατί πρέπει να ζω.
1: Όταν θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο, τι θέλετε να θυμούνται όταν θα αναφέρονται στον Θάνο Ασκητή?
2: Το έργο μου. Νομίζω έχω κάνει ένα έργο που πιστεύω ότι άφησε ένα σημάδι πολύ θετικό στην ελληνική κοινωνία και θα ήθελα αυτό ούτε εγωπαθητικά ούτε ναρκισιστικά να το θυμούνται. Κυρίως τα παιδιά μου.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε υπερήφανος καμιά φορά?
2: Για την ιατρική μου πορεία. Νομίζω ότι τα έδωσα όλα στην ιατρική και καλά έκανα και θεωρώ ότι βγήκα δικαιωμένος και από την κοινωνία και από την επιστήμη μου και από εμένα προσωπικά. Νομίζω ότι έδωσα ένα φως σε αυτή τη χώρα ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι βρώμικη υπόθεση, δεν είναι κάτι πονηρό, κάτι περίεργο, προκλητικό. Και στο τέλος της ημέρας η σεξουαλικότητα είναι ένα κομμάτι της ζωής της δικής μας. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ για την πολύ ζεστή φιλοξενία σας.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Ηχογράφηση Γιάννης Καραγιάννης. Επεξεργασία μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
12: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
11: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
13: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημερίνο, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή στην δεξιά η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Για θρασίδηλους και άνανδρους έκανε λόγο στον Sky κυρία Βολουδάκη. Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίθεση καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν. Να εκφοβήσουν, γιατί δεν θα με εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν, για απάντηση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι στη βία αλλά και μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη. Νωρίτερα χθες προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά και τη μαραθώνια απολογία τους. Κατέληξε ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν πλοίο κυπριακής σημαίας με ένα ναυτικό νεκρό. Παράζ επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά Ιρανικών στόχων, η τρίτη επίθεση των Αμερικανών τις τελευταίες ημέρες.
2: Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα θέματα της οικονομίας, στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
4: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή...
3: και με ένα άρθρο.
4: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση...

0: Στην παράταση έκαμψε την αντίσταση της Νορβηγίας και η Αγγλία, επικρατώντας με 2-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί, από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
1: Είναι καλό σουτ, δεν μπόρεσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία! 2-1, πάλι Μπέλιγκαμ!
2: Πασάρι στο Χούλιαν Άλβαρες, σουτάρει ο Άλβαρες! Απίστευτο στο γάμα! Για το 2-1!
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Αμετάβλητη θερμοκρασία, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την επίθεση που είχαμε από αγνώστους κατά της Σέβης Βολουβδάκη σήμερα το πρωί. Μια επίθεση έξω από το σπίτι της και έξω από το γραφείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και στα συνθήματα άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων ελευθερία στους αναρχικούς για την υπόθεση, όπως είπες και εσύ, με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα του Ντεμπόν. Σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν κάποια απειλητικά συνθήματα που τα είδε σήμερα το πρωί και η υφυπουργός μετανάστευσης. Μίλησε και στο ραδιόφωνο του Sky νωρίτερα. Είπε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ηλικιωμένοι. Όταν λένε θάνατο από γκαζάκια στο σπίτι, θα σε εκφράζουν αυτό, είπε νωρίτερα η υφυπουργός. Ενώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχαμε ανάρτηση και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό μετανάστευσης. Δεν φοβόμαστε, λέει, όσοι αυτοί που πρέπει να φοβούνται γιατί συλλαμβάνονται και λογοδοτούν. Και είχαμε και ανάρτηση από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το περιστατικό, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, διερευνάται από τις αρχές.
0: Ναι. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό που αφορά την κυρία Σέβη Βολουδάκη, όπως μας ενημέρωσε η ίδια. Είχε πραγματοποιηθεί επίθεση παλιότερα και με τη χρήση εμπριστικών μηχανισμών και μια ακόμη επίθεση παρόμοια με την σημερινή, με απειλητικά συνθήματα να τις έχουν γράψει στο σπίτι της. Οπότε μιλάμε για το τρίτο χτύπημα κατά της συγκεκριμένης πολιτικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 σήμερα το πρωί Σέβη Βολουδάκη, μετά και την πληροφορία που έφτασε και σε εμάς ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση στο σπίτι της και το γραφείο της εκεί στα Χανιά.
4: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αντίδραση σε αυτή την επίθεση κατά της κυρίας Βολουδάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομής επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τους συλλάβουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο κύριος Μαρινάκης. Η δήλωση έχει κάνει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, ανέφερε. Ενώ υπάρχει τοποθέτηση που μας ήρθε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν τους φοβόμαστε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί, είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά και μάνες. Αυτά αναφέρει και ο κύριος Κυρανάκης στη δική του τοποθέτηση. Έχει υπάρξει καταδίκη αυτού του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ

0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τις οποίες έχουν εκδώσει με το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της, στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία υπόθεση υπάρχει σήμερα μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των συλλήψεων που είχαμε για την φωνική επίθεση το 2010, αλλά αναφορά του Πρωθυπουργού και για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης λέει πως απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σταθούμε για μια ακόμη μέρα στο πεδίο των ερευνών, διότι χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μας παρουσίασε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτές τις συλλήψεις, τι στοιχεία αξιοποίησαν και πώς μπόρεσαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να φτάσουν σε αυτούς, στα ίχνη αυτών των τριών υπόπτων, ουσιαστικά επιχειρώντας και να διορθώσουν όλα αυτά τα λάθη και όλες αυτές τις αστοχίες που έχουν κρατήσει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η υπόθεση της Μαρφίν Πέτρο ουσιαστικά πονάει και πονάει σε πολλά σκέλη και κυρίως αυτό των λαθών που έγιναν σε αρχικό επίπεδο, όπου θα μπορούσαν να αναγνωριστεί περισσότερα στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των δραστών και να είχαν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει, αλλά δεν έγιναν παρότι ήταν αυτονόητα. Θα προσπαθήσω σύντομα να σου πω πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση. Κομβικό ήταν το 2019, όταν η κρατική ασφάλεια σε μια δικογραφή είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές σε όλα τα στάδια της. Μέσα από αυτό, Πέτρο, προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υπομάδες. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 κινούνται προς τη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Ένας μάρτυρας, να σου πω, μάλιστα, ότι καταθέτει το 2019, μιλάμε πάντα, και κατονομάζει τη 46χρονη αναζητούμενη τώρα ως μία από τους 5, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών. Και φτάνουμε τον Απρίλιο του 2026, όπου έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αναφέρει 8 ονοματεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους είναι άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για παγωγές, κάποιοι για ενέργειες του αντιεξαρτητικού χώρου. Και το Σεπτέμβριο του 2020 συνδυάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της Αντιμοκρατικής Υπηρεσίας, έχοντας συλλάβει ένα 48χρονο συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομήχανου Γιώργου Μιλωνά και στη Θεσσαλονίκη και γνωστός αντιπραστής στην πρωτεύουσα, με εκρηκτικές ύλες σε μια αποθήκη στο Κουκάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του εντοπίζονται φωτογραφίες διακοπών σε νησί του 2009, που φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με εκείνα που είχαν εντάξει στη Μαρφίν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο είναι μοναδικό. Έχει κάποιες χειροποίητες ζωγραφιές σε συγκεκριμένα σημεία μετά την αγορά του και ένα σταυρουδάκι. Αυτά τα παλιά και νέα δεδομένα πήγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν με το ειδικό λογισμικό που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ήρθε η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία ουσιαστικά τοποθετούνταν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονταν στο σημείο της αγωδίας και ορούλες από κάποιους μάρτυρες και καταθέσεις.
0: Άρα έτσι μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, έξω από την Μαρφίν, μέσω των ρούχων τους ή μέσω των αντικειμένων τους, όπως αυτό το οποίο μας περιέγραψε, αυτό το σακίδιο.
1: Ακριβώς. Και ας πούμε, ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρόνων, 1,91, χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφία που προαναφέραμε. Αυτό αυτός φέρεται να σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις να έχει το ίδιο ύψος, αυτιά, μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας, είναι ο αταυτοποιητός και σημαντικότερος που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, είναι η υπόπτη 10 που όταν ονομάζεται η 46χρονη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα τους με ένα σακίδιο πλάτης, και είναι ο υπόπτος 11 που είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. Γι' αυτό σου έλεγα ότι το 2010 καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή πτωληπτικού υλικού και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλυσαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε μια σύντομη άση απορρίτων επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Υπήρχε και τότε ένα ανώνυμο email το 2011 που περιέγραφε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των σακηδίων πλάτης. Να σου το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Το 2013 συνέλησαν δύο άτομα που απλά προσωμείαζαν με τους δράστες. Και το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Και το 2019 που αναφέραμε, υπήρχε υλικό για σύγκριση. Κατάθεση που κατονόμαζε, που σου λέω, τη 46χρονη αναζητούμενη. Οι προσωπικές όμως, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες, έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν και επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες, από ό,τι φαίνεται δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα δικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας.
0: Ναι, είναι το μόνο το οποίο δεν έχει παραγραφεί και με το οποίο αδίκημα ενδεχομένως αυτά τα τρία άτομα να βρεθούν και αντιμέτωποι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα άλλα έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει και 16 χρόνια. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα.
1: Το ζήτημα είναι, Πέτρο, ναι, πόσο αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα
0: θα δέσουν και με τη δικογραφία έτσι ώστε
1: να οδηγήσουν ουσιαστικά συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην προφυλάκηση ή τουλάχιστον και στην φυλάκιση όσο ουσιαστικά είναι οι ποινές των δικημάτων που έχουν διαπράξει. Γιατί γι' αυτό προανέφερα στην αρχή ότι αν όλα αυτά είχαν γίνει σε ένα αρχικό στάδιο των ερευνών, θα είχαμε συντομότερα αποτελέσματα με περισσότερα στοιχεία.
0: Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να ακούσουμε τι είπε για αυτή την υπόθεση εδώ στον Sky Evita Varela, είναι δικηγόρος.
2: Ωραία, έχουμε τις συλλήψεις. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχουμε δεμένες δικογραφίες, εάν πρόκειται πραγματικά περί αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια πολύ καλή έρευνα και στο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα.
0: Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στον Sky για αυτή την υπόθεση και τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
3: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θύνουν νους ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα, λέγαμε και νωρίτερα πως στην ιστορία αυτή αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που γίνεται μέσα από τη σύλληψη των υπόπτων. Πάντα αναφερόμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια υποχρέωση προς τα θύματα αυτής της εμπριστικής επίθεσης, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εκ μέρους της κυβερνήσεως, μιλώντας εδώ στον Sky στη Φήμη Μαυραγάνη σήμερα το πρωί.
4: Αυτή την ώρα πάντως εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
0: Στον Χρήστο Στρατουλάκο λόγος για τη συνέχεια, διότι πριν από λίγες ώρες ενημερωθήκαμε πως ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και για τον οποίο έχει κινηθεί, μάλλον για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε πλέον τη ζωή του, έχει κινηθεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Χρήστος Στρατουλάκος, μπορεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση που είχαμε των δύο αστυνομικών χθες το βράδυ στο Νάπλιο, δυστυχώς τα νέα από νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύονταν τον 20χρονο, είναι δυσάρεστα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατέληξε ο 20χρονος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση, το ξέραμε εξ αρχής, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Με τα τραύματα τα οποία προκρίθηκαν από τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Αρχένα, έρωτα θαυμάστη, γιατί ωστόσο δεν τα κατάφερα και κατέληξε χθες τα ξημερώματα. Συγγνώμη, τα σήμερα τα ξημερώματα. Να σας πω ότι νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν τις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι και να γίνει η δίκη, δεν έπεισαν με τα λεγόμενά τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν και να σκοτώσουν εν τέλει τον 20χρονο. Οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές, όπως το προστήριξαν, και δεν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, γιατί η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια, αυτή, όπως καταλαβαίνεις, μετά και την εξέλιξη με το θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να αλλάξει και να μιλάμε πλέον όχι για απόπειρα, αλλά για ανθρωποκτονία του 20χρονου.
0: Βέβαια. Αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνω πως θα πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες για να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση.
5: Ούτως ή άλλως ακριβώς θα υπάρξει και έρευνα και για να δούμε τις συνθήκες τώρα από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό. Τη βαλιστική έρευνα, η οποία θα δείξει ενδεχομένως κάποια περαιτέρω στοιχεία και σημαντικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ευθεία βολή των αστυνομικών. Όσον αφορά το αεροβόλο, όπου το οποίο φέρεται να υποστηρίζει οι αστυνομικοί ότι εντόπισαν, λένε ότι δεν είχε ποτέ όπλο το συγκεκριμένο παιδί και ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, γιατί είχε μια προηγούμενη άσχημη εμπειρία πριν από μερικούς μήνες και αντιμετωπίζει και προβλήματα και με αυτισμό και με αναπηρία. Είναι κράτος πάλι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και από την δικαστική πλευρά, αλλά και από την έρευνα τα αποτελέσματα τα οποία θα περιμένουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και που γίνονται ήδη από τα αρμόδια εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Πράγματι, μάλλον μένεις μαζί μας, Χρήστο Στρατουλάκο, να ακούσουμε μαζί τι είπε για αρχή η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, η κυρία Μαρία Σφέτσου, κρίνει ως αναμενόμενη εξέλιξη την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών.
6: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Να ακούσουμε και τον δικηγόρο των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, παρέπεψε στην έρευνα και στους πραγματογνώμονες για να φανεί πώς χτυπήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 20χρονος.
7: Πώς έγινε τώρα, αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πώς έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πραγματογνώμονες, θα έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες, θα έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Τώρα, Χρήστο, πες μας και τι έγινε με αυτή τη φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικίας που είχαμε στην Πάτρα χθες και για την οποία φωτιά καταλαβαίνω πως από τους ενίκους της πολυκατοικίας επικράτησε ένας πανικός.
5: Ακριβώς όλα συνέβησαν, Πέτρο, στις 4 τα ξημερώματα, όταν φωτιά ξεκίνησε στην πιλωτή πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε αναστάτωση, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Συγκεκριμένα να σου πω ότι υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι, το οποίο ήταν στο σημείο πρόκρισης της πυρκαγιάς στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Επηρεάστηκε η φωτιά, επεκτάθηκε και στους πρώτους ορόφους του συγκεκριμένου κτηρίου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία τους, αλλά και να επεκταθεί η φωτιά και να μπει μέσα στα διαμερίσματα στα οποία έμεναν οι άνθρωποι αυτοί. Πήγαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατάφεραν και αντιμετώπισαν την φωτιά χωρίς να επεκταθεί στους ορόφους πολυκατοικίας, παρά μόνο στα μπαλκόνια, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει η έρευνα για το περιστατικό, το τι ακριβώς δηλαδή συνέβη. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το πυροσβεστικό σώμα κάνουν λόγο για εμπρησμό. Αυτό σημαίνει ότι στην υπόθεση πλέον έχει εμπλεχθεί και η ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά και κάμερες στην περιοχή για να δούμε ποιος ενδεχομένως να προχώρησε σε αυτήν την πράξη. Εξετάζεται το σενάριο. Αυτό μπορούμε να το πούμε, Πέτρο, με βεβαιότητα, ναι, που προκύπτει από τις πηγές ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Εκεί φαίνεται να στρέφονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αυτό εξετάζουν οι αρχές.
5: Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, πάντως η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα, διότι ξαναλέμε, σε ένα σημείο της Πάτρας, όπου μένει πάρα πολύ κόσμος, πικροκατοικημένη περιοχή εκεί, αφού δεν είχαμε άλλα. Πάλι καλά, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα θα θυμάστε πως είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ από αυτή τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα. Ένας από αυτούς δυστυχώς εξέπνευσε σήμερα. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια μου.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Δυστυχώς στον Ασπρόπυργο η τραγωδία από την φωνική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη παίρνει ακόμη πιο βαριά διάσταση. Ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες που νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Πρόκειται για τον 54χρονο άντρα, ο οποίος έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 54χρονος, να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο, που νοσηλευόταν αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και έχουμε και δύο ακόμη πολυεγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας 41 ετών άντρας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με εγκάβματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων. Και ο τρίτος, βαριά τραυματίας και αυτός, είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας και αυτός υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βάσια. Υπάρχει και μία ακόμη φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πάλι στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Είναι μία φωτιά που και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού υπάρχει μία μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να σβήσουν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επιποδός, έχει κληθεί να επέμβει σε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Θα παρακολουθούμε και αυτή τη φωτιά και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ένα νέο επεισόδιο νωρίτερα με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν εκεί στα στενά του Ορμούς πλοίο Κυπριακή σημαία. Υπάρχει και ένας νεκρός. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρύσα μου. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Και έτσι πυροδοτήθηκε ένας νέος γύρος έντασης στην περιοχή με μερικά αεροσκάφη να απογειώνονται και να χτυπούν 140 στόχους σε Ιρα. Ιρανικό έδαφος, αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ, ναυτικές υποδομές στον Παντέρα Μπάς, Σιρίκ, στο νησί Κέρμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ. Ήταν τα αντίπεινα για ακριβώς αυτό που είπες, για το νέο πλήγμα σε βάρος πλοίου που περνούσε από τα στενά του Ορμού, σε ένα πλοίο εμπορικό πλοίο κυπριακής σημαίας. Μάλιστα φαίνεται ότι ένας ναυτικός αγνοείται ως αυτή την ώρα. Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο GFS Galaxy και τα πάντα δείχνουν ότι αυτή η διαμάχη συνεχίζεται με επίκεντρο πάντα τα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν ότι χτύπησαν και δεύτερο πλοίο χωρίς να μας λένε περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά αυτό, να λένε ότι κλείνουν τα στενά, ότι τα ελέγχουν πλήρως, τα έχουν πάρει με ισχύ και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτό το νέο στοιχείο. Το νέο ατού, αν θέλετε, για τους Ιρανούς. Και επίσης οι Ιρανοί απάντησαν κατόπιν και με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες φυσικά και ενεργοποίησαν τις αντιεροπορικές άμυνες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν την αμερικανική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν, πλατφόρμες υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο Ομάν. Με τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, να δηλώνει ότι τελείωσε η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών. Σας είπαμε, απευθύνεται στους Αμερικανούς, να κρατήσετε το λόγο σας ή να πληρώσετε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει πάντα την πόρτα. Φαίνεται ότι και οι Ιρανοί είναι αμετακίνητοι. Παρότι είδαμε τις τελευταίες ημέρες συνεχή πλήγματα, είναι ο τρίτος γύρος αμερικανικών πληγμάτων σε μορφή αντιπίνων προς το Ιράν. Οι Ιρανοί δεν σταματούν και δεν κάνουν πίσω. Και παράλληλα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις.
0: Υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλό βαθμό αξιωματούχους των δύο πλευρών να πραγματοποιούν επαφές. Ας πούμε, ο Αμπάς Αραχτζή ήταν αυτές τις ημέρες στο Μουσκάτ του Ομάν και πραγματοποιούσε κάποιες διπλωματικές επαφές. Βέβαια, την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες επιθέσεις που είναι σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε, αλλά μιλάμε και για μπαράζ επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω πραγματικά πόση αξία και πόσο νόημα έχουν αυτές οι επαφές. Όμως, πες μας, τι ακριβώς μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τι γίνεται εκεί.
19: Σύμφωνα με τους Ιρανούς, ο Αραχτζή συζήτησε με τους ομολόγους του στο Ομάν την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά από το CNN που λέει ότι το Ομάν έθεσε στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούς. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα είναι ελεύθερη διέλευση, και τον διάπλο από το βόρειο διάδρομο που θα γίνεται μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, και εκεί τον έλεγχο θα έχει η Τεχεράνη. Δεν γνωρίζουμε αν περαιτέρω τόσοι συμφώνησαν γι' αυτό με την Τεχεράνη ή όχι. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν αναφορές που λένε από το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών ότι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή αυτός που περνάει από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, παραμένει ανοιχτός και μάλιστα έχει διευρυνθεί για να επιτρέπεται κίνηση των πλοίων και από τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει το επίπεδο συναγερμού στο ανώτερο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3.
20: Βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια, θα την έλεγα.

0: Τώρα, αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχει οδηγήσει σε άνοδο και τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν ανωδικές πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια έκπτωση στις τιμές των καυσίμων το προσεχές χρονικό διάστημα, με το κόστος αυτής της μείωσης των τιμών να καλύπτεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αναφέρθηκε διεξοδικός σε αυτό το νέο μέτρο που αφορά την τιμή των καυσίμων ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα εδώ στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε για την εφαρμογή του.
1: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
2: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
1: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδας.
2: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Και Γιώργος Ασβάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατριούχων Καυσίμων, μίλησε για τις τιμές στην αγορά και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και αν θα δούμε άμεσα μία πτώση στις τιμές.
3: Μία μείωση στην τιμή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη
4: και 5
3: στο πετρέλαιο, καλώς δεχούμενα μεν, αλλά αυτό προέρχεται από ένα κέρδος των δηληστήριων, δεν προέρχεται από μία ζημιά. Άρα λοιπόν δίδεται αυτό το οποίο για μένα, αν θέλετε την εκτίμηση μου, είναι πολύ μικρό.
0: Τώρα, είχαμε σήμερα στην ΕΡΤ τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, να παραχωρεί μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε είχε πολλά να πει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από το κάζους Μπέλι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να σημειώνει ότι το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο από το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι, όπως δήλωσε, στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας σε αυτό το σημείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι και οφειλόμενο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, σε απάντηση των κινήσεων που κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βέβαια, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το κάζους Μπέλι. Το έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών. Το βάζει πάλι με αυτή τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, Μαρία, για το κάζους Μπέλι.
5: Και αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων που βλέπουμε να διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρόσθετα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και πειθό. Και αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτά που έχει διαβάσει το τελευταίο διάστημα στον τύπο, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά και με τα εξοπλιστικά της γείτονος, γιατί είδαμε ότι όλες τις μέρες πρώτο θέμα ήταν η πρόθεση Τραμπ και
0: δεν
5: για τα
0: F-35. Κάποια δέσμευση, κάποια υπόσχεση, κάτι το οποίο να είναι.
5: Κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αναφέρθηκε σε αυτό ο υπουργός εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη θέση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ. Είναι εντός του προγράμματος των F-35, είναι εντός επίσης του προγράμματος αναβάθμιση των F-16 και μάλιστα σε αυτό που είπες και εσύ. Τόνισε ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκθιάζουν συχνά πυκνά ο ένας τον άλλον μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση υπόσχεση.
0: Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
6: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτή τη στιγμή πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το γάντι σε σχέση με μια αναφορά που είχε κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο Economist ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξης Τσίπρας για τα F-35.
5: Κάνοντας λόγο για εθνική ήττα.
0: Ναι, να ακούσουμε καταρχάς αυτή την αναφορά, να τη θυμίσουμε στους ακροατές του κυρίου Τσίπρα, τι είχε πει για τα F-35 και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους και το λέω ευθέως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα 4 χρόνια η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ζητώ συγγνώμη, όχι την αναφορά του κύριου Τσίπρα. Απαντούσε στα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας προημερών, Μαρία. Έχουμε εκεί μία κόντρα για τα F-35.
5: Για να βάλουμε το πλαίσιο, ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική ήττα σε σχέση με την υπόθεση των F-35 και την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα, καθώς όπως τόνισε δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε και να απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η ξεκάθαρη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό από
0: και
5: τον επικεφαλής ελληνικής
0: διπλωματίας. Αυτό το οποίο
5: διπλωματίας.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως...
5: Ότι στηρίζει το αφήγημα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της πολιτικής του νεκρανάστασης, σε ένα και μόνο στοιχείο που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του, λέγοντας ότι άκουσε χαρακτηριστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται μέσω του Economist ότι η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας. Πρόκειται περί ψεύδους, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια, όπως πρόσθεσε, των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης, όπως πρόσθεσε, τον F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αντιθέτως με την διακυβέρνηση, την δική μας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στη θητεία του κ. Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια το ρόλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όσοι βρέθηκαν και έδωσαν το παρόν, είτε διαζώσεις είτε μέσω Zoom σε αυτή τη συνεδρίαση, ουσιαστικά πρότειναν την άρση της στήριξης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, κάτι το οποίο το αναμέναμε, πλέον αυτό είναι και επίσημο, και βεβαίως προανήγγυλαν και την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάτι το οποίο βεβαίως για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Να δούμε που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτήν την επεισοδιακή, είναι η αλήθεια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος να μας δώσει όλο το περίγραμμα. Γεια σου, Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, για το δεύτερο που είπες ήταν ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση, γιατί όντως η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Τώρα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με τον ορισμό ενός γραμματέα. Έχει παραιτηθεί, νομίζω, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Πολάκη για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα κομβικό ήταν το σημείο του κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά δεν φωτογράφησε πια την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλούσε για αυτόνομη εκλογική κάθοδο ή συνεργασία με άλλους σχηματισμούς. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο στην πολιτική γραμματεία το μεσημέρι στις 3 στην Κουμουνδούρου, και κατά πόσο ήταν έγκυρη αυτή η διαδικασία που έγινε, γιατί από την Κουμουνδούρου λένε ότι πάσχει πάρα πολύ καταστατικά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα αυτή που έρχεται, Πέτρο, γιατί θα συνεδριάσει εκτός από το όπου και η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να ξεκινήσουμε.
0: Πότε, έχουν ορίσει ημέρα ή αυτό μένει να αποφασιστεί?
4: Όχι, μπορεί να είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Πάντως το ζητούμενο είναι νέος αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα, ενδεχομένως.
0: Εκεί ξέρεις τι άλλο πρέπει να δούμε. Ποιοι θα τον εκλέξουν, θέλω να πω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που σήμερα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα την απαρτίζουν και σε μερικές ημέρες?
4: Όχι. Υποψήφοι φέρονται αυτή τη στιγμή να είναι δύο, η Ρένα Δούδου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει για κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό που είπες, εδώ είναι το κρίσιμο, γιατί δεν αποκλείεται αύριο από Δευτέρα να έχουμε ένα μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως πιο πολύ ανεξαρτητοποιήσεων. Από τη στιγμή
0: αυτοί οι βουλευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά τα στελέχη θα είναι στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά του απερχόμενου, του παραιτηθέντος πρόεδρου, του κυρίου Φάμελου.
4: Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι στελέχη τα οποία δεν επιθυμούν να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στελέχη που προφανώς επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της Ελλάς όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν τα στελέχη νομίζω ότι με μια ανεξαρτητοποίησή τους θα δείξουν τη διαφωνία τους στη νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι είναι επίσημη. Είναι γεγονός πλέον πως η τάση στο κόμμα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η παλαιά πλειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου φαίνεται πλέον να είναι η μειοψηφία και να μπορεί να επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
7: Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ, θα το καταλάβουν. Πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ. Αυτό δεν το καταφέραμε.
0: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να έχουμε τη διαδικασία που ακούσατε, πως θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα της εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρέη προέδρου εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για τα όσα αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει η Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της. Και στα πλαίσια της χθεσινής συζήτησης πήραμε κάποιες πρώτες αποφάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην
2: κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Θα επιστρέψει με βάση τις διαδικασίες της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, άλλο πράγμα είναι η διαδικασία της Βουλής.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση και την πολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και των μέτρων των οποίων υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με την κυβέρνηση να βάλει τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επίσης από το ΠΑΣΟΚ εκπρόσωπος τύπου, μίλησε στο Open. Για να τους ακούσουμε τι είπαν.
9: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Η Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε Εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
0: Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ένα, ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες. Το δεύτερο, η ακρίβεια την οποία δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα υπόσχεται.
1: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα ίδια ποσοστά που έφυγε όταν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι άλλο.
0: Και απάντηση από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, στο Action 24.
11: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός. Και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.

0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στα μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνα στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμπνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει κι αυτές. Και από τη Μέση Ανατολή, να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Για το πυραυλικό σύστημα S-400, είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο πρόεδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
2: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φρυνούν την απώλεια του γερουσιαστή Λίνσεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση μου.
4: Χαίρετε. Γνωρίζουμε πλέον μάλλον τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γαλλία εναντίον Ισπανία στην τρίτη στις 10. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας. Ένα ζευγάρι με ιστορικό υπόβαθρο κιόλας την Τετάρτη επίσης στις 10. Για μία θέση στο μεγάλο τελικό του 19 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή ο τελικός. Να πούμε και την ώρα, είναι και αυτό στις 10.
0: Κανονικές ώρες.
4: Νορμάλ ώρα για
0: η τελική και ο τελικός. Ευχαριστώ.
4: Για Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, εντός συνόρων, έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers σε φιλική αναμέτρηση στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κατάμεστο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία έτσι να αποχαιρετήσουν ουσιαστικά το σπίτι τους. Και στα άλλα φιλικά, ο Ολυμπιακός ανάτηχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Λέουβεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
8: Καλό μεσημέρι, μια χαρά. Ο ζεστός, σχετικά λίγο ζεστός καιρός θα παραμείνει μέχρι Τετάρτη στη χώρα μας. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Θα φτάσει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες στους 36 με 37, κάπου θα έχουμε πιθανόν και
0: 37. Με αγάπη βαθμούς. Και προδέρμ το καλοκαίρι μας έχει βερθεί προς όλας.
8: Κοιτάξτε, τώρα είδα ότι θα έχει 39 βαθμούς για παράδειγμα στο Παρίσι. Τώρα να έχει 39 στο Παρίσι και να έχει 35 η Αθήνα αύριο και τις επόμενες μέρες, αν πάει κανένα 36 Τετάρτη.
0: Πάλι τόσο ψηλές θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία.
8: Θα έχει ακόμα ζεστική.
0: Απίστευτο.
8: Να πω κλείνοντας ότι οι βορειάδες θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βροχές περιμένουμε λίγο την Πέμπτη, κάποιες σε ορεινές περιοχές, κάποιες μπόρες μεσημεριανές, και έτσι θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Άρα μέχρι Τετάρτη ο καιρός θα είναι περίπου ίδιος με τον αυριανό.
0: Μάλιστα. Ας τον απολαύσουν, ειδικά αυτοί οι οποίοι παραθερίζουν από τώρα και δεν είναι και λίγοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
8: Είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό απόγευμα.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sys 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε Βυσβολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράσεις πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, δεν υποχωρεί και πάντοτε νικά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Κακλαμάνης, καταδικάζοντας την επίθεση. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Δεν τους φοβόμαστε, τόνισε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι όπως η ελληνική αστυνομία βρήκε τους συντρόφους τους, έτσι θα βρει και αυτούς. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Καμία ανοχή, η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Στο συμβάν είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Κιλκής και περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν 2 πλοία, ένα εκ των οποίων με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν. Ένα συνδός υπηκός μέλος του πληρώματος του πλοίου υποκυπριακή σημαία αγνοείται, ενώ 10 ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Επιπλέον ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Για λόγους ασφαλείας, το Κατάρ συνιστά στους χρήστες όλων των θαλάσσιων σκαφών και των αλλιευτικών σκαφών να αναστείλουν προσωρινά τις μετακινήσεις τους διαθαλάσσης. Το επίπεδο απειλής για την ναυτική ασφάλεια στα στενά του Ορμούς παραμένει στον υψηλότερο βαθμό κινδύνου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σοβαρός, αναφέρει η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου του, ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα πέθανε μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια. Για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και γερουσιαστές που γνώρισε, αλλά και έναν σκληρά εργαζόμενο πατριώτη, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος. Ξεκινούν από αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρει 4 με 5 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. 2. Θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. 2 κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφυλάξεις.

Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Το ΓΕ είναι από τη χαρά σου που με βλέπεις. Ναι, λοιπόν, είστε στο Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδί και μαζί θα κάνουμε παρέα με αυτή τη χαρά. Ναι, μέχρι και τις 5. Έλα ρε Πέρσα, ακούγεται ωραία, δεν ακούγεται? Γεε, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στη σωστή συχνότητα είστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5. Η συχνότητα είναι σωστή και τις υπόλοιπες ώρες. Απλά όταν είμαι εγώ είναι λίγο παραπάνω σωστή. Ρε τι φιλοφροσύνης και τι ταπεινοφροσύνη σήμερα, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι της Αγίας Βερονίκης του Οσίου Παϊσίου το Αγιορείτου. Α, του Οσίου Παϊσίου είναι σήμερα, Γιορτάζει η Βερονίκη, ο Παΐσιος, γιατί είναι, γιορτάζει και ο Ιλάριος. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες βέβαια που γιορτάζουν τα ονόματα αυτά. Έχεις αμφιβολία? Να τηλεφωνήσουν στο 210-48-00-170 σε 174 όσοι λέγονται Ιλάρι. Yeah. Τι, και εδώ, γεϊ. Γεϊ, γεϊ. Παΐσι, εντάξει, Βερόνικα και Βερονίκη. Και Βερενίκη υπάρχουν αρκετές. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε 12 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 9 παρα 10, μέχρι και την ώρα θα είμαι στη θάλασσα. Yeah, δεν το λες που, εδώ. Η διάρκεια της ώρας, της μέρας που θα έχουμε φως, είναι 14 ώρες και 36 λεπτά. Να πω καλησπέρα, που δεν είπα χθες, στη Θεσσαλονίκη, στον 106,1 στον City, που μας ακούτε και εκεί, 2-10-48, το είπα, το ξαναλέω, 170-174, σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου όπως και χθες. Η ομάδα είναι η ίδια, δεν αλλάζουμε τα Σαββατοκύριακα. Στη ρύθμιση του ήχου, πολύ χαρούμενο σήμερα, σταμάτα Γιώργος Βραχνός, σταμάτα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι η Σοφία Καλαβρού, ολόκληρη, ναι, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εάν δεν το καταλάβατε αυτό που είπα χθες για τον Αργυρό, το ξαναλέω και σήμερα.

Εντάξει, δεν είναι και λίγο να μπαίνει στο άλμπουμ σου, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού να μπαίνει στο Billboard. Γράφει ιστορία ουσιαστικά, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και στο Top Album Sales. Οι καμπάνες είναι ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, όπως και το τραγούδι που ακούμε. Έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Album Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας την 31η θέση. Και όπως είπε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου.

0: Εδώ είμαστε με ήχους λοιπόν καλοκαιρινούς. Γεια σου ρε εσύ Νεκταρία που μου στέλνεις τις θάλασσες σου τις ωραίες, τις κριτικές. Μια πολύ ωραία παραλία μου στέλνει η Νεκταρία Παντελάκη από τα Χανιά. Και σ' αρέσει πολύ η μουσική, είναι από το άλμπουμ αυτό το νέο του Οργυρού, οι Καμπάνες, που όπως ακούσατε γνωρίζει μεγάλες δόξες στο Billboard Chart. Λοιπόν, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον φίλο μου, τον Παναγιώτη Σκιαφάκα. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Γεια σου Μαρία μου, τι κάνεις?
0: Α, καλώς τον. Είσαι στη δουλειά ή είσαι στη χαλάρωση? Σε ακούω χαλαρό πολύ.
1: Είμαι στον καναπέ.
0: Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και το μαγαζί. Α, σ' αρέσει, Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι σεφ. Είναι να θυμίσουμε λίγο και να εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτή η ομάδα που ξεκινήσατε, για να τα ξαναθυμηθώ κι εγώ όλα.
1: Ναι. Είμαστε μια ομάδα. Είμαστε μια παρέα ουσιαστικά που κάνουμε νομαδικά γεύματα στη φύση.
0: Νομαδικά γεύματα στη φύση.
1: Νομαδικά. Μαγειρεύουμε στη φύση, σε ανοιχτές φωτιές, με κάποιους τρόπους τους οποίους είχαμε ξεχάσει.
0: Εννοείς, ανάβουμε φωτιά κανονικά, βάζουμε πάνω την κατσαρόλα,
1: όπως γινόταν,
0: βάζουμε τα τσουκάλια και μαγειρεύουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό πότε το ξεκινήσατε, Παναγιώτη?
1: Το ξεκινήσαμε εδώ και πριν την καραντίνα, πόσα χρόνια είναι τώρα.
0: Δηλαδή το 20, ας πούμε, 6-7 χρόνια, το 19.
1: 6-7 χρόνια, ναι, εκεί πέρα μαζί με τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης ουσιαστικά.
0: Η Ιορδάνη της Ενεκλήδης και εσύ.
1: Η Ιορδάνη της Ενεκλήδης και εσύ, άμα
0: ναι. Και εσύ, άμα ναι.
1: Και εγώ. Και μαγειρεύουμε ανά την Ελλάδα, ανατόπους, αναμυρωδιές.
0: Και συνήθως, ας πούμε, ποιοι σας καλούσανε για να τους μαγειρεύετε, Παναγιώτη? Τι event δηλαδή γίνονταν? Ήθελα να κάνω εγώ τα γενέθλιά μου στο δάσος και σε καλούσα να μαγειρέψεις?
1: Ουσιαστικά ναι, είναι ιδιωτικά πες πιο πολύ τα γεύματα και ουσιαστικά γάμους, κάποιες ιδιωτικές συναντήσεις και τέτοια πράγματα. Πανηγύρια, σε εξοπλίσια, σε εκκλησίες.
0: Και αυτό που άρεσε στην ομαδική αυτή έτσι φιλοσοφία μαγειρικής, τι ήταν? Ότι το φαγητό ήταν πολύ αληθινό, τι ήταν αυτό που άρεσε και αρέσει?
1: Αυτό που είπες ακριβώς, Μαρία μου, είναι η αυθεντικότητα του φαγητού και η αυθεντικότητα η δική μας που βγάζουμε στον κόσμο.
0: Εσύ εντωμεταξύ πριν είχες περάσει από εστιατόρια, από ξενοδοχεία, έκανες το
1: αγροτικό. Είχα περάσει, ναι.
0: Το αγροτικό
1: είχα
0: σου, δεν
1: είμαι. Ναι. Είχα περάσει από ξενοδοχεία, από εστιατόρια.
0: Από εστιατόρια μισελενάτα.
1: Εντάξει. Δεν θέλω να το πω με σελνάκ, αλλά.
0: Από καλά εστιατόρια.
1: Από καλά εστιατόρια και καλά ξενοδοχεία, ναι.
0: Και αυτό το πράγμα, εσένα, ας πούμε, κάποια στιγμή σου τελείωσε και λες.
1: Με τρέλαναν τα άσπρα τα τέτοια τα πλακάκια.
0: Τα άσπρα τα πλακάκια.
1: Η ιδρυματοποίηση.
0: Το μέσα, ε.
1: Ναι.
0: Τελικά, Παναγιώτη, είναι πολύ δύσκολα με στις κουζίνες.
1: Εντάξει, δύσκολα δεν είναι. Αν σου αρέσει κάποιο πράγμα, δεν είναι δύσκολο τίποτα. Δεν είναι δύσκολο. Είναι, άμα το αγαπάς αυτό που κάνεις, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ναι. Τώρα αυτό που είπα εγώ, ότι βαρέθηκα τις κουζίνες και τέτοια, εντάξει.
0: Βαρέθηκε τον τρόπο.
1: Ναι, βαρέθηκα. Ναι, τον τρόπο. Τον τρόπο. Όχι τις κουζίνες αυτές.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνώ και να επικοινωνώ με τον κόσμο όταν μαγειρεύω και να γνωρίζω κόσμο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχω διαλέξει το επάγγελμα, για να γνωρίζω πιο πολύ τον κόσμο και καλύτερα τη κοινωνία μα ω. Ανθρώπους.
0: Εσύ πόσα χρόνια μαγειρεύεις?
1: 24
0: χρόνια. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάρα
0: από το πώς πράγμα. Τι τρώγαμε.
1: Έχουν αλλάξει προς το καλό, πιστεύω.
0: Προς το καλό, ε. Γιατί περάσαμε την φάση, Παναγιώτη, αυτού του πολύ ξενόφερτου, του πολύ.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει ένα κύκλο η κουζίνα για να, το φαγητό, για να δούμε ακριβώς τι αντιπροσωπεύουμε και εμείς ως μάγειρες και ως χώρα σε μια.
0: Ναι.
1: Στην κουζίνα μας.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι εσείς οι μάγειρες είστε από
1: τρελή.
0: Τρελή, ναι, το ένα. Ναι. Και είστε αυτοί που πραγματικά δείχνετε την πρώτη εικόνα της χώρας, γιατί θα μου πεις όχι,
1: καλά, δεν κάνουμε,
0: είναι
1: δεν
0: και
1: κάνουμε.
0: Παραλία, αλλά αυτό που γεύεται κάποιος όταν έρχεται είναι πολύ σημαντικό.
1: Αλλά δεν κάνουμε και τίποτα σημαντικό, μαγειρεύουμε, ωραία, δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε.
0: Καλά, ναι, δεν ανοίγετε και καρδιές.
1: Δεν ανοίγετε και καρδιές.
0: Και εγώ το ίδιο λέω και για τη δική μας δουλειά. Αλλά θέλω να πω.
1: Πιστεύω ότι δίνουμε μια χαρά στον κόσμο.
0: Αυτό. Και είναι σημαντικό να τη δίνεις τη χαρά, γιατί.
1: Και αγάπη και χαρά και όλα πρέπει να λαμβάνουμε.
0: Σήμερα θεωρείς, Παναγιώτη, ότι τρώμε καλά στην Αθήνα? μιας και μιλάμε τώρα εδώ για την Αθήνα.
1: Πιστεύω πως τα τελευταία χρόνια δρόμουν πολύ καλά στην Αθήνα, ναι. Γιατί έχει αδειχθεί περισσότερο η ελληνική κουζίνα, η μόδες κουζίνα, θέλω να το πω, η λαϊκή κουζίνα. Και είναι πιο ευχάριστο αυτό στον κόσμο. Και το... πιο...
0: Ναι,
1: πες μου.
0: Όχι, όχι, να μην σε διακόψω, που λες είναι πιο ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, είναι πιο ευχάριστο στον κόσμο να τρώει τις απλές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε τι φάση είμαστε τώρα, ας πούμε, η πλειονότητα...
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση. Η πλειονότητα, πιστεύω, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και στην Ελλάδα προτιμά να δίνει μεγάλη έμφαση στα τοπικά προϊόντα και να αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα. Ακόμη και στην Αθήνα προσπαθούν και όλοι οι μάγειρες να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα και της Αθήνας και της Ελλάδας.
0: Εσύ, παρόλο λοιπόν που έχεις μαζί με τον Ιορδάνη αυτή την τάση να είστε...
1: Ο Ιορδάνης αυτή τη στιγμή είναι στην Σύπνο, φαντάσου, κάνει γεύμα νομαδικό.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ είμαι εδώ στην Αθήνα, ήμουν πίσω λίγο στο... Για ξέρεις, για τους λόγους του μαγαζιού.
0: Για το μαγαζί αυτό λέω ότι παρόλο που έχετε αυτή την φιλοσοφία όπου σας καλούν να είστε, ρε παιδί μου, όπως είχαμε χθες την εκπομπή Ελεύθερα Πουλιά παντού, φτιάξατε και ένα σπίτι εδώ, βρήκατε, αυτό είναι το ξεχώρος, είναι πολύ ωραίο σπίτι, ήρθα και πρόσφατα, είναι ένα παλιό μηχανουργείο.
1: Ευχαριστώ. Ναι, ένα παλιό ηλεκτροτεχνείο, ένα από το 1900.
0: Ναι.
1: Εμένα και το Ιορδάνη, επειδή μας κίνησε όλο αυτό το ενδιαφέρον από τη στιγμή που είχαμε πάει καλεσμένοι μας είχαν καλέσει σε μια αποθήκη στα Καμία στην Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και να κάνουμε ένα γάμο εκεί μέσα σε μια αποθήκη στο παλιό, σε ένα παλιό ποτοπείο στην Πειραιά, στα Καμίνια. Και μόλις βάλαμε όλα αυτά το μαγειρικό μας εξοπλισμό μέσα για τον ανάψαμε τις φωτιές και τον είδαμε μέσα σε τέσσερις τοίχους. Είπαμε τον Ιορδάνη, όπα, κάτι γίνεται εδώ, κάτι ωραίο είναι όλο αυτό. Και σιγά σιγά ψαχνόμαστε να κάνουμε κάτι, να βρούμε και εμείς τη φωλιά μας, να κάνουμε κάτι δικό μας με όλο αυτό που είδαμε και καταλήξαμε να βρούμε αυτό το χώρο στο roof μαζί με τον Τάσο Καναριώτη, τον Κώστα τον Μπλέτσα και τον Γιάννη τον Καβουτζή.
0: Επειδή εσείς λοιπόν ανάβετε φωτιές, βάζετε τις μασίνες, έχετε όλη αυτή την ανοιχτοσιά, είναι εύκολο να γίνει σε ένα μαγαζί? Γιατί μεταξύ μας, να σου πω, την κοπέλα αυτή από το Ιράν που έχει εκεί τη βοηθό.
1: Ιράκ.
0: Ή από το Ιράκ. Τη συμπόνεσα λίγο δίπλα στις φωτιές. Δεν είναι και πολύ εύκολο με αυτές τις συνθήκες.
1: Είναι δύσκολες συνθήκες να μπουν όλα αυτά τα πράγματα σε τέσσερις τοίχους. Και αυτό είναι και το στοίχημα και αυτό είναι και το άγχος μας εμάς, δηλαδή, ότι θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι το μαγαζί αυτό που έχουμε κάνει είναι κάτι, δεν είναι σαν όλα τα άλλα μαγαζιά, γιατί εμείς δεν μαγειρεύουμε ούτε σε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε σε γκάζι, ούτε τίποτα. Μαγειρεύουμε, ανοίγουμε τη φωτιά 9 η ώρα το πρωί και κλείνει η φωτιά 12 η ώρα το βράδυ, στην οποία πάνω σε αυτό γίνεται όλη η προετοιμασία και όλο το σέρβις ενός μαγαζιού.
0: Οπότε και το ρεύμα να πέσει, εσείς.
1: Οπότε και το ρεύμα να πέσει, θα έχει μόνο καπνό το μαγαζί και δεν θα
0: φύγει. Όπω, ναι, σωστά. Χωρίς
1: ναι, θα έχουμε... ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό κάνουμε εμείς εκεί πέρα και προσπαθούμε να δώσουμε όλο αυτό που, ήταν έξω, που είχαμε έξω, να το δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι κάνουμε.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γενικά θεωρείς ότι είναι εύκολο, ας πούμε, για μια οικογένεια σήμερα που ξέρεις έτσι και πάνω κάτω ξέρεις τις δουλειές όλων, να βγει να φάει μια φορά την εβδομάδα?
1: Πιστεύω ότι είναι δύσκολο και το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Αλλά...
0: Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι και εσύ αυτό.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι κανένας.
0: Ναι,
1: εγώ μέσα σε μια...
0: Γιατί είναι και τα υλικά.
1: Ναι, και τα υλικά πολύ ακριβά. Έχει ξεφύγει λίγο η πρώτη ήλιος, είναι λίγο ακριβά. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι να πει να φάει μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις 15, δεν λέω να βγαίνει κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: αξίζει να το ζει. Όχι στο δικό μου μαγαζί, αλλά γενικά.
0: Γενικά να δοκιμάζεις, ναι. Η Μαρία μου στέλνει ένα μήνυμα που είχατε πάει και στο MasterChef.
1: Ναι.
0: Είχατε πάει τώρα σε αυτό το κύκλο?
1: Σε αυτό το κύκλο, ναι.
0: ήταν κάποιες από τις δοκιμασίες που πέρασαν τα παιδιά εκεί.
1: Ναι, ναι, αυτή τη δοκιμασία που κάνουμε έξω την...
0: Α, γιατί δεν είδα, γι' αυτό σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Δεν με παρακολουθήσα.
0: Όχι, δεν παρακολούθησα, ρε Πάνη, γιατί δεν έστειλες ένα μήνυμα να πεις...
1: Εντάξει.
0: Βγαίνω εκεί, ρε παιδί μου.
1: Δεν πειράζει, τέτοια ώρα δεν πιστεύω να σου πει τη σύνια.
0: Σωστά.
1: Ναι, είχαμε πάει στο μάστερ.
0: Ωραία. Βγαίνουνε. Εν τω μεταξύ, τι βγαίνουνε. Κάθε χρόνο δεν ξέρω. Πόσοι σε βγαίνουν το χρόνο.
1: Δεν ασχολούμαι πια. Δεν ξέρω. Έχω χάσει μέτρημα καθόλου.
0: Θέλω να πω ότι υπήρξε αυτή η μόδα στην αρχή με τις εκπομπές μαγειρικής, με αυτό το διαγωνισμό που μπαίνανε σοριδών τα νέα παιδιά μέσα με τα χιλιάδες τατουάζ για να γίνουν.
1: Ναι, εγώ δεν βρίσκω όμως μαγείρους για την κουζίνα μου. Πού είναι αυτοί όλοι οι μαγείρες.
0: Για πες.
1: Πού είναι όλοι αυτοί.
0: Δηλαδή, τα παιδιά που πάνε ας πούμε, να σπουδάσουν, όταν βγαίνουν, θέλουν να γίνουν.
1: Θέλουν να γίνουν όλοι.
0: Επικεφαλής κουζίνας.
1: Ναι, ναι, θέλουν να γίνουν όλοι. Όπως θέλουν να γίνουν και στη δουλειά, θέλουν να γίνουν όλοι.
0: Καπετάνιοι, ναι. Παίρνουμε το πλοίο κατευθείαν.
1: Παίρνουμε το πλοίο και παίρνουμε το μικρόφωνο και κάνουμε μια εκπομπή. Π.χ.
0: Αν δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Αλήθεια, λες Παναγιώτη τώρα, δεν βρίσκεις προσωπικό.
1: Δεν βρίσκω. Εντάξει, βρίσκω προσωπικό, αλλά αυτή η δουλειά που κάνουμε. Την είδε κιόλα πώ είναι, όπω είπε η ηγετησία. Δεν είναι πολύ δύσκολη και θέλει λίγο μαγειρική πειθαρχία για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι δύσκολα στι κουζίνε μέσα. Πρέπει να έχει πειθαρχία και να θε να μάθει.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Θα επιμείνω και στην κοπέλα στο Ιράκ που την είδα ότι ήταν πολύ ταπεινή.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να πέφτω μέσα, ότι είναι καλή.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, ρε Μαρία.
0: Να συνεχίσεις να κάνεις αυτά τα νομαδικά τα έξω. Αυτά είναι τα πιο ωραία.
1: Τα κάνω. Και τα μέσα είναι ωραία.
0: Γενικά παντού, εντός, εκτός και μετά αυτά. Έτσι, καλή επιτυχία σε όλα τα εγχειρήματα.
1: Και σε περιμένω πάλι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για
0: πολλά, Παναγιώτη Στεφάκας, ο οποίος είναι σεφ. Να ψάχνετε να τους βρίσκετε. Τους Έλληνες μάγειρες να δοκιμάζετε. Ναι, είναι δύσκολο να βγαίνουμε συχνά, αλλά όταν γίνονται ωραίες προσπάθειες, ψάξτε τον Παναγιώτη, είναι στο κέντρο, και αυτή η όλη η φάση με τις φωτιές, με το κανονικό μαγείρεμα, το καταλαβαίνεις στο πιάτο να το τρως, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πω καλησπέρα στον Αλέξανδρο στη Λευκάδα, στο Θανάση, ο οποίος μου λέει ότι η μαγειρική όταν γίνεται με αγάπη και μεράκι έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα, αλλά εκτός τούτου δημιουργεί και κοινωνία προσώπων σωστά. Ο Αντώνης Βαλαγκούτης, Ιλάριο σχετικά μοιάζει με ηλυρή οι γείτονές μας, αλλά το τσάτ δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέει. Γιατί, ρέση Γιώργο, βοήθαμε για εσύ. Δημήτρης Μπεκιάρης, καλησπέρα. Ο Τάκης από το Λαγωνίση, προσοχή στην είσοδο της Αθήνας από Κόρινθο στην Κακιά Σκάλα. Με αρκετά χιλιόμετρα, 130 είναι το όριο, πέφτουμε στα φρένα πριν τα τούνελ, προσοχή. 130 είναι πολλά τα χιλιομετράκια. Το όριο είναι 130. Έχει πέσει, στα 120 είναι. Έχει ανέβει, να το δούμε. Καλησπέρα κύριε Λάζαρε, Λάζαρος Γιαννούδης. Τα χαιρετίσματά μου από τα παιδιά, να είστε καλά και από μένα. Στο τραπέζι με μαλαγουζιά και ακούνε την παρέα. Στην υγειά σας. Δεν θα ρωτήσω τι μαλαγουζιά είναι, είμαι σίγουρη για αυτή. Είναι πολύ καλή, του Γεροβασιλείου. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε συνοικία του Αλιβερίου στην Εύβοια, σε πολύ κοντινή απόσταση από σπίτια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα δίπλα σε σπίτια στην περιοχή του οικισμού Ακτίνη Ρέος. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου και πυροσβέστες από τη Χαλκίδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα θάνατου στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, ο Σεΐχης Αλθάνη. Ξεκινούν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι, με κοίτε πά. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα που είναι Κυριακή, 12 Ιουλίου. Σωστά δεν λέω? Σωστά. 2-10-48-00-170-174, τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Και στο skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ κοντά, πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποιος μιλάει? Δανάη Γαβρίλη.
1: Δανάη Γαβρίλη.
0: Η οποία είναι
1: designer, θα πω, γιατί ναι, το σχεδιάστρια νομίζω δεν καλύπτει όλα τα κομμάτια του design.
0: Δηλαδή, για πες, ποια είναι η διαφοροποίηση δηλαδή?
1: Νομίζω ότι στο σχέδιο έχουμε μόνο το κομμάτι του σχεδιασμού χωρίς τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Πιάνουμε το αισθητικό κομμάτι, αλλά έχουμε και το λειτουργικό.
0: Στην Καλών Τεχνών πάτε εσείς για να βγείτε ή σε μια σχολή?
1: Δεν πάμε στην Καλών. Αυτό, ναι. Είναι άλλοι τώρα αυτοί που βγαίνουν από την Καλών Τεχνών και είναι καλλιτέχνες. Είναι άλλοι μηχανικοί που λύνουν τα προβλήματα και εμείς στη μέση, οι designers, που λύνουμε και το πρόβλημα με μια αισθητική παρέμβαση.
0: Α, είστε στη μέση εσείς.
1: Είμαστε στη μέση.
0: Ναι, εσύ πού σπούδασες?
1: Εγώ σπούδασα εδώ στην Αθήνα, στο ΝΑΚΤΟ Βιομηχανικό Σχέδιο. Μετά πήγα στο Εδιμβούργο για design, για master. Μετά πήγα στο Μιλάνο, ξανά εκεί επέμπεινα, πήρα μια υποτροφία και πήγα στο Μιλάνο.
0: Α, ωραία.
1: Και τελείωσα εκεί το master μου. Και μετά γύρισα στην Ελλάδα το 12,
0: ναι,
1: 13.
0: Ήμασταν τότε στην κρίση?
1: Είχαν,
0: ναι, ήμασταν. Ήταν ωραία χρόνια.
1: Ήταν τότε, ωραία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που λες,
0: κάτι Καστελόριζε, κάτι τέτοια, λες, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Και μια ευκαιρία βέβαια τότε.
0: Γιατί για όσους μπορούσαν να επιβιώσουν, λες,
1: Ευκαιρία για το ελληνικό design, γιατί τότε ξεκίνησαν. Όποιος
0: στα χρόνια της κρίσης.
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Εκεί άρχισε λίγο να φεύγουμε από το brand που δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε πια οικονομικά.
0: Ναι.
1: Και να κοιτάμε και το εναλλακτικό. Και εκεί βγήκανε αρκετοί Έλληνες designers και τα brands στα ελληνικά, όσα έχουμε μέχρι σήμερα.
0: Που εσύ τώρα αυτό το εννοούμε είναι στα ρούχα, στα έπιπλα, στα παπούτσια.
1: Βέβαια,
0: παντού.
1: Όλα αυτά. Και τσάντες.
0: Και τσάντες.
1: Και μία από αυτές ήμασταν και εμείς.
0: Α, το πρώτο εγχείρημα.
1: Το πρώτο
0: εγχείρημα που είχες κάνει, ναι.
1: Οπότε γύρισα με αυτό το σκεπτικό στην Ελλάδα.
0: Το οποίο είχε πάει καλά.
1: Το οποίο είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Είχαμε πάρει και διεθνή βραβεία. Ξεκινήσαμε από το Μουσείο Μπενάκη. Ήταν ο πρώτος μας πελάτης, ας πούμε.
0: Σας είχε ζητήσει το μουσείο στην ομάδα να φτιάξετε αντικείμενα, τσάντες?
1: Δεν φτιάξαμε για το μουσείο. Απλά ήταν το πρώτο σημείο πώλησης.
0: Α, που μπήκατε μέσα στο μουσείο.
1: Ναι. Mm. Γενικά πήγε εξαιρετικά. Απλά ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ καλλιτεχνικά εμένα τελικά άρχισε λίγο.
0: Περιορισμένο.
1: Περιορισμένο.
0: Και ήθελες να ανοίξεις εσύ τα φτερά σου, οπότε λες να κάνουμε λίγο την αλλαγή. Φεύγεις.
1: Κάπως έτσι. Έφυγα στην επόμενη κρίση, εκεί στο 20, με το lockdown ήμουνα και έγκυος, οπότε πέρασε όλη αυτή η φάση. Και μετά από μία παύση, να την πω.
0: Ναι.
1: Σε ένα καφέ γνωρίζω τέλος πάντων φίλη-φίλης και σε μια κουβέντα μου λέει θέλουμε κάποιες προτάσεις για την Εθνική Πινακοθήκη, για το πολιτήριο. Λέω οκ, okay, πολύ ευχαρίστως να δούμε μερικά πραγματάκια. Και ένα από αυτά που τους πρότεινα ήταν να πάρουμε πίνακες και να κάνουμε φωτιστικά. Με μεγάλη αγάπη και όλα σε ένα έργο του Τέτσι που έχει ένα τεράστιο, έτσι μόλις μπαίνει στην Πινακοθήκη.
0: Τι λέει η αγορά?
1: Και το κάνω λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά και λόγω επαγγέλματος ήθελα να δω και πώς ακριβώς θα το κάνω. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να αρχίσω να τα φτιάξω μόνη μου, να δω πώς θα γίνει. Για να το κάνω πρέπει να χρησιμοποιήσω υφάσματα, μην τρέχω τώρα να πάρω, μπαίνω στην αποθήκη, αρχίζω και βγάζω από μέσα της γιαγιάς, από τραπεζομάντιλα, από παλιά κεντήματα ας πούμε που είχε, που τότε κάναν τα ρούχα τους μόνες τους. Οπότε βρήκα και ρετάλια από διάφορα πράγματα, από υφάσματα επιπλώσεως, πολύ πράγμα. και μπαίνω στη διαδικασία να αρχίσω στο πώς θα φτιάξω ένα φωτιστικό. Αλλά όλοι αυτοί οι συνδυασμοί, οι φες, τα χρώματα, το παλιό που, α, κοίτα το τώρα έτσι όπως είναι, κάπως έρχεται στο σήμερα και κάπως είναι πιο καινούριο, άρχισε να με εγωιτεύει αυτό. Οπότε...
0: Τσίμπησες σε αυτή τη διαδικασία και λες αρχίσω να φτιάχνω φωτιστικά.
1: Τσίμπησα, άρχισα να φτιάχνω πραγματάκια. Κάποια στιγμή κάποιος μου στέλνει και ένα ΕΣΠΑ που έχουν βγάλει για Ίσως την γυναική επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
1: Λέω ας κάνουμε μια αίτηση. Κάνουμε την αίτηση. Για να το πάρουμε το ΕΣΠΑ πρέπει να έχουμε και μαγαζί. Κάνω μια γύρα. Λέω, α, βρίσκω κάτι το οποίο περίμενε και 8 μήνες κλειστό στο κουκάκι. Και το ένα φέρνει το άλλο και βρίσκομαι μέσα σε ένα χρόνο και λιγότερο μπορεί με ένα μαγαζί στο κουκάκι που κάνω φωτιστικά κυρίως με παλιά υφάσματα. Τώρα όμως ανοίγω και τις συνεργασίες έτσι όπως ξεκίνησε το να κάνω τους πίνακες φωτιστικά και λοιπά και τα ανοίγουμε και γενικά θέλω συνεργασίες να κάνω και όχι μόνο φωτιστικά, μέσα από το design πολλά πράγματα θέλω να κάνω, αλλά μου άνοιξε και μου έβγαλε στο φως πολλά πράγματα.
0: Και αυτό γιατί ονομάστηκε Ζαζά.
1: Ζαζά. Έχω το γιο μου, ο οποίος όταν ήταν μωρό έλεγε τις γιαγιάδες Ζαζά και τη γιαγιά του τη Μαντό Ζαζά Νταμό. Έκανε αυτό τον αναγραμματισμό. Το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και το ονόμασες έτσι.
1: Και το είχα κρατήσει. Και το ονόμασα έτσι γιατί ξεκίνησα και με τις γιαγιάς μου τα υφάσματα. Οπότε κάπως ήρθε και έντασε όλο.
0: Συγγνώμη,
1: έβγαζε ένα νόμο.
0: Σου, τι πόσα πράγματα.
1: Η γιαγιά μου ήταν, νομίζω ότι πολλές γιαγιάδες έχουν. Απλά η μαμά μου τα κράταγε, δεν τα πέταγε.
0: Εννοείς
1: δεν ήταν.
0: Τα κεντήματά της, τα μαξιλαράκια της.
1: Ναι. Και έχω και από τις δύο μου γιαγιάδες δηλαδή. Ό,τι είχαν από πρίκα, από ρούχα. Έχουν υπάρξει και οι καλές εποχές που φτιάχνανε τα επιπλά τους. Διαλέγανε το ύφασμα, το δίνανε ας πούμε στον επιπλοποιό. Μου μείνανε με ένα κομμάτι από εκεί.
0: Όταν φτιάχναν χειροποίητα τα πράγματα
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και κάπως έχω και μια αγάπη γενικά στα χειροποίητα, στο μεράκι που έχουν βάλει, στο χρόνο. Και θεώρησα ότι και μια ανακύκλωση των πραγμάτων. Να το χρησιμοποιήσω.
0: Να παραγγέλνεις καινούργια υφάσματα, ιστορίες και όλα αυτά.
1: Τα οποία δεν υπάρχουν κιόλας. Δεν υπάρχουν καινούργια για να γίνουν. Και τα κόστη είναι τεράστια για να παραγγείλεις, να σου κάνω ένα κέντημα, ας πούμε.
0: Α, και ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Για να παραγγείλεις ένα ύφασμα.
1: Για να είναι κάτι κεντητό στο χέρι.
0: Ναι.
1: Είναι πανάκριβο. Δεν λέω ότι αυτά που κάνω είναι φτηνά, γιατί το κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και θέλει άλλη διαδικασία. Δεν υπάρχει μια διαδικασία παραγωγής. Έχω μπει σε αυτό και βγήκα από αυτό, γιατί ακριβώς δεν ήθελα άλλο να κάνω πράγματα παραγωγής. Και έχει ένα κόστος. Okay. Και πάλι όμως είναι πολύ πιο χαμηλό από το να το κάνεις όλο από την αρχή. Συν ότι κρατάς μία μνήμη, κρατάς και ένα κομμάτι ας πούμε από τα παλιά και αυτό που το βλέπεις και λες ότι τώρα είναι δυνατόν ας πούμε να βάλω πάνω στο τραπέζι μου το σεμεδάκι, το κέντυμα της γιαγιάς, αυτό το μαξιλαράκι που πια... το ότι βρίσκω ένα τρόπο και...
0: Το επαναφέρεις.
1: Είναι στο σήμερα, αλλά στέκεται στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Όχι για να σταθεί, όχι γιατί λυπάμαι να το πετάξω, γιατί μου αρέσει έτσι όπως έχει γίνει σήμερα. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση.
0: Κοίτα τώρα, όσο μιλάς σκέφτομαι ότι έχεις βρει ένα τρόπο του επιχειρήν διαφορετικό. Επιχειρήν τώρα το 2016. Πόσο χρόνο ήμουν το 2016, 10 χρόνια πριν. Λοιπόν, έχει ναι. τον τρόπο του επιχειρήν που είναι διαφορετικός. Γιατί είναι και δύσκολο να επιχειρήσεις στις μέρες μας.
1: Είναι.
0: Γιατί αυτό που λες.
1: Δεν ξέρω και αν δεν ήταν και ποτέ. Κάπως νομίζω ότι ψάχνουμε και λίγο τη δικαιολογία πάντα. Δηλαδή το πρώτο επιχειρήν το ξεκίνησα μέσα στην κρίση.
0: Σωστά, το 12.
1: Το οποίο... Εκεί κι αν ήταν, τι περάσαμε, να μας κλείνουν τις τράπεζες, να μας δίνουν
0: τίποτα.
1: Δηλαδή αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι είναι σήμερα.
0: Οπότε τώρα λες ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι όταν κάποιος θέλει να επιχειρήσει, όλα τα λένε δικαιολογίες. Γενικά νομίζω για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας υπάρχουν οι δικαιολογίες και υπάρχει και το εγώ θα το κάνω.
0: Ναι, αλλά
1: και θα βρω τον τρόπο να το κάνω. Και αυτό το κατάλαβα και όταν αποφάσισα να φύγω.
0: Από την πρώτη.
1: Από το πρώτο
0: από
1: μου.
0: Την πρώτη επιχείρηση που είχα κάνει.
1: Εκεί άρχισαν να υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες ότι προφανώς υπήρχε το burnout, είχα μπει μέσα στην παραγωγή πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, είχα σταματήσει να σχεδιάζω, είχα. Θα μπορούσα να έχω κάνει ένα βήμα πίσω και να το ξανακάνω από την αρχή. Το ότι δεν το έκανα αυτό, να δω τι έχω κάνει λάθος ας πούμε εδώ και θα το φτιάξω και αποφάσισα ότι θα φύγω τελείως και θα κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μου απαντάει και όλο το ότι είχα μια τελείως άλλη ανάγκη εσωτερικά. Δεν μου έφταιγε το επιχειρήν. Δεν μου έφταιγαν οι άλλοι γενικώς.
0: Ξέρετε, τώρα, όσο μιλάς, είναι λίγο μία μορφή ψυχανάλυσης τώρα και σε ανθρώπους που μας ακούν τώρα και ξεκινάνε, ξέρεις, μετά τις πανδημίες ή σε σχολές ή στο να είσαι στο ξεκίνημα.
1: Εκεί, στο ξεκίνημα, ας πούμε.
0: Ξεκίνημα,
1: εγώ
0: ξέρεις.
1: Είχα πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο ενώ σπούδασα σχέδιο στην πραγματικότητα, δεν μου άρεσε ποτέ να σχεδιάζω στον υπολογιστή. Ακόμα δεν σχεδιάζω στον υπολογιστή. Γενικά δεν σχεδιάζω. Δεν σχεδιάζω. Λοιπόν, βγήκα μια σχεδιάστρια, ναι. Όπου δεν άντεχα το σχέδιο. Σε κάποιες φάσεις της ζωής μου μια χαρά σχεδίαζα και υπήρχαν άλλες φάσεις της ζωής μου που δεν μπορούσα να τραβήξω γραμμή. Μπλόκαρε το σύστημα μου τελείως. Κατάλαβα όμως ότι με τα υλικά και μέσα από το χειρονακτικό ας πούμε και κάνοντας κατευθείαν τη μακέτα όπως μας τη μάθανε στη σχολή μπορούσα να το κάνω, δώσ' μου το αντικείμενο να το κάνω. Αυτό μου πήρε πάρα πολύ καιρό, μου πήρε χρόνια, μου πήρε πολύ βάσανο ας πούμε το ότι δεν μπορώ να το κάνω όπως οι άλλοι, δεν μπορώ να δουλέψω όπως οι άλλοι, δεν μπορώ να κάνω μια αίτηση για δουλειά όπως οι άλλοι. Κάνω κάτι άλλο. Ένιωθα ότι γενικά είναι όλο λάθος αυτό που μου συμβαίνει και είμαι πάρα πολύ λάθος αυτό που μου συμβαίνει.
0: Όχι, είσαι πολύ ωραίο μάθημα για κάποιους που ακούν τώρα.
1: Και
0: γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί.
1: Ναι, και τελικά.
0: Εσύ έχεις τον τρόπο σου.
1: Πρέπει να βρεις. Σκληρό ήταν όμως. Δηλαδή,
0: μέχρι να το συνειδητοποιήσεις εσύ. Ότι...
1: Και μέχρι να το συνειδητοποιήσω και ακόμα το αποδέχομαι. Και ένας λόγος που κάνω όλη αυτή τη διαδρομή είναι του τελικά ποια είμαι. Και αισθητικά ποια είμαι και γιατί ας πούμε το πρώτο μου εγχείρημα ήταν πάρα πολύ μινιμαλιστικό, αυστηρό. Είναι ένα κομμάτι μου. Ήθελα να βρω τα υπόλοιπα κομμάτια μου. Και ακόμα τα βρίσκω και βλέπω αυτά που κάνω και λέω okay. Εντάξει, έχει και μια αρρώστια από μέσα ας πούμε το να κάτσεις να αναλύσεις γιατί κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί αυτό μ' αρέσει και αυτό δεν μ' αρέσει. Έχει μια δική μου ανάγκη ας πούμε να με καταλάβω μέσα από αυτά που κάνω πια.
0: Λοιπόν, ξάπλωσε, άκου και εμένα τώρα. Όταν κάνω στην υποπτική, επιλέγω κάποια θέματα. Δεν είμαι μόνο ένα πράγμα, μου αρέσουν κι άλλα. Χθες μιλούσα με έναν ορνιθολόγο και εκστασιάστηκα. Εκστασιάστηκα να ακούω μετά που. Δεν είμαι μόνο αυτό. Σήμερα θα μιλήσω με σένα, μου αρέσει και με σένα που μιλάω. Ποια είμαι.
1: Είμαστε ένα πράγμα.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν είμαστε.
0: Άρα εσύ δεν είσαι μόνο τα φωτιστικά.
1: Φυσικά και δεν είμαι τα φωτιστικά και αυτή την ελευθερία θέλω, ότι τώρα είμαι αυτό, μετά είμαι αυτό. Με πνίγει το να πω ότι είμαι τα φωτιστικά, είμαι η Ζαζά και ίσως και η Ζαζά ας πούμε είναι μπροστά από τη Δανάη για να έχει μια άλλη ελευθερία μετά να κάνει και κάτι άλλο.
0: Το Ζαζάντα μου, γιατί όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μιλάμε με την Δανάη Γαβρίλη, η οποία είναι σχεδιάστρια και μας εξηγεί την πορεία της και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος τελικά που τα έβγαλες όλα αυτά από το ξεκίνημά σου, οι σπουδές σου μέχρι να φτάσεις εδώ που έφτασες και από ό,τι φαίνεται...
1: Και είμαι ακόμα στο δρόμο είμαι και πάω και θα είναι, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Δεν τελειώνει
1: και μου αρέσουν και οι άνθρωποι που... Εγώ δεν έχω κάνει και πολύ μεγάλη στροφή.
0: Ναι.
1: Θαυμάζω τους ανθρώπους που κάνουν τελείως άλλο πράγμα. Ξαφνικά πατάνε ένα κουμπί και από γιατροί γίνονται. Άνοιξα ένα μαγαζί, έγινα μαγείρισα, έγινα κεραμίστρια. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Ναι. Από τον Δία γίνονται τραγουδιστές. Όχι, όχι.
1: Ναι. Ότι ξαφνικά δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν είναι απαραίτητα.
0: Άρα εσύ λες να μην εξειδικευόμαστε κάπου, γιατί καμιά φορά λέει.
1: Γιατί λέμε, όχι. Δεν είναι ένα πράγμα. Για κάποιους ανθρώπους, συνήθως ας πούμε οι επιστήμονες που τους αρέσει να είναι μέσα εκεί και να ψάχνουν πράγματα, να ανακαλύψουν κάτι, έχουν κάτι που τους ρουφάει, έχουν ένα στόχο, συνήθως υπάρχουν πάντως άνθρωποι που βρίσκουν κάτι και είναι αυτό. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, το ότι μετά θα κάνω κάτι άλλο δεν σημαίνει ότι έκανα κάτι λάθος μέχρι εδώ. Mm-hmm. Αποφάσισα απλά ότι θέλω κάτι άλλο. Έκανα τον κύκλο μου.
0: Ναι, καλέ, δική μας είναι η ζωή.
1: Ολοκλήρωσα αυτό το κύκλο.
0: Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Μη φοβάσαι να το πεις. Ναι. Ο Άρης λέει: έχω πολλά πρικιά από τις γιαγιάδες μου. όλα στο χέρι, στον αργαλιό. Mm-hmm. Α, αφήνει και τηλέφωνο, αν ενδιαφέρεσαι.
1: Ερεχθείου 16, ελάτε.
0: Εκεί στο κουκάκι.
1: Εκεί στο κουκάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι θέλουν να κρατήσουν κάτι, κάποιοι θέλουν απλά, και τους ευχαριστώ πολύ που μου ανοίγουν τα σπίτια τους, ότι έλα να τα δεις και πάρε ό,τι θέλεις. Γιατί μ' αρέσουν αυτά που κάνεις και κάπως νιώθω ότι θα κάνεις κι εσύ, ας πούμε, ότι θα κάνεις κάτι. Δίνουνε ζωή, ας μην τα πάρω εγώ, και μόνο που γίνονται κάτι άλλο και βγαίνουν πια από τις ντουλάπες, τις αποθήκες, τα κοιτάπια εκεί πέρα, έχει μια ανακούφιση.
0: Οικονομικά μπορεί όλο αυτό το πράγμα να σταθεί, γιατί υπάρχουν και τέτοια ερωτήματα. Δηλαδή, εσύ είχες ένα background που σε βοήθησε να το κάνεις αυτό?
1: Πούλησα την προηγούμενη επιχείρηση. Έτσι, ήταν ένα κομμάτι αυτό. Ενδιάμεσα έκανα κάποιες δουλειές ως διακοσμήτρια.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμουνα εκεί στον κλάδο γύρω-γύρω. Πάντα υπήρχε αυτό. Τώρα είναι σε μια φάση, γιατί είναι αρχή, είμαι στον ένα χρόνο. Καλύπτει τα έξοδά του και έχει πολύ περισσότερη απήχηση από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, το ότι
0: ο
1: κόσμος
0: τι λέει, ας πούμε, όταν τα βλέπει αυτά τα φωτιστικά?
1: Είναι εντυπωσιακό και ενδυναμωτικό
0: ότι
1: το ότι
0: περνάνε
1: απ' έξω, ας πούμε, και σου λένε μπράβο και φανταστικό. Συνήθως αγοράζουν οι ξένοι. Όταν πούλησα το πρώτο κέντημα της γιαγιάς μου που το είχα κάνει φωτιστικό,
0: ναι.
1: Και δεν το πίστευα. Και
0: πώς το αποκολληστήκες ρε εσύ όμως?
1: Με πιάσαν τα κλάματα. δεν περίμενα ότι...
0: Πού πήγε αυτό το φωτιστικό τώρα?
1: Στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία,
1: Ναι. Τι πήγε στην Ελβετία. Αλλά για παράδειγμα.
0: Πούλαγες και έκλαιγες.
1: Πούλαγα και έκλαιγα. Αλλά έκλαιγα από χαρά.
0: Ένα τραγουδάκι να πεις.
1: Και πώς το λένε. Το ότι πέρασε, ας πούμε, η Μαρία Καλμασιά, που εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα, είναι όμως υπεύθυνη του Μεζόν Ντεκορασιών. Και πιάνουμε την κουβέντα, δεν ξέρω εγώ ποια είναι. Και στο φεύγα μου λέει, θα σου στείλω έναν άνθρωπο, μου λέει, να πάρει μια συνέντευξη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά σου και αυτό που κάνεις. Αυτά είναι που δείχνουν ότι κάτι καλά γίνεται. Κάπως υπάρχει επίχυση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει δει πάρα πολλά στο χώρο, είναι πάρα πολλά χρόνια και είδε κάτι και μου έδωσε το βήμα. Και το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε φαίνεται ότι κάτι γίνεται και πιστεύω και από το πρώτο μου εγχείρημα ότι όταν κάτι έχει ψυχή πρώτα απ' όλα και δεν πάει να τη γράψει κάτι άλλο, και νομίζω ότι αυτά πάνε και λίγο μαζί. Το κάτι έχει ψυχή και δεν πάω να αντιγράψω κάτι. Είναι κάτι δικό
0: καλά,
1: μου.
0: Δεν ανακαλύπτουμε όμως και την Αμερική. Και εγώ κάποιους άλλους ανθρώπους άκουσα και μ' αρέσαν, ας πούμε, και είπα κάπως έτσι θέλω να γίνω κι εγώ.
1: Δεν ανακαλύπτω. Προφανώς και δεν ανακαλύπτω.
0: Αλλά έχω το δικό μου τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι ακούς. Θέλω να σου πω κι εσύ κάτι είδες άλλο που να σ' αρέσει. Όχι.
1: Σαν.
0: Στην αισθητική, ρε παιδί μου, για να φτιάξεις. Στο design δεν έχεις επηρεαστεί από ανθρώπους?
1: Επηρεάζομαι γενικά από το γύρο μου. Δηλαδή για μένα τώρα η έμπνευση ήταν αυτά που είχα στα χέρια μου. Αυτό που έκανα σαν το πρώτο εγχείρημα, οι πρώτες τσάντες, αυτά που είχα ήταν ένα μονωτικό υλικό σε φύλλα, κουμπιά, οι μάντες ανύψωσης,
0: ναι,
1: και ζώνες ασφαλής αυτοκινήτου.
0: Τι είναι οι μάντες ανύψωσης?
1: Που χρησιμοποιούν στα φορτηγά για να σηκώνουν φορτία.
0: Ναι.
1: Αυτά είχα και έφτιαξα τσάντες.
0: Καταπληκτικό.
1: Και κάποια σκηνιά εστιοπλοείας. Αυτά, άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πολύ, νομίζω, δικό μου και πολύ προσωπικό μου κομμάτι, το ότι συνδυάζω πράγματα και μέσα από άσχετα πράγματα βγάζω κάτι πάλι. Δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Ποτέ έτσι είδα της γιαγιάς τα παλιά. Να τα κάνω φωτιστικό. Έτυχε να τα κάνω φωτιστικό. Μου ζητήθηκε να τα κάνω φωτιστικό. Και ήρθε και κούμπωσε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν περίμενα ότι θα κάναμε τέτοια κουβέντα. Νόμιζα ότι θα πηγαίναν τα πράγματα, ξέρεις, πολύ. Η επιχείρηση, πώς έγινε, η ιδέα. Αλλά προφανώς ήσουν σε τέτοια φάση που. Ήταν πολύ ωραίο έτσι, αυτό το άνοιγμα και ειδικά για ανθρώπους που μας ακούν.
1: Χαίρομαι.
0: Είναι εμπνευστικό, νομίζω.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο, κυρία Κάτικα.
1: Εγώ.
0: Και την παρέα σου που έφερες κιόλας.
1: Ωραία παρέα.
0: Παρέα σου ήταν απρόσμενη.
1: Απρόσμενη,
0: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού σε βρίσκουμε?
1: Zazadamo.com. Και στο Instagram zazadamo. Και ρεχθείο 16 του Κουκάκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Μαρίζα, θα έρθεις καμιά φορά? Όταν είσαι
1: θα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Άσε με γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε μια νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Ανοιχτά παραμένουν τα στενά του Ορμούς για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα από τη Διεθνή Θαλάσσια Οδό, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Αμερικανικός στρατός. Τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν δύο πλοία, ένα εκ των οποίων με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν. Ένα συνδός υπήκοος μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ 10 ακόμη ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Κατάρ για λόγους ασφαλείας συνιστά στους χρήστες όλων των θαλάσσιων σκαφών και των αλλιευτικών σκαφών να αναστείλουν προσωρινά τις μετακινήσεις τους δια θαλάσσης. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας» που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται», τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. «Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράσεις πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Κακλαμάνης. «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. «Δεν τους φοβόμαστε», τόνισε με δήλωσή του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι όπως η ελληνική αστυνομία βρήκε τους συντρόφους τους, έτσι θα βρει και αυτούς. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. «Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση ούτε χωράνε σε αυτήν», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. «Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί», τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. «Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Για να την έχετε στον αυτόματο πιλότο, δεν πρέπει η χώρα να πληρώσει την ολιγορία σας», σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ξερά χόρτα σε συνοικία του Αλιβερίου στην Εύβοια, σε πολύ κοντινή απόσταση από σπίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από αύριο στις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά. Ξεκινούν από αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυπενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβή.

0: Νέες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35, τοπικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά τους 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4 Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Κατά καλό καιρό, ζέστη, έτσι όπως πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Γιατί λέμε καμιά φορά χάλασε ο καιρός ή έφτιαξε ο καιρός. Όχι, ο καιρός είναι κανονικός. 2-10-48-0-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψη σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχω πάθει ακόμα ένα σοκ. Είμαι από την επίρρεια σοκ, γιατί μιλούσα εδώ. Μέρη μου, καλώς την Αμέρη Παναγάκου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς όρισες. Μετά γυρίζω σε σένα. Μιλούσα με την καλεσμένη μου την Δανάη Γαβρίλη και μπήκε με δύο φίλες της μέσα. Κατάλαβα εγώ στην αρχή ποια είναι, αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι έχει μπει μέσα στο στούντιο. Και κρατιέμαι για να μην δείξω Παναγιά μου. Και ενώ μιλάμε, μου λέει: Είσαι καταλάβει ότι η φίλη μου είναι η Μαρίζα Ρίζου. Ήταν εδώ δίπλα δηλαδή η Μαρίζα Ρίζου και είχε έρθει μαζί με τη φίλη της. Και προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία. Βγάλαμε και φωτογραφίες, θα τα πούμε όλα μετά.
1: Excellent.
0: Ωστόσο.
1: Yeah, που είπες και στην αρχή.
0: Είδες ο Γιώργος τα λέει. Είσαι ο άνθρωπος που μου έχει δώσει τουλάχιστον 2.000 followers στο TikTok.
1: Χαίρομαι.
0: Ήμουν στους 800 και είμαι στους 3.500 τώρα μαζί σου, να ξέρεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει, Γιώργο Βραχνέ, με τη Μέρη Παναγάκου όταν ανεβάζω βίντεο. Που σημαίνει τι, Μέρη μου, ο κόσμος θέλει να ακούει αυτή την απλότητα, την καθαρότητα.
1: Τι του θυμίζει βασικά.
0: Και τι του θυμίζει, ναι.
1: Είναι αυτές οι μνήμες που σου φέρνουν λίγο από γιαγιά, από μαμά, από θεία, από ξένια στα καλοκαίρια νεανικά, από παντού και ξέρεις κάτι. Φέτος ταξίδεψα, πήγα σε 3 μέρη στην Ευρώπη.
0: Α, πού πήγες?
1: Είχα πάει Άμστερνταμ, πήγα Πράγα και τώρα πρόσφατα Σιένα. Δεν μπορώ να φανταστείς που με αναγνωρίζουν μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι ωραία.
1: Και τι μου λένε. Δηλαδή με πώς να σου το πω, με

0: κάνουν να δακρύζω η αγάπη αυτών των γυναικών. Α, η κυρία Παναγάκου, δεν σας ακούμε, δεν σας βλέπουμε συχνά. Πού είναι εκείνα τα ωραία που μας λέγατε? Άρα δεν είναι τυχαίο που έχεις τόσους followers, διότι ο κόσμος καίγεται. Εντάξει, τηλεόραση καλή, τα ραδιόφωνα, αλλά και αυτά τα παλιά, τα παλαϊκά, τα παλαιϊκά που λέγανε, τα θέλουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά που σου λέω που τους θυμίζουν πράγματα που δεν θέλουν να ξεχάσουν, αλλά εμείς τους πιέζουμε να τα ξεχάσουν, όχι εγώ προσωπικά, αλλά το σύστημα τους πιέζει να ξεχάσουν τις ρίζες τους. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι έχουν αριστεία, βλέπεις τον πολιτισμό, βλέπεις στις τέχνες, βλέπεις παντού και δεν ακούγεται, και ακούμε κάθε μέρα αυτή τη βία, αυτή την αιματοχυσία. Έχουμε γίνει ένας αιμοχαρής λαός, γιατί? Και έχουμε τόσο ωραία πράγματα. Να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο ωραίο.
1: Ναι, εγώ λέω ότι εκτός από αυτό που λες, επειδή οι εποχές έχουν τέτοια υπερπληροφόρηση, κούραση, απομόνωση, όταν έρχεται μια τέτοια κουβέντα όπως εσύ, που άλλος τώρα μπορεί να είναι ξαπλωμένος μετά το φαγητό.
0: Θυμάσαι τι είχε πει ένας ακροατής πριν λίγο καιρό?
1: Τι?
0: Έχω ξαπλώσει και ακούω και μου θυμίζει σαν να είναι η κυρία Λένα. Χαλάρωσα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο νοσοκομείο,
0: βέβαια,
1: και μας ακούνε τώρα. Υπάρχουν,
0: ναι,
1: άνθρωποι που δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει τα μαξιά να πούνε ένα καφέ ή να πάνε στη θάλασσα. Τώρα,
0: ας πούμε, μίλησες καλοκαίρι, ζέστη, και εγώ θα σου πω και κουνούπια. Και μύγες.
1: Περίμενε.
0: Και όλα τα συναφή.
1: Έλα, ξεκινάμε τώρα τα βιντεάκια τα ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα τι, για τα κουνούπια?
0: Θα μιλήσουμε φυσικούς και φυτικούς τρόπους καταπολέμησης εντομοποθητικά φυσικά.
1: Ναι, πες μου, γιατί και εγώ στη Μυτιλήνη που θα πάω γίνεται
0: βασιλικός, αρμπαρόριζα, δάφνη, πράγματα. Δηλαδή, αν πάρεις φύλλα δάφνης, καταρχάς πρέπει να έχουμε γλάστρα, είπαμε, με βασιλικό, με δυόσμο, με μέντα. Και μην ξεχνάμε, μέντα στο κήπο σου, λεφτά στο πουγγί σου. Είναι νόμος αυτό. Και να παίρνεις λοιπόν και κρεμάς μερικά φύλλα δάφνης στις πόρτες. Και τι κάνει? Η κατσαρίδα, λέει, μπορεί να γλιτώσει από πυρηνικό πόλεμο, δεν θα γλιτώσει όμως από τη δάφνη. Θα φύγει τρέχοντας.
1: Έλα, πες μου πώς να τη βάλω τη δάφνη, πώς?
0: Θα κρεμάσεις εκεί, ας πούμε, στο πόμολο της πόρτας, κρέμασε μερικά φύλλα δάφνης.
1: Μέρη,
0: βάλε
1: το
0: δάφνη. Κάντο.
1: Θα το κάνω.
0: Κάντο. Πάρε βασιλικό, κάθεσαι στη βεράντα σου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα έχει κουνούπια.
1: Ναι.
0: Βάλε 5-6 βασιλικούς. Πας στο εξοχικό σου σπίτι και μέσα μυρίζουν λίγο μούχλα τα ντουλάπια. Βρες αγγελική, την ξέρεις την αγγελική?
1: Έχω στον μπαλκόνι.
0: Φύγεται παντού. Καταρχάς, μασώντας αγγελική, μπορεί να σε βοηθήσει όποιος καπνίζει να κόψει το κάπνισμα.
1: Γιώργο.
0: Παίρνεις, τον βλέπω, ναι, άστον.
1: Πρέπει να μασίσεις πολύ.
0: Ναι, τώρα έχει μασίσει την σταφιδόπιτα.
1: Τι έφερες, ναι, πριν να συνεχίσουμε?
0: Έχω φέρει σπανακόπιτα με μυρωδικά διάφορα που καταψύχω και κρατάω για τώρα το καλοκαίρι. Και έχω φέρει και μια σταφιδόπιτα που έχω μέσα τρίψει μπόλικο μήλο και ξύσμα πορτοκάλι.
1: Αυτά όταν τα φέρνεις και ξέρουν, όταν βλέπουν την ανάρτηση οι συνάδελφοί μου εδώ, από πριν, δύο παρά ήρθαν και λένε: τι ωραία Μαρία,
0: πες
1: σήμερα
0: όμως,
1: έχεις...
0: με τα πιατάκια μου, το μαχαιράκι μου και τις χαρτοπετσέτες μου.
1: Όλα αυτά τα φέρνει, κυρία Μέρη, όλα.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς όμως τώρα να πούμε, είπαμε πολλά από τα δικά μας, πάμε παρακάτω. Η αρμπαρόριζα. Όταν στον εξωτερικό χώρο, αν έχουμε αρμπαρόριζα, βοηθάει στο να φύγουν όλα τα έντομα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε χημικά προϊόντα. Εάν έχετε εθέριο έλαιο αρμπαρόριζας και βάλτε σε νερό και ψεκάστε το δέρμα σας, είναι το καλύτερο εντομοαποθητικό.
1: Αρμπαρόριζα, ε?
0: Αρμπαρόριζα. Πώς κάνουμε το εθέριο έλαιο? Βάζουμε καθαρό ινόπνευμα και μέσα φύλλα αρμπαρόριζας, τα αφήνουμε λίγες μέρες και μετά αυτό που παίρνουμε είναι ένα εκχύλισμα, ή διαφορετικά πάμε στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων και παίρνουμε αυτή την εσάνς, το εκχύλισμα της αρμπαρόριζας.
1: Χθες που πήγα στην Ιζαμπέλα, την Αρμένισσα, την ξέρεις, την μαγείρισα στην Δραπετσόνα?
0: Όχι.
1: Είναι καταπληκτική μαγείρισα.
0: Στην Μποκτωσιάν που είχες?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, έχω ακούσει.
1: Είναι καταπληκτική μαγείρισα και την έχω φέρει και εδώ. Πρέπει κάποια στιγμή να πάμε και μαζί να την γνωρίσεις. Το πρώτο που το καλωσόρισμά της είναι αρμπαρόριζα.
0: Είδες. Mm. Πρώτα απ' όλα το λικέρ αρμπαρόριζας είναι το καλύτερο για την πολυφαγία, για να έχεις μια έτσι ομαλή πέψη.
1: Πέψη.
0: Αν πιεις ένα λικεράκι αρμπαρόριζας. Και δεν ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό που θα φτιάξουμε γλυκό σταφύλι, πρέπει να βάλουμε αρμπαρόριζα. Λοιπόν, συνεχίζουμε βέβαια. Εάν τώρα έχουμε πάθει έγκαυμα από τον ήλιο, δεν βάζουμε γιαούρτι. Πάμε στη θάλασσα τις πρώτες μέρες, 5 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά, καθόμαστε μισή ώρα, να το έγκαυμα. Αν βάλεις γιαούρτι, τι συμβαίνει? Προσωρινά αυτό θα δροσίσει και θα νομίζεις ότι κάνει καλό.
1: Σε ένα κουφίζει
0: όσο,
1: απλά.
0: Όσο όμως περνάει η ώρα, αυτό κάνει, δημιουργεί μια πέτσα που πρέπει να πονέσεις να τη βγάλεις. Έχουμε μια μελιτζάνα μαζί μας, κόβουμε φέτες μελιτζάνας και απλώνουμε στο δέρμα μας.
1: Περίμενε, διότι... μέρη μου, θα πάω εγώ στη θάλασσα και θα έχω μαζί μου μια μελιτζάνα?
0: Θα είσαι σαν η Μάμπα Ιλντί.
1: Ναι.
0: Ή θα είσαι σαν, πώς το λένε, σαν νόστιμος μουσακάς.
1: Έλα βρε μέρη μου. Αλήθεια λες τώρα?
0: Αλήθεια.
1: Η μελιτζάνα είναι τόσο καλή για το έγκαυμα?
0: Γιατί αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ υγρό μέσα. Εσωτερικά η μελιτζάνα είναι πορώδης και είναι σαν παχύφητο ένα πράγμα. Όταν είναι ακουμπήσει πάνω στο δέρμα, σε δροσίζει, δεν κολλάει και απορροφά όλο το κάψιμο.
1: Άκου τώρα.
0: Εάν ήταν εποχή που είναι φράουλες, το ίδιο κάνουν και φράουλες. Μπορείς να κάνεις και με φρούτα.
1: Ναι.
0: Να φτιάξεις, ας πούμε, ένα πολτό από, με φρούτα, αυτά τα φρούτα του καλοκαιριού, και να βάλεις επάνω σου. Μια και είπαμε φρούτα καλοκαιριού, γιατί εμείς δεν λέμε μόνο συμβουλές τέτοιες, λέμε και μαγειρικές. Όταν θα πάτε στο μανάβι σας τώρα σε λίγες μέρες ή στη Λαϊκή προς το μεσημέρι, που έχουν μείνει αρκετά φρούτα που είναι λίγο λιωμένα,
1: λίγο γινωμένα,
0: πάρτε απ' όλα. Πάρτε ροδάκινα, πάρτε ούφο, πάρτε, πώς το λένε, αυτά τα που μυρίζουν ωραία, πώς το λένε.
1: Βανίλιες.
0: Βανίλιες, τα άλλα τα...
1: Έχει τώρα χλάπια,
0: τα πάντα,
1: κορόμιλα.
0: Τα πάντα αυτά, όλα αυτά. Και τι θα κάνετε? Αυτά λοιπόν θα τα αυτά πλύνετε. Θα τα κόψετε φετούλες, ζάχαρη φρούτο, όχι πολύ ζάχαρη, τελειώνουμε με ζάχαρη. Τα αφήνουμε να νοτίσει μέσα στη ζάχαρη, αν μπορούμε το βάλουμε στο ψυγείο και να μείνει όλη νύχτα. Θα νοτίσει, θα βγουν όλη η αρωματική χυμή.
1: Περίμενε, αυτά τα ψιλοκόβω είπες.
0: Εντάξει, όχι ψηλά, φετούλες,
1: ναι.
0: Με τη φλούδα όπως είναι όλα,
1: ναι.
0: Και αυτά λοιπόν την άλλη μέρα τα σιγοβράζεις και γίνεται μια μαρμελάδα. Όλο αρώματα. Δεν μπορείς να φανταστείς, είναι με τα φρούτα του καλοκαιριού.
1: Αλήθεια.
0: Έχετε δώσει πολύ λίγα χρήματα, γιατί μετά το μεσημέρι που θα τους μείνουν δεν τα παίρνουν μαζί τους. Θα στα δώσουν σε πολύ καλή τιμή. Και αν είναι 1 κιλό φρούτα, θα βάλεις 0,5 κιλό ζάχαρη. Και λιγότερο σηκώνει ζάχαρη, γιατί αυτό θα τη φας φρέσκια.
1: Πόσο θα κρατηθεί αυτή η μαρμελάδα στην...
0: Αυτή πρώτα απ' όλα όταν τελειώσει και τη σιγοβράζουμε, δεν τη βράζουμε πολύ, και στο τέλος την σκεπάζουμε με μια πετσέτα, την αφήνουμε ένα 24ωρο, γιατί ό,τι υγρά έχει ακόμα, ό,τι χυμούς θα τους βγάλει, οπότε την επόμενη μέρα θα τη δέσουμε σωστά αργά-αργά, και θα τις βάλουμε χυμό λεμονιού, δηλαδή 2 κουταλιές της σούπας σε 1 κιλό. Θα βάλουμε τα βάζα να τα αποστηρώσουμε
1: ανάποδα.
0: Ή βρασμένα, όχι ανάποδα, ή θα τα βράσουμε μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό, χωρίς νερό μέσα τα βάζα, γύρω γύρω μια πετσέτα να μην χτυπηθούν, να βράσουν, να γεμίσουν υδρατμούς, τα αφήνουμε να στεγνώσουν ή μπορούμε να τα βάλουμε 1 λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων ανοιχτά χωρίς τα καπάκια, βάζουμε τη μαρμελάδα όπως είναι καυτή στα βάζα, τα βιδώνουμε καλά και τα αναποδογυρίζουμε.
1: Αυτό εννοώ εγώ, τα
0: αναποδα. Αυτό το πράγμα θα τα αφήσουμε μέχρι να κρυώσουν, τα ξαναγυρίζουμε, τα ξεβιδώνουμε, βάζουμε λαδόκολα, όχι χαρτί ψησίματος, λαδόκολα, την καφετιά που είχαν παλιά, τη βουτάμε μέσα σε ελάχιστο μπράντι, βάζουμε πάνω στο χείλος της μαρμελάδας, δεν παθαίνει τίποτα. Ψυγείο να τη βάλουμε έξω, να αφήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η μαρμελάδα θα χαλάσει αν μπει κουτάλι στο στόμα με το σάλιο και ξανά εκεί θα κάνει ασπρίλα. Όταν κάνει ασπρίλα δεν την πετάμε, το αφαιρούμε και η άλλη είναι μια χαρά. Εάν θέλουμε να την ξανά βράσουμε λίγο. Τη βράζουμε πολύ χαμηλή φωτιά, λίγο χυμό λεμόνι στο τέλος και η μαρμελάδα μας είναι πάλι μια χαρά.
1: Τέλεια.
0: Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα.
1: Περίμενε για να σε προλάβω να... τι θα προχωρήσεις τώρα, τι θα πεις.
0: Θέλω να πω για τα εξοχικά σπίτια. Είπαμε την Αγγελική και δεν ολοκληρώσαμε.
1: Ο Σπύρος μάλιστα ο διευθυντής του ραδιοφώνου μου λέει τη Δάφνη για τις κατσαρίδες τη βάζουμε πριν ψεκάσουμε ή μετά.
0: Ποτέ, δεν ψεκάζουμε ποτέ. Τη βάζουμε, κύριε Μάλι, όπως είναι ατόφια. Θα βάζαμε, θα λέγαμε...
1: Θα φύγει η κατσαρίδα. Εντομο... Γιατί οι κατσαρίδες...
0: Βάλτινε. Βάλτινε και θα δεις.
1: Οι κατσαρίδες είναι ένοικοι τώρα
0: από
1: του
0: πυρηνικό, από πυρηνικό πόλεμο η κατσαρίδα θα γλιτώσει. Από Δάφνη δεν γλιτώνει.
1: Να.
0: Λοιπόν, εάν έχουμε εξοχικό σπίτι και υπάρχουν τροκτικά τριγύρω, το φάρμακο είναι ένα. Είναι ο δυόσμος. Δυόσμος μέντα. Τα διώχνει τελείως.
1: Αυτά που μου πες.
0: Η Αγγελική τώρα που λέγαμε προηγουμένως που μέναμε στον κύριο Βραχνό με τα ωραία μάτια και είπαμε για το, πώς το λένε, για το
1: μάτα.
0: Τσιγάρο που είπε δεν ναι. είναι φαν καθόλου, θα συνεχίσει ακάθεκτος. Είπαμε λοιπόν ότι παίρνουμε την Αγγελική και τη βάζουμε όπως είναι ή αποξηραμένη ή φρέσκια μέσα στο ντουλάπι που μυρίζει μούχλα. Θα φύγει όλη η μυρωδιά.
1: Την Αγγελική που έχω εγώ τώρα στο μπαλκόνι μου, που την έχω μέσα σε γλάστρα.
0: Όπου πας, σε όλους τους παρτέρια, αλέες και παντού, είναι παντού σε όλα τα πάρκα έχει Αγγελική. Κόβεις και βάζεις.
1: Η οποία είπες παίρνει την υγρασία.
0: Την υγρασία, τη μυρωδιά. Και είπαμε και επίσης κάνει καλό στο τσιγάρο.
1: Μπορεί να φύγει. Σε ένα πουγκάκι δηλαδή βάζεις λίγο Αγγελική.
0: Καλέ, μπορείς να βάλεις κομμάτι ολόκληρο μέσα. Δεν υπάρχει κανένα
1: πρόβλημα.
0: Το παίρνω κλαδάκι
1: και το κόβω, το βάζω
0: και
1: έτσι.
0: Θέλω, κλαρί ολόκληρο. Κλαρί. Όταν φύγεις από το εξοχικό και το κλείσεις, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, βάλε όπου νομίζω ότι έχει υγρασία μέσα. Θυμάσαι που είπαμε κυμολίες τυλιγμένες με χαρτί κουζίνας. Θα βάλεις και Αγγελική. Αν βάλεις Αγγελική και κλείσεις τα ντουλάπια, την επόμενη χρονιά δεν θα μυρίζει τίποτε. Πάμε τώρα στο ψυγείο. Μπορεί το ψυγείο που έχουμε στο εξοχικό μας σπίτι, γιατί προετοιμαζόμαστε για διακοπές, να έχει μείνει, να έπεσε το ρεύμα, να ξαναήρθε οτιδήποτε και να έχει μυρίσει. Καταρχάς αποφεύγουμε να αφήσουμε κρέατα πράγματα τα οποία όταν ξεπαγώσουν θα βγάλουν αίμα το οποίο θα μυρίσει. Αν παρελπίδα όμως έχουν γίνει όλα αυτά, δεν το βγάζουμε από την πρίζα και άκου τι κάνουμε. Σε ένα κατσαρολάκι, αρκετά μεγάλο, βράζουμε ξύδι. Δεν έχει σημασία αν είναι άσπρο ή κόκκινο. Να βράσει όμως, να κοχλάζει. Ανοίγουμε το ψυγείο εν λειτουργία, επαναλαμβάνω, και βάζουμε ένα ξύλινο από κάτω και βάζουμε το κατσαρολάκι να κοχλάζει το ξύδι. Το αφήνουμε μέχρι να κρυώσει το ξύδι. Έχουμε άλλο κατσαρολάκι έτοιμο. 3-4 φορές σε ένα 24ωρο η μυρωδιά θα φύγει. Έχει ξεμυρίσει το ψυγείο. Αλλά επαναλαμβάνω εν λειτουργία.
1: Το ξύδι είναι καταπληκτικό όμως.
0: Είναι πασπαρτού. Τώρα που μυρίζουν φρούτα, είναι πολύ έντονη η μυρωδιά του πεπόνιου, τυριά διάφορα. Τα παιδιά βγάζουν πράγματα, δεν τα σκεπάζουν. Το ψυγείο μυρίζει. Κρατήστε από ένα γιαούρτι ή ένα μπολάκι, το κεσεδάκι, ξεπλύντε το και βάλτε μέσα σόδα μαγειρική, άλλο πασπαρτού. Ξύδι με σόδα είναι ο σωτήρας μας.
1: Της κουζίνας και
0: παντού. Και παντού, στα μπάνια, οτιδήποτε. Βάλτε λοιπόν αυτό το κεσεδάκι στο πιο χαμηλό ράφι και αφήστε το για μια εβδομάδα.
1: Έτσι σκέτος ο κεσεδάκι και
0: σκέτο.
1: Λίγο σόδα.
0: Θα πάρει αρκετή σόδα.
1: Αρκετή σόδα.
0: Θα πάρει όλη τη μυρωδιά. Δεν είναι ακριβή η σόδα. Αν πάρεις ένα μεγάλο βάζο, πάμφθινη είναι. Βγάλτε το, αδειάστε τη σόδα, βάλτε καινούρια. Αν κάνετε μια φορά τη βδομάδα αυτό, θα δείτε, θα μειωθούν έως εξαφανιστούν οι μυρωδιές.
1: Τώρα που το λέγαμε αυτό με το ξύδι, θύμισε λίγο στο μπουκάλι του μακαρόνι. Πώς κάνουμε το ξύδι.
0: Ναι, αμέσως.
1: Να πιάσει λίγο το νεράκι. Και στέλνει ο Γιώργος και μου λέει: με τα φρούτα θα κολλάς ολόκληρος και θα γεμίσεις μύγες για την μαρμελάδα που έλεγες με όλα τα φρούτα. Σιγά.
0: Και επειδή θα ξεπληθείς μετά.
1: Θα έχουμε
0: δηλαδή,
1: τα Δάφνη, θα
0: αν έχεις το γιαούρτι, είναι καλύτερα. Να είσαι σαν, ας πούμε, γιαούρτι με κεσέ. Λοιπόν, σε ένα μπουκάλι κρασί,
1: ναι,
0: που δεν μας άρεσε, όχι ρετσίνα όμως,
1: ναι,
0: ένα μπουκάλι, ροζέ, κόκκινο, λευκό. Βάζουμε ένα μακαρόνι νούμερο 2 με τρύπα ή 3, ό,τι έχετε σπίτι σας. Εξέχει το μακαρόνι, ανοιχτό το μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Όταν λιώσει όλο το μακαρόνι, έχει γίνει ζύμωση και έχουμε πάρει ένα εξαιρετικό σπιτικό ξύδι.
1: Η Γιάννα λέει: είμαι κάποια που αν υπάρχει κουνούπι σε ακτίνα 50 μέτρων θα έρθει και θα τσιμπήσει εμένα.
0: Άρα είναι γλυκό αίματι.
1: Ναι, έχω και ένα παλιό πιθάρι που έχω φυτέψει αρμπαρόριζα και απλά απολαμβάνω το ευλογημένο της άρωμα. Θέλω να δοκιμάσω το αντικουνουπικό.
0: Ναι.
1: Ερώτηση: πόσο ινόπνευμα, πόσο αρμπαρόριζα? Γρήγορα,
0: δεν έχει σημασία, 50 γραμμάρια. Αν βάλει ινόπνευμα, το έχει πάρει το εκχύλισμα.
1: Η αρμπαρόριζα φρέσκια ή ξεραμένη?
0: Καλύτερα φρέσκια.
1: Και ο Λούις, θα γυρίσουμε και θα απαντήσουμε σε αυτό μετά το διάλειμμα, και μου λέει: αυτά που λέτε για κατσαρίδες, κουνούπια και εγκάβματα είναι μύθοι. Αν ήταν έτσι, θα είχαμε σωθεί. Ωραία τα φυτά, αλλά είναι για διακόσμηση και για να τα μυρίζουμε ή να τα τρώμε. Τα επιθετικά έντομα δεν απομακρύνονται.
0: Με μύθους μεγάλωσαν οι προηγούμενες γενιές και επιβίωσαν.
1: Και τα εγκάβματα θέλουν αλήφες. Εκτός και αν κάποιος έχει ναυαγίσει σε έρημο νησί.
0: Δεν θα έχει μελιτζάνα.
1: Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανακοίνωσε από την πλευρά της η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα θάνατου στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοί επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του σχετικά με τις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για έναν άνδρα 50 ετών που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Δελβινακίου Υπήρου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο σχετικά κοντά στην παραμεθόριο της Κακαβιάς. Δεν απειλείται το χωριό. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάνω επιθετικό μάρκετινγκ, βάζοντας Μαρίζα Ρίζου και πιστεύοντας, αν μ' ακούς, σε παρακαλώ πολύ να έρθεις στην εκπομπή. Μέρη μου, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ παρέα.
1: Βέβαια.
0: Και το λέω αυτό γιατί
1: λοιπόν,
0: πριν λίγο
1: μαρμελάδα.
0: Ήταν. Περίμενε, ναι. γιατί λέω για τη Μαρίζα, γιατί ήταν πριν λίγο εδώ μέσα, ναι, ενώ δεν ήταν καλεσμένη, γι' αυτό λέω ότι κάνω επιθετικό μάρκετινγκ. Και να πούμε για τον Λούι που έστειλε πριν μήνυμα ότι δεν πειράζει, ούτε εμείς το είπαμε για κακό. Τη γνώμη σου λες τι πιστεύει ο καθένας και τι όχι. Γιατί λέει, δεν ήθελα να το διαβάσει.
1: Και σεβαστή.
0: Σεβαστή είναι, ναι, δεν πειράζει. Κάποια
1: όχι
0: είναι αποτελεσματικά, κάποια όχι. Δεν τα πιστεύουν όλοι.
1: Έτσι ζούσαν οι παλιοί. Βέβαια, έχουν Λούι αλλάξει όλα και η ατμόσφαιρα, ναι, και ναι, όλα τα πάντα. Λες, ας πούμε, βγάζω ένα λεκέ.
0: Ναι.
1: Ο λεκές όμως παλιά, τα υφάσματα ήταν διαφορετικά.
0: Άλλα.
1: Σήμερα είναι ένα νάιλον, δεν μπορείς να τα καθαρίσεις. Ναι. Βέβαια, εκείνο που παραμένει πάντα, στο κόκκινο κρασί τσίπουρο. Αν σου πέσει επάνω σου κρασί κόκκινο,
0: πάμε ξανά,
1: θα βάλεις,
0: αυτό είναι για το TikTok.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Θα βάλεις σε ένα μπολάκι. Πρώτα απ' όλα θα ρίξεις λίγο τσίπουρο. Δεν έχει σημασία αν είναι αρωματικό ή όχι, ναι. Θα βάλεις επάνω στο λεκέ και μετά θα το αφήσεις να μουλιάσει με ακόμα λίγο τσίπουρο, να το σκεπάσει.
0: Στο ύφασμα που έχει κρασί.
1: Ναι, ό,τι ύφασμα και να είναι,
0: ναι.
1: Την άλλη μετά από λίγες ώρες έχει ασπρίσει.
0: Δηλαδή παίρνω την μπλούζα τη λευκή που έχω ρίξει πάνω μου κρασί,
1: που έπεσε κρασί.
0: Θα τη βάζω βάλεις
1: εκεί
0: λεκανίτσα,
1: που είναι ο λεκές πρώτα απ' όλα.
0: Τσίπουρο.
1: Τσίπουρο. Και μετά, όχι σε λεκανίτσα, γιατί είναι λεκές, είναι μικρός.
0: Α,
1: ένα μπολάκι.
0: Ένα μπολάκι.
1: Θα το βάλεις μέσα το ύφασμα εκεί που το έχεις νοτίσει.
0: Και θα αφήσω όλη τη νύχτα.
1: Και από πάνω θα βάλεις λίγο τσίπουρο ακόμα, να το σκεπάσει. Και θα αφήσω όλη νύχτα. Έχει φύγει. Επίσης, προηγουμένως λέγαμε για ξύδι και,
0: σόδα.
1: Σόδα. Έχεις ένα ταψί που έχουν κολλήσει τα πάντα μέσα. Έτσι, ένα καλό ταψί. Βασικά στις διακοπές καλό είναι να παίρνουμε ταψιά μιας χρήσεως και αν βάλεις επάνω ένα χαρτί αντικολλητικό και μαγειρέψεις ό,τι θέλεις, μια χαρά πετάς το χαρτί και κρατάς για πολλές φορές το ταψί. Αν λερωθεί το πετάς κιόλας για να μην μπλένουμε. Αν όμως παρελπίδα έχει γίνει και για το χειμώνα το λέμε, είναι χάλια το ταψί, κολλημένα όλα. Δεν θα αρχίσουμε να τρίβουμε. Τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε καυτό νερό, ξύδι και σόδα και θα τα αφήσουμε για ώρες. Θα δεις πώς θα ξεκολλήσουν όλα και πόσο εύκολα θα πληθεί μετά το ταψί. Επίσης κάτι που ανακάλυψα προημερών, χωρίς να το έχω διαβάσει ποτέ πουθενά, μου είχε κολλήσει κάτι σε μία κατσαρόλα. Την είχα ξεχάσει πάνω στη φωτιά, νόμιζα ότι την έσβησα. Οπότε τι έγινε? Αυτή είχε κολλήσει για τα καλά, δεν ξεκόλλαγε με τίποτα. Βάζω την κατσαρόλα και καίει πάλι χωρίς τίποτα μέσα και τη σβήνω με ξύδι. Φύγαν όλα μόνα τους. Ξεκόλλησαν τα πάντα. Έμεινα κι εγώ άφωνη.
0: Τρομερό.
1: Φοβερό δηλαδή, τόσο εύκολα που έφυγε.
0: Κοίτα τώρα, πριν προχωρήσεις,
1: ναι,
0: να απαντήσουμε λίγο γρήγορα στα ερωτήματα γιατί έρχονται και πολλά. Η κυρία Μέρη Παναγάκου είναι εδώ, έτσι, για όσους δεν κατάλαβαν. Ο άνθρωπός μας, είπαμε, είναι γιορτή και πάρτι όταν έρχεσαι, με όλα τα δώρα που μας φέρνεις κάθε φορά και τρώνε εδώ οι συνάδελφοι. Η Θεοδώρα λέει, τι βάζουμε στα ρούχα για τους κόρους?
1: Έχουμε πει λεβάντα.
0: Ωραία.
1: Λεβάτα, ρίγανη, ό,τι αρωματικό.
0: Υπάρχει βιβλίο για αυτά που λέτε? Υπάρχει, αλλά πρέπει να ξαναβγεί.
1: Ναι, με τον Καστανιώτη η κυρία Μέρη ξέρει.
0: Πρέπει να ξαναβγεί. Γυρίζω από τον μπάνιο και ακούω για μαρμελάδες, χρειάζεται 3 μέρες, ενώ ένα βαζάκι έχει 3 ευρώ. Αυτά είναι για αργόσχολος.
1: Να σας πω κάτι,
0: ναι,
1: μπορεί
0: βέβαια
1: να γίνει και μέσα σε μισή ώρα.
0: Μα.
1: Βάλτε την αυρά, σε ελθάστε από πάνω, θα ανακατεύετε και προσέξτε μόνο βαθιά η κατσαρόλα, γιατί η μαρμελάδα εντός εισαγωγικών θυμώνει και πετάει και καίγεσαι.
0: Τι για αργόσχολος τώρα, άμα θέλει κάποιος να δημιουργήσει και να μαγειρέψει, τότε δεν θα φτιάχναμε τίποτα. Και η Κέτη από τα Πατήσια λέει, τι μπορώ να κάνω με φυσικό τρόπο να μην έρχονται στον μπαλκόνι μου οι γάτες της διπλανής?
1: Πιπέρι. Μαύρο πιπέρι.
0: Έλα μωρέ εσύ η Μέρη.
1: Αυτό
0: τώρα
1: που ακούς, μαύρο πιπέρι.
0: Πού θα το βάζουμε το μαύρο πιπέρι να φύγουν οι γάτες?
1: Γύρω-γύρω να ρίξει τον μπαλκόνι της. Η γάτα μόλις μυρίσει πιπέρι φεύγει.
0: Έλα, Παναγία,
1: στο απάντησα αμέσως. Όπως και στα μυρμήγκια. Εκεί που βλέπετε το δρομάκι που κάνουν τα μυρμήγκια, ρίξτε ξύδι και πάνω μαύρο πιπέρι.
0: Μαύρο πιπέρι και ξύδι για να φύγουν τα μυρμήγκια.
1: Ναι. Άρα σκέτο πιπέρι να φύγουν οι γάτες.
0: Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν στο σπίτι, τι πρέπει να υπάρχει σίγουρα?
1: Υπάρχουν, θέλουμε ξύδι, σόδα, θέλουμε αλάτι. Αλάτι και για τους, και αυτούς που έρχονται και κάνουν αρμένικη βίζιτα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ρίχνουμε αλάτι χοντρό και αναποδογυρίζουμε τη σκούπα και φεύγουν. Οι επισκέπτες που έρχονται.
0: Έχω τη σκούπα στο μπαλκόνι, τη γυρίζω ανάποδα.
1: Ναι, ναι, και βάζεις και αλάτι.
0: Πού το βάζω?
1: Ακάτω στη σκούπα. Και τη γυρίζεις τη σκούπα, λέει, όπως την έχεις, τη γυρίζεις ανάποδα και ρίχνεις χοντρό αλάτι.
0: Κοίτα να δεις. Εμένα όσοι έρχονται στο μπαλκόνι μου κάθονται πάνω από 5 ώρες. Θα το κάνω.
1: Άμα δεις ότι εντάξει, ας πούμε, είναι αρμένικη βίζιτα. Λοιπόν, γρήγορα, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα, Μαρία.
0: Πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, όταν παίρνετε φρούτα τώρα αυτή την εποχή και φοβάστε, ας πούμε, μη χαλάσουν, είναι λίγο πιο έτσι. Δεν είναι πολύ, όχι, δεν είναι πολύ γινωμένα και σου λέει ο μανάβης, άφησε τα λίγο έξω. Για να γίνουν, έτσι, να οριμάσουν ομοιόμορφα, παίρνεις σκελίδες σκόρδο, όχι όμως καθαρισμένες, όπως τις ανοίγεις και έχει το απ' έξω το κάλυμά του. Αυτά περιέχουν αλυσίνη μέσα. Αν τις βάλεις λοιπόν ανάμεσα στα φρούτα, θα γίνουν ομοιόμορφα χωρίς να σου χαλάσουν.
0: Δηλαδή παίρνω αβοκάντο, τα οποία δεν έχουν γίνει, είναι σκληρά.
1: Θα τους βάλεις ανάμεσα 2-3 σκελίδες σκόρδο, τις οποίες δεν θα πετάξεις μετά. Θα τις βάλεις άλλα φρούτα, γιατί πάντα αυτά θα αφήνουν την αλυσίνη που έχουν. Εάν τώρα έχεις καθαρίσει, θέλεις, ας πούμε, το βράδυ που θα έρθουν
0: οι
1: φίλοι σου, να τηγανίσεις πατάτες ή να ψήσεις το air fryer οπουδήποτε. Και θες να τις καθαρίσεις από πιο νωρίς. Για να μην σου μαλακώσουν, θα βάλεις ένα τάπερ που θα βάλεις νερό και ξύδι. Θα βάλεις ένα σφινάκι ξύδι, δεν θα πάθουν τίποτα οι πατάτες σου.
0: Ναι, ούτε να βρίσουν.
1: Τίποτα. Και αν θες, μπορείς να βάλεις και μερικά παγάκια, αν δεν έχει χώρο το ψυγείο σου και είναι έξω, θα βάλεις παγάκια και ξύδι. Οι πατάτες δεν θα πάθουν απολύτως τίποτε.
0: Τι πρέπει να έχουμε στο σπίτι, Γιώργο?
2: Ξύδι,
0: αλάτι, σόδα, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι.
1: Λοιπόν, για να έχεις ολόλευκα ρούχα όταν πλύνεις το πλυντήριο και αρωματισμένα, σε ένα πάνινο σακουλάκι,
0: ναι,
1: ή σε αυτά που μας δίνουν με δώρα τέτοια, βάλε φλούδες από λεμόνι. Ό,τι βγάλει, αυτά τα οξέα που θα βγάλουν οι φλούδες του λεμονιού
0: στο πλυντήριο,
1: θα βοηθήσουν και να λευκάνουν και να αρωματιστούν. Αν κάνεις όλα αυτά και έρθουν οι φίλοι και σου πούν, Μαρία, πτού να μην βασκαθείς, αλλά σε βασκάνουνε, τι κάνεις εύκολο για να φύγει η βασκανία?
0: Θα
1: το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα μπολ με νερό, μία μικρή λαβίδα ή ένα τσιμπιδάκι, ας πούμε, και παίρνεις γαριφαλάκια,
0: ναι,
1: ξέρεις, αυτά, βέβαια, τα μοσχοκάρφια, τα ανάβεις, τα πετάς μες στο νερό και λες το όνομά σου 3 φορές. Και έχει φύγει το μάτιασμα. Σ' άφησα.
0: Ναι, τώρα αυτό
1: αφωνή.
0: Δεν το ξέρα, γιατί συνέχεια. Επειδή ματιάζομαι εγώ, πολύ ματιάζομαι.
1: Α, είδες.
0: Θα παίρνω τα
1: μοσχοκάρφια.
0: Μοσχοκάρφια,
1: ναι.
0: Θα τα ανάβω και θα τα πετάω μέσα στο,
1: ναι,
0: μπουλάκι με νερό, είναι.
1: Βεβαίως.
0: Και θα λέω μετά, Μαρία.
1: Μαρία, 3 φορές.
0: Και θα
1: μπορείς να κάνεις, να σηκωθείς επάνω, κάνεις και μια βόλτα γύρω από τον εαυτό σου, όπως λέγανε οι γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήκω πάνω,
0: ναι,
1: και πες το όνομά σου, πώς σε λένε,
0: ναι,
1: πες το όνομά σου και φεύγει αυτό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα για να κάνουμε και όλα αυτά στην κουζίνα, έχεις τρίφτη. Θα τρίψεις τυράκι, ξέρω, θα τρίψεις οτιδήποτε. Πώς έτριψα εγώ το πορτοκάλι να το βάλω στην πίτα που έφερα τη σταφιδόπιτα.
0: Ναι.
1: Όμως πάντοτε δεν καθαρίζει καλά ο τρίφτης. Δεν καθαρίζει. Και αν τον πιάσεις με σφουγγάρι, θα χαλάσεις το σφουγγάρι. Τι κάνεις λοιπόν? Παίρνεις μια πατάτα.
0: Αυτό τώρα το λες για να έχουμε καλό τρίφτη?
1: Για να είναι ο τρίφτης μας να κόβει κάθε φορά.
0: Σαν γιατί, για το λιμάρι, πώς λιμάρουμε,
1: ναι,
0: τα χέρια.
1: Ναι, ακριβώς, πατάτα. Ή ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Ή το καλύτερο ακόμα, τα παλιά βουρτσάκια των δοντιών, δεν τα πετάμε.
0: Ούτε εγώ τα πετάω. Okay.
1: Γιατί μπορεί να καθαρίσουμε με ξύδι, με σόδα και λεμόνι,
0: ναι,
1: θα καθαρίσουμε τους αρμούς εκεί που είναι, που ενώνονται τα πλακάκια, γύρω από τις βρύσες. Τα πάντα,
0: λεμόνι
1: όλα αυτά.
0: Και ξύδι.
1: Λεμόνι και ξύδι.
0: Μαζί.
1: Όχι. Λεμόνι και σόδα.
0: Α, μαζί.
1: Μαζί. Θα βάλεις λεμόνι με σόδα. Ξέρεις οι ναυτικοί παλιά, εσύ που είσαι από ναυτικό νησί, πώς καθάριζαν τα μπρούτζα? Γιατί είχαν μπρούτζινα φανάρια. Το βαπόρι έχει φανάρια. Κόκκινο πράσινο επάνω που είναι μπρούτζινα. Πώς τα καθάριζαν μέσα που έπιαναν αυτή τη γάνα μέσα στην αλμύρα? Έφτιαχναν μια αλυφή που έβαζαν αλάτι, ξύδι και λίγο αλεύρι. Αυτή την μια ιδαρή αλυφή αρχίζεις και τρίβεις το μπρούτζο Και το τι μαυρίλα βγάζει, μέχρι που στο τέλος θα βγει ολοκάθαρο, αλλά αν το κάνετε αυτό, έχετε μπρούτζινα στο σπίτι, μετά θέλει πάρα πολύ καλό πλύσιμο με μπόλικο νερό, να φύγει με σαπουνάδα, με μπόλικο νερό, γιατί είναι τόσο δραστικό, είναι χειρότερο από χημικό. Θα το χαλάσει το μπρούτζο.
0: Μέρη, τα ναι. Νίκελ που έχουμε κάτι απορροφητήρες, ας πούμε τέτοιος.
1: Εάν είναι πραγματικό μπρούτζος, ναι.
0: Όχι, τα νίκελ τώρα που
1: για
0: είναι.
1: Για να γυαλίσουνε, ναι. Baby oil.
0: Baby oil.
1: Baby oil, όπως και όλα τα. Ναι, ναι. Όπως και όλα τα inox, baby τα oil θέλουνε.
0: Το τρίβεις έτσι.
1: Δεν θέλουνε τρίψιμο, θα φύγουν όλα. Ό,τι
0: είναι βρώμικο, πες από τον καιρό. Πώς πρώτα το σκουπίζω με νερό και πανί και μετά.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα πάρεις baby oil, αυτό τι θα κάνει, θα μαζέψει ό,τι σκόνη έχει, τα πάντα θα μαζέψει. Όπως και στο φούρνο μέσα που είναι ο φούρνος έχουν πέσει λάδια διάφορα,
0: ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα βάλεις μία κατσαρόλα με βραστό νερό να κοκλάζει,
0: ναι.
1: Και μέσα όμως στο φούρνο και βάλε μια μάσκα και κόψε ένα μικρό σακουλάκι με αμμονία σκόνη. Κλείσα μέσα στο φούρνο γιατί έχει, ξέρεις, ενόκλεια, ναι. Άστον τον φούρνο εκεί για μισή ώρα. Όταν τον ανοίξει το φούρνο, έχουν καθαρίσει τα πάντα, έχουν φύγει τα πάντα. Με ένα χαρτί κουζίνας τα έχεις πάρει όλα.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα που... αυτό το είπαμε για τις γάτες, ωραία. Το φαλακρό τουρκουβούνι.
1: Ένα είπα και εγώ τόση ώρα, με ξέχασα αυτή τη φορά.
0: Αληθεύεται στη Μάνη, ρωτάει, Γήθιο, αντί για πίτα γίου φανουρίου, για ανέβρεση χαμένων αντικειμένων, μπήγουν ένα ψαλίδι σε γλάστρα.
1: Δεν το έχω ακούσει, εγώ έχω ακούσει το άλλο, ότι δένεις μία λευκή πετσέτα, κόμπο, γυρίζεις ανάποδα και πίσω σου είναι μια γωνία του σπιτιού.
0: Μέρη.
1: Λες, κάτσε, περίμενε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λες.
1: Ασπέτα.
0: Ασπέτα.
1: Λοιπόν, και πετάς πίσω σου,
0: ναι,
1: αυτό το κόμπο στην γωνία και λες να βρεθεί αυτό. Αν όμως θες να κάνεις πίτα φανουρίου, η πίτα πρέπει να έχει 9 ή 12 συστατικά, γιατί έτσι βρέθηκε η εικόνα του στη Ρόδο που ήταν αξιωματικός, και την ώρα που ξεκινάς να φτιάξεις τη φανουρόπιτα για κάτι που βρήκες, θα ευχηθείς για τις αμαρτίες της μητέρας του να φύγουν όλες, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μητέρας του. Αυτό ήθελε πάντα πριν φτιάξει την πίτα του Αγίου Φανούρου, για να πιάνει πάντα.
0: Αυτό με τη γωνία που να πετάξω, ναι, πίσω, μπορώ να το κάνω κάπως σε μια γωνία του Sky και να σκεφτώ. Τι μπορώ να σκεφτώ δηλαδή εδώ?
1: Ό,τι θέλεις.
0: Για αρχισυντάκτη, για διευθυντή, για κάποιον συνάδελφο.
1: Να χαθεί ή να τον βρεις. Για να χαθεί δεν πιάνει.
0: Δεν
1: για πιάνει. Να βρεθεί, ναι.
0: Ρούλα. Δεν χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, περίμενε. Θωμάς Παπαδόπουλος. Η κυρία Παναγάκου από τον Κότρονα. Η κυρία Παναγάκου από τον Κότρονα. Η κυρία Μέρη Παναγάκου είναι εδώ μαζί μας με τις πολύτιμες συμβουλές της. Κάθε φορά είπαμε είναι γιορτή όταν έρχεται. Υπάρχει λύση για τα ποντίκια του αέρα, δηλαδή τα περιστέρια? Αχ, μη βάζετε αυτά τα...
1: τα αντιαισθητικά.
0: Δυστυχώς
1: είναι κάτι το οποίο οι παλιοί δεν τους πείραζε, γιατί δεν είχαν μπαλκόνια, δεν έμεναν σε πόλεις, και στα χωριά που βγήκαν όλα αυτά τα γιατροσόφια δεν τους πείραζαν τα πουλιά και κουτσουλιές τους.
0: Και ο Γιώργος λέει, υπάρχει τρόπος να καταπολεμήσουμε τις μύγες? Το είπαμε στην αρχή, αλλά το ξαναπείς. Πέρυσι στο Κοροπή, και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ήταν μία φρίκη. Λες και ήταν η κατάρα του Φαραώ.
1: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι καθαρός ο χώρος που είμαστε με τις μύγες. Είναι ένα θέμα οι μύγες,
0: ναι.
1: Και θα πρέπει να έχουμε αυτό που είπαμε. Βάλτε αυτά αρωματικά φυτά.
0: Τα αρωματικά φυτά.
1: Βάλτε δυόσμο, βάλτε βασιλικό,
0: βασιλικό,
1: βάλτε μέντα, αρμπαρόριζα. Αλλά μέντα όλα αυτά. Αλλά εκείνο που είπαμε σε μια προηγούμενη, ναι, φορά, όταν τα ποτίζετε κάτω στο πιατάκι, όπου εκεί θα στάξουν νερά, βάλτε χαρτί κουζίνας και μαζέψτε
0: νερό,
1: τα, γιατί εκεί θα
0: εκεί
1: μαζευτούν.
0: Μαζεύονται, ναι. Η Λένα λέει, πώς φεύγουν οι κιτρινίλες από τα άσπρα ρούχα που δεν μπορείς όμως να βάλεις χλωρίνη?
1: Λοιπόν, οι συνήθως αυτά γίνονται στα παλιά λευκά, είδες μνημονικό που έχω όμως, Μαρία.
0: Απίστευτο.
1: Έτσι, ελέφαντας.
0: Τα θυμάσαι όλα.
1: Όπως είναι λοιπόν αυτή η κιτρινίλα συνήθως. Θα πω όμως το τέλος και τι κάνουμε για να μην κιτρινίσουν.
0: Μιλάμε για τις κιτρινίλες στα ρούχα.
1: Στα ρούχα. Παίρνετε λοιπόν αυτό, μία λεμονόκουπα. Κόβετε στη μέση, να έχει λεμόνι όμως. Απλά το λέμε λεμονόκουπα το μισό. Το βουτάτε σε αλάτι. Ψηλό. Να βουτυχτεί μέσα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και αρχίζεις και τρίβεις την κιτρινίλα. Μετά το έχετε νοτήσει αυτό, έχει ποτίσει καλά. Εκεί που βλέπει, το βλέπει καλά ο ήλιος, βάζετε μία λεκάνη με χλιαρό νερό και σαπούνι χωριάτικο.
0: Το πράσινο.
1: Πράσινο ή άσπρο, δεν έχει σημασία. Μπορούν να πάρουν και σκόνη αυτή. Το καλύτερο όμως είναι πραγματικό χωριάτικο εκεί που το τρίβεις. Πιάστε λοιπόν και τρίψτε εκεί που είναι η κιτρινίλα μέσα στη λεκάνη στο νερό, αλλά αυτό που έχει την κιτρινίλα το βάζουμε να το βλέπει ο ήλιος. Δηλαδή έχουμε τη λεκάνη, έχουμε νοτήσει όλο το, αυτό το πανί που έχει την κιτρινίλα με λεμόνι και αλάτι. Το έχουμε βάλει μέσα στη λεκανίτσα με το χλιαρό νερό και το έχουμε περάσει σαπουνάδα και το αφήνουμε να το βλέπει ο ήλιος για αρκετή ώρα.
0: Και θα φύγει η κιτρινίλα.
1: Αν φύγει κίτρινη, εξαρτάται πάλι το ύφασμα. Αν είναι καθαρό, λινό, καθαρό ύφασμα και δεν έχει νάιλον, η κιτρινίλα θα φύγει. Αν όμως δεν είναι καθαρό και είναι σύμμικτο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα καθαρίσει ούτε στο καθαριστήριο. Αν φύγει η κιτρινίλα τώρα, Μαρία, έτσι, και έχουμε κάποιες δαντέλες από τη γιαγιά, τη μαμά, πολύτιμες. Όταν θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, το πλύνουμε, το ξεβγάλουμε σωστά.
0: Το ύφασμα που έχει κιτρινίλες.
1: Ναι, το βάλουμε στο πλυντήριο και βάλουμε και το σακουλάκι με τις φλούδες της λεμονιού. Είδες πως δένουν όλα αυτά. Το βγάλουμε, πρέπει να το σιδερώσουμε, θα πρέπει να είναι νοτισμένο το πανί και το σιδερώσουμε καλά. Θα τα αφήσουμε να στεγνώσει στον αέρα, καλά.
0: Δύο λεπτάκια θα σε διακόψω, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό, γιατί υπάρχει μια φωτιά στον Οροπό σε χαμηλή βλάστηση και υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες κοντά. Είναι ο δήμαρχος του Οροπού μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης. Καλησπέρα σας.
2: Πρόσεχε λίγο εκεί που κάνει πίσω.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω ότι... Ναι, μ' ακούτε κύριε Γιασημάκη?
2: Ναι.
0: Είστε στον αέρα του Sky. Θέλετε να μας πείτε λίγο την κατάσταση που επικρατεί τώρα, η φωτιά?
2: Είναι καλή εικόνα της φωτιάς, αλλά έχει διάσπαρτες αιστείες ανάμεσα σε σπίτια.
0: Υπάρχουν δυνάμεις εκεί?
2: Ναι, από την πρώτη στιγμή και οι εθελοντές και η πολιτική προστασία του Δήμου και οι πυροσβεστικοί όλοι εδώ. Εν αέρια σηκώθηκαν αμέσως και γι' αυτό έχει περιοριστεί κιόλας.
0: Επειδή σας ακούω να είστε αγχωμένος, σας καταλαβαίνω, γι' αυτό θεώρησα ότι...
2: Είναι διάσπαρτες αιστείες ανάμεσα στα σπίτια.
0: Έχει εκδοθεί 112, έχετε ειδοποιήσει τους κατοίκους?
2: Προειδοποιητικό έχει εκδοθεί.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι σε κατάσταση που πρέπει να τρέξετε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιασημάκη. Τον ακούσατε, ο άνθρωπος ήταν και αγχωμένος, γιατί όταν είναι στο πεδίο εκείνη την ώρα μέρη
1: μου. Καλή
0: δύναμη, βεβαίως. Φωτιά στον Οροπό λοιπόν έχουμε σε χαμηλή βλάστηση. Είναι σπίτια κοντά. Ακούσατε και τον δήμαρχο, έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα. Και παρόλο που είναι υπό έλεγχο, δεν δείχνει δηλαδή να έχει δυναμική, επειδή υπάρχουν όμως οικίες και γι' αυτό πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14. Αυτό το ζούμε, ρεσημέρι, αυτό είναι τρομερό. Ναι. Δηλαδή υπάρχει λίγο αεράκι, αυτό που κάποτε θα ήταν, ναι, και θα λέγαμε τι ωραία ανακουφιστικό, φυσάει λίγο, κάτι κουνιέται, λέμε όχ, φωτιά. Το μυαλό μας πάει κατευθείαν εκεί. Ας ελπίσουμε στον Οροπό να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν, Μέρη μου, λοιπόν, έχουμε 4 λεπτάκια.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό όταν λοιπόν στεγνώσουν πάρα πολύ καλά, το διπλώσεις και θες να το μαζέψεις, δεν θα το βάλεις όπως είναι σε ένα ντουλάπι. Θα πας στο βιβλιοπωλείο και θα πάρεις το ριζόχαρτο, το χρωματιστό.
0: Για το
1: μοβ,
0: ρούχο,
1: για τα λευκά.
0: Για το ρούχο τώρα λες το λευκό.
1: Ναι, όταν είναι ας πούμε τραπεζομάντιλο κάτι και θες
0: να
1: το
0: πας να πάρεις μοβ ριζόχαρτο.
1: Ναι, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Σκούρο όμως να είναι. Γκρι σκούρο οτιδήποτε από το βιβλιοπωλείο και θα το τυλίξεις μέσα σε αυτό το χαρτί. Γιατί μπορεί να είναι στο ντουλάπι, αλλά παίρνει αέρα, παίρνει οτιδήποτε. Άρα πρέπει να είναι προφυλαγμένο από οτιδήποτε μπορεί να ανοίξει το ντουλάπι, να πάρει λίγο φως, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να συνεχίσω, γιατί θέλω να πω.
0: Η Μπέτη λέει τα φίλτρα απορροφητήρα μαζεύουν, ναι, λίπη και τα χημικά δεν κάνουν σωστή δουλειά. Πώς καθαρίζονται?
1: Πολύ ωραία. Αυτό που είπαμε. Ξύδι, αλάτι, σόδα, βάλτε και τα τρία μαζί σε καυτό νερό μέσα και αφήστε τα, θα φύγουν όλα, τα πάντα.
0: Γιάννης από το Ντουμπάι, καλησπέρα. Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι και δυσυνδημονία της ελληνικής κουλτούρας.
1: Ποιο?
0: Αυτά που λέμε τώρα, εδώ είναι μικρές συμβουλές. Αν θέλετε, τις χρησιμοποιείτε, Γιάννη μου.
1: Τη γιαγιά σας, τη μαμά σας, δεν σας τη θυμήσαμε καθόλου?
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα. Μπορεί σε ένα ρούχο να έχουν μείνει πολύματα σαπουνάδας, συνήθως ένα σκούρο. θα τα ραντίσετε με αλάτι. Θα τα, πρώτα απ' όλα να είναι υγρά,
0: ναι.
1: Θα τα ραντίσετε με αλάτι και θα τα ξεβγάλετε. Θα φύγουν όλα. Εάν έχετε, έχετε κολαρισμένες κουρτίνες και θέλετε όταν τις πλένετε να μην χαλάσει η κόλλα τους, θα ρίξετε μια κουταλιά ζάχαρη στο τελευταίο ξεύγαλμα.
0: Στο πλυντήριο.
1: Όχι στο πλυντήριο, συνήθως άμα έχουν
0: στα χέρια,
1: κόλλα,
0: στο χέρι,
1: θα τη βάλεις στην μπανιέρα
0: μέσα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν τώρα λινά, λευκά ή βαμβακερά που έχουν γκριζάρι και θες να τους βγάλεις το γκριζάρισμα. Θα τα βάλετε να μουλιάσουν μέσα σε ένα διάλειμμα από ένα λίτρο κρύο νερό
0: και, ξύδι.
1: Και μία κουταλιά κρέμα ταρτάρ. Αυτό θα το πάρουν από
0: τι
1: το...
0: Τι είναι κρέμα ταρτάρ?
1: Υπάρχει στο φαρμακείο. Είναι κάτι, πώς λέγαμε παλιά, το λουλάκι για να σπρίσουν και αλλιώς με το μοφ θα σπρίσουν, που βρίσκαμε, ναι. Το θυμάσαι, μικρή.
0: Ναι.
1: Το λουλάκι, το ταρτάρι είναι κάτι για να ξεγκριζάρει.
0: Υπάρχει
1: ό,τι
0: σήμερα
1: υπάρχει.
0: Που μιλάμε το ταρτάρι.
1: Βεβαίως, άμα πας στο φαρμακείο θα βρεις. Και αν θέλετε, έχετε πολύτιμα μεταξωτά ολόλευκα που θέλετε να λευκάνουν, φτιάξτε δικό σας απορρυπαντικό. Ένα μέρος οξυζενέ, 8 μέρη νερό και ένα μέρος απορρυπαντικά για πιάτα. Υπάρχει ένα απορρυπαντικό για τα πιάτα, το οποίο είναι, δεν μπορώ να πω τη μάρκα βέβαια.
0: Να μην το πεις.
1: Όχι, αλλά είναι σωτήριο. Αυτό και μόνο του. Και μόνο του. Αυτό και μόνο του. Αν το βάλεις.
0: Πώς έλεγε ο Γιώργος στην αρχή.
1: Αυτό και μόνο το, άμα το βάλεις σε λεκέ πάνω, ναι. Σε ένα ρούχο οτιδήποτε,
0: ναι.
1: Θα, αμέσως θα φύγει ο λεκές. Είναι κάτι σαν να έχει βενζίνη, σαν να είναι, δεν ξέρω τι, είναι μαγικό αυτό.
0: Πες μου, εσύ και οι μαγικές συμβουλές σου, πότε θα ξανάσαι εδώ?
1: Εσύ πότε θέλεις? Εγώ δέχομαι προσκλήσεις και προκλήσεις.
0: Έχουμε τώρα 12 of July. Οπότε...
1: Ελληνικά πώς το λένε αυτό?
0: Ναι, 12 Ιουλίου.
1: Α.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου θα είσαι?
1: Όχι, θα είμαι στην Αστυπάλαια.
0: Αμπά, το δεύτερο θα γιορτάζεις?
1: Όχι, γιορτάζω τον Νοέμβριο, λέγω το γλυκό θα το φέρω.
0: Γιορτάζω εγώ.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Θα γιορτάσεις εμένα. Εδώ θα είμαι. Λοιπόν, μπράβο. Το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου.
1: Excellent.
0: Excellent, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μέρη Πανακάκου, με τις καταπληκτικές συμβουλές. Είτε θέλετε να τις ακολουθήσετε, είτε όχι. Είναι πολύ ωραία πράγματα. Είναι παράδοση. Παράδοση σημαίνει να περνάει από τον έναν στον άλλον και να
1: και
0: μαθαίνουμε.
1: Και ευχαριστώ πολύ όσους μας ακούνε και όσοι συμμετέχουν.
0: Followers θέλω, σας παρακαλώ, στο TikTok όσους μπορείτε. Έχω να ανεβάσουμε την
1: Μέρη Πανακάκου. Θα κάνουμε κάτι στο TikTok.
0: Πρέπει να κάνουμε
1: μαζί.
0: Οπωσδήποτε κανάλι, πρέπει να κάνουμε οι δυο μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα αυτή την Κυριακή. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Που έχει στο λαιμό.
14: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η εικόνα της φωτιάς είναι καλή, αλλά υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες ανάμεσα στα σπίτια, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Οροπού Γιώργος Γιασιμάκης. Νωρίτερα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μεταβαίνει στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Δελβινακίου Υπήρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο σχετικά κοντά στην παραμεθόριο της Κακαβιάς. Δεν απειλείται το χωριό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, από αύριο στις 8 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας και Σιδωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανακοίνωσε νωρίτερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες ώρες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν 2 πλοία, ένα εκ των οποίων με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν. Ένας Ινδός υπήκοος μέλος του πληρώματος του πλοίου υπό κυπριακή σημαία αγνοείται, ενώ 10 ακόμη ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα θάνατου στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Κακλαμάνης, καταδικάζοντας την επίθεση. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος του υφυπουργού εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Καμία ανοχή. Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση ούτε χωράνε σε αυτήν, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε και συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του σχετικά με τις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά μια ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που επικρεμάται πάνω από τη χώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους 3 εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα νησιά τους 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν ουσιαστικά να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Έχω αποφασίσει σε αυτή την εκπομπή να είμαι ειλικρινής. Και ως ειλικρινής, δεν μπορώ να κρύψω ότι κατά καιρούς έχω ακολουθήσει διάφορες νέες τάσεις όσον αφορά τη διατροφή και τη δίαιτα. Παλιότερα είχα αρκετά περισσότερα κιλά, ήταν κάτι που με ενοχλούσε και έχω κάνει πολλά τα τελευταία 15 χρόνια για να το αλλάξω. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τον όρο διαλυματική διατροφή ή νηστεία, που μένει ουσιαστικά νηστικός για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο 24ωρο. Και τρως ό,τι είναι να φας μέσα σε 8, 6 και 4 ώρες, είπα ότι σίγουρα αυτό δεν είναι για μένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να τσιμπολογάει και να τρώει έστω και λίγο ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πριν ξεκινήσω να κάνω διαλυματική διατροφή, είχα προφανώς την ενημέρωση από τους ειδικούς για το τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που μου έκανε κλικ, να το πω έτσι απλά, σε αυτή τη νέα τάση που είχε να κάνει με τη διατροφή, ήταν κυρίως το γεγονός ότι άφηνα το σώμα μου να ξεκουραστεί εντός και εκτός εισαγωγικών από την τροφή για μεγάλα χρονικά διαστήματα από ό,τι συνήθιζα. Και για να μην γίνει κάποια παρανόηση, δεν έτρωγα χάλια, που και που κάνω καμιά παρασπονδία, αλλά συνήθως τρώω καλά, σωστά, αλλά μ' αρέσει να τρώω ποσότητες. Αυτό λοιπόν που μου κίνησε το ενδιαφέρον στη διαλυματική νηστεία ήταν το γεγονός ότι άφηνα τον οργανισμό μου για αρκετές ώρες να αποτοξινωθεί. Και αυτό εντός και εκτός εισαγωγικών, καθώς στην ιατρική ο όρος αποτοξίνωση όσον αφορά το σώμα μας δεν υφίσταται. Το σώμα έχει μηχανισμούς που το βοηθούν να αποτοξινώνεται από μόνο του. Δεν το αποτοξινώνουμε εμείς. Όμως αυτή η λέξη, η αποτοξίνωση, αρέσει. Αρέσει σε μένα, σε εσάς, αρέσει σε όλους. Και μπήκα στη διαδικασία αυτής της διατροφής, πιστεύοντας ότι κάτι καλό θα κάνω κι εγώ στον οργανισμό μου. Στην αρχή, ομολογώ, μου φάνηκε βουνό. Κυρίως αυτό που με ενοχλούσε ήταν ότι μετά τις 7 το βράδυ έπρεπε να ξεχάσω το φαγητό μέχρι την επομένη. Στις 10, 12 το μεσημέρι. Και ενώ μου ήταν εύκολο να μην φάω κάτι το πρωί μέχρι τις 10, 12, μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μην φάω κάτι μετά τις 7 το απόγευμα και λίγο πριν πέσω για ύπνο. Όμως με λίγη προσπάθεια κατάφερα να ακολουθήσω αυτό το μοντέλο για 1, 2, 3 εβδομάδες και μετά συνήθισα. Σήμερα αυτό που ονομάζουμε διαλυματική νηστεία μου έχει γίνει συνήθεια, αλλά με το δικό μου τρόπο. Τι ακριβώς εννοώ? Χωρίς να στέκομαι πάνω από ένα ρολόι, έχω φάει το τελευταίο μου γεύμα, ας πούμε, στις 8 το βράδυ. Και χωρίς να μπαίνω σε αυτό το τρίπ του ψυχαναγκασμού, σπάνια έχω δει να τρώω πριν από τις 10 ή 11 το πρωί. Άρα αυτό έμεινε. Είναι μια μορφή διαλυματικής που ταιριάζει σε μένα και την κάνω πλέον ασυνείδητα και χωρίς άγχος. Τώρα, το αν με έχει βοηθήσει ή όχι, αυτό μάλλον χρειάζεται ερευνητική μελέτη. Αυτή η μόδα της διατροφής ήρθε για να μείνει πάντως. Καθώς έχει φανατικούς υποστηρικτές, όχι μόνο ανάμεσα σε αυτούς που την ακολουθούν αλλά και στους επιστήμονες, αλλά και σε όλους αυτούς που δεν την ακολουθούν, καθώς τους αρέσει να την μάχονται. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, που είναι και αρκετά διαδεδομένη, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια, με αντικρουόμενα αποτελέσματα, και θετικά και αρνητικά. Και επειδή ακούμε τον όρο νηστεία, διατροφή και δίαιτα, πέρα από την αποτοξίνωση, πάει το μυαλό μας και στην απώλεια βάρους. Πάλι θα μιλήσω προσωπικά. Εμένα, έως ένα βαθμό, με έχει βοηθήσει να κρατήσω ένα σταθερό βάρος και όχι απαραίτητα να χάσω κιλά. Όμως πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι τους βοηθά να χάσουν και βάρος. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, τους βοηθά να ρυθμίσουν και άλλους δείκτες υγείας. Όπως για παράδειγμα το σάκαρο στο αίμα. Σήμερα υπάρχει σωρία αποτελεσμάτων από μελέτες και τη διαλυματική νηστεία, που όμως δεν είναι όλα θετικά, καθώς κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κύριε Παπαλαζάρου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Προσπάθησα να μιλήσω βιωματικά και να είμαι πολύ ειλικρινής για να σας βοηθήσω σήμερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάνατε μια εξαιρετική περιγραφή του πεδίου αυτού, γιατί ακριβώς έτσι αυτό που περιγράψατε είναι πώς νιώθουν οι 9 στους 10 που έρχονται στα γραφεία μας και συζητούμε την περίπτωση παρακολούθησης μέσω διαλυματικής νηστείας.
1: Ναι. Είστε κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος και φαντάζομαι έρχεστε καθημερινά σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που πιέζουν πολλές φορές για να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο, γιατί έχουν διαβάσει, έχουν δει συγγενείς τους, φίλους τους να πετυχαίνει αυτό. Έχετε δοκιμάσει εσείς ο ίδιος αυτό το μοντέλο διατροφής?
2: Ναι, το έχω δοκιμάσει και εγώ όπως και εσείς. Είναι ένα μοντέλο διατροφής που και εμένα μου ταιριάζει, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που δεν συνηθίζω να τρώω ντε και καλά πρωινό γεύμα. Και βέβαια και εγώ δυσκολεύομαι στο βράδυ.

0: κοινό κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν το τηρώ βέβαια βλαβικά, να πω την αλήθεια, αλλά τα διαστήματα, δεν πιέζομαι και να φάω γεύματα, αν ρωτάτε προσωπικά εμένα.
1: Τα δικά σας συμπεράσματα με βάση και τη γνώση που έχετε ως διατροφολόγος για αυτή τη διατροφή, ποια είναι? Τα προσωπικά όμως, όχι τα επιστημονικά και τα... Θέλω να μιλήσετε λίγο ως άνθρωπος.
0: Κοιτάξτε, είναι ένας τρόπος σύντησης που ταιριάζει σε αρκετούς ανθρώπους, ταιριάζει και σε μένα, γι' αυτό και το ακολουθώ, χωρίς όμως να έχω μια θρησκευτική ευλάβεια στο να το κάνω. Δηλαδή φυσικά, αν... και αν βρεθώ κάπου έξω, θέλω να πω, θα φάω ένα πρωινό γεύμα. Ναι. Αν τύχει να φάω αργά το βράδυ, φυσικά και δεν θα πω όχι.
1: Υπάρχει, έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό προφίλ ανθρώπων που φαίνεται να τους ταιριάζει αυτή η διατροφή?
0: Κοιτάξτε, συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων θα έλεγα πως όχι. Είναι άνθρωποι όμως πολύ γενικά, οι οποίοι δεν συνηθίζουν ή καταπιέζονται να τρώνε πρωινό γεύμα. Είναι άνθρωποι που δεν τους αρέσει να τρώνε πολύ και σε μεγάλες ποσότητες φαγητού βραδινό γεύμα. Είναι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα, που στο εξωτερικό η συνήθεια του βραδινού γεύματος, του περίφημου dinner, σταματάει στις 6-7. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα τέτοιο μοντέλο διαλυματικής σύντησης, δηλαδή τρώμε σε ένα παράθυρο περίπου 8 ώρων, είναι ένα μοντέλο που τους ταιριάζει. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τους πιέσεις να φάνε και πρωινό γεύμα στις 8 το πρωί και ξέρω εγώ βραδινό γεύμα στις 10, αν δεν χρειάζεται.
1: Έχει αποδειχθεί ότι η διαλυματική διατροφή, και σε ποια μορφή της, γιατί υπάρχει η ήπια και η ακραία, δηλαδή μπορείς να μείνεις νηστικός και πάνω από 16 ώρες αν θες, βοηθά τους ανθρώπους να χάσουν βάρος? Το λέω γιατί εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Είναι μια μέθοδος απώλεια σωματικού λίπους ή όχι?
0: Η απάντηση είναι ναι. Επιτρέψτε μου να πάω ένα βήμα πίσω για να πούμε και στους ακροατές μας ότι η διαλυματική νηστεία έχει τρεις βασικές εκφάνσεις. Η πρώτη είναι αυτή που συζητάμε τώρα, η 16-8. Δηλαδή, τρως μέσα σε ένα παράθυρο 8 ώρων και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο πρωινό είναι το παράθυρο, δηλαδή 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι όσον αφορά τον έλεγχο βάρους από ό,τι αν τρώγαμε σε ένα παράθυρο 2 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
1: Αν ξεκινάς όμως να τρως 10, θα πρέπει να σταματήσεις τι ώρα το απόγευμα?
0: 6.
1: Στις 6.
0: Ναι. Αυτό είναι το 16-8. Υπάρχει όμως και η δίαιτα εναλλασσόμενων θερμίδων, όπου τρως μία μέρα πολύ ψηλά στις θερμίδες του ενεργειακού σου ισοζυγίου, περίπου 2.000, και μία μέρα πολύ χαμηλά, περίπου 300-500 θερμίδες. Υπάρχει η 5-2 διαλυματική νηστεία, όπου τρως 5 μέρες ψηλά στο ενεργειακό σου ισοζύγιο και 2 μέρες πάρα πολύ χαμηλά, όχι συνεχόμενες, πάλι περίπου στις 300-500 θερμίδες. Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ερευνηθεί πολύ σωστά, το είπατε, πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει. Και εκεί που εμείς στεκόμαστε είναι στις ανασκοπήσεις και στις μεταναλύσεις. Δηλαδή όλες αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει, τις έχουμε βάλει μέσα σε μια δεξαμενή και έχουμε εξάγει συμπεράσματα που αυτά είναι τα πιο σημαντικά όσον αφορά...
1: Ναι, το κάνει
0: χώρο.
1: Πλέον πολύ εύκολα και η τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Σας τα δίνει έτοιμα.
0: πολύ σωστά το λέτε. Τι βρήκαμε λοιπόν από τις μεταναλύσεις? Ότι η διαλυματική νηστεία είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική με μια υποθερμιδική δίαιτα. Λέω τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν οι τελευταίες μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι η δίαιτα η εναλλασσόμενων θερμίδων, αυτή που περιέγραψα πριν, μία μέρα ψηλά, μία χαμηλά, είναι ακόμα πιο αποτελεσματική από τη δίαιτα την υποθερμιδική. Δηλαδή, μία μορφή της φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στον έλεγχο βάρους.
1: Ενδιαφέρον.
0: Άρα, κρατάμε λοιπόν ότι η διαλυματική νηστεία είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική στον έλεγχο βάρους από ότι μία σωστά σχεδιασμένη υποθερμιδική δίαιτα που τόσα χρόνια λέμε και εξακολουθούμε να λέμε εμείς διαιτολόγοι.
1: Σε ποια συστήματα του οργανισμού φαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία, όμως πραγματικά στοιχεία και όχι θεωρίες, αυτό το διάλειμμα χωρίς τροφή είναι ευεργετικό? Ανέφερα στον πρόλογό μου τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Υπάρχουν φαντάζομαι και άλλα θετικά.
0: Όπως προείπα, οι δίαιτες αυτές έχουν μελετηθεί διεξοδικότατα και μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι και αυτά τα ευρήματα, η επίδρασή του δηλαδή γενικότερα σε δείκτες υγείας. Έτσι λοιπόν έχει βρεθεί πως η διαλυματική νηστεία φαίνεται ότι βελτιώνει το λιπιδεμικό μας προφίλ, μειώνει επίπεδα χολυστερόλης τριγλυκεριδίων, φαίνεται να έχει μια θετική επίδραση στην καλή, στην HDL, χολυστερόλη μας, φαίνεται ότι βελτιώνει τα επίπεδα γλυκόζης, σαχάρου στο αίμα με μια θετική επίδραση στην ινσουλινοαντίσταση και φυσικά έχει μια επίδραση θετική και στον έλεγχο βάρους. Οπότε η επίδρασή της γενικότερα είναι ευεργετική όσον αφορά τους δείκτες υγείας.
1: Όμως σε αυτό το μοντέλο διατροφής υπάρχουν και πολλές παγίδες. Και αν εγώ ξεκινήσω, ας πούμε, να τρώω στις 12 το μεσημέρι και σταματήσω στις 6 το απόγευμα, πιο σκληροπυρηνικό από αυτό που λέγαμε πριν, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα έχω φάει τον άμπακο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, είτε είναι υγιεινές τροφές, είτε είναι ανθυγιεινές, έχω υπερβεί τις θερμίδες που με αναλογούν στην ημέρα. Έχω δηλαδή, όπως το λέτε εσείς, αυξημένο ισοζύγιο. φαντάζομαι ότι ούτε θα αδυνατήσω, αλλά ούτε καλό κάνω και στην υγεία μου, αν δεν προσέξω και την ποιότητα της τροφής που θα καταναλώσω.
0: Ακριβώς έτσι. Οι συστάσεις της διαλυματικής νηστείας είναι ξεκάθαρες. Στο παράθυρο αυτό τρώμε όσο θα τρώγαμε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες για να χάσουμε βάρος. Δηλαδή, δεν διαφοροποιούνται οι θερμίδες που τρώμε στο παράθυρο της διαλυματικής σύντησης. Έχει να κάνει μόνο το χρονικό περιθώριο. Και μάλιστα, ανοίξω μια παρένθεση να σας πω τώρα τελευταία. Ακούγεται και η Warrior Diet, όπου τρώμε σε ένα παράθυρο 4 ωρών, που είναι ακόμη πιο επιθετικό από αυτό που είπατε, τον 6. Αλλά αν μείνουμε στην κλασική 16-8, θα σας πω ότι πρέπει μέσα στις 8 ώρες οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε να είναι οι ίδιες με αυτές που τα τρώγαμε πριν. Μόνο έτσι είναι ευεργετικοί. Αν κάνουμε αυτό που μόλις προείπατε, τότε φυσικά και θα αυξηθεί το βάρος μας.
1: Και θα αυξηθούν και οι δείκτες υγείας. Αν δηλαδή δεν προσέξουμε και την ποιότητα της τροφής.
0: Το μεγάλο πλεονέκτημα όμως που έχει και αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε είναι ότι η δίαιτα αυτή είναι πολύ δημοφιλής, γιατί φαίνεται πως έχει υψηλό βαθμό συμμόρφωσης μεταξύ των πελατών ασθενών μας. Δηλαδή,
1: γιατί συμμορφώνονται καλύτερα με αυτήν?
0: Θα σας πω γιατί. Γιατί αν εγώ σας πω για να χάσετε βάρος, κύριε Κεφαλογιάννη, θα πρέπει να φάτε λιγότερο και να κινηθείτε περισσότερο και να φάτε πρωινό αυτό, μεσημεριανό αυτό, βραδινό αυτό, το πιθανότερο είναι να πείτε: τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, δεν σας συντριγκάρει τόσο πολύ να το ακολουθήσετε. Αν όμως σας πω φάτε αυτά μία μέρα ψηλά, μία χαμηλά ή μέσα ένα παράθυρο 8 ώρων, αυτό το κάνει, φαίνεται να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον σε εισαγωγικό βάζω τον όρο. Mm-hmm. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο βαθμός συμμόρφωσης σε ένα τέτοιο διαιτητικό μοντέλο είναι υψηλότερες από ό,τι αν ακολουθούσαν απλά ένα υποθερμιδικό διαιτολόγιο. Είναι mm-hmm. λοιπόν πολύ ωραίο στοιχείο.
1: Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον, πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ, γιατί εμείς οι διαιτολόγοι, και είναι κάτι που εμένα μου αρέσει να λέω και το αναπαράγω κάθε φορά σε τέτοιες συζητήσεις, όλες οι δίαιτες είναι χρήσιμα εργαλεία στο προστάσιό μας. Έτσι και η διαλυματική νηστεία λοιπόν είναι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του διαιτολόγου, έτσι ώστε να την εφαρμόσει σε κάποια στιγμή όλο αυτό το ωραίο ταξιδιό που mm-hmm. κάνει κάποιος για να χάσει το βάρος.
1: Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Πάμε τώρα λίγο στα πιο άσχημα, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιες προειδοποιήσεις των ειδικών ότι μια τέτοια διατροφή, ιδίως στις πιο ακραίες τις μορφές, δηλαδή να μην φας τίποτα μια ολόκληρη μέρα, που έχει γίνει και πολύ trend στα social media αυτό, παρουσιάζεται ως ημέρα της αποτοξίνωσης, ότι αυτό θα σε βοηθήσει και όλα αυτά. Έχει βρεθεί από πρόσφατες μελέτες ότι αυτές οι μεγάλες διακοπές της αφαγείας μπορεί να κουράσουν την καρδιά και να επηρεάσουν τη λειτουργία της αντί για να τη βοηθήσουν. Έχουμε επαρκή στοιχεία γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, γενικώς η διαλυματική νηστεία φαίνεται ότι έχει μια ευεργετική δράση τα καρδιοαγγειακά γενικότερα. Ωστόσο, τέτοιες ακραίες καταστάσεις, όπως το λέτε, αποτοξίνωση, δηλαδή σταματάμε να προσλαμβάνουμε τροφές με θερμίδες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία όμως φυσικά και ελοχεύει κινδύνους και φυσικά δεν πρέπει να το κάνει κάποιος μόνος.
1: Όχι, το λέω γιατί είναι και αυτά τα διαλύματα της μίας ημέρας, χωρίς τίποτα, μόνο με νερό.
0: Συνήθως η διαλυματική νηστεία στην μορφή των εναλλασσόμενων θερμίδων, δηλαδή μία μέρα ψηλά, μία πολύ χαμηλά, συνήθως οι θερμίδες είναι περίπου 300-500, δεν είναι μηδενικές.
1: Άρα υπάρχουν θερμίδες, υπάρχει τροφή.
0: Υπάρχει τροφή στη μέρα των χαμηλών θερμίδων και στην 5-2 μορφή της βέβαια. Ωστόσο, όπως πολύ ωραία μας το επισημαίνετε, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να την κρατάνε στην ακραία της μορφή, που είναι 0 θερμίδες, που όταν αυτό ενδεχομένως να γίνει 1-2 μέρες σε έναν υγιές άτομο, δεν έχει κάποια αρνητική επίδραση. Αν όμως γίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ελλείψεις. Σημαντικά θέματα στην υγεία mm-hmm. μας.
1: Πολύ κατά καιρούς με το θέμα διατροφή, δίαιτα, κάνουμε το κεφαλιού μας. Ακριβώς αυτό το αντίθετο που είπατε πριν, ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό. Διαβάζουμε ότι η διαλυματική είναι ωφέλιμη και καλή για τον οργανισμό και αρχίζουμε να τη συνδυάζουμε με άλλες μορφές διατροφής. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, κάνουν και λίγο κέτο, δηλαδή βάζουν πολύ πρωτεΐνη, λίγους υδατάνθρακες για να φτάσουν στην κέτωση. Δηλαδή να αναγκάσουν τον οργανισμό, να τον πιέσουν ουσιαστικά, να συνηθίσει σε μια κατάσταση για να καίει περισσότερο. Και συνδυάζουν τη διαλυματική με αυτή την διατροφή που θα τους οδηγήσει στην κέτωση. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Είμαστε όλοι οι ίδιοι? Μπορούμε δηλαδή με ένα τέτοιο σοκ που κάνουμε στον οργανισμό μας να ξαναγυρίσουμε εύκολα πίσω, ή μήπως όταν ξαναγυρίσουμε ο οργανισμός θα πεινάσει, θα έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο και θα βάλει τα διπλάσια κιλά από αυτά που έχουμε χάσει?
0: Καταρχάς θα σας πω ότι αυτό το συνδυαστικό μοντέλο που περιγράψατε είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο, τον πιθανό κίνδυνο για την υγεία μας. Γιατί και το γονική βασικά δίαιτα είναι μια δίαιτα που έχει πολλές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, πρέπει να είναι πολύ σωστά σχεδιασμένη και ειδικά αυτή, όπως και όλες βέβαια, αλλά ειδικά αυτή, θα πρέπει να γίνεται κάτω από την αυστηρή επίβλεψη του επιστήμονα διαιτολόγου-διατροφολόγου. Φυσικά και έχει θέση και αυτή στο διαιτολόγιο μας, αλλά όπως προείπα, να είναι σωστά προσαρμοσμένοι σε ένα γενικότερο πλάνο διατροφικού ελέγχου.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος, αν τα κάνουμε όλα μόνοι μας και τα κάνουμε λάθος, από την ακρότητα να ξαναγυρίσουμε σε περισσότερα κιλά από ό,τι είχαμε?
0: Φυσικά και ναι. Φυσικά όχι μόνοι, και με διαιτολόγο να το κάνετε. Αν παράλληλα δεν ακολουθήσετε αυτό που λέμε τροποποίηση συμπεριφοράς, αν δεν αλλάξετε δηλαδή τον τρόπο που σκέφτεστε και αισθάνεστε για το φαγητό, τα κιλά που έχετε χάσει θα ξαναπάρετε πολύ συχνά πίσω. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που έχουμε κάνει εμείς οι διαιτολόγοι είναι αυτά τα registry, weight control registry system, δηλαδή συστήματα που καταγράφουμε ανθρώπους που έχουν καταφέρει να χάσουν και να διατηρήσουν τα κιλά τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Τι έχετε δει από αυτό για να κλείσουμε με αυτό?
0: Οι 9 στους 10 έχουμε βρει ότι ξαναπαίρνουν τα κιλά τους στα 5 χρόνια και βρήκαμε τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν ο 1 στους 10 που τα διατηρεί.
1: Ναι, αυτό το μυστικό περιμένω τόση ώρα να ακούσω.
0: Λοιπόν, είναι διατροφικές συμπεριφορές. Τρώμε αργά. Ξεκινάμε, τρώμε πάντα σαλάτα στο γεύμα μας. Δεν ξεχνάμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Βάζουμε την άσκηση. Είναι διατροφικές συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου τα κιλά που έχουμε χάσει
1: να μην τα ξαναπάρουμε.
0: Ανεξαρτήτως
1: του
0: τρόπου, να μην τα ξαναπάρουμε.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Γενικώς δεν είμαι ο τύπος που του αρέσουν τα συμπεράσματα, ιδίως για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν πολύ κόσμο και σίγουρα εξατομικεύονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τα ζητήματα υγείας που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά και τον τρόπο ζωής του. Αυτή η διατροφή είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί από ανθρώπους που εργάζονται, ας πούμε, σε βάρδιες. Από ανθρώπους που τρέχουν όλη μέρα και δεν μπορούν να οργανώσουν τα γεύματά τους. Από ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν την κοινωνική τους ζωή ζωντανή, γιατί τους δίνει χαρά. Ξέρετε, εσείς, πολλούς που πηγαίνουν να φάνε με τους φίλους τους σε ένα εστιατόριο στις 6 το απόγευμα, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν σχεδόν. Πού θέλω να καταλήξω και με βάση όλα όσα μας είπε ο κ. Παπαλαζάρου? Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και διάρκεια κάποιο μοντέλο διατροφής, θα πρέπει να σου ταιριάζει. Είναι όπως τα παπούτσια. Δεν πρέπει να σε σφίγγουν, αλλά δεν πρέπει να πλέει και το πόδι σου μέσα σε αυτά. Το πιο σημαντικό που κρατώ από αυτό το θέμα είναι ότι χρειάζεσαι πάντα τη συμβουλή ενός ειδικού πριν αποφασίσεις να κάνεις τόσο δραστικές αλλαγές στη διατροφή σου και να παρατηρήσεις το σώμα σου. Αν δηλαδή εσύ μένεις νηστικός 14 ώρες και το στομάχι σου ή το έντερό σου υποφέρει και στο δείχνει, μπορεί αυτή η διατροφή απλά να μη σου ταιριάζει. Αντίθετα, αν είσαι ένας άνθρωπος που γυμνάζεται και βλέπει ότι μετά την πρωινή του προπόνηση μπορεί μέσα σε 6 με 8 ώρες να έχει πάρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να έχει φάει ό,τι χρειάζεται για να είναι δυνατός και να έχει ευεξία, πολύ σωστά θα κάνει να ακολουθήσει μια τέτοια διαλυματική διατροφή.

Και μια και μιλάμε για ευεξία, λέξη που θα ακούτε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή, θα πάω σε ένα κυριακάτικο κυριολεκτικά θέμα. Αλήθεια, πώς έχετε συνδέσει τις Κυριακές στο μυαλό σας? Μέρες χαλαρές, που συνήθως παλαιότερα τουλάχιστον υπήρχε και ένα οικογενειακό τραπέζι. Η μητέρα μου συνήθιζε να κάνει κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Η δική σας? Μια μέρα που κάνουμε πρωινή ή απογευματινή βόλτα, αλλά και μια μέρα που προς το τελείωμά της έχει μια μελαγχολία. Και ενώ σκεφτόμουν τι μπορεί να φταίει για αυτή τη μελαγχολία, το μυαλό μου πήγε αυθόρμητα στα παιδικά χρόνια και το σχολείο. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους που ξεκινούν δουλειά από αύριο. Αυτή η αγωνία ότι από αύριο αρχίζουν ξανά τα δύσκολα, είναι σαν να σου κόβει τη χαρά της Κυριακής στη μέση. Και επειδή προφανώς πολλοί έχουν αισθανθεί έτσι, σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στη χώρα μας, μπήκε και αυτό κάτω από το μικροσκόπιο των επιστημόνων. Μάλιστα πήρε και ονομασία Sunday Scaries, οι φοβίες της Κυριακής. Θα μπορούσε να είναι και ταινία μετά το ποτέ την Κυριακή, γιατί περιγράφεται πολύ δραματικά από ανθρώπους που βιώνουν κάθε Κυριακή βράδυ αυτή την κατάσταση. Δεν θέλω να σας αγχώσω κυριακάτικα, αλλά ίσως αναγνωρίσετε κάποια από τα συμπτώματα, όπως είναι μια προσδιόριστη ανησυχία, μια μελαγχολία που μπορεί να αγγίζει και τα όρια της θλίψης κάθε Κυριακή απόγευμα προς το βράδυ. Ένας κόμπος στο στομάχι και μια αίσθηση κενού και μοναξιάς κάποιες φορές. Και μόνο μια ιδέα ότι δηλαδή ξεκινάει η εβδομάδα μπορεί να προκαλέσει τέτοιο πανικό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής του Ύπνου, 8 στους 10 ενήλικες στην Αμερική έχουν απαντήσει σε διάφορες έρευνες ότι δυσκολεύονται περισσότερο να κοιμηθούν την Κυριακή το βράδυ από όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ανησυχία και τους φόβους της Κυριακής? Πιθανότατα, όπως λένε οι επιστήμονες, οι λίστες υποχρεώσεων που έγιναν ή δεν έγιναν, η έλλειψη ύπνου και οι μεγάλες προσδοκίες ότι θα αναπληρώσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τον ύπνο που έχουμε χάσει, αλλά και το άγχος για τη δουλειά που ξεκινάει αύριο. Σας το είπα εγώ ότι αυτό έχει τις ρίζες στο σχολείο. Όλο αυτό με βάση άλλες μελέτες δεν είναι προνόμιο των ανθρώπων μεγαλύτερης ή προχωρημένης ηλικίας που ούτως ή άλλως δυσκολεύονται να κοιμηθούν και χρειάζονται και λιγότερες ώρες ύπνου. Αντίστοιχη έρευνα στη Βρετανία έδειξε ότι το 74% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών βιώνει σταθερά κάποια μορφή ήπιου άγχους κάθε Κυριακή. Μάλιστα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι το πώς αισθανόμαστε την Κυριακή είναι τελείως εξατομικευμένο. Όπως λέγαμε πριν και για τη διαλυματική νηστεία, και δεν σχετίζεται απαραίτητα με το αν σου αρέσει ή σε ικανοποιεί η δουλειά που κάνεις. Δηλαδή, ακόμη και άνθρωποι που δήλωσαν ότι τους αρέσει η δουλειά τους και θα πάνε με χαρά αύριο το πρωί, είπαν ότι εξακολουθούν να βιώνουν αυτό το απροσδιόριστο άγχος. Επειδή όμως δεν μου αρέσει να μένω στις διαπιστώσεις σε μια εκπομπή που λέγεται «Ζω καλά» και θα ήθελα να σας βοηθήσω να βρούμε μαζί λύσεις, θα σας πω τα εξής. Καλό λοιπόν είναι να αλλάξουμε όλη αυτή την κατάσταση και μπορούμε. Προσπαθήστε να το αλλάξετε, γιατί αν δεν το αντιμετωπίσετε, αυτούς τους φόβους της Κυριακής τέλος πάντων, υπάρχει η πιθανότητα να επιδεινώσουν την ψυχική υγεία, να γίνουν μόνιμοι, να διαταράξουν τον ύπνο και επειδή όλα αυτά είναι αλυσίδα, να επηρεάσουν τελικά την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι να μην μείνουμε, όσο γίνεται αυτό, μόνιμα στην Κυριακή. Ιδίως στις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, λένε οι ειδικοί. Αν για παράδειγμα κάποιος κανονίσει να πάει κινηματογράφο τις απογευματινές ή βραδινές ώρες της Κυριακής ή αποφασίσει να περπατήσει αρκετά με τους φίλους του, μπορεί αυτό και από μόνο του να συμβάλλει στη διαχείριση αυτού του κυριακάτικου στρες. Όποια πέτρα και αν σηκώσει τελικά, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η άσκηση αλλά και ό,τι μας ευχαριστεί, τα χόμπι μας δηλαδή, φαίνεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν αντιρροπιστικά στους φόβους μας και στους φόβους της Κυριακής κατ' επέκταση. Κάντε και κάτι ανατρεπτικό αν σας παίρνει βέβαια, γιατί φαίνεται ότι έχει βοηθήσει άλλους ανθρώπους να διαχειριστούν αυτή την άσχημη ψυχολογία της Κυριακής. Μην βάλετε τη Δευτέρα το πρωί όλες τις εκκρεμότητές σας. Μην μπείτε δηλαδή με φόρα στη μέση την εβδομάδα, να το πω πολύ απλά. Έχετε για παράδειγμα να κάνετε κάποιες πληρωμές? Αν σας παίρνει, μεταθέστε τις για την Τρίτη ή την Τετάρτη. Όμως το πιο σημαντικό είναι να οργανώσετε το χρόνο σας όλη την εβδομάδα, λένε οι ειδικοί, κρατώντας ημερολόγιο χωρίς να αφήνετε εκκρεμότητες και να γίνεστε αναβλητικοί. Και αυτό γιατί όταν ολοκληρώνετε το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων, νομίζω είναι αδύνατο κάποιος να ολοκληρώσει τα πάντα με τους ρυθμούς που ζούμε, φαίνεται ότι αυτό αποτελεί μια καλή παρακαταθήκη για πιο χαλαρές και ξέγνιαστες Κυριακές. Από τον Οκτώβριο θα μπορείτε να παρακολουθείτε και την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής, χωρίς άγχος.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Οροπού. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Δελβινακίου στην Ήπειρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του ορμού μέχρι νεωτέρα, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από τη Βουλγαρία που εντοπίστηκε να κινείται στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Σαμόπουλος.
6: Είπα κι εγώ. Λέω εμένα δεν με είπες. Μου λέει περίμενε.

Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, Γαλλία, Ισπανία. Τετάρτη, 10 η ώρα, Ελλάδος, Αγγλία, Αργεντινή. Οι δύο ημιτελικοί του παγκοσμίου κυπέλου. Γαλλία, Ισπανία, ένα παιχνίδι που θα το έλεγες και τελικό. Απέναντι στην Αγγλία ή στην Αργεντινή. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Ο Βραχνός δηλώνει είμαστε με την Παραγουάη. Talk about football coming home. And then one night την Παραγουάη που έχει ποδοσφαιριστεί άμπαλος. Τι ξύλο έφαγε παπέρεση από την Παραγουάη. Πω, το σαπίσανε στην κλωτσά. Και μετά βγήκε αυτή στο κοινοβούλιο, οι Παραγουανοί, οι βουλευτές, και τάχωνε στον Εμπαπέλε και δεν τους έδωσε το χέρι. Και τον είχαν σαν κατέψει. Φίλε μου, θύμισε παλιό λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ή ο παίχτης ή η μπάλα. Και τάκλινγκ στην καροτίδα. Μου θύμισε αντρικό άθλημα. Ξύλο!

Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μέχρι τις 7 η ώρα θα το περπατήσουμε. It's coming home. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός. Μόλις είπα το όνομά σου, έβαλες το τραγουδί. Θα μας παρεξηγήσουνε. Μου την πεφτείς. Κάτσε να αλλάξω πίστα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού. Εκνάξω ορμόμενη, γιατί είναι η εκπομπή δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρόλ. Κοκοκό, το γύρισες. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη Κωνσταντίνα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του Ομίλου, κυρίες και κύριοι. Η Ρούλα με δύο τάφ, Βρετάκου. Στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κοροϊδά, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και αν προλάβουμε θα το διαβάσουμε. Αν δεν προλάβουμε δεν θα το διαβάσουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή. Ταλαιπωρία στην Κορίνθο Αθηνών, μποτιλιαρίσματα από τους Αγίους στο δώσω στα Μέγαρα. Έχει αρχίσει από το μεσημέρι. Θα κάνουμε και update να δούμε τι γίνεται. Επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα. Κίνηση παντού. Άρε Κυριάκο.

Και έχει και 12 ο μήνας, έτσι. Μέχρι 15 τελειώνουν και τα λεφτά. Και ακόμα δεν έχει μπει ο Αύγουστος να φύγουν και οι άδειες. Κάποιοι έχουν φύγει, αλλά όχι περισσότεροι φεύγουν τον Αύγουστο, γιατί όλο το... Για να δοκίσουμε πήρε. Ο Αύγουστος.

Και όσο περνάει η ώρα, η κίνηση αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Τι να πω, παιδιά. Λέει ένας, δοκίμασαν να φύγουν στις 9, είχε κίνηση το βράδυ. Δοκίμασαν στις 8 το βράδυ, είχε κίνηση. Δοκίμασαν στις 7 το απόγευμα, είχε κίνηση. Δοκίμασαν στις 6, είχε κίνηση. Στις 5 είχε κίνηση. Στις 4 είχε κίνηση. Δοκίμασαν να φύγουν στις 3 και πάλι είχε κίνηση. Αυτοί για να βρεθούν εκεί, 3,5 ώρα, ας πούμε, πες 4, πρέπει να έχουν φύγει από που ήταν 12 με 1. Περίπου. Back in black! Και γράφει σιγά σιγά, όμως εκπαιδεύονται. Αυτό έχει σημασία. Και όταν εκπαιδευτούν τελείως, θα καταλάβουν πως για να μην έχει κίνηση και ταλαιπωρία, θα πρέπει να μην ξεκινάνε, να φεύγουν και να μένουν απλώς στη δροσιά του καναπέ τους. Τι σατανικό σχέδιο είναι αυτό. Τουλάχιστον είναι καλό για εμάς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο. Αέρα ήρθα στη δουλειά. Αέρα! Μόνο που δεν βγήκαμε το παράθυρο να κάνουμε ουουου. Από τους δίσκους που έχουν πουλήσει τα περισσότερα εκατομμύρια. Back in Black, ACDC, Αυστραλία με τα κοντά παντελονάκια. Στην τριάδα πρέπει να είναι σίγουρα. Μιλάμε την εποχή των δίσκων. Πραγματικά ρε φίλε, θες να ξεσκάσεις και δεν μπορείς. Πας και πέφτεις πάλι στην κίνηση, στην τρέλα. Μετά πας στη δουλειά, άκουγα Κεφαλογιάννη που λέγε η μυραγχολία, η κατάθλιψη της Κυριακής και πρέπει να κανονίσεις, λέει, να αλλάξεις το πρόγραμμά σου, να βγαίνεις με κανένα φίλο για φαΐ. Πάλι θα φάμε! Να πηγαίνεις να περπατάς, να κάνεις ποδήλατο, να ασκείσαι, να κάνεις αυτά που σου αρέσουν, Κυριακή απόγευμα. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Και μη βάζετε, λέει, όλα τα δύσκολα τη Δευτέρα. Μην ξεκινάτε μπουκωμένοι με 500 πράγματα. Ενώ εμείς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο... Να! Και θέλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση του σταθμού που με έβαλε Σαββατοκύριακο και δεν παθαίνω πια κατάθλιψη το απόγευμα της Κυριακής.

Ορμούς, όχι που θα τελειώνανε. Εδώ βγαίνουν δισεκατομμύρια, τι θα τελειώσει. Στην αρχή που είχε γίνει και χειρία 60 ημερών και αυτά και έπεφτε το πετρέλαιο, η βενζίνη, αυτά, έπαιρνα εγώ εκεί την αυτιλία, τους έλεγα παιδιά τι έγινε, εντάξει. Ρε μάζευε, κράτα μικρό καλάθι, θα γίνει της μουρλής πάλι. Και έλεγα υπερβολίες. Λες και δεν ξέρουν αυτοί. Πάρε ένα πύραυλο να έχει στο Κυπριακό. Ρε εσύ είσαι πράκτορας στον Αμερικανό. Πάντως του έχω πει, αν λέω καμιά λαλακία έτσι, αυτά να πετάει το YMCA να επανέρχομαι.

Και βγήκε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και λέει: ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για όλα τα πλοία. Δεν τα ελέγχει το Ιράν. Πάρ' την μπούμπα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θαλάσσιες διαδρομές. Η πάνω που περνάνε από τις αχτές του Ιράν και η νότια που περνάνε από τις αχτές του Ομάν. Οι Αμερικάνοι είναι στις αχτές του Ομάν. Λέει το Ιράν, όλο το στενό δικό μου. Και ένα LNG carrier που είχε περάσει πήγε να περάσει από το Ομάν. Αυτό συνέχισε να πηγαίνει. Πάρε τον drone στο κεφάλι. Και λένε οι Αμερικάνοι ότι ελέγχουν. Ναι, βέβαια, ναι, ελέγχανε το νότιο πέρασμα και αρκετά πλοία την κάνανε από εκεί. Εκμεταλλευόμενοι τις πρώτες μέρες της φαινομενικής εκεχηρίας. Αλλά σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, η CENTCOM, αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια εδώ, ενώ υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ελευθερίας στην ασυσπλοεία. Πόσε! Αυτό, έτσι, λούπα! Ποιος πήγε πάλι να μας κάνει παρεμβολές? Η αμερικανική διοίκηση στρέφεται κατά της Τεχεράνης κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, παρενοχλήσεις, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις. Βγαίνουν οι Ιράνοι και λένε ότι ποιο πετρέλαιο, λέει. Το πέρασμα είναι, πιο πυρηνικά, το πέρασμα είναι όλα τα λεφτά.

Η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αυτό έχει γίνει ένα update, αναβάθμιση 3 πριν μισή ώρα. Συνεχίζεται αυτή η δουλειά και θα φορτώνει.

Και βγαίνουν οι εταιρείες διαχείρισης ρίσκου, αυτά που τους πληρώνουν οι ναυτιλιακές και όχι μόνο για να προβλέπουν, να τους δίνουν συμβουλές. Και η συμβουλή τους είναι από την περασμένη εβδομάδα, μακριά από το στενό. Ή τα στενά, γιατί είναι δύο, είναι το πάνω στενό και το κάτω στενό. Πάνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Να περνάτε λίγο 200 μίλια μακριά. Σήμερα το μεταξύ έχουν περάσει δύο δεξαμενόπλια μόνο. Μου λέγανε ιστορίες που βγήκανε 5 κουραζιερόπλαια. Το είχα κάνει το ρεπορτάζ πριν από κάτι εβδομάδες. Την κοπανίσανε. Βρήκαν ένα κενό και φύγαν συντεταγμένα. Και μάλιστα στα 3 από τα 5 κουραζιερόπλαια για τα οποία είμαι σίγουρος ήταν Έλληνας ο καπετάνιος. Ναι. Και ένα κουραζιερόπλαιο ανήκε σε μια εταιρεία που έχει και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Και ξεκινάνε τα κουραζιερόπλαια να φύγουν από το άλλο, θα γίνουν τα κόμπλα. Και παίρνει ο γενικός διευθυντής και λέει: έχουμε και 2-3 κοντενεράδικα και δεν τα βάζετε στη σειρά να φύγουνε. Και μου λέει αυτά τα κουραζιερόπλια ξαφνικά, λέει, εκεί που πηγαίναμε και αυτά μετράγαμε αγωνία, δεν ξέρω τι θα σου γίνει. Ξαφνικά βλέπουμε κάτι ντρόουν, συμπτάμενα.

Ξαφνικά έρχεται και το μεταξύ τα ντρόν, νομίζω να λέει θα έρθουν δίπλα μας και αυτά είχαν πάει δίπλα στα κοντεναράδικα. Δίπλα! Και αρχίσαν να κάνει την Captain! Change your course immediately or we'll be fired upon! Το ξανασκεφτήκα, γυρίσαν τα κοντεναράδικα πίσω. Μη κονός!

Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, μεταξύ μας τώρα μηνά. Αρχίζει το σολό. Να πάμε στο δεύτερο λες. Μεταξύ μας τώρα μηνά μου, τα χθεσινά μάτια ήταν λίγο σούπας. Είναι καλά λέει ο Μπέλιχαμ. Νομίζω ότι είχε δίκιο λέει ο Τούχελ που τα έβαλε με τους παίκτες του. Βλέπω επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό. Καλή εκπομπή και την αγάπη μου, αμοιβαία Μανιάνα μου. Σόλο! Το πρώτο γιατί έρχεται κι άλλο. Να ευχαριστήσω τον Κυρλίκο που μου λέει την πρώτη τριάδα. Dark Side of the Moon, Thriller και Back in Black. Καλά είπε ο Βραχνός τριάδα, απλώς δεν θυμόταν τη σειρά. Ευχαριστούμε Κυρλίκε. Λίκε, είσαι εδώ. Πάει κόκκινο σκουφίτσα στο δάσος. Κάνει έτσι ένα θάμνο, μπα, που βλέπει το λύκο. Του λέει λύκε, γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια, φρ, τι θα βγει ο λύκος. Πάει πιο κάτω, κάνει έτσι ένα θάμνο να μαζέψει φράουλες. Κράκ, βλέπει το λύκο πάλι. Του λέει λύκε, γιατί έχεις τόσο μεγάλο στόμα, φρ, τι θα βγει ο λύκος. Πάει σε άλλο θάμνο, κάνει έτσι να μαζέψει φράουλες ο λύκος πάλι. Του λέει λύκε, γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά. Τι θα γίνει η κοπέλα μου, θα με αφήσει να αρχίσω καμιά φορά.

0: Sky 100,3. Έρχεται Δευτέρα! Μ' αρέσει ρε φίλε που βγαίνουν οι ψυχολόγοι, σύμβουλοι ζωής και ευτυχίας, γιατροί, να μας πούνε για την κατάθλιψη της Κυριακής και να μην μπαίνουμε δυνατά τη Δευτέρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι σπουδαγμένος για να το πεις αυτό. Δεν έχεις ακούσει το φημόσοφο λαό που λέει «Τσαγκάρο Δευτέρα»? Ένα μηδέν. Κόβουμε από τώρα. Πουλάει η Αλιφαντή. Φύγαμε. Μαρία Αλιφαντή δελτίο. Και μετά εδώ είμαστε πάλι. Έρχονται τα μηνύματά σας, θα διαβάσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Φύγαμε.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 6. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μία νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τις τελευταίες ώρες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν δύο πλοία, ένα εκ των οποίων με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν. Ένα συνδός υπήκοος μέλος του πληρώματος του πλοίου υπό κυπριακή σημαία αγνοείται, ενώ 10 ακόμη ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Οροπού. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, από αύριο στις 8 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα θάνατου στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράσεις θα πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση ούτε χωράνε σε αυτήν, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκια αλλά ούτε και συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που επικρεμάται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός. Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις. Πρεμιέρα αύριο για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 3-0 της ελβετικής Grasshopper στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ισόπαλος με τη Λέουβεν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση. Η Αγγλία νίκησε επίσης στην παράταση 2-1 την Νορβηγία.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
6: Εδώ και από μένα.
2: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ.
1: Άνοιξε το παράθυρο.
0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό με το άλμπουμ Καμπάνες, που έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα Billboard. Και φυσικά δηλώνει υπερήφανος, και ποιος δεν θα αισθανόταν υπερήφανος, και παράλληλα ευγνώμων για τη διάκριση. Ο Αργυρός γράφει ιστορία με το νέο άλμπουμ Καμπάνες. Είπαμε, έγινε το πρώτο ελληνόφωνο που πήγε στο Billboard Top World Albums και Top Album Sales, πωλήσεις.
1: Νταρι νταρι, στο γυαλό πετούνι γλαρι. Νταρι νταρι νταρι νταρι.
0: Εν τω μεταξύ παίζουν ξύλο τώρα για την κίνηση στο... του πληκτρολογίου, όχι αυτοί που οδηγούν. Να προσέχετε παιδιά, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα αυτή τη στιγμή. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Είναι από μερικές από τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πριν από αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ο πολύ επιτυχημένος και καλλιτεχνικά ακίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός είχε σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ με το Καμπάνες, καθώς την ημέρα της κυκλοφορίας του άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση στο Worldwide iTunes Charts στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Ντάρι, ντάρι, δώσε!

Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών Κορίνθου. Μποτιλιαρίσματα από τους Αγίους Θεοδός μέχρι τα Μέγαρα. Και γράφει ένας. Λεφτά υπάρχουν. Τελικά ρε παιδιά, το 50% δεν θα πάει διακοπές φέτος. Χαχαχαχα. Και ακόμα δεν έμοιασε Αύγουστος, λέει, που έχουν όλοι τις άδειες. Απαντάει άλλος από κάτω. Ελλάδα 2.0. Βρε πανίβλακα δεξιέ. Κάθε Κυριακή γίνεται αυτό, γιατί ο κόσμος πάει είτε για διήμερο είτε την Κυριακή για μονοήμερη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μία. Τα περισσότερα μέρη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μόνο με ξένους δουλεύουν.

πάει κάποιος με το ζόρι, άλλη απάντηση στον άλλον. Με το ζόρι ένα μπανάκι μέχρι την Κινέτα είναι πλούσιος ρε ξυπνάκια. Ο εξυπνάκιας είναι ο πανίβλακας δεξιός.

0: και υπό τους ήχους των Red Hot Chili Peppers. Τους είχα δει, είχα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Βόβο, χαμός. Φίλε, έκανα μεγάλη κίνηση τότε. Μεγάλη κίνηση. Έφυγα στο μπιζάρισμα. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, φεύγω. Ανοίγω την άλλη μέρα το ίντερνετ. Μια μισή ώρα να φύγουν από τα αυτοκίνητα από εκεί. Κίνηση μεγάλου παίκτου σου λέω. Τίποτα, άσε. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφου Βρετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του skyradio.gr και βλέπετε ένα ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται και γράφει πες την άποψή σου. Μην λέτε τίποτα, μούγκα. Γράφτε μόνο και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου, Σάβα, από σένα.

Πέθανα με το λύκο ρε φίλε, να σε καλά. Και εσύ Σάβα μου και εσύ. Γεια σου Χριστάρα. Εγώ πάντως μηνά, πες στον Dr. Kef Death ότι χτες και σήμερα δούλευα από τις 12 το μεσημέρι και θα πάει μέχρι 7-8 το βράδυ. Ευτυχώς γλίτωσα την κατάθλιψη. Άρης Ρολογάς, μηνά καλή εκπομπή, να σε καλά φίλε. Έχουν έρθει από την αρχή τα μηνύματα, ό,τι προλάβα. Εκείνος ο παλιοξενοδόχος έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Διακοπές πήγε ο άνθρωπος. Για την κατάθλιψη που έρχεται Δευτέρα, γράφει πρώτο φίλος. Πρώτα θα έρθει και μετά η κούπα στην Αγγλία. Πρώτα θα έρθει Δευτέρα παρουσία και μετά η κούπα στην Αγγλία. Λες να ξαναδούμε back to back Γαλλία-Αργεντινή σε τελικό. Βέβαια η Γαλλία θα έχει πρόβλημα γιατί οι Ισπανοί θα τους χτυπήσουν στο κέντρο. Είμαι πολύ... Εν τω μεταξύ η Αργεντινή μέχρι τώρα με την ψυχή στο στόμα και με ομάδες που λογικά πρέπει να τις είχε εύκολα. Τώρα θα πέσουν στους Άγγλους. Για να δούμε οι Άγγλοι. Απογοήτευση. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη με το δροσερό σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο με τη Γουρουνοπούλα. Να σε καλά. Είχα το μυαλό μου να χάσω τον Dr. Kef Death και παραλίγο να χάσω σένα μηνά. Χαιρετισμού από το Λονδίνο. Ζέστα και μπίχλα Λονδίνο. It's not coming home. Χριστάρας. Γεια σου ρε Χριστό. Γεια σου Κλέρι Παπά, γεια σου φίλη μου από την Πειραϊκή. Καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Καλησπέρα στην όμορφη Πειραϊκή. Καλησπέρα Μινά, ο Αργυρός είναι ο φίλος της Κιμ. Λες να βοήθησε και αυτό το να ακούσουν οι απέντα τραγούδια του. Μπράβο του πάντως, γράφει ο Άγγελος. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια επιρροή η Κιμ. Λες. Άμα είναι να της δώσω και το δικό μου δίσκο. Εν τω μεταξύ δεν ήταν φίλος της Κιμ. Ο κουμπάρος αυτός που τον πάδεψε ο Αμερικάνος επιχειρηματίας είναι φίλος της Κιμ. Έτσι έγινε η καραμπόλα, για να ξαναμαθαίνετε. Να μαθαίνετε να μαθαίνουν και οι άλλοι. Η Μαρία λέει ότι ο Πάριος είναι ανώτερος στα νησιώτικα. Εντάξει και ωραία το πάει και ο Αργυρός. Εντάξει, ο Πάριος ήταν ο πρώτος τέλος. Δε. Πόσες φορές έγινε πλατινέμ σε αυτούς ο δίσκος. Δήμητρα μήνα, που να δεις την κίνηση θα έχει το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα γυρνάνε όλοι από το σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου ρε Δήμητρα. Ο Μιχάλης Μιχαήλο Κουμπάρος από την Κύπρο. Καλησπέρα Μιχάλη. Αφού τσακώνεται ο Τούχε λέει με τον καλύτερο παίχτη του, τι ελπίδες να έχουνε. Δεν ξέρω, τους θεωρώ λίγο κομπλεξικούς. Τους Άγγλους. Δηλαδή ότι δεν το πολυπιστεύουνε μέσα τους. Κάπως έτσι με αυτή την έννοια. Αλλά και οι Αργεντινοί δεν μας έχουν ζάλισει με την απόδοσή τους. Τσίμα τσίμα τσούκου τσούκου. Oh no, και την Ελβετία στην παράταση 3-1.

Καλησπέρα στην Δανάη, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στην Αγκάθα, στον Γιώργο, στον Νίκο, στον Νίκο, στον Δημήτρη και στη Ρούλα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.

Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα, αστέρι μας, καλή Κυριακή. Πόπορα Αλεξάνδρα, θετική ενέργεια είναι αυτή. Την απογείωση πάλι την εκπομπή Θεός, καλή εβδομάδα με υγεία. Με υγεία Αλεξάνδρα, με υγεία, γιατί ακούω διάφορα δεξιά και αριστερά. Με υγεία και ψυχική υγεία. Να είσαι καλά, γεια σου Θάνο, μηνά. Φαφάτε και γαλόπιτα και γουρουνοπούλα βρισμένη, θα γυρίσετε από το ζουλάρι Αργαδία στα φιλιά μου Θάνος. Τι γίνεται. Εδώ μόλις άκουσα και γουρουνοπούλα, νόμιζα ότι την έλεγε στους Γάλλους με τον Οβελίξ. Φωνάζουμε, λέμε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Και βγήκε μια έρευνα και λέει ότι δίνουμε κατά μέσο όρο εμείς οι Έλληνες ένα μισθό το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Η ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για την αγορά έτοιμου φαγητού είναι 770 ευρώ μέσος όρος, ή 14,7 ευρώ ανά εβδομάδα. Το boss. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακρίβεται το σουβλάκι, τι να κάνουμε κι εμείς. Είναι έρευνα που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Έρευνας Λανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, γελικά. Λοιπόν, 770 ευρώ. Μειώθηκε από 45, ψήφισε από 45, στο 39%. Το ποσοστό αυτών που απαντούν ότι δεν αγοράζουν έτοιμο φαγητό. Ενώ το 45% πριν 10 χρόνια έλεγε δεν αγοράζω έτοιμο φαγητό, μέσα αυτή η δεκαετία έπεσε το 39% που δεν αγοράζουν έτοιμο φαγητό. Πού να αγοράσουν οι άνθρωποι? Όταν είναι 10 ώρες στην Εθνική Όδο να γυρίσουν, ποιος θα προλάβει να μαγειρέψει Κυριακή βράδυ που είναι όλοι πτώματα?

Και ακούστε. Το 29% αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ισχύει, γιατί είναι πιο φθηνά από το εστιατόριο, λέει η έρευνα. Ενώ παραγγελία διαδιανομής στο σπίτι, είτε τηλεφωνικός είτε ηλεκτρονικός, κάνει το 28% έναντι του 37% το 16%. Ναι, γιατί έχουν αυξηθεί και οι προμήθειες τώρα και το πληρώνεις τον κούκο αηδόνι. Υπάρχει μεγάλη αλυσίδα γνωστή γνωστότατη, η οποία έχει αρχίσει και επενδύσει στο έτοιμο φαγητό Food to go. Πάρ' το φαγητό και φύγε. Grab and go και κάτι τέτοια. Και έχει φτιάξει μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων. Εκεί επενδύουνε. Όλα έτοιμα. Δεν μας στάνουν τα λεφτά. Ψητό κοτόπουλο, παίζει πολύ το ψηλό κοτόπουλο στα... και στην Αμερική έτσι είναι. Μου είχα πάει εκεί σε ένα μάρκετ τεράστιο, είχε ρε φίλε το μισό σούπερ μάρκετ, ήταν φαγητά, έτοιμα. Από φασόλια, κοτόπουλα, κρέα, εγώ μπορώ να φανταστείς. Τι γίνεται εδώ πέρα, ψάρια αυτά σε φέτες, το χαμός. Και η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. Και δεν μου λες, ρε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Πώς το καλό έχουν τέτοια επιτυχία οι εκπομπές μαγειρικής και οι σύγχρονοι τσελεμεντέδες, μπορεί να μου πεις. Ε, θα μας τρελάνετε, ρε! Αλλά κατάλαβα, τρώμε με το μάτι, φάτε μάτια ψάρια.

0: When the dogs cry, Prince.
1: Θα συγχωρέσουν και αυτό. Έχω πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης και 112 για ετοιμότητα. Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Και βγήκε μήνυμα. 1-1-2 που μου λέγει και κάποιος.

Λοιπόν, μέσα σε μια δεκαετία από το 16% έχει πάει στο 29% το ποσοστό των Ελλήνων που ετοιμάζουν, που αγοράζουν έτοιμο φαγητό. Άλλοι λένε ότι δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Το 12% αναφέρει ότι το κάνει γιατί προτιμά ειδική διατροφή. Ενώ το 8% διότι θεωρεί ασύμφωνο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Δηλαδή, άμα είσαι μπάκουρος τώρα, τι να φτιάξεις. Ε, θα τρως μια εβδομάδα φασόλια. Φτιάξεις παστίτσιο. Εγώ δεν ξέρω, εγώ μακαρόνια ξαναμαγειρεύω. Έκανα βραστό αυγό και τέτοια. Εκτός να βλέπω YouTube και χορταίνω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τρελαίνομαι για γεμιστά. Τρελαίνομαι. Και έχω να φάω γεμιστά, κάνα χρόνο και... τρελαίνομαι όμως, τρελαίνομαι. Και πήγα την περασμένη Κυριακή φεύγοντας από εδώ, να προλάβω ψώνιση. Και πώς είναι αυτά τα μικρό σούπερ μάρκετ, όχι μικρό, καλό είναι. Που είναι ανοιχτά συνέχεια, 24ωρο, αλλά είναι και τις Κυριακές. Και μπαίνω μέσα, παίρνω 2-3 πράγματα που ήθελα. Πάω στο ταμείο, κοιτάω έτσι αριστερά, περίμενα στην ουρά μου και βλέπω έτοιμες μερίδες γεμιστών. Ομολογώ ότι πήρα ένα κουτάκι. Όχι ρε βράχνο, όχι μια κούτα. Ένα κουτάκι πήρα, να δω πώς είναι. Φίλε, η ερωτελεστία. Το έβαλα στο φούρνο μικροκυμάτων, έβαλα και φέτα τυρί δίπλα. Εδώ είμαι. Γεια σου αγαπημένη Έμι, Μινά. Είμαι από αυτούς που γυρνάω, έχω βάλει τα ακουστικά μου και σε ακούω. Θα ήθελα ένα τραγούδι αν γίνεται που φτιάχνει πολύ τη διάλεση, πολύ καλοκαιρινό. Το βλέπεις. Ευχαριστώ τα φιλιά μου. Το έχεις. Τι είναι αυτό ρε εσύ, Ζέινα. Δεν το έχει ρε Έμι, πες κανένα άλλο. Γεια σου Γιάννα, πάντως το σουβλάκι με πίτα χωρίς λάδια και κοτόπουλο είναι υγιεινή διατροφή φίλε μου, χωρίς τηγανιτές πατάτες φυσικά. Λέει Γιάννα, αν ο σουβλατζής είναι εμπιστοσύνης μπορείς μια χαρά να τρως μια-δυο φορές τη βδομάδα μια σαλατούλα μια. Έλα ρε Γιάννα και εσύ με τον πόνο μου παίζεις τώρα. Αναστάση Εμινά, καλησπέρα σας, τα έχουν κάνει λέει τσουρέκια με το πανηγύρι της γουρνοπούλας. Τι έγινε ρετάσεις από το άλλο χωριό εσύ.

0: Ένα λεπτό ακόμα. Κατερίνα Μινά, εκτός από γουρουνοπούλα και γαλόπιτα, θα έχει για εμάς τις ελεύθερες να φάμε. Αγόρια, Κατερίνα, πού να σου πω, κάτσε να πατήσουν από το σουλάρι. Ο Τζος μου λέει, Μινά, έλα και από Παλαιομάνινα. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό τα γράφεται και στα κινητά και γίνεται και αυτόματη η διόρθωση. Να φας προβατίνα, λέει, με 40 βαθμούς και παγωμένη μπύρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Άλλη Αλεξάνδρα. Γεια σου, Ιωάννη Γιαννόπουλε. Αγαπητέ φίλε, Αθήνα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στη ραδιοφωνική παρέα μας από τα Τρόλε γραμμή 21, Νίκαια Ομόνια. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Γιαννόπουλο Ιωάννη, τον ξάδερφό μου από την Πενσιλβάνια.
1: Που μας ακούνε, ρε φίλε.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Τζον. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και επανερχόμαστε. Έρχονται τα μηνύματα, τα διαβάζω.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι Νεοτέρας, ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές ΙΣΑΔΕ σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από τη Βουλγαρία, που εντοπίστηκε να κινείται στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θέμη, αφού τα άφησες επάνω μας, εγώ διάλεξα αυτό.
1: Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά.
0: Ο Βραχνός δεν ήθελε να το βάλει γιατί δεν το αρέσει, αλλά μόλις σηκώθηκα από την καρέκλα άλλαξε γνώμη.

τώρα δεν πάει και το τραγούδι του Ρουβά. Ε, όχι μακαρόνια με κοιμά, θα σου φέρω γεμιστά. Ας ανάπτυξουμε λίγο.

και ηλεκτρική κιθάρα. Δυτικές συνοικίες. Γεια σου πάλι ο φιλελεύθερε. Άπτη αφιχθής εκκινέτας. Από τη Νέα Πέραμο και μετά ήρθαμε χωρίς να κινητοποιηθούμε. Καλά ήταν σήμερα να συγκρίσει με τις προηγούμενες Κυριακές. Στο θέμα, η σύζυγος ισχυρίζεται πως ορισμένες φορές κοστίζει πιο φθηνά να το πάρουμε έτοιμο απ' έξω κάποιο φαγητό. Σωστό. Δηλαδή, άμα κάνεις κανένα τραπέζι, ας πούμε, και αυτά αρχίζεις και ψωνίζεις, φέρε από εδώ, φέρε από εκεί, φτιάξε το ένα, φτιάξε τ' άλλο, σου έρχεται ο κούκος αηδόνι. Όλο το νησί. Ένα φορτσάλο στα πόδια σου. Ολόκληρη. Παιδιά, Sky ακούτε.

Ήρθε εδώ μια αγαπημένη συνάδελφος και μου λέει: γεμιστά τα φτιάχνουν λίγο περίεργα. Θες? Λέω τι. Μου λέει: με αμύγδαλο. Ρε φέρε μέσα, δεν έχει ό,τι να είναι. Τι έγινε, ο Μέση είχε μπει με τον Πορτογάλο διαιτητή του αγώνα, το Ζωάο Πέδρο Πινιέρο, για τον τρόπο με τον οποίο λέει του μίλησε. Είπε στον διαιτητή να μου μιλάς με σεβασμό όπως εγώ. Θα σέβεσαι, δεν του είπε έτσι, αλλά θα λέω θα μου μιλάς με σεβασμό. Το Ζήκο μου θύμισε. Που λέγει πάρε με το καλό να γίνω μούς να με ξυρίσεις. Να μου μιλάς με σεβασμό, μην είσαι ασεβής. Να μου μιλάς σωστά όπως σου μιλάω εγώ. Φέρεται να είπε ο Μέση σε μια σπάνια στιγμή έντασης που καταγράφηκε από τις κάμερες. Και γράφει από κάτω σχόλιο: να είναι κακομαθημένε, θα σε κάνει τώρα ο Τούχελ. Έχει ένα μήνυμα, το υπογράφει η Κολόγρια. Με οίκο, οικολόγος δηλαδή, η Κολόγρια. Εντάξει, το email έχει το όνομά της. Τσαμό Θεέ, δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε γιατί έχουμε να πηγαίνουμε για νύχια μαλλιά, ψώνια και καφέ, τα έρματα πιτσιρίκια σε 500 ανόητες δραστηριότητες για να μην μας πρίζουνε και να μην έχουμε να ασχολούμαστε μαζί τους. Σε φιλώ στη μούρη και απαιτώ τον μπουφ σε κάθε εκπομπή. Αγαπημένη οικολόγρια, θα βάλουμε μπουφ σε λίγο. Η Αφροδίτη μου γράφει μηνά να σου στείλω συνταγές με τον πόνο που παίζει η Αφροδίτη και πώς θα τα μαγειρέψει. Και υποσημείωση δεν είμαι μπακούρι, ε.

Να στείλω καλησπέρα στον Ηλία. Τώρα παίρνει να μου πει κάτι ή δεν ξέρω τι έχω εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία μου γράφει πολλές καλησπέρες. Θεωρώ πως το θέμα τσουκάλι και εκπομπές μαγειρικής με συνεχή αύξηση κατανάλωση έτοιμου φαγητού είναι σε άμεση σχέση με το θέμα περιοδικά και ταινίες ειδικού περιεχομένου και σεξουαλικά πεινασμένοι, των οποίων οι ανάγκες εκαλύπτονται απόλυτα. Ναι, εργασία και χαρά, δεν έχω φλιπάρει καθόλου. Κάτι λιγότερο από 2 μήνες. Α, για τη μεγάλη έκθεση, στο Αμβούργο. Στην Ναυτιλιακή. Είχα πάει μια φορά. Μεγάλη. Ποσειδόνια δεν είναι, αλλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, να σε καλά. Η SMM, ναι. Ναυτιλία παντού. Παντού ναυτιλία. Όλα είναι θάλασσα.

Άγγελος στέλνει μήνυμα για Dr. Kef, όπου μας έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε τις Κυριακές, τα μεσημέρια και τα απογεύματα, για να μην πάθουμε κατάθλιψη που έρχεται τη Δευτέρα. Μετά μας λέει ο Kef, λέει, πηγαίνετε βόλτα για μπάνιο Κυριακή να ηρεμήσετε. Πας και γίνεσαι μέσα στα νεύρα από την κίνηση της επιστροφής. Σε πιάνει ένα άγχος για το φαΐ που δεν προλαβαίνεις και δεν έχεις να φας έξω. Άστο να πάει, κάτσε μέσα με κατάθλιψη Γιουβέτσι. Και αλλιώς θα την πάθεις. Κατάθλιψη ο Γιουβέτσι. Εμένα μια μερίδα γεμιστά και φέτα τυρί δίπλα μου περνάνε όλα.

Γιάννης ο Γεωργίου λέει Μινά δεν. Ω, και ο πυρηνικός φυσικός, περίμενε. Μινά δεν νομίζω λέει πως θα παρηγορηθείς, αλλά και εγώ στη δουλειά είμαι από το πρωί και μάλιστα 25 μέρες σερί. Ετοιμάζω τα δόντια για όσους θέλουν χολιγουδιανά χαμόγελα στις διακοπές. Τι είναι σε ετοιμάζεις, οδοντίατρος είσαι. Τι τους βάζεις ψεύτικα δόντια. Δε, για πες ρε Γιάννη. Μπας και υπάρχει λέει το Moon Child του Ρόρι, να ανασάνουμε λίγο. Καλή συνέχεια αδελφέ, γεια σου ρε Γιάννα ρε. Να το διάβασε το μήνυμα. Γιώργος Βραχνός κυρίες και κύριοι. Moon Child, Ρόρι. Συγχωρεμένος κι αυτός. Γεια σου πυρηνική επιστήμονα Μίλτος Τέξας. Καλησπέρα από ποταριά Πηλίου. Δροσά εδώ πάνω. Ακόμα αναρωτιέμαι πως αφήνει ο Τραμπ και φεύγεις από την Αμερική και πας διακοπές. Για κοίτα τριγύρω όμως, έχει 2-3 τύπους και σε παρακολουθούν. Ή σου έχουν δορυφόρα από πάνω.

Ρέμι. Ήμουν σίγουρο ότι θα έκανε την καλύτερη επιλογή. Είσαι άπεκτο. Να ορίστε. Καταλαβες. Μόνο από τις γυναίκες θα έχω καμιά καλή κουβέντα. Έλα, απλά κακάω. Και από εσάς έχω μια καλή κουβέντα. Αχ, το σόλο, ε. Εντάξει. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τελός Κεφαλονίτης, Λιξούρη. Μινά καλησπέρα, μόλις γύρισα από παραλία Βάρκιζας. Χαμός αδελφέ, πολλοίς κόσμος. Οι Κυριακές είναι δύσκολες. Θάλασσα έτσι και έτσι, πολύ ούτε πολύ ζεστή. Όχι. Έτσι και έτσι, πολύ ζεστή. Ούτε τον θερμοσύμφωνα να είχα ανάψει, αλλά είναι κοντά, γι' αυτό πάω. Ο ξενοδόχος πότε γυρνάει? Ο ξενοδόχος θα κάνει το Σαββατοκύριακο μείο με 2 Αυγούστου. Αλλά δεν θα είμαστε μαζί, γιατί εγώ θα κάνω πρωινή εκπομπή 10-12. Είναι εκπομπή της Χριστινάρας, της Βίδου. Μας χωρίζουν γιατί δεν φτάνουμε. Είπαμε, οι άδειες είναι ιερές. Ποια ομάδα βλέπεις να το σηκώνει? Τα καύσιμα δεν λένε να πέσουν με τίποτα, λέει, και το release χαμός με Halloween. Αν μπορείς βάλε κάτι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει, μου λέει ο Βραχνός, δεν έχει. Το έχει διαβάσει το μήνυμα πριν. Δεν έχει. Κοίταξε να δεις για την ομάδα. Εγώ παραδοσιακά από πιτσιρικάς ήμουνα και είμαι Βραζιλία. Πονάνε τα μάτια μας τα τελευταία παγκόσμια κύπελα, τι να κάνουμε. Και μετά λόγω Αστερίξ είμαι με τη Γαλλία. Μετά. Με κανένα δεν είμαι, αλλά θέλω να σου πω τώρα από εδώ που παίρνεις μια ομάδα. Εγώ με την εθνική μας είμαι. Αλλά λέω, άντε Γαλλία. Αλλά Γαλλία δεν έχει κέντρο, ρε φίλε. Αναλογικά δηλαδή, συγκριτικά. Θα γίνει κανένα πανηγύρι. Εμπαπέ, εμπαπέ, να χαμε να αργυλέ, να καπνίζαμε όλη μέρα, να σε βλέπαμε πελέ. Και είναι και τρεις που είναι, πάνε για πρώτο σκόρερ, έτσι, εμπαπέ, ο Κέιν, ο Μέση. Ήταν και ο Χάλαν, αλλά έφυγε. Παυλίνα, ένα γεια και από εμάς που γυρνάμε από ξέφρενο Σουκού και είμαστε κολλημένοι στην κίνηση. Γεια σου, Παυλίνα. Δεν πειράζει, θα φτάσετε. Χαλαρά. Μην αφήσετε την κίνηση να σας χαλάσει την καλή διάθεση του διημέρου. Είναι σαν να βάζετε ένα χ. Τι λέω, ρε φίλου, το κεφάλαιο Γιάννης να ήμουν. Όχι σοβαρό λόγο τώρα. Πέρασες ωραία και αυτά, κίνηση. Εντάξει, τα έκανες.

Ο GPQ57 μου λέει: μηνιά, όταν κυκλοφορήσουν τα ανθρώπινα ρομπότ με AI λογισμικό, θα μαγειρεύουν αυτά. Και εμείς τα καθόμαστε. Α, ο δοτοτεχνίτης είναι ο Γιάννης. Ω, και σε ευχαριστώ για την... Και πού, τι τους φτιάχνεις τους θήκες? Όχι, έχω περιέργεια. Εντάξει, πας στον οδοντέα, σου δίνει μασελάκα, σου δίνει. Εσύ τι τους κάνεις ρε Γιάννη, τους φτιάχνεις θήκες? Να χαμογελάνε. Και σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση που αφιερώνω στη γυναίκα μου Λίτσα, που μου κάνει παρέα στο εργαστήριο Κυριακάτικο. Δοτοτεχνίτης είμαι, μηνιά. Γεια σου Λίτσα. Ρε εσύ Γιάννη, Λίτσα φτιάχνει και μιστά. Always the sun. Stranglers. Και εγώ βράδυ επέστρεψα από τη δουλειά και έπιανα μαγείρεμα εκείνη την ώρα, λέει η Μανιάνε αγαπημένη, απλώς γιατί εκτιμώ τη μαγειρική μου. Να ξέρεις ότι δεν μαγειρεύει κανείς σε καμία, επειδή θεωρούν το σπιτικό φαγητό αγκαρία προκειμένου να υπάρχει φαγητό στο τραπέζι. Εγώ το θεωρώ τελετουργία. Οι υπόλοιποι γιατί να μην παραγγείλουν? Το ότι δεν έχουμε χρόνο το ακούω βερσέ, απλώς δεν μας αρέσει. Άλλες εποχές.

Καλησπέρα στην Εύ, καλησπέρα στο Δημήτρη από Χίο. Ωραία, είναι αυτομάνα Χίος. Γιατί δεν έχει. Όλη η ναυτιλία στη Χίο. Φίλε, ένα νησάκι, πόσο είναι, 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ελέγχει το 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων. Άσε τους καπετανίους, τους μηχανικούς και αυτά. Ένα νησάκι 850 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ελέγχει το 12% της μεταφορικής ικανότητας του παγκόσμιου στόλου. Ο Δημήτρης λοιπόν από την Αυτομάνα Αρχείο Μινιά, καλησπέρα τα φιλιά μου. Θέλω σε παρακαλώ την επόμενη Κυριακή στο διοράκι της Βίδου να κάνεις εκπομπή. Όχι, δεν θα κάνω αυτή το Σαββατοκύριακο. Το πιάσες Δημήτρη. Θα κάνω το 1-2 Αυγούστου. Μινιά, βάλε εσύ τον μπουφ και μέχρι και γεμιστά θα με κάνεις να σου φτιάξω. Το κερατάκι μου μέσα. Το όνομα στο mail τι έπρεπε να είναι. Η κολόγρια forever. Άντε, στείλε μου όλη τη θετική σας ενέργεια που παρετούμε από το μπιπ αύριο. Ωχ, η κολόγρια παρετείται από τη δουλειά. Έλα ρε φιλενάδα, εντάξει. Αφού μπούκο σας παρετήσου. Καλό καλοκαίρι. Και όπως λέει και κάποιος, άντε γεια! Yeah!

1, 2, 3. Γεια σου Βούλα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μπάμπη, Παναγιώτη, Γιώργο, Αλέξανδρε, Χρήστος, Κατερίνα, τι γίνεται, άλλος Παναγιώτης, Κώστας, Εμμανουήλ, να είστε καλά παιδιά. Δεν χωράμε όλοι. Έχει έρθει μια απορία. Ο Σταματέλος δάσκαλος είναι και εκείνο. Ο Σταματέλος είναι δάσκαλος της ζωής. Ηγούμενος. Ο Γεωργίου λέει, αν φτιάχνει γεμιστά η Λίτσα, μαμάτα, δηλαδή μαμαδίστηκα και σουτζουκάκια και παστίτσιο και ψαρόσουπες και... παραγεμιστά κοτόπουλα και άντε να χάσω κιλά μετά. Ωραία τη χερούλη. Έχω πει τα γεμιστά δεν φάει. Τα γεμιστά είναι απόλαυση. Γεια σου Θάνο, Μινά, γίνα στις καθημερινές εκπομπές, μας λείπεις αδελφέ μου. Τι να μας πει ένα σουκού. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη το κορίτσι μου Μαρίνα για ό,τι έγινε χθες Θάνος. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έγινε χθες, αλλά αφού ζητά συγγνώμη, πιστεύω να καλύπτει συγγνώμη, ε. Δεν χρειάζεται να πλακώνεστε. Για να υπάρχει και μια ωριμότητα. Ξεφεύγει κάποιος αυτά. Το αφήνεις κάτω και λες εδώ, το παγώνουμε στο. Εκτός αν είσαι πυροβολημένος, όχι εσύ, λέμε. Πρέπει να υπάρχει και μια ωριμότητα. Το κρατάνε, δεν μιλάνε, λέει 10 μέρες. Πώς γεννάεται αυτό, είστε τρελοί. Δεν μιλάτε για 10 μέρες. Τι λαλακία είναι αυτό. Ορίστε. Everything is coming up roses. Black. Να σου black και να τραγουδάς αυτό το τραγούδι, ε.

Ο Δημήτρης μου γράφει, τα είπες όλα Μινά. Μην αφήσεις την κίνηση να σας χαλάσει το διήμερο. Χριστινάκη, περάσαμε τέλεια. Έτσι είναι, φιλέ. Πρέπει να αρχίσουμε να προπονούμε το μυαλό μας. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί.

0: Έλα ρε Μανιάνα. Και τώρα μαγειρεύω λέει μοσχαράκι μαρακά. Καλή όρεξη. Το είχα να το πω αυτό πριν κλείσουμε. Μα γιατί μου χτύπησε στο μάτι, δε. Τι ορμούς και ιστορίες, ε. Το πετρέλαιο λέει της νέας εποχής, ξέρετε ποιο θα είναι. Το αλάτι. Ουί, το αλάτι. Και μάλιστα το χαρακτήρισε έτσι η έκθεση, σε έκθεσή της η Morgan Stanley. Το κοινό αλάτι θα είναι το πετρέλαιο της νέας εποχής, καθώς τροφοδοτεί μια επερχόμενη έκρηξη στις μπαταρίες ιόντων νατρίου. Το αλάτι που έχει νάτριο, αλλάζουν οι μπαταρίες. Θα είναι μπαταρίες ιόντων νατρίου, οι οποίες μπαταρίες ιόντων νατρίου που έρχονται με φόρα κάνουν την ίδια δουλειά με τις ακριβότερες μπαταρίες λιθίου. Αλλά με διαφορετική χημεία, με βάση το αλάτι, θα κατακτήσουν το 20% της παγκόσμιας αγοράς ως το 2030 και το 37% ως το 2035. Για επιστήμονες και ειδικούς, η συστροφή προς το νάτριο θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς είναι έως και 1000 φορές πιο άφθονο στη γη και δημιουργεί ασφαλέστερες μπαταρίες που δεν υπερθερμαίνονται εύκολα. Οι μπαταρίες αυτές είναι κατά 30-40% φθηνότερες από τις μπαταρίες λιθίου και έχουν μεγάλη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τι γίνεται, ρε, όποιος έχει αλική τώρα θα αρχίσει το τάλιρο, έτσι. Βλέπω τις μπριζόλες αυτού του Τούρκου από 1 χιλιάρικο να πάνε στο 5 χιλιάρο. Δεν μπορούμε να τρούμε ούτε αλάτι, κάνει καλό γιατί ανεβάζει την πίεση, ε. Ήγη και είναι η ώρα του αποχαιρετισμού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ακολουθεί η Μαρία η Αλαφαντή, Αλαφαντή Μαρία με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίρης. Όσοι ακούτε 5 η ώρα τα ξημερώματα Sky, μην μπερδευτείτε. Δεν ξημερώνει. Άλλαξε βάρδια ο Γιαννίρης. Πεχταρά μου. Αυτά. Καλή εβδομάδα και πρώτα ο Θεός, τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο στις 5:30. Να σε πω, ε. Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Φιλιά!
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε
5: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορινθού στο ρεύμα προς Αθήνα από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα αλλά και λόγω έργων στην περιοχή. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι εχθές έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε μια ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά, μέσα σε μία ώρα, εκτόξευσαν ένα ντρόουν εναντίον πλοίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς τρελούς. Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι τα στενά είναι ανοιχτά και όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί ώστε να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από αύριο στις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε η κυρία Βολουδάκη στον Sky, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράσεις θα πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Την επίθεση καταδίκασαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Με νέο καύσωνα θα βρεθεί αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για κίνδυνο πυρκαγιάς σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η κατάσταση στα νοτιοδυτικά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Εν τω μεταξύ, ρεκόρ 20 ετίας θανάτων από πνιγμού σημειώνεται στη χώρα. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστικής, 99 θάνατοι καταγράφηκαν συνολικά τον Ιούνιο λόγω καύσωνα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35, τοπικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά τους 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλησπέρα. Θα μας ξεφύγει το καλημέρα, να είστε σίγουροι. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι Κυριακή. Είναι το 12ο απόγευμα του Ιουλίου. Το απόγευμα εδώ όπου κάποιοι επιστρέφετε από την ημερήσια σας εκδρομή ή την Σαββατοκυριακάτικη εξορμησή σας, ή έχετε επιστρέψει γιατί επιστρέφετε ως αδειούχοι και επιστρέφετε πλέον στο κλινονάστη ή εμπαστώσει στη βάση σας για την συνέχιση της εργασίας και ξανά διακοπές σε κάποιο άλλο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, έχετε επιλέξει τον Αύγουστο. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο φύγανε πολλοί, επιστρέφουν κάποιοι άλλοι και βεβαίως θα κορυφωθεί όλο αυτό τέλος Ιουλίου, αρχές Αύγουστου. Επιστρέφουν κάποιοι άλλοι και βεβαίως θα κορυφωθεί όλο αυτό.

με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, όλα αυτά για τα οποία προφανώς και ο Sky και τον κάνετε εσείς να είναι και ο πρώτος έτσι σταθμός στην επιλογή σας. Η απογευματινή παρέα ελπίζω να, έτσι, να μας γνωρίζετε, δεν το συζητάμε και σας γνωρίζουμε και εμείς, αλλά έτσι θα μας ανεχτείτε για 2 ώρες. Ο Παναγιώτης όχι, ο Παναγιώτης έχει φύγει με άδεια. Ο Γιώργος Βραχνός είναι εδώ, ο Blue Eyes που τον λένε τα παιδιά της αλλαγής. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβούρου έχει την επιμέλεια της παραγωγής εδώ, σταθερά στην ενημέρωση. Η Ρούλα Βερτάκου στην επικοινωνία μαζί σας και πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι φροντίζει την μουσική επιμέλεια των εκπομπών με όλα αυτά τα οποία έχει επιλέξει για όλους μας και φυσικά για το ύφος αλλά και βέβαια την εκπομπή του καθενός αλλά και βέβαια τα ακούσματα που θέλετε και εσείς. Απόγευμα λοιπόν Κυριακή στον Sky 100,3 με όλες και με όλους εσάς. Αν υπάρχει ζήτημα, αν είστε κάπου και επιστρέφετε εκεί στα συνηθισμένα με την κυκλοφορία την αυξημένη στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο της Αθήνας από Κόρινθο προς Αθήνα, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, αν είναι κάτι παραπάνω από το ανεκτό ή το αναμενόμενο, είμαστε εδώ να τα πούμε και στον αέρα με την Ρούλα Βρετάκου να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο όπως είπαμε. Αν θέλετε, καλείτε 210-48-00-170-174 να έχουμε ενημέρωση και βεβαίως θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα εάν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και φυσικά όλες και όλοι που είστε ανά τον κόσμο εκεί όπου το διαδίκτυο εκμεδενίζει αποστάσεις και μας φέρνει κοντά από το Νέο Δελχή και την Αρούμπα μέχρι τη Μαρτινίκα και το Σενζέν όπου φτάνει το διαδίκτυο και όπου εσείς οι Έλληνες είστε στα πέραντα της γης. Θα πάμε βόλτες εδώ στην Αθήνα, το τι μπορεί κανείς να κάνει τα απογεύματα του αλλά και τα πρωινά του, πώς μπορεί να απασχοληθεί. Έχουμε αύριο ένα πολύ ωραίο ραντεβού, σημειώστε το, θα ακούσουμε και πολλά, διότι αύριο και μεθαύριο στον πολυχώρο του μετρό, στο Σύνταγμα, από τις 2 το μεσημέρι και τις 8 το βράδυ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και θέλω πραγματικά εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας ή στο σπίτι και μας ακούτε να κινητοποιηθείτε. Θα μιλήσουμε και με την κυρία Τσαγκάρη, διότι αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα και Τρίτη, στον πολυχώρο του μετρό Συντάγματος, σε έναν πολύ ωραίο κλιματιζόμενο χώρο που μπορεί κανείς να επισκεφθεί, θα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση. Είναι 10 λεπτά από τη ζωή μας, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Οι διακοπές ξεκινούν, η προσφορά δεν σταματά και μιλάμε για αιμοδοσία. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση που κάνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έτσι ώστε να γεμίσουν οι τράπεζες αίματος. Έχουμε πραγματικά πρόβλημα και ως χώρα αλλά και βεβαίως γενικότερα με το αίμα. Είναι αχρίαστο να είναι και να μην το χρειαστείτε ποτέ, αλλά εάν κάποια στιγμή χρειαστείτε, ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσο ψάχνουμε σε φίλους, γνωστούς, σε παιδιά να πάνε να δώσει κάποιο αίμα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αύριο και μεθαύριο στον πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος από τις 2 το μεσημέρι και τις 8 το βράδυ για να δώσουμε αίμα. 10 λεπτά από τη ζωή μας και τίποτα παραπάνω και είναι πολύ μεγάλη προσφορά για όλες και για όλους. Θα ταξιδέψουμε και μέχρι και τη Γερμανία, διότι ρεπορτάζ της Χρύσας Βαχτσεβάνου από την Deutsche Welle μας λέει για το τι πρέπει να προσέξει κάποιος και ιδιαίτερα αν είστε γυναίκα και θέλετε να ταξιδέψετε μόνοι σας. Γιατί πολλοί ταξιδεύουν μόνοι τους. Πάνε, γνωρίζουν μέρη, κάνουν το δικό τους πρόγραμμα, έχουν έναν στόχο. Τι πρέπει κανείς να προσέξει αν θέλει να ταξιδέψει και είναι γυναίκα μόνη της στην Γερμανία. Θα ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Αλλά και βεβαίως οι Γερμανοί επίσης εκδότες δώσαν το βραβείο Ειρήνης φέτος στον Φίλιπ Σάντζ, ο επίμονος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου.

Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα και συναποτελούμε και την ενημέρωσή σας και βεβαίως αυτή τη νέα φάση της επικίνδυνης κλιμάκωσης έχουμε στα διεθνή γεγονότα και στη διεθνή ειδησιογραφία που εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από μια νέα νύχτα χθεσινή ένταση στην περιοχή όπως ακόμα και από το δελτίο ειδήσεων του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε η Τεχεράνη αποδίδοντας έτσι την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανών και Αμερικανικών δυνάμεων. Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι και λαλίστατος, ξέρετε, μίλησε στο NBC και είπε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία. Έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή.

Και θα πρέπει να ξέρουμε και όπως πάντα και σε τέτοιες καιρικές συνθήκες τις πυρκαγιές πολύ εύκολα ξεσπάνε. Αν το προλάβουμε, ευτυχώς οι πυροσβεστικοί και οι άνδρες και οι γυναίκες του σώματος κάνουν καλή δουλειά και το προλαβαίνουν. Αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σε περίπου 30 λεπτά οριοθετήθηκε αυτή η πυρκαγιά που είχαμε λίγο πριν τις 6 στον Άγιο Αθανάσιο εκεί στη Θεσσαλονίκη, με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Ενώ για αύριο είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Φίλοι μας, ακούτε από την Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 η ώρα το πρωί στις 8 η ώρα το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των πεζών και των τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας αλλά και Σιθωνίας. Εδώ στον Οροπό τα πράγματα ευτυχώς όλα καλά. Οριοθετήθηκε αμέσως και υπάρχει άμεση παρέμβαση. Οπότε ευτυχώς τέλος όλα καλά. Απ' την άλλη, έχουμε την τρομοκρατία με αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τόσο για την υπόθεση της Μαρφίν, όσο και για την υπόθεση με την Βάγια Νέστορα. Αλλά είχαμε και ένα νέο περιστατικό. Αυτή τη φορά, δηλαδή, τα πράγματα δεν λένε. Το μυαλό ορισμένων ανθρώπων πραγματικά μας βάζει σε άλλες σκέψεις. Πραγματικά, τι κανείς μπορεί να σκέφτεται. Είχαμε αντιδράσεις προκάλεσαν τα απειλητικά μηνύματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι του και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της κυρίας Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η ίδια, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της, να θυμίσουμε, η Βάγια Νέστορα. Καμία τώρα πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί την βία, αναφέρει με ανακοίνωση του πρόεδρου της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Και ο Παύλος Μαρινάκης αντέδρασε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Ευτυχώς έχουμε και από τα άλλα κόμματα τον αποτροπιασμό για την επίθεση, εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η βία, η τρομοκρατία, οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Μια ανοχή, η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν, αναφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ με σχετική ανακοίνωσή του. Να δούμε όλα αυτά και βεβαίως στο αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο στις 8 με όλη την ειδησιογραφία και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συναδέλφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί εδώ του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Μπορείτε λοιπόν, μας ακούτε, μας διαβάζετε και βεβαίως μας βλέπετε μέσω του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του διαδικτύου.

0: Και πάμε ένα ταξιδάκι, πάμε ένα ταξιδάκι και αμέσως μετά θα βρεθούμε με τον αεκίνητο Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, για το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς πάει η ανάπλασή του, πώς πάνε οι εργασίες, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και τα απογεύματά μας αυτά του καλοκαιριού, αλλά και τα πρωινά, με τα πολλά έτσι, προγράμματα τα οποία έχει για μικρούς και μεγάλους. Αλλά σας είπα λοιπόν, η Χρυσά Βαχτσεβάνο από την Deutsche Welle έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για το τι πρέπει να προσέξει κάποια γυναίκα αν θέλει να ταξιδέψει μόνη στη Γερμανία. Πώς ασφαλής είναι, αλλά και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς και κάθε κυρία υπόψη της. Πάμε να ακούσουμε Χρυσά Βαχτσεβάνο από την Deutsche Welle.
1: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπείς στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε εγκαίρως. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα σόλο ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολλή προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα Angel Shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες. Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνες στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως, περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μία τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
0: Αυτά λοιπόν. Τώρα ο καθένας και η καθεμία αντιλαμβάνεται πώς να ταξιδέψει, πρέπει να λαμβάνει τα πάντα υπόψη του και βεβαίως αυτό το οποίο λένε, καλό είναι να υπάρχει και μια παρέα για κάτι να συμβεί, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό, όσο κοινωνικός και να είναι κάποιος. Πάμε όμως τώρα εδώ. Επιστρέφουμε στην Αθήνα. Τι κανείς μπορεί να δει, τι μπορεί κανείς να κάνει κοντά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί όχι, και πολύ γρήγορα φτάνει κάποιος, είτε με το τρένο, είτε με το αυτοκίνητό του, είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα πάμε στο ανανεωμένο Ναι, ανανεωμένο, ξαναφτιαγμένο, όμορφα διακόσμημένο, αλλά και βεβαίως έτοιμο, φαντάζομαι, σε λίγο καιρό να μας ανοίξει τις πύλες του με πλήρη ανασύνθεση. Το ΆΚΑ, ένας χώρος ο οποίος κανείς μπορεί να περπατήσει, μπορεί κανείς να κάνει το ποδήλατό του, να ασκηθεί, να επισκεφθεί τους χώρους άθλησης, αλλά και βεβαίως και να κάνει το κολυμβητήριό του και ό,τι άλλο θέλει. Βεβαίως πάντα με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων και όλων των συναρμόδιων φορέων. Και εκεί η ακίνητη ψυχή και γενικός διευθυντής του ΆΚΑ είναι πλέον και ο διδάκτορος του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου της Αθήνας, και ο οποίος αναγορέθηκε πριν από λίγο καιρό στην σχολή του εκεί, όπου σχολή περιβάλλοντος, γεωγραφίας και εφαρμοσμένων οικονομικών, ο ακίνητος γενικός διευθυντής του ΆΚΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιώρης. Κύριε Χαλιώρη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα. Βλέπω πολύ έντονο ρεπορτάζ, βλέπω τα ξέρετε όλα.
0: Αυτό δεν έλειπε τώρα. Ναι. Είστε καλά, τι κάνετε?
2: Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αναφορά.
0: Τιμή
2: σας. Έχουμε τελειώσει τα έργα, συνεχίζονται τα έργα, αλλά το ΆΚΑ έχει ζωή και θέλουμε να έχει ζωή. Και θέλω να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο είχαμε, νομίζω το κερδίζουμε, ένα μεγάλο στοίχημα που είχαμε βάλει όλοι όσοι είμαστε στην οικογένεια του ΆΚΑ και το Υπουργείο και η πολιτεία γενικότερα, ήταν το ΆΚΑ να μην κλείσει ούτε μία μέρα. Να ολοκληρωθούν με επιτυχία και με ασφάλεια όλα αυτά τα έργα. Τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί όλα. Και παράλληλα να είναι ζωντανό, να βοηθά, να προσφέρει στην αθλητική οικογένεια, αλλά και γενικά στην κοινωνία, όχι μόνο την τοπική, αλλά και σε όλη την Αττική.
0: Με τι μπορεί να ασχοληθεί κανείς ερχόμενος στο ΆΚΑ, κύριε Χαλιωρή?
2: Σήμερα λοιπόν υπάρχει η πισίνα του κοινού που μπορεί κάποιος με μια πολύ μικρή συμμετοχή να επισκέπτεται την πισίνα του κοινού. Οπότε μπορεί να κολυμπήσει, να αθληθεί και να προετοιμαστεί για μεγαλύτερους αγώνες. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ο στίβος που είναι πλέον τελείως ανανεωμένος, με νέο ταρτάν, με νέο φωτισμό, που μπορεί και εκεί να μπορεί να έρθει να αθληθεί σε όλα τα αθλήματα που έχουν σχέση με το τρέξιμο κτλ. Υπάρχουν πολλές πολιτικές εκδηλώσεις, δεκάδες πολιτικές εκδηλώσεις. Αυτές οι μέρες φιλοξενούμε και ένα πολύ μεγάλο τουρνουά στο τένις. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί πλέον μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις επιστρέφουν όχι μόνο στο ΆΚΑ, αλλά επιστρέφουν και στην Ελλάδα. Και ξέρετε, ήταν ένα από τα στοιχήματα ώστε να δοθεί η διαχείριση με μια σύμπραξη με τους ιδιώτες το τένις. Πραγματοποιείται μια τεράστια επένδυση πάνω από 25 εκατομμυρίων στο χώρο της αντισφαίρησης. Και φιλοξενούμε αυτές τις ημέρες μαζί με την εταιρεία που διαχειρίζεται το χώρο, τον Ολυμπιακό χώρο της αντισφαίρησης. Φιλοξενούμε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά που κυρίως μας γεμίζει αισιοδοξία. Τόσο για τους νεότερους αθλητές, αλλά και για εμάς που διαχειριζόμαστε αθλητικές εγκαταστάσεις. Πολλές πολιτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι η κορυφή των πολιτικών εκδηλώσεων θα είναι αυτή η 26 Σεπτεμβρίου.
0: Εκεί όπου θα δούμε και το νέο ΆΚΑ πλήρως αναμορφωμένο και
2: ακριβώς
0: όλα τα έργα.
2: Σε μια μεγαλειώδη φαντασμαγορική, τουλάχιστον ό,τι μας λέει η ίδια η καλλιτέχνηδα, η κυρία Βύση, μας λέει ότι θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Μιλάμε για χορογράφους από το εξωτερικό, μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, η οποία θα είναι, νομίζω, και το καλωσόρισμα και θα είναι και η παρότρινση να ξαναγνωρίσουμε την Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας. Και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, ότι ευτυχώς, επιτέλους, η πολιτεία άργησε να αντιληφθεί τη σημασία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και πλέον έχουν πάρει όλες μια διαφορετική σειρά. Επισκευάζονται μία-μία, ανακαινίζονται μία-μία και αποδίδονται και στην αθλητική οικογένεια, αλλά και σε πολύ μεγάλα αθλητικά, πολιτικά event και στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έχετε και πολύ σημαντικό πρόσημο στις κοινωνικές εκδηλώσεις, κύριε Χαλιωρή, ως ΆΚΑ και γενικότερα ως άποψη. Θέλετε να μας πείτε, φιλοξενείτε και πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα και θέματα στην εγκαταστάσεις.
2: Είμαι υπέρμαχος, είναι μέσα στην κουλτούρα μου ότι για να ανοίξουμε και για να αγαπήσουμε έναν χώρο, για να ανοίξουμε εμείς τον χώρο και ο κόσμος να τον αγαπήσει, πρέπει να υπάρχουν πολλά κοινωνικά, πρέπει να υπάρχουν πολλές δράσεις. Πρωτίστως για τους δικούς μας εργαζόμενους, οι οποίοι, μην το ξεχνάμε, είναι η ψυχή ενός οργανισμού, πάντα είναι οι εργαζόμενοι. Εμείς, ξέρετε, που κατέχουμε αυτές τις θέσεις, περνάμε, φεύγουμε, αφήνουμε το αποτύπωμά μας, αλλά αυτοί που πραγματικά είναι η ψυχή και η καρδιά ενός οργανισμού είναι ήδη εργαζόμενοι. Οπότε, το τελευταίο διάστημα, μαζί με το We Council, μια πολύ ωραία διοργάνωση κάναμε για να ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους με το ΆΚΑ και, όπως είπα και πριν, πρωτίστως τους εργαζόμενους δικούς μας για τον καρκίνο των όρχεων. Ήταν κάτι το οποίο ούτε εγώ το ήξερα και πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γενικά κάνουμε πολλές δράσεις, έχουμε πολλά σεμινάρια για AI, γιατί θέλουμε και εμείς να εξελισσόμαστε. Έχουμε ενδιάμεσα στην εργασία, υπάρχει ένα πεντάλεπτο διάλειμμα στο οποίο διαδικτυακά μπορούν οι δικοί μας εργαζόμενοι να κάνουν κάποιες ασκήσεις, για να το πω έτσι, για να βρίσκονται σε εγρήγορση και να μην πιάνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Είναι πράγματα τα οποία μας φέρουν πιο κοντά, μας κάνουν όλους μαζί μια οικογένεια και είμαστε έτσι πιο χαρούμενοι μετά να προσφέρουμε και στην αθλητική οικογένεια και στους αθλούμενους και σε όλους τους πολίτες.
0: Και τέλος, κύριε Χαλιορή, το όραμα για το αύριο ποιο είναι?
2: Το όραμα είναι το όραμα της πολιτείας, το οποίο εμείς απλά μας το έχουν μεταλαμπαδεύσει και εμείς προσπαθούμε και στον κόσμο, ένα μεγάλο αστικό Ολυμπιακό πάρκο που θα φιλοξενεί δεκάδες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, θα φιλοξενεί τις αθλητικές διοργανώσεις, τις πολύ μεγάλες, θα φιλοξενεί την αθλητική μας οικογένεια με τις εθνικές μας ομάδες σε καλύτερο περιβάλλον, πιο βιώσιμο οργανισμό, ώστε να αφήσουμε στην άκρη τις άσχημες στιγμές που έζησε το ΆΚΑ και οι άλλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και να νιώσουμε ακόμα πιο περήφανοι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την ακαδημαϊκή έτσι πορεία ως, επαναλαμβάνω, διδάκτορα στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, κύριε Χαλιορή. Και πάντα μπροστά και έτσι, συνέχεια να προοδεύουμε. Αυτό είναι. Κύριε Χαλιορή, καλησπέρα. Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Ιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι και τα Μέγαρα ανατμήματα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα, αλλά και λόγω έργων στο ύψος της Κινέτας. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα και απειλές. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι εχθές έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά, μέσα σε μία ώρα, εκτόξευσαν ντρόουν εναντίον πλοίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη με αναφορές στους δολοφονικούς εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη. «Δεν φοβάμαι», απάντησε η ίδια, «για ομοίη επίθεση κατά της Δημοκρατίας κάνει λόγο η κυβέρνηση». Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Από αύριο Δευτέρα ξεκινά η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει ως και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι η Μάρο, γιαγιά Μαρίκα, καλησπέρα. Η μητέρα Αγγελική σίγουρα ακούει, η θεία Ελένη προφανώς και ακούει, ο παραθείος Αλέξης ακούει που μας γνώρισε και το τραγούδι μας ενημέρωσε, προφανώς και η ίδια η Μάρο ακούει, να είστε καλά. Τη Μάρο εγώ την ξέρω όταν ήταν από μωρό, μεγάλωσε, τα χρόνια κυλήσανε, περάσανε και τώρα μας παρουσιάζει το πρώτο της τραγούδι. Τη γνωρίσαμε από το Voice of Greece εδώ στον Sky και με πολλές συμμετοχές σε φεστιβάλ μουσικής, το 23 στη Βουλγαρία, το 25 στο Ευρωπαϊκό Tour Music Fest. Η Μάρο λοιπόν αναζητήσετε το άλλο πρωί είναι το τραγούδι αυτό. Μια πολύ ωραία φωνή, μια πολύ ωραία μουσική. Αναζητήσετε το στο Spotify, στο YouTube, θα την βρείτε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε στο άλλο πρωί, το επόμενο πρωινό δηλαδή, Δευτέρα, αλλά θα πάμε μεσημέρι, διότι θα βρεθούμε και θα δώσουμε ραντεβού όλοι, παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε το, όλοι αύριο και μεθαύριο, μεταξύ 2 με 8 το απόγευμα, ραντεβού δίνουμε στον πολυχώρο του σταθμού μετρό Συντάγματος, διότι το Εθνικό Κέντρο Μοδοσίας δεν σταματά να είναι παρόν, να μας χτυπάει τα καμπανάκια του, διότι πραγματικά η ανάγκη για αίμα είναι πολύ μεγάλη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, και με τον τίτλο «Οι διακοπές ξεκινούν, η προσφορά δεν σταματά», φιλοξενούμε στον αέρα του Sky 100.3 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελένα Τσαγκάρη. Ελένη Τσαγκάρη, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Μοδοσίας, που αύριο και μεθαύριο, επαναλαμβάνω, στον πολυχώρο του Συντάγματος, στο μετρό Σύνταγμα, θα διοργανώσουν μια πολύ μεγάλη και εύχομαι να μην χωράει ο κόσμος από τη συμμετοχή εθελοντική αιμοδοσία. Κυρία Τσαγκάρη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία και να ευχηθώ ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή πραγματικά να μην χωράει ο χώρος στο μετρό στον κόσμο.
0: Τι περιμένετε καταρχάς ναι. Διαβάζω στην ενημέρωση και την ανακοίνωση που έχετε κάνει ότι έπρεπε να έχουμε δώσει τα στοιχεία μας, να έχουμε κλείσει ραντεβού, να έρθει ο κόσμος και έτσι χωρίς ραντεβού. Πώς πάει γενικότερα η εικόνα, τι μηνύματα έχετε πάρει?
1: Βεβαίως και να φύγει χωρίς ραντεβού, για την εξυπηρέτηση του κόσμου έχουμε τηλέφωνα και εφαρμογούλα που μπορεί να κλείσει ραντεβού. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα κανείς, ακούγοντας ακόμα και τη στασή τα μεγάφωνα να έρθει, πάντα υπάρχει μια καρέκλα που τον περιμένει, κανείς να μην εξαιρεθεί. Όλους τους περιμένουμε, αρκεί να έχουν ηλικία 18 με 65 ετών, να έχουν φάει έτσι ένα τοστάκι, να έχουν ενυδατωθεί, είναι κλιματιζόμενος ο χώρος, ελάχιστοι άνθρωποι εξαιρούνται. Και ας καταλάβουμε όλοι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται. Μόνο εμείς μπορούμε να χαρίσουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας σε 3 ανθρώπους. Και όντως το καλοκαίρι που πάμε διακοπές, επειδή δεν παρασκευάζεται και επειδή δίδεται και το αίμα και τα προϊόντα του στο μήνα που δίδεται στον αιμοδότη, καταλαβαίνετε, διπλασιασμός πληθυσμού από τον τουρισμό, αποουσιασμός δικός μας, η έλλειψη, η εποχική, είναι κάτι που όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.
0: Ποια είναι μέχρι τώρα η πορεία των εθελοντών αιμοδοτών? Το λέω, εγώ είμαι εθελοντής αιμοδότης πάρα πολλά χρόνια. Τι βλέπετε με τα στοιχεία, τα στατιστικά τα οποία έχετε? Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που κάνετε για εθελοντική αιμοδοσία? Αλλά παράλληλα υπάρχει και η Εκκλησία, υπάρχουν και οι Δήμοι, αλλά και εσείς ως Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είστε αυτοί οι οποίοι συντονίζετε τα πάντα. Τι βλέπετε, τι ανταποκρίνεται ο κόσμος, ή υπάρχει μια διαφορία? Τι όταν συμβεί αυτό το οποίο μας φτάνει στο σημείο, παιδιά, και να παρακαλάμε και να ζητάμε εδώ από φίλους, συναδέλφους, ανακοινώσεις, να πούμε ανάγκη για αίμα και όλα αυτά. Τι γίνεται, κυρία Τσαγκάρη, ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας?
1: Μέσα σε ένα ερώτημα θίξατε όλη τη στρατηγική μας και την πολιτική μας.
0: Ναι.
1: Εξηγούμε. Καταρχήν να πω ότι έχουμε πρόοδο και έχουμε και σημαντική πρόοδο. Δεύτερον, να πω ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και αν υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, φταίμε εμείς, θέλει παραπάνω εκστρατεία ενημέρωσης. Να πω σε κάποια στοιχεία και να πω ότι συνολικά το έτος συλλέγουμε περίπου 550.000 μονάδες ολικού αίματος, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού μας. Έχουμε ένα αρχείο μητρό αιμοδοτών που απαρτίζεται από περίπου 430.000 ανθρώπους, που όμως δεν είναι όλοι, όπως είπατε, τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Είναι και άνθρωποι που δίνουν για το πρόβλημα του συγγενούς. Όμως έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, με παραπάνω εξωστρέφεια και παραπάνω εκπαίδευση και συνεργασία με το παιδείας, το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών έναντι του συγγενικού αίματος να είναι 70% έναντι 30%. Όπως και καταφέραμε τα δύο τελευταία χρόνια να κερδίσουμε 10.000 νέα παιδιά, φυσικά πρόσωπα εννοώ, 10.000 νέα παιδιά ηλικίας με 18 με 25 ετών, μόνο με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια. Η αιμοδοσία πρέπει να γίνει μάθημα, πρέπει να μπει στα σχολεία, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Όλα αυτά που είπατε, το ΕΚΙΑ κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και παραπάνω πρέπει να κάνει, ότι υπάρχουν 96 αιμοδοσίες στα δημόσια νοσοκομεία που κάθε μέρα είναι ανοιχτές και χωρίς ραντεβού μπορούμε πραγματικά να πάμε και να χαρίσουμε ζωή. Τώρα στο 2 λεπτά που σας μιλώ, στο 1 λεπτό που σας μιλώ, δύο άνθρωποι μεταγγίστηκαν. Γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις το χρόνο στη χώρα μας. Σε ένα προϊόν που είναι το αίμα και τα παράγωγα που δεν παρασκευάζεται. Μόνο εμείς στον άγνωστο χαρίζουμε ζωή και αν όλοι όσοι μπορούμε 18 με 65 γίνουμε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, δίνουμε δηλαδή αίμα 3 φορές το χρόνο, τότε θα πετύχουμε και την απόλυτη επάρκεια και θα καταπολεμήσουμε και την εποχική έλλειψη που συναντάμε κυρίως το καλοκαίρι ή το χειμώνα όταν υπάρχουν ιώσεις.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρία Ζαγκάρη, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε, αλλά και βεβαίως πάντα φροντίζεται ο άνθρωπος που έρχεται να δώσει το αίμα. Περνάμε με ένα τεστ για την πίεση, μετράμε τον αιματοκρίτη, όλα αυτά με απόλυτο έλεγχο και με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο. Συμπληρώνουμε ένα χαρτί πάντοτε και συμπληρώνεται αυτό από τους δικούς σας γιατρούς εκεί, οι οποίοι κάνουν και την πράξη αυτή, οι νοσηλευτές. Και όλα αυτά τα χρόνια να πούμε ότι δεν χρειάζεται κανείς να φοβάται για τίποτα. Και υπάρχει απόλυτη μυστικότητα βεβαίως για το αίμα. Εξετάζεται το αίμα, να το πούμε και αυτό, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι άντε δίνουμε αίμα και ότι καθένας άντε γεια. Και όλα λαμβάνονται και υπάρχουν όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Σωστά, κύριε Τσαγκάρη?
1: Απολύτως σωστά. Λέω το πρώτο κομμάτι που περιγράψατε, εκείνη η αιμοδοσία. Λέω και μια κουβέντα για το δεύτερο, που είναι η μετάγγιση. Τι κάνουμε ακριβώς?
0: Ναι.
1: Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν χρειάζεται κανείς να το εξαιρεθεί. Συμπληρώνεται ιστορικό, το οποίο φυσικά έχει προσωπικά δεδομένα. Παίρνουμε πίεση, παίρνουμε αιμοσφαιρίνη. Είναι απολύτως ακίνδυνο. Πάνε οι εποχές που λέμε κολλάω κάτι, δεν κολλάω κάτι. Δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτα. Πλύνουμε το χεράκι μας 10 λεπτά. Πίνουμε ένα κοιμούλι, τρώμε ένα κρακεράκι. Καθόμαστε 10 λεπτά και γεμίζουμε την ψυχή μας αγαλία σε τις σώσαμε 3 ζωές. Απολύτως ακίνδυνα. Το αίμα που συλλέγεται όπου και να συλλεχθεί στην Αττική, έρχεται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, οπουδήποτε. Έρχεται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου γίνονται αυστηρότατοι έλεγχοι, τα ανώτερα στάνταρ ασφαλείας, μοριακοί, ορολογικοί κτλ. Κτλ. Μην κουράζω τα ιατρικά. Που σημαίνει ότι πάνε οι εποχές που λέμε κολλήσω AIDS, υπατήτηδα. Η ασφάλεια στη χώρα μας είναι κεκτημένο. Και πραγματικά έρχονται χώρες από το εξωτερικό, είμαι περήφανη γι' αυτό, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, να δουν τα εργαστήριά μας. Το μήνυμα είναι ότι η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής, η μετάγγιση είναι απολύτως ασφαλής, αλλά να νιώσουμε όλοι ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει ζωή στον άνθρωπο.
0: Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά η αξία της ανεκτήμητη. Χαρίζει ζωή, όπως είπατε πριν, χαρίζει χρόνο στον εαυτό σου. Χαρίζεται ανώνυμα, αλλά αγγίζει καρδιές. Και είναι πραγματικά 10 λεπτά από τη ζωή μας και πραγματικά αισθανόμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Κυρία Τσαγκάρη, εύχομαι αύριο και την Τρίτη να πλημμυρίσει το σταθμός του μετρό, εκεί ο Πολυχώρος, να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι πραγματικά να κουραστούν πάρα πολύ από τον κόσμο που θα έρθει. Και εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε και αύριο, να το ανακοινώσουμε ξανά το μήνυμά σας και την Τρίτη εδώ μέσα από τον Sky. Να είστε καλά, κυρία Τσαγκάρη, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, να ευχηθώ και εγώ μια πλημμυρίδα αγάπη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Αύριο, επαναλαμβάνω, και την Τρίτη, 13 και 14 του μηνός, 2 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου, διότι οι διακοπές μπορεί να ξεκινούν για κάποιους, η προσφορά όμως δεν σταματά ποτέ.

Καλησπέρα, Λάκη. Ο Λάκης μας λέει: Καλησπέρα, λέει ο Πολάκης. Λέει που δημοσίευσε φωτογραφίες με το σπίτι του καθηγητή Σνολάκη κατά διάρκεια τη δολοφονία τη Νέστορα και τι απειλές κατά Βολουδάκη. Πολλά τα ερωτηματικά. Καλημέρα, καλό απόγευμα, Λάκη μου, να σε καλά. Καλημέρα και στην Πέπη εκεί από τις Λιβανάτες που ακούνε μέσω του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και στον Θανάση εκεί όπου στέλνουν και φωτογραφίες. Είναι και ξεδιάντροποι και όλα στέλνουν φωτογραφίες εδώ. Δες, είναι η βεράντα, είναι καινούργια βεράντα. Χαίρονται το καινούργια, την καινούργια τους βεράντα. Και βλέπουν και την θάλασσα μέσα από τις ελιές. Εκεί χρυσίζει όλο το τοπίο και εμείς εδώ είμαστε στο στούντιο. Εμείς όμως έχουμε δροσιά περισσότερα από εσάς, έτσι κυρία Πέπη μου και κύριε Θανάση. Κωνσταντίνε, καλησπέρα από την Αρτέμιδα Λούτσα. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Και η Ευτυχία εδώ, καλό απόγευμα, Ευτυχία μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, ρωτάει να ταξιδεύει μόνη της ή όχι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, Ευτυχία. Εσύ δεν παθαίνει σίγουρα τίποτα.

Εάν, επαναλαμβάνω, είστε στα συνηθισμένα, τα οποία γνωρίζουμε ότι έχει πάντοτε πρόβλημα κυκλοφορίας εκεί στην Κορίνθο Αθηνών, στην είσοδο της Αθήνας, επικοινωνείτε μαζί μας με την Ρούλα να απαντά στα τηλεφώνα μας 210-4800-170-174. Αν είναι έτσι αυτά η συνηθισμένη αργοπορία, ας το περάσουμε έτσι, γιατί μάλλον δεν προκύπτει για κάτι παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και φυσικά, αν είστε κάπου που κάτι θέλετε να μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω των μηνυμάτων σας από το κινητό ή το διαδίκτυο.

πλάκι είναι τα πολλά χρόνια τη καλημέρα. Ναι. Μα βάλανε απόγευμα τώρα, καλύπτουμε εδώ τι καλοκαιρινέ ανάγκε και ξεφεύγει το καλημέρα. Θα ξεφύγει, είναι δεδομένο. Μα συγχωρείτε, είναι. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, στην απογευματινή μας εδώ εκδοχή και έκδοση. Θα ακούσουμε αμέσως μετά, θα είμαστε και για το απογευματινό μαγκαζίνο. Αλλά πάμε λίγο στα του πολιτισμού, διότι το βραβείο Ειρήνης φέτος των Γερμανών εκδοτών είναι πραγματικά πολυπράγμονες οι Γερμανοί εκδότες. Αυτά τα ξέρει και ο Γιώργος Μουρούτης και ο ίδιος εδώ με την δική του έτσι, την προσπάθεια που κάνει. Απονεμήθηκε φέτος τον νομικό και συγγραφέα για τη συμβολή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εθνούς δικαίου. Μιλάμε για τον συγγραφέα και νομικό Φίλιπ Σάντς. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Φαχτζεβάνου.
1: Το βραβείο Ειρήνης των Γερμανών εκδοτών απονέμεται φέτος τον νομικό και συγγραφέα Φίλιπ Σάντς για τη συμβολή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ειρήνης μέσω της λογοτεχνίας, της επιστήμης ή της τέχνης. Δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί μια πιο επίκαιρη και ενδιαφέρουσα επιλογή, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel για την απονομή του φετινού βραβείου. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Σάντς γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1960. Είναι Γαλλοβρετανός νομικός, συγγραφέας και ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βράβευση ενός καθηγητή διεθνούς δικαίου μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ασυνήθιστη. Ωστόσο, το έργο του Σάντς συνδέεται άμεσα με τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: τη βία, τη δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Φίλιπ Σάντς τιμάται για την διαχρονική προσφορά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Διδάσκει άλλωστε εδώ και χρόνια στο University College of London, όπου κατέχει την έδρα κατανόησης του δημόσιου δικαίου με αντικείμενο την πρόσληψη βασικών εννοιών του δικαίου από το ευρύ κοινό. Ως δικηγόρος έχει εκπροσωπήσει κράτη και θύματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μεταξύ άλλων και για την Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, των επιζώντων του Ολοκαυτώματος και άλλων κοινοτήτων που έχουν υποστεί αδικίες. Συχνά ακόμη και απέναντι στην ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση. Εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος ο ίδιος έγινε ευρύτερα γνωστός από το βιβλίο «Επιστροφή στο Λέμπεργκ», στο οποίο συνδέει την ιστορία της οικογένειάς του με τη διαμόρφωση του διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί επίσης στην προσπάθεια να αναγνωριστεί η οικοκτονία, η μαζική δηλαδή και εκτεταμένη και μακροχρόνια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ως διεθνές έγκλημα. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Φραγκφούρτη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Εδώ είμαστε με τον Leonard Cohen, Take This Vals. Καλημέρα κυρία, καλησπέρα κυρία Κοσμίδου. Να φεύγει. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα. Δάφνη Κοσμίδου, τακτικότατη στην ακρόαση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Κυρία Μανιάνα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Να είστε καλά. Και η γειτονιά στο πεδίο του Άρεως. Καλό απόγευμα και να είστε όλες και όλοι καλά. There's a bar.

Θα πάμε και σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε μέχρι και τις 9 μαζί με το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky για την πληρέστερη απογευματινή σας ενημέρωση, έτσι για να κλείσετε με όλη την ισογραφία και όλα τα ρεπορτάζ και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της ημέρας.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
2: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr, Υποκράτους 33.
9: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρούς, το τηλεφωνικό μας κέντρο Ρόλα Βρετάκου και η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και ελάτε να ακούσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης προσέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα και απειλές. Στόχος Ιρανικών επιθέσεων έγιναν δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων υπό κυπριακή σημαία. Με μπαράρ χτυπημάτων σε 140 στόχους απάντησαν οι Αμερικανοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το στενό του Ορμούζ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να τους διαψεύδει λίγο αργότερα με σύνδεξή του στο δίκτυο NBC. Αυστηρά μηνύματα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα ελληνοτουρκικά. Ιστορική ανορθογραφία και τεράστιο βαρύδι χαρακτηρίζουν το κάζους μπέλι της Τουρκίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης. Επίθεση στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την ότι τρέχει το θέμα στον αυτόματο πιλότο. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν τα ξημερώματα άγνωση στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη με αναφορές στους δολοφονικούς εμπειρισμούς στην Θεσσαλονίκη. «Δεν φοβάμαι», απάντησε η ίδια. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νεστορά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε στις πρόσφατες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρακτικά και τεχνικά λάθη των δραστών οδήγησαν στη σύλληψή τους. Το πράσινο φως για να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν έδωσαν οι αρχές. Εκτός από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί, αυτοβούλος ζήτησε και θα επιστρέψει από τη Βρετανία που βρίσκεται η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Τα στοιχεία που προκύπτουν για τους εμπλεκόμενους αναμένεται να βοηθήσουν και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Διευκρίνησε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι ύστερα από συνόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτή την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση καταδίωξη με πυροβολισμού στο Άργος. Υπέκυψε σε τραύματα του 20χρονος που αρνήθηκε να σταματήσει έλεγχο των αρχών. Προφυλακιστέοι μετά τη μαραθώνια απολογία τους κρίθηκαν εχθές οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν. Στην απολογία τους επέμειναν ότι δεν είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διανοσηλωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστήσει πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Από τη φωτιά είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση του Χαλκούτσι Οροπού. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση χάρη στην περιπολία επιτήρησης αεροσκάφους. Οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική μία ακόμη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Και σε ισχύ τίθεται από αύριο 8 ώρα το πρωί, 8 ώρα το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Με νέο καύσωνα θα βρεθεί αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για κίνδυνο πυρκαγιάς σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από την Βουλγαρία που εντοπίστηκε να κινείται στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ξεκινάει από αύριο Δευτέρα η περίοδος σταθερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει ως 31 Αυγούστου. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην Ουκρανία εχθές Σάββατο το βράδυ αλλά και σήμερα. Την ίδια ώρα, ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στα εδάφη που κατέχει η Μόσχα είχαν ως αποτέλεσμα 5 νεκρούς. Απεβίωσε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχης Αλθάνη, μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντζεϊ Γκράχαμ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια. Για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και γερουσιαστές που γνώρισε, αλλά και έναν σκληρά εργαζόμενο πατριώτη, έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Γκράχαμ υπήρξε αρχικά επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο συνέχεια έγινε πιστός του σύμμαχος και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες 3-0 της ελβετικής Grams Hopper στο φιλικό μεταξύ του παιχνίδι στην Λεωφόρο. Ισόπαλος με την Λέουβεν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ ετήθηκε 3-2 από την Τβέντε. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση, ενώ η Αγγλία νίκησε επίσης την παράταση με σκορ 2-1 την Νορβηγία. Και πάμε σε αναλυτική παράθεση των ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών του ραδιοφώνου της τηλεόρασης και του διαδικτύου, όπως προσφέρονται και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, και σε τροχιά νέας ανάφλεξης. Με αυτό ξεκινάμε. Μπαίνει ξανά η κρίση στη Μέση Ανατολή με ένα φαύλο κύκλο εκατέρωθεν επιθέσεων. Άμεσο αντίκτυπο στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ είχε η νέα επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση με τους Ιρανούς να χτυπούν πλοίο με κυπριακή σημαία. Πήραμε τον έλεγχο του Ορμούζ με την ισχύ μας και είναι προσωρινά κλειστό, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Και επιτέθηκαν σε κράτη του κόλπου μετά τους 140 βομβαρδισμούς των ΗΠΑ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
1: Αμερικανικά μαχητικά απογειώνονται και πύραυλοι εκτοξεύονται από πολεμικά πλοία, χτυπώντας 140 στόχους στο ιρανικό έδαφος. Πλήττονται αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ και ναυτικές υποδομές στο Μπανταραμπάς, στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ.
2: Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή.
1: Κόν, ραντάρ και ναυτικές υποδομές στο Μπανταραμπάς, στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ.
2: Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα.
1: Η Αμερικανική

0: Ιρανικών δυνάμεων κατά εμπορικού πλοίου Κυπριακή σημαία σε στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, στόχο των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία.
1: Το καθεστώς σκληραίνει τη στάση του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
2: Αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός είναι η πιο σημαντική από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα την προστατεύσει.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι χτυπούν και δεύτερο πλοίο και κλείνουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Εξαιτίας της ανασφάλειας που προκαλεί η παράνομη παρέμβαση των ξένων δυνάμεων, τα στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεοτέρας και εξωσώτου τερματιστεί η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Κανένα πλοίο δεν θα επιτρέπεται να διέλθει.
1: Το Ιράν απαντά με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες ενεργοποιούν τις αντιαεροπορικές τους άμυνες.
0: Οι Ιρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιθέσεις αντιπίνων εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα κρατικά μέσα αναφέρουν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, αποθήκες πυρομαχικών και μονάδες ανεφοδιασμού.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτυπούν την αμερικανική βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν και πλατφόρμες υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο λιμάνι Ντούκμ του Ομάν.
3: Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα.
0: Οι Ιρανοί έχουν μετατρέψει τη γεωγραφία σε όπλο και έχουν βρει ένα μέσο πολύ ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο από την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου. Μετατρέπουν το στενό του Ορμούζ κυριολεκτικά σε ATM, αλλά το χρησιμοποιούν και για να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή απέναντι σε κρίσιμα κράτη του κόλπου, ο πρώην διαπραγματευτής του State Department, ο κ. Μίλλερ.
1: Με τα στενά κλειστά κατά την Τεχεράνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουν, ο Περσικός κόλπος βρίσκεται ξανά σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η σύγκρουση περνά σε μια νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.

0: Για ακόμη μια φορά τώρα η κατάσταση στα στενό του Ορμούζ εξελίσσεται σε γρίφο για δυνατούς λίτες. Η Χρύσα Τσίχλη στο κεντρικό δελτίο με όλες τις εξελίξεις. Τη μετέδωσε πριν από λίγο, να την ακούσουμε.
1: Επίτα από αναφορές για εκρήξεις, το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Ίρνα, μετέδωσε ότι η χώρα δέχθηκε επίθεση από τον εχθρό. Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το νησί Κέσμ. Πρόσθεσε όμως ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πριν από περίπου μία ώρα επίθεση σε βάρος πυραυλικών και συστημάτων αεράμινας του Ιράν. Επίσης επλήγησαν σκάφη των φρουρών της Επανάστασης γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες πιθανόν για ιρανική αντεπίθεση στο Κουβέιτ. Ο στρατός του Κουβέιτ λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχει αυτή την ώρα επίθεση σε συνοριακά περάσματα και επίσης υπήρξε και σε μία πλατφόρμα πετρελαίου την οποία ελέγχει πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ. Αυτή η πλατφόρμα φαίνεται ότι έγινε στόχος επίθεσης με drone. Αυτές είναι οι τελευταίες αναφορές όπως έρχονται από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων.
2: Τα χτυπήματα λοιπόν συνεχίζονται, αλλά για ακόμη μια φορά η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε έναν γρίφο για δυνατούς λίτες. Έρχονται ενημερώσεις και από τις δύο πλευρές, ενημερώσεις όμως σε πλήρη σύγκρουση, όχι μόνο για το ποιος τα ελέγχει, αλλά και για το αν είναι ανοιχτά ή κλειστά.
1: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, με την Ιρανική Αρχή για τον Περσικό Κόλπο, αυτή τη νεοσύστατη υπηρεσία για τον έλεγχο των στενών, να ανακοινώνει ότι από τη στρατηγική θαλάσσια οδό δεν επιτρέπονται ταξίδια έως ότου αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ηρεμία. Από την άλλη πλευρά όμως, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ιρανοί δεν ελέγχουν τα στενά, από όπου οι διελεύσεις πλοίων συνεχίζονται κανονικά παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ίδιο ανακοινώνει και η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμούζ, διαβάζουμε στην ανακοίνωση της CENTCOM. Παραμένει μια διεθνής θαλάσσια οδός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι τοποθετημένες και προετοιμασμένες να το διατηρήσουν έτσι.
2: Πάντως, Χρύσα, έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μάλιστα με διθυραμβικό τρόπο την εκεχηρία και το άνοιγμα των στενών. Τα γεγονότα όμως δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν έναν τρίτο γύρο αμερικανικών επιθέσεων μέσα μόνο σε αυτήν την εβδομάδα.

0: ομάδα. Η ναυσιπλοεία έχει μπλοκάρει και δεν ξέρει κανείς αν μπορεί να περάσει και από πού.
1: Στο πεδίο τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Οι εικόνες που μεταφέρουν τα διεθνή πρακτορία και οι υπηρεσίες παρακολούθησης ναυσιπλοείας δείχνουν σαφέστατα πολύ χαμηλή κίνηση στα στενά. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι την τελευταία εβδομάδα από τα στενά πέρασαν 140 πλοία, όσα δηλαδή περνούσαν καθημερινά πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών ανέφερε νωρίτερα ότι ο νότιος διάδρομος μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν δηλαδή παραμένει ανοιχτός και έχει μάλιστα διευρυνθεί ώστε να επιτρέπεται η κίνηση των πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, με βάση τον ναυτιλιακό φορέα, η απειλή για την ναυσιπλοεία παραμένει πολύ σοβαρή. Άλλωστε, το συγκεκριμένο διάδρομο, τον νότιο διάδρομο, χρησιμοποιούσε το πλοίο με κυπριακή σημαία που δέχθηκε επίθεση.
0: Τώρα, αυτή είναι μια επίθεση που ήρθε ενώ το Ιράν και το Ομάν ήταν σε διαπραγματεύσεις.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, συνάντησε στη Μουσκάτ τον ομόλογό του. Σύμφωνα με το CNN, το Ομάν είχε ρίξει στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο ανοιχτούς θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούζ. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση. Για τον διάπλου του βόρειου διαδρόμου μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση Τεχεράνης. Δεν ξέρουμε τι παραπάνω υπόθηκε. Ξέρουμε ότι κατόπιν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Το οποίο, το Ομάν δηλαδή, κάλεσε κατόπιν τον Ιρανό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί.
2: Λίγες μέρες τώρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και τη συζήτηση, αλλάζουμε θέμα γύρω από τα F-35 να μεγαλώνει. Η Αθήνα στέλνει το διπλό δικό της μήνυμα και σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία με τις απειλές, για τις απειλές μάλλον πολέμου, τόσο με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιστορική ανορθογραφία, όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, φιλοξενούμενο σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, τον Δημήτρη Κοταρίδη. Η αντιπολίτευση εξαπολύει καρφιά προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της ελληνοτουρκικά, με το ΠΑΣΟΚ να την κατηγορεί ότι τρέχει το θέμα με τον αυτόματο πιλότο. Ο Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
3: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η διατήρηση της απειλής πολέμου δεν συνάδει με τη συνεργασία με τη γείτονα. Μια θέση που έθεσε με σαφήνεια και στο ΝΑΤΟ.
4: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
3: Η εξωτερική πολιτική γίνεται αιχμή της κριτικής του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως πρόκειται για σοβαρή υπόθεση για να την έχει στον αυτόματο πιλότο.
5: Το κάζους Μπέλι δεν είναι ιστορική ανορθογραφία όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι απειλή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσβολή της χώρας μας. Και τώρα με την ενδεχόμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έχουμε ένα δεύτερο κάζους Μπέλι να επικρέμεται πάνω από τη χώρα.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
7: Συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, διεκδικεί τη Θράκη και απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν νοείται.
8: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο.
3: Η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν παρακολουθεί παθητικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτηρίζοντας αποκοίηματα της φαντασίας τα περί μυστικής διπλωματίας. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για εθνική ήττα όσον αφορά την υπόθεση των F-35 στην Τουρκία.
8: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις φωνές που ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα.

0: 8 και 19 πρώτα λεπτά και έχουμε δύο συμβάντα, δύο περιστατικά με πυρκαγιά και μάλιστα ένα πολύ έντονο και δύσκολο, όπως μας ενημερώνουν την πυροσβεστική, οι πηγές μας, περιστατικό στο Γουδί, στο μπάντμιντον, στο στούντιο η Μαρία Λεφαντή από τη Σύνταξη Ειδήσεων, αρχισυντάκτρια του μαγκαζίνου. Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική και αυτό που γνωρίζουν και οι ίδιοι είναι ότι πρόκειται για κτίριο το οποίο είναι κενό. Είναι παλαιό κτίριο του μπάντμιντον και έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σου αναφέρω και 2-3 άλλα περιστατικά. Ναι, είναι έχουν κατακλείσει καπνί την περιοχή, αυτό μας λένε και όλοι οι ακροατές που παίρνουν. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή οι γραμμές της πυροσβεστικής είναι κατηλημένες. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί τους, γιατί τώρα θα έχουν και καλύτερη εικόνα. Να σου πω για δύο ακόμη περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε και δύο ακόμα. Ναι, σας ακούμε.
1: Μας έστειλε η ΓΑΔΑ ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, γιατί έχουμε πορεία αναρχικών προς την ΓΑΔΑ. Είχε εξαγγελθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ότι στις 7 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Αιγύπτου Αλεξάνδρας και Πατησίων θα γίνει μία πορεία και μάλιστα είχαν απευθύνει και κάλεσμα στήριξης για τους διοκόμενους των υποθέσεων της Θεσσαλονίκης και της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο που έχω να σου πω είναι ότι παραμένουν οι καθυστερήσεις που έχουμε εδώ και αρκετές ώρες στην Αθηνών Κορινθού, στο ρεύμα προς Αθήνα από τους Αγίους Θεοδόρους έως την Κινέτα. Εκεί υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 3 τροχαία ατυχήματα. Τροχαίο ατύχημα όμως έχουμε και στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Είναι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, πάλι λόγω τροχαίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Λεφαντή. Κοιτάμε λίγο εκεί το μπάντμιντον, στο μπάντμιντον θέατρο. Κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη και έντονη και δύσκολο περιστατικό, όπως μας λένε οι πηγές μας από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και 12 μέρες λοιπόν μετά την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και μόλις 3 ημέρες μετά την κηδεία της μητέρας της, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, απειλώντας με εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια, μητέρα 3 παιδιών, απάντησε πως δεν φοβάται, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από τον Sky, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης μίλησε για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού από εγκληματίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μέρη Σκανδάλη.
2: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι, αλλά και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Εύης Βολουδάκη στα Χανιά.
3: Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
2: Στα συνθήματα οι άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων λευτεριά στους αναρχικούς για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα των Τεμπών ζητώντας εκδίκηση. Ενώ σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία γκαζάκια στα σπίτια σας.
3: Έγραψαν και αυτό. Λευτεριά στους συλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media.
4: Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το σπίτι της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.
2: Ενώ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X πήρε θέση και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φανούς Πλεύρης.
5: Δεν τους φοβόμαστε. Αυτοί φοβούνται. Συλλαμβάνονται και λογοδοτούν.
2: Την επίθεση καταδίκασε και η αντιπολίτευση.
6: Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας.
7: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
8: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις απειλές σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιούνται ως άλοθη για την ένταση της κρατικής καταστολής.
2: Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.
0: Έχει σταλεί και 112 για την πυρκαγιά στο μπάντμιντον. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή η πυρκαγιά. Οπότε θέλει προσοχή. Έχει σταλεί 112, αν χτύπησε το κινητό σας. Το 112 εδώ πολλών συναδέλφων χτύπησε. Πολιτική προστασία λοιπόν. Πυρκαγιά στο θέατρο μπάντμιντον της περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί που πριν από λίγο μας ενημερώσατε και αμέσως επικοινωνήσαμε με τις αρχές μας και με τις πηγές μας. Πολύ δυνατή, πολύ δύσκολη αυτή η φωτιά στο μπάντμιντον. Κλειστό, να θυμίσουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Οπότε τουλάχιστον δεν κινδυνεύει κάποιος από την. Αν υπήρξε κάποια παράσταση, είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
16: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Και 100,3, εάν είστε στην περιοχή κοντά στο Γουδί και χρειάζεται, επικοινωνείτε 210-4800-170-174. Πολύ δυνατή η φωτιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακολουθούμε τις οδηγίες του 112, το οποίο έχει σταλεί. Και αν χρειάζεται κάτι, εδώ η Ρούλα Βερτάκου θα απαντήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο ξεκίνησε όλη η υπόθεση από την προηγούμενη εβδομάδα. Πρακτικά αλλά και τεχνικά λάθη των δραστών στην τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη φαίνεται πως οδήγησαν στη σύλληψη των ανθρώπων οι οποίοι είχαμε ως κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για τη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε σε αυτές τις επιθέσεις. Ένας από τους τραυματίες που πήρε εξτήριο μιλά για αίσθημα ικανοποίησης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Κάτια Νιάκαρη.
17: Αυτή τη στιγμή, μια αίσθηση έτσι κάπως ικανοποίησης. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω της κυρίας που χάθηκε. Από εκεί και μετά, τι να πω, ας αναλογιστούν και οι ίδιοι το τι κάνανε.
18: Ο κύριος Γιώργος, ένικος της πολυκατοικίας που βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα, είναι ένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που στοίχισε την ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αν και σωματικά, όπως είπε, είναι πλέον καλά, προσπαθεί να συνέλθει ψυχολογικά. Όπως ενημερώθηκε, οι εμπριστές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια είχαν προχωρήσει σε κατόπτευση του χώρου.
17: Την αστυνομία ότι ερχόταν, τους είχαν πιάσει ο φακός κάποια κάμερα να παρακολουθούν την περιοχή.
14: Εμείς και να τους βλέπαμε κάποιους να δούμε, δεν μπορούσαμε να υποκριθούμε τι είναι.
18: Μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, 24 και 29 ετών στη Θεσσαλονίκη και μιας 26χρονης στα Χανιά για τον δολοφονικό έμπρισμο στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, η αντιτρομοκρατική συνεχίζει την έρευνα έτσι ώστε να φτάσει στην δεύτερη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις δράστες που πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
19: Σημερώματα, εγώ έφυγα το πρωί για τη δουλειά και είδα εδώ την αστυνομία. Κατάλαβα ότι πρέπει να έχει σχέση με την υπόθεση με το Αγκαζάκη.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν έφοδα στο διαμέρισμα που έμενε ο 29χρονος για να το συλλάβουν, αυτός πέταξε τη συσκευή του από τον μπαλκόνι με στόχο να καταστρέψει ψηφιακά στοιχεία.
18: Οι αστυνομικοί κατάφεραν και κατέσχεσαν ατόφιο το κινητό του καθώς ήταν μέσα σε θήκη. Το κινητό αυτό μαζί με το κινητό της 26χρονης έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι ίσως προκύψουν σημαντικά στοιχεία για επαφές και συνεννοήσεις που είχαν οι συλληφθέντες και ίσως οδηγηθούν τόσο στη δεύτερη ομάδα όσο και στον ενορχιστρωτή των εμπριστικών επιθέσεων.
21: Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία αρχικά, έγιναν παραπάνω έρευνες και πράγματι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα η αστυνομία κατέληξε και από εκεί πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης τι θα κάνει.
22: Το προφίλ των δραστών προέκυψε η ανάγκη να ξαναβάλουμε στη δημόσια συζήτηση κάτω από προϋποθέσεις, από παραμέτρους, όχι με γενικότητες, μήπως κάποιες δράσεις του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου από κλιμελήματα, κάποιες παράνομες δράσεις, τις μετατρέψουμε σε κακουργήματα.
18: Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ερευνάται αν ηθικός αυτουργός είναι άτομο γνώριμο των αρχών που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και αποφυλακίστηκε πριν από μερικούς μήνες.

0: Η Μαρία Ελεφαντή στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, συντάκτρια του μαγκαζίνου. Για νεότερα για το μπάτμιντον, εκεί κοντά είναι και η Γλυπτοθήκη. Μίλησαμε τώρα με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τη Πινακοθήκη τη Γλυπτοθήκη. Δεν υπάρχει κάτι ευτυχώ. Είναι εκεί η πυροσβεστική. Ποιε είναι οι δυνάμει, αλλά έχουμε και μια φωτιά προ τη Βούλα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη Βούλα, να δούμε τι γίνεται εκεί, που ναι. Είχαμε τώρα μια κλίση. Για πε μα.
1: Υπήρξε πριν από λίγο κλίση στην πυροσβεστική για φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή τη Βούλα. Στο σημείο μεταβαίνουν δύο οχήματα. Καταρχάς να δούμε αν ισχύει, γιατί είναι κλίση. Προς το παρόν είναι ως πληροφορία στο τηλεφωνικό Μάλιστα. κέντρο της πυροσβεστικής. Μόλις φτάσουν τα οχήματα θα ενημερωθούμε εκ νέου.
0: Ωραία, και μπάτμιντον τι γίνεται, για πες μας.
1: Στο μπάτμιντον έχουν σταλεί 28 πυροσβέστες, εθελοντές, 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μίλησα με την πυροσβεστική πριν από λίγο. Δεν υπάρχει αναφορά μέχρι στιγμής για κάποιον εγκλωβισμένο.
0: Είναι κλειστό χρόνια έτσι
1: είναι
0: και
1: κλειστό, ναι, απλά ναι, ναι.
0: Μήπως κάποιος... γίνονταν κάποιες εργασίες, αλλά ακριβώς. Είναι κλειστός νομίζω, ναι.
1: Προφανώς το μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή είναι η καπνή αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό έχει σταλεί και το 112, σωστά.
1: Προφανώς υπάρχουν παρακείμενα κτίρια από ό,τι μας είπαν, όμως δεν απειλείται μέχρι στιγμής κάποιο παρακείμενο κτίριο, ούτε φαίνεται. Είναι στο εσωτερικό του κτιρίου δηλαδή. Μάλιστα. Και έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Οπότε ακολουθούμε το 112. Αν υπάρξει νεότερο από το 112, θα το μάθουμε. Και βεβαίως κλείνουμε παράθυρα.
1: Ακριβώς αυτό που μου είπαν.
0: Και ιδίως οι ευπαθείς ομάδες. Ναι.
1: Το 112 εστάλει κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η Μαρία Ελεφαντή στο κεντρικό ραδιοθάλαμο και συνεχίζουμε εμείς. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος βρέθηκε στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης Sky με όλες τις πληροφορίες και τα περισσότερα τα οποία φτάσαμε και πώς φτάσαμε στο σημείο να συλληφθούν όλοι αυτοί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ίδιοι οι δράστες άφησαν πίσω τους μια αλυσίδα από λάθη και βεβαίως όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, όλων των αρμοδίων τμήματων και περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
2: Σε αρχικό στάδιο των ερευνών των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εντόπισα σε κάμερα το ζευγάρι στις 4 τα ξημερώματα κρατώντας ομπρέλα. Δηλαδή τους εντοπίζουν να βγαίνουν από το ορμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση στο στόχο τους, να ανοίγουν μια ομπρέλα στο κατά καλό καιρό προκειμένου να αποφύγουν ενδεχομένως την καταγραφή τους από κάποιες κάμερες της περιοχής. Μάλιστα σε υλικό προηγούμενων ημερών φαίνεται το ίδιο πράγμα να έχουν κάνει και σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Την ομπρέλα όμως αυτή τη χρησιμοποιούσε και ο επικεφαλής της οργάνωσης Αναρκή Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί το 2022 28 εμπιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τότε είχε συλληφθεί και 26χρονη, στην οποία μάλιστα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Το στοιχείο της ομπρέλας λοιπόν είχε περιορίσει ουσιαστικά τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδηγούσε τους αστυνομικούς το 2022. Τα πρόσωπα του ζευγαριού, από την άλλη, αποτυπώθηκαν από απόσταση 1,5 μέτρου, θα σου έλεγα, σε μια κάμερα ισόγειου ιατρείου, σχεδόν απέναντι από το ερμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν μάλιστα την ύπαρξή της. Η κρυφή κάμερα ήταν τοποθετημένη εσωτερικά στην είσοδο του ιατρείου. Μάλιστα, εκείνο είχε και φημέ τζάμια. Το ζευγάρι είχε επιχειρήσει να διαπιστώσει αν στο ιατρείο λειτουργούσε κάμερα και έχουν καταγραφεί την ώρα που πλησιάζουν τα φημέ τζάμια και κοιτάζουν στο εσωτερικό.
3: Άρα σκύβουν να δουν.
2: Σκύβουν να δουν, ακριβώς. Βάζουν και τα χέρια τους ενδεικτικά για να δουν μέσα από τα φημέ τζάμια. Έχουν μια καθαρή αποτύπωση από μια πολύ κοντινή απόσταση η αστυνομική. Και άμεσα, φυσικά, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναγνωρίζουν την 26χρονη που είχε συλληφθεί ως μέλος της συγκεκριμένης επωνυμίας, αλλά και τον 29χρονο που είναι μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Προσταθεί το 15 και το 26.
3: Δεν είναι και κάπως τα στοιχεία για την υπόθεση, φαντάζομαι, η φωτογραφία αυτή.
2: Βεβαίως, και η κάμερα τους αποτυπώνει κιόλας κατά την έξοδό τους από την Παπαδιαμάντη και μετά την επίθεση και την επιστροφή τους μετά τη δολοφονική εμπιστική επίθεση. Τώρα, στο κινητό που πέταξε από το παράθυρο ο 29χρονος κατηγορούμενος δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης με μια, θα σου λέγα κιόλας, ενστικτόδη και αγχωτική αντίδραση, καθώς το έκλεισε κιόλας, αναζητούν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τις επαφές του και άλλα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν και στους ηθικούς αυτούργους των πρώτων δύο επιθέσεων, αλλά και συνολικά και των τριών. Το κινητό της 26χρονης κατασχέθηκε ανοιχτό όταν συλλήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων και από μια πρώτη έρευνα ελίσης σε αρχικό στάδιο εντοπίστηκε μια πινέζα σε σημείο που γεωγραφικά στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
3: Αυτό τι μπορεί να δείχνει?
2: Οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν. Η αστυνομική υπηρεσία να αποτελούσε και έναν μελλοντικό στόχο της ίδιας ομάδας εμπιστών. Και παράλληλα από τα ψηφιακά πιστήρια να αναζητείται κάποιο κείμενο μιας ενδεχόμενης προκήρυξης που είχαν γράψει νωρίτερα από τις επιθέσεις προκειμένου να τις αναλάβουν ή ακόμα και παλιά κείμενα που μπορεί να τους συνδέουν και με άλλες ενέργειες του παρελθόντος.
3: Άρα λοιπόν ίσως έχουμε επόμενους στόχους, πιθανούς στόχους. Περιμένουμε όμως να δουν αν θα μιλήσουν και τα τηλέφωνα για να δούμε πιθανούς συνεργούς. Τώρα, είχαμε όπως είδαμε πριν από λίγες ώρες και τα συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού στην Κρήτη. Επομένως, προφανώς η ερώτηση εδώ είναι αν οι αρχές ψάχνουν κάπου συγκεκριμένα, αν ψάχνουν σε κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα, όπως λέγαμε στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, και άρα αν υπάρχει διασύνδεση.
2: Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης καθορίζεται τουλάχιστον γεωγραφικά και τοπογραφικά σε δύο καταλήψεις εκενωμένες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τα άτομα που φαίνεται να έχουν δράσει και στις τρεις περιπτώσεις, και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα, και μάλιστα αν προκύψει κάποια σύνδεση μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων πιστηρίων ενδεχομένως να ενισχυθεί η κατηγορία της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς θα υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, οργάνωση και όλα τα υπόλοιπα. Οι τρεις δράστες των πρώτων επιθέσεων, από ό,τι φαίνεται, έχουν φύγει μέσα από ένα πυκνό δάσος που δεν υπάρχουν κάμερες και προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν υλικό από αυτούς. Μάλιστα, κινήθηκαν πολύ μακριά έως και τον Χορτιάτη. Όσον αφορά την πιθανή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται να συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Και από εκεί υπάρχει μια, θα σου έλεγα, ένα ίχνος από μια εκενωμένη κατάληψη της Κρήτης. Σίγουρα όμως μιλούν για επαφές, για μια ιδιότυπη αλληλεγγύη και αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. Δεν γνωρίζουν δηλαδή αν υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός που μπορούν να προβαίνουν σε παράλληλες επιθέσεις ταυτόχρονα με ένα κοινό αρχηγείο, ας το πούμε.
3: Πάντως οι ίδιοι στα συνθήματα κάπως από μόνοι τους τα συνέδεσαν με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Απλά αυτό εντάσσεται στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς το παρόν και της αλληλεπίδρασης στο γεγονός και στη συλλήψη.

0: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή σε μια έτσι ανατροπή του προγράμματος, διότι έχουμε επαναλαμβάνω αυτή τη μεγάλη φωτιά και δύσκολη πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικογιάννη, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Καλησπέρα κύριε Γραμματικογιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Είστε στο χώρο, έχετε ενημέρωση, τι συμβαίνει?
1: Από ό,τι φαίνεται έχει προκληθεί μια αρκετά μεγάλη φωτιά στο κτίριο του, στο Μπάντικτον, στις εγκαταστάσεις εκεί. Ήδη επιχειρεί η πυροσβεστική, υπάρχει λοιπόν κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και συνδράμουμε και με τρεις υδροφόρες από το Δήμο Αθηναίων για να βοηθήσουμε και εμείς να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά. Όσοι είσαστε στο κέντρο θα έχετε αντιληφθεί ότι έχει έρθει και μήνυμα 112, έτσι ώστε οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα και τα λοιπά, για τους καπνούς, και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Αν χρειαστεί να κάνουμε και κάτι περισσότερο ή να, αν μας ζητηθεί κάτι περισσότερο από την πυροσβεστική, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και περαιτέρω.
0: Θυμίζουμε ότι είναι κλειστό χρόνια, δεν λειτουργεί. Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, ναι.
1: Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διερεύνηση.
0: Όχι, το λέω εννοώντα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο να κινδυνεύει, ναι, τουλάχιστον εσωτερικά. Εξωτερικά ο κόσμος στο πάρκο προφανώς το απόγευμα ήταν εκεί για βόλτα ή οτιδήποτε άλλο θέλει κανείς να περάσει το απόγευμά του. Αλλά προφανώς το κτίριο ήταν κλειστό, δεν λειτουργούσε, εννοούμε, και δεν κινδυνεύει κάποιο από κάποια παράσταση ή κάτι άλλο αν υπήρχε μέσα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η πυροσβεστική, βεβαίως.
1: Ναι. Για εγκλωβισμένου και τα λοιπά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γραμματικογιάννη, αν χρειαστεί θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γραμματικογιάννης, ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων.

0: Συνεχίζουμε στο μαγκαζίνο. Θα επιχειρήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της περιοριστικής υπηρεσίας. Και είμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν. Θα πάμε τώρα σε αυτή την άλλη μεγάλη υπόθεση που ανοίγει, φαίνεται ξανά ο φάκελος. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, οι αρμόδιοι αξιωματικοί άναψαν το πράσινο φως για να ανοίξει η υπόθεση. Ο ψηλός γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει Τζαμαρία, η 46χρονη που ζει στην Βρετανία και ο 42χρονος εναεριστής είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και ο τέταρτο υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών για μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Σαφές μήνυμα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εκπληρωθεί υποχρέωση προς τα θύματα του εμπειρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των συλλήψεων για την τραγωδία του 2010.
2: Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη.
1: Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 3 άτομα για την φωνική εμπριστική επίθεση. 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, και μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε βάρος της έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα.
3: Αυτή την ώρα, πάντως, εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία 3 συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
1: Κλειδί για να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη τους ήταν η σύλληψη συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα το 2020 και οι φωτογραφίες από διακοπές των 3 συλληφθέντων το 2009 που εντόπισαν σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του. Η σύγκριση ρούχων και χαρακτηριστικών με παλιές φωτογραφίες από τους δράστες της Μαρφίν μέσω σύγχρονου λογισμικού και κυρίως ένα σακίδιο συνέθεσαν το puzzle.
4: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ελπίζω ο διαδραμών χρόνος που είχε και τεχνολογική εξέλιξη να οδήγησε την πραγματική ταυτοποίηση των πραγματικών ενόχων.
1: 3 εβδομάδες πριν τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδωσαν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων. Ο ύποπτος 8, ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, έχει 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια, είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Η ύποπτη 10, 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει 2 παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα τους με σακίδιο πλάτης. Ο ύποπτος 11, ο 42χρονος εναεριστής του ΑΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά. Δεύτερος 42χρονος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους.
5: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά, ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θυνονούς ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
1: Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα, ο οποίος παραμένει αταυτοποιητός και πετά μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη.
0: Και στη τηλεφωνική γραμμή ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, πάντα εκείνητος, έπεσε ρούλα ξανά άλλη μια φορά. Τον έχουμε, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτής εκπρόσωπος της περιοριστικής υπηρεσίας, πάντα στην βοήθειά μας και πάντοτε δίπλα μας και φυσικά στους άνδρες και γυναίκες του περιοριστικού σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
6: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ένα δύσκολο απόγευμα που στις 8 η ώρα το απόγευμα ειδοποιήθηκε το επιχειρησιακό μας κέντρο για πυρκαγιά εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί και πιο συγκεκριμένα στο εγκατελειμμένο κτίριο στο Badminton Theater, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Σιβάν. Υπάρχει σε πολύ μεγάλη έκταση αυτού του χώρου του Badminton Theater. Υπάρχει έντονος καπνός, έντονο το Σιβάν πολύ, σε σχέση με τις δυνάμεις μας 28 πυροσβέστες σε 9 οχήματα, εκ των οποίων το ένα είναι βραχιονοφόρο για να κάνουμε από ψηλά την κατάσβεση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το Σιβάν, όπως σας είπα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή κάποιος εγκλωβισμός ατόμου μέχρι στιγμής, και επίσης έχει αποτραπεί προς ώρας αυτό που λέμε επέκταση πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους. Όμως είναι ένα πολύ δύσκολο Σιβάν, πολύ μεγάλος ο χώρος αυτού του Badminton Theater και θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στην πορεία.
0: Πόσοι άντρες επιχειρούν, κύριε Αρτοπιέ?
6: Όπως σας είπα, 28 πυροσβέστες, 9 υδροφόρο οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Και επίσης να πούμε ότι έχει εκδοθεί στις 8:20 ένα προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με οδηγίες αυτοπροστασίας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
0: Και υποθέτω ότι τόσο η αστυνομία όσο και εσείς έχουν εκκοινώσει και όλο το υπόλοιπο πάρκο, στο οποίο οι άνθρωποι ήταν το απόγευμα της Κυριακής, να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά των πυροσβεστών, αλλά και βεβαίως να μην υπάρξει κανείς ο οποίος να κινδυνεύσει από αυτή τη φωτιά. Κύριε Ρωτοπιέ, θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα, μετά τις 9.30. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Ο λόγος ξανά στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε όλα τα ζητήματα, όλα αυτά και πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η διαδικασία εντοπισμού και ανοίγματος ξανά του φακέλου για την υπόθεση Μαρφίν.
7: Οι αριθμοί των υπόπτων έγιναν πρόσωπα με καθυστέρηση 16 χρόνων για την τραγωδία της Μαρφίν, παρότι υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες συλλογής περισσότερων στοιχείων για τους 5 δράστες πριν παραγραφούν αδικήματα. Γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν γίνανε αυτονόητα και εδώ ερχόμαστε και στο email που είχε έρθει τον Απρίλιο του 2011. Ένα ανώνυμο πάλι, κατονόμαζε υπόπτους και τα χαρακτηριστικά μοναδικά σακίδια πλάτης που είχαν δύο τουλάχιστον από τους 5 επιστές της τράπεζας. Από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μάλιστα, το 2013 είχαν ακολουθήσει δύο συλλήψεις που προσωμίαζαν με τους δράστες με τα μοναδικά σακίδια. Για τον ένα, μάλιστα, αποδείχθηκε ότι δεν βρισκόταν καν στην συγκέντρωση, ενώ ο δεύτερος δεν συμμετείχε στην επίθεση. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019 γνωρίζουμε ότι ακριβώς συνέβη με το υλικό, ακόμα και κατάθεση που κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη. Ας σταθούμε όμως λίγο σε αυτά τα ανώνυμα email, γιατί το ένα, όπως σου είπα, ήρθε στις 14 Απριλίου του 2011, σχεδόν 11 μήνες μετά την τραγωδία της Μαρφίν. Αυτό το ανώνυμο email φτάνει στις αστυνομικές υπηρεσίες που ερευνούν την υπόθεση. Πέρα από ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα τριών ατόμων, ο αποστολέας δίνει κάποιες χαρακτηριστικές περιγραφές στους σακιδίων πλάτης που φέρνουν οι δύο από τους δράστες.
8: Άρα, όπως και τώρα.
7: Αυτές οι περιγραφές εμπεριέχονται παρόμοιες στο άλλο ανώνυμο email που φτάνει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον Απρίλιο του 2026. Οι πρώτες περιγραφές 15 χρόνια πριν φαίνεται πως δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε, κατάλληλα θα έλεγα, ή δεν βοήθησε ο τότε εξοπλισμός των εργαστηρίων. Κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι το πρώτο ενδεχόμενο είναι το πιο βάσιμο. Σήμερα τα μοναδικά χειροποίητα ζωγραφισμένα σύμβολα, ένα κόκκινο μοτίβο στο κέντρο του σάκου, ένα μεταλλικό σταυρουδάκι έδειξαν κάτοχο και δράστη τον ψηλό. Το άλλο σακίδιο με μεταλλικά πρόσθετα και κορδόνια στη βάση του, καθώς και ιδιαίτερα παπούτσια, έδειξαν το λεγόμενο ένα ερείτη και το άτομο που έδινε οδηγίες στους δράστες. Αυτό το οποίο παραμένει ζητούμενο είναι ο αταυτοποίητος ή αταυτοποίητοι δράστες που πέταξαν στο εσωτερικό της τράπεζας 5 βόμβες Μολότοφ με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

0: Τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, η ακρίβεια και οι τιμές των καυσίμων κρατούν ψηλά το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση περασπίζεται τη συμφωνία με τα διελιστήρια ως ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο και για μέτρα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα της αγοράς. Πινελόπη Γκάλιος, ρεπορτάζ.
1: Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση δεν μένει παρατηρητής εναντί της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα καύσιμα από τις διεθνείς εξελίξεις, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος στη συμφωνία που γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο με τα διελιστήρια, ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
2: Είναι μια ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ με έναν σταθερό στόχο. Να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
1: Πρωτοβουλία που εξακολουθεί να μην ικανοποιεί την αντιπολίτευση.
3: Δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ενώ στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα διελιστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
4: Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα διελιστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι, καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη.
1: Σημείο τριβής παραμένει και η παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να βάζει απέναντί της τόσο το Πασόκ όσο και την Ελληνική Συμπαράταξη για τη 13η Σύνταξη.
5: Ο κύριος Τσίπρας γεννάει δισεκατομμύρια σε κάθε του ομιλία. 6 δις λέει από την ετοιμότητά του, 5 δις από κάπου αλλού. Ο κύριος Ανδρουλάκης βαφτίζει 13η σύνταξη, κάτι το οποίο κοστίζει 450 εκατομμύρια. Ενώ κάθε μήνα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξέρει ότι κάθε σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται οι 12 συντάξεις να κοστίζουν έκαστη 2,5 δισεκατομμύρια και η 13η να κοστίζει 450 εκατομμύρια?
6: Το Πασόκ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
8: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.
9: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια.
1: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
0: Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα, σχηματοποιείται σιγά σιγά το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει στην πρωτεύουσα με καλάθι περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έμφαση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ανάσες σε αυτοαπασχολουμένους αλλά και οικονομικά ευάλωτους. Στο τραπέζι επίσης νέα μέτρα για συντάξεις, μισθούς και φόρους, ο Ξόθυμος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
10: Με ένα πακέτο που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Το ύψος του θα οριστεί στα τέλη Αυγούστου και στην καρδιά του θα βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εισφορών και ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να έχουν ήδη κλειδώσει.
7: Ο ένας άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση της φορολογίας. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση.
10: Από τους ωφελούμενους δεν θα λείπουν οι συνταξιούχοι. Αύξηση συντάξεων 2,9%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω αλλαγής υπολογισμού και ίσως νέα αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, που τώρα είναι στα 300 ευρώ, θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η 13η όμως σύνταξη μένει εκτός.
7: Οι συνταξιούχοι χωρίς καμιά αμφιβολία είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτά που θα κάνουμε και για τους συνταξιούχους θα είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
10: Από τις ανακοινώσεις δεν μπορεί να λείπει το στεγαστικό. Αναζητούνται φορολογικά κίνητρα αύξησης της προσφοράς, όπως διευκολύνσεις στις τράπεζες για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια ή αναμόρφωση της Golden Visa.
11: Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πρέπει να σας πω ότι εξετάζονται και επιπλέον μέτρα για το πώς το στεγαστικό θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού.
10: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότοκα έως 1% δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι στις εξαγγελίες, θα λείπουν όμως οι μειώσεις έμεσων φόρων.
0: Και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το χάσμα αρχίζει και βαθαίνει ακόμη περισσότερο. Έχουν καταγραφεί τάσεις που επικρατούν και επικράτησαν μετά τη χθεσινή κεντρική επιτροπή, την οποία η Νικομοδούρου δεν αναγνωρίζει. Έρχεται αύριο Δευτέρα η πολιτική γραμματεία και εκεί θα προσπαθήσουν να λυθούν τα θέματα τη νομιμότητα των χθεσινών αποφάσεων, το θέμα του επόμενου Προέδρου αλλά και τη επιστροφή του κ. Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Άντζη Κούκη το ρεπορτάζ.
12: Καυτή αναμένεται να είναι η ερχόμενη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την συνεδρίαση τη κεντρική επιτροπή του κόμματο από την μειοψηφία. Η διαμάχη μεταξύ των δύο τάσεων που έχουν διαμορφωθεί παραμένει στα ύψη, ενώ κρίσιμη καμπή αναμένεται να αποτελέσει η πολιτική γραμματεία που θα συγκληθεί τη Δευτέρα.
13: Υπάρχει πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, στην οποία ενωτικά θεωρώ και συντροφικά θα πάρθουν και όλες οι επόμενες αποφάσεις. Προκύψει πολλά ζητήματα μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου.
12: Τρία είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Πρώτο, αν εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η Κεντρική Επιτροπή στο κείμενο που εξέδωσε το απέρριψε. Δεύτερο, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη με διαδικασία που θα είναι απολύτως συμβατή τόσο με το καταστατικό του κομματός όσο και με τον κανονισμό της Βουλής. Και τρίτο, η εκλογή νέου αρχηγού. Μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μόνο με.
14: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του τοποθέτηση έκοψε κάθε πλαίσιο συμπόρευσης συνεννόησης, δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε στην στήριξη.
15: Φυσικά δεν μπορεί να είναι, αφού δεν είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για την ηγεσία του κόμματος θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει.
12: Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εμένει στις κατηγορίες για προφυλακισμό της αναπληρωτρίας γραμματέως του κόμματος από στελέχη του περιβάλλοντος Πολάκη.
16: Υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία. Για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει, αυτά δεν έχουν θέση.
12: Οι αποφάσεις που θα πάρθουν τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν και την στάση αρκετών στελεχών για το αν θα παραμείνουν στο κόμμα.
0: Τραγικό τέλος είχε τέλος η υπόθεση καταδίωξη με πυροβολισμού στο Άργος. Υπέκυψε στα τραύματα του 20χρονος που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο των αρχών. Ενώ προφυλακιστέοι μετά την παραθώνια απολογία τους κρίθηκαν εχθές οι δύο αστυνομικοί που κατακαταδίωξαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Βάσια Γκανάρα.
4: Τη μάχη με τη ζωή έχασε μετά από 4-24 ώρα στη ΜΕΘ του ΚΑΤΟ ο 20χρονος που τραυματίστηκε την περασμένη Τετάρτη από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξη στο Άργος. Ο άτυχος νεαρός ήταν διασωληνωμένος με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και το βράδυ του Σαββάτου υπέκυψε στα τραύματα. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αρνήθηκαν το δόλο, αλλά δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή.
17: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστές.
18: Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Τι είπανε, αυτά που είπανε από την αρχή, ότι δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
19: Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο.
4: Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Ο θάνατος του 20χρονου όμως αναμένεται να αναβαθμίσει και το κατηγορητήριο.
20: Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος.
4: Η οικογένεια του 20χρονου από την πλευρά της επιμένει ότι η βολή των αστυνομικών εναντίον του ήταν ευθεία.
21: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν. Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
4: Η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της ήταν άτομο στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%, υποστηρίζοντας ότι πιθανόν πανικοβλήθηκε όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διερεύνηση των ακριβών συνθήκων του τραγικού περιστατικού.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Ο Θανάσης Κρητικός.
2: Σαν μικρά παιδιά, ο Μέση και οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα ξέφρενο πάρτι σε κερκίδες και αγωνιστικό χώρο μετά από 120 λεπτά αγωνίας κόντρα στην Ελβετία. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη σέρβιρε στον Μακάλιστερ το 1-0. Προβάδισμα που έσβησε στο 67ο λεπτό μετά την εξαιρετική συνεργασία των Ροντρίγκες Εντόι και σκόρερ τον παίκτη της Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο 72 όμως οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή του Εμπολό για θέατρο. Οι Ελβετοί αντιστάθηκαν μέχρι και το 22ο λεπτό της παράτασης όταν ο Χούλιαν Άλβαρες ζωγράφησε. Από τα πιο εντυπωσιακά γκολ του Μουντιάλ που προκάλεσε αλεγρία πίσω στο Buenos Aires.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
23: παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και σε σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος. Το ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Ελφαντή. Και αμέσως μετά και πάλι θα είμαστε κοντά σας για συνεχή ροή για αυτή τη φωτιά στο Badminton Θέατρο στο Γουδί. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα εδώ από το μαγκαζίνο.
24: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 σε χώρο κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής λόγω των πυκνών καπνών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν πριν από λίγο και πλέον στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 βραχιονοφόρα οχήματα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών έχει μεταβεί ήδη στην περιοχή της Πυρκαγιάς για να διερευνήσει το πώς προκλήθηκε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει αυτήν την ώρα μία περίμετρο γύρω από το κτηριακό συγκρότημα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελλάς, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η φωτιά είναι στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Badminton Theater. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Σε ισχύ αυτήν την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας περίπου 300 ατόμων με κατεύθυνση προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Πατησίων. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, στο ύψος της συμβολής της με τη Δημητρίου Γούναρη, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σταθμευμένο όχημα. Υπό έλεγχο πριν επεκταθεί και γίνει επικίνδυνη, τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στο χωριό Άβαντα στην Αλεξανδρούπολη, σε κοντινή απόσταση από τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Παλαιοχώρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, από αύριο στις 8 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μία νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη, αποδίδοντας μάλιστα την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι εχθές έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε μια ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά, μέσα σε μια ώρα, εκτόξευσαν ντρόουν εναντίον πλοίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα και η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει ήδη θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Πρεμιέρα αύριο για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον. Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 σε μορφή έκτακτης ροής και συνεχούς ροής, όπως πάντα και όπως συνηθίζεται με τον Sky. Και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή, όπως πάντα. Εδώ αυτό το απόγευμα και το βράδυ με τον Σπύρο Μάλλη. Γεια σου Σπύρο, καλό βράδυ.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Σας άκουγα που μεταδίδατε τις εξελίξεις για την πυρκαγιά. Λέω να περάσω κι εγώ από εδώ, αν και μόνος θα το πάρεις το όλο πάνω θα το πάρεις.
0: Ο διευθυντής ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, ο Γιώργος Βραχνός μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για τα πάντα. Στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαβρού και στην τηλεφωνική γραμμή τον είχαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας ο κύριος Γραμματικογιάννης, ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηνών, σε έναν χώρο πραγματικά πολύ όμορφο ως περιβάλλοντα χώρο και το πάρκο στο Γουδί. Και είχαμε αυτόν τον καταλημμένο, αλλά και από ό,τι βλέπω και από τα πλάνα, έχω περάσει κι εγώ πριν κάποια χρόνια. Ήταν και με σηματόπλεγμα γύρω-γύρω το μπάτμιντον εκεί, το οποίο φλέγεται αυτή την ώρα και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ενστάτωση στην πυροσβεστική και κινητοποίηση. Κύριε Γραμματικογιάννη, ποια είναι τα νεότερα, τι έχετε εικόνα, ποια εικόνα?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και πάλι.
2: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γενικά η εικόνα βαίνει προς ύφεση, δεν υπάρχει τόσο έντονη, τόσο πυκνός καπνός ή τόσο έντονες πλόγες όσο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια συνεχίζει η πυροσβεστική και επιχειρεί και ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει και συνδράμει έως ότου να υπάρξει πλήρης κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Έχει ζητηθεί κάτι από το Δήμο Αθηναίων? Χρειάστηκε να κάνει κάτι ο Δήμος με την Δημοτική του Αστυνομία για τους επισκέπτες του πάρκου? Χρειαστήκατε να κάνετε, να συνδράμετε κάπως?
2: Φυσικά υπάρχει Δημοτική Αστυνομία στο σημείο. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, ούτε ζητήθηκε κάποια επέμβασή της. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε εκεί είναι τρεις υδροφόρες, οι οποίες βοηθάνε στην κατάσβεση. Και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και η Δημοτική Αστυνομία, βέβαια, που είναι παρούσα. Αν χρειαστεί και κάτι περαιτέρω, ή αν μας ζητηθεί κάτι περαιτέρω, να το παρέχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν έχω καλή εικόνα του χώρου, εκεί όπου έχει εκδηλωθεί, εν πάση περιπτώσει, η πυρκαγιά, είναι ένας χώρος φυλασσόμενος, ένα κτίριο το οποίο έχει κλειδωμένες πόρτες, δηλαδή, πού έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά?
2: Εξ όσων γνωρίζω, ο χώρος αυτός έχει στιγματόπλεγμα περιμετρικά, άρα δεν είναι εύκολα προσβάσιμος. Τώρα από εκεί και πέρα πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αν εννοείται αυτό.
1: Θα το βρει η πυροσβεστική, αλλά θέλω να πω δεν είναι προσβάσιμος ο χώρος. Τουλάχιστον πρέπει κάποιος να επιδείξει σηματόπλεγμα, να το πω έτσι απλά.
0: Πρέπει να παραβιάσει.
2: Σωστά.
1: Πρέπει κάποιος να επιδείξει σηματόπλεγμα, να το πω έτσι απλά.
0: Πρέπει να παραβιάσει.
2: Σωστά.
0: Πυροσβεστική έσπαγε πόρτες, έσπαγε τζάμια, έσπαγε για να μπει.
1: Μα γι' αυτό, δηλαδή, και από την

0: καπνός είναι προς κάποιες γειτονιές συγκεκριμένα που μπορεί να έχουν περισσότερο πρόβλημα από ό,τι άλλες? Προς τα που τον πάει πιο πολύ τον καπνό?
1: Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε ύφεση, ο καπνός δεν είναι όπως
0: ναι,
1: ήταν προφανώς,
0: όπως ήταν,
1: άρα και ναι, ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Δεν φαίνεται να προκαλείται κάποια περαιτέρω επιδείνωση αυτή τη στιγμή σε συνθήκες. Άρα θεωρούμε και εμείς ότι όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση θα αποκλιμακώνεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση πριν από λίγο. Είναι η Κάτια Νιάκαρη. Έχει φτάσει, έχει ολοκληρώσει. Μιλάει, είναι με την Ελίκα Σόλη στο κεντρικό, στο έκτακτη ροή και η τηλεόραση. Έχει φτάσει η Κάτια Νιάκαρη, θα την έχουμε σε λίγο.
0: Φαίνεται εκ πρώτης ότι δεν είναι τόσο πυκνός ο καπνός, αλλά εξακολουθεί να είναι πρόβλημα και δεν ξέρω, γι' αυτό το είπα, δεν ξέρω αν τον καπνό τον πηγαίνει συγκεκριμένα σε κάποιες περιοχές.
2: Τώρα ζήτησα από τη Σοφία να μιλήσουμε και με την Χριστίνα Σούζου να μας πει τους ανέμους και τι υπάρχει.
0: Ξέρεις τι, μήπως και κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω.
2: Ναι, και ακροατές μας εδώ. Είμαστε λοιπόν, είπαμε, ο Γιώργος Βραχνός μας συντονίζει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Η Σοφία Καλαβρού, έξω δημοσιογραφικός. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε 210-4800-170-174. Αν κάτι βλέπετε, αν είστε κοντά στην περιοχή, αν θέλετε να πείτε οτιδήποτε, αν έχετε κάποια άλλη
0: κάποιο
2: πληροφορία,
0: πρόβλημα κάποιο μπορεί πρόβλημα, να αντιμετωπίζει κάποιος, ή ακόμη να προσθέσω και κάτι, Δημήτρη, ακόμη και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας είμαστε χρήσιμοι και σε αυτό το κομμάτι της επιστροφής.
2: Αυτό, σωστό, σωστό.
0: Της επιστροφής.
2: Κυρίως Αθηνών Κορίνθου είχαμε κάτι, αλλά όχι ιδιαίτερα.
0: Αν είναι κάποιος στον δρόμο και δεν οδηγεί,
2: σωστά,
0: συνοδηγός, ας καλέσει να βγει στον αέρα, να μας περιγράψει την κατάσταση.
2: Ή μέσω του κινητού ή του διαδικτύου μας στέλνει το δικό σας μήνυμα ή και τη φωτογραφία σας εδώ, έτσι ώστε να είμαστε πάντοτε σε συνδρομή ο ένας με τον άλλον. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ενώνει και μας φέρνει κοντά.
0: Τον άνθρωπο που κλείνει Κυριακή το μαγαζί και το ανοίγει τη Δευτέρα. Δημήτρης Γιαννίρης λέγεται αυτός.
2: Ο Σπύρος Μάλλος, ο διευθυντής μας εδώ, στον Sky.
0: Γιατί αύριο στις 5 η ώρα.
2: Ελπίζω
0: εσύ
2: να
0: μιλάμε
2: τα ίδια. Αυτό είναι το βασικό.
0: Όχι,
2: να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
2: ο Θεοδόρος Βασιλακόπουλος ήταν σε λίγο κοντά μας, ο πρόεδρος του ΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, για να μας πει πόσο ακριβώς πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε αυτά που λέει το 112. Δεν είναι έτσι, άντε το στείλαμε και άντε το διαβάσαμε.
0: Σωστό.
2: Διότι τα πνευμόνια είναι πολύ σημαντικά.
0: Σωστό, σωστό. Και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Με το air conditioning τι κάνεις? Είμαι άσχετος όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Με το air conditioning τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν μπορείς να το κλείσεις.
2: Όχι.
0: Να κλειστείς, θα σκάσεις, θα το ποντίκι.
2: Θα το ρωτήσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
0: Προφανώς το έχει σε λειτουργία. Γιατί
2: λειτουργία,
0: αυτό νομίζω ανακυκλώνει τον εσωτερικό αέρα. Ακριβώς. Δεν παίρνει αέρα απ' έξω.
2: Σωστά, σωστά. Κυρία Αγγελική, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά με τη συνδρομή σας εδώ, με τα μηνύματά σας. 210-4800-170-174. Και εσείς εκεί γύρω στην περιοχή, από Παπάγου, Ζωγράφου, εκεί από το Πολυτεχνείο στην περιοχή, αν έχει επηρεαστεί και η κυκλοφορία λόγω και της κινητοποίησης στο μπάντμιντον. Μιλήσαμε νωρίτερα, Σπύρο, να ξέρεις, και με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Πινακοθήκης, την κυρία Ειρήνη Τσελεπή. Είναι και η γλυπτοθήκη εκεί της Πινακοθήκης. Δεν επηρεάζεται.
0: Δεν το γνώριζα.
2: Ναι. Τους χωρίζει ένα μεγάλο πάρκινγκ. Δεν έχει επηρεαστεί.
0: Μάλιστα.
2: Τότε που φτιαχνόταν η Πινακοθήκη και ανακοινιζόταν, είχαν φτιάξει την γλυπτοθήκη με πολύ ωραία έργα και είχαν και κάποιες εκθέσεις εκεί. Δεν επηρεάζεται.
0: Ωραία.
2: Όλα αυτά. Αλλά πολλά περισσότερα με τον καθηγητή μας, τον πρόεδρο του ΟΔΗ, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο,
0: ωραία,
2: και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής του Ερίκος Δινάνου, ο κ. Βασιλακόπουλος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Όλα καλά, καταρχάς.
3: Όχι, το Θεό.
2: Ωραία. 112 στο κέντρο της πόλης, στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, καίγεται το μπάντμιντον. Δεν είναι ούτε ξύλα, ούτε δέντρα, ούτε δάσος. Είναι κτίριο, είναι υλικά τα οποία στέλνουμε 112 και λέμε να προφυλασσόμεθα. Γιατί, κύριε Βασιλακόπουλε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα υλικά, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι, είναι πλαστικά, είναι πολυμερή, δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι, δημιουργούν στον αέρα τοξικά αέρια και σωματίδια, μικροσωματίδια, τα οποία γενικώς, αν τα εισπνεύσουμε, δεν είναι το πιο υγιεινό πράγμα. Έχοντας πει αυτό, θέλω να καθησυχάσω τους συνανθρώπους μας, λέγοντας ότι η βραχία έκθεση σε μολυσμένη ατμόσφαιρα έχει ελάχιστες έως μηδαμινές συνέπειες για τους υγιείς ανθρώπους.
2: Ναι.
3: Πρόβλημα είναι η μακροχρόνια ατμοσφαιρική ρύπανση.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι είναι κρίσιμο να ορίσουμε τι είναι μικρή και τι είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά την έκθεση σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή, μικρή μπορεί να θεωρήσει κάποιος τη μισή ώρα, τη μία ώρα, τα λίγα λεπτά?
3: Όχι, όχι. Το να εκτεθώ 2-3 μέρες σε μια επιβαρημένη ατμόσφαιρα, εάν είμαι ένας υγιής άνθρωπος, έχει ελάχιστες συνέπειες για την υγεία μου. Ελάχιστες,

0: πρακτικά καμία. Το πρόβλημα είναι εάν έχω κάποιο υποκείμενο νόσημα, κυρίως του αναπνευστικού αλλά και του καρδιαγγειακού, οπότε η εισπνοή αυτών των σωματιδίων, των αιωρούμενων, μπορεί να επιτείνει τη φλεγμονή που ήδη προϋπάρχει στο αναπνευστικό μου σύστημα και να μας οδηγήσει σε κάποια παρόξενση της νόσου. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται, αν γνωρίζω τη νοσό, αν έχω δηλαδή μια νοσό, έχω άσθημα, έχω χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και την έχω διαγνώσει, το γνωρίζω, να επικοινωνήσω με τον θεράποντα ιατρό μου για να ρωτήσω μήπως πρέπει να τροποποιήσω, να αντατικοποιήσω την αγωγή μου, να φορώ μάσκα, ιδιαίτερα μάσκα υψηλής προστασίας όταν είμαι σε εξωτερικό χώρο, καλό είναι να φοράμε και γυαλιά, έτσι ώστε να μειωθεί η επικάθιση των αιωρούμενων σωματιδίων και σουβλωνογόνων των μάτιων. Γυρνώντας σπίτι μας, βγάζουμε τα ρούχα μας, δεν τα ξαναφοράμε, τα πετάμε στα πλήτα, κάνουμε μπάνιο με άφθονο νερό. Έχουμε το σπίτι μας κλειστό, τα παράθυρα κλειστά. Άφοβα χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό.
1: Ορίστε, σπίτι που ρώταγες. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τα κλιματιστικά των σπιτιών ανακυκλώνουν τον εσωτερικό αέρα, ναι, και διώχνουν ζεστό αέρα προς τα έξω. Δεν φέρνουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Οπότε δεν κινδυνεύουμε να μολύνουμε εντός εισαγωγικών την ατμόσφαιρα του σπιτιού μας με τον επιβαρημένο αέρα από την πυρκαγιά. Στο αυτοκίνητο ακολουθούμε την ίδια αρχή, μόνο που επειδή το αυτοκίνητο έχει δύο ρυθμίσεις στο κλιματιστικό του, είτε ανανέωση του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα, το ρυθμίζουμε να μπει στην ανακύκλωση.
1: Μάλιστα.
0: Αν αναπτύξουμε συμπτώματα έντονα, βήχα, φλέμματα, σφίξιμο στο στήθος, φτερνίσματα πολλά, και δεν γνωρίζω την νοσό από κάτι, δεν γνωρίζουμε ότι νοσούμε από κάτι. Φταίει το νέφος, φταίει η επιβαρημένη ατμόσφαιρα, αλλά φταίει διότι έχουμε κάποιο νόσημα το οποίο απλά δεν έχουμε διαγνώσει. Είναι λοιπόν η ευκαιρία μας να πάμε ανάλογα με το σύμπτωμα που έχουμε, την κατάλληλη ειδικότητα, αν έχω βήχα, δύσκολα στον πνευμονολόγο, να εξεταστούμε, να δούμε από τι νόσημα πάσχουμε, να πάρουμε την κατάλληλη αγωγή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμε.
2: Βέβαια, με την προϋπόθεση, όχι την προϋπόθεση, ανάλογα και με το τι καίγεται, δηλαδή ποιο, τι είναι αυτό το υλικό που καίγεται, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και ιδιαίτερο τοξικό, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο, έτσι,
2: ναι, ναι,
0: στο πεδίο της πυρκαγιάς. Προφανώς οι άνθρωποι που κάνουν πυρόσβεση πρέπει να είναι...
2: είναι εκπαιδευμένοι, έχουν τα μέσα.
0: Ακριβώς.
2: Ναι,
0: και γι' αυτό
2: εντάξει,
0: ακόμα και οι εθελοντές πρέπει να λειτουργούν υπό τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να είναι εκπαιδευμένοι. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να πέσει στη μάχη με τη φωτιά.
2: Όχι, όχι.
0: Διότι και μπορεί να κινδυνεύσει και να πάθει έγκαυμα και να πάθει διάφορα άλλα πράγματα.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι τώρα είμαστε χρήσιμοι, γιατί ο κόσμος που μένει εκεί στη γύρω περιοχή ακούει τον καθηγητή Βασιλακόπουλο, ο κόσμος, οι πολίτες που μένουν εκεί, και σου λέει τώρα τι γίνεται. Κινδυνεύω, δεν κινδυνεύω. Αν μυρίσω αυτό τον καπνό, αν μπει στους πνευμονές μου, να κλείσω πόρτες παράθυρα. Αυτό εκεί στοχεύουμε.
0: Και πόρτες και παράθυρα, και σήμερα δεν θα κάνουμε το βραδινό μας περίπατο εκεί στην περιοχή.
2: Μάλλον θα ήταν.
1: Ωραία.
0: Θέλει και μία προσαρμοστικότητα.
2: Και μία κοινή λογική.
1: Που πολλές φορές δυστυχώς χάνεται. Έχει. Αλλά σε αυτά ευτυχώς έχουμε εδώ και οι καθήλυνα αρμόδιοι που μιλούν, διότι δεν είμαστε εμείς. Μπορεί να τα ξέρουμε, αλλά δεν είμαστε αυτοί. Είναι ο Βασιλακόπουλος και ο κάθε Βασιλακόπουλος καθηγητές και γιατροί, οι οποίοι μιλούν την γλώσσα της ιατρικής και της επιστήμης. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Η Σοφία τώρα θα επικοινωνήσει με τον κύριο Αρτοπιό, να δούμε τι γίνεται.
2: Και με τον κύριο Αρτοπιό ή με την, και με την Κάτια που είπε προηγουμένω ότι βρίσκεται εκεί. Τώρα τέλειωσε το κεδακτό. Άνοιξα το χάρτη να δω από κίνηση που τι γίνεται. Έφτασα μέχρι εκεί την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, Χαϊδάρη, και λέω όλα κατά πράσινα. Μόλις πήγα το χάρτη στους Αγίους Θεοδόρους, Κινέτα, Μέγαρα,
1: έχει δυσκολίες.
2: Έχει αρκετό πράγμα.
1: Ναι, ναι, λογικό είναι, μωρέ. Κάνα διαστήματα από το μεσημέρι, από τις 5 και 4-5
2: είχε. Επιστρέφουν.
1: Και έχει και έργα εκεί. Οπότε καθυστερούν και τα έργα την επιστροφή. Αν δεν βιάζεστε δηλαδή και αν δεν έχετε κάτι, καλό είναι να ας το καθυστερήσετε ή εμπάσχετε εδώ. Ακούτε ραδιόφωνο Sky. Αν χρειάζεστε, επαναλαμβάνω, αν βλέπετε κάτι ασυνήθιστο από αυτά τα οποία ξέρετε στην επιστροφή που κάνετε και το δρομολόγιο που κάνετε. Είμαστε εδώ 210-4800-170-174. Επίσης, στην περιοχή γύρω από το Γουδί, γύρω από την φωτιά στο Μπάντμιντον, που μάλλον φαίνεται ότι βαίνει προς την κατάσβεσή της, προφανώς και ευτυχώς. Εδώ η Ρούλα Βερτάκου θα απαντήσει. 210-4800-170-174. Πολλά όμως γίνονται, ρε Σπύρο, και μέσα.
2: Πάρα πολλά, ναι.
1: Πυρκαγιές, δηλαδή έχουν νομίζω καεί ολοσχερώς όλα τα εργοστάσια με την ανακύκλωση. Το πράγμα πάλι δηλαδή, το λέγαμε και προχθές, πόσο προβληματίζει. Και τώρα αυτά μέσα σε αστικό κέντρο, στο αστικό τοπίο των πόλεων.
2: Το σκεφτόμουν όπως ερχόμουν, αυτό ακριβώς, στις πυρκαγιές σε αστικές περιοχές, όχι πως δεν μας απασχολούν και οι δασικές, αλλά μέσα στην πόλη, γιατί δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να μου πεις δεν δημιουργεί όταν καίγεται το δάσος, ασφαλώς. Δεν τα βάζω τώρα ζυγαριά, δεν τα συγκρίνω. Ναι. Αλλά μέσα στην πόλη σου δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της. Δηλαδή, φαντάζομαι και εκεί γύρω στο Γουδί τώρα, πυροσβεστικά αυτά έχουν κλείσει δρόμοι, γίνεται ένας χαμός. Σου δημιουργεί πρόβλημα γιατί τα κοντινά σπίτια οπωσδήποτε με αυτό το πυκνό μαύρο καπνό θα υποφέρουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι γενικά ένα πρόβλημα. Τώρα, το γιατί σε χώρους τέτοιους που λες ανακύκλωσης, με το που ανέβει λίγο η θερμοκρασία, βλέπεις ότι αρχίζουν να αυξάνονται, να πυκνώνουν τα συμβάντα.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι ειδικός. Δηλαδή, ως μια εμπειρική παρατήρηση, με το που μπει καλοκαίρι, ανέβει λίγο η θερμοκρασία, φωτιά στο τάδε ανακύκλωση, φωτιά στο χώρο ανακύκλωση, φωτιά. Πολλές πυρκαγιές. Είναι έτσι όπως πρέπει, δεν είναι? Τα μέτρα, τα αντίμετρα, πυρόσβεση, αυτά όλα δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να
1: είναι δηλαδή κάτι το οποίο χρειάζεται πραγματικά μελέτη και να δούμε τι ακριβώς. Και να, κάποια στιγμή σε μια ηρεμία και τη πυροσβεστική, να δούμε και τι βγάζουν τα ανακριτικά τη πυροσβεστική.
2: Σωστό. Και το δεύτερο είναι πάρα πολλοί χώροι που ειδικά σε, τώρα λέμε ότι επιστρέφει πάρα πολλοί κόσμος από την Αθηνών Κορίνθου. Επιτοπλίστων είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έκαναν μια ημερήσια εκδρομή και γυρίζουν στο σπίτι τους, είτε έφυγαν την Παρασκευή, το διήμερό τους και επιστρέφουν, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι είναι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μόνο ημέρη,
2: ναι. Έχεις υπόψη σου σε αυτούς τους κοντινούς προορισμούς που πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο ή για μια εκδρομούλα καθημερινή, τι μένει πίσω από σκουπίδια?
1: Χαμός γίνεται, το συζητάμε.
2: Και πάρα πολλοί χώροι όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές είναι αυτές οι μικρές χωματερές που σχηματοποιούνται σε τέτοιες περιοχές. Νομίζω έχεις την
1: Κάτια. Ναι, πάμε στην Κάτια Νιάκαρη. Η Κάτια Νιάκαρη είναι στο σημείο εκεί, στο θέατρο Μπάντμιντον. Κάτια, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Έφτασε στο σημείο. Τι βλέπεις και πώς ζεις αυτή τη φωτιά?
3: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τους πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να περιορίσουν την φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Σε χώρο κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου εδώ στο Γουδί. Να σας πω ότι αυτή την ώρα επιτηρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση για την κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για την κατάσβεση, το κέντρο επιχειρήσεων δίνει συνεχώς εικόνα drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Ενώ κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει έρθει στο σημείο προκειμένου να γίνει διερεύνηση και των αιτιών της φωτιάς. Επίσης, από την πρώτη στιγμή είναι μεγάλη η κινητοποίηση από την αστυνομία, έτσι ώστε να διευκολύνει τη διέλευση των οχημάτων, των πυροσβεστικών οχημάτων, για να προχωρήσει και η κατάσβεση. Αυτή την ώρα υπάρχει καλύτερη εικόνα. Νωρίτερα η πυκνή καπνή ήταν ορατή από διάφορα σημεία, ακόμα και από την Εθνική. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν εδώ για να κάνει τη βόλτα του. Δεν κινδύνευσε κάποιος, δεν χρειάστηκε η πυροσβεστική να κάνει κάποιον απεγκλωβισμό. Ξαναλέω ότι ήταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ωστόσο, στους γύρω δρόμους εδώ, καθώς μιλάμε για το πάρκο, υπήρχε κόσμος που είχε έρθει για τη βόλτα του. Υπάρχει ένα πάρκο δίπλα που υπήρχαν μικρά παιδιά. Είναι μια πευκόφητη περιοχή που θα ήταν εύκολο, αν ξέφευγε η φωτιά, να επεκταθεί στο σημείο που βρισκόμαστε.
1: Το εκεί είναι μέσα στο Πεύκο, μέσα στο Πράσινο, είναι και εκεί ο υπηκός όμιλος έχει και άλογα τα οποία είναι και τα βλέπουμε και κανείς, όπως ανεβαίνει κανείς στην Κατεχάκη, είναι και η Γλυπτοθήκη εκεί, η Εθνική Πινακοθήκη. Έχει πολύ ζωή εκεί το πάρκο στο Γουδί.
3: Είναι ένα κεντρικότατο σημείο που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν την πιάνουν στην αρχή της η φωτιά, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, να επεκταθεί. Αυτή τη στιγμή όμως σας ξαναλέω ότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Συνεχίζουν παρόλα αυτά να βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Ενδεχομένως μέσα στο κτίριο να υπήρχαν έφλεκτα υλικά, έφλεκτη ύλη. Γι' αυτό το λόγο να έχει πάρει και αυτή τη διάσταση η φωτιά, η οποία συνεχίζει να καίει αυτή την ώρα. Παραμένουν στο σημείο πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνεχίσει το έργο της κατάσβεσης.
2: Αυτό με τα ντρόν το έχεις παρακολουθήσει και εσύ κάτι από το ρεπορτάζ σου. Είναι μια κοινοτομία της πυροσβεστικής που έτσι δίνει εικόνα στο αρχηγείο, στο κέντρο επιχειρήσεων, γίνεται καλύτερο συντονισμός. Μάλιστα, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Αρτοπιό να του πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις προλάβει, γιατί η δουλειά ενός δημοσιογράφου μάχημου σαν την Κάτια εκείνες τις ώρες, είσαι με την κάμερα, προσπαθείς εικόνα. Οπότε δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να ακούσεις τίποτα από κόσμο τριγύρω, τι συζητάνε, ότι πώς μπήκε η φωτιά. Είχαμε δει εδώ πολλές φορές να μπαίνουν άτομα. Έχεις τέτοιες μαρτυρίες?
3: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάποιον που να μας πει ότι είδε κάποιον ή το οτιδήποτε ενώ έχει πέσει στην αντίληψή του. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί πιο πολύ εδώ έξω από το κτίριο, μέχρι το σημείο που επιτρέπουν και οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς σας ξαναλέω ότι έχουν απαγορεύσει την είσοδο και για οχήματα, αλλά και για τον κόσμο, προκειμένου να μην κινδυνεύει κανείς, είναι περισσότερο το τι ακριβώς έχει, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κατάλαβα,
3: από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να αναφέρει. Ναι.
2: Δηλαδή, στο λέω ορμόμενος από ένα μήνυμα, έχει στείλει τώρα ένας φίλος, λέει: παρκάρω μέχρι αργά εκεί στο μπάντμιντον. Εκεί συχνάζουν διάφοροι τύποι που τριγυρνάνε στους χώρους. Λέω: μήπως έπεσε μια τέτοια συζήτηση. Ωραία, εντάξει.
1: Κάτι να προσέχεις και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ στο μικρόφωνο. Με ό,τι και εσύ ρεπορτάζ υπάρχει και προσοχή εκεί και εσύ και ο εικονολήπτης σου. Να είσαι καλά, Κάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Ρούλα είναι εδώ, η Ρούλα Βρετάκου, 210-4800-170-174. Αν κάτι χρειάζεστε, αν βλέπετε κάτι, αν παρατηρείτε κάτι, αν είστε στον χώρο εκεί γύρω από το μπάτμιντον, που προφανώς δεν θα είστε γιατί θα έχει απαγορεύσει, αλλά αν κινείστε ή αν ξέρετε που αν πηγαίνετε, αν θέλετε τη μαρτυρία σας, εδώ να την ακούσουμε. Αν είστε εκεί οι περιπατητές της περιοχής, σας ακούμε και να σας ακούσουμε, γιατί όχι. Όπως και βέβαια να διαβάσετε τα δικά σας μηνύματα μέσω του κινητού του διαδικτύου στην σελίδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Έχεις δίκιο, Σπύρο, που ρώτησες και την Κάθια για το τι ακριβώς και τι μπορεί για να έχει ακούσει κάτι. Γιατί προφανώς,
1: παρότι δεν είναι
0: τεχνολογικό. Είναι πολύ γρήγορα.
1: Μόνο οι πυροσβέστες που θα μπουν μέσα είναι εκπαιδευμένοι, θα κάνουν την έρευνά τους κτλ. Αλλά ξέρεις, ως κλίμα του κόσμου που έχει συγκεντρωθεί εκεί, μπορεί να ήταν χρήσιμες κάποιες πληροφορίες. Δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σε έναν χώρο που είναι μέσα σηματοφλέγματα, ναι, μπορεί κάποιος να σου έλεγε, μα κάθε βράδυ εγώ βλέπω και αυτά.
0: Όπως και μεγάλη πληγή, και αυτό είναι επίσης πολύ πολύ μεγάλη πληγή και για την Αθήνα. Εγώ δηλαδή και εκεί στην περιοχή της Κυψέλης που είμαι, πολύ δυστυχώς εγκαταλειμμένα παλαιά κτίρια, τα οποία μπαίνουν μέσα άνθρωποι το χειμώνα για να ζεσταθούν και ανάβουν φωτιά, και αυτό και αν είναι κίνδυνος, και πόσο και πού να τρέξει και ο Δήμος ή οτιδήποτε άλλο κάθε φορά και τα παραβιάζουν. Δηλαδή, έχω δει σπίτι το οποίο είναι εγκαταλειμμένο, το έχουν κλείσει με τσιμεντόλιθους, και όμως πάνε τσιμεντόλιθους να ξαναμπούν μέσα, δηλαδή για να βρουν ιδίως το χειμώνα για να ζεσταθούν.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι μεγάλη συζήτηση μπορείς να ανοίξεις με τα εγκαταλειμμένα κτίρια της Αθήνας. Το πώς, το γιατί βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν κάνει κάποιος κάτι, τι αρμοδιότητες έχει ο Δήμος. Τρέχα γύρευε.
0: Ως βουλευτής, η Φωτεινή Πιπηλή είχε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη τέτοια προσπάθεια.
1: Για όλα τα θέματα της Αθήνας, η Φωτεινή Πιπηλή.
0: Η Φωτεινή που τα ξέρει όλα αυτά.
1: Για όλα
0: και προσπάθησε να βρει άκρη και έφερε αποτελέσματα, αλλά σε μια άλλη στιγμή θα τα πούμε. Προς τα παρόν, τίτλοι ειδήσεων με την Μαρία Λεφαντή και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 σε χώρο κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής λόγω των πυκνών καπνών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον βρίσκονται 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελλάς, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα προς τον μπάτμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η φωτιά είναι στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Badminton Theater. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει σειρματόπλεγμα περιμετρικά, δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, ανέφερε στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Τόνισε ότι η φωτιά βαίνει σε ύφεση, ωστόσο το περιστατικό παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Αποκαταστάθηκε σύμφωνα με την τροχέα η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, όπου ήταν σε εξέλιξη πορεία μπρος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Νέες εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα σε γρίφο εξελίσσεται για πολλωστή φορά η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε στον Sky. Ο Γιώργος Βραχνός μας συντονίζει. Ο Σπύρος Μάλης στο κεντρικό ραδιοθάλαμο και στο ένα μικρόφωνο. Και εμείς εδώ από τις 7 όπου ξεκινήσαμε. Δεν θα ξαναβάλουμε. Η Τζέννη ακούει. Η Τζέννη που πολύ διευθύνεται. Δεν θα με βράδυ.
1: Σε βράδυ.
0: Η Σοφία δεν θα ξαναπεί και θυμήθηκε η Σοφία πότε είχαμε ξαναδουλέψει μαζί βράδυ, πέραν τη πρωινή. Ναι. Όταν είχε πρωτοέρθει. Η Σοφία Καλαβρού, ναι. Όταν είχε πρωτοέρθει, λέει, ήταν βράδυ και με είχαν φωνάξει από άδεια για φωτιά.
1: Να τα τώρα, λοιπόν. Ποιο από του δυο σα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Έχει αυτή
0: το πρωί
1: την...
0: όλα βαίνουν καλώ.
1: Έχει
0: πάντως
1: αυτή την όμορφη αύρα που φέρνει γεγονότα.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ και θα είμαστε πάντα εδώ βεβαίω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μα. Και καλά, δεν ξεγεννάμε κανέναν, ούτε χειρουργούμε κανέναν, προ Θεού. Αλλά είμαστε εδώ για εσάς.
1: Δίκιο, γιατί,
0: εντάξει, μην το παίρνουμε και μην νομίζουμε ότι κάνουμε και κάτι.
1: Το δικό μας μετερίζει, γιατί βλέπουμε εικόνες τώρα με τους πυροσβέστες που προσπαθούν να μπουν στο κτίριο και βάζουν μπουκάλες οξυγόνου, βάζουν μάσκες. Έτσι. Γιατί μέσα, φαντάζομαι, στο χώρο, όχι να αναπνεύσεις, δεν μπορείς να σταθείς.
0: Ναι.
1: Οπότε και προσπαθούν να μπουν μέσα σε όλο αυτό μέσα αυτή την κόλαση φωτιάς.
0: Ακριβώς.
1: Για να ξέρουμε τι σημαίνει σκληρή δουλειά.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει, τώρα κάτσουμε και 5 και 10 ώρες δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, προφανώς.
1: Σε πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Ξέρεις ένα άλλο σημείο που γίνεται χάμος κατά Κυριακή απόγευμα σε κίνηση?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ferry boat στη Σαλαμίνα. Ξέρεις ένας πανικός που γίνεται κάθε Κυριακή απόγευμα, δηλαδή γύρω στις 7, ναι, ξεκινάει 6:30-7,
0: ναι,
1: και τελειώνει γύρω στις 10. Κοιτούσα τώρα μέσα από τους χάρτες της Google που δείχνουν την κυκλοφορία, έχει περιοριστεί, πρόσεξε, έχει περιοριστεί η ουρά στα εκδοτήρια,
0: mm-hmm,
1: στα περίπου 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγη για Κυριακή. Σου μιλάω τώρα για αποστάσεις που φτάνουν και χιλιόμετρο.
0: Ναι.
1: Φεύγουν βέβαια συνεχώς τα ferry boat, αλλά είναι η επιλογή του κόσμου για το Σαββατοκύριακο ή για την Κυριακή του να πάει να κάνει τον μπάνιο του, να επιστρέψει. Και γίνεται πανικός κάθε Κυριακή απόγευμα.
0: Ναι, διότι τελικά επιλέγουν πάρα πολύ και από τα νότια προάστια να έρθουν προς Σαλαμίνα. Όπου
1: πολύ
0: την ξέρεις πολύ καλά.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: πολύ,
0: και το ακούω και από πολύ κόσμο.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο βουλιάζει τον εσύ.
0: Μάλιστα. Ωραία είναι, εντάξει. Έχετε τις υποδομές να εξυπηρετήσετε όλο τον κόσμο?
1: Όχι, δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν υποδομές και εν μέρει μπορεί. Υπάρχει μια ευθύνη η οποία διαχέεται, ναι, και στις αρχές και στον κόσμο. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει πάει στη Σαλαμίνα, την έχει κάνει μόνιμη, έχει μετατρέψει το εξωτερικό.
0: 99-2000 ήμουνα.
1: Το πάλε
0: στον
1: ναύσταθμο. Έχει μετατρέψει το πάλε ποτέ εξοχικό
0: σε μόνιμη κατοικία.
1: Αλλά δεν έχει. Στις απογραφές που γίνεται δεν δηλώνει κατοικία στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα ο επίσημος αριθμός των κατοίκων να είναι χ,
0: ναι,
1: ενώ στην πραγματικότητα είναι 10 χ.
0: Έλα.
1: Οπότε όλες οι ενισχύσεις και οι κρατικές, ας πούμε, που δίνονται για το νησί, για υποδομές και τα λοιπά, να υπολείπονται των πραγματικών αναγκών. Αυτό είναι το ένα, τα υπόλοιπα είναι... Τρέχα γύρευε.
0: Μάλιστα. Έχουμε όμως τον, ναι, κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον πρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχή και σώμα εκεί για τη δική σας ενημέρωση, αλλά και βεβαίως το συντονισμό όλων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τίποτα είναι κρυπτό. Κύριε Αρτοπιέ, καλησπέρα και πάλι. Καλό βράδυ. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα?
2: Έχουμε ξαναπεί για να ανακεφαλαιώσουμε ότι στις 8 το απόγευμα κληθήκαμε για ένα δύσκολο συμβάν περιστατικό πυρκαγιάς εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, στο Badminton Theater. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε με ισχυρές δυνάμεις, επιχειρούμε εκεί 38 πυροσβεστών με 10 υδροφόρα οχήματα. Δύο πλέον έχουν γίνει τα βραχιονοφόρα οχήματα, γιατί θέλουμε να κάνουμε προσβολή της πυρκαγιάς και από ψηλά σημεία. Καθώς επίσης και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών, το οποίο βοηθάει στην πλήρωση των φιαλών των πυροσβεστών που φοράνε για να εισέλθουν σε αυτό το δύσκολο χώρο. Το έχουμε κάνει ως ένα σημείο. Δυστυχώς το πυροθερμικό φορτίο είναι αρκετά μεγάλο εντός του χώρου αυτού του badminton θέατρου και στην επιχείρησή μας βοηθούν, συνδράμουν καλύτερα, εθελοντές από τους δήμους των Αθηνών, του Ζωγράφου και του Παπάγου Χολαργού. Έχουμε αυτή τη στιγμή την πλήρη εικόνα από ψηλά, διότι έχουμε αναπτύξει drone και έχουμε μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας σε πραγματικό χρόνο εικόνα από ψηλά. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος. Υπάρχει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο χώρο, προκειμένου να ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά πρόημο ακόμα να δώσουμε μια εικόνα ότι θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Βεβαίως θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, διότι είναι και μεγάλη η έκταση αυτού του κτηρίου.
0: Ναι, είναι μεγάλος ο χώρος. Ο Σπύρος ρώταγε κάτι και την συνεργάτριά μας, την Κάτια Νιάκα, του Αστυνομικού Ρεπορτάζ. Να το απευθύνω και εσάς, κύριε Αρτοπία, το ερώτημα. Αναφορικά με τα ντρόουν τα οποία.
1: Α, με τα ντρόουν, ναι. Βλέπουμε αυτή την καινοτομία της πυροσβεστικής που νομίζω έχει λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά, όχι μόνο σε αστικές και σε δασικές πυρκαγιές. Πάντοτε με ντρόουν, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε, μεταφέρει εικόνα και γίνεται, φαντάζομαι, καλύτερο συντονισμός, έτσι δεν είναι?
2: Έχω να σας δώσω και την πληροφορία ότι τις περισσότερες πλέον αγροτοδασικές πυρκαγιές, αλλά και τις αστικές πυρκαγιές, όπως αυτή που βλέπουμε
1: σηκώνεται
2: τώρα,
1: ντρόουν,
2: το Paddington, σηκώνεται ντρόουν σε πρώτο χρόνο. Να ξαναπούμε εδώ ότι στην Αττική μόνο είναι 37 drones ανεπτυγμένα σε νευραλγικές περιοχές. Έχουμε ανά πάσα στιγμή όλη την εικόνα και στο δασικό οικοσύστημα, αλλά και στον αστικό ιστό. Και έτσι μπορούν οι δυνάμεις μας να πάνε πιο γρήγορα. Είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, το ξέρετε, να πάμε σε πρώτο κρίσιμο χρόνο σε μια είτε αγροτοδασική πυρκαγιά, είτε ακόμη και σε αστικού τύπου πυρκαγιές, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει, όπως βλέπετε και τώρα, να περιορίσουμε την επέκταση της πυρκαγιάς αυτής, ειδικά στον μπάντμιντον. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή ο χώρος από κάποια αναζωπήρωση ή να γίνει μια επέκταση της πυρκαγιάς. Είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, η φωτιά έχει περιοριστεί στο σημείο.
0: Στο εσωτερικό χώρο, του θεάτρου. Ναι. Ναι.
2: Μέχρι στιγμής, ναι. Ωστόσο, σας είπα και πάλι, είμαστε συγκρατημένα, αισιόδοξοι.
1: Ναι,
2: όμως θα πρέπει να περιμένουμε, διότι είναι πολύ μεγάλος ο χώρος. Είναι πολύ μεγάλη η κάψη μήλη που καίει εντός αυτού του χώρου και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ακόμη και η ακτινοβολία, η θερμική που εκπέμπεται αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δεν μας επιτρέπει να πλησιάσουμε πολύ κοντά. Επιπλέον, πρέπει να τηρηθούν και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, διότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είναι σε όλη την έκτασή του η πυρκαγιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχουν τυχόν καταρρεύσεις. Όλα λοιπόν πρέπει να τα προσέξουμε και να μπούμε με πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Κύριε Ρωτοπιέ, προβληματίζει και με τη δική σας εμπειρία χρόνων που είστε και στο σώμα, τόσο αυτές οι πυρκαγιές που έχουμε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στα εργοστάσια τα οποία έχουμε ανακύκλωση, αλλά και αυτές οι αστικού τύπου πυρκαγιές σε κτίρια, όλα αυτά, προβληματίζει διαφορετικά το ανακριτικό της πυροσβεστικής? Υπάρχουν αποτελέσματα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής? Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο θα κάνουμε μέσα στην διάρκεια της εβδομάδας, να σβήσει και αυτό το γεγονός. Προβληματίζει και τα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ότι μια δασική πυρκαγιά, διότι νομίζω ότι δεν έχει μείνει και κανένα εργοστάσιο ανακύκλωση το οποίο να μην έχει καεί, καταρχάς ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό του μπάντμιντον είναι κάτι το οποίο θα το δει το ανακριτικό διαφορετικά από μια άλλη δασική πυρκαγιά?
2: Η εξυγνίαση των εγκλημάτων εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής, βεβαίως, τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα τοπικά ανακριτικά τμήματα σε 37 περιοχές σε όλη τη χώρα έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν συλληφθεί πάνω από 175 πολίτες, οι οποίοι οι περισσότεροι από αμέλεια έχουν προβεί στην εκδήλωση πυρκαγιών και επέκταση λόγω της αμέλειας που μας διακατέχει, δυστυχώς. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχει παρουσιαστεί ένας νέος τύπος πυρκαγιών. Λέγαμε παλιά αγροτοδασικές πυρκαγιές ή αστικού τύπου πυρκαγιές.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε πλέον αγροτοβιομηχανικές πυρκαγιές. Δηλαδή, όπως έχουμε την περίπτωση του ρεοκάστρου, που από ένα τσιγάρο ξεκίνησε μια πυρκαγιά και μπήκε με στη λιτή, ή από έναν ασυνείδητο ο οποίος έκανε κάποια.
0: Ηλεκτροκόλληση
2: ή έναν τύπο ο οποίος έκανε πολύ απρόσεκτη οδήγηση και από αυτή ξεκίνησε μια πυρκαγιά στο ρεόκαστρο και μετά έφτασε στη Φιλοθέη, έκαψε εργοστάσια ανακύκλωση. Κάπου πρέπει να προσέξουμε. Γίνονται έλεγχοι. Θα τηρείται η νομοθεσία. Ωστόσο, είναι όπως όταν πηγαίνουμε το αμάξι μας στο κταίο. Εάν το αμάξι μας το περάσουμε τον έλεγχο και μετά το παρατήσουμε, δεν το προσέξουμε ή κατά αντιστοιχεία δεν προσέξουμε να αναγωμώσουμε τους πυροσβεστές μας, να κάνουμε την συντήρηση και των συστημάτων πυρασφαλείας ή δεν τηρούμε τα πρωτόκολλα σε αυτούς τους χώρους, είναι πολύ επικίνδυνο και είναι ένα πολύ συνήθως φαινόμενο οι αυταναφλέξεις που γίνονται εντός των χώρων ανακύκλωσης. Θυμίζω εδώ ότι οι χώροι αυτοί έχουν πολλές φορές μπαταρίες λιθίου, έχουν εκοξυγενή υλικά τα οποία όταν έρθουν σε επαφή μπορεί να δώσουν πυρκαγιές.
1: Παίζει ρόλο και τώρα το καλοκαίρι η άνοδος της θερμοκρασίας?
2: Θα έλεγα ότι και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι μια παράμετρο σημαντική, ωστόσο τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας εντός αυτών των χώρων. σε ό,τι έχει να κάνει με τα κενά τα οποία πρέπει να έχουν ανάμεσα σε αυτά τα υλικά, τα οποία όταν έρθουν σε τριβή, όταν έρθουν σε επαφή μαζί με τη μεγάλη θερμοκρασία, ναι, μπορούν να
1: αναπτυχθούν. Και είναι δύσκολες πυρκαγιές αυτές να τις αντιμετωπίσετε. Είναι πυρκαγιές που μπορεί να κρατήσουν και 2-3 μέρες εξαιτίας
0: των υλικών.
2: Οι μπαταρίες λιθίου ειδικά είναι πολύ δύσκολες στην κατάσταση ναι. τους. Απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρόνο από ό,τι τα θυμήθη υλικά. Δεν είναι πυρκαγιές όπως να πάμε με πυροσβεστήρα ή με ένα κατασβεστικό υλικό ναι. όπως είναι το νερό. Υπάρχουν αρκετές εικόνες να δείτε, ακόμη και μπαταρίες λιθίου από ένα πατίνι που περιέχει μπαταρία ναι, λιθίου, ναι. το οποίο φλέγεται και το ρίχνουν στη θάλασσα και δεν σβήνει ούτε καν όταν είμαι στο νερό. Διότι το νερό δεν είναι το κατάλληλο
1: ναι, το κατάλληλο μέσο για την κατάσβεση. Τώρα μπορεί να έχουμε ξεφύγει λιγάκι, αλλά όπως λέμε, μιας και σας βρήκαμε, ποιος είναι υπεύθυνος για να βλέπει αν τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρούνται σε τέτοιους χώρους?
2: Την τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιστοποιήσεις από θέματα ενεργητικής πυροπροστασίας θα κάνει η υπηρεσία μας, το πυροσβεστικό σώμα, μέσω των τμήματων πυρασφαλείας και των στελεχών του, όπου μέσω της πλατφόρμας ή άδειες, οι μηχανικοί που προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και δίκτυες επιχειρήσεων ανακύκλωσης υποβάλλουν αιτήσεις για πιστοποίηση.
1: Σύμφωνοι, αλλά σε αυτούς τους χώρους μας είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν 2-3 κανόνες. Εσείς περνάτε ανατακτά χρονικά διαστήματα και βλέπετε αν τηρούνται, ή από εκεί και πέρα είναι περιφέρεια ή άλλο υπουργείο κτλ.?
2: Και την πιστοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την ενεργητική πυροπροστασία. Η υπηρεσία πυρασφάλειας της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτή η οποία κάνει την πιστοποίηση σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας. Ποια είναι αυτά? Έχει να κάνει με τα συστήματα κατάκλυσης, δηλαδή τα sprinklers, με τα συστήματα του αυτόνομου συστήματος πυρανίχνευσης, με το αν και πόσοι πρέπει να είναι αυτοί οι πυροσβεστίες που θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η επιχείρηση, με το πόσες εξόδους διαφυγής θα πρέπει να υπάρχουν, πόσες πόρτες πυρασφαλείας, πυράντοχες θα πρέπει να υπάρχουν.
1: Ναι,
2: όλα αυτά τα
1: κοιτάζουν
2: και τον έλεγχο του ελέγχου σε αυτές τις επιχειρήσεις τις κάνει η υπηρεσία μας και γίνεται είτε μέσω εκτάκτου ελέγχου, είτε μέσω καταγγελίας που κάνει.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για τα συστήματα, εγώ λέω και για τη διαχείριση των υλικών που καταλήγουν σε ένα τέτοιο χώρο.
2: Δεν τα κάνει αυτά η υπηρεσία μας, δεν κάνει την αξιολόγηση των υλικών που θα τοποθετηθούν, θα εναποτεθούν σε αυτούς τους χώρους.
1: Ναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα, η διαχείριση των υλικών είναι αυτή η οποία πολλές φορές οδηγεί σε πυρκαγιές.
2: Σαφέστατα, έχετε δίκιο. Η υπηρεσία μας, σας είπα, αυτό με το οποίο ασχολείται
1: είναι τα συστήματα.
2: Κατάλαβα. Πυροπροστασίας, βέβαια.
0: Αν υπάρχει κάτι νεότερο, κύριε Αρτοπιέ, θα επανέλθουμε κι εμείς με την ροή του προγράμματος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δίνει απαντήσεις, είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Οπότε λοιπόν τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Πήρες λοιπόν τις απαντήσεις σου, αυτές που μπορεί να δώσει.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, βεβαίως, το τι μπαίνει τώρα στο αυτό το εργοστάσιο και αν μπαίνουν αυτά που πρέπει να μπουν.
1: Καταρχάς, όλοι γνωρίζουμε.
0: Να στο πάω αντίστροφα και θα μου πει. Εσύ είσαι σίγουρος
1: κάτι που θα τα ακυρώσει όλα όσα, όσα πεις.
0: Εσύ είσαι σίγουρος ότι έχοντας πλέον πολλοί δήμοι έχουν βάλει νέους κάδους, μπλε, πράσινους, καφέ και όλα αυτά, ότι όλοι πετάμε τα πράγματα εκεί πρέπει ή όλοι τα βάζουμε στον νέο και άντε γεια?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν ανακύκλωση. Δεύτερον, την ανακύκλωση σε αυτή τη χώρα έχεις καταλάβει ποιος την κάνει?
0: Όχι.
1: Δεν βλέπεις τους δρόμους δηλαδή. Δεν βλέπεις τους δρόμους. Τι κάνουν την ανακύκλωση?
0: Κανείς.
1: Όχι, τα καρότσια δεν τα βλέπω.
0: Ναι, αυτά τα έχουμε και αυτά.
1: Κατάλαβες πώς γίνεται η ανακύκλωση σε αυτή τη χώρα?
0: Επισήμως, τα πράγματα δυστυχώς θέλουν πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Και φυσικά επαναλαμβάνω και ότι εναπόκειται και σε εμάς. Γιατί πραγματικά, εάν και εφόσον θα μου πεις, βλέπεις κι ο άλλος, ναι, έχει άλλη τσάντα για τα πλαστικά, άλλη τσάντα για τα αλουμίνια, άλλη για τα σκουπίδια τα οποία θα πάνε στα σκουπίδια τα κανονικά. Λες, το κάνω, είμαι συνεπής. Και άμα βλέπεις όλο το υπόλοιπο ότι στον μπλε κάδο τα πετάνε όλα ή στον πράσινο πίσω τα πετάνε όλα, μετά λες, εγώ τι κάνω? Το μπιπ, ναι.
1: Ναι, αλλά πολύ όχι. πίσω, είσαι απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά οφείλουμε να είμαστε ο καθένας για τον εαυτό μας σωστοί και όχι για το τι κάνει ο διπλανός μας ή ο παραδιπλανός μας.
1: Τώρα μπήκα στην. Αλλά δεν θα ήξερε, φαντάζομαι, και ο κύριος Αρτοπιός, δεν θα είχε στοιχεία ακόμη, αφού οι πυροσβέστες δεν έχουν μπει καν στο χώρο μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή, πολύ δύσκολα το πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά στο γουδί. Το καλό είναι πως έχει περιοριστεί πολύ και ο καπνός και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος Αράντης μας στέλνει μήνυμα ότι του ήρθαν και 112 και στην Ηλιούπολη. Καλημέρα. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Συγγνώμη για το καλημέρα. Ναι. Συνήθεια χρόνο.
1: Συνήθεια.
0: Οπότε ναι. Και εκεί, αλλά και άλλοι ακροατές εδώ που επικοινωνείτε μαζί μας. Να είστε καλά. Φαίνεται λοιπόν και εσείς μας στείλετε η εικόνα, έχει περιοριστεί και ο καπνός.
1: Επειδή πολλοί μπορεί να πήραν 112. Ναι. Καθώς προσέγγιζαν προς την πόλη, ναι, από κάποια εκδρομή, ναι, ναι, ναι, να τους, ναι, πούμε πως έχει πάρει, ναι, μια φωτιά.
0: Δεν κινδυνεύει κανείς, τα πράγματα είναι εκεί, η πυροσβεστική είναι εκεί.
1: Στο γουδί υπάρχει μια φωτιά σε εγκαταστάσεις του πάρκου. Ναι. Ναι.
0: Δεν κινδυνεύει το πάρκο, δεν κινδυνεύει η γλυπτοθήκη, δεν κινδυνεύει ο υπηκός όμιλος που είναι εκεί, δεν κινδυνεύει το πολυτεχνείο που είναι εκεί. Είναι μέσα μόνο στο μπάντμιντον, στα εσωτερικά πλέον καίγεται και φαίνεται ότι έχουμε και κάποιες καταρρεύσεις οροφών και όλα αυτά. Οπότε μένει εκεί η φωτιά.
1: Το λέω γιατί δεν είχα δει το του Νίκου, ναι, αλλά λες και το μάντεψα. Ναι, ναι. Λέει: ανεβαίνω τη συγκρού από την παραλιακή. Ναι. Μπορεί να ήταν για μπάνιο ο, ναι, Νίκος. Ναι. Να σε καλά, Νίκο μου. Και μου έρχεται από τη συγκρού, δηλαδή από παραλιακή που μπήκε συγκρού, μου έρχεται πολύ έντονη οσμή καμένου πλαστικού. Προφανώς, ναι, είναι από το θέατρο που καίγεται. Από εκεί είναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί είναι. Και πολλοί κόσμος μπορεί να επιστρέφει τώρα και να βρίσκεται στη θέση του Νίκου και, ναι, σου λέει: ναι, τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, και εγώ είμαστε.
0: Είμαστε σε καλύτερο πεδίο.
1: Είναι από την πυρκαγιά εκεί στο γούδι, στον μπάρμιτο.
0: Ναι, ναι.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε με τον Σπύρο μάλιστα ένα μικρόφωνο. Εδώ ήρθε να συνδράμει και εκείνος, γιατί είπαμε εδώ μαζί όλα συμβαίνουν. Μια δουλειά η οποία έχει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα εσάς, τους ακροατές, και εσείς με τα δικά σας μηνύματα μας ενημερώνετε για κάτι το οποίο συμβαίνει εκτός του ραδιοφωνικού. Θέλαμε που βρισκόμαστε εμείς, μια χαρά είμαστε, στην δροσιά μας, είμαστε όλα οκ. Εσείς είστε έξω, είτε ταλαιπωρήσετε όχι.
1: Ήρθα γιατί.
0: Ήρθα
1: να συμπαρασταθώ στον άνθρωπο που θα τελειώσει εδώ στις 10
0: ναι.
1: Και θα πρέπει 5 η ώρα, που για να είσαι 5 σημαίνει ότι έρχεσαι πολύ νωρίτερα.
0: Μισή. Αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό, Σπύρο. Κανέναν δεν ενδιαφέρει και δεν πρέπει να αφορά κανέναν. Είναι η δουλειά μας, είναι αυτό το οποίο κάνουμε και μας αρέσει. Οπότε λοιπόν εδώ κρατάμε παρέα συντροφιά και βεβαίως πάνω απ' όλα ενημέρωση με την ταυτότητα του Sky. Αυτό είναι ταυτότητα και ποιότητα του Sky. Γι' αυτό και μας έχετε εκεί που μας έχετε, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο. Πολύ πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια. 1995. Ναι. Πόσο είσαι εσύ, εκεί. 93.
1: Τόσο, όχι, η τέλη είναι 94.
0: Μάλιστα.
1: Άρχισε 95.
0: Εδώ λοιπόν, να είμαστε καλά, να είστε καλά. Ο Γιώργος Βραχνός μας συντονίζει εδώ για λίγο ακόμα που θα είμαστε ζωντανά, για 2 λεπτά ακόμα. Και
1: με αρκετή κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Ναι, ναι. Ναι. Προσπαθώ να δω κάτι το οποίο μπορεί να δώσει μια αισιόδοξη νότα σε όσους είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Αλλά έτσι όπως τα βλέπω, μέχρι να φτάσετε τουλάχιστον στο Μεγάλο Πεύκο και στη Νέα Πέρα μου, γιατί από το Μεγάλο Πεύκο και μετά ανοίγει λιγάκι.
0: Οι ακροατές μας είναι καλύτεροι reporters, έχει αποδειχθεί χρόνια τώρα. Αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό ή κάτι το οποίο δεν ήταν στο συνηθισμένο ακόμα και στην κίνηση και στην αυξημερική, θα παίρνετε λεπτό και θα γινόταν εδώ ο κακός χαμός. Από τη στιγμή που δεν, σημαίνει ότι είναι σε αυτό το οποίο αναμενόταν να έχουν ως επιστροφή. Και αυτοί που λες οι ημερήσιοι και οι Σαββατοκύριακο, αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε και τους πρώτους που έχουν φύγει από αρχές Ιουλίου και γυρνάνε.
1: Γυρνάνε τόσο νωρίς.
0: Αν έχεις πάρει από αρχές Ιουλίου, είναι 15 μέρες τώρα. Δευτέρα θεωρητικά πας δουλειά ή γυρίζεις. Αν δεν πας δουλειά. Και θα έχουμε πάλι κορύφωση τέλος Ιουλίου.
1: Αν γυρνάς τώρα, πρέπει να είσαι πολύ καινούριο στη δουλειά και σε πιάσαν κορόιδο. Και το σαν άδεια νωρίς. Και θα φάσουν όλο τον Αύγουστο.
0: Και κάποιοι νωρίς.
1: Θα ξαναπάρεις
0: μόνο τον Αύγουστο λίγο. Κάτι θα ξαναπάρεις. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Οπότε λοιπόν, σίγουρα αν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο ή μη ανεκτό στην κατάσταση των νεύρων των ακροατών μας, θα παίρνα σίγουρα τηλέφωνο και θα μας το λέγανε και θα το λέγαμε και εμείς στον αέρα. Αλλά για να μην χτυπάει το τηλέφωνο, σημαίνει ότι είναι μια χαρά τα πράγματα.
1: Ενώ οι προνομιούχοι παίρνουν άλλες περιόδους. Εσύ πότε παίρνεις άδεια?
0: Θα ξαναφύγω 10 Αυγούστου.
1: Αυτά είναι.
0: Εσύ θα φύγεις πότε?
1: Φιλέτο.
0: Πότε θα ξαναφύγεις? Δεν έχεις φύγει.
1: Κοίταξε.
0: Εντάξει.
1: Μια...
0: Ας μην το συζητήσουμε.
1: Ναι, καλύτερα μόλις κλείσει το μικρό.
0: Εντάξει, ωραία. Εδώ λοιπόν είμαστε. Γιώργος Βραχνός ήταν αυτό το βράδυ μαζί στη Βάρδια. Η Σοφία Καλαβρού συντόνισε τα πάντα. Η Ρούλα Βρετάκου απάντησε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και θα είμαστε για λίγο ακόμα. Πόσο έχουμε ακόμα? Χαιρετούμε. Σπύρο, μάλλον να είσαι καλά.
1: Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, γιατί ήταν ένα συμβάν που θεώρησα ότι θα έπρεπε λιγάκι να κρατήσουμε τον κόσμο ενήμερο.
0: Και μια χαρά και ενημερώσαμε τον κόσμο και τα θυμόμαστε.
1: Πόλη,
0: τα θυμόμαστε για να μην ξεχνάμε τι πρέπει να κάνουμε. Με τον κύριο Βασιλακόπουλο αλλά και με τον Γιάννη Αρτοπιό και φυσικά την Κατερινιά Καρή από εκεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5 στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να είστε καλά, καλό βράδυ Κυριακής. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Περιορίστηκε σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο θέατρο Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων, Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Το πυροθερμικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο εντός του χώρου του θεάτρου. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και θα απαιτηθεί πολλής χρόνος για να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε επίσης ότι στην περιοχή υπάρχει ήδη ντρόουν που δίνει συνεχώς εικόνα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας σε πραγματικό χρόνο. Τόνισε δε την αναγκαιότητα να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματων του κτηρίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών παραμένει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τροχέα, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελλάς, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπό έλεγχο πριν επεκταθεί και γίνει επικίνδυνη, τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στο χωριό Άβαντα στην Αλεξανδρούπολη, σε κοντινή απόσταση από τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Παλαιοχώρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από αύριο στις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Νέες εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους όπως εκτοξευτήρες πυράβλων και αντιαεροπορικά συστήματα στην περιοχή του κόλπου. Την ίδια ώρα σε γρίφο εξελίσσεται για πολλωστή φορά η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι εχθές έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε μια ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά, μέσα σε μία ώρα, εκτόξευσαν ντρόουν εναντίον πλοίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρεμιέρα θα είναι η αυριανή ημέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς, στα νησιά τους 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
3: στον τομέα κοινωνικής ψυχιατρικής, διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και διεθνές μέλος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής. Είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Με τόσους τίτλους πώς συστήνεστε? Δεν χρειάζεται μάλλον. Λέμε Θάνος Ασκητής και αυτό είναι συνώνυμο όλων των ιδιωτήτων σας.
4: Ναι, άμα το λέτε εσείς, το δέχομαι και εγώ. Είμαι ψυχίατρος. Και αυτό πραγματικά με έχει σηματοδοτήσει στη ζωή μου. Και είμαι ο ψυχίατρος που άνοιξα το φως στη ψυχιατρική.
3: Με ποια έννοια?
4: Ότι μίλησα ανοιχτά για την ψυχιατρική. Στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στην αυτογραφία μου. Άνοιξα λίγο τις πόρτες των κλειστών γραφείων της ψυχιατρικής, του χαμηλού φωτισμού. Και είπα ότι ο ψυχίατρος πρέπει να βλέπει τον ασθενή του και ο ασθενής να ξέρει ποιος είναι ο γιατρός του. Φυσικά στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχιατρικής και όχι άλλων ψυχικών διαταραχών που έχουν άλλη σημειολογική αναφορά.
3: Είστε από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες. Φαντάζομαι πολλές φορές θα σας σταματά κάποιος στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο και θα σας ρωτά κάτι. Οι ερωτήσεις που σας κάνουν οι άνθρωποι στο δρόμο μοιάζουν με τις ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο ιατρείο? Τους περίπου απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα?
4: Περίπου είναι ίδιες. Αυτός όμως που είναι στο γραφείο είναι πιο συνειδητοποιημένος να μιλήσει, εξάλλου και μία ώρα μπροστά του. Μπορεί να ανοίξει τη σκέψη του και να περιγράψει το πρόβλημά του. Στο αεροδρόμιο που συχνά ταξιδεύω, με σταματάνε γρήγορα, που και αυτοί ταξιδεύουν κι εγώ, να μου πετάξουν μία ερώτηση, να πάρουν μία απάντηση που δεν την έχω πολλές φορές και να φύγει είτε ευχαριστημένος είτε περισσότερο προβληματισμένος.
3: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση?
4: Πόσες φορές έχω το δικαίωμα να κάνω σεξ με τον άνθρωπό μου? Ή ποιο είναι το σωστό σεξ? Ξέρετε, ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια, παγίδευσε τη φύση του και το μυαλό του στο καθήκον. Πάντα το σεξ είχε ένα πλαίσιο καθήκοντος, στο γάμο. Εδώ όμως φτάσαμε στο σημείο να το κάνουμε καταναγκαστικό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να κάνω σεξ την εβδομάδα, πώς κορυφώνω, ποια είναι η καλύτερη στάση. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορά τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, ξεχνώντας ότι αυτό συσχετίζεται πάρα πολύ με το αυθόρμητο, τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας, την κουλτούρα και τον ερωτικό μας σύντροφο.
3: Άρα δεν υπάρχει σωστός αριθμός.
4: Δεν υπάρχει τίποτε σωστό στο σεξ. Υπάρχει το αληθινό, το εκφραστικό και το διασυνδετικό.

0: γεννηθήκατε?
1: Στοιχείο.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που
1: πολλές,
0: μπορεί...
1: Πολλές. Πραγματικά σας το λέω και
0: ποια είναι η πιο καθοριστική για τον ψυχίατρο?
1: Το περπάτημά μου στο λιμάνι της Χίου. Όταν ήμουν 5-6 χρονών, η Χίος ήταν φτωχική όπως όλη η Ελλάδα. Είχε ένα τρομερό λιμάνι, πέτρινο, το οποίο εμένα με κυρίευσε στην έννοια ότι περπάταγα στο χώρο που περπατάγανε λίγοι άνθρωποι. Έβλεπα τη θάλασσα, μύριζα την αλμύρα της θάλασσας και η μάνα μου, η συγχωρημένη, με πήγαινε στον όρμο του λιμανιού που το καράβι έβγαινε ίσα-ίσα με το φάρο που αναβόζουνε 10 το βράδυ και εγώ ήθελα να αγγίξω με το χέρι μου το καράβι. Είναι ζωή για ένα νησί. Φέρνει ζωή, παίρνει ζωή. Το φάρο το βράδυ που του έδινε μια άλλη μορφή χάρης και συμπεριφοράς γύρω από το ταξιδεύω, με έβαλε και εμένα να το αγγίξω. Δεν μπορούσα φυσικά να το αγγίξω, αλλά έκανα φοβερή προσπάθεια να αγγίξω το πλοίο.
0: Υπάρχουν αναμνήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Και λίμον η παιδική ηλικία, αν δεν έχει αναμνήσεις και δεν σηματοδοτεί και θετικά και αρνητικά.
0: Αναμνήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως υπάρχουν.

0: έδωσε και εκείνη ένα χαστούκι, γιατί
1: όχι,
0: συνεχιζόταν κάτι
1: ναι.
0: τέτοιο.
1: Μου έδωσε ένα άλλο χαστούκι σε μια άλλη τάξη πάντα του σχολείου, στοιχείο, που έφυγα Τετάρτη του Δημοτικού. Όταν είπε η δασκάλα ότι κάνει φασαρία, ήμουν γενικά ένα παιδί που έκανε φασαρία, μετά έγινα ένα πολύ καλό παιδί. Στο γυμνάσιο δεν είχαμε λύκειο εμείς, εγώ έβγαλα εξατάξιο γυμνάσιο. Ήμουν πραγματικά το αντίθετο της εικόνας που είχα δείξει στα χρόνια του Δημοτικού.
0: Το καλό παιδί πώς το προσδιορίζετε? Είναι μια ωραία παγίδα το καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Λέμε κάνει αυτό, αλλά είναι καλό παιδί.
1: Το καλό παιδί καθορίζεται από το πώς το σύστημα του προσδιορίζει αυτό το ρόλο. Μια τάξη σε ένα σχολείο, καλό παιδί είναι το ήσυχο παιδί, αυτό που συντάσσεται με το πρόγραμμα, αυτό που είναι επιμελημένο στο να αποδίδει στο πρόγραμμα και στα μαθήματά του, να το αγαπούν οι δασκάλοι του και αυτό να είναι συντεταγμένο με την αναφορική αξία της τάξης.
0: Κατά συνέπεια, καλός άνθρωπος υπάρχει?
1: Όχι. Ο καλός άνθρωπος απριόρι είναι αυτός που ζει, λειτουργεί, κάνει παιδιά, πετυχαίνει στη ζωή του, αλλά είναι στη φύση του να είναι καλός. Υπάρχει και κακός, αν θέλετε. Ο κακός, με την έννοια του ποινικού, αυτός που παραβιάζει τον νόμο, θα πάει στη φυλακή, θα έχει τις επιπτώσεις. Το πόσο καλός ή κακός είμαι με τον εαυτό μου, το ξέρω εγώ μόνο μέσα μου. Άρα, εμείς που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, και αυτή είναι η φύση μας και η ανάγκη μας, ξέρουμε ότι όλη μας η παρέα, η συντροφικότητα, η κοινωνική μας ζωή οφείλει να είναι καλή. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά εσένα δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει, δεν επικοινωνείς μαζί του, είναι φυσικό να τον απομονώσεις και να τον αποκόψεις.
0: Και οι νονοί της νύχτας πάντως πιστεύουν ότι είναι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, και αυτοί μπορεί να είναι καλοί. Κοιτάξτε, η έννοια του θανάτου και της ζωής έχει πολλαπλές ερμηνείες. Έχει το θεϊκό μήνυμα, το κοινωνικό, το νομοτελειακό και το παραδοσιακό της οικογένειας, του πολιτισμού και της κουλτούρας που μεγαλώσαμε όλοι μας. Ο καλός και ο κακός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να έχει ένα ισόρροπο δίκτυο μέσα στη ζωή του, για να μπορεί να εντάσσεται μέσα στη ζωή του. Αν ένας δολοφόνος κάνει έργο κοινωνικό, όπως ξέρετε, υπήρξαν πολλοί ληστές, άνθρωποι που είχαν παραβιάσει τον νόμο, είχαν αφαιρέσει ζωές, και όμως έκαναν αγαθοεργίες, χτίζαν εκκλησίες, τους αγαπούσε η τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν καλή για την τοπική κοινωνία, κακή για το σύνολο. Και κυρίως για τον νόμο. Η μεγάλη λέξη, αν θέλετε, και ως άνθρωπος και ως ψυχίατρος, πιστεύω ότι είναι ο νόμος. Τός ο οποίος σε οριοθετεί, σου δίνει το δικαίωμα να υπάρξεις λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένες συνθήκες επιβίωσης.

0: Άρα η έννοια του καλού και του κακού δεν μπορεί να χωρέσει ακριβώς στην έννοια της νομικής.
1: Όχι, χωράει, διότι το νομικό πλαίσιο σε κάνει καλό ή κακό. Όσο η κοινωνία απελευθερώνεται, η νομοτέλεια της κοινωνίας αποτελεί θέσφατο για την προστασία του κοινού, του ανθρώπου. Άρα, τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα, μιλώντας για τον ερωτισμό των δύο φύλων, εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που η κοινωνία υποχρεώθηκε να τα προστατεύσει, φοβούμενη την αντίδραση ή τη χρέωση ή την έκθεση. Γιατί ο άνθρωπος εκτίθεται στη ζωή του, όχι μόνο στο δίκτυό του, αλλά στην καθημερινή του πορεία, ακόμα και στα παιδιά του. Όταν φτιάξεις μια οικογένεια, κάθε μέρα δίνεις εξετάσεις. Θες δεν θες. Όσο και αν το αρνείσαι, είσαι ένας πρωταγωνιστής που όταν βγεις στη σκηνή, οφείλεις να παίξεις καλά. Διαφορετικά κατέβα από τη σκηνή και φύγε.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί ψυχιατρική?
1: Κοιτάξτε, την ψυχιατρική τη χρωστάω σε μια γυναίκα που γνώρισε όταν ήμουν φοιτητής, που με μίλησε πάρα πολύ στο τι είναι άνθρωπος. Εγώ είμαι ένας ανήσυχος άνθρωπος, ως φοιτητής και ως μαθητής, που θέλησα να μελετήσω λίγο περισσότερο γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, ποια είναι η ανθρώπινη σχέση, τι σημαίνει επικοινωνώ μαζί σου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα σηματοδότησε στα χρόνια της φοιτητικής μου πορείας, 4ο-5ο έτος της ιατρικής, την ανάγκη να εμβαθύνουμε σε προσεγγίσεις που τελικά η ανθρώπινη νόηση έπρεπε να απαντήσει. Υπαρξιακό το δίλημα, πραγματιστικό το ερώτημα και απάντηση πολύ ρεαλιστική. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο με ταξίδεψε περίπου για τα επόμενα 3-4 χρόνια μέχρι που τελείωσα την ιατρική μου, διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία, βλέποντας πολύ κινηματογράφο, ακραίο, πολλές φορές περιθωριακό, αλλά πάντα είχα το μυαλό στο δικαίωμα του σωστού και του λάθους. Όχι του καλού και του κακού, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος.
0: Μπερτολούτσι ή Πολάνσκι?
1: Κατά δύο. Μπερτολούτσι.

περισσότερο, γιατί νιώθω ότι πιο πολύ επικοινωνούσα με τα δικά του μηνύματα, αλλά Μποκάκιος, περιθωριακές ταινίες που αμφισβητούσαν τη νόηση του ανθρώπου και έδιναν μεγάλη αξία στη σάρκα και στην ειδονιστική αναζήτηση. Ταινίες που έδειχναν Φασπίντερ, τώρα με πήγατε πίσω, που έδειχνε πολύ προβολική την ανθρώπινη περιθωριοποίηση αλλά και την αντίδραση. Αυτά τα films μου έφεραν μηνύματα τα οποία μετά ξανά τα διαβάζω. Διάβασα πάρα πολύ ανάλυση, παρότι ποτέ δεν πίστεψα στην ανάλυση στο τέλος. Και όταν τελείωσα την ιατρική και πήγα στο στρατό, που υπηρέτησα 30 μήνες στη θητεία μου, μέσα στη θητεία μου αποφάσισα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό που τόσα χρόνια μελετάω. Αυτό το πράγμα ήταν η ψυχιατρική, αφού ήμουν γιατρός. Μας τον τόπασε στον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου, Κεφαλονίτης Γκάρ, πίστευε ότι ο γιατρός είναι ο χειρουργός. Τον κοίταξα λοιπόν, ήμασταν στο νησί στην Κεφαλονιά και τρώγαμε οικογενειακά και του είπα ότι εγώ δεν θα κάνω χειρουργική. Όταν του είπα ότι θα γίνω ψυχίατρος, σηκώθηκε από το τραπέζι και μου λέει: Πάμε δίπλα, θέλω να σου μιλήσω. Και πήγαμε δίπλα, γιατί ήταν και η αδερφή του εκεί και ξαδέρφια μας, και μου λέει: Τι πρόβλημα έχεις και θες να γίνεις ψυχίατρος? Και του είπα: Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να γίνω ψυχίατρος. Άμα είχα πρόβλημα, θα πήγαινα σε έναν ψυχίατρο. Μου απάντησε: Όχι, θα κάνεις χειρουργική. Και του είπα και εγώ εκείνη τη φοβερή φράση που μου την έλεγε πάντα μέχρι να πεθάνει: Ότι τελικά τι θες να γίνω, ένας κακός χειρουργός ή να γίνω ένας καλός ψυχίατρος? Και κατ' επέκταση θα ήμουν και κακός χειρουργός. Και μου απάντησε και εκείνος ότι αυτά ξεκινάς και λες που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εκεί έκλεισε η πόρτα και προχωρήσαμε στην ψυχιατρική. Βέβαια, ευτυχώς με έζησε στα καλά μου χρόνια, μου είδε ότι είχα μια καλή πορεία, ότι έγινα βουλευτής. Δηλαδή, είδε όλα τα στοιχεία που του άρεσαν. Ήταν πολιτικών ο πατέρας μου, πάντα στο κέντρο και πάντα πίστευε ότι το δίκαιο του ανθρώπου είναι να μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί με το σύστημα της ζωής.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η τηλεόραση και η πολιτική πώς προέκυψαν στη ζωή σας? Ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσετε το αντικείμενό σας?
1: Η τηλεόραση ασφαλώς ήταν ένας τρόπος. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, βλέποντας ότι είχα εξειδικευθεί σε μια ιδιαίτερη σπουδή της ψυχιατρικής, την σεξουαλικότητα, γιατί εγώ δεν είμαι σεξολόγος με την ευρία έννοια του όρου, είμαι sex therapist. Δηλαδή, ως ψυχιατρός εξειδικεύθηκα στις σεξουαλικές θεραπείες ζευγαριών κατά βάση. Εγώ είμαι θεραπευτής ζεύγους και κατ' επέκταση και σε ατομικές θεραπείες, παράλληλα μέσα από τις ψυχιατρικές μου γνώσεις. Που νομίζω ότι έγινα καλός ψυχιατρός και το εννοώ. Διάβασα πολύ ψυχιατρική. Μ' αρέσει η ψυχιατρική. Δεν μ' αρέσει η ψυχιατρική της ενεργούς φάσης των ψυχώσεων που χρειάζονται νοσηλευτική προσέγγιση ή παραγωγική θεραπεία διαφορετική από αυτή που έχω εγώ. Άρα βλέπω και πολύ περιστατικά νευρωσικά που το άγχος, ο φόβος και η κυριαρχία του εγώ και του εμείς είναι τα ζητούμενα μέσα σε μια διαχείριση σχέσης. Εκεί το σεξ είναι καθοριστικός παρανομαστής.
0: Έχετε ένα μότο, το σεξ είναι ζωή, ο έρωτας δικαίωμα.
1: Ναι,
0: γιατί γίνεται ο διαχωρισμός, γιατί είναι άλλο το σεξ και άλλο ο έρωτας?
1: Ναι, είναι αυτό που γράφω τώρα. Γράφω ένα βιβλίο από τη σεξουαλικότητα στη γονιμότητα. Το σεξ συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή. Γιατί γεννάει η ζωή. Δηλαδή, αλίμονο αν μέσα από τη σεξουαλική σου συμπεριφορά διεκδικήσεις ένα κύτταρο δικό σου. Πού είναι το παιδί σου αύριο, αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανόνας να γίνει, αλλά καλό να γίνει. Για σένα καλό να γίνει. Υπαρξιακά είναι τα αιτήματα της αναπαραγωγικής διαδικασίας της ζωής μας. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, ό,τι και να έχω πετύχει, ό,τι και να έχω κάνει, όσα χρήματα και να έχω αποκτήσει, ουσιαστικά τελείωσα. Το που θα πάω δεν ξέρω μετά. Ξέρω όμως ότι όσο ζω, θα πίσω πίσω μου έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους για την ακρίβεια, που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι οι συνεχιστές της ζωής μου. Με τα καλά και τα κακά της ζωής. Αλλά στη βάση, η σεξουαλικότητα παράγει ζωή. Είναι από τη φύση προδιαγραμμένη να δώσει ζωή. Γι' αυτό και είμαστε ζώα στην πραγματικότητα. Η παρόρμηση, ο πόθος, η ειδονή, η έλξη, η αίσθηση του κυριαρχώ είναι στοιχεία της φύσης. Το σεξ είναι ζωή και έρωτας δικαίωμα. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτά έχουν λίγο συρρυκνωθεί και έχουμε χάσει την αρχική δομή του πώς μιλάμε. Τι είναι σεξ, τι είναι έρωτας? Το σεξ είναι ένα στοιχείο της φύσης. Είναι η βιολογική μας ανάγκη. Οι προκλήσεις του εγκεφάλου, οι αισθητηριακές αντιλήψεις, η σύνδεση με την ειδονή και την ευχαρίστηση, τον οργασμό. Γιατί όταν γνωριστούμε σεξουαλικά, μέσα από στοιχεία περισσότερο ποσοτικά, όπως λέμε. Δηλαδή η έλξη, η επιθυμία, η γοητεία, η εικόνα, το σώμα μας, βιώνουμε κορυφώσεις. Αυτό μπορεί να μας δώσει ένα excitement, μια ένταση, μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν συνδεθούμε με την επικοινωνία, που είναι η βάση του έρωτα, με την ψυχική επαφή, που είναι το βίωμα του χρόνου, το σεξ από μόνο του θα καταρρεύσει.
0: Δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πια είναι περισσότερο άπιστοι από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Ενδεχομένως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αφινόμαστε πιο εύκολα στο πάθος του σώματος, γιατί το σώμα μας καθοδηγεί.
1: Προσέξτε, τώρα βάλετε μια λέξη που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη και απιστία. Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει συμπεριφορές πίστης ή απιστίας. Αναγνωρίζει συμπεριφορές συνδέσεων. Δηλαδή η οκυτοκίνη μας, η ντοπαμίνη μας, οι ενδορφίνες μας. Συσχετίζονται με την ανάγκη να θέλω να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν περικλεί πάντα τη σεξουαλική πίστη ή την προδοσία ή την απιστία ή το ανήθικο που οι κοινωνικοί θεσμοί, η κουλτούρα μας διαμόρφωσε ως ανάγκη ύπαρξης της καθαρότητας του γένους.
0: Αυτό μπορείτε να μας το δώσετε με ένα παράδειγμα? Μπορώ δηλαδή να κάνω έρωτα με τον Γιάννη και να είμαι σε σχέση με τον Θάνο?
1: Όχι. Με τα σημερινά δεδομένα που μεγαλώνουμε, προφανώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό δείχνει και παθολογία. Αλλά αν μου πείτε η σεξουαλικότητα προϋποθέτει μία πίστη εφόρου ζωής, θα σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι η πίστη συσχετίζεται πολύ με το γένος, με τα κύτταρα που δεν θέλουμε να μολυνθούν από άλλα κύτταρα. Όταν οι άνθρωποι φτιάξαν ομάδες και δημιούργησαν τις οικογένειες με έναν αρχηγό μπροστά, το αρσενικό κατά βάση, υπήρξε η ανάγκη αυτό να μην μολυνθεί από μια άλλη φυλή. Άρα η σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτής της επιλογής να αυξήσουμε τη φυλή μας, να παράξουμε παιδιά, να παράξουμε κύτταρα, γονίδια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική απιστία. Είμαι παντρεμένος μαζί σου και μια άλλη κοπέλα μου προκάλεσε μια σεξουαλική επιθυμία, μια ένταση παρασύρθηκα, πήγα μαζί της. Αυτό έρχεται υποχρεωτικά να δώσει ο νόμος το κοινωνικό κομμάτι της ηθικής. Η νομοτέλεια του είναι ότι εγώ και εσύ είμαστε παντρεμένοι, άρα είμαστε συνδεδεμένοι και νομικά και κοινωνικά και λειτουργικά για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά, ουσιαστικά τους ενώνει η συναισθηματική επικοινωνία, η ψυχική αναγνώριση. Η σεξουαλικότητα όμως εδώ δεν θα με πίστης. Πίστη είναι να μην σταθώ ότι η γυναίκα που πάει με κάποιον άλλον, μείνει έγκυος και μολυνθεί. Αυτό λέει το νόημα της πίστης. Η καθαρότητα της φυλής, της οικογένειας. Να μείνει καθαρή η οικογένεια. Βέβαια σήμερα έχουμε κτίσει μια δυτική αντίληψη που έχει πραγματικά φέρει το νόημα ότι εγώ και εσύ, όπως λέει και ο γάμος, εφόρου ζωής θα είμαστε πιστοί. Δεν θα προδώσει ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως στην πραγματικότητα, αν θέλετε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τα παλιά χρόνια, όπως ξέρετε, η οικογένεια ήταν ο γάμος, σοβαρός θεσμός, πολύ ισχυρός. Ήταν οι συνδέσεις της οικογένειας, τα δικά μας σπίτια και η μικρή κοινωνία που ζούσαμε. Όταν φτιάξαμε τις μεγάλες απρόσωπες πόλεις, οι άνθρωποι ξεχύθηκαν σε μια ατομική ναρκισιστική αναζήτηση που το εγώ κυριάρχησε το εμείς. Το εμείς ήταν η τροφοδότηση της ζωής, ο φροντιστικός χώρος, η συναισθηματική κάλυψη και κυρίως η αγάπη του νοήματος ότι φτιάξαμε μια οικογένεια.

Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο θέατρο Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με την τροχιά, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολίστες με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Αθήνα από το νοσοκομείο Βούλας μέχρι το Ελληνικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό στο ύψος της οδού Ζήτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα σε γρίφο εξελίσσεται για πολλωστή φορά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Το κλείσιμο των στενών μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η τίτλη σας είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθώ σε αυτό. Γιατί...
5: Και εγώ βαριέμαι να τους ακούω.
4: Ωστόσο, πότε προλάβατε και αποκτήσατε όλους αυτούς τους τίτλους?
5: Η ηλικία μου το επιτρέπει να τους έχω αυτούς τους τίτλους.
4: Η οποία δεν φαίνεται όμως.
5: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλλά δεν πάβει το βιολογικό μου ρολόι να λέει ότι είμαι.
4: Υπάρχει αυτό το βιολογικό ρολόι ή είμαστε όσο αισθανόμαστε?
5: Όχι, υπάρχει το βιολογικό ρολόι. Να σας πω, από μικρός άμαθα να είμαι υγιής. Δεν κάμψα ποτέ ζωή μου. Δεν έχω πει ποτέ αλκοόλ. Φρόντιζα να μην παχαίνω. Όχι πάντα, γιατί είμαι φιλίδωνος στοματικά. Αλλά στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος πρέπει από τη μικρή του ηλικία να φροντίζει. Θα σας πω ότι ήμουν μαθητής που πήρα το βραβείο στα 17 μου χρόνια για την αποταμίευση. Το νόημα της αποταμίευσης. Τότε ήταν η Χούντα, να ξέρετε, και είχαμε πάει στην Ισπανία που ήταν ο Φράνκο, αδελφός της Χούντας. Και είδα μια Μαδρίτη λάσπη με καρόδρομους. Και είπα, Θεέ μου, τι ωραία που μέζουμε μέσα στην Αθήνα. Τον πολιτισμό, στη σύγχρονη πόλη. Όταν ξαναγύρισα το 96, 26 χρόνια μετά, ως ψυχίατρος σε ένα συνέδριο της Παγκόσμιας Σχέσης Κοινότητας, είδα μια τελείως διαφορετική Μαδρίτη. 7 περιμετρικές, μεγάλες λεωφόρους, πλατάνια, πολυπράσινο, και είπα τότε, Θεέ μου, γιατί την Αθήνα την άφησες πίσω?
4: Τι σας απάντησε ο Θεός?
5: Μου είπε ότι μάθε να ζεις όπου κι αν είσαι, γιατί έτσι είναι η.

0: θέλουν να ρωτήσουν κάτι το οποίο συνδέεται με τον έρωτα, με το σεξ, στην ουσία με τον εαυτό μας ή μήπως με το πώς είναι ο εαυτός μας όταν συναντάται με τον άλλον.
1: Όλα αυτά μαζί εγώ τα δέχομαι που είπατε. Είναι εικόνες του εγώ. Η σεξουαλικότητα, όπως σας είπα, παγιδεύεται από κανόνες και από στόχους. Που καμιά φορά και εμείς οι ειδικοί φταίμε που βάλαμε τόσους πολλούς στόχους και κανόνες. Από την άλλη, από την προσδοκία. Η σεξουαλικότητα είναι η επιθυμία, η προσδοκία και η εμπλοκή.
0: Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς αυτό, αν εσείς δηλαδή θέσατε αυτούς τους στόχους. Φοβάμαι ότι το σινεμά, η διαφήμιση, οι φωτογραφίες κάνανε μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, γιατί φαντασιωθήκαμε ότι το σεξ είναι κάτι που ρέει αβίαστα, τα ρούχα βγαίνουν αυτόματα, τα μαλλιά δεν χαλάνε, ενώ η πραγματικότητα μας διαψεύδει και εκεί στη διάψευση νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι λάθος.
1: Το λέτε πολύ καλά, αλλά θα σας πω σε αυτά που λέτε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πινελιά, ο ναρκισισμός. Αναπτύξαμε τόσο πολύ τις υπερεγωτικές μας δυνάμεις στο να θέλουμε να αρέσουμε, να εξουσιάζουμε, να είμαστε άνετοι, να μας αγαπάνε όλοι, να έχουμε πάντα δίκιο. Ξέρετε ότι η κοινωνία μας μέσα από κρίση που πέρασε, όχι μόνο την οικονομική, και κρίση κοινωνικής συμπεριφοράς και κρίση νομοτελειακής αναγνώρισης και φυσικά την οικονομική κρίση και την κρίση COVID. Ο δικαιωματισμός είναι μια υποκειμενική άσκηση ότι πάντα έχω εγώ δίκιο. Αυτό το βλέπουμε στα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια. Εγώ ασκώ ιατρική 42 χρόνια σχεδόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπω τα τελευταία περίπου 15-20 χρόνια ότι ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του, όχι το δίκιο του. Δηλαδή αισθάνεται ότι έχει δίκιο. Και ότι έρχομαι σε εσένα που είσαι ειδικός για να μου το αποδείξεις ότι έχω δίκιο. Και να πείσεις και τον σύντροφό μου ότι έχω δίκιο. Αυτό λοιπόν χαρακτήρισε μια αντίληψη καταναγκαστικών συμπεριφορών. Δηλαδή ο άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθος. Κρύβεται από τον εαυτό του. Αισθάνεται αδύναμος όταν κλάψει. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν κουλτούρες. Ο άνδρας δεν μπορεί να κλάψει, δεν επιτρέπεται να κλάψει. Η γυναίκα επιτρέπεται να φωνάξει, να αντιδράσει. Ο άνδρας πρέπει να δείρει με τις παλιές λογικές μιας κακής θεώρησης τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα καταγράφουν μια δυναμική νέων προτύπων συμπεριφοράς. Η σεξουαλικότητα ακολουθεί. Μην ξεχνάτε ότι η σεξουαλικότητα έχει τρία πόδια: την κοινωνία, τη βιολογία και την ψυχολογία. Εντάξει, η κοινωνία είναι πρώτη. Δηλαδή η σεξουαλικότητα εκφράζεται όταν έρχεται ένας πελάτης να δω που ζει. Τι κουλτούρα έχει, τι μόρφωση έχει αυτός ο άνθρωπος, τι θρησκευτικό συνέστημα διαθέτει, τι πίστη έχει απέναντι στον εαυτό του και στο δίκτυό του, που είναι η γυναίκα του, που είναι τα παιδιά του, μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση. Το φλερτ ενοχοποιήθηκε και σήμερα οι νέοι άνθρωποι μέσα από τα διαδίκτυα δεν φλερτάρουν πια. Δεν τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά. Ή στέλνουν μηνύματα, ή περιμένουν να γνωριστούν μέσα από το μηχάνημα και δεν έχουν καμία πρωτοβουλιακή αίσθηση να πω σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θες να πιούμε έναν καφέ.
0: Παρ' όλα αυτά είστε αισιόδοξος για το μέλλον. Μπορεί ναι. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ξανασυναντηθούν.
1: Ναι, βέβαια. Αλίμονα δεν ήμουν αισιόδοξος ως θεραπευτής και ως γιατρός. Πάντα να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράω είναι πόσους άνθρωπους μπορεί να επηρέασα. Πάντα ως γιατρός, δεν έχω ποτέ προσωπική γνώμη, να ξέρετε. Δεν δικαιούμαι προσωπικής γνώμης. Έχω τη γνώμη του ειδικού. Σε αυτό όμως έχω μια υπογραφή το βράδυ που φεύγω να πάω στο σπίτι μου, ότι αυτόν τον έβαλα να σκεφτεί λίγο περισσότερο. Εκείνος που το φάρμακο που του έδωσα θα το πάρει. Θα με πιστέψει, θα ακολουθήσει, θα συμμορφωθεί. Όλα αυτά είναι στην ιατρική πράξη. Αλλά από την άλλη, δεν πάμε να είμαι ένας πατέρας, είμαι ένας σύζυγος, είμαι καθημερινός άνθρωπος. Μπήκα ξανά στην πολιτική τώρα, είμαι αιρετός εκλεγμένος στην δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας τίτλο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Να τον έχετε αυτό τον τίτλο, σας το λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη μας να είμαστε πολύ πιο, όχι σωστοί, πιο αληθινοί, αλλά και γνώστες. Εγώ αρνούμαι να έχω τον άνθρωπο ο οποίος δεν διαβάζει. Δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και ακολουθεί μύθους, αντιλήψεις, πορείες, συμπεριφορές που κάποιοι τον καθοδηγούν και δεν έχει ο ίδιος την κρίση του εαυτού. Μπορεί να διαφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να έχεις μια σκέψη γιατί διαφωνείς. Διαφωνείς για να γκρεμίσεις, διαφωνείς γιατί κάτι θες να κτίσεις ή διαφωνείς για να υπάρχεις. Αυτό λοιπόν όλο το ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο προβολικό και οι άνθρωποι είναι πιο καταθλιπτικοί, περισσότερο φοβικοί, αγωνιώδεις και έχουν πάντα την αίσθηση να μην εμπλακώ. Να μην εμπλακώ σε μια σχέση, να μην κάνω ένα γάμο, να μην κάνω ένα παιδί. Άρα τι κάνω, κλειδώνω πιο πολύ τον εαυτό μου ναρκισιστικά μέσα σε ένα εγώ και σε ένα είναι που τελικά είμαι μόνος μου.
0: Κάτω από το φόβο της δέσμευσης τι υπάρχει, τι φοβούνται στα αλήθεια οι άνθρωποι.
1: Τη συνέπεια, το κόστος.
0: Την ευθύνη.
1: Την ευθύνη. Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Πόσοι σήμερα δεν παντρεύονται. Πόσοι σήμερα άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας δεν κάνουν παιδιά. Δεν έχουν την ανάγκη να κάνουν παιδιά. Δεν είναι θέμα ακούω σε πολιτικές απόψεις και σκέψεις ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία. Υπάρχει. Αλλά το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Εμείς ανεβάσαμε τον πύχη ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα, χορό, να πάρει μουσική, να αγοράσει πιάνο. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, θετικά οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα παιδί σήμερα. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Προχθές είδα ένα κύριο, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ, 67 χρονών. Και μου λέει: είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Έχω πολλά χρήματα στην τράπεζα. Αλλά έκανα μεγάλο λάθος. Λέω: ποιο? Δεν έφερα ποτέ ένα σύντροφο στη ζωή μου. Δεν πίστεψα ποτέ σε μια γυναίκα. Δεν έκανα ένα παιδί. Και τον είδα που το έλεγε και σαν να έλεγε όλα αυτά τελικά που έκτισα, μήπως τελικά τα γκρέμισα.
0: Είναι αργά για αυτόν τον 67 χρονών να φτιάξει τη ζωή του, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου τώρα.
1: Κοιτάξτε, βιολογικά είναι αργά. Αλλά εμείς δεν μιλάμε μόνο με τη βιολογική συμπεριφορά μας. Αν η ψυχή του ανάγκη το χρειάζεται, ναι, οφείλει να έχει ένα δεσμό, να έχει μια σχέση. Όχι μόνο φροντιστική, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τη βλέπει τη φροντίδα, την ασφάλεια, την υποστήριξη. Φοβάται το θάνατο, την ασθένεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Να μείνεις μόνος σε μια συσκευή μπροστά, που το μυαλό σου άδειο βλέπει λίγο παρατηρητικά μια εικόνα και σκέφτεσαι μαύρα πράγματα στο μυαλό σου.

0: Υπάρχει τέλεια σχέση, τέλειο όχι, ζευγάρι.
1: Όχι. Αν το ξέρετε, μου το πείτε και
0: αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Έφυγα νύχτα από την Αθήνα για να πάω στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσω άυπνος το πρωί.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: Είναι άλλη η ιδιωτική και άλλη η δημόσια ζωή μας.
1: Βέβαια. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και αυτό είναι και πολύ ωραίο. Η ιδιωτική σου ζωή, να σας πω εγώ τόσα χρόνια που έχω προβληθεί στην κοινωνία μας. Ποτέ δεν έβγαλα την ιδιωτική μου ζωή. Και θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να δείξω. Πήξα παλιά ένα κανάλι που μου είπε κάτι που μου φάνηκε τόσο αστείο που γέλαγα μετά μία ώρα. Μου είπε να έρθουμε Κυριακή που είπε μια κάμερα που ξυπνάτε εσείς με τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας ήταν πολύ μικρά και που σηκώνεστε να πάρετε μαζί πρωινό. Που προκάλεσε τόσο, θα πω τη λέξη αποστροφή, αλλά και χαζομάρα. Και είπα τι εξυπηρετεί αυτό.
0: Το αμερικανικό όνειρο.
1: Ναι, να δουν οι άνθρωποι το γιατρό με τη γυναίκα του και τα παιδιά να ξυπνούν το πρωί. Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά τίποτα. Και μπορεί και να είναι και καλύτερα να ξυπνάνε το πρωί από ότι εμείς. Αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Διότι η αναγνώρισή σου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ύπαρξής σου.
0: Λείψατε από την οικογένειά σας για όλους αυτούς τους τίτλους.
1: Φυσικά έχω λείψει. Και από τα παιδιά μου έχω λείψει, διότι αυτά δεν μπορεί να τα κατακτήσεις αν δεν κάνεις και θυσίες. Αλλά αυτό το εγώ που πάντα κουβαλάω είχε το δικαίωμα να σκέφτεται και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Δηλαδή, πολλά Σαββατοκύριακα όσο τα παιδιά μου μεγάλωναν, και το γράφω και στο βιβλίο μου 6 με 16, που είναι ένα βιβλίο για τη χρυσή δεκαετία γονιού και παιδιού, πρέπει να δώσεις χρόνο στο παιδί σου. Χρόνο και χώρο. Και γύρω να το ακούσεις, όχι να του μιλάς εσύ συνέχεια. Και να του λες που πρέπει να προσέξει, τι λάθος να μην κάνει, τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να ακούς το παιδί σου. Το παιδί σου μιλάει πάρα πολλές φορές.
0: Υπάρχει μαγική συνταγή για να μεγαλώσει ένα παιδί καλά και
1: όχι,
0: να μην χρεώσει το γονιό του αργότερα.
1: Υπάρχει αληθινή συνταγή. Να μάθεις το παιδί σου να σκέφτεται μαζί με σένα και κάποια στιγμή να σκέφτεται και χωρίς εσένα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της ζωής. Το παιδί σε αγαπάει γιατί είναι εξαρτημένο. Σε αγαπάει πραγματικά όταν βγει από την στέρηση της ζωής του και αποκτήσει τη δική του αυτονομία. Όσο είναι στα δικά μου τα χέρια, θα με αγαπάει γιατί από μένα εξαρτάται. Τα δικά μου τα παιδιά μικρά, μπαμπά, τι κάνεις, πώς είσαι, μην κουράζεσαι, μην δουλεύεις, γιατί έχουν το φόβο. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του. Και να ξέρει το παρακάτω βήμα είναι πάντα ο εκείνος.
0: Πώς ορίζουμε την υγιή σεξουαλική ζωή και πώς μπορεί ένας γονιός να δείξει στο παιδί του τον τρόπο για να τη ζήσει στο μέλλον. Και να μην την ανιχνεύσει, να μην την ψάξει πολύ νωρίς και κυρίως μέσω του διαδικτύου.
1: Κοιτάξτε, θίγεται μια τεράστια σελίδα που την έχω δουλέψει πιστεύω όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, όχι διαπαιδαγώγησης, αγωγής. Ο γονιός πρέπει να ξέρει το παιδί που μεγαλώνει, αγόρι, κορίτσι, πώς θα κινηθεί στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι το μεγάλο γέννημα της σεξουαλικής αναζήτησης και πιθανά και της σεξουαλικής πράξης. Γιατί σήμερα η εφηβεία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν πριν 30, 40, 50 χρόνια. Η υγεία, που είναι μια σπουδαία λέξη, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να μάθω για μένα και πρέπει να σέβομαι εσένα. Η σεξουαλική ζωή δεν είναι μια ειδονή 5 λεπτών. Είναι μια ανάγκη αυτή την ειδονή να τη χαρούμε και οι δύο και να την ξαναχαρούμε χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη βιολογική μας υγεία και στη ψυχική υγεία. Άλλωστε, η ψυχική υγεία και η βιολογική υγεία είναι ένα γεφύρι που λέω εγώ. Το ένα περνάει στο άλλο. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται γνώση και χρειάζεται και γενναία πολιτική της πολιτείας. Που πρέπει να καταλάβει ότι η σεξουαλική μας συμπεριφορά δεν κρύβεται, ούτε εκλογικεύεται, ούτε γίνεται ένα ερωτικό intermedio μιας λογικής. Είναι μια πρακτική συμπεριφορά. Το να μην κολλήσεις ένα μεταδεδομένο νόσημα, να μην έχεις μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να μην έχεις μια τραυματική εμπειρία στην εφηβεία που σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και ασφαλώς να ξέρεις να χαίρεσαι τη σεξουαλικότητά σου. Να μην τελειώνει μια σεξουαλική επαφή και να λες τώρα τι έκανα, γιατί το έκανα αυτό, τι έχω κολλήσει, πόσο έχω μολυνθεί ή όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό που θίγεται είναι η αυτογνωσία που η γνώση κτίζει στην προσπάθεια της λειτουργικότητας ως όριο. Το ότι η υγεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλους μας.
0: Αλήθεια, διότι τα παιδιά πια έχουν την πρώτη του σεξουαλική επαφή στα 14.
1: Ναι, αληθεύει.
0: Αυτό είναι εντός εισαγωγικών κανονικό, σύνομο με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
1: Είναι σύγχρονο. Η κανονικότητα να ξέρετε ότι επηρεάζεται από τον τρόπο που εξελίσσεται μια κοινωνία. Παλιά, 14 χρονών τα παιδιά ήταν τελείως μωρά. Εγώ θα είμαι τον εαυτό μου μωρό, 15 χρονών. Σήμερα, όταν 12 χρονών, 10 χρονών, δεν αναφέρουμε μόνο στην ψηφιακή παρέμβαση, η οποία έχει προκαλέσει πολύ κακό στα παιδιά μας. Είναι διανόητο να έχει αφέλεια ένας γονιός να παίρνει σε ένα παιδί 8 χρονών ένα smartphone. Το οποίο δεν θα δει μόνο ένα πορνό μέσα. Και σκεφτείτε ένα παιδί 8-10 χρονών που έχει σεξουαλικά ερεθίσματα που ακόμα δεν έχουν γίνει κεντρομόλα στον εγκέφαλό του. Το να βλέπει μια τέτοια μηνυματική αντίληψη, το σεξ σαν πορνό, που υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι το σεξ αυτό. Και δεν προλαβαίνει να ερωτευθεί, δεν προλαβαίνει να έχει οράματα, να μπει σε μια ονειροπόληση, μια μελαγχολία που η μετάβαση της παιδικής ηλικίας στην πρώιμη εφηβεία αναπτύσσει αυτή τη συναισθηματική ανάγκη. Και πάει ένα κινητό και σκοτώνει όλα αυτά τα στάδια. Το παιδί γίνεται βίο, στεγνώνει, έχει κινησμό, έχει φοβική επικράτηση, έχει άρνηση να υπάρξει με τον εαυτό του. Γιατί τα μαθαίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλός του, τα ξέρετε τα 3F και κυρίως τι. Δεν μπορεί να αφομοιώσει λειτουργικές ανάγκες που μεγαλώνοντας είναι περισσότερες και πιο πραγματιστικές. Άρα το 14χρονο σήμερα είναι μια πραγματική ανάγκη. Αυτή η κοπέλα όμως 14 χρονών, τι ξέρει για το σώμα της, τον εαυτό της, πόσο έχει μιλήσει με τους γονείς της, γιατί είναι θετικό ότι η κόρη μπορεί να μιλάει με τη μητέρα, ο γιος μπορεί να μιλάει με τον πατέρα. Αυτά είναι πολύ θετικά σύμβολα.
0: Ισχύουν αυτά ακόμη, ένας πατέρας πρέπει να είναι με το γιο του, ναι, από τα 8 του και μετά ακόμη περισσότερο.
1: Και πιο νωρίς, και πιο νωρίς. Από τα 6 ουσιαστικά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά ο πατέρας στο αγόρι του είναι πιο οικείος. Ξέρετε αυτό που λέμε, η συμμαχία της οικειότητας είναι η καλύτερη γνώση της αλήθειας. Άρα να το κάνουμε πράξη όταν γίνουμε γονείς. Πρέπει να έχουμε διαβάσει, να επικοινωνούμε καλά μεταξύ μας, να μην είμαστε εμείς δύο εχθροί σε ένα σπίτι.
0: Συμβαίνει πάντως αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Και είναι πολύ διαδεδομένο το γεγονός δύο συντροφοί να μην είναι πια μαζί, έχουν πάρει διαζύγιο και ξέρετε πολύ καλά τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν έχουν την απαραίτητη επικοινωνία για τα παιδιά τους.
1: Οφείλουν να είναι καλοί γονείς. Δεν έχεις δικαίωμα όταν κάνεις ένα παιδί να πεις το αρνούμε. Δεν αγόρασα ένα πλυντήριο και το γυρίζεις πίσω. Έκανες ένα παιδί. Πρέπει να είσαι όριμος, συνειδητά τοποθετημένος, ότι αυτό το παιδί σε χρειάζεται, σε θέλει στη ζωή του. Εσύ το διώχνεις το παιδί αυτό. Έχουν περιπτώσει, δυστυχώς, που δεν θέλω να σας δώσω μαυρίλα στη σημερινή μας πολύ όμορφη συζήτηση, ότι σήμερα έφηβοι δέρνουν τους γονείς τους. Αυτό το παιδί δεν γεννήθηκε για να δει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, και όμως συμβαίνει. Γιατί αυτοί οι γονείς, χωρίς να είναι, δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, ο Φρόιντ είπε ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι μια ατελή σχέση. Λάθη θα κάνουμε. Αρκεί από τα λάθη να μάθουμε, αρκεί να έχουμε δυνατότητα να μιλάμε με τα παιδιά μας. Να βλέπουμε τις ανάγκες τους, χωρίς να ξέρουμε, να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό όταν θέλουμε να ρωτήσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ όριμο και συνειδητοποιημένο ότι χρειάζομαι βοήθεια. Και η πολιτεία σήμερα συμβάλλει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά και συμβάλλει με πιο πολλούς σχολικούς ψυχολόγους, με καλύτερη προσέγγιση, αλλά μια γονεϊκή, ολοκληρωμένη συμπεριφορά που δεν είναι το δικό μου το παιδί, είναι το καλύτερο, είναι το πιο έξυπνο, το πιο όμορφο, η δασκάλα το αδικεί, το σύστημα το αποθεί. Γιατί έτσι τι κάνουμε, δημιουργούμε παιδιά ανώριμα. Που δεν θέλουν να μεγαλώσουν, και σήμερα υπάρχουν 25άριδες που ακόμη είναι παιδιά. Φοβούνται να γίνουν ενήλικες. Φοβούνται να μπουν στη ζωή. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε αν οι ίδιοι δεν δουν ότι έχουν ανάγκη βοήθειας. Αυτό το κάνει το γονεϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή, η στάση γονείς... του γονιού δεν πρέπει να είναι όμως κάπως συγκεκριμένη. Δηλαδή, αυτός ο 20χρονος, ο 25χρονος που επιτίθεται στον πατέρα του για οποιονδήποτε λόγο, δεν πρέπει να έχει ένα όριο και να ξέρει ότι δεν μπορεί να το περάσει.
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι επιτίθεται σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει παλιότερα που δεν πήγε καλά.
0: Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ή κάποιο πρόβλημα γονιδιακό. Ξέρετε, υπάρχουν ψυχώσεις, υπάρχουν διαταραχές συμπεριφοράς, χρήση ουσιών που δεν φταίνει οι γονείς. Τα παιδιά αυτά έχουν μια κληρονομική επιβάρυνση. Έχουμε αποδείξει πια έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία έχει κληρονομικότητα, έχει νευροχημική λειτουργική απεικόνηση και ασφαλώς όλα αυτά συν το περιβάλλον, γιατί τρεις δείκτες είναι η κληρονομικότητα, η ενδομήτρια κύηση και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε. Το περιβάλλον είναι οι γονείς μας, το σπίτι μας. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Να είναι σταθερά ψυχικά όριμο και να δίνει αξίες ζωής. Το παιδί μου δεν θέλει να του πάρω γρήγορα ένα καλό Rolex. Σίγουρα μπορεί να το θέλει, αλλά θα το πάρω. Αν δεν του έχω δείξει ποια είναι η ζωή. Δεν θέλει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Αν δεν του δείξω ότι σε αυτή τη ζωή είσαι εσύ μπροστά και στο τέλος της ημέρας εγώ θα φύγω αύριο. Αυτό ξέρετε πρέπει να υποθεί όχι στα 5 του χρόνια, αλλά όταν τελειώνει το σχολείο και αισθάνεται ο πατέρας του έχει λεφτά ή του έχει δώσει ένα σπίτι, γιατί εμείς οι Έλληνες κουβαλάμε αυτές τις νευρώσεις. Να πάρουμε ένα σπίτι στο παιδί, να πάρουμε και ένα οικόπεδο να το κτίσει αύριο. Όλα αυτά είναι θετικά μηνύματα σε μια κοινωνία που πάλεται, που επικοινωνεί. Αλλά δεν είναι αυτή η αξία της ζωής. Η αξία είναι να αποκτήσει το δικό του μυαλό, να έχει γνώση, να μην είναι αφελής. Άρα το μήνυμα είναι να πούμε στο παιδί μας αξίζεις, αλλά αξίζεις πραγματικά, όχι ναρκισσιστικά.

0: from the depths of the ocean. Any wish that you wish may come true.
1: Κυρία Σκητή, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
2: Βεβαίως υπάρχουν. Και σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν, να ξέρετε. Στην προεφηβεία μου και στην εφηβεία μου. Η μάνα μου με πήρε όταν ήμουν 12 χρονών στο Αίγιο, ήταν ο πατέρας μου τελώνης στο Αίγιο. Τότε τα μεγάλα μου αδέρφια δίνανε εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε λεγόταν ακαδημαϊκό. Με πήρε λοιπόν 12 χρονών και με έκλεισε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθης. Εκεί έχασα τους φίλους μου, έχασα το σπίτι μου το ωραίο, το χώμα που περπάταγα. Το οτιδήποτε με έκανε να νιώθω ότι είμαι ελεύθερος. Και βρέθηκα κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη, στη Μάρνης, που εκεί ζήσαμε, και άρχισα να διαβάζω, να ακούω ραδιόφωνο πολύ, με επηρέασε κιόλας, δεν υπήρχε τότε τηλεόραση, και άρχισα να ψάχνω να βρω φίλους. Και γνώρισα ανθρώπους περίεργους, διάφορους, καλούς, κάποιους κακούς όπως είπατε εσείς πριν, αλλά ανθρώπους που κάτι μου είπαν. Και αυτό σιγά σιγά με προσάρμοσε. Αυτό έχει μείνει στη ζωή μου, ότι η μητέρα μου πρώιμα δεν έπρεπε να με πάρει 12 ετών να με φέρει στην Αθήνα και τα αδέρφια μου τα μεγάλα. Αυτό βέβαια οι γονείς δεν μπορούν να τα καταλάβουν, ούτε μπορούν να τα επεξηγήσουν όπως θα κάνω εγώ σήμερα. Το άλλο είναι η ανάγκη να μπω στο πανεπιστήμιο. Η προετοιμασία μου. 3 χρόνια έτρεχα στα φροντιστήρια, είχα χάσει φίλους, είχα χάσει παρέες. Ήταν στόχος όμως ζωή. Και νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο που θέλει να φτιάξει στη ζωή του κάτι, να πετύχει, να είναι φιλόδοξος. Εγώ είμαι υπέρ της φιλοδοξίας, όχι της μη αλλοδοξίας. Ο φιλόδοξος άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή. Αντλείται μέσα στη ζωή. Μάχεται για τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι ιστορικό κριτήριο του καθενός μας που σε φάσεις της ζωής μπορεί να το δει, να το εκφράσει και ασφαλώς να το εμπεδώσει.
1: Τι σκοτώνει την επιθυμία για σεξ?
2: Η άνοια.
1: Μόνο η άνοια.
2: Η άνοια. Όχι η άνοια η εγκεφαλική. Η καθημερινή άνοια του δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η κατάθλιψη.
1: Η πλήξη.
2: Η πλήξη. Το είπατε καλύτερα εσείς. Η πλήξη. Δηλαδή, οτιδήποτε με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό όμως μπορεί να είναι και μια μορφή κατάθλιψης. Ο άνθρωπος στην κατάθλιψη πέφτει. Πάει σε ουσίες, οι οποίες είναι επίσης δολοφονικές. Σήμερα το αλκοόλ έχει δυστυχώς πολύ μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Ο άνθρωπος θέλει ένα παραμύθι για να νιώσει ωραία, για να νιώσει καλά. Και όμως το μεγαλύτερο παραμύθι είναι ο εαυτός όταν ζει αληθινά. Το πιο ωραίο παραμύθι είναι το αληθινό παραμύθι. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει. Γιατί η σεξουαλικότητα δεν είναι ούτε κατά ανάγκη πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έχω στους φοιτητές που δίνω ένα ερωτηματολόγιο, αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή. Έχει πρόβλημα? Ναι, όχι. Πιο πολλοί απαντούν ναι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Α.
2: Δεν σημαίνει αν δεν έχεις σεξουαλική ζωή είσαι προβληματικός. Σε καμιά περίπτωση. Εμείς δεν ήρθαμε να πούμε ότι ξέρεις στη ζωή σου πρέπει να κάνεις σεξ συνέχεια. Αλίμονο. Το σεξ είναι κάτι που το χρειάζεσαι εσύ. Είναι μέρος της φύσης σου, της ψυχικής σου ανάγκης και της κοινωνικής σου συμπεριφοράς. Γιατί είσαι με έναν άνθρωπο. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, αυτοί που διατηρούν μια σεξουαλική ζωή συμβατή με την ηλικία τους, είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο υγιείς, αγαπούν πιο πολύ τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν φίλους, να έχουν παρέες. Άρα είναι ένα κομμάτι που σε συνδέει με την πραγματικότητα της ζωής που έχεις πολλές μορφές επικοινωνίας στο κάθε μέρα σου.
1: Έχει.
2: Η σεξουαλικότητα σκοτώνεται στο ζευγάρι όταν υπάρχει θυμός, χρέωση, ανηθικότητα και κυρίως ψυχική ματέωση ότι γιατί είμαι μαζί σου έκανε λάθος.
1: Πότε σταματά κανείς να κάνει σεξ?
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου έτυχε ένα. Στην καριέρα μου, ένας άνδρας 99 ετών. Δεν πίστευα ότι είναι 99 ετών. Αναγκάστηκα να την ταυτότητά του, γιατί λέω, μου λέει ψέματα. Ήταν 99 ετών. Και μπήκε μέσα και μου λέει: έχω θάψει τρεις γυναίκες. Θέλω να μου πεις, είχε απ' έξω μια κυρία, 45 χρονών, μια γοητευτική όπως την είδα μετά, και μου λέει: αυτή τη γυναίκα μπορώ να την απολαμβάνω. Έχω το δικαίωμα. Δεν μου είπε τίποτα για τη ζωή του. Φάνηκε ένας εύπορος άνθρωπος, εγωκεντρικός, με πολλά χρήματα, με ασκήσεις, γυμναστική, σε πολύ καλή κατάσταση. Του είπα ναι, αλλά πρέπει να θυμάστε πάντα την ηλικία σας. Μου λέει: δεν χρειάζεται να μου τη θυμίζετε, δεν ξέρω καλύτερα από εσάς. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν ζει σήμερα. Έφυγε 102 ετών από ατύχημα. Μέχρι την παραμονή μου είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πάει σε ένα νησί, φυσικά είχε ένα σκάφος μεγάλο, είχε πάει σε ένα νησί και είχε σεξουαλική επαφή με αυτή τη γυναίκα. Την επόμενη μέρα, επειδή είχε ρίξει χιόνι στα βόρεια προάστια, είχε ένα μεγάλο τσίπ, είχε φυσικά βοηθούς και τον φιλούσαν, γλίστρησε από το κάθισμα και βγήκε έξω και έπεσε στο χιόνι και έσπασε τη λεκάνη του. Όταν λοιπόν πήγα και τον είδα στο νοσοκομείο και με είχε συγκινήσει έτσι όλη αυτή η εικόνα, τον ρώτησα πώς πάει το ηθικό. Μου λέει: το ηθικό πάει καλά, το ανήθικο δεν πάει καλά.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
2: Για να είμαι καλά, που σου μεγαλώνω θέλω να είμαι καλά, να μπορώ να μιλάω με τα παιδιά μου. Με τους φίλους μου, έχω πολλούς φίλους, μου αρέσουν οι φίλοι και να υπάρχω. Δεν έχω τίποτε παραπάνω να σας πω. Ζω γιατί πρέπει να υπάρχω. Και υπάρχω όταν, γιατί πρέπει να ζω.
1: Όταν θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο, τι θέλετε να θυμούνται όταν θα αναφέρονται στον Θάνο Ασκητή?
2: Το έργο μου. Νομίζω έχω κάνει ένα έργο που πιστεύω ότι άφησε ένα σημάδι πολύ θετικό στην ελληνική κοινωνία και θα ήθελα αυτό ούτε εγωπαθητικά ούτε ναρκισιστικά να το θυμούνται. Κυρίως τα παιδιά μου.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε υπερήφανος καμιά φορά?
2: Για την ιατρική μου πορεία. Νομίζω ότι τα έδωσα όλα στην ιατρική και καλά έκανα και θεωρώ ότι βγήκα δικαιωμένος και από την κοινωνία και από την επιστήμη μου και από μένα προσωπικά. Νομίζω ότι έδωσα ένα φως σε αυτή τη χώρα ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι βρώμικη υπόθεση, δεν είναι κάτι πονηρό, κάτι περίεργο, προκλητικό. Και στο τέλος της ημέρας η σεξουαλικότητα είναι ένα κομμάτι της ζωής της δικής μας. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ για την πολύ ζεστή φιλοξενία σας.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Ηχογράφηση Γιάννης Καραγιάννης. Επεξεργασία μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Περιορίστηκε σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο θέατρο μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάργο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Το πυροθερμικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο εντός του χώρου του θεάτρου, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ανέφερε στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Σαρτοπιός. Υπογράμμισε την ανάγκη να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματων του κτηρίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών παραμένει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τροχιά, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Αθήνα από το νοσοκομείο Βούλας μέχρι και το Ελληνικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ταχύ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό στο ύψος της οδού Ζήτα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, από αύριο στις 8 το πρωί έως στις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, το Δήμον Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν από τις 7.30 αύριο το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το ΣΥΙΞΟΥ, τις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παράβαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Νέες εκρήξεις στο λιμάνι Μπαταραμπάς και στο νησί Κέσμ καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα, σε γρίφο εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Το κλείσιμο των στενών μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε η Τεχεράνη, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ ανέφερε ότι χθες έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε μια ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά μέσα σε μια ώρα εκτόξευσαν ένα ντρόουν εναντίον ενός πλοίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με νέο καύσωνα θα βρεθεί αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για κίνδυνο πυρκαγιάς σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 4 με 5, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά αίθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανό στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θέλω να σου πω ποια καλή δικαιολογία έχουν βρει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να μην παραιτηθούν, και για δώρο θα σου πω τι συμβαίνει με τον Μπολάκη και την Καρδάρα με το γάλα, τι συζητούν στην Κουμουνδούρου.
1: Το δώρο είναι λόγω καλοκαιρινών εκπτώσεων.
0: Το δώρο είναι λόγω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρω να σου πω για τις ετοιμασίες στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
0: Αυτό είναι δώρο από μόνο του. Εγώ ξέρω να σου πω που ήταν ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Δεν θες να μάθεις?
1: Θα κάνω υπομονή όμως, γιατί φαντάζομαι δεν θα μου το πεις τώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Και αφού λέμε για ψηφοδέλτια, θα σου πω για ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ.
0: Πω, εκεί έχει αγωνία μεγάλη.

0: εκπομπή, ξέρω να σου πω, με την, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας μέχρι τη μία η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Αμπόλια, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-4800-170-174. Παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Και μέσω ίντερνετ η διεύθυνση επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» και εκεί επίσης στέλνετε το που εσείς θέλετε. Απέναντί μου, Αντώνης Ατζολέτος.
1: Και βεβαίως ο Γιάννης Καντέλης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι με πάρα πολλά παραπολιτικά και πολιτικά νέα.
0: Αλλά πριν μπούμε στα πολιτικά, μέρες Μουντιάλ.
1: Ναι, τώρα θα μου πεις πάλι ότι δεν είδες στο βράδυ τους αγώνες. Μην μου το πεις αυτό.
0: Είδα από την Αγγλία ένα κομμάτι. Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ένα κομμάτι, ποιο κομμάτι είδες?
0: Δεν πέτυχα κανένα γκολ. Δεν είναι την παράταση.
1: Θα τα πω κάποτε στο γιο σου αυτά. Τον έχεις αγκαλιά και δεν τον βάζεις να βλέπει Μουντιάλ.
0: Κοιμότανε.
1: Έτσι θα κάνει.
0: Γκρίνια και διετησία και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ρε Σίμα, γίνονται πολλά ευτράπελα. Καλά, ειδικά στον αγώνα Αργεντινή-Αιγύπτου. Εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη σφαγή. Το είχα δει. Διαμαρτύρονται πολλοί οι Αιγύπτιοι. Αλλά και χθες είχε ενδιαφέρον με την Αγγλία και την Νορβηγία. Αυτόν τον αγώνα τον είδα.
0: Αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα.
1: Ναι, αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα. Είχε ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας γιατί οι Άγγλοι φαίνεται ότι το θέλουν αυτή τη φορά. Αρκεί να μην βρεθούν στα πέναλτι και χάσουν.
0: Θυμάσαι με έχεις βάλει να κάνω πρόβλεψη με το ζόρι. Σου λέω ναι. τι να πω και θα πω Αγγλία.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Εσύ είχες πει Αργεντινή, άρα παίζουμε.
1: Παίζουμε μη τελικό. Θα ήθελα τελικό Αργεντινή-Αγγλία.
0: Και εμένα πιο πολύ, έτσι όπως έχουν παίξει οι ομάδες, το άλλο παιχνίδι μου μοιάζει για πρόωρος τελικός. Ναι. Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία, ναι. Φαντάζεσαι Αργεντινή-Γαλλία, Αργεντινή-Αγγλία να κάνει ο Μέση το χέρι του Θεού.
0: Ή φαντάζεσαι να πάει στα πέναλτι και να έχουμε ότι είχαμε στο Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία που μείναν οι Άγγλοι έξω στα πέναλτι.
1: Όπω, ναι, εντάξει, τα πέναλτι δεν τους πάνε. Αλλά απλώς φαντάζομαι πλέον το χέρι του Θεού δεν περνάει.
0: Δεν περνάει γιατί έχει βαρ. Το βαρ βρίσκει αυτά που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, χθες έβγαινε κόκκινη όλη Ελβετία επειδή λέει έκανε θέατρο και το είδε το βαρ το θέατρο και του φώναξε το διαιτητή για να του δώσει κάρτα.
1: Όπως επίσης, δεν ξέρω αν είδες τον γκολ που ακυρώθηκε της Νορβηγίας χθες.
0: Το είδα αυτό. Εντάξει,
1: απίστευτη υπερβολή.
0: Το είδα σε ροή. Ξέρεις τι, εγώ δεν κατάλαβα εκεί αν στη συνέχεια όμως υπήρχε και offside. Το ακύρωσαν εκεί.
1: Για το φάουλ του Χάλαντ.
0: Στο φάουλ του Χάλαντ, στη συνέχεια τη φάση πριν μπει τον γκολ, μοιάζει να υπάρχει και offside.
1: Α, οκ, δεν το είδα αυτό.
0: Αλλά το. Δεν το εξέτασαν καν το offside, κοίταξαν μόνο αν υπάρχει το φάουλ του Χάλαντ. Ναι, λίγο τη υπερβολή έπεσε ο άλλο, λίγο θεατρικά.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε και για την Αργεντινή.
0: Μήπως πες πολίτες μου, θύμισε το πέσιμο.
1: Αγκομαχώντας και η Αργεντινή έτσι, αν δεν πάει παράταση δεν μπορεί. Με την Ελβετία το τρώει τον γκολ.
0: Στη FIFA τους έχει κάτσει όπως πρέπει. Δηλαδή, ο ένας ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία, άκρος με ενδιαφέρον, εμπορικός κτλ. Και ο άλλος ο πόλεμος των Φόκλαντς.
1: Ναι, βέβαια. Γυρνάμε πίσω.
0: Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ναι. Όπως και στο 86. Θα είναι πολύ ωραία μάτς. Θα είναι πολύ ωραία μάτς και νομίζω εκεί θα χτυπήσει κόκκινο η FIFA στα χρήματα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι. Τώρα από εδώ και πέρα δεν νομίζω να. Δεν χρειάζεται διαιτησία. Αφού τους βγήκαν τα ζευγάρια.
1: Ναι, σωστά.
0: Πες, εγώ παίρνω το κακοπροαίρετο. Τα ήθελε η FIFA έτσι. Τους βγήκανε. Άρα τώρα ελπίζω να μην έχουμε τέτοια βάρ.
1: Μα συγγνώμη τώρα. Ποιος θα ήθελε να δει ημιτελικό Ελβετία-Νορβηγία?
0: Είδες. Και εσύ συμφωνείς.
1: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Σε καμία περίπτωση. Θες εκεί να δεις τα φαβόρη.
0: Επειδή καλοκαιράκι είναι, ας ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά. Πάμε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε.
0: Να μπούμε ήρεμα. Έτσι χαλαρά, πάμε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε.
0: Να μπούμε.

0: Είπες να ξεκινήσουμε χαλαρά, έτσι. Πασόκ.
1: Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και θα πρέπει τώρα, που είναι και καλοκαίρι, να δώσουμε και μία-δύο συνταγές στον κόσμο που μας ακούει.
0: Εννοείται.
1: Δροσερές συνταγές.
0: Ναι.
1: Με πολιτικό μήνυμα και περιεχόμενο, βέβαια, και πάντα στο πνεύμα της εκπομπής.
0: Και να μάθουμε αν την έχει δοκιμάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του.
1: Λοιπόν, Κέλλη Σταμούλη, θα ακούσουμε τώρα.
0: Πολιτεύτρια από ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, πολιτεύεται στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ένα υπέροχο TikTok που μας διασκεδάζει. Και θα ακούσουμε τη συνταγή που προτείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Είσαι ο προεκλογικός αγώνας ΠΑΣΟΚ. Πάμε σαν τελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Πιο πολύ μπούς αποκλείεται να πάρεις. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά. Πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά. Προσέχουμε για λόγους διέτης. Λίγο ελαιόλαδο. Που κάνει βέβαια πάρα πολύ καλό. Σπάισεις από όλου. Όπως βλέπετε, αλάτι δεν χρειάζεται. Κάνει και κατακράτηση υγρών. And now the πρωταγωνίστα. Lime. Έχει και το χρώμα του σωστό. ΠΑΣΟΚ. Αν δεν θυμίζει αυτή η σαλάτα έργο μοντέρνας τέχνης στο MoMA Museum, τότε τι. Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου.
1: Εσύ θες τα περάκια.
0: Εγώ θέλω τα περάκια. Καταρχάς δεν είδα να σημειώνεις τη συνταγή τίποτα, έτσι.
1: Τ' έχω ήδη σημειώσει.
0: Την έχεις ήδη
1: περιμένα
0: κάνει.
1: Τώρα. Ετοιμάζομαι την ετοιμάσω, ναι.
0: Αυτό με την κατακράτηση υγρών λίγο με τρόμαξε.
1: Να μην βάλεις αλάτι.
0: Εγώ θέλω λίγο αλατάκι, ρε εσύ.
1: Εντάξει, εσύ, είσαι νέος ακόμα, δεν σε πιάνουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά βοηθάνε το ΠΑΣΟΚ. Γιάννη.

0: η τρέλα των social media έχει πιάσει όλους. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει στο Πασόκ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ της κυρίας Σταμούλη που ακούσαμε και Βάσκη Αναστασίου.
1: Νομίζω θα είναι ένα πάνελ με τις δύο πάρα πολύ καλό.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά οι εκπομπάρχοι δεν τα σκέφτονται αυτά.
0: Ναι,
1: θα το οργανώσουμε εμείς.
0: Ναι, και να μιλάμε για άλλα θέματα. Η πολιτική δηλαδή να είναι το αλατοπίπερο αυτής της συζήτησης.
1: Νομίζω ότι αυτό, από αυτό πάσχει το Πασόκ. Δεν μιλάνε πολύ για άλλα θέματα. Γιατί θα τις βοηθούσε. Γιατί αν μιλάνε για την πολιτική, για τις διαφωνίες μεταξύ τους.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το Πασόκ, έτσι όπως το πάει, στο τέλος θα μιλάει μόνο για άλλα θέματα. Γιατί η πολιτική λίγο έχει βουτιά, από ό,τι βλέπω, Αντώνη.
1: Μόνο για σαλάτες. Τι έχεις από ψηφοδέλτια, κάτι έλεγες στην αρχή.
0: Ναι, λοιπόν, γύρω στις 15-20 υπάρχει μια πίεση προς τον πρόεδρο Πασόκ να αρχίσει να ανακοινώνει ψηφοδέλτια.
1: 15-20 τώρα.
0: Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να ανακοινώνει, δηλαδή. Όπως συνδυάζει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Πώς θα είναι εκεί.
0: Γιατί ξέρεις τι, είναι πολλοί που θα είναι υποψήφοι του Πασόκ, που θα είναι και για πρώτη φορά και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Mm-hmm. Και να σου πω κατά, Αντώνη, έρχονται πανηγύρια. Δηλαδή για καλοκαίρι. Έρχονται εκδηλώσεις στην επαρχία, ειδικά. Είναι μεγάλο θέμα αυτοί οι οποίοι είναι κλειδωμένο θα είναι υποψήφοι να μην έχουν το επίσημο χρήσμα για να ξεκινήσουν και να παρουσιάζονται ως υποψήφοι του κόμματος.
1: Ναι.
0: Είναι ζήτημα, ειδικά στην επαρχία αυτό.
1: Τώρα εννοείς ότι θα ανακοινωθεί επίσημα η Διαμαντοπούλου στον νότιο τομέα ή για νέους.
0: Θα, ας πούμε, ψηφοδέλτιο Λάρισας, ναι. Ψηφοδέλτιο Δυτικής Μακεδονίας,
1: ναι.
0: Που ήταν και το πρώτο από ό,τι ακούω. Ψηφοδέλτιο, παράδειγμα τώρα, Αρκαδίας, και που υπάρχει, που έφυγε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Να αρχίσουν να ανακοινώνονται οι συνδυασμοί του κόμματος, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Ανδρουλάκης έχει καθυστερήσει γιατί δεν θέλει να ανακοινώνει έναν τους υποψήφιους. Θέλει να ανακοινώνει να κλείνει τα ψηφοδέλτια και να κάνει την ανακοίνωση ένα περιφέρεια.
1: Για να φτιάξει το πουλμανάκι μετά.
0: Ναι,
1: πηγαίνουν πάνω.
0: Ναι, πηγαίνουν εκδρομούλες. Άρα υπάρχει μια πίεση τώρα αυτό να ξεκαθαρίσει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι για να αρχίσουν να τρέχουν και οι υποψήφοι.
1: Αυτό
0: γιατί δεν πάει καλά το κόμμα. Άμα δεν αρχίσουν και αυτοί να τρέχουν, η βήθηση θα είναι μεγάλη.
1: Αυτό ξέρει ποιον θα πιέσει, έτσι.
0: Ποιον?
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν θέλει να μιλάει για ψηφοδέλτια. Γιατί ξέρει ότι οι νέοι θα τσακωθούν με τους παλιούς. Οι νέοι έρχονται και λένε, μας λένε στην περιοχή μας, δεν θέλουμε τους παλιούς, μακριά από παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλιοί λένε, πού θα πάνε αυτοί χωρίς εμάς. Εμείς έχουμε το μηχανισμό.
0: Εγώ ξέρεις τι αισθάνομαι τον Τσίπρα με αυτήν την ιστορία με τα πρόσωπα τα ψηφοδέλτια. Θα λειτουργήσει ως κουκουέ.
1: Δηλαδή,
0: στο κουκουέ δεν ξέρεις πριν τις εκλογές ποιοι θα βγουν βουλευτές.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Εδώ είσαι σίγουρος.
0: Ψηφίζεις κουκουέ και από εκεί και πέρα οι βουλευτές. Α, αυτούς θέλουμε, αυτοί θα βγουν. Και ο Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή την ανανέωση που λέει, δεν νομίζω ότι θέλει μόνο τώρα προεκλογικά. Σκέφτεται ότι και στη Βουλή όταν μπει, θέλει αυτοί που θα είναι μαζί του στη Βουλή.
1: Να είναι οι νέοι.
0: Να είναι οι νέοι, να είναι πρόσωπο που συμβολίζουν κάτι διαφορετικό.
1: Είναι εύκολο αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ή όχι. Από εδώ δική του δουλειά είναι.
1: Σου λέω εγώ τώρα, κατεβαίνει στη Δυτική Αθήνα πάλι Αξιόγλου. Και ακούγεται ότι στη Δυτική Αθήνα θα κατέβει και η Παπαδοπούλου, που είναι από τα προβλημένα στελέχη. Ποια θα κερδίσει?
0: Λοιπόν, όταν ήθελε να κερδίσει ο Τσίπρας ο Κασελάκης, κέρδισε ο Κασελάκης.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, θεωρείς εύκολο να χάσει Αξιόγλου? Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
0: Θα κατέβει Αξιόγλου. Γιατί έλεγε, τι έλεγε στο πρώτο θέμα, ήταν στον Αντώνη Ρόιτερ που έλεγε δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχω μιλήσει για το νέο κόμμα.
1: Εντάξει, δεν έχει μιλήσει με κανέναν ο Τσίπρας, αλλά ότι υπάρχουν σήματα από κύκλους και συνεργάτες προς κάποιους πρέπει να υπάρχουν. Γιατί τώρα από Δευτέρα θα τα πούμε μετά αυτά, θα δεις πολλούς να κουνούν το μαντίλι.
0: Εκεί και αν βουλιάζει καράβι. Λοιπόν, με τον κύριο Τσίπρα όμως να θέλει να βάλει νέα πρόσωπα, πιστεύω ότι θα θέλει να τα βάλει και στη Βουλή. Το Πασόκ, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Φαντάζομαι όμως Δυτική Αττική μάχη για Γιαννακοπούλου Καρχημάκη.
1: Ναι, καλά. Θα έχει πολλές μάχες και το Πασόκ. Αλλά είναι αυτό που λες. Θα είναι μεγάλη ήττα για τον Τσίπρα αν δει μια κοινοβουλευτική ομάδα με όλους τους παλιούς. Όλοι οι παλιοί φάνε τους νέους, δηλαδή θα πρέπει εκεί να το ισορροπήσει. Ενδεχομένως να μην βάλει αντιπάλους παλιούς προβεβλημένους με νέους προβεβλημένους. Να θέλει
0: να σπάσει περιφέρεια.
1: Ναι, να τους αλλάξει περιφέρεια τους παλιούς για να τους κάψει.
0: Και θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πήγαινε εσύ στην Αρκαδία. Μα δεν έχω σχέση με την Αρκαδία, πρόεδρε. Δεν με ενδιαφέρει. Στην Αρκαδία θα κατέβεις.
0: Με Τσίπρα να έχει πολύ ενδιαφέρον το επικρατείας βέβαια που θα κάνει.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα έχει.
0: Με αυτό θα πάει η σημαία του, πιστεύω, Τσίπρα σε εκλογές.
1: Ναι, και σε αυτό δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θα έχει κάποια κρυφά χαρτιά. Απλώς να προσέξει, γιατί το επικρατείας την προηγούμενη φορά
0: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Θυμάσαι τι έγινε με τον Κασελάκη. Τον έβαλε κάπου και παραλίγο να βγει βουλευτής.
0: Ναι, παραλίγο να βγει βουλευτής. Έγινε πρόεδρος. Λένε οι κακές γλώσσες με τις ευλογίες του Τσίπρα, οκ. Okay. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά επανέρχομαι. Πασόκ, λοιπόν, νομίζω δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και το χρειάζεται γιατί έχει μείνει πίσω. Και αν δεν τρέξουν και οι υποψήφοι του, ειδικά σε περιοχές όπου το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, και αυτό είναι περιοχές Βορείου Ελλάδος, κάποιες, όχι όλες, σε κάποιες πάει πάρα πολύ καλά.
1: Φυσικά κέντρα βασικά, ρε Σιγιάννη.
0: Όπου εκεί έχει θέμα με την Καριστιανού. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα αστικά κέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα αστικά κέντρα θα τα σώσει όμως η ανακοίνωση ψηφοδελτίου.
1: Μα είχε πάρει το 23% στην Αθήνα, στον Πειραιά 6,5%. Τι να λέμε τώρα.
0: Κάπως θα πάρει. Α.
1: Λοιπόν, θα σου πω το δεύτερο μέρος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός ενώ κατέρευσε και η στέγη του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με την τροχέα πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολίτης με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον μπάντμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Αθήνα από το νοσοκομείο Βούλας μέχρι και το Ελληνικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιο ταχύ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό στο ύψος της οδού Ζήτα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από αύριο στις 8 το πρωί ως στις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων, Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο. Μεσημέρι Κυριακής.
0: Και ποια ήταν, Γιάννη μου, η κόντρα της εβδομάδας, αυτή που απολαύσαμε.
1: Και νομίζω θα την απολαύσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες.
0: Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω για αυτή την κόντρα. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
3: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα, γιατί αν μου έκανε μήνυση θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλασε τους ποινικούς κώδικες. Λοιπόν, τα πήρε, καλά έκανε, να τα χαίρετε, κομμένα τα περί εντυμότητας και πάμε παρακάτω.
0: Αυτό τώρα πες μου, είναι γραμμή Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, πυροβόλα εσύ Τσίπρα, βγες μπροστά?
1: Και να μην είναι, έχει δείξει η ιστορία των τελευταίων τριών ετών ότι πολλές φορές έρχεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη γραμμή.
0: Ναι, έχει τη Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα, αλλά μήπως έτσι τον πουσάρει ακόμα πιο πολύ? Δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Τσίπρας?
1: Κοίτα, αν είχε δίκιο ο Τσίπρας σε αυτό που έλεγε, με αυτά που του είχε πει ο Άδωνης μέχρι το 23, θα έχει κερδίσει το 23, δεν έχει χάσει.
0: Ναι, τώρα όμως τον κατηγορεί ότι είναι κλέφτης.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε κλιμακώσει. Είναι ισχυρή κλιμάκωση που λέει ο φίλος μου Γιώργος Κωνσταντίνου.
1: Και την έκανε γρήγορα.
0: Και την έκανε πολύ γρήγορα όταν πριν λίγες μέρες έλεγε καλά λόγια για τον Τσίπρα, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Α, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Γιατί, μπορεί, γιατί σε σχέση, τι έχει πει? Έχει πει σε σχέση με όσους υπάρχουν στην κέντρο αριστερά, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι.
1: Αποκλείται δυνατός αντίπαλος να τα έχει πάρει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έρχεται.
0: Είχε πει και πολλά και ευτυχιά λόγια.
1: Μια λογική.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως επειδή διαλέγεις αντίπαλο, αλλά από ένα σημείο και μετά, γιατί είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, όπου τσίμπησε μια μισή μονάδα. Αν τον επιλέγεις τόσο ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν τελικά τον μπουσάρεις κιόλας.
1: Το θέμα δεν είναι αν ο Τσίπρας θα φτάσει αντί για 17-20, ή αν είναι δημοκρατία από αυτή την κόντρα, θα πάει από το 30 στο 32.
0: Πιστεύεις θα πάει?
1: Δεν ξέρω. Λέω ποιο είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω το τι θα γίνει στις εκλογές. Ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή των εκλογών. Τα γεγονότα όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές και ποιο πολιτικό κλίμα θα έχει διαμορφωθεί. Γιατί έχω ξαναπεί ότι ναι, μεν ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27, και ένας κακεντρεχής θα έλεγε θα μπορούσε να εννοεί και εκλογές έως και το 27, αλλά ο Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό ορίζοντα από το Σεπτέμβριο και μετά να μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή εκλογές.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί η πλειοψηφία των στελεχών μέσα στην εβδομάδα που βγήκαν και μίλησαν γι' αυτό και ερωτήθηκαν γι' αυτό δεν ήταν υποστηρικτική απέναντι στον Άδωνη.
1: Όχι.
0: Του στείλω ότι βρες στοιχεία για να τα πεις αυτά. Αυτή την κριτική εμείς δεν την καταλαβαίνουμε.
1: Μα είναι πολύ στη Νέα Δημοκρατία και οι κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτή τη ρητορική. Δεν είναι κάποιο μυστικό αυτό. Πάνε κορυφαίοι υπουργοί που λένε ότι αυτό δεν μας βοηθάει, δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε αν θα συνεχιστεί κιόλας και από εβδομάδα. Γιατί όντως μήνυση δεν πρόκειται να κάνει ο Τσίπρας από τη στιγμή που έχει αρχιοθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Το θεωρεί λάσπη και απάντησε με αυτόν τον τρόπο που απάντησε.
1: Ναι, και απλώς και η τακτική του Γεωργιάδη τη λέει. Εσύ με τι στοιχεία βγαίνεις και μιλάς για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση και τσουβαλιάζεις μια ολόκληρη κυβέρνηση και βάζεις στο κάδρο και τον πρωθυπουργό ότι είναι διεφθαρμένη? Με ποιο έρισμα, εσύ με ποια στοιχεία πας και το λες αυτό?
0: Εντάξει, προφανώς θέλει να απαντήσει εμέσως όλα αυτά που λέει συνέχεια ο Τσίπρας για αντιπολίτευση, για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί το όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Και σου λέει, ωραία, όπως λες εσύ για μας διεφθαρμένη, εγώ έχω να πω αυτό και βασίζομαι στο ότι έλεγε ο Κοντονής και σε, σε αυτή την ιστορία με το αδίκημα.
0: Δεν έχει πει για χρηματισμό.
1: Όχι, έχει πει όμως ότι ήταν περίεργο που έμειναν. Έχει πει για χρηματισμό, έχει πει όμως ότι δεν ήταν αυτό που έγινε ήταν σαν σκάνδαλο, το περιέγραψε ο Κοντονής.
0: Η διαπλοκή, είναι ο ορισμός διαπλοκή. Είχε πει.
1: Η διαπλοκή δεν έχει σχέση με λεφτά.
0: Εντάξει, αυτό
1: ένας άλλος τρόπος να πεις για χρηματισμό είναι η διαπλοκή.
0: Συμπέρασμα που το κάνει ο Γεωργιάδης ακριβώς όπως το λες τώρα.
1: Αλλά ο ορισμός της διαπλοκής είναι ότι κάποιος πολιτικός χρηματίζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλο αυτό, Γιάννη.
1: Είναι... Αλλά εμείς διασκεδάζουμε. Εμείς τα θέλουμε αυτά, παιδιά. Μην σταματάτε, δηλαδή.
0: Αλλά σταματήστε τον Αύγουστο, έτσι, έλεος.
1: Εντάξει, θα πάνε και αυτοί να πάρουν μια ανάσα.
0: Ελπίζω. Θα αρχίσουν και πιο νωρίς όμως, δεν πειράζει. Μετά τις 20 Ιουλίου να χαλαρώσουμε λίγο. Πάντως, όλο αυτό βοηθάει τον Τσίπρα να μην ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα δημοσκοπήσε 1,5-2%.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μείνει κανένας.
0: Εσύ, εμένα ξέρεις...
1: Έχω μεγάλη απορία, δηλαδή. Το καράβι βουλιάζει. Θα μείνει, ναι.
0: Ξέρεις καταρχάς εμένα τι με προβληματίζει. Έτρεχα με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν 36%. Έτρεχα πραγματικά, γιατί πάλι τσακωνόντουσαν σε κεντρικές επιτροπές, γινόταν χαμός. Τώρα στο 1,5 τα ίδια. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή να κάνει χτες κεντρική επιτροπή η εσωκομματική αντιπολίτευση.
1: Αντώνη, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Θα σπάσουν κάθε ρεκόρ που υπάρχει.
1: Θα πάνε στη διάσπαση του ατόμου. Ωραία, πόσοι πιστεύεις ότι τέλος Ιουλίου. Ποια πιστεύεις ότι το τέλος Ιουλίου θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Καταρχάς, να σου απαντήσω σε αυτό που λες με αυτό που είπα στην αρχή. Για την καλή δικαιολογία που έχουν βρει οι βουλευτές που είναι φιλοτσιπρικοί να μην παραιτηθούν πλέον αλλά να εξαρτοποιηθούν. Γιατί, τι μπορούν να πούν? Α, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, αν εξαρτητοποιούμε.
1: Και συνεχίζω να παίρνω 5.000 ευρώ το μήνα βουλευτική αποζημίωση, γιατί αλλιώς θα ήμουν ανέργος.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Αρκετοί έρχονται και λένε ότι θα αρέσει αυτό στον Τσίπρα. Όχι, βέβαια. Ο Τσίπρας θέλει παρέτηση. Και αν.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Γιατί τώρα τους έχουμε καταθάψει και αυτούς τους βουλευτές. Για το αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν. Ωραία. Ο Τσίπρας μπορεί να έχει παραιτηθεί και να ζει μια χαρά τη ζωή του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Γιατί δεν έχει οικονομική ανάγκη. Για το χύψη λόγο. Ένας βουλευτής, ο οποίος έχει τα έξοδα του γραφείου, ναι, του, έχει τους συνεργάτες
0: είναι
1: του.
0: Είναι από την επαρχία.
1: Είναι από την επαρχία. Πώς του ζητάς, μείνε άνεργος μέχρι να γίνουν εκλογές, που μπορεί να γίνουν και το 27, για να δω αν θα σε βάλω εγώ τότε στα ψηφοδέλτιά μου.
0: Και με ποιον θα σε βάλω.
1: Και ποιον θα σε βάλω και αν θα προσπαθήσω να μην βγεις.
0: Και πού θα σε βάλω. Όχι ρε εσύ, δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή...
0: Πάντως έχει στηρίξει, γιατί να είσαι δικηγόρος, να είσαι μηχανικός, να έχεις το επάγγελμά σου, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που βγήκανε και παράτησαν ό,τι έκαναν και ζουν με αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι και πάρα πολλά, έτσι, με τα έξοδα που έχουν.
1: Σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτά τα πολλά λεφτά είναι λαϊκισμός.
0: Λαϊκισμός.
1: Άρα είναι παράλογο και αυτό που λέει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να εξυπηρετήσει ένα δικό του πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μην ρίχνουμε και όλο το ανάθημα στους βουλευτές που προβληματίζονται για το αν θα παραιτηθούν ή όχι. Πάμε στο ερώτημα. Πόσους βουλευτές πιστεύεις θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τέλος Ιουλίου?
0: Έχει τώρα 24. Από εβδομάδα θα μπει ο Αμανατίδης στη θέση της Νοτοπούλου. Στη θέση του Καραμέρου, ο Σπύρτζης είπε όχι, θα μπει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
1: Γεια σας.
0: Πρόσεξε, ο Κασελάκης έχει μείνει πλέον με ένα βουλευτή, με μια βουλευτή, την Αραλία Χριστίδου. Έφυγε και η Γιώταπούλου.
1: Τώρα θα έχει δύο.
0: Θα έχει δύο. Θα δούμε. Θα το δούμε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
1: Α, θα μείνουμε καμία δεκαετία βουλευτές.
0: Ναι. Στην πορεία.
1: Μα ξεκίνησε με πόσους?
0: 47.
1: Τέτοια φιλορροία, ούτε στα μνημόνια.
0: Όχι, ρε. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όλη η Βουλή, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα μνημονίου αυτή, κανονικά.
0: Θέλω να σου πω αυτό που έλεγα χτες στην.
1: Ο Πολάκης τι έγινε εκεί με τον Γιαννούλη? Έχει πέσει ξύλο στην Κουμουνδούρου.
0: Έγινε το εξής. Την Πέμπτη που έγινε πολιτική γραμματεία, ακούστηκε ότι έγινε το εξής. Ότι ανέβηκαν κάποιοι πάνω στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματέως της Αναστασίας Σαπουνά, όπου ο Πολάκης με κάποιους δικούς του ανθρώπους, όπου διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για το γεγονός ότι η Αναστασία Σαπουνά έστειλε SMS που έλεγε να βάλετε η Κεντρική Επιτροπή λόγω της παρέτησης του Κράτη Φάμελου. Εκεί υπήρχαν κάποιες αντεκλήσεις, κάποιες εντάσεις, προπυλακισμοί, φέρεται μεταξύ συνεργατών να υπήρχε και μια μεγαλύτερη ένταση και βγήκε ο Γιαννούλης και το κατήγγειλε αυτό. Χθες την Κεντρική Επιτροπή...
1: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Γιατί πάνω απ' όλα φίλοι και σύντροφοι είμαστε.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι όλοι. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγο.
0: Ο καθένας το βλέπει λίγο διαφορετικά, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, δηλαδή άμα τσακώνονται οι σύντροφοι με τη Νέα Δημοκρατία, τι πρέπει να κάνουν?
1: Τι να πω, δηλαδή. φασιστοειδείς λογικές αυτές.
0: Μέσα στην εβδομάδα έχει γράψει ο Γιαννούλης πως ο Πολάκης έχισε για άλλη μια φορά την καρδάρα με το γάλα. Χτες στην Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, σε ένα πηγαδάκι δημοσιογράφων, τους είπαν ότι για τον Πολάκη, ότι του μεταφέρθηκε κιόλας αυτό, ότι παλιά έχινε στην καρδάρα με το γάλα. Τώρα έχει, η καρδάρα δεν έχει καθόλου γάλα, πετάς την καρδάρα και κάνεις απλό θόρυβο. Και νομίζω ότι το περιγράφουν πλήρως.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα ποιος θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε. Γιατί όλη η φασαρία.
1: Ποιος θα κλείσει το μαγαζί, δηλαδή. Φεύγοντας μετά τις εκλογές, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η Ρένα Δούρου έχει μια βάση αρκετών βουλευτών που δεν θα φύγουν και θα τη στηρίξουν. Αλλά νομίζω θα είναι έκπληξη αν δεν βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου με τους βουλευτές που θα μείνουν, έτσι.
1: Τους 10.
0: Θα δούμε, μέσα στην εβδομάδα πώς θα είναι. Τώρα για την προεδρία του κόμματος, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουν αλλάξει τα καταστατικά τους και θέλουν και εκλογή από τη βάση. Πού να πας τώρα σε εκλογή από τη βάση, να κάνεις συνέδριο? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Θα ψηφίσουν 5.000. Θα είναι 5.000.
0: Και αυτό πρώτα απ' όλα. Ο αριθμός θα τους εκθέσει πρώτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, δεν προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό. Ίσως βρουν ένα συλλογικό μοντέλο για να πάνε μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Σαν συγκρότημα θα είναι, σαν band. ΣΥΡΙΖΑ band θα μπορούσε να είναι, Αντώνη.

0: Και μετά το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουμε σε ευχάριστη διάθεση.
1: Σε μπαντ.
0: Σε μπαντ και ακόμα πιο καλά νέα. Γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που γράφει ιστορία. Το νέο άλμπουμ Καμπάνες έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεπούτο στο Billboard Top World Albums. Και μάλιστα είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Το αξίζει.

0: Γιάννη, έχεις χρωστούμενα. Ψηφοδέλτιο Σαμαρά.
1: Ναι, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια κυρίως να βρεθούν γυναίκες και πρέπει να πετύχει την ποσόστοση.
0: Α, γι' αυτό.
1: Είναι η ποσόστοση ψηφοδέλτια των κομμάτων. Άρα έχει πέσει βάρος στο να βρουν υποψήφιες σε όλη τη χώρα για να δεις πόσο μπροστά έχει φτάσει ο σχεδιασμός του κόμματος Σαμαρά. Επίσης, αυτό που μαθαίνω να δουν και έχει ενδιαφέρον σε οργανωτικό επίπεδο, όταν η κυρία Λετινοπούλου κατέβηκε στις ευρωεκλογές το 2024, πολλά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν και κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, στήριξαν την κυρία Λετινοπούλου. Mm-hmm. Κινήθηκαν οργανωτικά για αυτήν. Κορυφαίο παράδειγμα, ο κύριος Κόλλιας, που ήταν γραμματέας οργανωτικού επί Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, που στην ουσία είναι γραμματέας, νομίζω, στο κόμμα τώρα της Φωνής Λογικής. Αλλά στην ουσία είναι αυτός ο άνθρωπος που τρέχει όλο το κόμμα οργανωτικά. Όλα αυτά τα στελέχη, τέλος πάντων,
0: τα κομίζουν.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στο Μαντρί.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο Μαντρί που λέγεται Αντώνη Σαμαράς, διότι από τη στιγμή που Αντώνη Σαμαράς θα κάνει κόμμα, είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα πάνε εκεί.
0: Αυτό σημαίνει κάτι για Λατινοπούλου.
1: Καταρχά σημαίνει ότι αρχίζει να αποδυναμώνει το μηχανισμό τη κυρία Λατινοπούλου. Εφόσον υλοποιηθεί.
0: Λέω μήπως μετακομίσει και η ίδια.
1: Αν στο τέλος δει ότι υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούσε να αποκλείσει κάτι. Αλλά μου έλεγαν με αρκετή βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή ενεργή συζήτηση σε επίπεδο συνεργασίας Σαμαρά Λατινοπούλου με κάποιο τρόπο. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από τη Νίκη για ένα κόμμα Σαμαρά. Από ό,τι ακούω.
0: Γιατί με την Καριστιανού δεν τα βρήκαν.
1: Καριστιανού δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Ζορίζει και για αυτό το πράγμα για την επόμενη μέρα και στις εκλογές. Άρα και εκεί υπάρχει
0: δύο δεξαμενές, έτσι.
1: Δύο δεξαμενές για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο πιστεύω προς το τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, αν δεν προκηρυχθούν εκλογές, θα κάνει και αυτό την εμφάνισή του.
0: Άρα πλέον δεν είμαστε στο αν θα κάνει κόμμα, είμαστε στο πότε, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει τελειώσει αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή πόσες φορές. Που σου λέω είναι δεδομένο με τον τρόπο που κινείται ο κύριος Σαμαράς. Και ψάχναν όλοι να δουν ποιοι του ετοίμασαν τα TikTok, τα βιντεάκια την προηγούμενη εβδομάδα. Που έγινε χαμός, παίξαμε και εδώ τα αποσπάσματα. Γιατί έδειχνε πολύ επαγγελματική δουλειά. Δεν έχω μάθει λεπτομέρειες, νομίζω και οι ίδιοι δεν θέλουν να πούν αν υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που τα ετοιμάζει, που κάνει την οργανωτική δουλειά. Βέβαια, έδειχνε πολύ το σενάριο του βίντεο, έδειχνε να γίνει in-house, τουλάχιστον έβγαινε ένα πράγμα που αν μιλήσει με ανθρώπους Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά, πάνω κατά ίδια θα σου πούνε. Αλλά είχε πολύ καλή τεχνική, ήταν τεχνικά άρτιο το αποτέλεσμα,
0: ήταν.
1: Και αρκετοί στην κυβέρνηση λένε, μα ποιος πήγε και τους έφτιαξε τα βίντεο. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση στο παρασκήνιο, να ξέρεις.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όπως αυτό και όπως έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, πολύ ενδιαφέρον το όνομα του κόμματος θα έχει, έτσι.
1: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα.
0: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα. Εντάξει, όχι πολιτική άνοιξη 2.
1: Εντάξει. Θα ήταν σαν να λέει, με ψηφίσετε.
0: Λοιπόν, για το ξέρω να σου πω που είπα στην αρχή, φαντάζομαι.
1: Πού γυρνάει ο Τσίπρας τα βράδια, έχεις να
0: πεις. Πού γυρνάει ο Τσίπρας τα βράδια.
1: Πού γυρνάει, κανένα θέατρο, κανένα εστιατόριο.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη, εκεί που θα έπρεπε να ήσουν κι εσύ, αν δεν ήσουν νέος ευτυχισμένος πατέρας. Πάω Grasshoppers.
1: Λεωφόρου, παιχνιδάρα.
0: Παιχνιδάρα. 3-0. Και γουρλής, ξεκινάει καλά η σεζόν.
1: 3-0, δυνατή κερκίδα, δυνατή ομάδα, για να δούμε φέτος.
0: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Γουρλής ο Τσίπρας, ε.
0: Γουρλής ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχει παίξει άλλα παιχνίδια. Εντάξει, δηλαδή. Ένα όριο θέλω σε όλα.

0: πιο ενδιαφέρον στοιχείο, Γιάννη, της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ ήταν η ερώτηση σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ με ποιους θα θέλατε να κυβερνήσετε. Όπου βλέπεις εκεί πέρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό είπε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, εγώ το θέλω δεδομένο. Εγώ θυμάσαι όσο έχω πει παλιότερα ότι αν ο κ. Ανδρουλάκης είχε βγει εγκαίρως σε ερωτήσεις τι θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε και έλεγε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση με, έναν, δύο, τρεις άξονες και δεν έλεγε αποκλείω τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά, θα ήταν πολύ καλύτερες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην την αποκλείσει, αλλά θα μπορούσε να μην βγει η συνεδριακή απόφαση.
1: Τον παγίδευσε,
0: συμφωνούμε.
1: Τον παγίδευσε ο Χάρης Δούκας, του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί ένας κεντρός ψηφοφόρος που λέει δεν συνεργάζομαι αυτόν, δεν συνεργάζομαι εκεί. Το κέντρο θέλει μια αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχει πλέον συνεδριακή απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Περαστικά.
0: Και το απέδειξε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή αυτή την εβδομάδα.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
3: Δεν θέλω χαρτιά.
2: Πόσο στοιχίζει? Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
4: Το πρώτο χρόνο ανέχεται
2: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε δύο δόσεις.
2: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
5: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Τι λέμε τώρα, ε?
4: Μπακάλικα.
2: Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
6: Η επαναφορά της 10ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. Και η δεύτερη, τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο, το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο, το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
7: Κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και πάνω απ' όλα δίκαιο. Όποιος λέει ότι δεν ξέρουμε, μάλλον έχασε το επεισόδιο. Τελικά η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη.
1: Αυτό το ηχητικό αποδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι όσα δεν μπορείς να πεις στη Βουλή, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, ρωτάς, σου απαντάνε, παρέμβαση, σου απαντάνε, μετά από ό,τι σου πει τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός, δεν έχεις κάτι να απαντήσεις. Αν έχεις όμως TikTok,
0: απαντάς.
1: Γίνεις και απαντάς εκεί. Γιατί το απόσπασμα το πρώτο του κ. Μητσοτάκη από τη Βουλή στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη και την ακρίβεια που συζητούσαν για 13η σύνταξη και φάνηκε έτσι όπως έγινε η αντιπαράθεση, να μην ξέρει ο κ. Ανδρουλάκης πόσο κοστίζει το μέτρο που προτείνει, και ήρθε στο TikTok να βάλει απόσπασμα της ομιλίας την προηγούμενη μέρα και να κάνει το δικό του σχόλιο για να έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Εγώ όταν βλέπω να υπάρχει κόντρα αρχηγών στη Βουλή και μετά το πρώτο κόμμα που βγάζει ανακοίνωση, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανε καλά ο αρχηγός.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Επίσης τώρα που λέμε κόντρα στη Βουλή, ο Φάμελος θα σου λείψει. Ανέβαινε με ύφος πάνω ότι ερχόμαστε.
0: Πάρα πολύ, θα νομίζω θα λείψει όλο τον κόσμο.
1: Και θα μιλάει η Δουρού.
0: Θα μιλάει η Δούρ.
1: Μετά η πρόσφυγη ελευθερία.
0: Θα προλάβει.
1: Μετά. Σωστό. Εκλογές Σεπτέμβρη. Θα προλάβει.
0: Καλά, άλλο αυτό. Καταρχάς σίγουρα κάτω από το κουκουέ πλέον, έτσι. Που έχει 21 βουλευτές. Εύκολα αυτό.
1: Ναι.
0: Και μετά πας κάτω από Ελληνική Λύση.
1: καλά ξεκίνησε. Καλά τελειώνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πω ρε εσύ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, μας κάνει νόημα η Δήμητρα Σταματίου. Ό,τι είπες.
1: Κάπου εδώ χαιρετάμε. Την επόμενη Κυριακή ξανά.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.

Σάμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Περιορίστηκε εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί λίγο μετά τις 8 το απόγευμα. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός ενώ κατέρευσε και η στέγη του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και θα απαιτηθεί πολύ χρόνο για να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπίος. Ανέφερε επίσης ότι στην περιοχή υπάρχει ήδη drone που δίνει συνεχώς εικόνα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας σε πραγματικό χρόνο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρεσμού παραμένει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολής της, με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον μπάντμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, από αύριο στις 8 το πρωί ως στις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το ΣΥΞΟΥ, τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Νέες εκρήξεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμου καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα, στο Ορμούζι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών μέχρι νεοτέρας, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εχθές έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε μια ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά μέσα σε μια ώρα εκτόξευσαν ντρόουν εναντίον ενός πλοίου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την παγκόσμια οικονομία. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε παμπ της Μπανγκόγκ. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Οι ακριβείς λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που χτύπησε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σχεδόν 18.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα, ένα κεφάλαιο πρέπει να είναι η λογοτεχνία. Δεν θα κάνω ειδικό πρόλογο, δεν χρειάζεται. Άλλωστε, πρέπει να στερήσω το λόγο από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο προσκεκλημένος, για να μας μιλήσει για τη λογοτεχνία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε.
4: Καλημέρα.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
4: Ναι.
3: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα, τι αποπνέει η λογοτεχνία? Ρομαντισμό, κλασικισμό,
4: καταρχάς,
3: συγκαντίζει με τα ρεύματα της εποχής.
4: Ναι,
3: τι
4: καταρχάς,
3: εκφράζει?
4: Αν υποθέσουμε, όπως λέει ο Μαλωρό, ότι κάθε εποχή έχει μια κυρίαρχη μορφή τέχνης, ας πούμε η αναγέννηση, η κυρίαρχη μορφή τέχνης ήταν η ζωγραφική και η γλυπτική. Ο 19ος αιώνας, η κυρίαρχη μορφή τέχνης είναι το μυθιστόρημα. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι η εποχή των μεγάλων μυθιστοριογράφων που ξέρουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, να πω, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, ο Μπαλζάκ, ο Φλομπέρ, ο Σταντάλ, ο Ζολά, στην Αγγλία ο Ντίκενς, οι αδελφές Μπροντέ. Το μυθιστόρημα είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή τέχνη. Δηλαδή, γεννήθηκε στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και αν ξεπέρασε τα σύνορα της Ευρώπης, που τα ξεπέρασε ως ευρωπαϊκό είδος. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, και αυτό το λέει και ο Κούντερα, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι υπάρχει ένα είδος το οποίο είναι αμιγώς παιδί του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι το μυθιστόρημα. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε μυθιστόρημα? Είναι περίεργο. Αυτό είναι ότι είναι δύσκολο να το ορίσεις. Καταρχάς, να πω, να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές ότι εγώ δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, έτσι. Μιλάω ως αναγνώστης και ως συγγραφέας.
3: Γι' αυτό δηλαδή, επιλέγεστε, κύριε Θεοδωρόπουλε.
4: Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή πιστεύω ότι ο μοναδικός δάσκαλος ενός συγγραφέα είναι η προηγούμενη συγγραφή, δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις να γράφεις είναι να διαβάζεις, μιλάω ως άνθρωπος που πριν γράψει διαβάζει.
3: Και έχετε ήδη αναφερθεί σε παλιότερες μας συναντήσεις, αλλά έχετε γράψει και όλες ότι δεν είστε και οπαδός αυτό που λέμε της δημιουργικής γραφής. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι ο συγγραφέας γίνεται αφού διαβάσει,
4: ναι,
3: και
4: μα
3: εξωτερικεύσει ένα πηγαίο ταλέντο που έχει στη γραφή?
4: Ακριβώς,
3: δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε το ταλέντο με την έννοια τη δυνότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να εκφράζονται γραπτός.
4: Ναι, ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει, είναι μια υπερευαισθησία απέναντι στα υλικά της κάθε τέχνης. Δηλαδή, ο ζωγράφος έχει μια υπερευαισθησία απέναντι στα χρώματα, στα υλικά της τέχνης του. Έτσι. Και σε αυτά που βλέπει κατά συνέπεια και μπορεί να τα μεταφράσει στα υλικά της τέχνης του. Ο συγγραφέας μπορεί να τα μεταφράσει σε λέξεις. Ο 19ος αιώνας, που είναι η μεγάλη άνθηση του μυθιστορήματος, α ναι, εντάξει, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, είπα για τον Μπαλζάκ, είπα για τον Φλομπέρ, είπα για τον Σταντάλ.
3: Να προσθέσουμε δεν και είπα για τον λογοτεχνία.
4: Ναι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν είπα για τον Ντοστογιέφσκι, δεν είπα για τον Γκόγκολ, δεν είπα για τον
3: Τολστόι.
4: Τολστόι. Ναι, ο Τολστόι πεθαίνει νομίζω το 1910, δηλαδή, ίσως λίγο πιο νωρίς. Και βέβαια ο Γκιώτε, η γερμανική λογοτεχνία δεν εξαιρείται. Τώρα στην Ελλάδα ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας γέννησης της Ελλάδος. Η λογοτεχνία η ελληνική υπήρχε πριν γεννηθεί το ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες είχαν αρχίσει να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και την ευαισθησία τους οξυμένη απέναντι στη λογοτεχνία πολύ πριν δημιουργηθεί το νεοελληνικό κράτος και πριν την Επανάσταση. Βλέπε το Ρήγα να μεταφράζει το σχολείο των τελικά των εραστών. Βλέπε την ελληνική νομαρχία του ανωνύμου, του Έλληνος. Πολλοί φαναριώτες έγραφαν μυθιστορήματα. Το θέμα είναι τώρα, επειδή πάλι το επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, είναι από όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της λογοτεχνίας και να διαπιστώνουν ότι όντως οι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται τι από όλα αυτά σήμερα μπορούν να διαβαστούν ως λογοτεχνία και όχι ως ιστορικά κειμήλια. Δηλαδή να μπορούν να σου δώσουν την απόλαυση που σου δίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο.
3: Και όχι ιστορία.
4: Και όχι να πεις ότι αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι το 1700 τόσο ή το 1800 τόσο ένας Έλληνας στο φανάρι έγραψε μυθιστόρημα.
3: Ναι. Ή ότι μέσα από αυτό το μυθιστόρημα καταλαβαίνουμε
4: τι
3: κοινωνία
4: γίνεται
3: και πώς ζούσαν οι άνθρωποι.
4: Ναι.
3: Η λογοτεχνία δηλαδή είναι, για να γυρίσω και εγώ στο ελληνικό, τα εκθεδρόπουλε, είναι κάτι που διαβάζω και απολαμβάνω
4: και
3: με όλες μου τις αισθήσεις.
4: Ακριβώς.
3: Απολαμβάνω όμως.
4: Ακριβώς. Ναι. Όπως βλέπεις μπροστά σου ένα ζωγραφικό πίνακα, ο Μαλόρο έχει μια πολύ ωραία φράση. Λέει ένα πορτρέτο του Ρέμπραντ. Αν δεν σου τραβήξει το βλέμμα την προσοχή, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς, αν δεν είσαι ιστορικός.
3: Θα πας παρακάτω, πας στον επόμενο πίνακα.
4: Ποιος είναι αυτός που απεικονίζεται, είναι έμορος. Αν σου τραβήξει το βλέμμα της προσοχής και θες να πας παρακάτω, αρχίζεις και λες ποιος είναι αυτός, ήταν έμπορος που το παρήγγειλε. Αν σου τραβήξει το βλέμμα της προσοχής

0: Την νόηση την οφείλουμε στον Κοραή, στη μυθιστορία του Κοραή, ο οποίος έγραψε και αυτός ένα μυθιστόρημα ανάμεσα στα άλλα, τον Παπατρέχα τον περίφημο, το οποίο διαβάζετε δεν διαβάζετε σήμερα. Είναι από αυτά που έχουν περισσότερη ιστορική αξία παρά σου προσφέρουν κάτι το πολύ σύγχρονο. Τώρα, πριν φτάσουμε να γράφουμε μεγάλο μυθιστόρημα, και εδώ θα πρέπει να
1: ξεκαθαρίσω. Και τι συνιστά μεγάλο μυθιστόρημα, ναι. Πρέπει να το εξηγήσουμε γι' αυτό.
0: Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η έννοια του μύθου διαφέρει από την έννοια του παραμυθιού. Έτσι. Ο μύθος είναι μια αφήγηση στην οποία αναφέρεται η συλλογική συνείδηση ή ακόμα και το συλλογικό ασυνείδητο και η οποία προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο το συλλογικό ασυνείδητο και σε οδηγεί στην ιστορία που η ιστορία, η ρίζα της είναι η έρευνα. Αλλά ξεκινάς από το μύθο. Αυτό είναι από την πιο βαθιά αρχαιότητα, έτσι. Ξεκινάς από τον Όμηρο. Όπου ο Όμηρος
1: από εκεί ξεκίνησε όμως. Ναι, από τους μύθους ξεκίνησε και ο Όμηρος.
0: Αυτό λέω. Ναι, ξεκινάς από τους μύθους, οι οποίοι συνθέτουν τη συλλογική συνείδηση και μετά προχωράς. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η ενδιάμεση φάση που είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα σε μυθοπλασία και ιστορία.
1: Μέχρι που να έρθει ο Θουκίδης και να γράψει ιστορία.
0: Καλά, εκεί πλέον είναι. Εκεί γίνεται
1: επιστήμη,
0: μια,
1: εκεί είναι επιστήμη.
0: Ναι, εκεί γίνεται μια τομή η οποία αλλάζει τελείως τα πράγματα.
1: Και εκεί αναφερόμαστε στην ιστοριογραφία.
0: Ιστοριογραφία. Υποτίθεται ότι και ο Ηρόδοτος είναι, θεωρείται, πατέρας της ιστορίας. Ηρωδότου Θουρίου, ιστορία, απόδεξης όδε. Έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες του Ηρωδότου, εξάλλου λέγονται ιστορίες. Αλλά όντως με το Θουκυδίδη έχουμε ένα πέρασμα πλέον όπου βγαίνει τελείως η μυθική πλευρά της συνείδησης από την πραγματικότητα και ο Θουκυδίδης αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κατάματα, γυμνή από τους μύθους της και από τους θεούς της. Δηλαδή δεν αποδίδει στους θεούς τη δυσεντερία που ρήμαξε το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία, είναι δυσεντερία. Ο λοιμός των Αθηνών είναι λοιμός των Αθηνών. Δεν τον έστειλε ο Απόλλων, όπως έλεγε ο Σοφοκλής ή όπως έλεγε ο Όμηρος στην αρχή της Ιλιάδας. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο αντίστοιχος, ο Μπαλζάκος γνωστός στη Γαλλία γράφει το μύθο των αιώνων. Το όνειρό του είναι να γράψει το μύθο των αιώνων. Ο 19ος αιώνας είναι και ο αιώνας της μεγάλης ιστοριογραφίας. Έτσι έχουμε τους μεγάλους ιστοριογράφους στη Γαλλία τον Μισλέ, στην Αγγλία τον Μακόλεϊ, στην Ελλάδα τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, τον οποίον τίνουμε να τον ξεχάσουμε τον Κακομοίρη. Τον Κακομοίρη. Καθόλου Κακομοίρης δεν ήταν ο άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε κακομοίριδες που τίνουμε να τον ξεχάσουμε. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος έφτιαξε τη συλλογική μας συνείδηση, αυτή που ισχύει ακόμη και σήμερα. Εντάξει, αν πούμε ότι το Βυζάντιο το έβαλε στην συνέχεια της ελληνικής ιστορίας ο Ζαμπέλιος, αλλά ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος το έκανε αφήγηση. Και τι θα πει το έκανε αφήγηση, και εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπορείς να τον πάρεις ακόμα και σήμερα, να τον διαβάσεις και να τον κρίνεις σαν κάτι που γράφτηκε χθες. Και να πεις το δέχομαι ή δεν το δέχομαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είναι ο μεγάλος, θα έλεγα, ο αντίστοιχος μεγάλος μυθιστοριογράφος της νεοελληνικής ζωής. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω μυθιστοριογράφος δεν εννοώ ότι είναι μύθος η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ο Παπαρηγόπουλος με τον τρόπο με τον οποίο την ορίζει, δηλαδή πολιτισμική γλώσσα, κυρίως γλώσσα και πολιτισμός, την ορίζει σαφέστατα επιστημονικά. Αλλά φτιάχνει και έναν υπέροχο μύθο, έτσι, που είναι ο μύθος της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Την εποχή εκείνη τα μυθιστορήματα που γράφονται είναι μυθιστορήματα τα οποία σήμερα θα έλεγα, ας πούμε, δεν σου προσφέρουν την απόλαυση που σου προσφέρει ένας Μπαλζάκ. Σε όσους την προσφέρει ακόμα, γιατί υπάρχουν και μερικοί.
1: Τι κάνει ο Μπαλζάκ?
0: Τι κάνει? Κάνει καταρχάς μια μεγάλη τοιχογραφία του καιρού του και κυρίως της αστικής ζωής. Γιατί το μυθιστόρημα είναι παιδί της αστικής τάξης. Είναι παιδί της αστικής ζωής. Είναι παιδί της μεγάλης πόλης. Ο ιερός τόπος του Μπαλζάκ είναι το Παρίσι. Όπως του Ντίκενς είναι το Λονδίνο. Όπως του Ντοστογεύσκη και του Τολστό είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Εμείς δεν είχαμε μεγάλες πόλεις. Αλλά εντάξει, ο Μπαλζάκ σε γοητεύει ακόμη και σήμερα με τους χαρακτήρες του, με τις περιπέτειές του, όπως και ο Δουμάς. οι τρισωματοφύλακες.

0: Φυλακής, ξέχασα να το αναφέρω πριν το Δούμα και μάλιστα θα το αναφέρω μετά σε σχέση με το Ροΐδη. Οι τρεις σωματοφύλακες είναι ένα αριστούργημα που ακόμα και σήμερα, άμα το πάρεις να το διαβάσεις, θα γελάσεις, θα εφρανθείς με το σαρκασμό και την ειρωνία με την οποία είναι γραμμένο. Πάλι θα πεις αυτό το περίφημο, αυτό που είπα και πριν, ότι αυτός είναι δικός μου. Δεν ανήκει σε άλλους καιρούς. Ασχέτως αν ιστορικά ανήκει σε άλλους καιρούς.
1: Σαν να βγει είναι τώρα, σαν να
0: που
1: στην
0: σκέφτεται
1: εποχή μας.
0: Όπως θα μπορούσα να σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, μία από τις αποδείξεις ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μυθιστόρημα. Πρώτον, οι Έλληνες μπορεί να μην γράφουν πολύ, αλλά μεταφράζουν μανιωδώς. Μεταφράζουν γρήγορα. Μεταφράζουν ουγγό, ας πούμε, τους άθλιους, τον οποίο επίσης ξέχασα να το αναφέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Μεταφράζουν Δουμά. Υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Ροΐδη που λέγεται «Ο Δουμάς εις τας Αθήνας» και περιγράφει μια επίσκεψη του Δουμά στην Αθήνα και έναν περίπατο που έκανε μετά το δείπνο που φάγανε σε ένα αθηναϊκό σπίτι και έναν περίπατο που έκανε επιστρέφοντας ο Ροΐδης με το Δουμά στο...
1: Άρα όπου... συνδιαλέγεται ο Ροΐδης με την Ευρώπη.
0: Ναι, ο Ροΐδης βεβαίως συνομιλεί. Όλοι τους.
1: Και τι γίνεται στο γέμα, σε διάκοψα, ζητώ
0: συγγνώμη. Όχι, το ωραίο είναι ότι στο διάλογο τα δύο αυτά τέρατα της λογοτεχνίας και με όλο το θαυμασμό που είχε ο Ροΐδης για το Δούμα, ο Δούμας δεν είχε διαβάσει βέβαια Ροΐδη διότι δεν ήξερε ελληνικά, αλλά ο Ροΐδης ήξερε γαλλικά, όλη τους η συζήτηση είναι για τις γάτες. Δεν μιλάνε για λογοτεχνία καθόλου. Μιλάνε για την υπεροχή της γάτας απέναντι στο σκύλο. Τη συζήτηση την ξεκινάει ο Δούμας. Διότι του λέει ο Ροΐδης, παρατήρησα ότι φεύγοντας, ενώ χαιρετήσατε τη γάτα, η οποία δεν σας είχε δώσει τόση σημασία, στο σκύλο ο οποίος ήρθε και σας έγλυφε και σας κούναγε την ουρά του, δεν τον χαιρετήσατε. Και αρχίζει εκεί ο Δουμάς και λέει ότι η γάτα είναι ζώο περήφανο, ανεξάρτητο, ο σκύλος είναι ένας υπόδουλος κτλ. Κτλ. Τα γνωστά. Αυτό θέλω να πω ότι η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σε κάποιους κύκλους των Αθηνών, έτσι, μην φανταστούμε στον ελληνικό λαό, ας πούμε, όπως τον
1: λέει. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.
0: Όχι, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Σε κάποιους κύκλους των Αθηνών είναι ευρέως διαδεδομένη. Να ξεκινήσω λέγοντας η μετάφραση ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Από τη στιγμή που μεταφράζεται ένα έργο σε κάποια γλώσσα, συμμετέχει στη λογοτεχνία αυτής της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται. Η δουλειά του μεταφραστή είναι αντίστοιχη με τη δουλειά του πρωτογενούς συγγραφέα.
1: Πόσο μάλλον όταν είναι καλός ο μεταφραστής.
0: Όταν είναι καλός ο μεταφραστής και όταν είναι ταλαντούχος. Δηλαδή μια από τα περίφημα αυτά που πάντα λέγονται, τα περίφημα γεγονότα μεταφραστικά έτσι κλασικά είναι η μετάφραση των αθλείων. Ο Γιάννης Αγιάννης. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι έμπνευση του μεταφραστή. Γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Εκεί δείχνει το μεγάλο ταλέντο, διότι ο Γιάννης Αγιάννης έχει περάσει στα ελληνικά. Στα γαλλικά λέγεται Jean Valjean. Γιατί να το μεταφράσεις αυτό Γιάννης Αγιάννης. Δεν υπάρχει εξήγηση. Παρ' όλα αυτά, η έμπνευση του μεταφραστή το έκανε Γιάννης Αγιάννης. Εγώ πιστεύω και αυτά που αγαπάω περισσότερο από το 19ο αιώνα. Να εξηγούμε, μιλάμε για τη λογοτεχνία γενικά. Θεωρώ το μεγαλύτερο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον κορυφαίο, τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο.
1: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας απαντά ότι η πρώτη ελληνική μετάφραση έγινε από τον Ιωάννη Ισιδωρίδη Σκυλίτση τον 19ο αιώνα.
0: Μπράβο, ναι. Ωραία.
1: Να ορίστε η χρησιμότητα της τεχνητής.
0: Ναι, δεν έχω αντίρρηση.
1: Ερωτάς και σου απαντά αμέσως.
0: Ναι.
1: Και μια που είμαστε εδώ.
0: Το Γιάννης Αγιάννης όμως δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Εννοείται. Ναι, προφανώς. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό.
0: Εκεί,
1: ναι, πραγματικά.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Το τι σημαίνει
0: ξέρει
1: ο άνθρωπος.
0: Ότι υπάρχει,
1: ναι.
0: Αλλά να το φτιάξει δεν μπορεί.
1: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει γρήγορα την πληροφορία που χρειαζόμαστε, αλλά δεν παραγάγει.
0: Δεν παράγει,
1: την πληροφορία είτε το έβριμα. Δεν θα το φτιάξει. Είναι δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει δεδομένα και πολύ γρήγορα μας τα παρουσιάζει.
0: Ναι.
1: Και κάτι ακόμη, μια που είμαστε τώρα, ο Τολστόι πέθανε το 1910. 1910, ναι. Αλλά έτσι όπως το πες προέκυψε σαν να είναι 1800.
0: Όχι, 1910. 1910, ναι. Εξάλλου, κάτσε μισό λεπτό. Γράφει την Απολεόντιο Εκστρατεία που είναι τον, το 12.
1: Και περιγράφει τον Κουτούζοφ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Περιγράφει τον Κουτούζοφ και πώς θα γινόταν το 1812. Το σκέφτομαι και λέω, αν είναι δυνατόν, ναι.
0: Και με τον Τολστόι υπάρχει μια περίφημη ιστορία με το πρώτο βραβείο Νομπέλ. Η Σουηδική Ακαδημία Νόμπελ παίρνει το κληροδότημα Νόμπελ και πρέπει να απονείμει βραβείο λογοτεχνίας. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, σεμνιόντες, δεν ήξεραν σε ποιον να το δώσουν. Και έχουν καταλήξει ανάμεσα στον Τολστόι και τον Ζολά. Αλλά λένε, για να μην πέσουμε έξω, δεν πάμε να ρωτήσουμε τους Γάλλους ακαδημαϊκούς. Τους λένε Τολστόι, λένε αυτοί Τολστόι, ποιος είναι αυτός, τι έχει γράψει. Λέει Ζολά, Ζολά είσαι καλά, αυτός ήταν αρχικός, θα δώσετε βραβείο στον... Και τελικά το πρώτο βραβείο δόθηκε σε έναν Γάλλο ποιητή που ούτε θυμάμαι το όνομά του. Το πρώτο βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας, έτσι. Ενώ οι κακόμοιροι ακαδημαϊκοί της Σουηδίας είχαν πέσει, για δες το,
1: αυτό
0: στην τεχνητή νοημοσύνη, το είναι διπλό όνομα. Ο οποίος διδάσκεται ακόμα στο Γαλλικό Λύκειο, υπάρχει στα εγχειρίδια λογοτεχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τον μεγάλο νεοελληνικό μύθο και την συνείδηση την νεοελληνική. Αν πούμε ότι το μυθιστόρημα, μία από τις δουλειές του μυθιστορήματος...
1: Ο πρώτος βραβευτής με το Νομπέλ λογοτεχνίας ήταν ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Σιλί Προυντόμ.
0: Σιλί Προυντόμ, ναι, ναι,
1: ακριβώς. Απονεμήθηκε το 1901.
0: Το 1901.
1: Το πρώτο έτος απονομής των Νομπέλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Σιλί Προυντόμ.
1: Απάντηση τεχνητή νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς να πω το εξής. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, χωρίς να το ξέρουμε, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στο σχολείο. Η κατανομή της ιστορίας, ο διαχωρισμός της ιστορίας,
1: η περιοδολόγηση που λέμε,
0: ναι, η περιοδολόγηση της ιστορίας που γίνεται ακόμα και σήμερα στη μέση εκπαίδευση, αρχαία, βυζαντινή, νέα, τη χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Αλλά τον κακομοίρη αυτό δεν το αναφέρουν πουθενά στα παιδιά. Και στις γιορτές για τα 200 χρόνια που γίνανε...
1: Απαρατήρητος πέρασε.
0: Πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Και αναφέρανε μόνο την απάντησή του στο Φαλμεράιερ και δεν αναφέρανε αυτό το μνημειώδες έργο, το οποίο πήγε να το βρεις, δεν κυκλοφορεί, το μνημειώδες έργο που είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους, το οποίο είναι και απολαυστικά γραμμένο, διότι ήταν μεγάλος λογοτέχνης ο Παπαρηγόπουλος. Ναι. Χειριζότανε τη γλώσσα με τρόπο ειδικά... Κοιτάξτε, έχει πολύ...
1: καταλάβουμε σήμερα τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου.
0: Κοίταξε, εμείς την καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, είναι σύμπα,
0: δηλαδή
1: εμείς, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: μια λόγια, ναι, ναι, καθομιλουμένη. Τώρα θα φτάσουμε και σε, ναι, αυτό, διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι ο Παπαρηγόπουλος, διδάσκουν τον Παπαρηγόπουλο χωρίς να λένε ότι είναι ο Παπαρηγόπουλος, διότι το παιδί που διδάσκεται την ιστορία που μας έχει αφήσει ο Παπαρηγόπουλος δεν μπορεί να τον διαβάσει τον Παπαρηγόπουλο, το ξενίζει. Του λείπουν στοιχεία, του λείπει τρίτη,
1: εργαλεία,
0: του λείπει τρίτη κλίση καταρχάς.
1: Δεν παρασχέθηκαν τα εργαλεία της γλώσσας για να μπορεί να τον διαβάσει και, όχι, να τον κατανοήσει. Αυτό
0: μα
1: είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε, Άρη, εδώ είναι το μεγάλο παραμύθι. Λέμε ότι η καθαρεύουσα είναι τεχνητή γλώσσα. Τώρα, εξαρτάται ποια καθαρεύουσα εννοούμε. Αν εννοούμε την καθαρεύουσα του περίφημου κυρίου Κόντου, τον οποίο τον παραλαμβάνει και ο Ροίδης, που είναι η αττικίζουσα καθαρεύουσα, όντως αυτή είναι μια τεχνητή γλώσσα. Η λόγια καθομιλουμένη όμως, την οποία εμείς θεωρούμε καθαρεύουσα, δεν είναι τεχνητή γλώσσα.
1: Λαθασμένα τη θεωρούμε, ναι, την έχουμε, ναι, κατατάξει εκεί.
0: Είναι, ναι, μια λόγια καθομιλουμένη γλώσσα, στην οποία γράφανε όλοι οι συγγραφείς.
1: Όπου με μια λέξη εκφράζουν αυτό που εμείς βάζουμε 35 λέξεις για να, ναι, κάνουμε δύο προτάσεις, όπου με μια λέξη το έχουν εξηγήσει.
0: Όπου έχουν τα παρέμφατα, έχουν τις μετοχές, καλά, έχουν και τόνους και πνεύματα, δεν είναι αυτές οι τελίτσες.
1: Όταν το μάθαινες αυτό, σε κούραζε αυτή η προσπάθεια?
0: Όχι, γιατί αυτή ήταν η φυσιολογική μας γλώσσα τότε που γράφαμε στο σχολείο. Και τώρα που διαβάζω, επί τη ευκαιρία της κουβέντας μας, έτσι ξανάριξα μια ματιά στους αγαπημένους μου του 19ου αιώνα, που είναι κυρίως οι διηγηματογράφοι. Καλά, ο Παπαρηγόπουλος είναι μια μόνιμη αναφορά.
1: Σε διακόπτω για λίγο, ναι, για να κάνουμε το διάλειμμα.
0: Ωραία, ναι.
1: Πέρασε ήδη το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, με τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή Τάκη Θεοδωρόπουλο. Συζητούμε τη λογοτεχνία στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μετά το διάλειμμα, η συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές λίγο μετά τις 8 το απόγευμα στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός ενώ κατέρευσε τμήμα από τη στέγη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολίστης με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμινγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και γενικό 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. 69χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε εχθές χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν χθες το απόγευμα στο Ιράν, στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα στο Ορμούζ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών μέχρι νεωτέρας, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, να γνωρίζετε ότι το σημερινό μας θέμα στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα είναι η λογοτεχνία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μας οδηγεί στο παρελθόν ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
4: Συνεχεία. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν πιάνουμε την πλευρά ποίηση, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική το 19ο αιώνα. Δεν πιάνουμε τον Κάλβο, τον Σολομό, αλλά μιλάμε για την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, που είναι και η πιο αδικημένη, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προς το τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζεται ένα είδος, το πεζογράφημα, το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, δεν έχει δηλαδή τις διαστάσεις του μυθιστόρηματος, είναι δίηγημα περισσότερο. Πάλι να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε διαστάσεις του μυθιστόρηματος δεν εννοώ μόνο τις σελίδες. Η διαφορά του μυθιστόρηματος από το δίηγημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των σελίδων, είναι ότι το μυθιστόρημα έχει κατά κάποιο τρόπο μία δομή συμφωνική. Δηλαδή έχει πάρα πολλά όργανα, πάρα πολλούς χαρακτήρες οι οποίοι διαπλέκονται. Το δίηγημα είναι πιο μονοθεματικό και πιο γραμμικό ως αφήγηση. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε ότι πρέπει από την πρώτη κιόλας φράση στο δίηγημα να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ήρωας και προς τα που το πάει. Λοιπόν, έχουμε μεγάλους διηγηματογράφους και εδώ πέρα έρχεται το σύγχρονο της ιστορίας. Ας σου πω μερικούς τίτλους. Μιχαήλ Μητσάκης, Είς Αθηναίος Χρυσοθύρας. Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός τύπου ο οποίος τότε την εποχή που άνοιξαν τα μεταλλεία του Λαβρίου, αυτός είχε πάρει κάτι κτήματα, κάτι εκτάσεις στον Οροπό. Αυτός ήταν χαραμοφάης. Περιφερόταν από ταβέρνα σε ταβέρνα όλη μέρα και συναντάει κάποια στιγμή τον ήρωα και του λέει: κοίταξε να δεις, είναι η εποχή των μεταλλίων, τελείως χρηματιστήριο του δεκαετία του 90, έχει πέσει τρέλα στην Αθήνα και αυτός φαντασιώνεται ότι μέσα στα κτήματά του αυτά στον Οροπό, στο Λαύριο έχει ασήμι, εκεί πέρα έχει χρυσά, γιατί υπάρχουν κάτι πέτρες που ειρηδίζουν. Τον πάει να του τα δείξει, ο τίτλος είναι «Είς Αθηναίος Χρυσοθύρας». Τον πάει να του τα δείξει, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι αυτός, δεν πέφτει στην παγίδα και που του λέει κάθε τόσο το καταπληκτικό «Πέτρα στα δώσομεν, λίρες θερλίνες τα λάβομεν». που είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις έναν χαρακτήρα τον οποίο μπορείς να τον συναντήσεις και σήμερα. Και είναι, τον έχει αποδώσει με τέτοιο τρόπο ο Μητσάκης που λες αυτός είναι δικός μου. Ξέρεις, είναι αυτό το αίσθημα το δικού σου.
3: Το λαμόγιο το διαχρονικό.
4: Ναι, το λαμόγιο το διαχρονικό, το οποίο όμως είναι ασυνείδητο λαμόγιο. Δηλαδή αυτός πιστεύει ότι έχει. Αυτός είναι ο κλασικός χαραμοφάης που θέλει να πιάσει την καλή. Και πώς θέλει να πιάσει την καλή? Με κτήματα. Δηλαδή πουλώντας εκτάσεις, έχοντας εκτάσεις. Βέβαια, αν αυτός είχε ζήσει έναν αιώνα παραπάνω, θα έβαινε, δηλαδή, οι εκτάσεις στον οροπό μπορεί να μην είχαν χρυσό, αλλά θα είχε πλουτίσει
3: από τα οικόπεδα που θα μπορούσε.
4: Ακριβώς, λοιπόν.
3: Το μεγάλο μυθιστόρημα, Τάκη Θεοδωρόπουλε, σε τι συνίσταται? Δηλαδή αναλύεται η ψυχή του ανθρώπου, αναλύεται μια μεγάλη ιδέα, οι ήρωες περιστρέφονται μέσα σε μεγάλα γεγονότα, αλλά είπαμε παράγουν συναίσθημα, διεγείρουν τη λογική, κινητοποιούν τι πράγμα στον άνθρωπο? Γιατί αυτή η μεγάλη συγγραφή είναι μεγάλη?
4: Ναι.
3: Ο Μπαλζάκ, ας πούμε, είπες ότι κάνει τη τοιχογραφία της αστικής τάξης.
4: Ναι, ναι. Αλλά κοίταξε, τη τοιχογραφία της αστικής τάξης μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, έτσι. Και ένας ιστορικός, ας πούμε.
3: Αντιστοιχώς, ο Πέτρος Μάρκαρης μέσα από το αστυνομικό διστόρημα μας παρουσιάζει και την κοινωνική ζωή και την πολιτική, ναι, μας, ναι. Φτιάχνει την τοιχογραφία της.
4: Φτιάχνει έναν κόσμο.
3: Έναν κόσμο.
4: Λοιπόν, αυτό είναι η βασική ουσία του μυθιστορήματος, είναι ότι φτιάχνει έναν κόσμο δικό του από την αρχή, πλάθει έναν κόσμο. Στηρίζεται πάνω στην πραγματικότητα, αλλά φτιάχνει έναν κόσμο δικό του. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο σε καλεί να μπεις εσύ για να τον ανακαλύψεις, και ανακαλύπτοντάς τον ανακαλύπτεις το δικό σου κόσμο που ζεις. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι ότι έχω μάθει, ας πούμε, έχω μάθει ιστορία, την ιστορία του 19ου αιώνα. Άμα θες να μάθεις την ιστορία της δεύτερης αυτοκρατορίας, που είναι η στιγμή που το Παρίσι γίνεται μεγάλη πόλη, η εποχή του Οσμάν, του Πολεοδόμου κτλ. Κτλ. Να διαβάζει Ζολά. Είναι όλη η ιστορία του Ναπολέοντος του Τρίτου, που τελειώνει με το 1871 και την ήττα στο Γαλλοπρουσικό πόλεμο.
3: Δεν είναι όμως ιστορία, όπως είπαμε, όχι, στο
4: όχι,
3: προηγούμενο.
4: Όχι, όχι, διαβάζεις μέσα από χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς.
3: Αυτό με ενδιαφέρει.
4: Διότι έχουν αυτή την ανθρώπινη διάσταση, τους αισθάνεσαι δικού σου, βγάζουν την υπαρξιακή θέρμη που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να προσεγγίσεις κάτι, διότι χωρίς θέρμη δεν υπάρχει κείμενο.
3: Αυτό είναι το άγγιστο του συγγραφέα, αυτή είναι η τέχνη του,
4: ναι,
3: να σε κάνει να δεθείς με τους ήρωές του.
4: Ναι, να σε κάνει να δεθείς με τον κόσμο του. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος ήρωας, μπορεί να είναι κάποιο γεγονός, μπορεί να είναι
3: κάτι. Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, ας πούμε.
4: Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να σε παρασύρει. Πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σε τραβήξει.
3: Ναι. Η περιγραφή της Βικτοριανής εποχής από αυτό το αγγλικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που βλέπουμε και την αγγλική επαρχία, mm-hmm, αλλά και το Λονδίνο, είναι αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, ναι, γνωρίζεις το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
4: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Θουκυδίδης. Έως αν η ανθρωπή φύση ή αυτή ή όσο είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ανακαλύπτεις μέσα σε αυτούς τους ήρωες στοιχεία δικά σου, τα οποία αυτά τα δικά σου στοιχεία σε κάνουν να ταυτιστείς μαζί τους, ή ακόμα και αν δεν ταυτιστείς να τους κατανοήσεις με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατανοείς εγκεφαλικά ένα φαινόμενο. Ξέρω εγώ, διαβάζεις μια ιστορία όπως είναι για τη ζωή της Άβρας. Κάτι.
3: Δηλαδή ο συγγραφέας καταφέρει να σε ψυχαναλύσει.
4: Σου φτιάχνει ένα καθρέφτη στον οποίο μέσα μπορείς να
3: κοιτάξεις.
4: Δηλαδή
3: κοιτάξεις στον εαυτό σου.
4: Ναι, να αντικρίσεις. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι μαθαίνεις να γράφεις και να εκφράζεσαι μέσα από τις λέξεις. Όταν ταυτιστείς με αυτό που γράφεις. Όταν δηλαδή εκεί πέρα βγει ένα κομμάτι από την ψυχή σου και όχι μόνο από το μυαλό σου. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο λογοτεχνία και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Και όχι έκθεση ιδεών. Διότι η έκθεση ιδεών είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σου βγάζει έτοιμα κατασκευάσματα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο 19ο αιώνα, διότι περιμένω, είναι ο Μιτσάκης, είναι βέβαια ο μεγάλος Βυζήνος. Επίσης χαρακτηριστικό του, όπως χαρακτηριστικό σε αυτό που είπαμε πριν τον Αθηναίο Χρυσοθύρα, είναι η τραγική διάσταση αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ότι στο τέλος τον περιμένει απογοήτευση από τη ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διηγήματα του Βυζήνου, σε όλα του τα διηγήματα. Μένα το αγαπημένο μου είναι το «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», που είναι είναι ο αφηγητής ερωτευμένος με μια κοπέλα, της οποίας ο πατέρας είναι πλούσιος έμπορος στις Ινδίες και ο αφηγητής είναι ποιητής και ο πατέρας της κοπέλας αυτός του εκφράζει συνεχώς το θαυμασμό του για την ποιησή του, ώσπου ανακαλύπτει ο αφηγητής ότι και τον καλεί και στις Ινδίες και πανευτυχής ο αφηγητής ότι θα πάει να περάσει με την αγαπημένη του ανακαλύπτει ότι αυτή δεν θα πάει στις Ινδίες και ανακαλύπτει επίσης ότι ο πατέρας της παγίδευε διάφορους τύπους και τους επήγαινε στο σπίτι του, τους φιλοξενούσε για να τους διαβάζει τα ποίηματά του, τα δικά του γραπτά. Δηλαδή και εδώ μία απογοήτευση, αλλά βλέπεις απογοήτευση αλλά και σαρκασμό συγχρόνως. Όπως το πολύ σύγχρονο του Ροΐδη το διήγημα. Καλά, ο Ροΐδης έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, δεν χρειάζεται να το πω, που είναι το αριστούργημά του ας πούμε, αλλά έχει γράψει και αριστούργηματικά πεζογραφήματα που είναι ακριβώς αυτό το κάτι ανάμεσα σε διήγημα και σε ο χαρακτήρας του στην ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Που λέει, ξεκινάει η πρώτη φράση είναι, τώρα παραφράζω, ντρέπομαι να το πω, αλλά είμαι παντρεμένος 5 μήνες και εξακολουθώ να ζηλεύω τη γυναίκα μου. Το οποίο είναι και ακολουθεί μία ιστορία ότι αυτός είναι ένας δανδύς στη Σύρο, που η Σύρος είχε αστική ζωή, εξού και ο Ροΐδης. Ένας δανδύς στη Σύρο, ο οποίος αποφασίζει να παντρευτεί για να βρει την ησυχία του με μία γυναίκα η οποία θα τη βαρεθεί και... Αλλά αυτή τον παίζει στα δάχτυλά της, βγαίνει συνέχεια, πηγαίνει σε χορούς, σε θέατρα κτλ. Και αυτός ο ταλέπορος όλο και καταραίει.
3: Και βυθίζεται.
4: Και βυθίζεται στη ζήλια του. Και στην, λοιπόν, και εδώ βλέπουμε πάλι την απογοήτευση. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε. Και είναι και πολύ ρεαλιστικό το παράπονο του νεκροθάπτου.
3: Την απογοήτευση από τι, πράγμα.
4: Αυτός η απογοήτευση από τη ζωή.
3: Από τη ζωή, μάλιστα.
4: Ναι. Δηλαδή δεν είναι αισιόδοξο είδος. Δεν υπάρχει happy end.
3: Στο μυθιστόρημα.
4: Ναι, δεν είναι. Ούτε στο μυθιστόρημα. Και από αυτή την άποψη το μυθιστόρημα, διότι είναι διάφορες θεωρίες που έχουν βγάλει φιλολογοί, κυρίως φιλολογικές θεωρίες, ότι το μυθιστόρημα είναι παιδί του μυθιστόρηματος της ελληνιστικής εποχής. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, διότι η ελληνιστική εποχή, τα μυθιστόρηματα της ελληνιστικής εποχής, Δάφνης και Χλώη, του Λόγκου, είναι πολύ φτενά, ριχά, για να μπορέσουν να βγάλουν έναν Ντοστογεύσκη ή έναν Τολστόη ή έναν Φλομπέρ. Το μυθιστόρημα είναι παιδί της τραγικής σκέψης. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα σύντομα διηγήματα που μπορεί να μην έχουν τη μορφή που έχουν τα μεγάλα μυθιστόρηματα, έχουν όμως την ουσία τους. Δηλαδή έχουν και αυτά, το μυθιστόρημα αναλαμβάνει την τραγική σκέψη για λογαριασμό της σύγχρονης εποχής.
3: Αλλά τώρα πάλι θα πάμε στη γνωστή συζήτηση που έχει μέσα ότι θα περιαυτολογήσουμε, αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα τα χειρίστηκαν πριν από 2.500 χρόνια οι τραγικοί.
4: Ναι, θέλω να πω αλλά αυτό δεν φτάνει όμως. Πρέπει να τα μεταφέρεις και στη δική σου ζωή.
3: Ναι, αυτό
4: το
3: λέω.
4: Θέμα είναι
3: δηλαδή, θέλω να πω ότι η παρακαταθήκη, η βάση υπάρχει. Δεδομένων υπάρχει. Ναι. Άλλο τώρα αν αυτό μπορείς εσύ να του δώσεις το καινούριο. Και εδώ είναι πάντα η παρατήρησή σου ότι εμείς επικαλούμαστε την αρχαία ελληνική την γραμματεία, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάμε παρακάτω.
4: Όχι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία όχι, δεν μπορέσαμε. Αλλά μπορέσαμε να οικειοποιηθούμε ή να εξοικειωθούμε με την ευρωπαϊκή σκέψη, που η ευρωπαϊκή σκέψη μέσα της έχει και την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, αν δηλαδή από αυτή την άποψη αυτό που λέμε τραγική σκέψη, που είναι μια απεσιόδοξη σκέψη όπως λέει και ο Νίτσε, έχει κάποια σημασία για μας σήμερα, για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, είμαστε πολύ πιο κοντά στην τραγική σκέψη. Δηλαδή η τραγική σκέψη περιγράφει πολύ καλύτερα αυτό που ζούμε παρά οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ας πούμε, οι μεγάλες ιδεολογίες που υπόσχονταν ένα καινούριο κόσμο που θα άλλαζε, που ήταν ο 20ος αιώνας, έτσι, οι μεγάλες ιδεολογίες του 20ου αιώνα, από τον κομμουνισμό μέχρι τον φασισμό. Αυτές κατέρευσαν. Η μεγάλη ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, και αυτός έγινε ιδεολογία. Το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα. Τέλος της ιστορίας θα πει ότι ο κόσμος δεν θα έχει πια σύνορα και θα περιφερόμεθα όλοι σαν να είμαστε σε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα κάνουμε δουλειές.
3: Το είχε προειπεί ο κομμουνισμός ότι θα έρθει η αταξική κοινωνία κάποια μέρα και επίσης θα περιφερόμαστε με άνεση και
4: ελευθερία. Το τέλος της ιστορίας. Την πατήσαμε. Μόλις είπε ο άλλος το τέλος της ιστορίας, βγήκε η ιστορία και άρχισε να μας ρίχνει σφαλιάρες.
3: Βγήκε ο Πούτιν και είπε: συγγνώμη, αλλά υπάρχουμε, συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κάτι καινούριο, αλλά πάντα στην αντίληψη της Σοβιετικής Ένωσης.
4: Και βγήκανε και οι Ισλαμιστές που είπαν:
3: υπάρχουμε κι εμείς.
4: Αλλαχού Ακμπάρ.
3: Και μη μας ξεχνάτε, υπάρχουμε κι εμείς.
4: Μη μας ξεχνάτε, υπάρχουμε. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε πάλι στο Θουκυδίδη. Η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Και η τραγική σκέψη τι είναι, μας υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι η ανθρώπινη φύση έχει τα όρια της.
3: Να βάλω δεν μπορούμε να τα ακόμη. Συγγνώμη που διακόπτω, και από ό,τι μπορεί κανείς, αν τα βάλει τα γεγονότα στη σειρά, να διαπιστώσει ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πέρασαν στην πρώτη φάση. Την φάση του απομονωτισμού ή της εμπλοκής, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς ενεπλάκησαν. Αλλά από εκεί και μετά, τη δεκαετία του 60, από το Βιετνάμ και έως σήμερα, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν διαρκώς.
4: Ναι.
3: Αν βάλεις τους πολέμους,
4: ναι.
3: Είναι μια σειρά αποτυχιών.
4: Είναι μια σειρά αποτυχιών. Ναι. Ναι.
3: Και άνθρωποι που δένονται μαζί τους από τις τοπικές κοινωνίες μένουν προδομένοι όταν επανέρχεται, επανακάμπτει το καθεστώς, όταν γίνεται πάλι νόρθωση. Είτε είναι αυτοί,
4: αυτό
3: είτε
4: είναι,
3: πώς τους λένε, Ταλιμπανέζοι, είτε είναι διάφοροι κατσαπλιάδες, οι οποίοι οι κατσαπλιάδες καταφέρουν και νικούν στο τέλος.
4: Να σου πω κάτι, είτε είναι. Αυτό μάλιστα το είχα γράψει προημερών, ας πούμε. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν σήμερα, ξέρουμε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμέναν να πέσει το καθεστώς,
3: έχοντας ήδη χάσει ίσως και 40.000 ανθρώπους, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
4: Ναι, στα γεγονότα, στις φαγές, στις διαδηλώσεις.
3: Μέσα στο χειμώνα, έτσι. Αυτοί
4: τώρα
3: μετά άκουσαν ότι κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Ναι. Άκουσαν
4: και
3: τον
4: Νετανιάχου
3: και εξετέθησαν. Ναι.
4: Και τους μάλιστα κάπου διάβασα ότι οι Ισραηλινοί τους είχαν στείλει έναν εξοπλισμό για να μπορούν να συνεννοούνται για τις διαδηλώσεις όταν τους κόβουν το ίντερνετ, ο οποίος πήγε στράφη διότι δεν έγινε τίποτα. Τώρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Τους ξεχάσαμε τελείως. Μαύρο σκοτάδι που τους έφαγε. Και αυτό εξαιτίας αυτού του αλλοπρόσαλου τύπου, ο οποίος λέει κερδίσαμε. Τι κέρδισες, φίλε?
3: Να λένε μια σειρά αλλοπρόσαλων πραγμάτων. Θα ξαναπώ ότι το καλοκαίρι του 21 μπήκαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Είναι μια, θέλω να πω, προηγουμένως ήταν η αποτυχία στο Ιράκ.
4: Στο Ιράκ.
3: Λοιπόν, είναι μια αλληλουχία όπου αυτό που λέμε το... Ο δυτικός πολιτισμός, η δυτική υπεροχή, ή μάλλον συγκεκριμένα πράγματα.
4: Είμαστε η υπεροχή είναι σε αποδρομή.
3: Των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει.
4: Δυστυχώς δεν μπορεί.
3: Στο Βιετνάμ ήρθαν τα ελικόπτερα και τους κατέβηκαν στην ταράτσα της πρεσβείας για να σηκωθούν να φύγουν. Πάλι προδομένοι φουκαράδες τρέχανε να πηδήσουν τα κάγκελα της πρεσβείας, να σωθούν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των επερχόμενων βορείων. Που θα τους εξόντωναν.
4: Σκέψου τι γλιτώσαμε εμείς το 49.
3: Α, μπράβο. Η τελευταία φάση λοιπόν, μπράβο.
4: Τι γλιτώσαμε το 49.
3: Ότι, σε εμάς, εμείς ευτυχώς, πρώτα η Αγγλία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έσωσαν.
4: Ναι. Μας βοήθησαν.
3: Από το να μην γευτούν. Αλλά μας έμεινε η πίκρα, που τώρα θα μου πεις που την πήγε στην εκπομπή, μας έμεινε η πίκρα που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα όμως. Γιατί έχουμε μια πίκρα. Έχουμε κάτι μέσα μας, μας βασανίζει κάτι.
4: Κοίταξε, μπορούμε
3: ακόμη
4: να φτιάξουμε ένα ομοίωμα του Κιμ Γιονγκούν να το λατρεύουμε. Δεν υπάρχει.
3: Δεν θα μας αρέσει, γιατί
4: να φουσκώσουμε λίγο κάποιον.
3: Δεν θα μας αρέσει.
4: Λοιπόν. Όχι, αυτό δεν θα μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι δεν είμαστε εγωιστές. Δεν είναι το.
3: Και υποκριτές. Παριστάνουμε κάτι που πραγματικά δεν υπάρχει.
4: Το εγώ μας τώρα δεν παίζεται με τίποτα, ας πούμε. Τόσο, τώρα ξεφύγαμε τελείως από τη λογοτεχνία του.
3: Αλλά ξαναγυρίζουμε στη λογοτεχνία. Μου δίνει χαρά η συζήτηση μαζί σου και μου επιτρέπει, επειδή είσαι ελεύθερο πνεύμα, να πετάω και να ξαναγυρίζω.
4: Και καλά κάνεις.
3: Λοιπόν, Παπαρηγόπουλος, Ροΐδης, Βυζινός.
4: Βυζινός, Μητσάκης.
3: Μητσάκης. Ο Παπαδιαμάντης θα έρθει αργότερα.
4: Ναι.
3: Θα είναι στο μετέχμιο.
4: Λοιπόν,
3: τώρα, είναι στο μετέχμιο.
4: Ο Παπαδιαμάντης είναι στο μετέχμιο. Κοίταξε τώρα, είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν μιλάς για λογοτεχνία, δεν μιλάς για ιστορικά γεγονότα, έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δημοσιεύθηκε η φώνησα στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι δεν μπορείς να τη βάλεις στη συνέχεια της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Στον ίδιο κόσμο ανήκει. Δεν ανήκει σε άλλο κόσμο. Ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος είναι μεταφραστής, έτσι, όλοι ξέρουν ξένες γλώσσες. Αυτό είναι βασικό.
3: Αυτό πρέπει να επισημανθεί.
4: Ναι, όλοι ξέρουν
3: ξένες γλώσσες. Για να μπορούν να συνομιλήσουν.
4: Όλοι είναι στραμμένοι με τα μάτια
3: στη Δύση.
4: Στη Δύση. Ακόμα και όταν η Δύση είναι η Ρωσία του Ντοστογεύσκη, έτσι, διότι και εκεί η Δύση είναι. Δεν είναι, δηλαδή,
3: να εκλάβουμε δηλαδή το ρωσικό πολιτισμό, το πεδίο της λογοτεχνίας, ως δυτικό πολιτισμό.
4: Είναι μέρος του μεγάλου δυτικού πολιτισμού. Mm. Δηλαδή ο Ντοστογεύσκη είναι κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε, διότι από τη μία, άμα διαβάσεις τα άρθρα του, την αρθρογραφία του, είναι πουτινικός. Δηλαδή είναι η υπεροχή των Σλάβων, η Σλαβική φυλή και κυρίως η Ρωσική υπεροχή και τα λοιπά. Τρελαός.
3: Και έτσι αναλύεται από τον κύριο Πανταζόπουλο που γράφει από τις εκδόσεις Επίκεντρο, που έχει 2-3 ενδιαφέροντα βιβλία ανάλυσης του Ντοστογεύσκη με όρους σημερινούς πουτινικούς.
4: Α, δεν το ξέρω.
3: Ναι.
4: Η λογοτεχνία του όμως είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή η Δαιμονισμένη είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σύγχρονο που μιλάει για τον μηδενισμό, ασχολείται μάλλον με τον μηδενισμό
3: και την κατάπτωση των αξιών, δηλαδή,
4: και, ναι, την ανυπαρξία,
3: ναι. Εκεί πάνω βασίζεται όμως και ο πουτινισμός σήμερα, για να πει ότι κοιτάξτε στη Δύση τα έχουν χάσει, ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς γύρω από την ορθοδεξία, έχουμε αξίες και ιδεολογία, ναι, σήμερα, ναι, ακόμη,
4: ναι, καλά, δεν λέω ότι ο Ντοστογεύσκη περασπίζεται,
3: όχι ούτε και εγώ, όχι.
4: Απλώς, ναι, ως μυθιστοριογράφος, ναι, το καταγράφει, δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν σεισμογράφος της ψυχής της εποχής του και καταγράφει τους κραδασμούς, τους βρίσκει, τους εντοπίζει και λέει: «Παιδιά, εδώ προσέχτε, κάτι θα γίνει». Και το ζούμε αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη ότι θα γίνει. Θέλω να πω το βασικό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι πρώτον ότι όλη η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η πεζογραφία του 19ου αιώνα και σε ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι γραμμένη σε αυτήν την λόγια καθομιλουμένη ελληνική. Και όταν στο σχολείο...
3: Την κατανοούσαν όλοι στην εποχή τους, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
4: Όχι απαραίτητος, διότι υπήρχαν και οι ντοπιολαγές, υπήρχαν και τα ιδιωματικά, υπήρχε και η λαϊκή γλώσσα.
3: Αλλά εμείς σήμερα θα έπρεπε στο σχολείο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ως εργαλείο για τους σύγχρονους Έλληνες.
4: Ναι, διότι αποκόπτεις τις σύγχρονες γενιές, όχι από την αρχαία Ελλάδα, από αυτό που γινόταν στην Ελλάδα 50 χρόνια πριν. Από αυτό που γραφόταν στην Ελλάδα μέχρι πριν τον πόλεμο.
3: Αυτή η καταρρεύουσα είναι εκείνη η καταρρεύουσα των συνταγματαρχών που δεν θέλαμε να την... που ενοχλούσε ακριβώς μετά το 1974.
4: Καλά, εκείνη η καταρρεύουσα του στρατοπέδου. Αυτοί κάναν τη μεγάλη ζημιά. Διότι αυτοί φτιάξανε αυτό το ιδίωμα το σχιζοφρενικό που ήταν, που δεν καταλάβαινες, ούτε ήδη καταλαβαίναν τι θέλαν να πούνε, ο οποίος δια του οποίου, των οποίων επί του οποίου. Και βέβαια μετά είπανε καταργούμε τη διδασκαλία της, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει καταργούμε τη διδασκαλία της καθαρεύουσης. Τι κάνουμε, δηλαδή καταργούμε την τρίτη κλίση, καταργούμε τα απαρέμφατα. Γιατί να καταργήσουμε το απαρέμφατο? Γιατί οι Γάλλοι το κράτησαν το επαρέμφατο? Γιατί οι Ιταλοί το κράτησαν το επαρέμφατο? Που είναι τόσο συμπυκνωμένη η μορφή έκφρασης. Που λέει η Ζακλίν Ρομιγή ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν αφηρημένη θεωρητική σκέψη επειδή είχαν το απαρέμφατο. Δηλαδή επειδή η πράξη έγινε το πράτην, που είναι μια γενική αντίληψη που περιλαμβάνει κάθε πράξη μέσα. Τα καταργήσαμε όλα αυτά. Και τώρα τρέχουμε σε μια κατάσταση. Ποια είναι τα ελληνικά που μιλάνε σήμερα και πώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε? Εγώ πιστεύω πραγματικά, δηλαδή ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Όπως έλεγε ο Έκο, η γλώσσα της Ευρώπης είναι η μετάφραση. Άρα η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Εμείς που είμαστε οι τυχεροί του κόσμου τούτου από αυτή την άποψη. Ας περιαυτολογήσω λίγο, δεν πειράζει. Να μιλάμε την αρχαιότερη γλώσσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μια γλώσσα η οποία δεν έχει πάψει να μιλιέται για πόσες χιλιάδες χρόνια, να μιλιέται, γιατί θέλουμε να απεμπολίσουμε αυτό το παρελθόν από πάνω μας και να φτιάξουμε ένα ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας και υποτίθεται ότι είναι σύγχρονο. Με ποιο επιχείρημα? Να μην κουράζονται τα παιδιά, γιατί είναι κουραστικό πράγμα.
3: Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως αν όταν το διάβαζες κουραζόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ κουραζόμουν.
3: Θα συνεχίσουμε με το καλό στον 20ο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τάκη Θεοδωρόπουλε.
4: Κυρίες, σε ευχαριστώ.
3: Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να αναφερθεί τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, αλλά να μας ανοίξει με την ευκαιρία
4: πρέπει
3: αυτή
4: να κάνουμε με
3: το κεφάλαιο του γλωσσικού προβλήματος και θα το εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
4: Πρέπει να ακριβώς το αντιμετωπίσουμε.
3: Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Με άλλο θέμα θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη εβδομάδα, πάντα στο σταθερό ραντεβού στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Περιορίστηκε εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το απόγευμα στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός ενώ κατέρευσε τμήμα από τη στέγη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας. Στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα προς Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά τους ίξου τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρο και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. 69χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε εχθές χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία-νεκροτομή. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας σε κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν νέες επιθέσεις με στόχο να υποβαθμίσουν την ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ. Λίγη ώρα αργότερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές του Νότιου Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στον Περσικό Κόλπο, καθώς και στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται κοντά στα στενά του ορμούς. Εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στο Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπάς. Εχθές η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών μέχρι νεοτέρας, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την παγκόσμια οικονομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε παμπ της Μπανγκόνγκ. Ο Πρωθυπουργός της Θαϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που χτύπησε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σχεδόν 18.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη υποβορείς διευθύνσης 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε εντός του κτίριου η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το απόγευμα στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Ογουδή. Το κτίριο κάηκε ολοσχερός ενώ κατέρευσε τμήμα από τη στέγη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμινγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδα σε κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν νέες επιθέσεις με στόχο να υποβαθμίσουν την ικανότητα των ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίου ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάηκε ολοσχερός ενώ κατέρευσε τμήμα από τη στέγη. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χθες οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική με αποτέλεσμα να στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμινγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΞΟΥ, τις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν νέες επιθέσεις με στόχο να υποβαθμίσουν την ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας στην Ουάσιγκτον την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΕΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Ιρανικές αρχές. 69χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε εχθές χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε πάμπ της Μπακόγκ. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδα σε κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο να υποβαθμίσουν την ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, στην περιοχή του Σίρικ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα στενά του Ορμούς. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο πάρκο Γουδί. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Διακοπές και κυκλοφορίες πραγματοποιούνται από την τροχέα, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμινγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ίσχυ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ίσχυ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34, στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να υποβαθμιστεί η ικανότητα των ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλυε στα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Κουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχιά στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καντελοπούλου στο ρεύμα προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση